0: και να τηρηθεί το διεθνές δίκαιο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί, κυρίως σε δυτικά και βόρεια, από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 11 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Και μετά τον Βασίλη τον Σκουλά, σαν ανάρρο κριτικάρο, τον Αρχάγγελο της Κρήτης, τραγουδάει μελοποιημένο από το Γιάννη τον Μαρκόπουλο, Διονύσιο Σολωμό.

1977. Ελεύθερη πολιορκημένη. Ο νεαρός πήγαινε πρώτη λυκείου τότε. Λοιπόν, τραγουδάει Διονύσιο Σολωμό, μελοποιημένο Διονύσιο Σολωμό από το Γιάννη το Μαρκόπουλο, ο Νίκος ο Ξυλούρης, ο αείμνηστος Ξυλούρης. Θυμάμαι ήμουν φαντάρος το 81 ή το 82, μου φαίνεται το 81, όταν έφυγε από τη ζωή. Τέλος πάντων, λοιπόν, για πάμε στο επόμενο. Εδώ είναι Ξαρχάκος Γκάτσος, 1974. Νιν και αΐν. Όταν ο Ξαρχάκος έβαλε τη Μουσχολιού στο δάστος της Κεσαριανής, σε ασπρόμαυρο τότε βέβαια, για να φιλμάρουν αυτό το τραγούδι. Πόπο. Καλά εδώ η Βικάρα δίνει τα ρέστα της.

0: 4 aprile.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, έχω και ένα θέμα με την οθόνη, με τον υπολογιστή. Πρέπει να τα διαβάζω από το κινητό. Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα ακούς απλώς. Τα συναντάς σε έναν δρόμο, σε μια ανάμνηση, σε μια σιωπή που ξέρει περισσότερα από όσα λέμε. Απόψε στα λαϊκά μονοπάτια, ο Γιάννης Ευθυμίου αφήνει τη μουσική να περπατήσει μόνη της εκεί που χτυπάει η καρδιά. Δεν μου λες σε ήχη, μου τη λες εμέσως πλην σαφώς, γιατί δεν μιλάω πολύ. Γιατί πρέπει να ακούγεται η αγριοφωνάρα μου, καλύτερα δεν ακούγονται τα τραγουδάκια. Γιατί κάποια μονοπάτια δεν οδηγούν κάπου, σε γυρίζουν κάπου. Το θέμα είναι να γυρίζουμε και να έχουμε ωραίες αναμνήσεις. Άμα γυρίζουμε και έχουμε πράγματα τα οποία μας χαλάνε, γιατί να γυρίζουμε. Τέλος πάντων, για πάμε να ακούσουμε λίγο βιολάρι του Δελφινοκόριτσου.

Καλημέρα στο Μανόλο που μας ακούει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχω και το Στέλιανό, λέει, μπροστά. Πάμε Χανιά για διανομή, αν κατάλαβα καλά. Αφιέρωσε το επόμενο σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Και θα κλείσουμε την ώρα με Ρίτα. Ιστορία μου, αμαρτία μου. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα. Γαβρίλ Ρεμούντο στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αύριο ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, με τον οποίο και θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου που περιλαμβάνει όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Κάλεσμα συσπήρωσης μελών και φίλων της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών απίθυνε χθες ο Πρωθυπουργός από την επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια του κόμματος. Επανέλαβε ότι στις εκλογές της Άνοιξης το δίλημα που θα απαντηθεί είναι αν η χώρα θα πορευτεί με σταθερότητα και απέναντι στο λαϊκισμό που αναβιώνει, την ώρα που η δημοσιονομική της πορεία αποτελεί πλέον παράδειγμα προς μίμηση. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη εφόλης της ύλης στο Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης, ενώ απέρριψε τα ψευτοδιλήμματα τα οποία, όπως είπε, έχει βαρεθεί ο κόσμος που θέλει λύσεις στα προβλήματά του. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες η Περιφέρεια και οι Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς, προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία της καταβολής της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης υγειακών συσκευών μέσα σε 10 ημέρες. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η συμφωνία προβλέπει ότι επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Χθες οι αντάρτες είπαν ότι έπληξαν το αεροδρόμιο του Ριάντ, δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις στα νότια. Στρατιωτικούς στόχους στο λιμάνι Χοντέιτα της Ιεμένης που ελέγχεται από τους Χούθη έπληξε χθες βράδυ ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβοβή δακρότου λάψη στη διάρκεια των πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων σε μία από τις σημαντικότερες μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων 10 ετιών. Υπέρ μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας τάχθηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ την προπαραμονή της επετείου της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, τονίζοντας ότι είναι καιρός να επιτραπεί να εισέλθει στο θύλακα ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα και να τηρηθεί το διεθνές δίκαιο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί, κυρίως σε δυτικά και βόρεια, από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 11 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Αποφίλου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Ερτ News Radio 105,8.

η φίλη μου η Κατερινάρα μας είπε ανοίγοντας την ώρα, αν δεν γεννηθείς αστέρι. Άντε πάμε και στον Τόλι τώρα να ακούσουμε τους κολλασμένους.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γκατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Αφιέρωσε, λέει, ένα τραγούδι για όλη τη ραδιοπαρέα και το επόμενο για σένα. Ακούσαμε Τόλι, τους Κολλασμένους, και ο φίλος μας ο Κοντολάζος λέει: αν μ' αγαπούσες λίγο και με σκεφτόσουνα.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, τι να πω, ότι περαστικά στον κουμπάρο μου, γιατί έκανε χειρουργείο χολή, καλά είναι, μιλήσαμε χθες το απόγευμα, δεν ήξερα τίποτα, το διάβασα στο δίκτυο, επειδή σήκωσε μια φωτογραφία με ένα γιατρό, λέω τι έγινε αυτός, τι έπαθε, και έτσι στο ψαχτό έμαθα ότι είχε κάνει χείριση σχολή. Να είναι καλά. Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με Στέλιο, με Νατάσα, με Στράτο και με Ρίτα. Θα μας πάει στο ακριβώς να πει δελτίο ειδήσεων, να έρθει ο Γιάννης Βαργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας ότι είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Αύριο ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, με τον οποίο και θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου, που περιλαμβάνει τη διμερή συνεργασία σε ενέργεια, άμυνα, τεχνολογία, ναυτιλία, εμπόριο και επενδύσεις. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Κάλεσμα συσπήρωσης μελών και φίλων της Νέας Δημοκρατίας εν όψη των εκλογών απειήθηνε χθες ο Πρωθυπουργός από την επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια του κόμματος. Επανέλαβε ότι στις εκλογές της Άνοιξης το δίλημα που θα απαντηθεί είναι αν η χώρα θα πορευθεί με σταθερότητα και απέναντι στο λαϊκισμό που αναβιώνει, την ώρα που η δημοσιονομική της πορεία αποτελεί πλέον παράδειγμα προς μίμηση. Στις 12 παρατέταρτο το μεσημέρι, ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον στο πλαίσιο του συνεδρίου για την Αθήνα που διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα στο ΕΚΠΑ. Στις 7.30 το απόγευμα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας η πολιτική αλλαγή, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του οροπεδίου Λασιθίου. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί, ενώ οι Δήμοι παράλληλα θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν 3 από τους 17 συλληφθέντες για την γιγαντιαία απάτη με τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της πυραμίδας. Ανάμεσά τους και 2 στρατιωτικοί φερόμενοι ως αρχηγικά μέλη. Οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Συμπληρωματική δίωξη στους 2 κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα 2 μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις σε αλλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν χθες επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάτ, σε διελιστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες εκτελεστικό διάταγμα για την επέκταση της αφορολόγητης χρήσης κόκκινου ντίζελ, καύσιμο που συνήθως προορίζεται για γεωργικά μηχανήματα και άλλο εξοπλισμό εκτός δρόμου, απόφαση που είπε ότι θα εξοικονομήσει εκατομμύρια για τους αγρότες και θα μειώσει το κόστος όλων των αγαθών με μόλις 4 εβδομάδες να απομένουν μέχρι τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβοβίδα Κρότου Λάμψης στη διάρκεια των πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων σε μία από τις σημαντικότερες μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις από την αρχή των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα, 190 μαθητές έχουν τραυματιστεί. Έκκληση για μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα απειήθηνε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με αφορμή την επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, τονίζοντας ότι είναι καιρός να επιτραπεί να εισέλθει στο θύλακα ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα και να τηρηθεί το διεθνές δίκαιο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί, κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 11 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Και τι δεν είχε η χθεσινή ημέρα στην επικαιρότητα, από τις γνωστές απίθανες ιστορίες με εταιρείες που πλήρωναν περισσότερα σε λογαριασμούς προς εταιρείες κοινής ωφέλειας με στόχο να ξεπλύνουν χρήματα, μέχρι βεβαίως και την πολιτική επικαιρότητα. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Πλήρωναν μεγάλα ποσά και μετά τα ζητούσαν πίσω καθαρά και αφορολόγητα. Και η μέρα είχε βέβαια τη βαριά πολιτική σφραγίδα και στο εσωτερικό, με την ομιλία του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας στα γενέθλια του κόμματος για τα 52 χρόνια. Είχε όμως και την πτώση της κυβέρνησης στην Ισπανία, τις μεγάλες διαδηλώσεις στη Γαλλία, και ενώ η κυβέρνηση της Γερμανίας είναι σαφές ότι δεν πατά καλά στα πόδια της. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες στην Ευρώπη να βρεθεί λύση για το ενεργειακό αδιέξοδο, μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος βρήκε έναν ακόμη παράγοντα που κρατά ψηλά τις τιμές των καυσίμων. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας λοιπόν σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η άνοδος των τιμών της βενζίνης δεν οφείλεται πλέον στα στενά τορμούς, καθώς όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο True Social, καθημερινά βγαίνουν πλέον ποσότητες ρεκόρ βαρελιών από την περιοχή. Αντίθετα, ο πρόεδρος των Πολιτειών υποστήριξε ότι το πρόβλημα βρίσκεται στα δηληστήρια. Όπως ανέφερε, τα ρωσικά δηληστήρια πλήττονται από τις ουκρανικές επιθέσεις, ενώ τα Ηνωμένες Πολιτείες στα δηληστήρια κλείνουν σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια για την ευθύνη την απέδωση στους δημοκρατικούς. Αυτό λοιπόν που ανεβάζει τις τιμές βενζίνης δεν είναι πια τα στενά τορμούς, έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, καταλήγοντας ότι η λέξη κλειδί είναι τα δηληστήρια. Λοιπόν, έχει κάποια βάση όλο αυτό που λέει ο κύριος Τραμπ, καθώς μειώνεται η δυνατότητα δήλησης σε όλη την Ευρώπη. Βεβαίως εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, έχουμε δύο δηληστήρια. Από την άλλη πλευρά βεβαίως όλο αυτό που έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ανεβάσει τα ύψη της τιμές και είναι ένα πρόβλημα ακόμη και για τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, που σχεδιάζει να περιορίσει την εξαγωγή δίζελ προς τις υπόλοιπες χώρες με στόχο να πέσουν μεγαλύτερες ποσότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες, να πέσουν τιμές εν ώψη των εκλογών, των ενδιάμεσων εκλογών. Λοιπόν, το θέμα της οικονομίας βεβαίως, που αποτελεί και το ισχυρό χαρτί της ελληνικής κυβέρνησης, φαίνεται ότι μπαίνει στο στόχαστρο και της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση, η οποία ανεβάζει προεκλογικές στροφές και κλιμακώνει την πολιτική αντιπαράθεση, τοποθετώντας ψηλά στην ατζέντα το ισχυρό χαρτί λοιπόν που δεν είναι της κυβέρνησης, που δεν είναι άλλο από την οικονομία. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, δηλώσει του μετά την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού, προβλέπει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού το 2027, ενώ η αντιπολίτευση χτυπά την κυβέρνηση με αιχμή την ακρίβεια. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
0: Τι μάθαμε από το χθεσινό προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027? Αναμένεται αποκλιμάκωση του πληθωρισμού από 3,8 στο 2,6, μείωση της ανεργίας από το 7,1 στο 6,7 και αντίθετα η ανάπτυξη αναμένεται να σκαρφαλώσει το 2,3 από 2% φέτος. Και οι επενδύσεις θα φτάσουν στο 7,9 από 7,7, με το πλεόνασμα να αγγίζει τα 9,15 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα νούμερα, αυτοί οι αριθμοί έγιναν αντικείμενο σκληρής κριτικής από την αντιπολίτευση. Ο Άλεξ Τσίπρας μίλησε για πολιτική με φιλοδορήματα που έχει ως στόχο την ψηφοθυρία, δηλαδή ότι η κυβέρνηση βάζει πολύ χαμηλά τον πύχη για το πλεόνασμα, με στόχο όταν υπάρξει υπερπλεόνασμα να μπορεί να το μοιράσει κατά το δοκούν. Το Πασόκ βεβαίως εστιάζει από την άλλη πλευρά στην ακρίβεια στα καύσιμα, επαναφέροντας την πρόταση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που άλλοι λένε ότι είναι 750 εκατομμύρια, το ΦΠΑ λένε τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ είναι περίπου 750 εκατομμύρια, κάποιοι τα ανεβάζουν στα 950 εκατομμύρια. Ο κ. Σουκαλάς θες τα ανέβασε στο 1,2 δις. Αυτά είναι τα υπερέσοδα, είπε, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μειωθεί η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, όπως σας είπα, θεωρεί ότι δεν είναι, επαναλαμβάνομαι, λάθος. Είναι εσκεμμένη υποεκτίμηση η κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού, δηλαδή μειώνουν το υπερπλεώνασμα τώρα με το προσχέδιο, ώστε τον Απρίλιο, όταν θα υπάρχουν αυτά τα χρήματα, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εν είδη φιλοδορήματος, όπως λέει χαρακτηριστικά, δηλαδή σε προεκλογικό χρόνο, για να εξαγοράσει ψήφους. Αυτά λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάδας, ενώ ο Νίκος Παπάς, ο άλλοτε συνεργάτης του και τώρα γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης οικονομικών, λέει ότι 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται για να βγει ο μήνας. Σε αυτό το προσχέδιο προϋπολογισμού, η κυβέρνηση αρνήθηκε να επαναφέρει τη 13η σύνταξη παρά τα μεγάλα πλεονάσματα και τις ευελιξίες. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι θα πάμε προεκλογικά. Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν από την αντιπολίτευση να αλλάξει το κλίμα, να χρησιμοποιηθεί η ακρίβεια στην ενέργεια και ο πληθωρισμός ως όπλο απέναντι στην κυβέρνηση, στην κυβέρνηση που, όπως καταλαβαίνετε, θεωρεί ότι το ισχυρό της χαρτί, όπως σας είπα, είναι η οικονομία. 16 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα τρίτη καιρικές συνθήκες θα είναι ήπιες, σχεδόν ανοιξιάδικες και κατά διάρκεια της ημέρας, με κρύο όμως τη νύχτα και μάλιστα στις πιο ορεινές περιοχές θα έχουμε και αρνητικές θερμοκρασίες. Η μέρα θα κυλήσει με αθλιο καιρό και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 βαθμούς στα υπηρετικά, 28 στη Δυτική Ελλάδα, 24 με 26 στην νησιωτική χώρα. Λίγο πιο χαμηλές θα είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη, όπου θα φτάσουν μέχρι 23 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα έχουμε στην Αττική και γενικότερα έθριο καιρό, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας, με λίγες αραιές νεφώσεις νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Είναι πρωινό Τρίτης, 6 Οκτωβρίου, είναι η Διεθνής ημέρα της Γεωποικιλότητας, είναι η Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτηση των Πελατών και η Παγκόσμια ημέρα για την Εγκεφαλική Παράλυση. Σαν σήμερα, το 1825, λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από το Γιουταχή. Το 1860, γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δεύτερου Πολέμου του Οπίου. 1927, ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Αλέξανδρο Τζόλσον είναι η μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 1951, ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει την ατομική βόμβα. 1973, αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων, ενώ το 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάσφιλτ για τη συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Σαν σήμερα, το 1849, έρχεται στη ζωή ο Βασίλειος Ζαχάροφ, ο Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων, και το 1887, ο Λε Κορμπιζιέ, το πραγματικό όνομα του Ελβετού μοντερνιστή αρχιτέκτονα. Και το 1974, ο Αλέξης Γεωργούλης, ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός. Σαν σήμερα, το 1989, φεύγει από τη ζωή η Μπέτι Ντέιβις, η Αμερικανίδα ηθοποιός. Το 1999, η Αμάλια Ροντρίγκες, η Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο. Και το 2023, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια, η Μέρη Χρονοπούλου.

Καλημέρα σε πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη και από την Κέρκυρα στο Καστελόριζο. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Χρόνια πολλά, Αργυρό. Έχει τα γενεθλιά τη σήμερα η Αργυρό. Καλημέρα στο Σταμάτη από την Αρκαδία, στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Λοιπόν, ένας ποδοσφαιριστής δεν είναι σπουδαίος μόνο γιατί απλά χορεύει με την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και γιατί ξεχωρίζει με το χαρακτήρα του. Ο Άντι Εσκουδέρο δεν είναι ευρέως γνωστός στο ποδοσφαιρικό κοινό πέραν της Ισπανίας. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες Ατλέτικο Μαδρίτης χωρίς να παίξει ποτέ στην πρώτη ομάδα και ο 27χρονος έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην τρίτη εθνική, όπου αγωνίζεται και φέτος με την ομάδα της Χέρκουλες του Αλικάντε. Πριν από λίγες ημέρες, η Χέρκουλες υποδέχτηκε την Ρεάλ Χαέν για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, ένας οπαδός των γηπεδούχων αισθάνθηκε αδιαθεσία, με τον υπόλοιπο κόσμο να ζητά τη βοήθεια του ιατρικού προσωπικού του γηπέδου. Αμέσως, μία από τους γιατρούς άρχισε να τρέχει προς συγκεκριμένη εξέδρα, κουβαλώντας την τσάντα της που είχε μέσα και απεινιδωτή, με τον Εσκουδέρο να αντιλαμβάνει τη δυσκολία της να προσεγγίσει το σημείο λόγω του βάρους της τσάντας και δεν το σκέφτηκε λεπτό. Πήρε το σακίδιο του γιατρού με τον ιατρικό εξοπλισμό και έκανε σπρίτ προς τις κερκίδες που βρισκόταν ο φιλάθλος, καταφέροντας να την παραδώσει έγκαιρα και επιτρέποντας στη γιατρό να φτάσει επίσης γρήγορα για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Η ταχύτητα της αντίδρασης και η ανθρωπιά που ήταν αξιοθαύμαστες με τον κόσμο που βρισκόταν στο στάδιο να τον καταχειροκροτούν για την πράξη του. Ήδη πάντως το όνομά του αναφέρεται ως φαβορί για το έπαθλο fair play της χρονιάς. Αυτά λοιπόν, γιατί πρέπει να λέμε και για τις καλές πράξεις, πρέπει να λέμε και τις καλές ειδήσεις, γιατί συνήθως κυριαρχούν οι ειδήσεις αυτές οι οποίες μας κάνουν και αισθανόμαστε μάλλον άβολα, μάλλον άσχημα, όπως για παράδειγμα η απίστευτη κομπίνα που αποκαλύφθηκε χθες. Υπήρχε ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δηλαδή πλυντήριο νομιμοποίησης χρημάτων από εγκληματική δραστηριότητα από φυσικά πρόσωπα μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας, όπως είναι η ΔΕΗ, η ΕΙΔΑΠ, που εντοπίστηκαν από την αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η αρχή έχει ως επικεφαλής τον πρώην αντισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Χαράλαμπο Βουλιώτη. Τι έκανε τώρα η αρχή? Εντόπισε μια πρακτική νομιμοποίηση παράνομων κεφαλαίων μέσω της καταχρηστικής εκμετάλλευσης εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφελίας από φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται να κατοικούν στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, οι εταιρείες κοινής ωφελίας χρησιμοποιούνταν εν αγνία τους ως ενδιάμεσες οντότητες για την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, καθώς αυτά κατέληγαν να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων. Δηλαδή, τι γινόταν? Πήγαιναν αυτές οι εταιρείες, πλήρωναν πολύ μεγάλα ποσά στη ΔΕΗ, στην ΕΙΔΑΠ ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Έλεγαν στη συνέχεια: ο λογαριασμός μου δεν είναι τόσο, είναι πολύ λιγότερο. Και έπαιρναν πίσω τα χρήματα τα οποία είχαν καταβάλει χωρίς να υποχρεούνται, αλλά τα έπαιρναν πλέον νομιμοποιημένα. Έτσι λοιπόν, όταν επέστρεφαν οι εταιρείες κοινής ωφέλειας στη χρηματική διαφορά, η οποία βεβαίως ήταν αρκετά μεγάλη, σε τραπεζικούς λογαριασμούς ιδιωτών ακόμη και στο εξωτερικό, χωρίς πλέον να ελέγχονται αυτά τα χρήματα ως προς τον τρόπο προέλευσης και αποκτησής τους, καθώς προερχόντουσαν από εταιρείες κοινής ωφελίας. Δηλαδή ήταν νομιμοποιημένα πλέον, είχαν νομιμοφάνεια και ενσωματώνονταν στην νόμιμη οικονομία. Το φαινόμενο εμφανίζεται ως εξαιρετικά οργανωμένο, με συγκεκριμένη διαδικασία και με τελική πρόθεση την παραπλάνηση των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προς την αρχική προέλευση των κεφαλαίων και στη συνέχεια την νομιμοποίησή τους. Λοιπόν, τώρα πώς ανακάλυψε η αρχή? Υπήρχαν πληρωμές προς παρόχους χωρίς ύπαρξη αντίστοιχης οφειλής. Ήταν ασυνήθιστα υψηλά αυτά τα ποσά σε κάθε πληρωμή σε σχέση με την οφειλή ή την κατανάλωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και ήταν ιδιαίτερα αυξημένη η συχνότητα των πληρωμών, οι οποίες βεβαίως δεν συμβάδιζαν με τις καθορισμένες προθεσμίες ούτε προσομοίαζαν με καταθέσεις. Έτσι λοιπόν, όταν αυτό το πράγμα έγινε συνήθεια, όταν έγινε πολλές φορές, κάποια στιγμή κάποιος το παρατήρησε. Έφτασε μέχρι την αρχή και αποκαλύφθηκε αυτή η πολύ καλωστημένη κομπίνα που πραγματικά ξεπερνά σε φαντασία κάθε τι που έχουμε ακούσει στο παρελθόν.
Φεύγουμε από τις απάτες, πάμε στα πολιτικά. Στα πολιτικά που χθες ήταν μια ημέρα που είχε έντονη δραστηριότητα. Είχαμε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε χθες σε αυτή την εκδήλωση. Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και μίλησε για την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να διατηρήσει, όπως είπε, το χαρακτήρα της ως δύναμη σταθερότητας αλλά και αλλαγής. Όλα αυτά στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες του κόμματος αλλά και την κρίση των πολιτών, σημειώνοντας ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι δύσκολη. Έχουμε μπροστά μας μια ακόμη δύσκολη εκλογική αναμέτρηση, αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη όχι μόνο στις δυνατότητες του κόμματός μας, αλλά και την κρίση του ελληνικού λαού, ο οποίος κρίνει και συγκρίνει και γνωρίζει ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα και την αλλαγή. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο περιβάλλον στο οποίο θα κινηθεί η χώρα το επόμενο διάστημα, χρησιμοποιώντας τη μεταφορά του καπετάνιου και του πληρώματος. Τα νερά είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμη πιο ταραγμένα, και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα ένα καλό καπετάνιο και κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς, είπε απευθυνόμενος στα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Προσδιορίσει ως ορίζοντα τις εκλογές για τις εκλογές την άνοιξη του 2027, τονίζοντας ότι μέχρι τότε η Νέα Δημοκρατία θα εξηγήσει στους πολίτες το σχέδιό της, αλλά και θα κάνει τον απολογισμό της κυβερνητικής συστητίας. Τι άλλο είπε ο Πρωθυπουργός? Είπε ότι έκανε μια εκτενή αναφορά στην εκλογική ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, υπενθυμίζοντας τέσσερις περιόδους κατά τις οποίες, είπε, το κόμμα είχε πετύχει διαδοχικές εκλογικές νίκες με ποσοστά άνω του 40%. Δηλαδή με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές, τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και βεβαίως μετά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είπε ότι θα το ξανακάνει η Νέα Δημοκρατία και αναφέρθηκε ότι στην οικονομία, επισημένοντας ότι η Ελλάδα είναι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση. Είναι μια χώρα η οποία η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα, μειώνει την ανεργία στο 7,4%. Είναι μια χώρα σήμερα που μπορεί να στηρίζει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες από το πλεώνασμα της ανάπτυξης. Λοιπόν, είπε ότι αγωνιστήκαμε να αφήσουμε πίσω τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα υποκύψουμε στις πλάνες κάποιων λαϊκιστών που μπορεί να φόρεζαν διαφορετικά ρούχα. Είπε, αυτή την πορεία δεν πρέπει να τη θέσουμε σε κίνδυνο και για κανέναν. Πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, την ίδια ώρα στην Ευρώπη τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά. Χθες νωρίς το πρωί είχαμε την Ισπανία να μπαίνει σε μια πολιτική περιδίνηση. Στον απόϊχο της απόρριψης των κυβερνητικών μέτρων για τη στεγαστική κρίση, ο Πέτρο Σάντσεφ προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, θέτοντας το δίλημα στον ισπανικό λαό. Λοιπόν, ο κύριος Σάντσεφ, μέχρι χθες πρωθυπουργός της Ισπανίας, τόνισε ότι θα πρέπει οι Ισπανοί να αποφασίσουν τι ρόλο επιθυμούν να διαδραματίσουν και τι ρόλο θα θέλουν να διαδραματίσει η Ισπανία. Είτε επιθυμείτε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ενταχθείτε σε αυτό το κύμα της ακροδεξίας που οδηγεί στην επισοδρόμηση όπου και αν κυβερνά, ή αν θέλετε η Ισπανία να παραμείνει προπύργιο της συμπερίληψης και της κοινωνικής δικαιοσύνης και της περιβαλλοντολογικής ευθύνης. Λοιπόν, ο Ισπανός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η μειοψηφική κυβέρνησή του αντιμετώπισε τη χειρότερη δυνατή αντιπολίτευση. Βεβαίως, ο κ. Σάντσεφ είχε αντιμετωπίσει τη λαϊκή οργή για την στεγαστική κρίση που αποτέλεσε για τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι σε ένα ήδη τεταμένο πολιτικό σκηνικό. Υπήρξε η διαχείριση των τεράστιων μεταναστευτικών ροών στη Θέουτα που προκάλεσε ορισμένες αντιδράσεις και σφοδρές επικρίσεις, ενώ οι υποθέσεις διαφθοράς άγγιξαν ακόμη και μέλη της οικογένειας του Ισπανού Πρωθυπουργού που επιβάρυναν έτσι περαιτέρω τη θέση του. Λοιπόν, κάπως έτσι η κυβέρνηση της Ισπανίας οδηγήθηκε στην προκήρυξη των εκλογών και νομίζω ότι είναι η τρίτη κυβέρνηση η οποία φαίνεται να μην πατά καλά στα πόδια της. Είχε προηγηθεί όλη αυτή η ιστορία με τις τοπικές εκλογές στη Γερμανία που βάζουν προβλήματα, μεγάλα προβλήματα στον κακελάριο Μέρτς. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις τελευταίες ημέρες τη Γαλλία, η οποία μαστίζεται από τις μαθητικές διαδηλώσεις.

ψηφιότητά του για τη γαλλική προεδρία στις εκλογές που θα γίνουν τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2027. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου France 24, έως και 500 σχολεία σε όλη τη Γαλλία, περισσότερο από το 1 τρίτο των λυκείων στην περιοχή του Παρισιού, αναμένεται να παραμείνουν κλειστά και σήμερα θα υπάρξουν μεγάλες διαδηλώσεις. Από την έναρξη συνολικά των διαδηλώσεων, 5.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, στην πλειονότητά τους έφηβοι, ενώ δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Οι μαθητές κατεβαίνουν στους δρόμους και απαιτούν αλλαγές, καταγγέλνουν την κατάσταση σχολικών κτηρίων, τον υπερπληθυσμό στις τάξεις και τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Λένε λοιπόν οι μαθητές ότι θα συνεχίσουν να προχωράνε σε αποκλεισμούς μέχρι να τους ακούσει η κυβέρνηση, μέχρι να υπάρξουν άλλοι τρόποι δράσης, μέχρι η κυβέρνηση να δώσει σημασία σε αυτούς και όσο δεν τους ακούν δεν θα σταματήσουν αυτόν τον αγώνα. Κινδυνεύει τώρα η Γαλλία να βρεθεί σε μια άλλη φάση, όπως ήταν με τα κίτρινα γυλαίκα πριν από μερικά χρόνια, και βεβαίως όλα αυτά λίγους μήνες πριν ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία, και ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κυρία Λεπέν έχει το προβάδισμα αυτή τη στιγμή σε σχέση με τους αντιπάλους της. Την ίδια ώρα, χθες ο Πρωθυπουργός είχε μια συνάντηση εδώ με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας, όπου έστειλε ξανά ένα μήνυμα για την ανάγκη να υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρώπη, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι όλο αυτό έχει γίνει γνωστό στις Βρυξέλλες μέσω των επιστολών, και το θέμα θα βρεθεί στο επίκεντρο στο επόμενο Eurogroup της ερχόμενης Πέμπτης, όπου οι Υπουργοί των Οικονομικών θα συζητήσουν τις επιπτώσεις από το ενεργειακό κόστος στην οικονομία της Ευρωζώνης και την αξιοποίηση των κρατικών πόρων. Στη συνέχεια θα κάνουν εισήγηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης Οκτωβρίου. Εκεί ο Πρωθυπουργός μαζί με τους άλλους ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν εάν θα δοθεί τελικά άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να χρησιμοποιηθεί ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος που έχει προκύψει, με τις αποφάσεις βεβαίως, εάν είναι θετικές, να ανακοινώνονται στις 16 Οκτωβρίου. Θυμίζω ότι οι κυβερνητικά στελέχη από το Οικονομικό Επιτελείο είχαν παραπέμψει ουσιαστικά ότι πρέπει να υπάρξει είτε ρήτρα διαφυγής, είτε να δοθεί η άδεια να χρησιμοποιηθούν τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ, ώστε να υπάρξει ενίσχυση και για την αμόλυβδη βενζίνη. Για την αμόλυβδη βενζίνη που θα ήθελαν στην κυβέρνηση να είναι σε ένα σενάριο όπως το πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή να υπάρξει 15 λεπτά η επιδότηση από την κυβέρνηση και 5 λεπτά να βάλουν πλάτη τα δηληστήρια, ώστε να διαμορφωθεί μια επιδότηση περίπου στο 20 λεπτά, ώστε να μειωθεί αισθητά η τιμή της αμόλυβδης, που βεβαίως αυτή τη στιγμή, το έχουμε ξαναπεί, είναι περίπου στο 2,20 με τιμή στην Αττική, 2,35-2,40 στην περιφέρεια. Πάντως, όπως σας είπα, η αντιπολίτευση επιμένει με το θέμα της ακρίβειας και κυρίως με την ακρίβεια στα καύσιμα. Χθες ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, έλεγε ότι μέχρι τώρα ο Πρωθυπουργός στέλνει επιστολές, αλλά δεν έχουμε δει κάποιο αποτέλεσμα. Ίσα-ίσα ακούσαμε την κυρία Φοντελάιν να κάνει δήλωση για τα Σκόπια. Οι επιστολές του Πρωθυπουργού έχουν μείνει ως τώρα στο διαβάστηκε. Στόχος λοιπόν είναι να αξιοποιηθούν αυτά τα 950 εκατομμύρια ευρώ, που κατά μέσο όρο είναι τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ, να επιδοτήσει λοιπόν την αγορά της αμόλυβης βενζίνης, και βέβαια περιμένουμε να δούμε και το πώς θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι ένα κομβικό σημείο. Πολλοί λένε ότι θα είναι κάτω από το 1,75, θα θέλανε στο Οικονομικό Επιτελείο ιδανικά να είναι ακόμη πιο κάτω, 1,75 έκλεισε τον Απρίλιο, να είναι περίπου στο 1,55-1,60. Θα είναι κρίσιμο το επόμενο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνετε, γιατί όσο αλλάζει και ο καιρός, όσο πηγαίνουμε προς το χειμώνα, ήδη στην περιφέρεια έχουν ανοίξει πολύ λόγω του καιρού την θέρμανση. Λοιπόν, είναι κρίσιμο το τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.
Πάντως τα λόγια για την ελληνική οικονομία, τα καλά λόγια δεν λείπουν. Χθες το Bloomberg είπε σε ρεπορτάζ του ότι η Ελλάδα είναι στην τετράδα των χωρών που θα εμφανίσουν πλεονάσμα φέτος και δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία. Αναμένεται να είναι

ψηλότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί, ενώ η ελληνική οικονομία εκτιμάται θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2% το 2026, πριν επιταχύνει στο 2,3% το 2027. Όπως σημειώνει το Bloomberg, η Ελλάδα είναι μία από τις μόλις 4 ευρωπαϊκές χώρες που αναμένεται να εμφανίσουν δημοσιονομικό πλεόνασμα φέτος, και η δημοσιονομική υπεραπόδοση αποτυπώνεται και στην αγορά ομολόγων, καθώς έχει χαμηλότερο κόστος δανεισμού από μεγαλύτερες οικονομίες όπως είναι η Γαλλία και η Ιταλία. Το Σεπτέμβριο η Moody's είχε αναβαθμίσει σε θετικές προοπτικές την ελληνική οικονομία, ενώ η Scope Ratings προχώρησε αναβάθμιση της πολιτικής αξιολόγησης της χώρας, φέρνοντάς τη μόλις μία βαθμίδα κάτω από την κατηγορία Α. Και επίσης το δημοσιονομικό πλεόνασμα έχει επιτρέψει στην Αθήνα να σχεδιάζει, σύμφωνα με τον Bloomberg, την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους σχεδόν 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κίνηση αυτή έχει συμβάλει σημαντικά στην αποκλιμάκωση του ελληνικού δημόσιου χρέους στο 136,7 του ΑΕΠ, εξέλιξη που καθιστά πλέον την Ιταλία την περισσότερο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Βεβαίως στην αντιπολίτευση, όπως σας είπα, θέλουν να αλλάξουν το κλίμα στην οικονομία. Ο κύριος Τσίπρας, ο αρχηγός της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, χθες είχε μετά τους αλείς, χθες συνάντησε και τους μεταφορείς, λίγο νωρίτερα είχε συναντήσει τους αγρότες. Λοιπόν, έβγαλε το συμπέρασμα ότι το βασικό που βγαίνει από όλες αυτές τις κινητοποίησεις και τις διεκδικήσεις είναι ότι δεν βγαίνει το κόστος ενέργειας. Είναι τόσο υψηλό πια που σε βασικούς κλάδους επαγγελματικούς που στηρίζουν την οικονομία το κόστος είναι πια υπερβολικό, και το κόστος αυτό μετακυλείται στον πολίτη, μετακυλείται στον καταναλωτή, πηγαίνει στα νοικοκυριά. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θες είδε τους μεταφορείς, άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είχε ακούσει προχθές και τους αλείς, οι οποίοι βεβαίως του έκαναν και παράπονα, θυμίζοντάς του για τα σύνορα και τη θάλασσα.

0: Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, Air News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Και ενώ συνέβαιναν όλα αυτά στην Ευρώπη, δηλαδή η πτώση της κυβέρνησης της Ισπανίας, η διαδηλώση στη Γαλλία, τα προβλήματα στη Γερμανία, συνελήφθη ένας Μαλτέζος στην Σικελία για την παράνομη μεταφορά 377 εξωτικών ζώων που προσπαθούσε να περάσει από το λιμάνι του Ποτσάλο της Σικελίας. Οι υπάλληλοι λοιπόν της Θελωνιακής Υπηρεσίας εκεί στην περιοχή έκαναν έλεγχο και βρήκαν σε σημείο επίβιβαση ενός καταμαράν μέσα σε ένα αυτοκίνητο συνολικά 300 χελώνες και 77 παπαγάλους μέσα στο αυτοκίνητο, παρακαλώ. Οι κτηνίατροι λοιπόν της περιοχής έσπευσαν στο σημείο, διαπίστωσαν πως τα εξωτικά ζώα δεν είχαν τοποθετηθεί σε κατάλληλους χώρους, ενώ η θερμοκρασία για την φύλαξη της υγείας τους δεν είχε ρυθμιστεί επαρκώς. Όπως διαπίστωσε η επιχειρησιακή ομάδα, τα ζώα αυτά, τα 76 αυτά εξωτικά ζώα, ανήκουν σε είδη που προστατεύονται από τη σύμβαση της Ουάσιγκτον για το διεθνές εμπόριο ζώων και φυτών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Είναι μία από τις σημαντικότερες κατασχέσεις ειδών που προστατεύεται από την λόγω σύμβαση. Όλα τα ζώα βεβαίως κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν αμέσως σε εκτροφέα, ο οποίος εγγυήθηκε για την φροντίδα τους σε κατάλληλες εγκαταστάσεις. Ενώ ο Μαλτέζος παραπέμφθηκε στην εισαγγελία της περιοχής για τα αδικήματα της διατήρησης ζώων σε συνθήκες ασυμβίβαστες με τη φύση τους που προκαλούν μεγάλα βάσανα, καθώς και αδικήματα προβλέπονται από το σχετικό νόμο. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση με το Μαλτέζο, ο οποίος δείχνει όμως μία τάση, πράγματα που τα ακούγαμε παλιότερα ότι συμβαίνουν στην Αφρική ή σε κάποιες εξωτικές χώρες, πλέον συμβαίνουν και στην Ευρώπη. Κατά καιρούς τα έχουμε δει και στην Ελλάδα με προσπάθειες που κάνουν αρκετοί, κυρίως από τη θάλασσα, να μεταφέρουν ζώα ή είδη από τη θάλασσα να τα μεταφέρουν στο εξωτερικό. Βεβαίως εμείς βρισκόμαστε πλέον στην επίσκεψη, πολύ κοντά στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, λίγο πριν φτάσει στην Ελλάδα, είπε ότι είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος η χώρα μας για τις ΗΠΑ και έχουμε ισχυρούς δεσμούς. Απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων λίγο πριν την αναχώρησή του από το Ρέικιαβικ και χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο και στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η Ελλάδα, βεβαίως, είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ. Είναι μια χώρα που δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους συναντήσουμε, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, για την επίσκεψη του κ. Ρούμπιο και πόσο σημαντική είναι για τη χώρα μας.
1: Σηματοδοτεί το ιστορικά υψηλό επίπεδο που βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Αμερικής. Mm-hmm. Έρχεται στην Ελλάδα, δεν πάει στην Τουρκία, να το πούμε και αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κάθετος διάδρομος είναι η απάντηση της Ελλάδας και της περιοχής στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είπε και οι υπόλοιπες γειτονικές χώρες: έχουμε τις υποδομές να είμαστε εμείς η δίωδος από την οποία θα αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζει το ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας ενεργειακά. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε τις πρωτοβουλίες μας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πούμε ότι αυτό το επίδομα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση.
0: Το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο πάντως έστειλε επιστολή στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα για τον 6ο στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ και ζητά την επιβεβαίωση της Αμερικανικής στήριξης προς την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων βάσει του διεθνούς δικαίου. Ο πρόεδρος του Αμερικανο-Ελληνικού Ινστιτούτου, ο κ. Νίκ Λαριγκάκης, υπογραμμίζει το ρόλο της Ελλάδας στους ακλόνους του συμμάχου των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και στρατηγικού εταίρου στην περιοχή, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη Σούτα και συμβολή της Αθήνας στις αμερικανικές επιχειρήσεις και την περιφερειακή ασφάλεια. Επισημαίνεται ο ενισχυμένος ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης προς την Ευρώπη και ζητά τη συνέχιση της αμερικανικής στήριξης στις πρωτοβουλίες της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας. Βεβαίως βάζει και το θέμα των F-35, δηλαδή να διατηρηθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Γκάτσα σε βάρος των τουρκικών οντοτήτων, να αντιταχθούν σε μια ενδεχόμενη επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Λοιπόν, οι συμφωνίες θα υπογράψει ο κύριος Ρούμπι εδώ. Έχει μια ευρία ατζέντα στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Και θα καθίσουν στο τραπέζι υψηλόμαθμοι αξιωματούχοι των δύο χωρών. Αύριο λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο θα έχει συνάντηση και με τον κύριο Γεραπετρή, τον Υπουργό Εξωτερικών, και στη συνέχεια θα καθίσει στο τραπέζι του στρατηγικού διαλόγου και το μεσημέρι νομίζω θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 47 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται όμως η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης, τουλάχιστον 270 συλληφθέντες, φέτος έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα. Μέτρα στήριξης 2,2 δις στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Η εκπλήξη της επίσκεψης Ρούμπιο απόψε στην Αθήνα, ο Αμερικανός APEX. Μαύρο χρήμα, ξέπλυμα μέσω των λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Γενέθλια με μήνυμα Μητσοτάκη και απουσίες, με μια φωτογραφία από τη χθεσινή εκδήλωση. Σενάρια για παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υποποίηση τα ομόλογα των ευρωπαϊκών κρατών. Τα έργα που δεν έγιναν ποτέ στην Κρήτη, οι μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες και ο άγνωστος πόλεμος στην καρδιά της Αθήνας. Τα νέα. Αεροπλάνα δικαιώματα επιβατών, όλη νέα λίστα. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά. Εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων, 220 εκατομμύρια ετησίως στο χαράτσι για χείρες και ορφανά, μια διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου που δεν έχει καταργηθεί. Προϋπολογισμός, αισιόδοξο προσχέδιο εν μέσω κρίσης, ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμός 2,6% το 2027. Νέα Δημοκρατία, επιστροφή στο σεμνά και ταπεινά του χωρίς όμως τον Καραμαλή. Ο Ναύαρχος στο Πασόκ με αιχμές κατά Τσίπρα, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Εκλογές, πλεονέκτημα Μπολσονάρο στη Βραζιλία. Κάλπες 29 Νοεμβρίου, παίζει τα αρέστα του ο Πέτρος Σάτσεφ. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Μητσοτάκης τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. 4.703 προσλήψεις μέσα στον Οκτώβριο. Διπλάσια ανάπτυξη από Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήσει 2,8 σε συντάξεις. Θα έχει σωθεί με 3 ανάσεις οξυγόνου ο Μαζονάκης, λένε οι ειδικοί. Στις κάλπες η Ισπανία με προβάδισμα της κεντροδεξιάς στις 29 Νοεμβρίου. Νόμπελ ιατρικής για Πάρξιν και Άνοια σε 3 ερευνητές. Πάμε στη Δημοκρατία. Νέα πισόπλατη μαχαιριά από το Μακρόν. Αφού εξασφάλισε 10 δις ευρώ από την Ελλάδα για τα γαλλικά εξοπλιστικά, υπογράφει αμυντική συνεργασία με τον Ερντογάν. Αν και η συμφωνία ψηνόταν από το 2025, δεν αντέδρασε η κυβέρνηση και έκανε ο πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης, όπως λέει η εφημερίδα, αντί να αντιδράσει εγκαίρως, έκανε τον κλακαδόρο του. Λοιπόν. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο. Δεν πήγα στην εκδήλωση τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας οι τρεις πρώην πρόεδροι Καραμαλή, Σαμαράς και Μημαράκης. Απουσία με νόημα και από τον Δένδια με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Βενετία. Πλυντήριο μέσω των 10. Το κόλπο γκρόσο με τους λογαριασμούς για να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα. Μάρκο Ρούμπιο με καυτή ατζέντα σήμερα στην Αθήνα στο τραπέζι ενέργεια. Καλώδιο, Τουρκία και F-35. Σκληρή κριτική Τσίπρα, στόχος της κυβέρνησης εξαγορά ψήφων λίγο πριν τις εκλογές. Ριζοσπάστης, με πολεμική ατζέντα φωτιά ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Εφημερίδα των Συνταχτών. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή, ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. Και Τσίπρας ψυχοπαίδης, μια ωραία και ευγενική συνάντηση. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν όλοι εκεί. Ο Ρούμπιο στην Αθήνα, η ατζέντα είναι συμφωνίες και οι κρυφές επιδιώξεις. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Επενδυτικό άλμα άνω των 50 δις για το 2027, αισιόδοξη πρόβλεψη του κρατικού προϋπολογισμού παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες. Με μέτρο η τόλμη στη μόχλευση, πρώτο εξάμεινο, τη δείχνει ο δείχτης παθητικού, καθαρή θέση, ποιες εταιρείες ξεφεύγουν από το μέσο κανόνα. Και η υφυπουργός εργασίας, ο κ. Καραγκούνης, δίνει μια συνέντευξη. Υπάρχει τάση επιστροφής των νέων από το εξωτερικό.

Απομένουν λίγα λεπτά και μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι ενεργοποιείται η συμφωνία της Μέκκας. Τουρκία και Πακιστάν θα στείλουν στρατεύμα στη Σαουδική Αραβία, θα συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχαν κάνει το καλοκαίρι οι τρεις χώρες μετά τις επιθέσεις των Χούθη, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί μέχρι τώρα οι Τούρκοι είχαν άλλες απόψεις, δεν φαινόταν να τους ενδιαφέρει οι επιθέσεις των Χούθη που υπήρχαν το τελευταίο διάστημα. Η απόφαση λοιπόν να ενεργοποιηθούν τα μέτρα συλλογικής αποτροπής ελήφθη μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Στρατηγικής και Πολιτικής Αμυντικής Επιτροπής στο Ριάδ της Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, οι τρεις χώρες λοιπόν δεσμεύτηκαν να θέσουν σε εφαρμογή τις συλλογικές αμυντικές τους υποχρεώσεις, χωρίς βεβαίως να έχει γίνει γνωστό ποιες μονάδες, με τι στρατεύματα και με ποια όπλα θα μετακινηθούν και θα ενισχύσουν τη Σαουδική Αραβία. Τώρα στα δικά μας, είχαμε χθες την προσχώρηση στο Πασόκ του Ναύαρχου Αποστολάκη. Με καρφιά κατά του Αλέξη Τσίπρα έγινε η ένταξή του στο Πασόκ, με τον πρώην Υπουργό να αναφέρει ότι αρνείται τα επιτακτικά κελέσματα τα οποία δεν δέχεται. Επισκέφθηκε τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του στη Βουλή και ανακοινώθηκε επίσημα η προσχώρησή του. Το κόμμα πλέον αριθμεί 35 βουλευτές. Ήταν μεγάλη πρόκληση για μένα, καθώς πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Δεν φοβάμαι να πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Αρνούμε τις αποστρατεύσεις, αρνούμε τις προσωπικές λύσεις και αρνούμε τα επιτακτικά κελέσματα τα οποία δεν δέχομαι. Αυτές ήταν οι βολές του κυρίου Αποστολάκη. Οι αιχμές αυτές αφορούσαν σαφέστατα τον Αλέξη Τσίπρα και διευκρίνησε ότι δεν υπήρχε καμία απευθείας επαφή με τον πρώην Πρωθυπουργό, οι οποίες συζητήσεις έγιναν μέσω τρίτων για την ένταξή του στο κόμμα της Ελλάς. Ωστόσο, εξέφρασε την αντίθεσή του στον όρο που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας για παρέτηση από τη βουλευτική έδρα, προκειμένου να ενταχθεί κάποιος ανεξάρτητος βουλευτής στα ψηφοδέλτια της Ελλάς, καθώς υποστήριξε ότι με αυτόν τον τρόπο ένας βουλευτής μπαίνει σε ομοιρία. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι η κυρία Καριστιανού έδωσε χθες μια συνέντευξη. Είπε για το πρόγραμμά της, για ότι είναι έτοιμο το κόμμα για τα ψηφοδέλτια και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό που έκανε εντύπωση, αυτό που έγινε τίτλος και που αναρτήθηκε σε πάρα πολλές ιστοσελίδες, είναι ότι θεωρεί το κόμμα της πολύ κοντά και πολύ πιθανή την αυτοδυναμία. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχει χάσει βεβαίως στις δημοσκοπήσεις πάρα πολύ μεγάλο μέρος της δύναμής του. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ κοντά στο όριο της να μπει ή να μην μπει στη Βουλή. Είναι βεβαίως μια άποψη η οποία προκάλεσε χθες έκπληξη, ότι την αυτοδυναμία, όπως είπε, δεν τη θεωρεί απίθανη, τη θεωρεί πολύ πιθανή. Κάπως έτσι θα σας αφήσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα η πολύ πολύ πρωινή παρέα. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας ότι είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του. Στη συνέχεια, ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων και άμυνας, ενώ προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Μήνυμα συσπήρωσης εν όψη των εκλογών, οι οποίες επανέλαβε ότι θα διεξαχθούν την άνοιξη του 27, έστειλε χθες στη βάση της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης, έθεσε ως δίλημα τη σταθερότητα απέναντι στο λαϊκισμό και σημείωσε ότι η Ελλάδα πλέον αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τη δημοσιονομική της πορεία. Στις 12 παρατέταρτο το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον στο πλαίσιο του συνεδρίου για την Αθήνα που διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα στο ΕΚΠΑ. Στις 7.30 το απόγευμα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΦ στο Μέγαρο Μουσικής. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας η πολιτική αλλαγή, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις σε αλλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιώντας τη Συμφωνία της Μέκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν χθες επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάτ, σε δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία με τη σειρά της έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα μήνα πριν τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες διάταγμα για την επέκταση σε όλους της αφορολόγητης χρήσης κόκκινου ντίζελ που συνήθως προορίζεται για γεωργικά μηχανήματα και άλλο εξοπλισμό εκτός δρόμου. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων 10 ετιών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, τραυματίες 215 μαθητές. Η κυβέρνηση ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. Έκκληση για μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα, απήθυνε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με αφορμή την τρίτη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. 650 Ουκρανικά ντρόουν φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα φέρεται να κατέριψε 105 από αυτά.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί, κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 11 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Δεν μπορούμε να διακόψουμε αυτό το τραγούδι. Είναι αδύνατο να διακόψουμε. Εγώ χόρευα, η Κατερίνα μικροϊδεύε.
1: Το 15χρονο παίζει κιθάρα.
0: Παιδιά,
1: να καταλάβετε.
0: Τώρα, αυτό το τραγούδι.
1: Και φοράει τα ακούστηκα και μιλάει δυνατά εντωμεταξύ. Γιατί
0: ναι,
1: εμείς δεν το
0: ακούμε. Είναι τη αιώνια εφηβεία αυτό το τραγούδι. Διότι με αυτό το έχω συνδέσει. Και είναι τραγουδάρα, είναι ύμνο. Δηλαδή και το ακού τώρα και λε είναι καινούριο ρε παιδί.
1: Ναι,
0: μου.
1: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Σαν να γράφτηκε χθε.
0: Είναι αϊθαλές. Αϊθαλές, αθάνατο. Αυτό. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πάρα πολύ καλά κάνετε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Η Κατερίνα Σερέτ είναι εδώ.
1: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
0: Πολύ ωραία. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Η Μαρία Εικόντου. Η Ραπανανίδου εξ αποστάσεως διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Αυτό.
1: Προσπαθώ να έχω. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Air News και No Radio.
0: Μπράβο.
1: Και,
0: καλά το πας.
1: Και ο άλλος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Θα μας βρείτε και μας στείλετε τα μηνύματάκια σας, τα ωραία, που μας έχω φτιάξει και Playmobil, γιατί ακολουθούμε τη μόδα.
0: Αυτή είναι η μόδα τώρα.
1: Είναι μόδα τώρα αυτή.
0: Είδαμε που το έκανε ο Παπαχλημίτζος και η Παπαμιχαήλα.
1: Δεν το έκανε μόνο αυτή, το έκανε. Ναι, το έχουν κάνει πολύ. Κόσμος, ναι.
0: Με τα Playmobil.
1: Ναι. Ωραίο είναι.
0: Εντάξει, πλάκα έχει. Εντάξει, δεν
1: παιδάκι, μωρέ, είναι.
0: Ναι, μωρέ. Ό,τι μας κάνει να σκάει λίγο το χιλάκι μας, ναι. Καλό είναι, μωρέ.
1: Να στείλω την καλημέρα μου,
0: ναι,
1: στον επαγγελματία κατά τα άλλα, οδηγό φορτηγού.
0: Ναι.
1: Που σύν τη άλλη, είχε σταματήσει για να ξεφορτώσει έναν παράλληλο δρόμο της Μιχαλακοπούλου. Και είχε αφήσει να περάσει ένα αυτοκίνητο ανάμεσα στα παρκαρισμένα και στο φορτηγό του. Όχι τσίμα-τσίμα. Όχι, δηλαδή έπρεπε, ας πούμε, στις 5:30 το πρωί εσύ να κάνεις αυτοσυγκέντρωση, ας πούμε, για να μην γδάρεις το αυτοκίνητό σου. Για ποιο λόγο? Θέλω να ρωτήσω
0: για ποιο λόγο,
1: τι χρωστάω.
0: Εγώ θέλω επίσης να στείλω την καλημέρα μου στον επαγγελματία οδηγό φορτηγού γαλακτοβιομηχανίας, το οποίο διέσχισε κάθετα παραβιάζοντας φανάρι, κάθετα την Αγίας Παρασκευής Χαλανδρίου, αυτό το δρόμο που από τη μια πλευρά λέγεται Αγίας Παρασκευής, από την άλλη Χαλανδρίου, για να πάει να ξεφορτώσει τα προϊόντα του σε φούρνο που έχει εκεί πρατήριο, ξένα συγκεκριμένο σημείο. Και έκρινε σκόπιμο, ενώ ανέβαιναν από πάνω αυτοκίνητα, να τα διακόψει, να κόψει στη μέση τον δρόμο, να διασχίσει τον δρόμο παρανόμως και να περάσει απέναντι.
1: Επαγγελματίες.
0: Επαγγελματίες. Καλημέρα, τα σέβη μου. Τα σέβη μου με όλες τις ευχές που φαντάζεστε ότι εξεστόμησα.
1: Επειδή έχω μάρτυρα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ την Κόντου.
0: Ναι, εγώ δεν έχω μάρτυρα, αλλά.
1: Όχι, όχι. Θέλω να πω. Όχι, άλλο θέλω να πω. Επειδή έχω μάρτυρα την Κόντου, ο κύριος, την ώρα που μου έκανε και κομμάτι, δυσανασχέτησε κιόλας που εγώ δεν ήθελα να πιεστώ για να ήθελα να πάω κανονικά στο δρόμο το οποίο είχε κλείσει.
0: Δεν επιτρέπεται να περνάνε ξανθιές.
1: Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Ας πιω λίγο καφέ.
0: Θα θεωρεί ο κύριος. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Όχι, έλα καημένη.
0: Ναι, έλα. Τι λέτε δεσποινής μου.
1: Όχι, όχι, όχι. Το τι λέτε δεσποινής μου δεν υπάρχει. Καταρχήν δεν είμαι δεσποινής, αλλά.
0: Το ξέρει αυτό.
1: Αλλά όχι. Έλα καημένη πέρνα τώρα να κάνουμε τη δουλίτσα μας που μας βολεύει να ξεφορτώσουμε εδώ έξω την πόρτα, ας πούμε.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί μόνο εμείς δουλεύουμε.
0: Σας είπα τους τρόπους επικοινωνίας, Κατερίνα. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή που είναι στη Σαντορίνη. 5:47 μήνυμα, κυρία Ποθητή. Καλημέρα στον Νίκο. 8 βαθμούς έχει το θερμόμετρο που δείχνει στην Ξάνθη. Όχι. Στη Ξάνθη έχει 14 βαθμούς. Αλλά λέει έχει και θερμόμετρο, ραντάρ καιρός που δείχνει 8. Αυτή η περίεργη αυτή η Ξάνθη. Πολύ περίεργη. Καλημέρα στην Κυριακή, 16 βαθμούς στην Καλαμάτα. Εκεί έχει στάνταρ θερμοκρασία. Δεν μας απασχολεί καθόλου. Η φίλη μας η Μέρη από το. Όπα, ανέβηκε θερμοκρασία στο Ανόβερο. 15.
1: Όπου κουφόβρα στο Ανόβερο.
0: Τη Δευτέρα, χθες δηλαδή, είχε 6.
1: Ναι, ναι.
0: Και από 6-15 σε μία μέρα. Είδες το Ανόβερο. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. 11 βαθμοί στην Ξάνθη. Καλό δρόμο, Φωτεινή, αν ξεκινάς τώρα.
1: Ναι.
0: Και 8 βαθμούς στα Ινόφυτα έχει αυτή την ώρα. Μας πληροφορεί ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος. Καλημέρα, κύριε Σολομώντα. 12 έχει στην Ξάνθη με Αλεξανδρούπολη στη διαδρομή. Εντάξει. Καλή θερμοκρασία. Λοιπόν, μαλάκος ο καιρός.
1: Περίμενε, θα δεις. Έτσι. Ναι, έχει μαλακώσει. Εγώ πάλι ξεκαλτσώθηκα.
0: Εγώ δεν ξεκαλτσώθηκα ακόμα. Άμα βγουν οι ψηλές κάλτσες, δεν ξαναμπαίνουν μέσα.
1: Θέλω να πω, τα ανέχομαι.
0: Αλλά ρε, παιδί μου, χθες, ας πούμε, βγήκαμε δύο πράγματα πάνω μου, ας πούμε, στο κορμί μου. Ας πούμε. Καταλαβαίνετε. Τώρα έχω ένα.
1: Σταμάτα.
0: Καταλαβαίνετε. Πες, παιδάκι μου.
1: Σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου, αναμένεται γενικά έθριος καιρός.
0: Ναι.
1: Σχετικά υψηλές
0: για την εποχή θερμοκρασίες. Να τα.
1: Και άνεμοι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Πρόσεχε να δεις. Η διακύμανση όμως είναι σοκαριστική.
0: Σοκαριστική.
1: Στη Δυτική Μακεδονία θα έχει σήμερα από 2 έως 23 βαθμούς. Εδώ είναι πραγματικά. Δηλαδή, τρελαίνεσαι. Λες τι να βάλω. Το πρωί έχει 2.
0: Ναι.
1: Και το βράδυ.
0: Ναι.
1: Το μεσημέρι έχει 23. Είναι για μπάνιο.
0: Βέβαια.
1: Θέλω να πω. Στη λοιπόν Μακεδονία και στη Θράκη από
0: 6. Τρίπολη το κάνατε.
1: Ναι, 6 ναι. 26 και εδώ είναι χαμηλή. Στη Θεσσαλία από 9 έως 27. Στην Ήπειρο από 7 έως 26. Έχει μεγάλη απόκληση. Στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 8 έως 27. Στο Ιόνιο από 13 έως 25. Στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου 12 με 24. Κυκλάδες 16 με 23. Κανονικοί άνθρωποι. Στα Δωδεκάνησα 19 προς 23. Και εκείνοι κανονικοί.
0: Οι κανονικές θερμοκρασίες, όχι κανονικοί άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι είναι κανονικοί. Δεν είναι κανονικοί στη Μακεδονία, δηλαδή άνθρωποι.
1: Όχι κανονικό, γιατί είμαστε εμείς κανονικοί.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Για
1: και στην Κρήτη από 13 έως 24.
0: Να σου πω.
1: Έχει πέσει.
0: Έβαψε τα νύχια σου.
1: Εδώ και τώρα πρέπει να ανταλλάξω.
0: Γιατί
1: κάνω...
0: τώρα βλέπω που σκρολάρει το κινητό, γιατί ο υπολογιστής της δεν κάτι έχει πάθει.
1: Άπαιξε.
0: Και επειδή σκρολάρει, βλέπω τα νυχάκια της.
1: Διονυσάκο μου, τα έχω 2 εβδομάδες.
0: Με γεια!
1: Χριστέ μου, αυτό το πράγμα που δεν βλέπει τα μαλλιά μου και τα νύχια μου. Καταλαβαίνετε ότι η σχέση μας περνάει κρίση. Έτσι, το
0: καλημέρα στον φίλο μας που είναι. Που δεν μας λέει πού. Είναι κάπου, αλλά δεν είναι ένας φίλος, είναι πολλοί φίλοι. Είναι ο Δημήτρης, η Ελένη, ο Ζαφύρης και ο Μάξιμος.
1: Πού, πω παρέα.
0: Ή ο Ζαφύρης Μάξιμος είναι ένα και το αυτοπρόσωπο, θα σας γελάσω. Εν πάση περιπτώσει, γιατί έχει μια διακεκομένη γραμμή. Εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί θα πάνε για μπάνιο κατά τη διάρκεια της ημέρας και έχουν 12 βαθμούς, αλλά δεν μας λέει πού.
1: Βρε να πάνε, βρε.
0: Βρε να πάνε, ρε, να το χαρούν οι άνθρωποι.
1: Μπράβο.
0: 6 και 40 φεύγει από το σπίτι η Φωτεινή. Μας ακούει και στο αυτοκίνητο.
1: Κοίταξε.
0: Ωραία. Και μας στέλνει και μια φωτογραφία από τη βόλτα της την Κυριακή. Ωραίο ηλιόλουστος καιρός. Θαλασσίτσα. Ναι, κάλμα.
1: Και εμείς αν δεν δουλεύαμε σαν τους ήλωτες.
0: Ναι, θα ήμασταν στη θαλασσίτσα.
1: Θα μπορούσαμε σήμερα να πάμε για μπάνιο, γιατί στην Αττική θα έχει 16 με 26.
0: Η θερμοκρασία στη θάλασσα θα είναι καλή.
1: Ναι, πολύ καλή θα είναι.
0: Πόσο έχει.
1: Θα σου πω.
0: 25.
1: Και στη Θεσσαλονίκη. Και αν μέναμε στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι.
1: 16-24 και εκεί θα μπορούσαμε
0: αν
1: να πάμε.
0: Αν μέναμε στη Θεσσαλονίκη, θα πηγαίναμε με το μετρό στην Καλαμαριά.
1: Γιαούζα.
0: Μπράβο. Δεν ξέρω, για ούζα ή για μπύρα.
1: Όχι, κατευθείαν τα πήγαινα. Όχι, για ούζα. Κατευθείαν δεν το συζητά.
0: Στην Καλαμαριά είναι ρε ο Δημήτρης με το Μάξιμο Ζάφη, η Ελένη μαζί. Όλοι. Άννα, είδες Καλαμαριά που λέγαμε τώρα. Ότι και εμείς αν ήμασταν εκεί θα πηγαίναμε για.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Μια βουτιά και μετά για. Το κάτι τη μα.
1: Άμα δεν πας τώρα για μπάνιο στην Καλαμαριά.
0: Στην Καλαμαριά που θα πας. Στη Γερμανία λέει ο καιρός αλλάζει ένα πεντάλεπτο. Μας λέει η Μέρη από το Ανόβερο. Έτυχε μέρα να βρέχει το πρωί. Και να θέλει μπουφάν, το μεσημέρι να έχει ήλιο και να φτάνει μια ζακέτα και το απόγευμα να χιονίζει.
1: Όχι.
0: Αφού γλίτωσε από τα ψυχοχώρα. Αυτό είναι ιδανικό καιρό για μένα, θέλω να σα πω, κυρία Μέρη.
1: Όχι, δεν είναι ιδανικό αυτό.
0: Για μένα, ωραία,
1: όχι.
0: Ναι. Να έχει την ίδια μέρα να μπορώ να κάνω βουτιά και το βράδυ να έχω χιονάκι. Το καλύτερό μου.
1: Όχι, γιατί θα κρυώσουμε έτσι.
0: Δεν θα κρυώνα καθόλου.
1: Εντάξει.
0: Γιατί είμαι και ωρεσίβιο. Λοιπόν, δεν γιορτάζει κανεί σήμερα, να ξέρετε.
1: Αλήθεια.
0: Θα γιορτάζει η γεωποικιλότητα. Ναι, χρόνια πολλά γεωποικιλότητα.
1: Να ζήσεις γεωποικιλότητα.
0: Είναι διεθνής ημέρα. Είναι επίσης παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Φαντάζομαι αυτό δεν το γιορτάζει κανείς. Στην Αίγυπτο γιορτάζουν την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων. Χρόνια πολλά αιγυπτιακές ενόπλες δυνάμεις. Με αφορμή την νίκη τους κατά των Ισραηλινών στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1973. Είναι η ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στο Μαυροβούνιο και είναι Αμερικανογερμανική ημέρα στη ΣΥΠΑ. Γιορτάζεται η εγκατάσταση των πρώτων Γερμανών μεταναστών στον νέο κόσμο. Εδώ είναι η μέρα Μάρκο.
1: Πόλο, όχι Ρούμπιο, συγγνώμη.
0: Πόλο, ρε.
1: Συγγνώμη, κοίταζα τις θερμοκρασίες των θαλασσών, λοιπόν, δεν μου πες να δω.
0: Είναι σήμερα η μέρα Μάρκο
1: Ρούμπιο,
0: οπότε σήμερα είναι η μέρα Μπέργκερ. Αλλά Μπέργκερ το original, όχι ό,τι να είναι.
1: Όχι, όχι, θα μπορούσε να είναι και τέτοιο ρεσί σήμερα.
0: Τι?
1: Επειδή ο Μάρκο
0: Ρούμπιο
1: είναι, πώς το λένε, λατινό η καταγωγή του.
0: Α.
1: Θα μπορούσε να είναι αυτό το ωραίο το κουβανέζικο.
0: Το σάντουιτς. Ναι. Το κουβανέζικο, μπράβο. Αυτό το ωραίο.
1: Ή το σάντουιτς.
0: Με το λιωμένο το κρέας μέσα.
1: Μπράβο. Το, ή το
0: σασμένο,
1: pork,
0: το κάνουν ναι, σακασμένο. Ναι, ναι. Ναι.
1: Ή το παραδοσιακό τους πιάτο που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Που είναι με κιμά, ρύζι, φασόλια.
0: Κιμά με τσίλι, όχι.
1: Όχι, κιμά κανονικό.
0: Όχι, θέλει τσίλι.
1: Όχι.
0: Θέλει τσίλι. Θέλει
1: να κιμά κανονικό έχουν στην
0: θέλει
1: Κούβα.
0: Θέλει να έχει μια σπιρτάδα.
1: Όχι, στην Κούβα έχουν κανονικό. Στο Μεξικό να το φας αυτό.
0: Όχι, θέλει σπιρτάδα.
1: Δεν είμαστε από το Μεξικό εμείς. Εγώ, ο Μάρκο.
0: Ρούμπιο.
1: Δεν είμαι από το Μεξικό, είμαι από την Κούβα.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Γι' αυτό και θέλω να την πάρω πίσω.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν,
1: προσέξτε
0: θες
1: τώρα.
0: Θες.
1: Να σου πω τις θερμοκρασίες των θαλασσών είναι. Είναι πολύ υψηλές, Διονύση. Δηλαδή θέλω να πω. Μισό λεπτό, έχω εδώ το χάρτη της Ελλάδος. Έχει, ας πούμε, εδώ κοντά σε εμάς η θερμοκρασία της θάλασσας είναι 23 βαθμοί. Είναι ωραίο.
0: Βέβαια είναι 23.
1: Είναι ωραία. Πολύ ωραία.
0: Εγώ το έκανα 25. Αλλά,
1: στο
0: ναι,
1: στο Καστελόριζο, ας πούμε, στη Ρόδο, ξέρεις, στα νότια τώρα, είναι 26 βαθμούς.
0: Εκεί έχει παραπάνω, γιατί έχει και 25, πολύ μεγαλύτερη ηλιοφάνεια, ρε,
1: ναι,
0: στη
1: ναι.
0: Ρόδο.
1: Είναι... Αλλά είναι και στο Ιόνιο ζεστός. 25 βαθμούς βλέπω. Mm. Και στην Πελοπόννησο, από κάτω, στα νότια. Πώς το λένε, Μεσσηνή, Λακωνία, εκεί. Άρε, παραλιάρες, ρε, παιδιά. Εκεί είναι πολύ ωραία.
0: Μας λέει ο κύριος Παύλος, καλημέρα στην κλασική πια εκπομπή με την υπέροχη κλασική και μαγευτική ροκ. Και να σκεφτεί κανείς, λέει, πως όταν πρωτοκυκλοφόρησε, οι κριτικοί της εποχής το θεωρούσαν μέτριο και το τραγούδι τους, το Dire Straits, και ότι θα πήγαινε άπατο.
1: Ναι.
0: Και το τραγούδι και η Dire Straits. Θέλω να σας πω ότι εγώ επειδή το έμαθα, γιατί εκείνη την εποχή μαζευόμασταν στο καφεκοπτίο του χωριού μου και ακούγαμε Πετρίδη. Από το Πετρίδη το έμαθα αυτό το τραγούδι. Και ο Πετρίδης το εκθίαζε. Από αυτόν το έμαθα. Προσωπικά εγώ τουλάχιστον. Και μετά το ακούγα παντού. Όπου πήγαινα, άκουγα αυτό και έλεγα.
1: Λοιπόν,
0: συγκροτηματά.
1: Λοιπόν, θα πάμε να συζητήσουμε και για την επίσκεψη του Μάρκο
0: Ρούμπιο
1: στην Ελλάδα.
0: Μετά.
1: Γιατί έρχεται το βράδυ.
0: Απόψε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα συμπληρώνουμε τις λέξεις. Έτσι, να το πάμε έτσι.
1: Θέλω όμως να πω, είμαι η Κατερίνα Σερέτη. Η κουμπάρα του Διονύση.
0: Ας πούμε.
1: Για να
0: ναι.
1: χαρακτηρίσουμε.
0: Ναι.
1: Για να κάνουμε και να το κάνει μελώνει.
0: Να κατοχυρώσει τη φωνή σου, ε.
1: Ναι, μελώνει, ναι. Ναι. Τι λες. Ναι. Να το κατοχυρώσουμε και
0: να
1: δύο.
0: Να το πούμε στου ακροτέ, γιατί οι ακροτέ δεν το ξέρουν.
1: Ναι,
0: εσύ το ξέρει, εγώ το ξέρω.
1: Ναι, να σε εξηγήσουμε.
0: Η Τζόρτζια μελώνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Τζόρτζια πέθανε.
1: Μελώνει.
0: Αυτό. Έκανε το εξή. Εκφώνησε κάτι και είπε: είμαι η Τζόρτζια Μελώνη, κατοχυρώνω τη φωνή μου ναι. απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Φέβαια.
0: Να μην της την κλέψουν ή της την ντουμπλάρουν ναι. τη φωνή της. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, το μελωνάκι έτσι.
0: Ντουμπλάρετε δεν ναι. είναι ελληνική λέξη, το καταλαβαίνετε. Όμως τι σημαίνει, έτσι. Να της την αναπαράγουν δια της φωνητικής
1: ναι,
0: διαδικασίας.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. ναι, διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Μπράβο της, μπράβο της, Τζόρτζια.
0: Πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Αφού από αυτό το ζούμε, δεν πρέπει να κατοχυρώσουμε τη φωνή μας.
1: Θες να μας την κλέψει το AI.
0: Κάποια στιγμή η φωνή μας δεν πρέπει να φτάσει στο διάστημα.
1: Αυτό
0: όπως έφτασε
1: πράγμα.
0: Η μουσική του Παπαθανασίου.
1: Και
0: καμία σχέση.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω. Δεν με νοιάζει να φτάσει στο διάστημα η φωνή.
0: Γιατί
1: μου.
0: Εγώ θα ήθελα.
1: Μα φτάνει ήδη.
0: Να μ' ακούνε οι Ανουνάκοι.
1: Μα φτάνει. Διονύση. Φτάνει ήδη.
0: Α,
1: ναι. Οι φωνές μας. Στο διάστημα.
0: Πώς.
1: Φτάνει. Διονύση.
0: Χατζημικάλη.
1: Μπράβο. Εντάξει, μην κάνουμε μισές δουλειές τώρα.
0: Λίγη η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή σήμερα, το 1825, σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1860, γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του δεύτερου πολέμου του οποίου.
1: Και άμα πας
0: του οποίου
1: και
0: με γιώτα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι το μικρόν γιώτα, οποίου. Το όπιο. Αυτό.
1: Ξεστώ. Και άμα πας και στο Πεκίνο.
0: Να μου φέρεις από εκείνο.
1: Βέβαια.
0: Το 1927, ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Αλ Τζόλσον είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη.
1: Θα το πω γλυκά αυτό. Το 1951. Ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα.
0: Έτσι, να τα λες γλυκά
1: ναι.
0: αυτά. Όταν μιλάς για τον Στάλιν, θα μιλάς γλυκά.
1: Γλυκά.
0: Γιατί είναι και κάποιοι που ακόμα τον.
1: Ναι.
0: Αυτό. Λοιπόν, τον προσκυνούν. 1973, σαν σήμερα, αρχίζει ο πόλεμος του Γιομ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων.
1: Το 2003 παίρνουν το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής ο Αμερικανός Πολ Λότερμπαρ και ο Βρετανός Πίτερ Μάνσφιλντ για τη συνεισφορά τους και να είναι καλά, να είναι ζωντανοί άνθρωποι, δεν νομίζω. Μακάρι να είναι. Για τη συνεισφορά τους στην εξέλιξη μαγνητικής τομογραφίας.
0: Από Μάνσφιλντ μόνο την Τζέιν θυμάμαι.
1: Εντάξει, αυτόν έπρεπε να θυμόμαστε.
0: Αλήθεια πιο είναι πολύ. Αυτό. Αλήθεια είναι.
1: Άνθρωπο,
0: λοιπόν, ποιοι γεννήθηκαν σας σήμερα. Ποιος? Το 1849 ο Βασίλειος Ζαχάροφ. Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. Και Το 1887 ο Le Corbusier.
1: Ναι, καρέκλα.
0: Σαρλ Εντουάρ Ζανερέ Γκρι. Ζανερέ Γκρι, το πραγματικό όνομά του. Ελβετιστής, μοντερνιστής, δηλαδή Ζανερέ Μπλε είναι άλλος. Ζανερέ Γκρι είναι αυτός, ο Le Corbusier. Και επίσης, το 1974 έχει στο σαν σήμερα ότι γεννήθηκε ο Αλέξης Γιωργούλης. Ναι. Ότι
1: ήταν ευρωβουλευτής.
0: Ήτανε, δεν είναι ακόμα.
1: Είναι.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Δεν θυμάμαι, μάνα μου. Λοιπόν, σαν σήμερα χάσαμε.
0: Νομίζεις ότι ξέρουν πολύ ότι...
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: σαν σήμερα χάσαμε. Το 1989 την Μπέτι.
0: Ντέιβις.
1: Το 1999 την Αμάλια.
0: Ρόντριγκες. Φάντο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η προθιέρεια. Η προθιέρεια των φάντων των Πορτογαλικών.
1: Μπορώ να τραγουδήσω και εγώ φάντο. Και το 2023 τη Μέρη
0: Χρονοπούλου. Η Μέρη μας λέει τσίλι κον κάρνε. Κατερίνα, αυτό.
1: Το τσίλι κον κάρνε είναι αλληνής χώρας φαγητό.
0: Έχουν και στην Κούβα τσίλι κον κάρνε.
1: Όχι, το τσίλι κον κάρνε δεν είναι χαρακτηριστικό.
0: Στα Τρίκαλα έχει 9 βαθμούς. Στα Τρίκαλα. Ωραία πόλη τα Τρίκαλα, έμαθα χθες. Πληροφορείτε, δεν έχω πάει.
1: Έχω πάει.
0: Τα Τρίκαλα.
1: Έχω πάει στα Τρίκαλα.
0: Ωραία είναι.
1: Πουα!
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Μου είπαν ότι έχει παντού ποδηλατόδρομους και κάνουν όλοι ποδήλατο, ρε παιδί.
1: Είναι πόλη κόσμημα.
0: Γιατί είναι φλαταδούρα η πόλη. Είναι επίπεδη.
1: Ναι. Κάνεις έτσι το μεταξύ και βλέπεις τα μετέωρα.
0: Και.
1: Εντάξει, είναι εντυπωσιακό.
0: Είναι επιβλητικό. Κοίταξε να δεις, επειδή εγώ έβλεπα τον Μύτικα.
1: Ναι.
0: Δεν μου...
1: Εντάξει, και τα μετέωρα όμως δεν είναι δικά τώρα.
0: Δεν είναι και μύτικα τώρα, ας πούμε.
1: Άλλο ρε παιδί μου το βουνό.
0: Ναι.
1: Άλλο τα μετέωρα λέμε
0: ναι,
1: τώρα.
0: Άλλο,
1: και εσύ.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ωραίος ο μύτικας.
1: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Αθήνα το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Συνεδριάζει στις 4 η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Συμπληρωματική

Πίσω σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψη στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων δεκαετιών. Γενικά έθριος ο καιρός έως 26 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make you

0: each other, carry each other.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Άρη τον Κουτσιούκη και σε όλους τους συναδέλφους που αυτή την ώρα είναι στο δρόμο, σε κάποιο ρεπορτάζ, οποιοδήποτε ρεπορτάζ.
2: Βέβαια.
1: Να πούμε μια καλημέρα σε όλα τα παιδιά, από όλα τα μέσα. Καλημέρα στην φίλη μας τη Μέρη και πάλι. Που λέει, εννοείς το Ρόπα Βιέχα. Ωραίο που λέει και ο Διονύσης. Το Ρόπα Βιέχα είναι αυτό το
2: πιάτο.
1: Το πιάτο που λες, το κουβανέζικο, ίσως, φαντάζομαι.
2: Ωραία,
1: μας λέει η Μέρη.
2: Ναι. Ωραία. Έχουν ωραία κι αυτοί.
1: Μας ρωτάει ο φίλος μας ο Ηλίας.
2: Ναι, τι.
1: Αν από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Μπορείτε να ρωτήσετε κάποιον υπεύθυνο αν κάποιος που έχει ιδιωτικό γκαράζ αποκτά δικαίωμα να παρκάρει μόνιμα έξω από τον γκαράζ, δηλαδή σαν να αποκτά ιδιοκτησία και στον δρόμο. Όχι, δεν αποκτά. Αυτό που αποκτά το δικαίωμα είναι να μην του το κλείνεις. Δηλαδή, όταν έχει γκαράζ μέσα, δεν πρέπει να του το κλείνεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να παρκάρει ο ίδιος εκεί.
2: Εντάξει, ρε, στην
1: άλλο να το.
2: Άμα κλείνει τον εαυτό του, έχει δικαίωμα.
1: Να το αφήσει προσωρινά είναι μια άλλη ιστορία.
2: Εντάξει.
1: Αλλά να παρκάρει.

0: πάρει το αυτοκίνητό του εκεί. Εσύ πάντως δεν μπορείς, γιατί δεν πρέπει να του κλείσεις το δρόμο.
1: Προφανώς έχουν άδεια.
0: Αυτό λέει η λογική. Ναι. Δεν ξέρουμε τώρα, μπορεί να υπάρχει κάποιο παραθυράκι του νόμου που κάτι να λέει που δεν το γνωρίζουμε.
1: Όχι.
0: Αλλά η λογική λέει αυτό, ότι ναι, όταν κάποιος έχει ένα πάρκινγκ κατοχυρωμένο, δεν μπορείς να το κλείσεις εσύ. Ο ίδιος το πάρκινγκ το δικό του μπορεί να το κάνει θέλει. Αυτό.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Κάτι γίνεται με τα αεροπλάνα τελευταία.
0: Τι γίνεται με τα αεροπλάνα?
1: Βέβαια παραμένει το πιο ασφαλές μέσο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν μια πτήση της British Airways,
0: ναι,
1: από το Λονδίνο στο Σικάγο χτες.
0: Ναι.
1: Και πετούσε, ξεκινάει από το Λονδίνο και ξαφνικά χάνει 27.000 πόδια σε 7 λεπτά.
0: Πόσο?
1: 27.000 πόδια.
0: Παιδιά, μιλάμε τώρα για 9 χιλιόμετρα, έτσι. Ναι. 27.000 πόδια είναι χοντρικά 9 χιλιόμετρα.
1: Πρόσεξε, απογειώνεται ένα Boeing 777. Απογειώνεται εδώ και 4. 30 λεπτά μετά αρχίζει να χάνει απότομα ύψος. Πετούσε πάνω από την Ιρλανδία. Λοιπόν, από τα 36.000 πόδια βρίσκεται στα 9.000 πόδια. Στέλνει σήμα ότι έχω κάποιο πρόβλημα. Κάνει αναστροφή. Για 4 ώρες πετούσε πάνω από το στενό του Μπρίστολ, στα δυτικά, στη Δυτική Αγγλία.
0: Ναι.
1: Και προσγειώθηκε στο Χίθρο, γύρισε δηλαδή πίσω στις 5 ώρα το απόγευμα. Ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Εγώ θα είχα γίνει τρελή. Δεν ξέρω. Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, όχι, δεν είναι. Είναι από αυτά που μετά λες, δεν ξαναμπαίνω σε αεροπλάνο. Αλλά επιμένουμε και λέμε στατιστικά αποδεδειγμένο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: στατιστικά
1: ναι,
0: αποδεδειγμένο, αριθμητικά αποδεδειγμένο, ότι είναι το πιο ασφαλές μέσο. Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά πες το τώρα στους Ισραηλινούς, ας πούμε, που ταξίδευαν με αυτή την πτήση που ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τσεκούρωσε, όπως μάθαμε και τον υστέρων.
1: Ναι.
0: Τσεκούρωσε, ας πούμε, τον κυβερνήτη.
1: Και το ήθελε, προετοιμάζει πολύ καιρό πριν αυτό.
0: Παιδί μου, αυτός το ήθελε.
1: Να το ρίξει στον Μπεν Γκουριόν.
0: Ήθελε να το ρίξει στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Έλεγε ότι θα φτάσει, τηρώντας όλους τους τύπους, μέχρι το παραένα, ώστε να μην κινήσει υποψίες και να μην τον σταματήσουν. Να φτάσει στο σημείο που δεν μπορούν πια να το σταματήσουν, δηλαδή στην κάθοδο προς το αεροδρόμιο, για να το ρίξει στον πύργο ελέγχου ή εκεί που είναι των επιβατών, η σάλα.
1: Ναι.
0: Στον Μπεν Γκουριόν, να κάνει μεγάλη ζημιά δηλαδή. Όχι να σκοτώσει μόνο τους 180 που ήταν μέσα τους Ισραηλινούς, να σκοτώσει κι άλλους, όποιους μπορούσε.
1: Πάντως γενικά υπάρχουν πάρα πολλά νευρούλια.
0: Επειδή, τώρα που είπα αυτό μόνο, ναι, θέλω να πω το εξής. Αύριο είναι η 7η Οκτωβρίου.
1: Αύριο, ναι.
0: Είναι η επέτειος δηλαδή της σφαγής της Χαμάς στο Ισραήλ, έτσι, της επίθεσης κτλ. Από όπου ξεκίνησαν πάρα πολλά πράγματα. Το λέω επειδή διάφοροι διοργανώνουν, ας πούμε, και συγκεντρώσεις εις ανάμνηση, δεν ξέρω τι ακριβώς να θυμηθούν. Δεν θέλουμε να περιγράψουμε τι θέλουν να θυμηθούν, αλλά διάβαζα το εξής. Υπάρχει ένας συναγερμός και εδώ. Υπάρχει ένας συναγερμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, διάβαζα,
1: ναι,
0: υπήρξε μία σέχτα η οποία ήθελε την 7η Οκτωβρίου να κάνει τρομοκρατική επίθεση. Έξω από συναγωγή, πάντως με στόχους Ισραηλινούς. Την 7η Οκτωβρίου και αυτή η εισανάμνηση. Απλά το λέω να το έχουμε στο μυαλό μας.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι αύριο η μέρα είναι λίγο περίεργη.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ρε παιδί μου, βλέπω τώρα με το κόστος, ας πούμε, που υπάρχει, που έχει αυξηθεί το ενεργειακό,
0: ναι,
1: κόστος. Βλέπω έναν κύριο που έχει μηχανότρατα τώρα και λέει: ψάρευα με 500 ευρώ πετρέλαιο την ημέρα και ότι σήμερα θέλω 1500. Να έχεις 500 ευρώ με το καλημέρα σας, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Για να πας για τη δουλειά σου.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Εδώ που τα λέμε. 500 ευρώ τώρα να... τέλος πάντων, να ξέρετε, αν μας ακούτε και σε καμιά μηχανότρατα ή σε οτιδήποτε, σε καΐκια και τα λοιπά, καλημέρα σας, καλές θάλασσες, ότι με σχεδιάζουν κάποια μέτρα στήριξης.
0: Καλά, σχεδιάζουν να τα πάρουν και να τα δούμε.
1: Όχι, το είπε ο Μητσοτάκης.
0: Να τα πάρουν και να τα δούμε.
1: Μα γι' αυτό το λέω.
0: Σχεδιάζουν και άλλα πράγματα. Ας πούμε, ζητήσανε από την...
1: Το
0: διάβαζα χθες και έχει ένα ενδιαφέρον. Ότι εμείς δεν ζητάμε όπως άλλες χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση άδεια για να έχουμε επιπλέον δαπάνες από αυτές που δικαιούμαστε να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, με βάση αυτά που έχουμε καταθέσει, αυτά που ελέγχουν κτλ.
1: Ναι.
0: Δεν ζητάμε, λέει, να κάνουμε παραπάνω δαπάνες, όπου ζητάνε, ξέρω εγώ, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Γερμανία, να υπερβούν δηλαδή τις δαπάνες τους και να μην υπολογιστούν. Αυτό ζητάνε. Αλλά είναι και χώρες που έχουν, η Ιταλία ας πούμε, είναι υπό έλεγχο λόγω του υπερβολικού ελλείμματος. Έχει μεγαλύτερο έλλειμμα.
1: Εμείς ζητάμε να αξιοποιήσουμε το...
0: Εμείς λέει, είδα και τα νούμερα.
1: Το υπερπλεώνασμα.
0: Έχουμε κερδίσει λέει από το ΦΠΑ στα καύσιμα 905... 900 επιπλέον εκατομμύρια,
1: ναι,
0: υπερέσοδα. Από αυτά τα 900, τα 205 πρέπει να πάνε στον, ως έσοδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και είναι ανελαστικά. Πρέπει να πάνε εκεί γιατί εξαρτώνται από την κατανάλωση. Τα υπόλοιπα 700, 695 για την ακρίβεια, να δοθεί το πράσινο φως ώστε να πέσουν πάλι στον τομέα των καυσίμων για να πέσουν οι τιμές των καυσίμων.
1: Να το δώσουν το πράσινο φως, να τελειώνουμε.
0: Ναι, αυτό. Το γεγονός είναι ότι περιμένουμε από κάποιον άδεια, από την Ούρσουλα. Τώρα έπρεπε να πεις Φόντερ Λάγεν.
1: Όχι, ναι, μου αρέσει.
0: Από την Ούρσουλα.
1: Δεν ταιριάζει.
0: Πρέπει.
1: Φόντερ Λάγεν.
0: Ε,
1: πώς. Ναι, από ποιον, από την Κομισιόν.
0: Από την Κομισιόν.
1: Ναι.
0: Να μας δώσει.
1: Γιατί... Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, να δώσει. Είμαστε τύποι και υπογραμμή είμαστε. Τύπος και υπογραμμός είμαστε.
0: Θέλουμε, δεν θέλουμε.
1: Όχι, μα, όχι, να σου πω, δεν είναι όλοι.
0: Όχι, όχι. Εννοώ θέλουμε, δεν θέλουμε με την έννοια ότι εμείς τα έχουμε πληρώσει.
1: Ναι.
0: Τη βενζίνη, εμείς την πληρώνουμε. Το, τα
1: όχι, θέλω να πω,
0: επιπλέον
1: ότι
0: έσοδα
1: χώρα,
0: που έχουν από το ΦΠΑ, ναι, από εμάς έχει βγει.
1: Ως χώρα, ναι, είμαστε εντάξει.
0: Ναι, δεν μας το χάρισε κανείς, θέλω
1: όχι,
0: να πω.
1: Όχι,
0: τσέπη μας βγήκε.
1: Δεν είπα εγώ τέτοια, ναι, πράγματα. Για όνομα του Θεού.
0: Άρα, λέω, κουμάντο στην τσέπη μας θα κάνουν. Ναι.
1: Κάνουν.
0: Ναι.
1: Αφού είμαστε μέλος, σταμάτα και εσύ τώρα.
0: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Καλή εβδομάδα. 19 βαθμού στον Άγιο Νικόλαο, Κρήτη 19. Καλό μήνα, αν και μας λέει, ναι, μας βρήκε πολύ άσχημα. Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Το συζητάγαμε χθες και την Παρασκευή αυτό το πράγμα. Εσάς σας χτύπησε άσχημα κάτω στην Κρήτη. Καλημέρα, καλή συνέχεια Φωτεινή μας. Καλή συνέχεια, καλό δρόμο.
1: Άκου. Πάει μια γιαγιά,
0: ναι,
1: στα Πατήσα,
0: ναι,
1: να πάρει το εγγόνι της από τον υπηαγωγείο.
0: Μάλιστα.
1: Γεια σας, γεια σας. Ήρθα να πάρω την Κατερινούλα, λέμε τώρα.
0: Ναι, φέρει πίν.
1: Έτσι, ναι, ναι. Λέει την υπευθυνή δήλωση.
0: Ναι.
1: Λέει δεν έχω. Δεν μπορούμε να σας το δώσουμε το παιδί.
0: Ναι.
1: Λέει, μα είμαι γιαγιά. Λέει,
0: πού το ξέρω εγώ.
1: Θέλουμε την υπεύθυνη δήλωση.
0: Πού το ξέρω εγώ ότι είσαι εσύ γιαγιά.
1: Ναι. Τα παίρνει η γιαγιά.
0: Ναι.
1: Πλακώνει την υπηαγωγό.
0: Η γιαγιά.
1: Ναι.
0: Τι γιαγιά ήταν, σαν αυτή τη μασκό του Ηρακλή.
1: Δεν ξέρω τι γιαγιά ήταν,
0: ναι,
1: αυτή. Τέλος πάντων, τη επιτέθηκε.
0: Τη
1: χτύπησε.
0: Τη χτύπησε.
1: Φωνάζουν την αστυνομία. Συλλαμβάνουν τη γιαγιά.
0: Ναι.
1: Πάει η μαμά στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Τσακώνεται με την υπηαγωγούς. Κάτσε ρε φίλε. Έτσι το δίνουν το παιδί.
0: Μισό λεπτό. Γι' αυτό υπάρχουν κάποιοι κανόνες και κάποιοι για το ποιος παίρνει το παιδί, ας πούμε, ή δεν παίρνει το παιδί. Εδώ γίνονται κάθε μέρα δράματα σε σπίτια και οικογένειες. Τα παρακολουθούμε στο αστυνομικό δελτίο. Όποιοι τα παρακολουθούν, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι και της κλειδαρότρυπας. Τόσα πράγματα συμβαίνουν γύρω μας. Είναι δυνατόν να δώσουν το παιδί όπου να είναι, όποιος πάει εκεί και λέει είμαι ο θείος του.
1: Ναι.
0: Και.
1: Ναι.
0: Και. Θα πάρει το παιδί.
1: Έτσι θα παίρνουν τα παιδιά.
0: Μετά από ποιον θα ζητάς ευθύνες αν το πάρει κάποιος τρίτος που δεν είναι γνωστός.
1: Κατάλαβες τώρα.
0: Από τον υπηαγωγείο θα το ζητάς. Από την υπηαγωγό θα το ζητάς.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Ούτε
0: αλήθεια.
1: Εγώ, ούτε εγώ.
0: Εκτός αν.
1: Ναι.
0: Πρόσεχε δες τώρα. Αν ας πούμε η γιαγιά πήγαινε και ήταν συχνά, πήγαινε εκεί και το έπαιρνε.
1: Και πάλι.
0: Και την ξέρανε.
1: Και πάλι.
0: Αλλά και πάλι δεν επιτίθεσαι.
1: Αν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση.
0: Απαιτείται
1: υπεύθυνη δήλωση. Τελεία και παύλα.
0: Παύλα.
1: Τέλος.
0: Τελεία.
1: Δεν είναι τα παιδιά. Τι είναι τα παιδιά, πακέτο. Τι είναι πακέτο που έχει παραγγείλει, ας
0: πούμε. Έστειλα ένα γράμμα στο Τεμού. Φέρε με το παιδί.
1: Όχι.
0: Τι είναι. Όχι. Δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Πού θα πάμε.
1: Πολιτικά.
0: Από πολιτικά, ναι. Ναι, μ' αρέσει.
1: Έδωσε εδώ
0: πολιτικά
1: συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης χτες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Στον Παναγιώτη Στάθη.
0: Α, εδώ.
1: Εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Στο Earth News δηλαδή. Αυτό εννοεί το εδώ.
1: Βέβαια, ναι.
0: Δεν είναι εδώ στο στούντιο το δικό μας.
1: Όχι,
0: μας.
1: Ναι. Στο Ευθέως. Στο Earth News.
0: Το Ευθέως.
1: Ευθέως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήρθε στον Παναγιώτη Στάθη εκεί και
0: συνέντευξη
1: και είπε ότι.
0: Ναι.
1: Είπε όχι στα σενάρια κυβέρνηση τιμένων.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Το έχει ξαναπεί.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ή θα είμαστε πρώτοι.
0: Ναι.
1: Για να έχουμε την πρωτοβουλία. Γι' αυτό θέλει να είναι πρώτος.
0: Ναι. Με μία ψήφο διαφορά. Το γνωστό.
1: Ναι. Δεν είπε αυτό το μία ψήφο. Είπε θέλω να είμαι πρώτος.
0: Αυτό δεν λέει το Πασόκ.
1: Εντάξει,
0: θέλει,
1: λέμε,
0: με μία ψήφο.
1: Ναι. Τι είπε.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να είμαι πρώτος. Να έχω την πρωτοβουλία.
0: Ναι.
1: Να συγκροτήσω με μία κυβέρνηση.
0: Με ποιους.
1: Δεν λέει.
0: Πω, τι δεν λέει.
1: Να πάει Νέα
0: ρωτήθηκε
1: Δημοκρατία.
0: Και δεν είπε ή δεν ρωτήθηκε καν.
1: Να πάει Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
0: Καλά, να πάει. Αλλά με ποιους θα κάνει κυβέρνηση, μόνος του. Δηλαδή, αυτοδυναμία. Το λέω, το ρωτώ και ναι. επιμένω λίγο. Γιατί αυτό το αυτοδυναμία έχει γίνει πολύ το τελευταίο διάστημα. Μέχρι ναι. και η κυρία Καριστιανού ή ο κύριος ναι. Βελόπουλος ναι. λένε ότι θα πάρουν αυτοδυναμία.
1: Όχι. Τον ρώτησαν για συνεργασίες μετεκλογικά.
0: Φαντάζομαι για ο κύριος Σαμαράς το πιστεύει.
1: Ναι. Τον ρώτησαν για συνεργασίες μετεκλογικά.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι το κόμμα του ναι. δίνει αγώνα
0: ναι.
1: κοινωνικής αμφίπλευρης διεύρυνσης.
0: Εντάξει, καλά κάνει ρε παιδί μου. Με ποιο θα κυβερνήσει είναι το ερώτημα. Μόνος του, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Στοχεύει και αυτό στην αυτοδυναμία, αυτό θέλω να καταλάβω.
1: Θα σου απαντήσω.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές σαν περιεχόμενο.
0: Καλέ, ναι, σου λέω. Αλλά αυτό. Με ποιον θα κυβερνήσει, μόνος του, δηλαδή θα έχει αυτοδυναμία. Το καταλαβαίνω ότι αν είναι με μία ψήφο διαφορά, αλλά μπορεί παίρνει τον πόνους των εδρών. Αλλά για να φτάσει στην αυτοδυναμία, πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα άλλο σενάριο στο μυαλό μου και στη σκέψη του Πασόκ πέρα από την πολιτική αλλαγή. Όσο συνέχισες, δηλαδή εγώ θα σε απαντάω.
0: Αυτό δεν είναι απάντηση.
1: Δεν απαντάνε.
0: Στο ερώτημα.
1: Δεν απαντάνε, ρε, εσύ.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Και το δεν απαντώ ή δεν απαντώ, εν πάση περιπτώσει, στα ερωτήματα που τίθενται. Είναι και αυτό θέμα αξιολόγησης, δεν είναι?
1: Κοίτα,
0: ακόμα και αυτό αξιολογείται.
1: Θα σου πω. Του ζητήθηκε να απαντήσει
0: ναι.
1: Σε μια δήλωση που έκανε η κυρία Κούφο Νικολάκου.
0: Η ποια?
1: Η Κούφο Νικολάκου.
0: Τι είναι αυτή?
1: Η εκπρόσωπος τύπου της, του Τσίπρα.
0: Α, έτσι να μου το λες, ναι. το καταλαβαίνω. Γιατί μπράβο, με τα ονόματα εγώ ξέρεις τα ξεχνάω.
1: Ναι. Εκπρόσωπος τύπου Τσίπρα.
0: Α, μπράβο. Μπράβο. Έτσι πες το να
1: συνεννοούμαστε. Και είπε, λέει, ρωτάει αν θα μπορείς να συνεργαστείς με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ρωτάει
0: ναι.
1: η εκπρόσωπος τύπου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές.
0: Συγγνώμη, αυτό.
1: Αυτά να μου
0: αυτό,
1: αυτά τους τα μαθαίνουν.
0: Αυτό ρε παιδί μου είναι απόφαση του συνεδρίου. Ναι. Ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα συνεργαστεί. Είναι απόφαση συνεδρίου. Πρέπει να γίνει καινούριο συνέδριο, να την αλλάξει κτλ. Κτλ. Δηλαδή να έρθουν τα πάνω κάτω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι, εγώ άλλο θέλω.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Χαλάρωση,
0: σε επίπεδο εσωκομματικό.
1: Ναι.
0: Εγώ άλλο θέλω να
1: ναι.
0: ρωτήσω. Το ερώτημα είναι αν ο κύριος που θέτω τρίτη φορά, τέταρτη, πέμπτη.
1: Κάτσε να το παχλιμίτζο.
0: Αν θα συνδεθεί. Θα συνεργαστεί ο κύριος Ανδρουλάκης με την κυρία Κουφό Νικολάκου.
1: Λοιπόν,
0: γεια σας.
1: Παιδιά, ο Διονύσης έχει απορία.
2: Εγώ θα τη λύσουμε όλες.
1: Ρωτάει.
2: Ναι.
1: Εγώ κάνω τον Ανδρουλάκη.
0: Κάνει τον Ανδρουλάκη στη συνέντευξη
1: και,
0: της χθεσινή, στο Στάθη.
1: Επειδή ναι, μίλησε χθες στον Παναγιώτη.
2: Τι απορίες είχατε? Εγώ νόμιζα για τα απορίες να βάζουμε το αλάτι στο ψητό πριν το βάλουμε στα κάρβουνα ή μετά.
0: Όχι, σφίγγει.
2: Αυτό λένε.
1: Καλά, αυτό είναι σχολές και σχολές.
0: Μετά σχολές το βάζουμε. Μετά το βάζουμε. Ή στη μέση ή μετά.
2: Ναι,
0: όχι στην αρχή.
1: Εγώ πάντως το κοκκινιστό το βάζω στο τέλος.
0: Και κρατάει τα ζουμιά. Τέλος πάντων, δεν θα ναι. συζητήσουμε αυτό.
1: Αλλά
0: έχω την εξής απορία, ρε παιδιά. Λέει, θα βγω. Θέλω να γίνω πρώτο κόμμα. Σύμφωνοι. Με ποιον θα συνεργαστείς? Αυτά είναι ψευτοδιλήμματα.
1: Ναι.
0: Το βγαίνω πρώτος από το είμαι αυτοδύναμα πρώτος έχει μία διαφορά και πρέπει να τηρούνται και κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, διαφορά από τον δεύτερο, πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή κτλ. Αν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, δεν μπορείς να κάνεις αυτοδύναμη κυβέρνηση, άρα θα χρειαστεί συνεργασία. Εκεί είναι το ερώτημα. Με ποιον θα συνεργαστείς?
1: Έχω προβληματίσει.
0: Σε αυτό απάντηση δεν υπάρχει.
1: Πάρα πολύ τον έχω προβληματίσει, παιδιά.
2: Σου λέει με όποιον αποφασίσει ο λαός. Δηλαδή, θα δούμε ποια κόμματα θα βάλει ο λαός στη Βουλή.
1: Θα δούμε ποιοι θα είναι οι άλλοι. Ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος,
0: ναι.
1: Γι' αυτό ρώτησα.
0: Μου θέτει αυτά τα ερωτήματα σε ρετ
2: προϊόντα. Επειδή διαβάζω και πολλές φορές μα καλά, γιατί κάνετε δημοσιεύτε ερωτήματα και τι είναι αυτό κλπ. Υπάρχει το εξής φαινόμενο στην Ελλάδα σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Στην υπόλοιπη Ευρώπη αυτά τα ερωτήματα γενικώς, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, δεν τα κάνουν δημοσιογράφοι. Γιατί δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο. Μπορεί να κάτσει 5 μήνες να συζητάς, 6 μήνες να συζητάς για να κάνεις κυβέρνηση.
3: Καταρχάς δεν είναι ταμπού οι συνεργασίες στις άλλες χώρες.
2: Ναι, και αυτό.
1: Και αυτό που το πας.
2: Αλλά
3: είναι πολύ
2: έχεις
3: διαφορετικό.
2: Και χρόνο εδώ στην Ελλάδα. Κυριακή
0: ούτε
2: βράδυ,
0: εδώ είναι ταμπού. Έγινε συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ το 89, έγινε μετά το 2010 ΠΑΣΟΚ με
1: καλά,
0: το
1: δεν
0: Νέα
1: είναι
0: Δημοκρατία.
1: Όχι, κουρά, μα.
3: Ειδικές συνθήκες όμως.
1: Ναι, ναι, δεν είναι στην κουρά.
3: Έγινε πολύ αναγκαστικά.
0: Πολύ ειδικές συνθήκες, είναι πολύ σχετικό.
1: Πάντα
0: επίσης
1: υπήρχε κάτι, ναι. Μια έκτακτη ανάγκη.
3: Μια εσάνσε απειλής, ότι αν δεν γίνει αυτό θα χαθούμε.
1: Καϊκηγούνα μας.
0: Τέλος πάντων, ναι.
3: Και ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
0: Πάντως είναι ένα ερώτημα το οποίο φαντάζομαι ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, γιατί επειδή αποκλείεται το ένα, αποκλείεται το άλλο. Π.χ. απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κυβέρνησης ηττημένων, όπως την ονόμασε χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λογικό. Το ακούω. Ως επιχείρημα είναι θέση. δεδομένη. Υπάρχει συνεδριακή θέση, δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι συνεδριακή θέση, είναι κάτι χειροπιαστό. Άρα με ποιον συνεργάζεσαι ακριβώς?
2: Ναι, όμως είδατε ότι το 23 αυτό κόστησε τον Αλέξη Τσίπρα τότε που είπε άφησε να ρεθεί, δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Ζήκο Σιτοπούλο, με τον Γιάννη Βαρουφάκη, με τον ένα με τον άλλον. Αυτό ξένησε από ό,τι καταλαβαίνουμε αρκετούς, απομάκρυνε κάποιο κόσμο. Οπότε δεν θα παραλάβει το ίδιο λάθος ο Ανδρουλάκης. Θα πει πρώτος και μετά βλέπουμε τι θα γίνει. Απλά το μετά βλέπουμε, το Σύνταγμά μας δίνει μόνο τρεις μέρες.
3: Αυτό δίνει μόνο τρεις μέρες.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ότι
2: το... Πρέπει να το πεις από πριν κανονικά, γιατί μετά δεν θα προλάβει.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Φαντάζεστε να δίνει
0: είναι
1: παραπάνω.
0: Είναι πάρα πολλοί αυτοί που βγαίνουν πλέον και μιλάνε για αυτοδυναμία. Έτσι, δηλαδή είναι ο Πρωθυπουργός, έτσι, ναι. Ούτως ή άλλως. Το αφήνει να εννοηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης λέγοντας ότι δεν θα συνεργαστώ όλων, αλλά θέλω να ρίξω Νέα Δημοκρατία, αλλά θέλω να κυβερνήσω εγώ.
1: Η κυρία Καριστιανού.
0: Okay. Η κυρία Καριστιανού που το είπε χθες. Και το έχει πει και ο κύριος Βελόπουλος. Ναι. Είναι πολύ πιθανή.
1: Πολύ πιθανή.
0: Αυτή τώρα είναι στο όριο της αυτοδυναμίας.
1: Ναι.
0: Πολλοί θέλουν την αυτοδυναμία, θέλω να πω.
3: Ναι. Εντάξει, μήπως είναι και για συσπήρωση του ακροατηρίου του, ρε παιδί μου, του εκλογικού του.
0: Ναι, αλλά έχει το.
3: Να τα καταφέρουμε και τα λοιπά.
0: Ξέρεις τι έχει τον κίνδυνο όμως. Ναι, αλλά έχει τον κίνδυνο όταν απέχει σπόρο από την πραγματικότητα, που ο καθένας τη βλέπει στην παρέα του, στον κοινωνικό του περίγυρο κτλ. Κτλ. Να θεωρηθείς ότι λίγο από εθεροβάμων έως κάτι άλλο, ας πούμε, καταλαβες. Έχει αυτό το ρίσκο. Απλά το επισημαίνω. Δεν...
3: Απλά όταν πεις αυτό, δεν πας παρακάτω τη συζήτηση με ποιον θα συνεργαστώ. Γιατί μένει σε αυτό, οχυρώνεσαι, λες παιδιά, εγώ θα πάω πάρα πολύ καλά. Πάρα.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Έχει δίκιο.
0: Έξυπνο.
3: Οπότε δεν πας στην επόμενη ερώτηση.
1: Μπράβο, Στέλλα, μπράβο.
0: Πολύ καλό.
3: Μπράβο, μπράβο. Βασική σου θέση.
1: Έχεις δίκιο.
0: Πολύ καλό. Μπράβο,
1: το λύσαμε αυτό. Πάμε. Ωραία. Άλλα θέματα.
0: Επόμενο.
2: Ναι. Πάμε στο Μάρκο Ρούμπιο. Γιατί είναι τι γίνεται. Σήμερα λοιπόν καταρχάς έχουμε τα γνωστά, οπότε έρχεται κάποιος Αμερικανός, γίνεται χαμός, είναι ανεπιθύμητος. Ποιος λέει ότι είναι ανεπιθύμητος, λέει ο λαός για το λαό.
0: Πού γίνεται χαμός.
2: Ποιος τον λαός, ποιος τον εκφράζει.
0: Στους δρόμους θα απαγορευτεί η κυκλοφορία, ναι.
2: Ανεπιθύμητος, πασαράν. Αλλά να σου πω, μου έφερε μια νοσταλγία όλο αυτό. Δηλαδή, αυτά το ανεπιθύμητο και να κατέβουν 10 νοματέχοι στον δρόμο. Δεν το είδα. Τότε που είχε έρθει ο κλειδί.
0: Δεν θα κατέβουν 10. Παραπάνω θα κατέβουν γιατί αυτοί είναι unblock. Πηγαίνουν παντού μαζί.
2: Το λαϊκό δικαστήριο που δίκασαν τον κλειδί στο Σύνταγμα.
1: Αυτά ήταν τα.
0: Με τον Καζάκο, το θυμάμαι κι εγώ. Ναι, αυτό το θυμάμαι. Αυτά ήταν ωραία.
2: Ωραία, αυθεντικά, λαϊκά
0: δικαστήρια. Κουλέρ
2: λοκάλ.
0: Εν πάση περιπτώσει.
2: Καθέ από πάνω.
0: Το γεγονό είναι ότι θα έρθει. Έτσι, δεδομένο.
2: Αλλά χωρίς λαϊκό δικαστήριο είναι ξενέρωτο, δεν έχει
0: ναι.
1: Νομίζω ρε παιδιά να σας πω κάτι, δεν είναι εμείς το...
0: Γιατί έρχεται όμως.
1: Το κάνουμε θέμα.
3: Γιατί
1: έχει δουλειές ρε εσύ. Έχουμε...
0: Τι έχουμε, ανοιχτές υποθέσεις.
1: Έχουμε θέματα.
0: Ναι.
1: Συνεργασία, στρατηγική.
0: Το ρωτάω μήπως ξέρουν τα παιδιά.
1: Τι?
0: Γιατί διάβασα κάπου ότι πηγαίνει σε τρεις συγκεκριμένες χώρες, οι οποίες αυτές...
1: Και από το Ρέικιαβικ θα μας έρθει.
0: Ναι, και οι τρεις συγκεκριμένες χώρες έχουν κάποιες πολύ κρίσιμες βάσεις. Το διαβάζω αυτό γιατί, αμερικανικές βάσεις, γιατί λέει ότι είναι στο πλαίσιο της νέας επίθεσης η οποία ετοιμάζεται στο Ιράν και η οποία αποφασίστηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Camp David. Διαβάζω τέτοια πράγματα, γι' αυτό σας ρωτάω μήπως το ξέρετε.
1: Πού τα διαβάζεις αυτά, ξέρω.
0: Διαβάζω παιδιά, διαβάζω εγώ.
3: Πολλά
0: στα
3: πράγματα. Social τα διαβάζω.
0: Όχι μόνο στα social, όχι. Σε αναλύσεις επίσης.
1: Πάντως έχουμε και άλλα ζητήματα πέρα από αυτό.
0: Ναι.
1: Που εντάξει, σοβαρό είναι.
0: Δεν είναι σοβαρό.
1: Δεν λέω, σοβαρό είναι. Πολύ σοβαρό είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω, δεν πάει η Τουρκία.
0: Και επειδή δεν πάει η Τουρκία.
1: Όχι,
0: αυτό το πράγμα να συζητάμε οτιδήποτε τη εξωτερική πολιτική σε σχέση με την Τουρκία. Δεν μ' αρέσει.
1: Γιατί συνήθω.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Όχι, ρε παιδιά. Όχι,
0: έχουμε γίνει τουρκοκεντρική, α πούμε. Τι κάνει η Τουρκία να κάνουμε εμεί το άλλο.
1: Περίμενε, δεν είναι αυτό.
0: Αφήστε την Τουρκία.
1: Όχι, όχι. Συνήθως όταν έρχονται στην περιοχή, ναι. Έρχεται, πάει ή πρώτα στην Άγκυρα και μετά έρχεται Αθήνα, ή πάει πρώτα Αθήνα και μετά πάει Άγκυρα.
2: Νομίζω η διοίκηση η Τραμπ, έχει, η κυβέρνηση Τραμπ έχει δείξει ότι δεν είναι, δεν λειτουργεί με βάση
3: την Τουρκία. Δεν τα κρατάει αυτά τα ιωθώτα.
0: Και όπως έχει δείξει ο ίδιος ο κύριος Τραμπ, ότι με την Τουρκία ούτως ή άλλως έχει έναν έρωτα. Με τον κύριο Ερντογάν, όχι με την Τουρκία. Με τον κύριο Ερντογάν. Έχει έναν έρωτα.
2: Ναι, μεν, αλλά ο Ερντογάν.
0: Εγώ δεν θέλω να βλέπουμε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής με το φίλτρο της Τουρκίας. Απλά να μας αφήσει λίγο και η Τουρκία, γιατί χθες είχαμε εμπλοκή, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Δεν είναι ότι έχουμε καθημερινές παραβιάσεις και παραβάσεις. Χθες είχαμε εμπλοκή. Ήταν οπλισμένα, F-16. Ναι.
2: Ναι. Εδώ πάλι να το δούμε το φίλο της Βουλγαρίας. Λέγαμε γιατί επιστρέψαμε τα οστά του Τσάρου Τσαμουήλ που ήταν βουλγαροκτόνος και με τι είχε κάνει στο Βυζάντιο, θυμηθείτε.
1: Ναι.
2: Και αν έπρεπε να επιστρέψουμε τα οστά, αυτή η συζήτηση με ξεπέρασε. Ήταν από τις καλύτερες που έχουν γίνει.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το σουρεάλ. Καταρχήν, εγώ δεν ήξερα ότι είχαμε τα οστά.
2: Ναι. Πανηγύρισαμε. Οι άνθρωποι πανηγύρισαν εκεί, ωραία, δεν αποδέχτηκαν. Έχουν έναν τον είναι για αυτού ειδικό ήρωα και αυτά.
1: Ναι, είναι.
2: Έπρεπε τα λάγματα, λίτρα, δηλαδή να πούμε δώστε κάτι παραπάνω για να συγκυρίσουμε τα οστά. Κάποιε συζητήσει είναι υπερβατικέ όλε αυτέ που
1: γίνονται.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό.
3: Αυτή τη συγκυρία, έτσι.
0: Δεν είναι ωραίο που έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε αν την έχουμε.
3: Δεν την έχουμε.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν την έχουμε.
0: Κατά ορισμένους την έχουμε όμως.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Το μείζον θέμα, ας πούμε, στην επικαιρότητα χθες προχθές ήταν ότι γύρισαν τα οστά στη Βουλγαρία.
1: Κάνει ο άλλος βίντεο και λέει για όνομα του Θεού, τι συμφωνία είναι αυτή. Ναι. Εγώ έπαθα εκείνη την ώρα όταν το λέω, Χριστέ μου, τι θα λέει, και το πατάω. Και να πατάω το play να ακούσω. Όχι, και άκουγα αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
1: Καταρχήν, ευχαριστώ που με ενημέρωσε για τις δηλώσεις που δεν λέγεται τη συγκατή. Αλλά.
0: Τις δηλώσεις για το.
1: Για τη Βόρεια Μακεδονία.
0: Μακεδονία, ναι.
1: Αλλά θέλω να πω, όταν άκουσα για το άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Έκανα 2-3 βήματα πίσω. Και είπα, Κατερίνα. Ήταν ενημέρωση.
0: Σου άνοιξε τα μάτια.
3: Τι πήγες πίσω.
0: Αυτό.
1: Έκανα ενημέρωση.
0: Από την έκπληξη, ρε παιδί μου. Από την έκπληξη. Έπαθε έκπληξη.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, ενδιαφέρον τα πράγματα.
2: Συγγνώμη, ναι. Με τη δηλώση Φοντερ Λάιεν, συγγνώμη κιόλας, αλλά εδώ είχαμε άλλο θέμα, το οποίο είναι μια άλλη έκπληξη για μένα, αλλά θα μου πεις γιατί να σε εκπλήσει. Είχε γίνει τότε με τη Συμφωνία των Πρεσπών ο κακός χαμός.
1: Ναι, ναι.
2: Για δηλώσεις, πορείες, συγκεντρώσεις εντός και εκτός βουλής. Αυτά λέμε γιατί η συμφωνία δίνει και λέγεται μακεδονική γλώσσα.
1: Ναι.
2: Δεν πρέπει να λέγεται, πρέπει. Ωραία. Επί ένα χρόνο το συζητάμε, γίνεται χαμός. Γίνεται.
3: Ναι, ναι, χαμός.
2: Και τελικά ψηφίζεται. Και λοιπόν, ωραία, συμφωνούμε, διαφωνούμε. Ψηφίζεται. Συμφωνία ναι. Και λέει μακεδονική γλώσσα. Κάθε Φοντερ Λάιεν και λέγεται μακεδονική γλώσσα. Α, γιατί το είπε αυτό η Φοντερ Λάιεν. Μα εσείς το ψηφίζετε, ρε παιδιά, στη Βουλή. Τι να πει η γυναίκα. Δηλαδή.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτοί που υποστήριξαν τη συμφωνία, κάποιοι που υποστήριξαν τη συμφωνία, είχαν ανέβει στα κάγκελα. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι, αλλά εντάξει,
2: η συμφωνία, τι να κάνουμε τώρα.
0: Είπε και το περί μακεδονικής ταυτότητας, το οποίο δεν είναι στη συμφωνία.
1: Ας πρόσεχαν όμως.
0: Η μακεδονική
1: αυτοί που
0: γλώσσα,
1: τη στήριζαν αυτή τη συμφωνία.
0: Η μακεδονική
1: ρε,
0: γλώσσα είναι στη συμφωνία. Η μακεδονική ταυτότητα, αν θυμάμαι καλά, δεν είναι.
2: Είναι
0: μπορεί να κάνω λάθος.
2: Η οποία λέει μακεδονική γλώσσα.
0: Ναι.
2: Ότι είναι Μακεδόνες.
0: Βεβαίως.
2: Και λέει δεν λέγονται Βόρειο Μακεδόνες. Μακεδόνες λέει.
0: Βεβαίως. Μακεδόνες.
2: Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό λέει η συμφωνία και ισχύει και θα ισχύσει.
0: Αυτό.
2: Λοιπόν, ό,τι διαφωνήσει υπήρξαν για το 18, φάγαμε τα λυσιακά μας, τα σωτικά μας. Τελείως. Έτσι είναι η δημοκρατία. Προχωράει μπροστά.
0: Η ταυτότητα όμως που είπε είναι λίγο.
2: Δεν σημαίνει ότι. Τι να κάνει λοιπόν η Φοντερ Λάιεν, πώς να το πει.
3: Τώρα δεν είναι τυχαίο προφανώς ότι ανακοινούνται τέτοιες δηλώσεις, γιατί προφανώς αφορούν μάλλον ένα ακροατήριο, το πιάνουν ρε παιδί μου. Οπότε σου λέει κάτι τέτοιο.
0: Θα ανακοινωθούν πάρα πολλά πράγματα εν ώψη εκλογών. Θα ανακοινωθούν εδώ, ανακοινούνται πάλι περί δρογονανθράκων και περί τρεχαγύρευε. Θα ανακοινωθούν πάρα πολλά πράγματα
1: όσο παρόν όμως.
0: Δεν έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε γιατί έχει πάει και 59.
1: Γιατί και σήμερα και αύριο ασχολούμαστε με τον Μάρκο
0: Ρούμπιο. Το πάμε έτσι εμείς.
3: Μάρκο Ρούμπιο.
1: Πες με Μάρκο Πόλο.
3: Ναι. Ωραία, θέλω ατζέντα αύριο να σχολιάσω.
1: Αύριο έχουμε θέματα.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Θα πούμε από το στούντιο και εμείς.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η αφήξή του το απόγευμα στην Αθήνα και το πυκνό αυριανό πρόγραμμά του αποτελούν την πλέον ισχυρή απόδειξη της θέσης που επαναλαμβάνεται τον τελευταίο καιρό από αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες πως οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σήμερα στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μεγάρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων και άμυνας, ενώ προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6, η κυκλοφοριακή ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Μήνυμα συσπήρωσης εν ώψη των εκλογών, οι οποίες επανέλαβε ότι θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης, έθεσε ως δίλημα τη σταθερότητα απέναντι στο λαϊκισμό και σημείωσε πως η Ελλάδα πλέον αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τη δημοσιονομική της πορεία. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης του Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του οροπεδίου Λασιθίου. Συνεδριάζει το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάσταση οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσυσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορουμένους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Νεμπράσκα. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ανέφερε ο Τραμπ. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σε δηληστήριο της Αράμκο και σε εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Πανεθνική ημέρα κινητοποίησεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβοβίδα Κρότου Λάμψη στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποίησεων των τελευταίων δεκαετιών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, τραυματίες 215 μαθητές. Η κυβέρνηση ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. 650 ουκρανικά ντρόνς φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα φέρεται να κατέριψε 105 από αυτά.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Η ώρα έχει πάει 7 και 10 το πρωί. Και μας θέτει ένα ερώτημα ένας ακροατής, ο κύριος Μάκης, και λέει: καλημέρα. Ενεργοποιείται η συμφωνία της ΜΕΚΑ. Αν γίνει κάτι με την Τουρκία, η Σαουδική Αραβία που εμείς βοηθάμε, τι θα κάνει απέναντί μας? Είναι πολύ εύλογο το ερώτημα.
1: Βέβαια,
0: και πολύ χαρακτηριστικό για τις περίεργες σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή μας. Για όσους δεν το ξέρουν, ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, αργά χθες το βράδυ, ότι η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν πάνε προς συνδρομή, θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία, η οποία δέχτηκε επίθεση από τους Χούθης στην πρωτεύουσά της, το Ριάντ. Μέχρι τώρα δεν το έκαναν αυτό, γιατί το Πακιστάν, για παράδειγμα, έλεγε, όπως και η Τουρκία, ότι είναι προϋπάρχουσα αυτή η σύγκρουση και άρα σε προϋπάρχουσες συγκρούσεις εμείς δεν εμπλεκόμαστε. Τώρα φαίνεται, επειδή υπάρχουν νέες επιθέσεις, αποφάσισαν να εμπλακούν. Είναι σωστό το ερώτημα αυτό? Αν ξαφνικά, για παράδειγμα, γίνει κάτι, εδώ έχει σχέση και με το ποιος είναι ο επιτιθέμενος και με ποιος είναι ο αμυνόμενος. Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ θεωρητικά είναι αμυντική συμφωνία. Που σημαίνει τι? Αν επιτεθούμε εμείς στην Τουρκία, πιθανώς η Σαουδική Αραβία οφείλει, λόγω της συμφωνίας, να συνδράμει με όποιον τρόπο θεωρεί πρόσφορο, υπάρχει και αυτό στην συμφωνία, να συνδράμει την Τουρκία. Στην περίπτωση που επιτεθούμε εμείς στην Τουρκία. Εμείς στην Τουρκία δεν έχουμε κανένα σκοπό να επιτεθούμε, εξ όσων γνωρίζω.
1: Όχι. Και εγώ αυτό
0: Οπότε
1: ξέρω.
0: Το αν γίνει κάτι με την Τουρκία είναι πολύ σχετικό. Αν μας επιτεθεί η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία δεν έχει καμιά δουλειά, ούτε μέσω της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ, καμία όμως. Έτσι, αν μας επιτεθεί η Τουρκία. Αν επιτεθούμε εμείς, που δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο στον ορίζοντα, αυτό διαβεβαιώνουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις τουλάχιστον.
1: Δεν έχουμε εμείς, έχουμε κάζους μπέιλ απέναντι στην Τουρκία.
0: Του τόξου, γιατί υπάρχουν και κάποιες που μπορεί να λένε ό,τι θέλουν.
1: Να μπορούμε να πάρουμε την πόλη. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό ως απάντηση στον κύριο Μάκη, δεν ξέρω αν σας κάλυψε. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο με 9 βαθμούς. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Στον Παπαγιώργη, είπαμε καλημέρα. Είπαμε καλημέρα. Ο Δημήτρης, ο φίλος μας από τη Μυτιλήνη, τακτικός ακροατής, λέει: σκεφτόμουν να ψηφίσω Χαριστιανού, αλλά αφού θα βγει αυτοδύναμη, θα πάω να ψηφίσω κανένα μικρό κόμμα. Είδες? Να. Γι' αυτό σας έλεγα μετά. Μπορεί να δημιουργεί και αντισυσπηρώσεις αυτό το πράγμα.
1: Ναι, είναι δικό μου μαχαίρι.
0: Ναι, ή να λες: αφού την έχεις το τσεπάκι την αυτοδυναμία, πάμε να ψηφίσουμε για κανένα άλλο μικρό κόμμα.
1: Να βοηθήσουμε κανένα μικρό κόμμα.
0: Ναι, να μπει στη Βουλή.
1: Ναι, γεια σου.
0: Η Μέρη θέλει να ρωτήσει κάποιο τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί πρέπει να ψηφίσω Ανδρουλάκη για να πάρω πρωθυπουργό Τσίπρα. Δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Τσίπρας.
1: Παιδιά.
0: Τέτοιο πράγμα δεν έχει πει κάτι τέτοιο ο κύριος Ανδρουλάκης τουλάχιστον. Δεν έχει πει με ποιον θα συνεργαστεί. Εδώ μπαίνει τώρα το τι λένε, πώς την είπε στην εκπρόσωπο του τύπου.
1: Κυρία Κουφονικολάκου.
0: Που έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, για παράδειγμα, να υπάρξει μια συνεργασία με όχι κάποιον επικεφαλής των δύο κομμάτων, ας πούμε, που θα συνεργαστούν, αλλά με μία τρίτη προσωπικότητα. Εκεί σηκώνει πολύ συζήτηση, πολύ κουβέντα. Αλλά τώρα αυτά
1: είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρουμε τι θα πει ποιος.
1: Ο Μάρκο.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Ο κυρίαρχος λαός, παιδί μου. Που θα ψηφίσει. Με την ψήφο του.
1: Ο κυρίαρχος
0: λαός.
1: Μπράβο.
0: Αυτό. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Βασίλη.
1: Εγώ θέλω να πω.
0: Να πεις.
1: Λεπτομερώς να σας ενημερώσω.
0: Τι να
1: γιατί ξέρω. Όχι, ρε παιδί μου, είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν, που δεν έχουν ενημερωθεί. Για την επίσκεψη του Μάρκο.
0: Ρούμπιο.
1: Μπράβο. Από σήμερα το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Μέχρι και την Πέμπτη το πρωί.
0: Ναι.
1: Θα έχει πολύ. Θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, από το απόγευμα της Τρίτης έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης που θα φύγει ο άνθρωπος, ο Μάρκο
0: Ρούμπιο,
1: θα έχει φοβερές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακοπές κυκλοφορίας, εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς ή κεντρικούς δρόμους του κέντρου. Πριν σας πω όμως για αυτά.
0: Όχι, βάλτε σε αυτά, συνυπολογίστε ότι και σε κάποια σημεία που θα επιτρέπεται η κυκλοφορία κτλ. Μπορεί να υπάρχουν συγκεντρώσεις. Άρα πάλι να κλείσουν.
1: Στο κέντρο.
0: Απαγορεύονται.
1: Θα σας πω, θα στα πω αναλυτικά σε λίγο.
0: Αλήθεια.
1: Όμως, επειδή έχουμε την Κατερίνα μας την Φρύσα στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Να μας πει το πρόγραμμα.
1: Να πούμε λίγο για την επίσκεψη. επίσκεψη, ναι, για την ουσία, ας πούμε, της επίσκεψης και για το πρόγραμμα του.
0: Γιατί έρχεται και ποιο είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα
1: Ρούβιο,
0: το οποίο έχει σημασία και με τα, σε σχέση και με τα κυκλοφοριακά.
1: Βέβαια.
0: Πάμε στην.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ουσιαστικά οι συναντήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι στο κέντρο της πόλης, είναι δίπλα στο Σύνταγμα.
0: Και είναι την Τετάρτη. Την Τετάρτη όλες.
2: Την Τετάρτη όλες.
0: Αύριο δηλαδή.
2: Ναι. Όλες την Τετάρτη.
0: Ναι.
2: Σήμερα αργά έρχεται, δεν είναι για λόγους ασφαλείας, δεν έχει δοθεί ακριβή ώρα, περίπου γνωρίζουμε πάνω κάτω.
1: Ναι.
2: Ωστόσο, γι' αυτό είναι και τα εξαιρετικά με υψηλά, μεγάλα μέτρα ασφαλείας βεβαίως. Θα πρέπει να πούμε ότι σε κάθε επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είχαμε παρόμοια μέτρα, τεράστια, και βεβαίως είχαμε και συγκεντρώσεις. Το θέμα είναι τώρα τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψης και κυρίως τα θέματα που αφορούν κυρίως την Ελλάδα.
0: Αυτό είναι. Εμείς τι θα βάλουμε στην ατζέντα, γιατί το έρχεται ο ίδιος, είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια, αλλά εμείς τι βάζουμε σε αυτή την ατζέντα, τι επιδιώκουμε εμείς τώρα.
2: Εμείς επιδιώκουμε την διασφάλιση της χώρας σε προκλήσεις και σε κινδύνους που αυτή τη στιγμή όχι μόνο είναι ορατοί, αλλά είναι σχεδόν άμεση. Να σας πω βέβαια ότι αύριο το πρωί οι συναντήσεις του θα ξεκινήσουν από το Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Έχουμε τον έκτο στρατηγικό γύρο, τον μεταξύ Ελλάδας στρατηγικό διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, και οι συνομιλίες αφορούν σχεδόν τα πάντα, με κορυφαία τα θέματα της άμυνας, της ασφάλειας, της ενέργειας.
0: Η άμυνα είναι μπροστά ή η ενέργεια, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Κατερίνα.
2: Η άμυνα. Ωστόσο, οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή δίνουν το στίγμα ότι η ενέργεια είναι κορυφαίο θέμα λόγω και της Ουκρανίας και των θεμάτων που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα, η εκτίμηση είναι και η πληροφορία ότι θα θέσει σχεδόν τα πάντα. Χωρίς το σχεδόν, τα πάντα. Δηλαδή τις προκλήσεις, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το θέμα με την Τουρκία, την ενίσχυση της παρουσίας της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εμείς τι περιμένουμε τώρα, περιμένουμε διαιτησία, δηλαδή περιμένουμε ο κύριος Ρούμπιο, όποιος κύριος Ρούμπιο να τραβήξει το αυτί του Τούρκου και να πει, ξέρω εγώ, ότι. Γι' αυτό ρωτάω.
2: Σε καμία περίπτωση η Ελλάδα, όπως τονίζεται και το έχει αποδείξει και έμπρακτα, δεν ετεροκαθορίζεται. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που κληθεί για τη δικιά της εξωτερική πολιτική. Θα πει ποια είναι η θέση της, ποιες είναι οι αποφάσεις της, τι μπορεί να κάνει για να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Αμερική και με τις γειτονικές χώρες. Δεν περιμένει το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών να λειτουργήσει ως διαιτησία. Ωστόσο, να στείλει το μήνυμα ότι θα επιθυμεί τις καλές σχέσεις με όλους, με τις καθαρές, ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές της. Ο Μάρκο Ρούμπιο, να θυμηθούμε, δεν είναι τυχαίος Υπουργός Εξωτερικών. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά την περιοχή. Έρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα. Θα ήθελε να εκτιμήσει, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι θέλει να εκτονώσει την όποια κρίση υπάρχει στην περιοχή. Και έχει αποδείξει έμπρακτα ότι σέβεται τις ελληνικές ευαισθησίες. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι ο κύριος Ρούμπιο έχει ζητήσει, δεν ξέρω αν το έχετε πει, να μιλήσει στην ΜΝΙΚΑ. Μένει να δούμε για λόγους ασφαλείας αν αυτό μπορεί να γίνει σήμερα, αύριο το βράδυ. Η Αθήνα λοιπόν επιθυμεί να υπάρχουν καλές σχέσεις, στρατηγικές σχέσεις. Θέτει το θέμα των 3-1, δηλαδή συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και βέβαια θα θέσει τις προκλητικότητες που υπάρχουν.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα για την ΜΝΙΚΑ που μας είπες, που όντως δεν το είχαμε αναφέρει και καλά, έκανες
1: πτώπες. Είναι συμβολικό.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: εκεί
1: ναι.
0: Είχε μιλήσει, αν θυμάμαι καλά, ο Ομπάμα στην ΜΝΙΚΑ.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Δημοκρατία, γιορτάζει τα 250 χρόνια.
0: Έχει
1: και
0: μία
1: να το κάνει.
0: Έχει μία σημασία το εξής. Το λένε δηλαδή οι διεθνείς αναλυτές, ότι ο Ρούμπιο δεν είναι σαν τον Βανς. Ο Βανς ήρθε εδώ πέρα και στην σύνοδο του Μονάχου για την ασφάλεια
1: στην Ευρώπη, ναι.
0: Και είχε επί της ουσίας σχεδόν κηρύξει τον πόλεμο στην Ευρώπη, ότι όλα τα κάνετε χάλια. Ο Ρούμπιο δεν είναι αυτής της γραμμής, είναι άλλης γραμμής. Είναι υπέρ της συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη. Απλά ο καθένας να γνωρίζει τον ρόλο του. Είναι διαφορά απόχρωση, σε πάση περιπτώσει, σε αυτό το ευρύτερο πάζλ που φτιάχνει η κυβέρνηση Τραμπ. Αυτά.
1: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Πολύ δουλίτσα θα πέσει μέχρι Τετάρτη το βράδυ, αργά το βράδυ τη Τετάρτη. Θα τα ξαναπούμε ίσως και αύριο. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα,
0: σε ευχαριστούμε
1: καλημέρα.
0: Πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Μα στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία ο φίλο μα ο Γιάννη από το Μεσολόγγι με την Ανατολή στην Λιμνοθάλασσα. Κοίτα φωτογραφιάρα. Πολύ ωραία. Ο κύριος Απόστολος λέει: καλημέρα. Φτάνει με τα κόμματα που μας έχουν κυβερνήσει. Πολύ ψέμα μας έχουν πει. Και ο κύριος Αλέξης μας στέλνει μήνυμα από το Industrial Zone of Μελιγαλάς. Όπου έχει 7 βαθμούς θερμοκρασία.
1: Θέλω να ξαναπώ κάτι το οποίο το λέω από καιρούς καιρών. Για τα κόμματα που μας έχουν κυβερνήσει. Δεν είναι φυτευτά.
0: Τα ψήφισαν κάτι.
1: Δηλαδή αυτά τα κόμματα δεν είναι. Αυτή τη φορά θα μας κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά θα μας κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη φορά θα μας κυβερνήσει. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Ναι, δεν είναι έτσι.
1: Είναι, πώς το λένε, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες πάει ο κόσμος και ψηφίζει και βγάζει κυβερνήσεις.
0: Ναι. Καλά το λες.
1: Ή βγάζει αυτοδύναμες κυβερνήσεις.
0: Πολύ καλά το λες.
1: Ή με την ψήφο του δείχνει, με την ψήφο του δείχνει ότι πρέπει να γίνει.
0: Μπορεί να είναι ένας, παιδί μου, μπορεί να είναι ένας ακροατής, ας πούμε, ο οποίος να λέει: εγώ δεν έχω ψηφίσει ποτέ ένα από τα κόμματα της
1: κοινή. Έτσι είναι η δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά έτσι λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Λειτουργεί με τις πλειοψηφίες κτλ. Ναι. Δεν λειτουργεί τώρα. Λειτουργεί από την εποχή του Περικλέους, βεβαίως.
1: Δηλαδή,
0: θέλω να πω από τότε που υπάρχει δημοκρατία σε αυτόν τον πλανήτη. Που εμείς την εφήβαλαμε.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
0: Προγονή μας.
1: Για να ξέρετε τι θα γίνει.
0: Πες τώρα τα μέτρα.
1: Πω. Λοιπόν, γύρω στο κέντρο, έτσι. Γύρω την πλατεία Συντάγματος θα έχει και διακοπές, δηλαδή θα κλείνουν οι δρόμοι και θα έχει και εκτροπές. Θα σας στέλνουν αλλού δηλαδή. Ναι. Κεντρική λεωφόρη, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σαμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου και σε άλλα σημεία που μπορεί να κρίνουν οι αρχές, γι' αυτό σας λέω, είναι και λίγο κίντερ έκπληξη, που μπορεί να κρίνουν οι αρχές ότι πρέπει να κάνουν κάποια παρέμβαση.
0: Γενικώς αυτό το διήμερο στην Αθήνα, βασιλείς και βασίλισσες και βασιλείς, αποφύγετε τις οδούς αυτές. Γενικώς. Ως γενικό κανόνα. Στη Βασιλή της Όλγας στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορείτε μια χαρά. Εδώ όχι.
1: Γι' αυτό ζητάει η ελληνική αστυνομία να αποφύγουν οι πολίτες ή δυνατόν πλήρως. Το τονίζω, τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας όλη την Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Όλη μέρα. Να αξιοποιήσουν τα μέσα μεταφοράς.
0: Να σας πούμε κάτι. Η αστυνομία μπορεί να το λέει για τους δικούς της λόγους. Εμείς σας λέμε απλά ότι αν κατεβείτε θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Αν θέλετε να αποφύγετε την ταλαιπωρία ή πάτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπου θα κυκλοφορούν, γιατί κάποιοι σταθμοί μπορεί να κλείσουν.
1: Ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει για λόγους ασφαλείας. Αλλά ή χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή αναβάλλετε το για άλλη μέρα. Γιατί θα ταλαιπωρηθείτε εσείς, εμείς δεν το λέμε για την αστυνομία.
1: Για σταθμούς μετρό δεν υπάρχουν ανακοινώσεις.
0: Προς το παρόν.
1: Όχι, δεν υπάρχουν.
0: Προς το παρόν.
1: Ναι, όμως. Λοιπόν, απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης και, αύριο, και έχει δρόμους.
0: Και αύριο αυτοί που έχουν συγκέντρωση για
1: Ριζάρι,
0: το...
1: Ριζάρι, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, υπέρ της Χαμάς.
0: Με αφορμή την επίθεση Χαμάς, παιδί μου, που έχουν... αύριο έχουν συγκέντρωση.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που θα κάνουν υπέρ της Χαμάς.
0: Υπέρ της Χαμάς, το λέω σχηματικά, ρε παιδί μου. Ναι. Αύριο 7 Οκτωβρίου διάλεξαν να κάνουν συγκέντρωση. Ναι. Υπάρχει κάλεσμα, υπάρχουν αφήσεις, τις εμπόδιες στον δρόμο.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν θα γίνουνε, θα γίνουνε.
1: Όχι, εδώ σου λέω δρόμους. Ριζάρι, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, Μενίνας Μερκούρη, Τσόχα.
0: Ναι.
1: Βασιλής Σοφίας, Κεσαρίας, Μιχαλακοπούλου, Ιωνος Δραγούμη, Βασιλέως Αλεξάνδρου, Ριζάρι, Εφρονίου. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι δρόμοι. Είναι και γύρω-γύρω αυτοί όλοι από την Αμερικανική Πρεσβεία.
0: Τι δεν είναι.
1: Έχω την αίσθηση.
0: Όλοι αυτοί.
1: Έχω την αίσθηση.
0: Θυμάσαι παλιά που υπήρχαν και κάποια ρεπορτάζ σε εφημερίδες ότι, ας πούμε, στην Οδό Τσόχα απέναντι και διαγώνει από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, όλα αυτά τα κτίρια τα έχει νοικιάσει η Αμερικάνικη Πρεσβεία για λόγους ασφαλείας. Θυμάσαι που το λέγανε παλιά αυτό. Ότι εκεί δεν βρίσκει σπίτι γιατί εκεί τα έχουν νοικιάσει όλα οι Αμερικάνοι. Γιατί έχουν μέσα συστήματα δορυφορικά και να παρακολουθούν και για να μην πάει 17 Νοέμβρη. Και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Έχουμε διαβάσει και τέτοια. Καλημέρα στην Καστοριά, που στην διαδρομή από Καστοριά προς Νεάπολη έχει ένα βαθμό θερμοκρασίας, μας λέει ο φίλος μας ο Αργύρης.
1: Ένα βαθμό.
0: Ένα βαθμό.
1: Που κρύο κάνει.
0: Ένα βαθμό. Είναι αυτό που λέγες πριν. τέτοια ώρα έχει ένα βαθμό, ας πούμε.
1: Ναι, ρε παιδάκι,
0: και μετά θα έχει 25.
1: Θα έχει 25.
0: Θα έχει 25.
1: Ναι. Τι να βάλεις. Ναι. Είναι αυτό το πώς το έχουμε πει, το κρεμμύδι.
0: Το κρεμμύδι.
1: Ναι, δίνεσαι σαν το κρεμμύδι. Τι να κάνεις, γίνεσαι κρεμμύδι και αρχίζεις και βγάζεις.
0: Άλλα θέματα. Τι? Επειδή ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων, το ακούσατε ενδεχομένως και μπορεί να το προσέξατε, θα το παραλάβουμε εμείς. Η Ρώσια ανακοίνωσαν, ο δήμαρχος της Μόσχας δηλαδή, ότι 650 drones ουκρανικά κατευθύνθηκαν προς την πρωτεύουσα. Τα περισσότερα από αυτά, φυσικά, όπως λένε πάντα, πάγια οι Ρώσοι, αναχαιτίστηκαν. Δεν ξέρουμε, θα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας τις συνέπειες αυτής της επίθεσης και αν υπήρξε στο βαθμό τουλάχιστον που λένε οι Ρώσοι. Από την άλλη, επιβεβαιώνουν τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία ότι η Ρωσία χτύπησε κι άλλη γέφυρα στη Ζαπορίζια αυτή τη φορά. Το τελευταίο τετραήμερο έχει χτυπήσει δύο φορές την ίδια γέφυρα, μία άλλη γέφυρα επίσης στο Κίεβο και οι δύο στο Δνίπερο, και τώρα είναι η τέταρτη επίθεση που γίνεται σε γέφυρα, αυτή τη φορά στη Ζαπορίζια. Επιβεβαιώνοντας τον κύριο Ζελένσκι, που είπε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι αυτό που στοχεύουν πλέον είναι να κάνουν τους πολίτες, εκτός από το να τους τρομοκρατήσουν, να φύγουν από τις πόλεις. Να αδειάσουν τις πόλεις για να τις αφήσουν και στο έλεος, εν πάση περιπτώσει, των Ρώσων. Είναι ένα σύστημα το οποίο. Το διάβαζα και αυτό. Όταν ο Χίτλερ δεν μπορούσε να κερδίσει τη Βρετανία, βομβάρδιζε το Λονδίνο. Όταν ο Στάλιν δεν μπορούσε να κερδίσει την Φιλανδία, ισοπαίδωνε το Ελσίνκι. Τώρα που δεν μπορεί να προχωρήσει στο μέτωπο η Ρωσία, ισοπεδώνει πόλεις.
1: Καλά, εντάξει, αυτό. Είναι τακτική.
0: Απλά το λέω.
1: Η οποία όμως δεν έχει πετύχει.
0: Εντάξει, να σας πω. Δεν ξέρω,
1: στο τέλος,
0: δεν ξέρω τι θα κάνει, γιατί για παράδειγμα.
1: Στο τέλος κερδίζουν πάντα οι καλοί.
0: Καλά, ναι, εντάξει, αυτά είναι στις ταινίες. Το λέω γιατί, ας πούμε, κάποιες πόλεις έχουν ισοπεδωθεί πλήρως.
1: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό,
0: ναι,
1: το πράγμα.
0: Αυτό.
1: Και το Λονδίνο είχε ισοπεδωθεί.
0: Αυτό.
1: Και άλλες.
0: Αλλά στο τέλος κέρδισαν οι καλοί.
1: Το έχουμε δει αυτό το πράγμα στην ιστορία, όχι ταινίες μόνο. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έχει τρεις βαθμούς.
0: Πού έχει τρεις βαθμούς?
1: Πάνω, ψηλά.
0: Στο Μέτσοβο, ναι. Άμα δεν έχει τρεις βαθμούς, ναι. Στο Μέτσοβο που θα έχει.
1: Ο Γιαννάκης μας, μωρέ.
0: Ο Πρίντες, γιατί μας έβαλε τραγούδι, μας διώχνει.
1: Γιατί είναι και πάει και μισή,
0: ναι,
1: σε λίγο.
0: Για να πούμε το στούντιο.
1: Θέλω να πω πριν φύγουμε όμως για την κυρία Άλις Γουόλτον.
0: Τι είναι αυτή?
1: Η κυρία Άλις Γουόλτον είναι η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο. Έχει 120 εκατομμύρια δολάρια περιουσία. 120 δισεκατομμύρια. Είναι η κληρονόμος των Walmart, των σούπερ μάρκετ που έχουν,
0: κυρία,
1: τα μεγάλα.
0: Ναι.
1: Είναι, να σου πω κάτι, είναι γυαλιά.
0: Να τα χαίρετε, ρε παιδί.
1: Όχι,
0: μου.
1: Όχι, είναι γυαλιά αυτά. Έχεις λεφτά.
0: Πού να κρυφτεί ο καροτής, παιδί μου, τα γυαλιά της?
1: Περιμένετε, θα σας πω εγώ. Ναι. Τα λεφτά δεν σου δίνουν και γούστο.
0: Όχι.
1: Τώρα αυτή η κυρία είναι 76 ετών, η ζωή να έχει γυναίκα και να φτάσει στα 100 και όσα θέλει. Όμως. Αυτά τα γυαλιά δεν είναι γυαλιά. Είναι σαν παράθυρα.
0: Τέτοια σε ακούει και δεν θα σε γράψει στην διαθήκη της.
1: Σιγά με έγραφε.
0: 14 βαθμούς έχει στην Πάτρα.
1: Άσε.
0: Και χθες έκανε μπάνιο ο φίλος μας που μας στέλνει μήνυμα.
1: Καλά έκανε.
0: Φαντάζομαι ότι είναι ο Παναγιώτης. Ναι, ο Παναγιώτης. Χθες έκανε μπάνιο στην
1: ο
0: Πάτρα.
1: Ο Παναγιώτης.
0: 14 βαθμούς σήμερα τώρα αυτή την ώρα.
1: Ωραία νερά.
0: Στην Πάτρα. Δεν έχω κάνει μπάνιο στην Πάτρα.
1: Αυτά που βλέπω πίσω.
0: Α, εντάξει, ωραία είναι. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με βαριά ατζέντα στην Αθήνα σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι είναι μια χώρα που δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Σε ισχύ από το απόγευμα έως την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Συνεδριάζει στις 4 η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις σε αλλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Γενικά έθριος καιρός, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και στη Θεσσαλονίκη έως τους 24. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.

0: Συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαι Θαβάρη. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και το διήμερο δικαιωματικά ανήκει στον Μάρκο
1: Ρούμπιο.
0: Ναι. Και στην έλευσή του στην Αθήνα. Αυτό είναι δεδομένο. Μας ρωτάει ένας φίλος όμως, ο Πολ. Έτσι. Άριστα λέει, πράττει η αστυνομία και κλείνει κάποιους δρόμους. Δεν θα έπρεπε όμως να μπορεί να δώσει εναλλακτικές διαδρομές στους οδηγούς? Αυτό έλεγε πριν η Κατερίνα, ότι θα προσπαθήσει να κάνει αυτό. Λέει, είμαι οδηγός ταξί. Έχω να πάω τουρίστες σε ένα ξενοδοχείο. Τι πρέπει να κάνω? Να τους αφήσω 3 χιλιόμετρα μακριά από τις με τις βαλίτσες και να τους πω περπατάτε? Αυτό είναι ανέκδοτο. Και έχει δίκιο από την πλευρά του ο κύριος Παναγιώτης.
1: Έχει δίκιο. Θα πρέπει οι τουρίστες να χρησιμοποιήσουν και τα μέσα μεταφοράς τους από το ταξί. Δηλαδή να τους αφήσετε κάπου, σε ένα σταθμό, κάπου. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Ναι. Για τη συγκεκριμένη μέρα. Εννοώ για την αυριανή. Δεν υπάρχει. Είναι μέτρα ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Για σκεφτείτε να γινόταν καμιά στραβή. Δεν μπορεί να το ρισκάρεις αυτό όταν έρχεται ένας τόσο υψηλός προσκεκλημένος. Αυτό γίνεται κάθε φορά που συμβαίνει, που επισκέπτεται.
0: Όχι μόνο ο Αμερικανός.
1: Κυρίως Αμερικανοί αξιωματούχοι.
0: Ναι, κυρίως, αλλά όχι μόνο ο Αμερικανός. Και όταν είχε έρθει και ο πρόεδρος Αιγύπτου, ο Αλσίση, ας πούμε.
1: Οφείλει, ναι, εντάξει, είναι πιο αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας με τους Αμερικανούς. Οφείλει η ελληνική πολιτεία να διασφαλίσει την παραμονή εδώ.
0: Έτσι,
1: να υπάρχουν, να είναι όλα ασφαλή. Αν δεν το διασφάλιζε.
0: Το επιβάλλουν και οι αρχές της φιλοξενίας, ούτως ή άλλως. Η θάλασσα έχει μια χαρά θερμοκρασία, μας λέει ένας φίλος, ο Σταμάτης. Κολύμπησα, λέει, χθες. Χθες με 19 βαθμούς είχε. Α, τώρα έχει 13.
1: Καλά, θα σου πω εγώ μετά. Πάμε στο Γιώργο το Διονυσόπουλο τώρα.
0: Ναι,
1: πάμε. Για να δούμε, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος των συζητήσεων που θα γίνουν και με το Υπουργείο Εξωτερικών και με τον Πρωθυπουργό και όλα αυτά τα πράγματα
0: είναι και το εξοπλιστικό.
1: Τα αμυντικά.
0: Μα μας έλεγε πριν και η Φρύσα, γι' αυτό τη ρώτησα εγώ. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα
1: το
0: μείζον,
1: μπροστά,
0: το μείζον? Το ενεργειακό ή το εξοπλιστικό? Το εξοπλιστικό, είπε. Το αμυντικό. Όχι το εξοπλιστικό,
1: ναι,
0: το αμυντικό.
1: Το αμυντικό, έτσι το λέω.
0: Πάλι βγαίνουμε για ψώνια. Θέλουμε και άλλα πράγματα να πάρουμε ενδεχομένως. Ποιος θα μας απαντήσει? Ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος.
1: Γιώργο, μας καλημέρα.
0: Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά τα λέτε, παιδιά. Πρέπει να σας πω ότι η άμυνα έχει ειδικό βάρος, ιδιαίτερο βάρος ούτως ή άλλως στο πλαίσιο της.

0: συμφωνία αμοιβαία αμυντική συνεργασία που έχει υπογραφεί εδώ και χρόνια, δεν είναι καινούριο. Ούτως ή άλλως θα έλεγα ότι ένα πυκνό πλέγμα στρατιωτικών σχέσεων αναπτύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ εξαιτία αυτή ακριβώ τη συμφωνία. Μην ξεχνάμε τη Σούδα, κομβικό σημείο για τι αμερικανικέ δυνάμει. Η Αλεξανδρούπολη από την άλλη έχει αποκτήσει σημαντική σημασία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Και παράλληλα, όπως σωστά είπατε, υπάρχει και το οικονομικό στη μέση. Μιας και αναμένεται στο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα, να οριστικοποιηθούν και εξοπλιστικά προγράμματα περίπου 3-3,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Πόσο?
0: 3 με 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά μην ανησυχείτε.
1: Δεν ανησυχώ.
0: Δεν θα δοθούν άμεσα.
1: Είναι σε βάθος χρόνου, ξέρω.
0: Είναι προμήθειες, βέβαια, που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 12ετούς ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος, με ορίζοντα ίσως σε κάποιον ετών ακόμα. Δηλαδή, μπορεί να πάμε μέχρι και το 2040, χοντρικά, να το πω έτσι.
1: Τι είναι αυτό το. Τι καινούριο θέλουμε. Θυμάμαι παλιά, ας πούμε, που υπήρχε. Το θυμάμαι από την εποχή του Μπλίνκεν, που μας είχε δώσει και μια λίστα με πλεονάζον, εν πάση περιπτώσει, υλικό που είχαν οι Αμερικανοί και το μοιράζαν τζάμπα, το οποίο εμείς δεν το θέλαμε. Βέβαια, ή πήραμε ένα μέρος του. Αλλά θέλω να πω ότι τι θέλουμε να πάρουμε τώρα πάλι.
0: Θα είναι καινούργια τα περισσότερα να συμβάσουμε του κουτιού. Επί της ουσίας, δεν αναμένεται να πέσουν υπογραφές για όλα αυτά τα οποία τα συστήματα. Επί της ουσίας, η κυβέρνηση θα πρόκειται να αποστείλει σύντομα μέσα στις επόμενες μέρες ίσως μια επιστολή αιτήματος. Letter of request, όπως χαρακτηριστικά λέγεται.
1: Λόρ, ναι, λόρ.
0: Προς τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ πολιτιών, μπορεί να είναι και περισσότερες από μία.
1: Τι θέλουμε, πυράβλους και όπλα για τα F-35, θέλουμε F-35, τι θέλουμε ακριβώς.
0: Ναι. Θέλουμε πυράβλους και βόμβες ακριβίας για να καλυφθούν ανάγκες των σημερινών F-16 πολεμικής αεροπορίας, αλλά και των μιλωτικών F-35. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, να συμπληρώσω, τα F-35 θα αρχίσουν να παραδίδονται καλώς εγώ των πραγμάτων από τον Νοέμβριο του 2029. Ως προς τους πυράβλους, η χώρα μας ζητά ένα πακέτο ολόκληρο που καλύπτει αεροπορική κρούση, ναυτική κρούση, προσβολή επίσης.
1: Διάβαζα ότι θα ζητήσουμε και κάποιους πυράβλους που δεν τους έχουν απελευθερώσει ακόμα για άλλες αγορές, εν πάση περιπτώσει. Κάνουμε και τέτοια.
0: Θα έχουμε και τέτοια. Η Abraham, τέλος πάντων, που είναι τελευταία έκδοση, η 120D, όπως χαρακτηριστικά λέγονται. Τώρα, αυτά είναι για πολύ εξειδικευμένα.
1: Ναι, είναι εξειδικευμένα. Απλά το διάβαζα και μου έκανε εντύπωση. Ναι.
0: Είναι εντάξει, τα όπλα έχουν ιδιαίτερη αξία.
2: Ωραίο θα ήταν να μην τα είχαμε ανάγκη όλα αυτά.
0: Εδώ που έχουμε τοποθετηθεί, γιατί είναι λίγο δύσκολο.
2: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι χρήματα και τα οποία θα δοθούν και σε βάθος χρόνου, βέβαια. Αλλά είναι χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να πάνε αλλού. Θα μου πεις παγκόσμια ειρήνη, ναι, και εγώ θα ήθελα, αλλά δεν υπάρχει.
0: Μην πιάσουμε τη θεωρία, γιατί δεν θα πιάσουμε και ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Καλά, θα ήταν να ήμασταν Λιχνεστάιν και είχαμε σύνορα με χώρες αυτό και φιλικές. Εδώ κάνει εξοπλιστικά προγράμματα η Ελβετία, ρε, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν ουδέτερη, ας πούμε. Ναι.
0: Για να μας λέω, 800 δισεκατομμύρια η Ευρωπαϊκή. Στρατιωτικοποιείται και η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Το βλέπουμε.
0: Βλέπουμε κλείνουν εργοστάσια αυτοκινήτων και ανοίγουν.
1: Πυράβλων.
0: Μετατρέπουν σε στρατιωτικά παραγωγή στρατιωτικού υλικού. Για να επανέλθω, να πω ότι θα δοθούν ακόμη αρκετά χρήματα για νέα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου για τα 83F-16 που αναβαθμίζονται τώρα σε επίπεδο Viper. Πριν λίγες μέρες, να πω ότι ανακοινώθηκε και η παράδοση του 60ου συγχρονισμένου F-16 από την ΕΑΒ. Και βεβαίως θα υπάρξουν και συστήματα, γιατί από ό,τι φαίνεται μέσα στις υποθέσεις του Υπουργείου Άμυνας είναι να αναβαθμίσει σε επίπεδο Viper ακόμη 38 F-16, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επίσης θα υπογραφούν συμφωνίες για την πολυετή υποστήριξη και των ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού, των MH-60, αλλά και των ελικοπτέρων Black Hawk. Ελικόπτερα τα οποία θα παραλάβει η αεροπορία στρατού μέσα στο επόμενο έτος, μέσα στο 2027. Να συμπληρώσω επίσης κάτι το οποίο ίσως δεν το ξέρει ο κόσμος. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έμεση εμπλοκή και σε οπλικά συστήματα που συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλλέα. Δεδομένου ότι πολλά τμήματα, ιδιαίτερα στο σύστημα Ράμινας David Sling της εταιρείας Ραφαέλ, θα πρέπει να έχουν έγκριση και από την Αμερικανική κυβέρνηση, αφού διαθέτουν τα δικαιώματα κάποια δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ανήκουν σε...
1: Άκου να δεις τώρα, στα Ισραηλινά συστήματα έχουν δικαίωμα οι Αμερικανοί.
2: Δεν το ξέρω
0: Είναι υποσυστήματα που κατασκευάζονται από αμερικανικές εταιρείες. Μην ξεχνάμε ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Τουρκία. Το γεγονός παραδείγματος χάρη που δεν μπορούν οι Τούρκοι να υλοποιήσουν το πρόγραμμα καν όπως είναι το 5ης γενιάς...
1: αεροπλάνο
0: τους. Να κάνει με τις κινητήρες τους.
1: Με τους κινητήρες,
0: ναι. Δεν τους αποδεσμεύουν οι Αμερικανοί, άρα είναι άχρηστο της ουσίας.
1: Είναι μόνο το κέλυφος επί της ουσίας και κάτι, ναι.
0: Από επίσης ότι μία από τις τρεις συμφωνίες που πρόκειται, νέες συμφωνίες αυτή τη φορά που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτειών, αφορά και την άμυνα αυτή καθ' αυτή. Επί της ουσίας πρόκειται για μια υπογραφή επιστολής προθέσεων, letter of intent λέγεται αυτή τη φορά, για την συνεργασία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριντας.
1: Τρέχα, γύρευε τώρα της Φλόριντας, γιατί από τη Φλόριντα λέει είναι η εκλογική περιφέρεια του Ρούμπιο.
0: Και του Τραμπ. Μιλάμε ότι ο Τραμπ περνάει 6 μήνες το χρόνο.
2: Βέβαια.
1: Στον γκολφ.
2: Είναι Σαββατοκύριακο εκεί είναι.
0: Εκτός
2: σπίτι του εκεί,
1: τι συνεργασία μπορεί να έχει η εθνική φρουρά της Φλόριντας με τις ένοπλες δυνάμεις δικές μας.
2: Το know-how.
0: Από ότι είναι μια συμφωνία που είχε ανακοινωθεί πριν έκανα εξάμεινο αρχής Απριλίου. Είχε γίνει μια συνάντηση τότε στο Υπουργείο Άμυνας ανάμεσα στον Νίκο Δέδια και την πρέσβη των ΗΠΑ, την κυβερνητική Φόιλ. Εκεί είχε υπογραφεί το βασικό πλαίσιο, να σημειώσουμε. Τώρα απλά είναι τα τελευταία. Έχει ευρύτητα η συγκεκριμένη συμφωνία. Αφορά την κοινή στρατηγική εκπαίδευση, θαλάσσια ασφάλεια, κυβερνοάμυνα, προστασία υποδομών, φυσικές καταστροφές, ετοιμότητα βασικά εναντί φυσικών καταστροφών, αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, έκτακτες ανάγκες.
2: Είναι ένα πλαίσιο συνεργασίας.
0: Δεν περιορίζεται στο στρατιωτικό πεδίο. Ναι. Θα έλεγα ότι περισσότερο έχει εφαρμογή σε εκείνο της πολιτικής προστασίας.
1: Εντάξει, το αλλάζει.
0: Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αναπτύσσουν συνεργασία με εθνοφρουρά των ΗΠΑ. Είναι μεν μια σημαντική εξέλιξη.
2: Με ποια άλλη πολιτεία?
0: Με την παλιότερα της Αλαμπάμα. Και ακόμη πιο
1: Sweet
0: παλιά
1: home.
0: Του
1: Sweet
0: Tennessee.
1: Home Αλαμπάμα. Ναι. Του Τενεσί. Εκεί που κάθονται και με ρίχνουν τους φελούς πάνω στο βαρέλι περιμένοντας να οριμάσει το ουίσκι.
2: Ωραία,
1: μπράβο.
0: Να το ρίξουν μέσα. Πάντως έχουν έρθει κατά καιρούς, έχουν έρθει από τις εθνοφρουρές αυτών των δύο πολιτιών στην Ελλάδα. Έχουν πραγματοποιήσει κοινές εκπαιδεύσεις με τις ένοπλες δυνάμεις. Και επίσης, επειδή είναι και ένα πρόγραμμα συνεργασίας, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αυτό το πρόγραμμα, και άλλες χώρες έχουν ενταχθεί, περίπου 116 χώρες.
1: Κοίτα να δεις τώρα με τι ασχολούνται.
0: Και η Κύπρος. Και η Κύπρος είναι μέσα.
2: Α, μπράβο.
1: Ναι, ωραία. Πολύ ωραία.
0: Αλλά με την πολιτεία του New Jersey.
1: Εντάξει, είναι αλλιώς εκεί. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο μας. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο κύριος Σταμάτης λέει, εφόσον είμαστε σύμμαχοι και φίλοι των ΗΠΑ, αυτά είναι απαράδεκτα μέτρα. Είναι σαν να αποσιωπούν την πραγματικότητα των αισθημάτων της κοινωνίας για τις ΗΠΑ και τις πολιτικές τους. Φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης. Προφανώς ο κύριος Σταμάτης είναι αυθεντικός εκφραστής των απόψεων της κοινωνίας για τις ΗΠΑ και θεωρεί αυτό.
2: Λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
2: Ο Δημήτρης,
1: ναι, ποιος
2: που έστειλε από τη Χαλκιδική τη φωτογραφία που σου δείχνα,
1: ωραία,
2: τη φούρκα,
1: ωραία, πρόσεξε, ναι.
2: 25 βαθμούς το νερό,
1: ναι.
2: 23 έξω, πρόσεξε, μηδέν κόσμος.
1: Βέβαια, μηδέν κόσμος.
2: Πρόσεξε τώρα, κοιτάξτε τώρα, ελπίζω να ακουστεί γιατί δεν έχει. Άκου.
1: Παράστα.
2: Όχι.
1: Κύμα είναι αυτό.
2: Είναι το κυματάκι στη φούρκα. Ωραίο,
1: Μην αρχίσετε τώρα όλοι οι φίλοι που είστε στο Κιάτο, στη Σάμο, στην Κο, στη Σύρο, να στέλνετε ηχητικά
2: μετά
1: κυματάκια στις παραλίες σας, ας πούμε, γιατί θα γίνει εδώ πέρα, θα πνιγούμε.
2: Και το τσιτσίρισμα από την μπριζόλα που ψήνεται είναι ωραίο.
1: Μετά, ναι. Επειδή μετά μέσα έχει 25, έξω έχει 23, βγαίνεις έξω και για να ζεσταθείς ανάβεις μια φωτιά. Αφού ανάβεις φωτιά να πάει χαμένη.
2: Δεν ανάβεις φωτιά.
1: Σταμάτα.
2: Δεν ανάβεις φωτιά.
1: Ανάβεις. Άμα είσαι πρόσκοπος, ανάβεις.
2: Όχι,
1: άδεια.
2: Δεν ανάβεις,
1: λοιπόν,
2: τίποτα.
1: Δεν θα ρίξεις από πάνω ένα κάτι ψητό.
2: Μην ανάβεις
1: ένα
2: φωτιές.
1: Κάτι να τσιτσιρίσει.
2: Όχι, πας και τρως μια ταβέρνα, μάνα μου.
1: Εντάξει τώρα με την ταβέρνα. Είναι πιο ρομαντικό, ρε παιδί μου, να κάνεις μπαρμπεκιού.
2: Όχι, δεν είναι καθόλου ρομαντικό να κάνεις μπαρμπεκιού. Δεν μπορώ τα μπαρμπεκιού.
1: Γιατί...
2: Δεν μπορώ τα πικνίκ.
1: Ωραίο.
2: Πα, κουράστηκα.
1: Μ' αρέσει, πώς
2: ναι, ναι, σ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Θα τα ετοιμάσεις όλες γι' αυτά.
1: Βέβαια.
2: Όλα. Τα στρώσεις κιόλας.
1: Αμέ.
2: Άσερε.
1: Εύκολα. Άσερε. Το έχω. Άσερε. Όχι, αυτό το έχω. Άσερε. Απλά δεν μπορώ να κάνω τις αλυφές που λέει στη
2: Θεσσαλονίκη.
1: Αλυφές δεν μπορώ να
2: κάνω. Ποιο θα τις κάνει?
1: Εσύ.
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Δεν θέλω, χρυσέ μου. Θέλω να μπορείτε να με σερβίρουν.
1: Α,
2: δηλαδή εντάξει, θα έχω τέτοια ταλαιπώρια. Θα έρθει ο Μάρκο.
1: Ρούμπιο.
2: Και θα πάω να φτιάχνω και αλυφές.
1: Παιδί μου, δεν θα πάμε στο. Τι? Δεν θα πάμε στο κέντρο εμείς. Θα κάνουμε μπαρμπεκιού αλλού. Είπα στην παραλία, εγώ έλεγα τώρα. Άμα είμαστε στην παραλία, δεν θα είχαμε σχέση με τον Μάρκο.
2: Ρούμπιο.
1: Αυτό.

0: Χρήστο. Μας στέλνει τώρα ο Χρήστος από τη Σάμο ένα πλάνο από ένα βουνό. Γιατί λέει η Σάμος έχει και αυτό. Τι ωραία, να βάλω εγώ τον ήχο να ακουστείτε.
1: Όχι, ωραία είναι όμως.
0: Ωραία είναι.
1: Και είναι Ανατολή.
0: Μα μου έχεις πει ότι η Σάμος είναι υπέροχη.
1: Είναι νησάρα.
0: Δεν έχω πάει. Δεν με έχεις πάει. Ωραία είναι η Σάμος. Θα πάω, εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο Βαγγέλη το Μητρούσια. Διακόπτουμε για λίγο, γιατί έχει μια μεγάλη φωτιά σε αποθήκη με βαμβάκι, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους κρατές. Είναι 6 συνολικά αποθήκες σε κουτιστήριο Βάμβακος που είναι στο Λόγκο Τρικάλων, μεταξύ δηλαδή στα διοικητικά όρια των Τρικάλων με την Καρδίτσα, ανήκει στο Δήμο Τρικαίων. Η φωτιά ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα. Αυτή την ώρα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας προσπαθούν έτσι, τουλάχιστον να την σβήσουν, αλλά ξέρετε ότι το βαμβάκι δεν είναι εύκολο να σβήσει, γιατί και παίρνει πολύ εύκολα αλλά και πολύ δύσκολα σβήνει.
0: Κρατάει τη φωτιά, ναι.
2: Ακριβώς. Να πούμε ότι είναι συνολικά 20 άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 10 οχήματα. Υπάρχουν και ένα όχημα της πυροσβεστικής περιφέρειας αλλά και του Δήμου Τρικαίων που συνδράμουν στην κατάσβεση της φωτιάς. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση και σίγουρα θα αρκεστεί αρκετή ώρα έτσι μέχρι να σβήσει η φωτιά. Ευτυχώς το ευτύχημα είναι ότι είναι μέχρι στιγμής έτσι υλικές οι ζημιές από αυτή την φωτιά.
1: Ναι, δεν ήταν η μέρα να είναι οι άνθρωποι μέσα, να κινδυνεύσουν και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Ελπίζουμε να τη σβήσουν γρήγορα και να είναι η μικρότερη δυνατή καταστροφή.
2: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: Βαγγέλη. Να καλά.
0: Καλημέρα. Η κυρία Μαρία μας στέλνει από τη Σύρο.
1: Ναι.
0: Έχουν γράψει τον τοίχο.
1: Ναι.
0: Στα σοκάκια της Άνω Σύρου οι έρωτες βρίσκουν πάντα το δρόμο τους.
1: Αχ, τι ωραίο.
0: Να ξέρεις.
1: Τι ωραίο πράγμα.
0: Και μας στέλνει και αυτή κυματάκι που δεν μπορώ να βάλω τώρα να ακούγεται. Ναι. Καλημέρα και στον. Σ' αρέσουν αυτά, ε.
1: Ωραία, ναι.
0: Καλημέρα στον Γιώργο που είναι στην Εγνατία. 12 βαθμούς, κανένα σύννεφο και λίγη κίνηση. Πόσο θα ήθελα αυτά. Θα δεις, να μην δίνονται για εξοπλιστικά.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Θα θέλαμε, όλοι θα θέλαμε, αλλά θα έπρεπε να ζούμε σε άλλο κόσμο. Δυστυχώς δεν ζούμε σε τέτοιο κόσμο.
1: Δυστυχώς,
0: φίλε, λυπάμαι. Ο Χρήστος λέει: παιδιά, να έρθετε, ευπρόσδεκτοι είστε. Καλοκαίρι, ελάτε, θα το λατρέψετε τη Σάμο. Έχω όμως ένα φίλο εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος φίλος αυτός
1: ναι.
0: Μου στέλνει βίντεο από τον Όλυμπο. Το χιονισμένο Όλυμπο.
1: Τι
0: και
1: να το κάνω.
0: Μου στέλνει και το χεράκι ο Φώτης. Στέλνει και το χεράκι που αγγίζει το χιόνι και κάνει κράτς κράτς το χιονάκι. Κοίτα εδώ, κοίτα.
1: Δεν θέλω.
0: Κοίτα τι ωραία.
1: Δεν θέλω να το δω. Δεν θέλω.
0: Τι ωραίο
1: δεν θέλω να ξέρω τίποτα για τον Όλυμπο. Αν δεν πάω να το δω εγώ από κοντά, δεν θέλω τίποτα.
0: Ναι.
1: Γιατί φάτε μάτια ψάρια.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Στην Τεγέα Αρκαδίας έχει ένα βαθμό. Ένα ή 7 είναι αυτό. Ένα.
1: Γιατί να είναι 7 μανάρι.
0: Ένα. Γιατί έτσι μου φαίνεται, το ένα του είναι λίγο. Στην Τεγέα Αρκαδίας έχει τόσο λίγο θερμοκρασία.
1: Βέβαια, δεν θα έχει την Τεγέα ένα βαθμό.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Δροσό.
0: Θα έχει υγρασία εκεί. Ωραία. Στην ορεινή η Τεγέα είναι στην ορεινή Αρκαδία.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία είναι.
1: Λοιπόν.
0: Έχω πάει.
1: Ακούστε τώρα, τι γίνεται με την κίνηση. Είναι πολύ αυξημένη στην Αττική Οδό, μέσα στην Αττική Οδό.
0: Πριν να έρθει ο Μάρκο.
1: Ρούμπιο. Εντάξει, κάθε πρωί έχουμε κίνηση. Δεν χρειάζεται ένας Μάρκο.
0: Ρούμπιο.
1: Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση λοιπόν, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, δηλαδή σκεφτείτε, και φτάνει η κίνηση μέχρι και το ύψος του Αμαρουσίου, δηλαδή από το... Σκεφτείτε ότι από την Ηρακλείου μέχρι και το Μαρούσι, μέχρι τον κόμβο Αμαρουσίου, εκεί είναι χαμηλές ταχύτητες. Πιο πριν είναι κόκκινο. Είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Τώρα, στο ρεύμα καθόδου στο ποτάμι, δηλαδή προς παραλία, είναι πολύ αυξημένη κίνηση με το που βγαίνεις από την Αττική Οδό και κατεβαίνεις και φτάνεις σχεδόν στην Πέτρου Ράλη. Στην άνοδο ξεκινάει η κίνηση από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι και τα Φιλαδέλφια. Επίσης, είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην Αχαρνών. Δεν έχεις δηλαδή διέξοδο. Κατάλαβες, λες, ρε παιδί, δεν θα πάω από ποτάμι, θα πάω από την Αχαρνών να ανέβω. Και εκεί έχει αυξημένη κίνηση.
0: Δεν ξέρω τι μου λες, έβλεπα μια διαφήμιση με την Kendall
1: Jenner. Δεν πειράζει. Να είσαι καλά. Στη Συγκρού όμως είναι καλύτερη εικόνα. Δηλαδή έχει λίγο κινησούλα στο ύψος ανάμεσα Συγκρού Φίξ, εκεί που είναι και το μετρό, μέχρι τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Επίσης, αυξημένη είναι η κίνηση κατά διαστήματα από στην Παραλιακή, από την Αλίμου προς τον Πειραιά, λέω τώρα, έτσι.
0: Στον Πειραιά, Αλυπαίδου τι κάνει?
1: Η Αλυπαίδου είναι πολύ καλή σήμερα.
0: Δεν φεύγει κόσμος.
1: Δεν φεύγει κάθε μέρα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Για να το περίμενε.
0: Στη μέρα, σήμερα Τρίτη.
1: Αλυπαίδου,
0: Τρίτη, ναι.
1: Α, όχι, Διονύση, έχει κίνηση.
0: Είδες, μα κάτι μου φάνηκε εμένα.
1: Είναι κίτρινη σε ένα μέρος, σε ένα άλλο μέρος κόκκινη. Εντάξει, ναι. Δεν είναι τόσο χάλια.
0: Επειδή σε άλλες Πειραιά γι' αυτό.
1: Όχι, προς Πειραιά όμως η Παραλιακή έχει ζητήματα, να ξέρετε. Έχει κίνηση. Επίσης αυξημένη είναι η κίνηση στην Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Βύρωνα. Κυρίως όμως προς την άλλη πλευρά. Επίσης η Ηλιουπόλεως έχει πολύ αυξημένη κίνηση και η Εθνικής Αντιστάσεως. Η Κηφισίας έχει πολύ αυξημένη κίνηση στο ύψος του γυροκομείου, στο ρεύμα προς Αθήνα, και έχει γίνει και ένα τροχαίο εκεί στο ψυχικό, να ξέρετε, οπότε είναι στο ρεύμα ανόδου όμως το τροχαίο και εκεί έχει προβλήματα που φτάνουν μέχρι και το Χαλάνδωρι. Και τώρα θα σας πω για τη Θεσσαλονίκη. Έχεις κανένα μήνυμα να πεις?
0: Όχι.
1: Α, τίποτα, νεκρά.
0: Δεν έχω τίποτα.
1: Ναι. Επισκευή τουρμπίνα στη Θεσσαλονίκη, μα είναι δυνατόν?
0: Σου βάλει διαφημίση?
1: Όχι. Δεν ξέρω γιατί μου το έβγαλε αυτό.
0: Γιατί ξέρει ότι έχει turbo diesel.
1: Τι είναι η τουρμπίνα?
0: Το αυτοκίνητο.
1: Τουρμπίνες δεν έχουν τα αεροπλάνα?
0: Όχι, έχουν και τα αυτοκίνητα.
1: Τουρμπίνα.
0: Τα turbo τι είναι?
1: Δηλαδή, εγώ που έχω turbo, α πούμε.
0: Ναι, έχει τουρμπίνα μέσα, ναι. Εσύ και το Batmobile του
1: Φίου.
0: Αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, κάνουμε ταχυτικά. Ο περιφερειακός δεν είναι.
0: Μην
1: καλό.
0: Το πιστέψω ότι έχει τουρμπίνα στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει.
1: Όχι, εργάσαμε να το πιστέψω. Okay. Γιατί ναι. Όχι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ο περιφερειακός είναι λίγο δύσκολος. Επίσης η Εγνατία κατά τόπους έχει προβλήματα. Η Τσιμισκή είναι βατή, είναι πάρα πολύ καλή. Όπως και η Όλγα σου είναι κατά πράσινη.
0: Μπράβο.
1: Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Μπράβο. Είδατε που σας λέγαμε πριν.
1: Λοιπόν,
0: η Βασιλίση στη Θεσσαλονίκη είναι μια χαρά. Στην Αθήνα θα είναι χάλια αύριο.
1: Η Λαγκαδά
0: αύριο
1: είναι κάπως έτσι λίγο φορτωμένη. Γενικά δεν είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση σήμερα στη Θεσσαλονίκη όπως θα είναι άλλες μέρες. Δεν έχει τέτοια ζητήματα. Να το ξέρετε.
0: Η τουρμπίνα σπρώχνει τον παραπάνω αέρα μέσα στο κινητήρα, ώστε το μείγμα να έχει περισσότερο οξυγόνο και να γίνεται κάτι πιο δυνατή. Καταλαβαίνετε.
1: Κουράστηκα.
0: Αυτό.
1: Πραγματικά όμως. Δηλαδή, ναι, κουράστηκα.
0: Ναι.
1: Σήμερα θα, να ξέρετε,
0: μ' αρέσει που τα ξέρετε όλα αυτά. Μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει.
1: Σήμερα
0: ναι,
1: θα έχουν από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, λέει, στη Γαλλία, που θα κατέβουν στους δρόμους μαζί μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί.
0: Είναι τα κίτρινα γυλαίκα που μας έλεγε χθες,
1: ναι, ναι, ναι,
0: η Θωμαίδα.
1: Είναι κρίσιμη η σημερινή ημέρα για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.
0: Είναι κρίσιμη Τρίτη. Ναι.
1: Ναι. Γιατί με εξαρτάται πώς θα κυλήσουν.
0: Διότι έρχονται και εκλογές και διότι ο Μελανσόν παίζει τα ρέστα.
1: Παίζονται παιχνίδια και εκεί.
0: Παίζει τα ρέστα.
1: Πάρα πολλά παιχνίδια και ναι, δεν ξέρω αν είναι μόνο
0: και
1: Μελανσόν.
0: Όχι μόνο Μελανσόν.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω αν είναι μόνο Μελανσόν.
0: Κανείς δεν το ξέρει.
1: Ναι, ναι. Ακόμα συνεχίζεται το θρίλερ που σας έλεγε ο Διονύσης στη Ρωσία.
0: Με την Πανούκλα.
1: Πανούλη, ναι.
0: Πανούκλα.
1: Με την Πανούλη. Προσπαθούν να το υποβαθμίσουν. Λένε ότι πέθανε από μια άγνωστη πνευμονία η 28χρονη, η οποία εκτέθηκε στον ιό.
0: Και τότε γιατί 4-5 νοσοκομεία μπήκαν σε καραντίνα?
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ, μάλιστα, να ξέρεις. Αλλά παίζετε και στις παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Που θέλετε να το δει ο κύριος Κώστας.
0: Να ελεγχθεί η Ρωσία. Ναι, okay,
1: τέλος πάντων.
0: Όχι, να μην ελεγχθεί. Αυτοί που σας διαβάζαμε χθες και σας λέγαμε είναι να μην ταξιδεύουν από και προς Ρωσία στον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή εκεί μέσα ας κάνουν ό,τι θέλουν, ας τα βρούνε μεταξύ τους.
1: Και ο Ντόναλτ Τραμπ.
0: Να μην εξαπλωθεί, γιατί ναι, η πνευμονική πανούκλα, αυτή ναι, ο ιός, ναι, είναι από τους πιο εύκολα μεταδιδόμενους. Έτσι, αυτό.
1: Υπάρχει βέβαια.
0: Και δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Ναι, δεν υπάρχει εμβόλιο και τέτοια προστασία εκ των προτέρων.
1: Η ίαση όμως υπάρχει.
0: Ναι. Ίαση.
1: Ναι, αλλά είναι εντάξει, ναι, δεν είναι ωραίο πράγμα, δεν είναι καλό πράγμα. Λοιπόν, ο
0: Ντόναλντ Τραμπ
1: έδωσε το πράσινο φως για να εκτελεστεί δια τυφεκισμού, για να είναι σίγουροι. Γιατί την άλλη την κοπέλα την έχουν αφήσει φυτό. Λοιπόν, δια τη φεκισμού του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, είναι πρώην ψυχίατρος του Αμερικανικού στρατού, ο οποίος καταδικάστηκε για τη σφαγή 13 ανθρώπων στο Fort Hood στο Τέξας το 2009. Είναι η πρώτη εκτέλεση από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, θα είναι εδώ και 65 χρόνια. Προχωράει ο κόσμος, εξελίσσεται. Ναι, το προχωράει βλέπετε, ο κόσμος.
0: Εδώ λέγαμε για αυτήν ναι. που έλεγες ότι την αφήσανε φυτό, ναι. ότι θα ήταν η πρώτη εκτέλεση γυναίκας 200 χρόνια μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Πριν από 200 χρόνια έχει γίνει.
1: Εξελίσσεται.
0: Back to the future.
1: Σας φιλούμε γλυκά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό των Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Στρατηγικού Διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών, θα συζητηθούν οι διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, επενδύσεων και άμυνας. Επίσης, προβλέπεται η υπογραφή συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου. Συνεδριάζει το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάσταση οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για 20 συσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορουμένους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει σε 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ σε δηλητήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Πανεθνική σήμερα κινητοποιήσεων ημέρα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειρομβοβίδα Κρότου Λάμψης στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων δεκαετιών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, τραυματίες σε 215 μαθητές. Η κυβέρνηση ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. 650 ουκρανικά ντρόν φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα φέρεται να κατέριψε 105 από αυτά.
0: Ο καιρός.
1: ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάτης Πανακόριζο. 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης Μορταδέλα. 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο τρίφτη. 680 γραμμάρια, 1,68. Ωμέγα Special Φασόλια Μέτρια. 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, πρωινή ατζέντα. Με τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Καθημερινά 8 με 9.

9 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα σε όλους. Τρίτη σήμερα 6 Οκτωβρίου και είστε βέβαια συντονισμένοι στην Έρθνο του Αιγαίου. Έρθνο του Αιγαίου και πρωινή ατζέντα στα ραδιόφωνά σας μέχρι το ρολόι να δείξει 9 ακριβώς. Από τη Ρόδο μέχρι και το πιο μικρό νησί των Δεκανήσων, από όπου και αν μας ακούτε την ώρα αυτή, στέλνουμε τη δική μας καλημέρα. Μέχρι τις 9 μαζί, Δέσποινα Κουλούμπρη στο μικρόφωνο, απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου των ήχων ο Γιώργος Μπαλής και ο Νίκος Κάπρος. Καλημέρα σε όσους είστε εδώ συντονισμένοι σε εμάς στη δική μας συχνότητα.

και να είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου όσον αφορά το κομμάτι της πολιτικής επικαιρότητας και το κομμάτι των οικονομικών. Βλέπουμε ότι μειώσεις στο φόρο εισοδήματος, απαλλαγές λέει από τον έμφυα και ελαμφρύσεις σε επιχειρήσεις αλλά και επαγγελματίες. Αυτό περιλαμβάνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Ο φόρος εισοδήματος περιορίζεται για τρίτεκνους και για τα κύριο επάγγελμα αγρότες, ενώ έμφυα καταργείται για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς με διεύρυνση των πληθυσμιακών ορίων. Για επαγγελματίες αλλά και επιχειρήσεις το πακέτο συνδυάζει μικρότερο τεκμαρτό εισόδημα υπό προϋποθέσεις, χαμηλότερη προκαταβολή φόρου αλλά και ταχύτερες αποσβέσεις για αγορές μηχανημάτων. Βέβαια, αυτές οι νέες παρεμβάσεις του προσχέδιου απαιτούν νομοθέτηση και έχουν διαφορετικές ημερομηνίες εφαρμογής. Και όπως λένε οι ειδικοί, ορισμένες θα φανούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2027, άλλες θα περάσουν άμεσα στη μισθοδοσία από τον Ιανουάριο, ενώ για τη μείωση της προκαταβολής φόρου το όφελος θα εμφανιστεί στις δηλώσεις πλέον του 2028. Τώρα για όσους έχουν τρία εξαρτώμενα παιδιά, προβλέπεται, όπως βλέπω εδώ, μηδενικός φορολογικός συντελεστής για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος από το 2027. Οι μισθωτοί θα δουν τη διαφορά στην παρακράτηση από την 1η Ιανουαρίου. Οι τρίτεκνοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν τη μείωση στην εκαθάριση των δηλώσεων που θα υποβάλουν για το 28 για τα εισοδήματα της προηγούμενης χρονιάς. Έτσι πήραμε μια μικρή γεύση για τον φόρο εισοδήματος και για τον έμφυα. Μειώσεις για την επόμενη χρονιά για οικογένειες, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες.

Βλέπω τώρα κάποια ερωτήματά σας από χθες. Τι γίνεται με το πλοίο Blue Carrier 2 και με τα εμπορεύματα? Στο κομμάτι αυτό τώρα δεν μπορούν να σου πούνε με τα εμπορεύματα τι γίνεται και πότε θα πάρθουν οι αποζημιώσεις. Υπάρχει μια χρονοβόρα διαδικασία όπως γνωρίζουμε. Αυτό που βλέπω εδώ όμως είναι ότι σε ναυπηγεία της Onex στην Ελευσίνα αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα το Blue Carrier 2 μετά την πυρκαγιά. Να υπενθυμίσουμε που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Τώρα, σύμφωνα με στελέχη της ομάδας διάσωσης, η πυρκαγιά έχει πλέον κατασβεστεί πλήρως και δεν έχουν εντοπιστεί ευτυχώς νέες αιστείες. Η φωτιά, τα αίτια της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, προκάλεσε, όπως ξέρουμε, μεγάλες ζημιές στα δύο ανώτερα καταστρώματα του πλοίου, καθώς και στα οχήματα που βρίσκονταν σε αυτά.

0: Εδώ είμαστε 18 λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι στην Ερνοτείο Αιγαίο. Είναι η πρωινή ατζέντα και η σημερινή εκπομπή έχει έτσι έντονο άρωμα διεθνούς τουρισμού, καθώς η Ρόδος βρίσκεται αυτές τις μέρες στο επίκεντρο της Ινδικής ταξιδιωτικής αγοράς. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες του τουρισμού από την Ινδία είναι στο νησί μας στο πλαίσιο μιας μεγάλης διοργάνωσης, ενός συνεδρίου, τουριστικοί πράκτορες, tour operators, στελέχη της ταξιδιωτικής αγοράς έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη Ρόδο αλλά γενικά και την Ελλάδα, να κάνουν συναντήσεις με εκπροσώπους ελληνικής τουριστικής αγοράς, αναζητώντας νέες συνεργασίες αλλά και νέες ταξιδιωτικές προτάσεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Νίκος Καβαλιέρος, είναι ο managing partner της Goft Group, της εταιρείας που έχει σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και την υλοποίηση του συνεδρίου αυτού εδώ στο νησί μας, και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή ημέρα, κύριε Καβαλιέρο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι οι μέρες σας εδώ στη Ρόδο?
1: Πολύ όμορφες.
0: Ναι, έτσι βλέπουμε ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία για την πλήρη αναδιάρθρωση του τουριστικού χάρτη της Ρόδου, και αυτό το βλέπουμε με το συνέδριο που γίνεται εδώ στο νησί μας. Για δώστε μας λίγο την εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή.
1: Η εικόνα είναι ότι, όπως είπατε, έχουμε 400 επαγγελματίες από την Ινδία. Είναι όλοι οι travel agents, tour operators, του συνδέσμου πρακτορών TAFE. Ναι. Είναι ένας πολύ μεγάλος σύνδεσμος, ο οποίος ουσιαστικά εκφράζει το 80% της εξερχόμενης αγοράς της Ινδίας. Είμαστε στην τρίτη μέρα σήμερα του συνεδρίου και τελευταία. Τυχαίνει επαιτειακά τα 40 χρόνια να τα γιορτάζουν εδώ, γιατί κάθε χρόνο γίνεται το συνέδριο, αλλά είναι 40 χρόνια τους φέτος, το οποίο καταφέραμε να το έχουμε στη Ρόδο. Σήμερα, μάλιστα, ως τελευταία μέρα του συνεδρίου, είναι και η συναντήση B2B που λέμε με τις ελληνικές επιχειρήσεις, ναι, που θα τρέχει αυτό όλη μέρα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για τη Ρόδο, γιατί αυτό ακριβώς που είπατε, ότι χρειάζεται μια αλλαγή το νησί στον κόσμο τον οποίο δέχεται. Η ειδική αγορά είναι μια αγορά η οποία είναι πολλά υποσχόμενη και πάρα πολύ μεγάλη. Ταξιδεύει χαμηλή και μεσαία περίοδο και όχι Ιούλιο-Αύγουστο. Άρα είναι πολύ φυκτή η επιμήκυνση που λέμε, αλλά και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά σαν έσοδο θεωρούνται νούμερο 2 μετά την αμερικανική αγορά. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι ο κλασικός πελάτης του all inclusive βραχιολάκι. Είναι ένας πελάτης ο οποίος έρχεται, αφήνει το αποτυπωμά του στο νησί και το οικονομικό αντίκτυπο, και βέβαια στηρίζει την τοπική κοινωνία. Γιατί δεν μένει μέσα στο ξενοδοχείο, θα βγει έξω, θα φάει έξω, θα ψωνίσει έξω, θα διασκεδάσει, θα δει πράγματα, θα επισκεφτεί χώρους. Και όλο αυτό το κάνει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Για να μπορέσουμε να πούμε ότι η Ρόδος κάποια στιγμή μπορεί να αλλάξει και να έχει ένα πιο ποιοτικό κόσμο, ναι, από αυτό που τα τελευταία χρόνια έχει.
0: Τώρα, κάποιος θα ρωτούσε, ας πούμε, γιατί επιλέχθηκε η Ρόδος για το επαιτειακό αυτό συνέδριο των 40 χρόνων της TAFE.
1: Κοιτάξτε, σαν εταιρεία θεωρούμαστε πιο μεγάλη από η Ινδία για Ελλάδα, και εδώ και πάρα πολλά χρόνια επιχειρούμε φέρνοντας πολύ μεγάλους αριθμούς από την Ινδία. Η Ρόδος είναι ένα μέρος στο οποίο ουσιαστικά κατάγομαι, βρίσκομαι. Και εδώ και 3 χρόνια παλεύουμε να τον αναπτύξουμε για την ειδική αγορά. Γιατί μπορεί η Ρόδο να ξέρει όλη η Ευρώπη και να θεωρεί το νούμερο ένα προορισμό μας σαν αφήξη στην Ελλάδα, αλλά για την Ινδία δεν ήταν γνωστό. Άρα, με συντονισμένες προσπάθειες που έγιναν δικές μου και στη συνεργασία με την περιφέρεια, ότι βέβαια ο κ. Χατζημάκης και ο κ. Μιχαλάκης ο Χρήστος, καταφέραμε να τους πείσουμε να έρθουν εδώ κοντά μας και να γίνει το συνέδριο εδώ, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των αφήξεων από την Ινδία, γιατί ήδη εδώ και 3 χρόνια έχουμε αφήξεις. Ξεκινήσει η αγορά να έρχεται στο νησί μας. Πέρυσι φέραμε μια πολύ μεγάλη παραγωγή κινηματογραφική τον Οκτώβριο, αν θυμάστε, με τον πιο μεγάλο τοπίο της Ινδίας, τον Μπραμπάς.
0: Βεβαίως, το θυμόμαστε, βέβαια, ναι.
1: Άρα υπάρχει μια συνέχεια λοιπόν πραγμάτων που βοήθησε πάρα πολύ αυτή η ταινία στο να δείξουμε ότι υπάρχει η Ρόδος, αξίζει η Ρόδος, τι είναι η Ρόδος. Τον Ιανουάριο είχαμε φέρει ένα μικρό κομμάτι του TAFE του συνεδρίου, 30 άτομα που ήταν το κομμάτι της Βομβάης, και κάναμε σε συνεργασία με την περιφέρεια πάλι ένα farm trip που ήταν Αθήνα με Ρόδο. Και τον Γενάρη λοιπόν που είχαμε έρθει στη Ρόδο, παρόλο που ήταν νεκρός μήνας ο Γενάρης, δείξαμε ότι να κοιτάξτε το νησί, ακόμα και Γενάρη είναι ανοιχτό, υπάρχει, είναι δυνατό, δηλαδή είναι ένας προορισμός 365 το χρόνο. Και εκεί πείσαμε να έρθουν να κάνουν το συνεδρίο τους εδώ. Τον Φλεβάρη στην έκθεση στη Βομβάη, μαζί με τον κύριο Μιχαλάκη, τον Χρήστο, αντιπεριφερειάρχης, βρεθήκαμε στην Ινδία, βρεθήκαμε με το Προεδρείο, συζητήσαμε, αναλύσαμε τα δεδομένα και συμφωνήσαμε το να γίνει τελικό στο συνέδριο στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Άρα είναι μια σειρά πραγμάτων που γίνεται και πάρα πολλά χρόνια για να φτάσουμε εδώ.
0: Σίγουρα θέλει προσπάθεια και θέλει και σχέδιο, έτσι. Και βλέπουμε ότι η Ινδία είναι μια τεράστια και διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά. Αυτό τώρα μπορεί να γίνει σημαντικό για τον ελληνικό τουρισμό για τα επόμενα χρόνια, αλλά και για το νησί της Ρόδου, γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για Ινδούς αξιδιώτες, θα μπορούσαμε να δούμε ποιες είναι οι βασικές προτιμήσεις, ας πούμε, τι αναζητούν σε έναν προορισμό όπως είναι η Ελλάδα και η Ρόδος ειδικότερα.
1: Σίγουρα μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα. Αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή οι αφήξεις των Ινδών στην Ευρώπη ετησίως είναι περίπου τα 32 εκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε η Ελλάδα, η οποία δέχεται 60.000, πού μπορεί να φτάσει. Δεδομένου ότι είμαστε μια χώρα Indian friendly και ότι οι Ινδοί μας αγαπάνε, δηλαδή έχουμε πολύ καλές σχέσεις και σαν λαοί και τα τελευταία χρόνια και σαν πολιτικές επαφές του πρωθυπουργού μας με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, τον Narendra Modi. Αυτό μόνο θετικό μπορεί να λειτουργήσει. Είμαστε προορισμός γνωστός στην Ινδία. Όλοι θέλουν να ξεδέψουν στην Ελλάδα. Όλοι γνωρίζουν τα νησιά μας. Βέβαια, μέχρι τώρα, Σαντορίνη και Μύκονο. Γι' αυτό και παλεύουμε να δημιουργήσουμε πιο μεγάλη ροή στη Ρόδο. Αλλά και στα υπόλοιπα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Δεν είναι μόνο η Ρόδος. Βέβαια, σίγουρα πάνω απ' όλα η Ρόδος. Αλλά η λογική είναι ότι μπορούν να φτάσουν πολύ μεγάλα νούμερα. Δηλαδή, μια πρόχειρη εκτίμηση που κάνουμε είναι ότι το 70.000-80.000 που δεχόμαστε μπορεί εύκολα να γίνει 500-600.000, 1 εκατομμύριο αφήξεις και να πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτό η Ρόδος. Χρειάζεται και άλλη δουλειά. Δηλαδή, σίγουρα χρειάζεται το απευθείας πτήση. Και μάλιστα σήμερα το μεσημέρι υπάρχει συνάντηση του Περιφερειάρχη με την Ίντιγκο, την αεροπορική, η οποία ήδη πετάει φέτος απευθείας για πρώτη φορά Αθήνα με Βομβάη και Δελχή.
0: Να.
1: Και υπάρχει συνάντηση το μεσημέρι για συζήτηση για ενδεχόμενη ίσως απευθείας πτήση και στο νησί μας. Άρα και αυτό είναι ένα κριτήριο το οποίο βοηθάει η πτήση. Αυτό που ψάχνει ο Ινδός το έχει η Ελλάδα. Την ομορφιά, τη φύση, τα αξιοθέατα, την ασφάλεια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι είναι μια πολύ ασφαλής χώρα. Και οποιοδήποτε δίνει μια βόλτα στο βράδυ δεν κινδυνεύει σε κάτι. Αντίθετα με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις που γνωρίζετε πόσο επικίνδυνα μπορεί να είναι. Άρα και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η γαστρονομία επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Ότι η ελληνική κουζίνα έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος. Και όντας χορτοφάγοι πάρα πολύ Ινδοί, είναι σημαντικό να βρίσκουν πράγματα τα οποία γευστικά μπορούν να τους καλύψουν.
0: Ναι.
1: Και βέβαια ότι έχουμε σαν χώρα και ινδικά εστιατόρια παντού, που είναι και αυτό σημαντικό κριτήριο για να γίνει προορισμός. Ξέρετε, δεν μπορεί να γίνει προορισμός χωρίς να υπάρχει ινδικό εστιατόριο. Όσο και να ακούγεται αυτό περίεργο, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι τα πράγματα.
0: Ναι, ήδη όμως, πόσα ενδικά εστιατόρια έχουμε στη Ρόδο αυτή τη στιγμή?
1: Στη Ρόδο έχουμε ένα εποχιακά και
0: ναι,
1: έχουμε ένα πριν όλο τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα αυτό πριν όλο τον χρόνο είναι και θεωρείται το καλύτερο στην Ελλάδα. Άρα καλύπτουμε και αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία.
1: Είμαστε δηλαδή, μάλιστα το συγκεκριμένο εστιατόριο που τυχαίνει να είναι και δικό μας, έχει και όλο το catering συνεδρίου. Δηλαδή τα φαγητά που βγάζουμε τα μαγειρεύουμε εμείς για αυτούς,
0: ναι,
1: με Ινδούς μάγειρες. Και είναι και πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Οπότε τα καλύπτουμε όλα αυτά. Άρα μόνο καλό μπορεί να είναι. Θέλει παρουσία. Θέλει παρουσία στην Ινδία, θέλει παρουσία στις εκθέσεις, θέλει και άλλες προσπάθειες. Θέλει οπωσδήποτε να παλέψουμε για μια απευθείας πτήση. Αλλά αν αναλογιστούμε το ωφέλη ότι μπορούμε να φτάσουμε στο να έχουμε στη Ρόδο και σε όλη την Ελλάδα πολύ κόσμο με υψηλό βαλάντι, να το πω έτσι, σε χαμηλή και μεσαία περίοδο, δεν νομίζω ότι ψάχνουμε κάτι άλλο. Θεωρώ δηλαδή ότι η Ινδία σαν αγορά θα μπορούσε να λύσει πολλά θέματα για το χειμερινό τουρισμό της Ελλάδας.
0: Ναι. Πάντως, κύριε Καβαλιέρο, είναι ευκαιρία να γνωρίσουν οι Ινδοί επαγγελματίες που είναι ήδη στο νησί μας, όχι μόνο τη Ρόδο, αλλά και τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, τα οποία προσφέρουν και αυτά μοναδικές ευκαιρίες και εμπειρίες με την ιδιαίτερη ταυτότητα που έχει το κάθε νησί.
1: Όλη την Ελλάδα, προφανώς. Και την υπηρετική Ελλάδα και την ισοτική Ελλάδα. Γιατί αν μιλάμε για χαμηλή περίοδο χειμώνα, τα πιο πολλά μας νησιά δεν είναι και τόσο ενεργά. Άρα σίγουρα είναι και όλη μας η χώρα.
0: Ναι, ναι. Είπατε νωρίτερα ότι θα προσπαθήσετε με την περιφέρεια να δείτε για την αεροπορική σύνδεση Ελλάδας-Ινδίας.
1: Όχι, Ελλάδα-Ινδία το έχουμε. Ρόδο-Ινδίας,
0: συγγνώμη. Ναι. Εδώ θα ήθελα να πω ότι από ό,τι ξέρουμε οι σύνδεση ήταν περισσότερα, αλλά τελικά δεν κατάφεραν να έρθουν όσοι θα ήθελαν, έτσι.
1: Ναι, ήταν, κοιτάξτε με το που ανακοινώθηκε αυτό το ταξίδι, μέσα σε 2 μέρες πήγαν 750 συμμετοχές. Δυστυχώς όμως η συνδεσιμότητα, οι πτήσεις δεν μας επιτρέπανε, γιατί μέγας χορηγός η Ίντιγκο η απευθείας πτήσεων που τους φέραμε σε τρεις μέρες διαφορετικές, ήσουν τέσσερις μέρες, δηλαδή είχαμε αφήξεις 1 Οκτωβρίου, 2 Οκτωβρίου, 3 και 4 Οκτωβρίου, αλλά μπορούσαμε μόνο 100-110 θέσεις να πτήσει. Και γι' αυτό φέραμε και 440 ανθρώπους ουσιαστικά. Ναι, αν υπήρχε τρόπος θα φέραμε περισσότερους.
0: Ναι, μας ακούτε, δεν ξέρω αν έχουμε, είσαι στη γραμμή ακόμη.
1: Ναι. Εσείς με ακούτε.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα από εδώ και πέρα, σήμερα είπατε είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτές οι συναντήσεις του συνεδρίου, οι συναντήσεις B2B όπως λέμε, και τι μπορεί να προκύψει μέσα από τις επαφές που θα έχετε και σήμερα.
1: Κοιτάξτε, σήμερα συνεχίζει το συνέδριο, παράλληλα με τα B2B που λέμε, δηλαδή τις απευθείας συναντήσεις. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί το συνέδριο αυτό αγκαλιάστηκε από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ελλάδος, από Eurobank, από Aegean Airlines, από ξενοδοχικές αλυσίδες όπως το Mitsis, Faea, Εμπειρία, Seajet, Hotel Brain. Δηλαδή θεωρώ ότι ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να έχουμε σαν χώρα το έχουμε εδώ πέρα. Άρα όλοι αυτοί οι επαγγελματίες, παύλα συνεργάτες, συνάδελφοι, ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους για να πείσουν περισσότερο για το πόσο καλό είναι το ελληνικό προϊόν. Άρα να πείσουμε τους Ινδούς να επενδύσουν στη χώρα μας, να επενδύσουν στις διαφημίσεις, να επενδύσουν στο marketing, να επενδύσουν στο να προωθούν την Ελλάδα, γιατί αυτό θέλουμε. Πρεσβευτές θέλουμε να διαφημίζουν τη χώρα μας και να πουλάνε. Όταν πάει ο πελάτης στο γραφείο του, θα λέει: μην πας εκεί, θα πας εκεί. Άρα θεωρώ ότι σήμερα θα κερδίσουμε ένα στίχημα που λέγεται να πείσουμε αυτούς τους 400, γιατί κοιτάξτε, όπως είπε και ο κ. Χατζημάρκος, ένας ευχαριστημένος θα το πει σε 7. Άρα οι 400 θα γίνουν κατευθείαν 2.800.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν θεωρήσουμε, ξέρουμε ότι το τάθη 1.700 ενεργά, καλά, δυνατά μέλη, τα οποία καθημερινώς βλέπουν από social media το τι κάνουμε και τι γίνεται και πού βρισκόμαστε, μπορούμε να καταφέρουμε αυτό που παλεύουμε χρόνια, το να πάρουμε την αναγνωριστημότητα και να βάλουμε τη χώρα μας και το νησί μας βέβαια στο χάρτη της ελληνικής αγοράς.
0: Μάλιστα. Και εδώ να προσθέσω, κύριε Καβαλιέρο, ότι ιδιαίτερη σημασία είναι ότι και οι Ινδοί ταξιδεύουν κυρίως στη χαμηλή και μεσαία περίοδο.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό και ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό, όπως είπατε και εσείς, για τις εμπειρίες, για την εστίαση που είναι σημαντικό κομμάτι. Και αυτό όλο συμβάλλει, όπως λέμε, και στην επιμήκυνση εισαγωγικά της τουριστικής περίοδου.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Οπότε αυτά μέχρι στιγμής. Σήμερα ολοκληρώνεται ο κύκλος του συνεδρίου και όπως βλέπουμε ότι η Ρόδος γίνεται αφετηρία νέων συνεδρίων, συνεργασιών μάλλον με την Ινδία.
1: Κοιτάξτε, υπογράφηκε MOU, δηλαδή έγινε μια συμφωνία γραπτή, μια σύμβαση, ας πούμε, MOU, Memorandum of Understanding, μεταξύ της περιφέρειας και του ΤΑΦΗ, το οποίο MOU έχει πάρα πολλά βήματα για τα επόμενα, είναι τριετές, τα επόμενα τρία χρόνια για την περαιτέρω συνεργασία και ανάπτυξη. Άρα εδώ ξεκινάει κάτι τεράστιο.
0: Να.
1: Δηλαδή μπορεί να, αυτή η δουλειά των τριών χρόνων που παλεύουμε να βάλουμε την Ρόδο στο χάρτη έφτασε πλέον, δηλαδή από όνειρο έγινε πραγματικότητα.
0: Γιατί...
1: είναι εδώ, τους φέραμε.
0: Είναι εδώ.
1: Είναι εδώ και
0: δεν είναι μια διαφημιστική, ας πούμε, ενέργεια, είναι κάτι πιο, πιο σημαντικό.
1: Είναι μια συμφωνία με βήματα, με ενέργειες, με πράξεις. Πήγαμε πια από τη θεωρία. Φύγαμε από το θέλουμε και πάμε στο κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό γιατί για μένα είναι η έναρξη μιας νέας εποχής. Ειδικά για τη Ρόδο. Γιατί κοιτάξτε, κάποιος ακούσε ναι η Ελλάδα, συμφωνεί, αλλά παλεύουμε για τη Ρόδο. Γιατί η Ρόδος είναι ένας προορισμός ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει όλο τον χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Άρα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό. Και το έχει ανάγκη, γιατί είναι ο νούμερο ένα προορισμός της χώρας μας.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι πάντα το νησί το οποίο προηγείται στις εξελίξεις. Γιατί αν παίρνει η Ρόδος, παίρνει και όλη η Ελλάδα. Ο Ινδός δεν είναι πελάτης, δεν είναι Ευρωπαίος, θα πάει σε ένα μέρος. Θα πάει σε πολλά μέρη. Στην Ρόδο κάνουν 4-5 νησιά. Αθήνα, Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδο, Κρήτη. Άρα, αν έρθει στη Ρόδο, θα πάει κι αλλού. Mm. Άρα, μπαίνοντας στη Ρόδο, έχοντας για τη Ρόδο, έχοντας για τη Ρόδο, θα στηρίξει όλη τη χώρα.
0: Ανοίγουν και άλλοι προορισμοί ταυτόχρονα. Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο, κύριε Καβαλιέρο. Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σας.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 12 21 60 και στο www.danaek.gr.

0: 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. TinosWorldMusicFestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι στην Έρνο του Αιγαίου. Μέχρι τις 9 πάμε παρέα μέσα από την πρωινή ατζέντα και καμπανάκι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αλήφθηκός κλάδος. Χρούν οι Έλληνες αλληλείς, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση καθώς το κόστος λειτουργίας των σκαφών τους έχει καταστεί απαγορευτικό. Παράλληλα δεν λαμβάνουν στήριξη από την πολιτεία, ενώ καταγγέλουν μάλιστα τη μη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και τον έντονο ανταγωνισμό από τουρκικά καΐκια που δραστηριοποιούνται ανεξέλεγκτα στο Αιγαίο. Και σε αυτό θα μείνουμε. Πάμε τώρα, μεταφερόμαστε στην Κάλυμνο και πάμε στον πρόεδρο του Αλλιευτικού Συλλόγου Παράκτιας Αλλίας, τον κύριο Μανώλη Κουλιά, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σημέρα από τη Ρόδο, κύριε Κουλιά. Καλημέρα στην Κάλυμνο.
1: Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα στα 12
0: Τι κάνει η Κάλυμνο, τι κάνουν οι Αλλιείς Κάλυμνου?
1: Μια χαρά, δόξα Θεώ. Είμαστε οι Αλλιείς, είμαστε.

0: Ένα βρασμό, ετοιμαζόμαστε υπαράκτη αλληλής ανά την Ελλάδα για τη διαμαρτυρία στις 11 του μήνα, ημέρα Κυριακή, ώρα 10. Όπως είπατε, τα προβλήματα είναι το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Το βασικότερο θα έλεγα εγώ η γενική απαξίωση του Υπουργείου προς τον κλάδο της παράκτειας αλληλείας και πού το στηρίζω αυτό.
1: Να.
0: Πρόσφατα έφερε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή ο κύριος Υπουργός για την παράκτεια αλληλεία, το οποίο επιφέρει επιπλέον κόστος λειτουργίας, εξόδων. Εντάξει, όλα αυτά δεν μπορούμε να μην προσαρμοζόμαστε σε ευρωπαϊκά δεδομένα. Το δίλημα, το ερώτημα είναι το εξής, ότι έφερε ένα νομοσχέδιο, ψηφίστηκε από τη Βουλή, δίχως καν να μας καλέσει να μπούμε σε διάλογο, δηλαδή τους άμεσα εμπλεκόμενους που αφορά το μέλλον, το ψωμί τους, τη δουλειά τους, την οικογένειά τους, δεν τους καλείς. Ποιος σε κάλεσες και ποιος συμβουλεύσανε,
1: ναι.
0: Ποιος ρώτησες.
1: Κύριε
0: Αυτό
1: Κουλιά,
0: είναι το βασικότερο.
1: Βλέπουμε, έχουμε δει μάλλον ότι εσείς γενικά ως αλληλείς δεν είχατε προϋποτές έτσι έντονες κινητοποιήσεις παραδοσιακά σαν κλάδος. Ποτέ δεν ζητούσατε έτσι να κάνετε κινητοποιήσεις ούτε απεργίες. Τώρα όμως όπως λένε και οι περισσότεροι συνάδελφοί σας είναι θέμα επιβίωσης.
0: Πολύ σωστά. Όντως η αλληλεία γενικά δεν το είχαμε δηλαδή αυτές τις κινητοποιήσεις όπως κάνουν οι αγρότες κάθε χειμώνα που το ξέρουμε αυτό.
1: Να.
0: Ωστόσο όντως είναι θέμα επιβίωσης. Έχει φτάσει ο κλάδος στα όρια του και κάτω από τα όρια θα έλεγα. Τα σκάβει συνεχώς το ένα πίσω από το άλλο είτε από το θέμα κόστος είτε λόγω της κλιματικής αλλαγής των εισβολικών γιατί έπαιξε μεγάλο ρόλο το κομμάτι των λαγοκέφαλων. Για παράδειγμα, στην Κάλυμνο, ιδιαίτερα το χειμώνα, ζούσαν 50 οικογένειες, 50 σκάφια από το χταπόδι από την Καλαμάρη.
1: Να.
0: Από τότε που εμφανίστηκαν οι λαγοκέφαλοι, αυτά τα είδη εξαφανίστηκαν και τα σκάφια αυτά είναι περιφρονημένα στο λιμάνι. Είναι μια άφαση ηλικίας. Οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να ασχολούνται με κάτι άλλο πέρα από τα είδη αυτά και αναγκαστικά είναι δεμένα. Αναγκαστικά η μη επιβίωση σε κάνει να κινητοποιήσει.
1: Βέβαια. Και αυτό είναι λογικό και είναι λογική αντίδραση αυτή τη στιγμή. Είχατε αποκλείσει το λιμάνι της Καλύμνου το προηγούμενο διάστημα.
0: Κοίταξε, αποκλεισμός.
1: Συμβολικός αποκλεισμός.
0: Συμβολικό αποκλεισμό είχαμε κάνει το χειμώνα εμείς η παράκτηλης για το νομοσχέδιο της Ζυγαρίας μας είχε έρθει πάλι αυτό το νομοσχέδιο και τώρα θα κάνουμε την Κυριακή 11 του μήνα. Αυτό που έγινε πρώτη του μήνα ήταν από την 1η του Οκτώβρη, ήταν από τη μέση αλληλεία. Δεν ήταν από την παράκτεια. Παράκτεια κινητοποιείται σε όλο το επίπεδο, σε όλη την Ελλάδα 11 Οκτωβρίου.
1: Δώρα, δηλαδή, 11 του μήνα τι θα δούμε στα νησιά μας.
0: Έντονη, ναι, μερικό αποκλεισμό των λιμανιών, όχι μόνο στα νησιά μας, και στα Επτάνησα και στην Αττική και στο Βόλο, όλη η Ελλάδα. Θα κινητοποιηθεί όλη η παράκτια αλληλεία. Για να καταλάβετε τώρα, η αλληλεία της Ελλάδος διαχωρίζεται σε μέση και σε παράκτια. Η μέση αλληλεία αποτελείται από 500 σκάφη σε όλη την Ελλάδα, ενώ η παράκτια είναι περίπου 13.000.
1: Να.
0: Μέχρι τώρα κινητοποιήθηκε η μέση αλληλεία και μια πολύ μικρή μερίδα παράκτειων της Βόρειας Ελλάδος. Τώρα στις 11 του Οκτωβρίου θα κινητοποιηθεί δυναμικά όλη η παράκτια αλληλεία, υπόλοιπες 10.012.
1: Και το βασικό πρόβλημα που καταλαβαίνουμε είναι η τιμή, το κόστος των καυσίμων.
0: Το κόστος και το νομοσχέδιο το οποίο επιπλέον επιφέρει κόστος και λειτουργικά έξοδα συν τις ποινές που επιφέρει, αυστηρότερες ποινές. Το θέμα είναι εκεί που αντιδρούμε περισσότερο. Είναι ναι, μεν συμφωνώ ότι είναι ευρωπαϊκές οδηγίες, πρέπει να προσαρμοστούμε. Δεν γίνεται όμως η ελληνική πολιτεία να βάζει μονίμως αυστηρότερα μέτρα, είτε κόστος είτε διοικητικά, στον παράκτιο και την ίδια ώρα να αφήνει ανεξέλεγκτα την παράνομη λαθρέα αλληλεία από τον ερασιτέχνη. Και δεν μιλάμε για τον ερασιτέχνη, το οποίο είναι ο άνθρωπος πραγματικά ερασιτέχνης. Θα πάει να διασκεδάσει στη φύση, στη θάλασσα, να βγάλει 2 κιλά ψάρια, να τα πάρει σπίτι να τα φάει ή να τα δώσει στο εγγονάκι του να τα φάει. Μιλάμε για τον ερασιτέχνη που στο βωμό της ερασιτικής αλληλείας, που δεν πληρώνει ούτε φόρους, ούτε ασφάλειες, ούτε τίποτα λειτουργικά έξοδα, δουλεύει σαν επαγγελματίας. Για το κομμάτι αυτό αναφερόμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, ελληνική πολιτεία, αν θες να βάλεις μια τάξη στη θάλασσα, να προσθέσεις τέτοια αποθέματα, βάλε μια γενικότερη τάξη.
1: Ναι.
0: Όχι να πιέζεις συνεχώς το εύκολο κομμάτι που είναι επαγγελματίας αλληλείας.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε, κύριε Κουλιά, το κόστος ενός αλλιευτικού ταξιδιού είναι δυσβάστακτο.
0: Έχει να κάνει ανάλογα με το είδος που αλλιεύεις, τι είδος και τι εργαλεία δουλεύεις. Μπορεί να ξεκινήσει ανάλογα τα μικρά σκάφη, για παράδειγμα, μπορεί να είναι 150 ευρώ, αλλά έχει σκάφους που να ξεπερβαίνει τα 1.000 ευρώ την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Ανάλογα το στόχο, τι στοχεύεις.
1: Ναι. Και βέβαια αυτό ξέρετε, η κατάσταση γενικά δεν αφορά μόνο εσάς τους αλλιείς, αλλά συνδέεται έτσι με το ευρύτερα με το κόστος των καυσίμων, το οποίο επηρεάζει βέβαια και άλλους επαγγελματικούς κλάδους, αλλά και νοικοκυριά.
0: Σαφώς αυτό είναι το βασικότερο, ότι η αύξηση του καυσίμου δεν επηρεάζει μόνο την Αλία, είναι ένα γενικότερο πλαίσιο, όλους τους ανθρώπους της καθημερινότητας, τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, αλλά τη στιγμή που εμείς εκπροσωπούμε την Αλία, μιλάμε για την Αλία.
1: Να. Τώρα, από εδώ και πέρα, πιστεύετε ότι είστε, ας πούμε, αισιόδοξοι για την κατάσταση, γιατί ξέρουμε ότι αυτή η παρατεταμένη κινησία των αλλιευτικών έχει επιπτώσεις ήδη στην τροφοδοσία.
0: Σίγουρα υπάρχουν επιπτώσεις στην τροφοδοσία, στην οικονομία, γιατί δεν ζουν μόνο οι ψαράδες αποκλειστικά, ζουν και οι εμπόροι, ζουν ένας κύκλος επαγγελμάτων είναι πίσω από εμάς. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα υποχωρήσει, θα μας καλέσει για διάλογο, για να βρούμε μια κοινή λύση. Εξάλλου, εντάξει, έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν με το Ουκρανικό, κάτι αντίστοιχο ζήσαμε, μετά από μεγάλες πιέσεις βοήθησε η κυβέρνηση. Το θέμα είναι ότι πάντα πρέπει να φτάνουμε σε ένα σημείο των κινητοποιήσεων για να μπορέσουμε να απαιτήσουμε κάτι, ενώ την ίδια ώρα άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι η Ιταλία, είναι ένα βήμα μπροστά από εμάς. Καλούν τους εμπλεκόμενους σε διάλογο, απορροφούν κονδύλια ευρωπαϊκά και δεν μιλάμε τώρα τα χρήματα αυτά, για να καταλάβετε, δεν τα παίρνει από κάπου επιχεί ένα πακέτο το οποίο είναι για τις επιχειρήσεις ταιριάς. Βγαίνουν αναδιαστήματα κονδύλια αποκλειστικά για τους αλλοίς.
1: Ναι.
0: Απλά η διαφορά είναι ότι την ώρα που θα βγει ένα κονδύλιο χαρακτηρίζεται για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Ωραία. Από τη στιγμή που υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη, αποχαρακτήρισε τα χρήματα αυτά από το συγκεκριμένο σκοπό και μετέφερε τα για άλλο σκοπό.
1: Οπότε
0: δεν θα φύγουν χρήματα από επιχειρήσεις ταιριάς ή από συνταξιούχους ανθρώπους για να τα πάρουν οι αλλοίς. Είναι χρήματα των αλλιέων, απλά είναι χαρακτηρισμένα, π.χ. λέμε τώρα για εξυγχρονισμό ή για αρχιτοκαλλιέργειες, κάτι. Από τη στιγμή που υπάρχει ιδιαίτερη έκτακτη ανάγκη, αποχαρακτήρισε τα από τον κωδικό αυτό, μετέφερε τα σε άλλο κωδικό για να βρούμε μια ηρεμία στην αγορά.
1: Οπότε τώρα ζητάτε το αυτονόητο, όπως λέμε, γιατί ας πούμε η Ιταλία επιδοτήθηκε, η Γαλλία επιδοτήθηκε και εσείς ζητάτε να δώσουν ό,τι έδωσαν στην Κύπρο, ναι, ό,τι έδωσαν στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Αυτό ακριβώς. Και είμαστε κομμάτι των λαγοκέφαλων. 10 χρόνια που πιέζουμε να επικηρυχθεί το είδος και τουλάχιστον πήραμε τη σύμφωνη γνώμη έστω και στο προφορικό, πάντα είχαμε ως πρότυπο την Κύπρο. Η Κύπρο εδώ και αρκετά χρόνια τους είχε επικηρύξει με ευρωπαϊκά κονδύλια της αλληλείας και υλοποιεί το έργο. Εμείς χρειάστηκε 10 χρόνια για να πείσουμε το Υπουργείο.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, 11 του μήνα κινητοποίηση συνεχίζεται μέχρι να δούμε τι νεότερο θα έχετε με βάση τα μέτρα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και βέβαια όταν μιλάμε για Κάλλιου, μιλάμε ότι είστε και εντάξει, πάντα στο μυαλό μας έρχονται τα ίμια και είστε φύλλα και στον συνόρο μας, κύριε Κουλιά.
0: Αυτό ακριβώς. Η Αλλία είναι πραγματικά και τα δωδεκάνησά μας είναι οι φύλλες των συνόρων. Η Κάλυμνος, το γνωρίζουν όλοι, μαζί με τα Οδεκάνησα είναι ο μεγαλύτερος αλλιευτικός στόλος της Ευρώπης σε επίπεδο παράκτη αλληλείας. Άρα υπάρχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα του λόγου μας και της νόμης μας, η οποία δεν υπολογίστηκε από το Υπουργείο. Αυτό είναι το μεγάλο μας παράπονο.
1: Να. Και θέλετε τώρα να ακουστούν τα αιτήματά σας για να υπάρξει κάτι καλύτερο το επόμενο διάστημα. Το ευχόμαστε να γίνει άμεσα, κύριε Κουλιά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα στην Κάλυμνο.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

12 λεπτά πριν από το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, και στη Ρόδο θα βρίσκεται την ερχόμενη Πέμπτη, 5η 8 Οκτωβρίου, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης ο Βαρδακαστάνης, ο οποίος είναι επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου με τα τοπικά στελέχη εδώ στο νησί της Ρόδου. Θα έχει αρκετές συναντήσεις, όπως βλέπω εδώ στο πρόγραμμα. Στο εργατικό κέντρο θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση του εργατικού κέντρου, και την ίδια μέρα θα υπάρξει και μια συνεδρίαση της διευρυμένης νομαρχικής επιτροπής το απόγευμα σε ξενοδοχείο της περιοχής μας.

Καλημέρα και στην Κάρπαθο, καλημέρα και στην Κάσο. Χθες είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού του Άδων Γεωργιάδη στην Κάρπαθο, αλλά και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όσον αφορά την επίσκεψη του Υπουργού στο νησί της Καρπάθου, έχει να κάνει με τον πρώτο αξονικό τομογράφο της Καρπάθου, ο οποίος εγκαινιάστηκε χθες και ενισχύει ουσιαστικά το νοσοκομείο, την ασφάλεια των κατοίκων της Καρπάθου αλλά και της Κάσου. Μια κρίσιμη εξέταση πλέον μπορεί και να γίνει στον τόπο, εκεί στον τόπο τους, με λιγότερη ταλαιπωρία για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης. Όπως βλέπω, πριν από λίγο γίνει η ανάρτηση και τονίζει την επίσκεψη στην Κάρπαθο του Υπουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Γιατί η πρόσβαση στην υγεία είναι δικαίωμα κάθε νησιώτη και κάθε βήμα που φέρνει τη φροντίδα πιο κοντά στο σπίτι του έχει μια ξεχωριστή αξία, τονίζει στην ανάρτησή του. Ως Περιφέρεια, λέει, χρηματοδοτήσαμε ολόκληρο το έργο του νοσοκομείου, κατασκευάσαμε τον κόμβο πρόσβασής του και εξασφαλίσαμε στο Υπουργείο Υγείας την αναγκαία χρηματοδότηση για την υποκατασκευή μονάδα φροντίδας νευροπαθών. Και συνεχίζουμε με τη σκέψη, όπως αναφέρει, στον άνθρωπο που χρειάζεται περίθαλψη και στην οικογένεια που αγωνία.

Καλημέρα και στο Καστελόριζ. Μας ακούτε και από το Καστελόριζ μέσα από το διαδίκτυο και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Και θα έχουμε και το Φεστιβάλ Γρίφων Καστελορίζου, το έκτο Φεστιβάλ Γρίφων, και τα παιχνίδια επιστήμης από 16 έως 18 Οκτωβρίου. Στο Καστελόριζο όλα αυτά συνδυάζουν την επιστήμη, τη τεχνολογία, την τέχνη και τη φύση βέβαια. Και αυτή η εκδήλωση περιλαμβάνει γρίφους, πειράματα, βιωματικά παιχνίδια και εργαστήρια για όλες τις ηλικίες και στόχο έχουν την ενεργή συμμετοχή των μαθητών. Βέβαια στην καρδιά του φεστιβάλ στο Καστελόριζο είναι ο γρίφος με παιχνίδια, σκέψεις και εργαστήρια όπου μικροί και μεγάλοι μπορούν να κατασκευάσουν και να λύσουν απλούς αλλά και περίπλοκους γρίφους. Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί και αυτή μπαίνει μέσα στο πρόγραμμα, προβληματίζει με το ερώτημα τεχνητή νοημοσύνη ή άνθρωπος. Υπάρχει ένα ερώτημα σε αυτό και αντίστοιχα και βιωματικά παιχνίδια γύρω από τα fake news και την παραπληροφόρηση. Ένα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ για άλλη μια χρονιά στο ακριτικό μας Καστελόριζο.

Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα ενημέρωση μέσα από την πρωινή ατζέντα. Μήνυμα και από την Κάσο βλέπω εδώ. Και όπως λέτε, γιατί δεν λέμε κάτι για το συνέδριο μικρών νησιών. Το λέμε καθημερινά. Έχουμε και σποτάκια εδώ στο ραδιόφωνο στην Έρτη Νοτιού Αιγαίου. Οπότε όσοι είστε συντονισμένοι θα ακούτε και το σποτάκι για το συνέδριο. Και μιλάω για το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κάσο το διάστημα από 8 από αύριο, από μεθαύριο έως τις 11 Οκτωβρίου, συνέθεσα του Κέντρου Νεότητας εκεί στο νησί της Κάσου. Και μάλιστα, όπως βλέπω, το κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου είναι «Όλοι μαζί συνδιαμορφώνουμε το μέλλον μας». Μουσικά σας αποχαιρετούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 8 εδώ μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Μείνετε συντονισμένοι, το τραγούδι που ακολουθεί μας οδηγεί στο δελτίο ειδήσεων. Έρχεται η Χριστίνα Μέγα. Χριστίνα Μέγα, ακολουθεί Μαριέτα Γαβριλιώτη, Μαρία Βάλα, Γιώργος Αθανασίου, και ευχόμαστε σε όλους μια καλημέρα και ένα καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Ερτ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Μήνυμα αποφασιστικότητας και εθνικής ανεξαρτησίας εξέπεμψε χθες από την Κάρπαθο με αφορμή τα 82 χρόνια από το επαναστατικό απελευθερωτικό κίνημα του νησιού ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Από τον Ιερό Βράχο της Παναγίας της Μενετές ο πρόεδρος υπενθύμησε την ιστορική απόφαση των Καρπαθίων για ένωση με τη μητέρα πατρίδα μετά από 600 χρόνια εξαίροντας το πολιτισμό ήθος και την αποφασιστικότητά τους. Παράλληλα συνέδεσε το μήνυμα του 1944 με το σήμερα, τονίζοντας ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις προστατεύουν με την ίδια τόλμη την πατρίδα έναντι κάθε απειλής. Σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση κατά του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου αναφορικά με τον Φόδζα προχώρησε χθες μέσω της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Ο Δήμαρχος καυτηρίασε τη συνεχή και αποκλειστική προβολή του Περιφερειάρχη σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι στην επικοινωνιακή εικόνα του οργανισμού κυριαρχεί μόνο ένα πρόσωπο παρά το γεγονός ότι η Περιφέρεια κατέχει το 40% του φορέα ενώ η πλειοψηφία του 60% ανήκει στους Δήμους. Αυτό το 40% έχει βαθιά ανάγκη να αυτοπροβάλλεται. Τη συμμεριζόμαστε αυτή την ανάγκη, είπε χαρακτηριστικά. Την αποφασιστικότητά του να δώσει οριστική λύση στο ζήτημα του καταβλισμού των Ρωμά στο Καρακόνερο ξεκαθάρισε χθες στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Δήμαρχος Ρόδου. Υπογράμμισε ότι ο καταβλισμός θα διαλυθεί οριστικά μέχρι το τέλος της τρέχουσας δημοτικής θητείας, επισημένοντας ότι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Μάλιστα, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά αν χρειαστεί να κάνουμε κάτι που θα μας οδηγήσει ακόμα και σε έκπτωση από το αξίωμά μας, καλώς να ορίσει η επόμενη δημοτική αρχή. Εμείς το θέμα των Ρωμά θα το λύσουμε. Να ενισχυθεί το νοσοκομείο Καρπάθου με ιατρικό προσωπικό, ζήτησε από τον Υπουργό Υγείας με αφορμή τα εγγένεια του νέου αξονικού τομογράφου ο Δήμαρχος Μιχαήλ Φελουζής. Χαρακτήρισε την εγκατάσταση και λειτουργία του σύγχρονου μηχανήματος σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στο νησί, τόνισε ωστόσο ότι απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό για την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία του. Σφοδρή επίθεση κατά του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανού με αφορμή νέο πολυσέλιδο κείμενό του για το Νότιο Υδραγωγείο εξαπέλυσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δια του εκπροσώπου τύπου Κώστα Ταρασλιά. Του καταλογίζει ειρωνικά πολλαπλούς ρόλους από detective και περιβαλλοντολόγο μέχρι τραγουδιστή, σημειώνοντας ότι αποτυγχάνει στον πλέον κρίσιμο του σωστού διαχειριστή που θα προστατεύσει το περιβάλλον και δεν θα ρυπαίνει τη θάλασσα με χιλιάδες κυβικά μέτρα λιμάτων. Ο εκπρόσωπος τύπου κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η συνέχεια της υπόθεσης θα δοθεί πλέον στις δικαστικές αίθουσες. Στην Κάλυμνο θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα εγκαινιάσει την ανακαινισμένη καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου. Κοσμήτωρα της Βουλής των Ελλήνων εξελέγει για 8η συνεχόμενη φορά ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντη. Συνεχίζω με την ίδια αποφασιστικότητα μέσα και έξω από τη Βουλή για τα Δωδεκάνησα και τους ανθρώπους τους, δήλωσε ο βουλευτής. Κοινή δράση για την υγειονομική προστασία των φιλοξενουμένων του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Δωδεκανήσου αναλαμβάνουν ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου και η ΑΜ και Νήσος Κινέο. Οι γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων θα εξασφαλίσουν στα παιδιά τόσο τον απαραίτητο ετήσιο προληπτικό έλεγχο όσο και την έγκαιρη ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση προβλημάτων υγείας. Για ληστεία συνελήφθη 33χρονος ημεδαπός στη Ρόδο με τη χρήση βίας αφαίρεσε από ημεδαπή φάρμακα και χρηματικό ποσό. 76 πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν στην περιοχή των Πεύκων. Πρόκειται για 19 άνδρες, 20 γυναίκες και 37 ανήλικους. Οι 56 εξ αυτών οδηγήθηκαν στη λιμενική αρχή της Ρόδου ενώ οι υπόλοιποι 20 μεταφέρθηκαν σε κρατητήρια της ελληνικής αστυνομίας. Για παραβίαση περιοριστικών όρων συνελήφθησαν 4 νεαροί άνδρες υπήκοοι Μπαγκλαντές στην Ίσυρο. Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο λιμάνι, οι συλληφθέντες επέδειξαν στις αρχές δελτία ετούντος ασύλου, στα οποία όμως αναγραφόταν ο γεωγραφικός περιορισμός παραμονής τους στο νησί της Κο. Έθριος ο καιρός και σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σοφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, στη ΣΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα, με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τι έχουμε? Τον πληθωρισμό στην Ελλάδα να εκτοξεύεται στο 5,1% το Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο. Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,8% από 3,2%, με την ενέργεια να βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο των πιέσεων. Τι είναι πληθωρισμός? Η συνεχής και γενικευμένη αύξηση των τιμών, των αγαθών και των υπηρεσιών σε μία οικονομία. Πού οδηγεί αυτή η αύξηση? Στη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Με απλά λόγια, όταν υπάρχει πληθωρισμός, το χρήμα χάνει την αξία του με την πάροδο του χρόνου. Δηλαδή, αν τον Αύγουστο, που ο πληθωρισμός ήταν 3,7, με 20 ευρώ αγόραζες 5 προϊόντα, το Σεπτέμβριο, που ο πληθωρισμός έφτασε στο 5,1, με το ίδιο ποσό, των 20 ευρώ δηλαδή, μπορείς να αγοράσεις 3 προϊόντα. Η αύξηση στο 5,1% σημαίνει ότι η χώρα εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και η διαφορά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, καθώς οι αυξήσεις τιμών προστίθενται σε ένα ήδη υψηλό κόστος στέγασης, μετακίνησης και καθημερινής κατανάλωσης. Στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας, όπου η πλειοψηφία των πολιτών μετρά και το τελευταίο ευρώ για να μπορέσει να πληρώσει τους λογαριασμούς ρεύματος, υπάρχουν κάποιοι που κατέβαλαν περισσότερα χρήματα από όσα αναγράφονταν στους λογαριασμούς τους. Σας κάνει εντύπωση? Να μην σας κάνει. Είναι ένας τρόπος για να ξεπλύνεις μαύρο χρήμα. Πληρώνεις ένα μεγαλύτερο ποσό στο λογαριασμό του ρεύματος και μετά ζητάς επιστροφή της διαφοράς. Η επιστροφή της διαφοράς νομιμοποιεί το μαύρο χρήμα. Εν αγνία τους, έτσι τουλάχιστον μας λένε, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας χρησιμοποιούνταν ως πλυντήριο βρώμικου χρήματος. Έτσι, εμείς μετράμε τις κιλοβατόρες και κάποιοι άλλοι αδήλωτα χρήματα. Ο καθής με την αγωνία του. Στο Πασόκ Κινέλ έχουν αρχίσει να μαζεύουν από τα αζήτητα τους χειροκροτητές του Στέφανου Κασελάκη. Η τελευταία μεταγραφή στο όνομα της διεύρυνσης πάντα είναι του Ευάγγελου Αποστολάκη, ο οποίος πριν συμβάλει ουσιαστικά στο πείραμα Κασελάκη που οδήγησε στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν έτοιμος, αν θυμάστε, να αποδεχθεί την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δεν ξεχνάμε όλοι. Στο μικρό κοσμό μας τώρα, η συνέντευξη του Δημάρχου Ρόδου στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου έδωσε αρκετή τροφή για σχόλια. Οι αιχμές προς τον Περιφερειάρχη αλλά και προς έναν στενό κύκλο ανθρώπων γύρω από αυτόν, σύστημα το ονόμασε, ήταν συνεχής. Το μήνυμα δε που απέστειλε ήταν ξεκάθαρο: δεν τους υπηρετούμε και δεν υποκύπτουμε. Πάντως, αν υπάρχει μια τέτοια λογική, είναι τραγικό. Να ζητείτε δηλαδή από τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης να υπηρετεί ή να υποκύπτει
στο δεύτερο. Ο Δήμος έχει το δικό του θεσμικό ρόλο, η περιφέρεια έχει το δικό της. Και οι δύο βαθμοί μπορούν και κυρίως οφείλουν να συνεργάζονται. Αλλά συνεργασία δεν σημαίνει κάνε ό,τι σου λέω. Κατά τα λοιπά, θεωρώ τουλάχιστον άστοχη την κίνηση του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρη Βαγιανού, να ανοίξει νέο μέτωπο με την περιφέρεια την ώρα που ο Δήμαρχος παραχωρεί συνέντευξη στην ΕΡΤ. Θα μπορούσε να περιμένει. Άλλωστε δεν ασχολούμαστε και με τίποτα άλλο. ΔΕΙΑΡ εναντίον περιφέρειας, περιφέρεια εναντίον ΔΕΙΑΡ και ξανά από την αρχή. Έχουμε λύσει όλα τα υπόλοιπα προβλήματα του τόπου, βλέπετε, οπότε ένα ακόμη επεισόδιο ήταν αυτό που έλειπε από την επικαιρότητα. Αυτά προς το παρόν.

0: 16 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε ποιες είναι οι ζημιές στην αγορά της Ρόδου από την φωτιά στο πλοίο Blue Carrier 2. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, τον κύριο Κώστα Σπανό. Κύριε Σπανέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, στους ακροτές μας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, τεράστιες οι ζημιές, 20 με 25 εκατομμύρια μόνο στην αγορά της Ρόδου?
1: Κάπου εκεί τις υπολογίζουμε, μαζί με τα υλικά, δηλαδή τα οχήματα τα οποία έχουν χαθεί από τα πρακτορία, έτσι, γιατί συζητάμε για 106-107 ταλίκες, συν τα εμπορεύματα τα οποία ακόμα μαζεύουν τα τιμολόγια έτσι ώστε να μπορούν να αποσταλούν στην εταιρεία για να δουν περίπου το ύψος της ζημιάς. Βεβαίως υπάρχουν και κάποιες έτσι νεότερες πληροφορίες από το καράβι, δηλαδή, το οποίο θα ρημουλκηθεί κατά πιθανότητα στο Σκαραμαγκά. Κάποια ανακοίνωση αναφέρει ότι στα μπάρια 1 και 2 στα κάτω, δηλαδή, δεν έχει περάσει φωτιά και νερό, οπότε ίσως εκεί βρεθούν κάποια πράγματα, αν είναι ξηρό φορτίο μπορεί να είναι άθικτα. Οπότε αυτό έχει αρχίσει και αλλάζει το όλο σκηνικό, και όσον αφορά τις αποζημιώσεις και όσον αφορά τις, το αποτέλεσμα, τις αποτιμήσεις και πολλά άλλα πράγματα.
0: Πάντως έχουν αρχίσει να παρατηρούνται ελλείψεις στην αγορά, θα πρέπει να πω.
1: Σε τρόφιμο δεν νομίζω.
0: Όχι σε τρόφιμο, κυρίως σε ξηρά. Σε ξηρά τροφή.
1: Σε ξηρό φορτίο όμως, ναι, υπάρχουν καθυστερήσεις. Το πρώτο και βασικό είναι, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν καράβια να εξυπηρετήσουν τη γραμμή, είναι ότι λείπουν 100 μεταφορικά μέσα αυτή τη στιγμή από τη γραμμή.
0: 100 μεταφορικά μέσα, που είναι από οι εταιρείες της Ρόδου, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι εταιρείες της Ρόδου.
1: Είναι ροδίτικες εταιρείες. Είναι τα σειρώμενα, τα επικαθήμενα, η θάλαμη, τα ψυγεία, τα βιτιοπόρα, όλα αυτά.
0: Με αυτές τι θα γίνει τώρα τις εταιρείες που έχουν υποστεί τόση μεγάλη ζημία?
1: Η διαδικασία έχει ως εξής. Οι μεταφορικές έχουν μια υποχρέωση ασφάλισης των οχημάτων τους μέχρι του ποσού και του φορτίου, μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ. Οπότε ανάλογα με τις ζημιές που έχει υποστεί και τις αποτιμήσεις που θα κάνουν οι κάθε ασφαλιστικές εταιρείες, εκεί κάπου θα υπάρξουν κάποιες αποζημιώσεις. Για τους εμπόρους, οι έμποροι θα απευθύνονται πρώτα στην μεταφορική τους εταιρεία, αν οι ίδιοι δεν έχουν ασφάλεια στα εμπορεύματά τους. Και από εκεί και πέρα, αυτοί οι οποίοι είχαν φορτώσει πράγματα, ας πούμε κάποια αυτοκίνητα, κάποια άλλα εμπορεύματα, απευθείας οι έμποροι θα είχαν φορτώσει στο καράβι, αυτοί θα πρέπει να αποταμφθούν στο Blue Star. Οπότε σε κάθε περίπτωση αυτό που ισχύει είναι διαφορετικό.
0: Πάντως φαίνεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα πρέπει να είναι η έλλειψη διαθέσιμων οχημάτων, έτσι.
1: Ναι. Είναι κάτι, λείπουν 100, για να καταλάβετε το μέγεθος αυτής της ζημιάς, 100 οχήματα είναι η ημερήσια τροφοδοσία, είναι κάτι περισσότερο από την ημερήσια τροφοδοσία της Ρόδου τους χειμερινούς μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν είναι το θέμα ότι δεν υπάρχουν θέσεις ή καράβια, γιατί μπήκε και το Carrier 1 ή κάποια έξτρα δρομολογία. Είναι ότι δεν έχουμε μεταφορικά μέσα. Δεν ξέρουμε πώς να βάλουμε, μάλλον πού να βάλουμε τα εμπορεύματα. Ας το πούμε εντός πολλών εισαγωγικών, ευτύχημα είναι ότι βρισκόμαστε στο τέλος της σεζόν και η ζήτηση έχει αρχίσει και πέφτει, πολύ μεγάλη ζήτηση, οπότε η ζήτηση σε οχήματα είναι μικρότερη. Αλλιώς, αν αυτό συνέβαινε στο μέσο της σεζόν, εκεί που είμαστε στο πικ μας, νομίζω ότι θα ζούσαμε καταστάσεις τύπου capital control.
0: Μάλιστα. Τώρα, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Σπανέ, στον πληθωρισμό. 5,1 το Σεπτέμβρη.
1: Ναι. Δυστυχώς, πάλι σωστός ήμουνα. Ο πληθωρισμός είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το οποίο βασανίζει και επιχειρήσεις αλλά και νοικοκυριά. Κατατρώει το εισόδημα των εργαζομένων. δεν τους αφήνουν, δεν υπάρχουν διαθέσιμα έτσι ώστε να κατευθυνθούν προς την αγορά πλην των βασικών αγαθών, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ κατά κύριο λόγο. Θα δούμε πολλές αλλαγές στις συνήθειες, αναμένουμε ανατιμήσεις και με ό,τι...
0: Περιμένουμε και άλλες ανατιμήσεις. Δεν σταματάτε και καθόλου. Ανατίμηση στην ανατίμηση
1: από
0: είμαστε.
1: Από τη στιγμή που υπάρχει πληθωρισμός και μάλιστα σε αυτά τα μεγέθη και σε αυτά τα ύψη, δυστυχώς μπορεί να είμαι προάγγελος κακών, αλλά θα υπάρξουν ανατιμήσεις.
0: Τον Οκτώβρη δηλαδή πού θα φτάσει ο πληθωρισμός? Κάντε μας μία πρόβλεψη.
1: Γύρω στο 5,5.
0: 5,5. Θα ανέβει κι άλλο.
1: Έτσι όπως πάνε με τα κάψιμα αυτή τη στιγμή, γύρω στο 5,5.
0: Μάλιστα. Και δεν είναι βέβαια μόνο τα καύσιμα, είναι και τα τρόφιμα, γιατί μαζί με τα καύσιμα είναι μια λυσίδα αυτά, έτσι. Ξεκινάει από τα καύσιμα και στη συνέχεια πάει σε όλα τα υπόλοιπα. Πρώτες ύλες και μετά καταλήγει τέλος πάντων στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
1: Το ράφι του σούπερ μάρκετ, το οποίο είτε μικραίνει τη συσκευασία είτε αυξάνει την τιμή.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε βρει και αυτό το... υπάρχει μια νέα ονομασία για αυτό, shrinkflation λέγεται. Όπου μικραίνουν οι συσκευασίες και προσαρμόζονται στην ίδια τιμή για να φτάσουν τον πληθωρισμό, έτσι ώστε να μην υπάρχουν σοβαρές ανατιμήσεις, τουλάχιστον ανατιμήσεις που να φαίνονται. Mm-hmm. Αλλά στο τέλος ξύζουν το γαμπρό που λέμε και λέει και η Ιρακή Ρήση, οπότε αυτό φαίνεται στο πορτοφόλι μας στο τέλος του κάθε μήνα.
0: Ναι, πείτε μου κάτι, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,8. 3,6% από 3,2%. Γιατί αυτή η διαφορά με την Ελλάδα?
1: Εμείς έχουμε πάρα πολύ υψηλή εξάρτηση σε εισαγωγές. Πάρα πολύ υψηλή εξάρτηση σε εισαγωγές. Έχουμε ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο δυστυχώς έτσι έχει συνηθίσει να λειτουργεί. Με αποτέλεσμα οποιαδήποτε διακύμανση σε συνδυασμό με την υψηλή ζήτηση τους καλοκαιρινούς μήνες, ο τουρισμός εκτός από τα έσοδα που φέρνει έχει και αρκετά έξοδα, φτιάχνει αυτό το εκπληκτικό μείγμα το οποίο βλέπουμε και καλούμεθα να πληρώσουμε όλοι μας στο τέλος του ταμείου.
0: Ναι, εκτός από την υψηλή εξάρτηση στις εξαγωγές, εσωκέρδεια υπάρχει? Γιατί μην μου πείτε ότι δεν υπάρχει.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως ναι. Σε πολλές περιπτώσεις...
0: Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις? Πού βλέπετε δηλαδή εσχροκέρδεια?
1: Υπάρχουν περιπτώσεις, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στα καύσιμα η κατάσταση ξεφεύγει, ειδικά όσον αφορά τη βενζίνη σε αυτό το κομμάτι.
0: Και εκεί υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Βλέπεις 2,6 το πετρέλαιο τώρα, 2,6 2,08. Με συγχωρείτε πολύ δηλαδή, γιατί αυτή η διαφορά?
1: Είναι θέμα εταιρείας, συμφωνίας, παράδοσης, σε ποιον ανήκει το πρατήριο. Είναι εξαιρετικά περίπλοκα και τα δικά τους συμβόλαια. Υπάρχουν συμβόλαια τα οποία έχουν ακόμα και ρήτρες με ταβάνι, με πώλησης σε λίτρα. Υπάρχουν πάρα πολλά περίεργα πράγματα το τελευταίο καιρό, ψάχνοντα και εγώ να βρω, τα οποία πραγματικά διαμορφώνουν ένα έτσι πολλό τοπίο σε όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά αν δεν βρει ένα φρένο στην πηγή, δεν πρόκειται να φανεί στο τέλος στην αλυσίδα. Εδώ δεν συζητάμε να κόψουμε τις ανατιμήσεις ή να επιστρέψουμε πίσω στη κατάσταση που υπάρχει. Εδώ συζητάμε να τις φρενάρουμε λίγο, έτσι ώστε κάθε μέρα που περνάς από ένα βενζινάδικα να βλέπεις άλλη τιμή.
0: Μάλιστα. Η αγορά τι γίνεται? Πώς κινείται αυτή την περίοδο?
1: Η αγορά έστρωσε κάπως το Σεπτέμβριο, ήταν μια πιο ομαλή περίοδο. Γενικά τα πράγματα είναι μέτρια και νομίζω ότι από εδώ και μπρος μάλλον μόνο μέτριες καταστάσεις και μέτριες σεζόν θα πρέπει να περιμένουμε, και λόγω της διεθνούς κατάστασης αλλά και λόγω της προσπάθειας η οποία γίνεται για την προσέλκυση περισσότερων τουριστών. Και για να φέρεις περισσότερους τουρίστες και επισκέπτες, πηγαίνεις όλο πιο κάτω στη βάση της πυραμίδας, όπου υπάρχει ένα πιο ευρύ κοινό, έτσι ώστε να μπορέσεις να αλλιεύσεις από εκεί. Αυτό το κοινό έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έχει συγκεκριμένους προϋπολογισμούς, έχει πολύ σφιχτούς προϋπολογισμούς, έρχεται μέσα από discount, από last minute, έρχεται πολύ λιγότερες μέρες από ό,τι θα ερχόταν πιο πάνω, ας το πούμε, από την, από την πυραμίδα αυτή. Uh-huh. Οπότε αυτό που βλέπουμε και στα στατιστικά, αποτυπώνει και στα στατιστικά, λιγότερες μέρες, χαμηλότερες δαπάνοι και πολλές δυσκολίες.
0: Μάλιστα.
1: Ρωτώντας βέβαια και ένα άλλο στατιστικό, το ότι από τις δραστηριότητες τις οποίες, για να μιλήσουμε καθαρά για την χώρα, από τις δραστηριότητες τις οποίες αναφέρονται στο διαδίκτυο για τις δαπάνες που κάνουν οι τουρίστες, ναι, ένα 2 με 5% όλων των περιοχών αναφέρουν ότι έχουν κάνει κάποια ψώνια, το οποίο είναι χαμηλό.
0: Συγγνώμη, 2 μέχρι 5%?
1: Ναι, ναι. Από 2 ως 5% δηλώνουν ότι έχουν κάνει κάποια ψώνια, ή το αναφέρουν τουλάχιστον ότι έκαναν κάποιες αγορές. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι
0: είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό.
1: Είναι πάρα πολύ χαμηλό. Δεν είμαστε.
0: 2 με 5 τώρα σοβαρά μιλάμε.
1: Δεν είμαστε προορισμός για ψώνια. Δεν είμαστε shopping destination, όπως θα το λέγαμε. Έχουμε μάθει όλες τις όμορφες λέξεις.
0: Καλά, ποτέ δεν ήμασταν κιόλας. Μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Παλιότερα ήμασταν.
0: Ομπρέλες και ουίσκι ήταν παλιά, αφορολόγητα.
1: Μιλάτε για πάρα πολύ παλιά.
0: Πολύ, πολύ παλιά, ναι. Είμαστε και μεγάλοι σε ηλικία.
1: Τώρα πλέον αυτή.
0: Τώρα τι, δηλαδή τι, ποια είναι η αγορά της Ρόδου? Πείτε μου, ποια είναι η αγορά της Ρόδου?
1: Η αγορά της Ρόδου αυτή τη στιγμή είναι κάποια πράγματα που υπάρχουν στην παλιά πόλη. Έτσι, κάποια ψηλοπαραδοσιακά προϊόντα τα οποία πουλάνε στα τουριστικά καταστήματα. Αυτό κατά κύριο λόγο. Και αρκετή κίνηση, ή τέλος πάντων επισκέψεις.
0: Ό,τι έχουν και τα υπόλοιπα νησιά. Δεν έχουμε κάτι διαφορετικό.
1: Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Ορίστε. Δεν υπάρχει μια μεγάλη διαφοροποίηση.
0: Δεν υπάρχει
1: και
0: διαφορά.
1: Δεν βλέπουμε κάποια πρόθεση από. Για μένα αυτό ίσως είναι ο μεγαλύτερος δείκτης για το του πού πάμε αυτή τη στιγμή. Είναι ότι δεν βλέπουμε κάποια πρόθεση από κάποια έτσι πολύ υψηλά brand, luxury brand, ας το πούμε έτσι. Να επενδύσουν στην αγορά της Ρόδου ή να δείξουν ενδιαφέρον να ανοίξουν κάποιο κατάστημα. Αυτό λοιπόν σημαίνει θα μείνουμε στη μεσαία κατηγορία και θα πορευτούμε με αυτή.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, βέβαια έχουμε χάσει τους Ρώσους τουρίστες. Αυτά τα γουναράδικα έχουν χαθεί ή φαίνεται?
1: Όχι, έχουν εξαφανιστεί τα γουναράδικα.
0: Έχουν εξαφανιστεί τα γουναράδικα.
1: Από τη στιγμή που σταμάτησε ο τουρισμός από Ρωσία, τα γουναράδικα έχουν εξαφανιστεί.
0: Έχουν εξαφανιστεί, μάλιστα. Γιατί παλιά είχαμε πάρα πολλά και υπήρχε και κίνηση σε αυτά τα μαγαζιά.
1: Στην αρχή, όταν μιλάτε τώρα για τις δεκαετίες του 70, του 80 και του 90, κατά κύριο λόγο 80 και 90.
0: Όχι, με συγχωρείτε, αλλά μέχρι να σταματήσουν οι Ρώσοι τουρίστες να έρχονται, είχαμε γουναράδικα. Μην με πάτε το στο 70. Ήμουνα πάρα πολύ μικρή το 70, πιστέψτε με.
1: Εγώ νομίζω ότι ήταν γέννητη.
0: Όχι, γεννημένη ήμουνα, αλλά ήμουνα μωρό.
1: Λοιπόν, υπήρξε μια πολύ μεγάλη κάμψη στο κομμάτι της γούνας τουλάχιστον και επανέκαμψε μετά με την είσοδο των Ρώσων τουριστών στην αγορά. Ήταν, ναι, το δεύτερο boom αυτό. Το πρώτο κομμάτι απευθυνόνται κατά κύριο λόγο σε σκανδιναβούς επισκέπτες και ήταν κομμάτια που φτιαχνόντουσαν και στη Ρόδο. Η Ρόδος είχε πάρα πολλά γουναράδικα. Τα φτιάχναμε εδώ, ήταν τοπική βιοτεχνία, ας το πούμε.
0: Και δερμάτινα είχαμε πολλά, δεν ξέρω τώρα.
1: Κάποια στιγμή αυτό έπεσε γιατί άλλαξε και η νοοτροπία και η οικολογία και πάρα πολλά άλλα πράγματα, ναι, και επανήλθαν τα γουναράδικα όταν ήρθαν οι Ρώσοι τουρίστες. Ήταν το δεύτερη άνθεση, με το οποίο έκοψε εξαφανίστηκαν και αυτοί.
0: Μάλιστα. Πάει και αυτό. Λοιπόν, κύριε Σπανέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Η αγορά, να ξέρετε, ότι πουλάει αυτά που ζητάνε οι πελάτες.
0: Ναι, δεν ξέρω από τι ζητάνε την, πια. Δεν ξέρω, γιατί έχουν ανοίξει πολλά φαγάδικα. Αυτό ζητάνε οι πελάτες.
1: Αυτό προφανώς.
0: Αυτό ζητάνε
1: δηλαδή
0: οι πελάτες.
1: Το γρήγορο φαγητό, το 1, το 2, το 3, το 4, το 10 ευρώ τα οποία θα ξοδέψει ο άλλος, αυτά θα τα πάρει γρήγορα, φάστ και τελείωσε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο σε λάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία 28 Σεπτεμβρίου με 10 Οκτωβρίου. Η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου μετατρέπεται σε ένα εργαστήρι μουσικής και τέχνης. Συναυλίες κλασικής μουσικής, εργαστήρια, μουσικός περίπατος, έκθεση φωτογραφίας, προβολές. Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία 28 Σεπτεμβρίου με 10 Οκτωβρίου.
3: Ένα μουσικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο ταξίδι.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Υπάρχουν ελιές που θυμούνται αιώνες και κάτω από αυτές γεννιούνται νέες συναντήσεις. Για πέμπτη χρονιά η Πολυκρήτη παρουσιάζει στην Άξο το πολιτιστικό φεστιβάλ «Μία βραδιά κάτω από την ελιά». Τα Polycrete Gastronomic Dialogues ενώνουν γαστρονομία, τέχνη και πολιτισμό. Οι σερφς δημιουργούν μαζί με τα παιδιά του νησιού. Και το Σάββατο η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο βιολί και ο Ανδρέας Συμβουλόπουλος στο πιάνο. Μία βραδιά κάτω από την ελιά. 8 με 10 Οκτωβρίου στην Άξο. Πληροφορίες polycrete.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

40 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε την ματιά μας στον τοπικό τύπο, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ροδιακή. Όχι, από την εφημερίδα Δημοκρατική θα ξεκινήσουμε. Έκανα εγώ λάθος. Λοιπόν, νέα τροπή στην εισαγγελική έρευνα για τις παραγεγραμμένες οφειλές προς το Δήμο. Δεύτερος γύρος στην έρευνα για τα 34 εκατομμύρια ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται πλέον από το ειδικό προανακριτικό τμήμα του πρωτοδικείου Ρόδου με εξετάσεις μαρτύρων εντός του μήνα. Λάδι στη φωτιά της σύγκρουσης με την περιφέρεια ρίχνει ο δήμαρχος Ρόδου, λέγοντας ότι κάποιος ψεύδεται δημόσια. Η εφημερίδα φιλοξενεί την χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου και στην εκπομπή μου ο δήμαρχος της Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, και ευχαριστούμε την εφημερίδα για αυτό. Με τον νόμο στο χέρι, η περιφέρεια καταρρύπτει τις κατηγορίες για τη διάλυση της σύμβασης για τη δεύτερη φάση των έργων ίδρυυσης από το Φράγμα. Το δημοκρατική.gr ακούγεται, μεταφράζεται και γίνεται βίντεο με λειτουργίες που δεν διαθέτουν άλλα μέσα ενημέρωσης. Πρώτος με 180 ψήφους σε 190 ψηφίσαντες, ο Γιάννης Χατζής παραμένει πρόεδρος των ξενοδόχων. Κάθριξη 17 ετών στον φερόμενο συνεργό της δολοφονίας Καριώτη για την απόπειρα στραγγαλισμού άστεγου με κορδόνια παπουτσιών. Και αθώος λόγω αμφιβολιών ο 83χρονος που κατηγορήθηκε για τη σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης έγγονής του. Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατική. Πάμε τώρα στην Ροδιακή. Στρατηγική επένδυση στον τουρισμό, εντυπωσιακή έναρξη του συνεδρίου TAFE Convention 2026. Στην Κάρπαθο χθες για τις εορταστικές εκδηλώσεις της απελευθέρωσης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και ζημιές 20 με 25 εκατομμυρίων ευρώ στην αγορά της Ρόδου από τη φωτιά στο Blue Carrier 2. Να σας πω τώρα ότι έχουμε νέα ανακοίνωση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εναντίον της ΔΕΙΑΡ με τίτλο «Πρώτη στο ψέμα, πρώτη στα χρέη, τελευταία στη διαχείριση των βιολογικών». Ξέρετε, το μόνο που με ενοχλεί, είναι να φύγετε το νησί. Δεν ξέρω αν υπάρχουν στοιχεία ότι οι θάλασσές μας μολύνονται από το βιολογικό, εάν βεβαίως εννοούν μπροστά από το βιολογικό στο ακροτήρι, εννοείται ότι εκεί η θάλασσα είναι μολυσμένη λόγω του βιολογικού. Εννοείται. Μάλιστα απαγορεύεται εξ όσων γνωρίζω το μπάνιο στη συγκεκριμένη περιοχή σε μια πολύ μεγάλη έκταση, θα έλεγα. Δεν θυμάμαι τώρα πόση είναι αυτή η έκταση. Δεν με ενδιαφέρει τι γράφουν στις ανακοινώσεις. Δεν πάνε να βρίζονται μεταξύ τους, να βρίζονται. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό όμως που με ενδιαφέρει είναι να μην φύγετε το νησί μου. Δεν γίνεται και σε αυτήν την ανακοίνωση να λέει ότι κάθε σύγκρισή του με τη διαχείριση του βιολογικού που μόλυνε τις θάλασσές μας με δεκάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα λιμάτων αφορά αυτούς που αντί να λειτουργήσουν ορθά τον βιολογικό κάθονται και μαγειρεύουν επιστολές. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να βρίζεστε μεταξύ σας όσο θέλετε. Παρατήστε το νησί. Αφήστε το ήσυχο το νησί, γιατί έχω αρχίσει και συγχύζομαι. Πολύ όμως. Οι θάλασσες δεν είναι βρώμικες, οι θάλασσες είναι καθαρές, υπάρχουν στοιχεία που το αποδεικνύουν αυτό, ακόμα και οι ξενοδόχοι έχουν στοιχεία που αποδεικνύουν, γιατί κάνουν συνεχείς ελέγχους στις θάλασσες οι ξενοδόχοι, που αποδεικνύουν ότι οι θάλασσες είναι καθαρές. Παρατήστε λοιπόν, αφήστε ήσυχες τις θάλασσες της Ρόδου. Τραγούδι.

0: Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν από τις 10 και θα πάμε ασφαλώς να κάνουμε τη βόλτα μας στις Κυκλάδες. Σταθμός μας η Σύρος, όπου εκεί βρίσκεται η Λίνα η Θεολογίτου. Λίνα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε στα νέα μας, να πω ότι επειδή έχει κυκλοφορήσει σήμερα και φορά και σας αυτό, το ότι το Blue Carrier θα μεταφερθεί σήμερα, θα ρημουλκηθεί στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, ότι περιμένουμε ενημέρωση από το Υπουργείο Ναυτιλίας, δεν επιβεβαιώνεται η είδηση. Ωστόσο, περιμένουμε ενημέρωση από την εταιρεία, από την Attica Group, να μας πούν πράγματι αν θα ρημουλκηθεί σήμερα το πλοίο και αν υπάρχει, αν έχουν καταγραφεί, αν υπάρχει εικόνα για τα εμπορεύματα, για τα οχήματα που βρίσκονταν μέσα στο πλοίο, αν υπάρχει κάποια εικόνα, αν μιλάμε για ολική καταστροφή.
0: Για ολική δεν μιλάμε, γιατί είχα πριν από λίγο τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου και μας έλεγε ότι υπάρχει μία πληροφορία ότι στο κάτω κατάστρωμα δεν υπάρχουν ζημιές, δεν έφτασε δηλαδή η φωτιά και δεν έφτασαν και τα νερά που ρίχνανε για να τη σβήσουν. Αυτό τουλάχιστον, αυτή την πληροφορία μας μετέδωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου.
1: Αυτό. Δεν ξέρουμε βέβαια αν έφτασε η φωτιά, δεν ξέρουμε τι ζημία μπορεί να έχουν κάνει τα νερά από την κατάσταση.
0: Φυσικά, γιατί είναι και τα νερά που κάνουν ζημιά.
1: Ο καπνός, ακόμα και ο καπνός μπορεί να κάνει μια τεράστια ζημιά χωρίς να έχει καεί το όχημα και τα εμπορεύματα. Θα έχουμε, ελπίζουμε ότι θα έχουμε σήμερα ενημέρωση από την επίσημη ενημέρωση από την εταιρεία. Τώρα να πάμε στην Τίνο. Την επέκταση του μηνιαίου επιδόματος, το οποίο μέχρι τώρα αφορούσε αποκλειστικά στο ιατρικό προσωπικό του νησιού, αποφάσισε ο Δήμος Τίνου, συμπεριλαμβάνοντας πλέον στους δικαιούχους τους εκπαιδευτικούς και τους δημοτικούς υπαλλήλους. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του Δήμου, οι εκπαιδευτικοί και οι δημοτικοί υπάλληλοι αποτελούν βασικό πύλωνα λειτουργίας τοπικής κοινωνίας, η οποία αντιμετωπίζει, όπως και τα περισσότερα νησιά, τις δυσκολίες νησιωτικότητας, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, καθώς και το σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα που έχουμε, τουλάχιστον εδώ στις Κυκλάδες. Το μηνιαίο επίδομα φιλοδοξεί να αποτελέσει κίνητρο για τους ενδιαφερόμενους να ζήσουν και να εργαστούν στην Τίνο, ενισχύοντας την εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού, αλλά και άλλους τομείς που αποτελούν πυρεχοκοκαλιά της καθημερινής λειτουργίας του Δήμου, όπως είναι η καθαριότητα, τα τεχνικά έργα, οι κοινωνικές δομές και η γενικότερη εξυπηρέτηση των πελατών. Των πολιτών, συγγνώμη. Ο Δήμαρχος Τίνου, Παναγιώτης Κροντιράς, αναφέρθηκε και στη μετατροπή του ξενοδοχείου Θεοξένια, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Τίνου, σε μια σύγχρονη υποδομή παροχής κοινωνικής και οικονομικά προσιτής στέγασης με 18 σύγχρονες κατοικίες, οι οποίες θα διατεθούν και αυτές για το ιατρικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του νησιού. Επίδομα ύψους 250 ευρώ το μήνα θα μπορούν να λαμβάνουν πλέον και τα στελέχη του Λιμεναρχείου Μυκόνου, που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί και εκεί το υψηλό κόστος διαβίωσης και η δυσκολία έβρεσης οικονομικά προσιτής κατοικίας στο νησί. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου ενέκρινε τη χορήγηση του χρηματικού επιδόματος για το 2026 με αναδρομική ισχύ από τον Ιανουάριο και για τον πραγματικό χρόνο υπηρεσίας κάθε δικαιούχος στη Λιμενική Αρχή. Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου υπάρχει επίστοση 95.400 ευρώ για έξοδα σύντησης και διαμονή δημόσιων υπαλλήλων, ποσό που μπορεί να καλύψει τη σχετική δαπάνη για το προσωπικό κατά το υπόλοιπο του 2026. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο αίτημα της Λιμενικής Αρχής, η συνολική προβλεπόμενη οργανική δύναμη του Λιμεναρχείου και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών ανέρχεται σε 73 στελέχη, ενώ σήμερα υπηρετούν μόλις 29. Ενώ αναφέρει ότι λόγω μεταθέσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί και επικείμενων από στρατιών, ο αριθμός αυτός αναμένεται να μειωθεί ακόμα περισσότερο ως το τέλος του χρόνου. Και τώρα να πούμε και μια ευχαριστήριση για τις Κυκλάδες. Δύο νέα πρόσωπα από την περιοχή, από το νομό Κυκλάδων, εμφανίζονται στη νέα διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Οι αρχιερεσίες πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο μας πέρα στην Αθήνα και ακολούθησε η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Στην Προεδρία επανεξελέγει ο Γιάννης Χατζής, ενώ τη δεύτερη θέση.
0: Ο οποίος είναι δικός μας, θα πρέπει να σου πω, έτσι, ναι.
1: Ενώ τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο δικός μας, Αντώνης Παγώνης.
0: Α, δικός σας είναι ο Παγώνης, λοιπόν. Ναι.
1: Είναι από τη Σαντορίνη, είναι ο πρόεδρος ένας ξενοδόχου Σαντορίνης, ο οποίος στην πρώτη του συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο της Ομοσπονδίας έλαβε 154 ψήφους και τοποθετήθηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγει καταλαμβάνοντας τη 10η θέση ψήφους και ο Βαγγέλης Κατσαράς, αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Τουρισμού, πρωτογενούς τομέα και εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με 105 ψήφους.
0: Θα επιπλέον και μια εκπρόσωπη των Κυκλάδων. Καλά πήγανε πάντως, έτσι. Πολύ καλά πήγανε.
1: Καλά πήγαμε. Νομίζω ότι είναι και αυτονόητο το ότι αν δεν έχουν τα 12,5 και οι Κυκλάδες μια ισχυρή εκπροσώπηση.
0: Εμάς είναι
1: παρουσία.
0: Μόνο ο πρόεδρος. Παλαιότερα ήταν και η Κωνσταντίνα Ισβίνου, η οποία είχε θέσει και αυτή τη φορά υποψηφιότητα, αλλά δεν πήγε καλά. Από την ΚΟ δηλαδή, η πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ.
1: Ναι, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει της Μυκόνου, δηλαδή είναι από τις περιοχές, ωστόσο υπάρχει πλέον η Σαντορίνη και η Νάξος, θα εκπροσωπούν τις Κυκλάδες. Πλέον στο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Μια χαρά.
1: Καλά πάμε.
0: Μπράβο σας, παιδιά, μπράβο σας. Λοιπόν, να σας ευχαριστεί. Το καλό είναι ότι είναι νησιώτες, έτσι, και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος. Ή είναι και οι δύο αντιπρόεδροι, Α και Β. Δεν θυμάμαι τι μου είπες.
1: Ο Αντώνης Παγώνης είναι γενικός γραμματέας. Ναι. Ο Βαγγέλης Κατσαράς έλαβε τη 10η θέση, νομίζω είναι εγκαταλειμμένος σύμβουλος. Τοπικής. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο.
0: Ωραία, δεν πειράζει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Λίνα. Καλή σου ημέρα, καλημέρα στις Κυκλάδες.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια.
2: Επικίνδυνα με θες, μες στα κύματα μου πες.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα σας πω όμως να μείνετε συντονισμένοι. Γιατί η Μαριέτα Γαβριλιώτη που ακολουθεί θα έχει Άδωνη Γεωργιάδη. Να το επαναλάβω, Άδωνη Γεωργιάδη, στην εκπομπή της Μαριέτας που ακολουθεί.
2: Μια καρδιά που θες.
0: Γι' αυτό μένουμε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Λοιπόν, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, τοπικό δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά Μαριέτα Γαβριλιώτη και Άδωνης Γεωργιάδης.

0: Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Την πεποίθηση ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν, θα επανενωθούν στην Αθήνα, εξέφρασε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θησαυροί από όλο τον κόσμο, από σημαντικά μουσεία, επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους μετά από 40 χρόνια, είπε με νόημα. Είχαμε το 2021 μια ρητή απόφαση της UNESCO που αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, για το οποίο συνελήφθησαν 3 άτομα νεαρής ηλικίας. Ένας 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οι άλλοι 2 για συνέργεια. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένοικος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία. Από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένας κάλικας και 2 βλήματα, ενώ σε ακάλυπτο χώρο βρέθηκε ένα πιστόλι μήκους 22 εκατοστών. Ο 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο 20χρονος και ο 18χρονος για συνέργεια. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου. Στόχος η βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική κατά 20-25%, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στην επιχείρηση Κόμβος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, θα εντοπίζονται τα προβλήματα και θα διοχετεύεται η κυκλοφορία σε εναλλακτικές διαδρομές ώστε να αποφεύγεται η συμφόρηση. Ο Υπουργός σημείωσε ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως καθημερινά προστίθεται προσωπικό, μοτοσυκλέτες και νέα τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης, προανήγγειλε την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση και η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, κάνοντας λόγο επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες. Την απορία της για το γεγονός ότι εξαπαντούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι σε καμία περίπτωση αστυνομικός δεν θα ζητήσει από έναν πολίτη να κινηθεί με τέτοιο τρόπο και να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα. Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ακούμε έναν αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε το τοπικό αστυνομικό τμήμα, είτε το 100 για εξακρίβωση. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, εν όψει της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Συνεχίζονται οι αυτοψίες, τις πληγήσεις από τη σφοδρή κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης και εξετάζει τα επόμενα βήματα. Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες μικρότερες τιμές της βενζίνης, μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από τη Χεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστου των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Συνολικά περίπου 80 μετανάστες περισυνελέγησαν από πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στην Κρήτη σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης που σημειώθηκαν τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Μήνυμα αποφασιστικότητας και εθνικής ανεξαρτησίας εξέπεμψε χθες από την Κάρπαθο με αφορμή τα 82 χρόνια από το επαναστατικό απελευθερωτικό κίνημα του νησιού, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Παράλληλα, συνέδεσε το μήνυμα του 1944 με το σήμερα, τονίζοντας ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις προστατεύουν με την ίδια τόλμη την πατρίδα έναντι κάθε απειλής. Σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση κατά του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου αναφορικά με τον Φόδζα, προχώρησε χθες μέσω της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Ο Δήμαρχος καυτηρίασε τη συνεχή και αποκλειστική προβολή του Περιφερειάρχη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι στην επικοινωνιακή εικόνα του οργανισμού κυριαρχεί μόνο ένα πρόσωπο, παρά το γεγονός ότι η Περιφέρεια κατέχει το 40% του φορέα, ενώ η πλειοψηφία του 60% ανήκει στους Δήμους. Αυτό το 40% έχει βαθιά ανάγκη να αυτοπροσωπεύει. Προβάλλεται. Τι συμμεριζόμαστε αυτή την ανάγκη, είπε χαρακτηριστικά. Την αποφασιστικότητά του να δώσει οριστική λύση στο ζήτημα του καταβλισμού των Ρωμά στο Καρακόνερο ξεκαθάρισε χθες στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Δήμαρχος Ρόδου. Υπογράμμισε ότι ο καταβλισμός θα διαλυθεί οριστικά μέχρι το τέλος της τρέχουσας δημοτικής θητείας, επισημένοντας ότι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Μάλιστα, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά αν χρειαστεί να κάνουμε κάτι που θα μας οδηγήσει ακόμα και σε έκπτωση από το αξίωμά μας, καλώς να ορίσει η επόμενη Δημοτική Αρχή. Εμείς το θέμα των Ρωμά θα το λύσουμε. Σφοδρή επίθεση κατά του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανού με αφορμή νέο πολυσέλιδο κείμενό του για το Νότιο Υδραγωγείο εξαπέλυσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δια του εκπροσώπου τύπου Κώστα Ταρασλιά. Το καταλογίζει ειρωνικά πολλαπλούς ρόλους από ντετεύκ και περιβαλλοντολόγο μέχρι τραγουδιστή, σημειώνοντας ότι αποτυγχάνει στον πλέον κρίσιμο του σωστού διαχειριστή που θα προστατεύσει το περιβάλλον και δεν θα ρυπαίνει τη θάλασσα με χιλιάδες κυβικά μέτρα λιμάτων. Ο εκπρόσωπος τύπου κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η συνέχεια της υπόθεσης θα δοθεί πλέον στις δικαστικές αίθουσες. Στην Κάλυμνο θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα εγκαινιάσει την ανακαινισμένη καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου. Κοινή δράση για την υγειονομική προστασία των φιλοξενουμένων του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Δωδεκανήσου αναλαμβάνουν ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου και η ΑΒΚΕ Νήσος Κινέο. Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων θα εξασφαλίσουν στα παιδιά τόσο τον απαραίτητο ετήσιο προληπτικό έλεγχο, όσο και την έγκαιρη ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση προβλημάτων υγείας. 76 πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν στην περιοχή των Πεύκων. Πρόκειται για 19 άνδρες, 20 γυναίκες και 37 ανήλικους. Για παραβίαση περιοριστικών όρων συνελήφθησαν 4 νεαροί άνδρες υπήκοοι Μπαγκλαντές στην Ίσυρο. Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο λιμάνι, οι συλληφθέντες επέδειξαν στις αρχές δελτία ετούντος ασύλου, στα οποία όμως αναγραφόταν ο γεωγραφικός περιορισμός παραμονής τους στο νησί Τισκό. Έθριος ο καιρός και σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
3: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
4: 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Ηρωική Νήσος Κάσος, 9, 10, 11 Οκτωβρίου 2026. Συζητάμε, σχεδιάζουμε, προτείνουμε για αυτά που έρχονται στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δήμοι, μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπών, κοινωνίες, επιχειρηματική και πανεπιστημιακή κοινότητα. Όλοι μαζί στην ηρωική νησο Κάσος, στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών, 9, 10, 11 Οκτωβρίου 2026.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Υπάρχουν ελιές που θυμούνται αιώνες και κάτω από αυτές γεννιούνται νέες συναντήσεις. Για πέμπτη χρονιά η Πολυκρήτη παρουσιάζει στην Άξο το πολιτιστικό φεστιβάλ «Μία βραδιά κάτω από την ελιά». Τα Πολυκρήτη Gastronomic Dialogues ενώνουν γαστρονομία, τέχνη και πολιτισμό. Οι σεφς δημιουργούν μαζί με τα παιδιά του νησιού. Και το Σάββατο η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο βιολί και ο Ανδρέας Συμβουλόπουλος στο πιάνο. Μία βραδιά κάτω από την ελιά. 8 με 10 Οκτωβρίου στην Άξο. Πληροφορίες πολυκρήτη.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλημέρα, καλημέρα όλη μέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα με την αίρα, 10 και 13 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι μας σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής και Νίκος Κάπρος στην τεχνική επιμέλεια φροντίζουν να φτάνουμε καλά στα αυτιά σας, είτε μας ακούτε από τα ραδιόφωνα σας και τις συχνότητές μας, είτε μας ακούτε από το διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε. Ελπίζουμε να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε και να έχουμε μια καλή ημέρα. Η ημέρα για κάποιους θα είναι δύσκολη, στους Αθηναίους αναφέρομαι, καθώς σήμερα έχουμε στην Αθήνα το απόγευμα αναμένεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, και αναμένουμε με ενδιαφέρον τα ρεπορτάζ γύρω από το τι θα συζητήσει, τι θα βγει από την επίσκεψη αυτή. Οι Αθηναίοι βέβαια θα πρέπει να ζήσουν μια δύσκολη ημέρα από άποψη κυκλοφορίας και μέτρων στην Αθήνα. Η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε χθες με μια εκδήλωση στην οποία ομιλητής ήταν ποιος άλλος, ο πρόεδρος της και πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ένα από αυτά που κυριάρχησαν σήμερα στις αναλύσεις από ό,τι πρόλαβα να δω στα τηλεοπτικά πάνελ ήταν η απουσία τριών πρώην προέδρων, δύο εκ των οποίων διετέλεσαν και πρωθυπουργοί, του Κώστα Καραμανλή, του Αντώνη Σαμαρά και του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος, όχι πρωθυπουργός. Και τώρα εγώ να καταλάβω τη συζήτηση για την απουσία του Κώστα Καραμανλή και του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, αλλά τη συζήτηση για την απουσία του Αντώνη Σαμαρά με συγχωρείτε, αλλά δεν την έχω καταλάβει. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία. Όλο αυτό το διάστημα η συζήτηση είναι για το αν και πότε θα ανακοινώσει το δικό του κόμμα. Ακόμα προχθές κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι, το σχολιάζαμε, με του κόσμου τις αιχμές για την κυβερνητική πολιτική και για δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, και κάποιοι συζητάνε για το αν ήταν ή δεν ήταν στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι αν ήταν, καταρχάς θα εξευτελιζόταν. Από εκεί και πέρα, ορθώς η Νέα Δημοκρατία στο βίντεο που έπαιξε στην εκδήλωση με τα στιγμιότυπα της μεγάλης αυτής πορείας του κόμματος, ορθώς είχε και τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί διατέλεσε πρωθυπουργός του κόμματος για αρκετά χρόνια. Λοιπόν, δεν θα πούμε πολλά, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα για την πορεία. Να σας πω λοιπόν ότι ναι, όπως ίσως θα ακούσατε νωρίτερα από την Χριστίνα Μέγα, θα έχουμε στο δεύτερο μέρος όμως της εκπομπής τηλεφωνικά καλεσμένο τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Χθες ήταν στην Κάρπαθο, εγκαινίασε τον αξονικό τομογράφο. Είναι εκείνη η επίσκεψη, το λέγαμε και χθες, που ακυρώθηκε τελευταία στιγμή τον Αύγουστο, γιατί ο υπουργός ασθένησε. Νομίζω ότι έπαθε γαστρεντερίτιδα, ήταν εδώ στη Ρόδο, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, πήγε χθες στην Κάρπαθο, εγκαινίασε τον αξονικό τομογράφο. Σήμερα πάει στην Κάλυμνο, εκεί είναι ανακαινισμένη στο νοσοκομείο η καρδιολογική κλινική, αλλά πηγαίνει συνοδευόμενος από τον Μιχάλη τον Σοκορέλ, διευθυντή της Ορθοπαιδικής Κλινικής και διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Ρόδου, γιατί ένα team γιατρών πήγε την προηγούμενη εβδομάδα στην Κάλυμνο, χειρούργησε ορθοπαιδικούς ασθενείς, και τώρα ο υπουργός, πέρα από τα εγκαίνια της καρδιολογικής της ανακαινισμένης, θα έχει την ευκαιρία, όπως και το ιατρικό team, να δουν αυτούς τους ασθενείς. Ανέβασε και ένα βιντεάκι, είδα το πρωί στα social, σχετικά με όλο αυτό, λέγοντας περίπου ότι δεν πάει ο ασθενής στο εσύ, πάει το εσύ στον ασθενή. Δηλαδή ότι η Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Ρόδου μετακόμισε στην Κάλυμνο και δεν χρειάστηκαν οι καλύμνοι ασθενείς να μεταφερθούν στη Ρόδο για να χειρουργηθούν.
Λοιπόν, γύρω στις 11 παρά 20 με τον Υπουργό, εκτός απρόπτου και καλώς εχόντων των πραγμάτων, για να μας πει τι γίνεται, γιατί από πλευράς έργων και υποδομών βελτιώνεται το ΕΣΥ. Όντως υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, αξιοποιούμε τα εκατομμύρια που δεν θα τα έχουμε για πολύ ακόμα. Ο μεγάλος πόνος του ΕΣΥ βέβαια είναι η έλλειψη προσωπικού. Θα τα πούμε σε λίγο μαζί του. Νωρίτερα, σε λίγα λεπτά, πρώτος μας καλεσμένος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, ο Φιλίμωνας Ζανετίδης, και με αυτόν έχουμε να πούμε ενδιαφέροντα πράγματα, από την κινητοποίηση των αλιέων μέχρι τα της ελαιοκομικής περίοδου, γιατί πολλά ακούγονται. Εκείνος είναι ο καθήλυν αρμόδιος να μας ενημερώσει υπεύθυνα και για την ελαιοπαραγωγή, αλλά ενδεχομένως, αν και είναι νωρίς ακόμα, και για τις τιμές του ελαιολάδου. Οπότε Νίκο, πάμε γρήγορα γρήγορα στο πρώτο μας τραγούδι για να επανέλθουμε.

0: Εδώ είμαστε και όπως σας είπα, πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, ο Φιλίμωνας Ζανετίδης, και για το θέμα των κινητοποιήσεων των αλιέων, αλλά και για το πώς φαίνεται ότι θα πάει η ελαιοκομική περίοδος. Κύριε Ζανετίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Γαβριλιώτη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Να ζητήσω καταρχάς ένα σχόλιο σας για τις κινητοποιήσεις των αλιέων. Πανελλαδική είναι, αλλά έχουμε εδώ και κάποια νησιά έτσι που πολύ δυναμικά οι αλιοί συμμετέχουν στην κινητοποίηση. Έχουν πολλά προβλήματα.
1: Ναι. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε τον πρώτο αλευτικό στόλο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Η περιφέρεια μας.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, δικαίως οι αλιείς μας αγωνίζονται λόγω της αύξησης, της μεγάλης αύξησης που υπάρχουν στα καύσιμα, και έχουν κάθε λόγο να το διεκδικούν. Εμείς έχουμε θέσει, σαν Περιφερειακή Αρχή, έχουμε θέσει εδώ καιρό αυτά τα ζητήματα, όπως και άλλα, σε συνεργασία πάντα με τους συλλόγους, τους αλευτικούς συλλόγους των νησιών μας, στο αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αλλά ξέρετε, οι περισσότερες αποφάσεις εξαρτώνται από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μια συνάφεια αυτών των θεσμικών οργάνων, και από εκεί πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις. Δίκιο έχουν οι αλλοί μας στη διεκδίκηση αυτών που ζητούν σχετικά με την αύξηση των καυσίμων που υπάρχει.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι δίκιο έχουν και στα υπόλοιπα, τουλάχιστον αυτά που έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες από τους αλλοίς της περιοχής μας. Το νούμερο ένα είναι αυτό, αλλά ξέρετε ότι έχουν και άλλα, είναι η υπεραλίευση, είναι η δραστηριότητα των αλλιέων από την γείτονα χώρα που έρχονται εδώ και λειτουργούν, όπως λένε οι δικοί μας ψαράδες, κατά παράβαση των ελληνικών και των ευρωπαϊκών κανονισμών. Είναι πολλά τα θέματα. Είναι οι λαγοκέφαλοι,
1: Σωστά. Όμως, να ξέρετε ότι αυτά έχουν μια σειρά, μια αλληλουχία, μια συνέχεια. Σας το λέω γιατί γνωρίζω από το 2014 που ασχολούμαι με τον τομέα, με τον πρωτογενή τομέα της περιφέρειάς μας. Μαζί καταγράψαμε, μαζί πήγαμε στην Βουλή, μαζί συντάσσουμε με τους αλληλείς τα υπομνήματα που υποβάλλουμε. Έχουμε κερδίσει αρκετά με τη συνεργασία αυτή, όπως είναι αποζημιώσεις με τα θηλαστικά, όπως είναι το θέμα με τους λαγοκέφαλους που έχει μπει σε μια ασειρά και αναμένουμε την ένταξη, την ανακοίνωση της ένταξης στο πρόγραμμα, στο πιλωτικό πρόγραμμα του Υπουργείου.
0: Ναι, ακόμα την αναμένουμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, αυτά είναι για πρώτη φορά γίνεται τη χώρα, δύο περιφέρειες να υποβάλουν κοινή πρόταση με το ΕΛΚΕΘΕ, με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών, για το πιλωτικό ερευνητικό αυτό πρόγραμμα του Υπουργείου. Υποβλήθηκε πρόθεσμα η κοινή πρόταση μετά από αρκετές τηλεδιασκέψεις, μπορώ να πω, μεταξύ των αρμοδιών υπηρεσιών των περιφερειών μας, αλλίας, και του ΕΛΚΕΘΕ, αλλά και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπουργείου. Συμμετείχαμε όλοι αυτοί οι φορείς μαζί αρκετές φορές. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε υποβάλει το τεχνικό δελτίο πράξης στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου. Έχουμε σχεδόν έτοιμη, μπορώ να πω στο 99% την προγραμματική σύμβαση, την κοινή προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δύο περιφερειών και του ΕΛΚΕΘΕ, που πρόκειται να υπογραφεί μετά την ένταξη από τα αρμόδια όργανα, δηλαδή τις περιφερειακές επιτροπές των περιφερειών.
0: Α, μάλιστα. Είναι θέμα δηλαδή περιφερειών ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Υποθέτουμε ότι θα πάει κάπως γρήγορα η διαδικασία. Δεν είναι θέμα Υπουργείου, με λίγα λόγια πια.
1: Το Υπουργείο φεύγει από πάνω του όταν ανακοινώσει την ένταξη.
0: Α.
1: Όταν ανακοινωθεί η ένταξη στο πρόγραμμα των περιφερειών και του ΕΛΚΕΘΕ, μετά αναλαμβάνουμε δράση εμείς με τους αλλιευτικούς συλλόγους, με το ΕΛΚΕΘΕ φυσικά, Αλλά υπάρχουν ακόμα και διοικητικές διαδικασίες που πρέπει να διευκολυνθούν. Αντιλαμβάνεστε ότι οι προγραμματικές συμβάσεις εγκρίνονται και από την αποκεντρωμένη διοίκηση και από το ελεκτικό συνέδριο. Εντάξει, νομίζω ότι γρήγορα θα τα προσπεράσουμε αυτά. Έχει γίνει ήδη σχετική προεργασία πάνω στο κομμάτι αυτό το δημοσιονομικό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι δεν θα έχουμε προβλήματα.
0: Ωραία, το περιμένουμε και εμείς, το περιμένουν οι ψαράδες περισσότερο από εμάς. Τώρα, να φύγουμε από αυτό, κύριε Ζανετίδη, και να πάμε στην ελαιοκομική περίοδο. Τι εικόνα έχετε εσείς αυτή τη στιγμή, πώς θα πάει η παραγωγή?
1: Λοιπόν, η εικόνα που έχουμε είναι ότι θα έχουμε μια πλούσια παραγωγική, ελαιοπαραγωγική χρονιά. Αυτό δείχνουν. Αυτή την εικόνα έχουμε από τα νησιά μας και από τη Ρόδο και από την Κο και από όλα τα νησιά και από τις Κυκλάδες. Υπάρχει μια καλή χρονιά, όπως έτσι διαφαίνεται. Mm-hmm. Αυτή την εικόνα έχω. Αναμένουμε να ολοκληρωθούν οι τελευταίοι ψεκασμοί που δεν έχουν ολοκληρωθεί λόγω και των βροχοπτώσεων που είχαμε τώρα τελευταία, mm-hmm. προκειμένου να υπάρξουν οι αναγκαίες έρευνες για να μην υπάρχουν υπολείμματα του φυτοφαρμάκου του δάκου που έχει γίνει από το ψεκασμό, για να ανοίξουν, να δοθεί άδεια να ανοίξουν τα ελαιοτριβία, να αρχίσει το συλλογή του ελαιόκαρπου.
0: Mm-hmm. Περίπου πότε εκτιμάτε ότι θα ανοίξουν τα ελαιοτριβία?
1: Όπως κάθε χρόνο, τώρα μια εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα πίσω, εξαρτάται και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Νομίζω ότι θα είμαστε προς το τέλος του μήνα, αρχές του Νοέμβρη, κάπου mm-hmm. εκεί θα είμαστε.
0: Μάλιστα. Είπατε ότι θα είναι καλή η παραγωγή και φέτος. Φαίνεται ότι τα δέντρα έχουν καρπό, πράγματι. Αυτό ακούμε κι εμείς.
1: Αυτό βλέπουμε. Ναι. Αυτό βλέπουμε και αυτές τις ενημερώσεις έχουμε από την υπηρεσία.
0: Mm-hmm. Αυτό που εγώ ακούω πάντως, κύριε Ζανετίδη, και δεν ξέρω αν είναι νωρίς ή αν εσείς έχετε διαφορετική εικόνα, είναι ότι επειδή και πέρσι ήταν μια καλή περίοδος και φαίνεται ότι και φέτος, εκτός απρόοπτου βέβαια, θα είναι μια καλή περίοδος, ότι θα πέσει η τιμή και ότι θα γίνει λίγο ασύμφορο το μάζεμα σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω.
1: Ας περιμένουμε να δούμε, θα έλεγα εγώ, να δούμε. Ο πρώτος μήνας θα δείξει, θα έχουμε μια εικόνα, νομίζω, από την συλλογή και από τα αποτελέσματα. Μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο η ποιότητα αναγνωρίζεται και έχει επιπλέον τιμή. Αυτό μας εκεί εστιάζουμε και εκεί εστιάζουμε και η παραγωγή μας, την ποιότητα.
0: Κατά κανόνα έχουμε εξαιρετική ποιότητα εμείς εδώ, έτσι.
1: Ναι, κατά κανόνα. Πιστεύω και φέτος θα έχουμε το ίδιο. Θα δούμε, θα δείξει. Η ζήτηση με την αγορά, με την ποιότητα παίζουν πάντα ρόλο στις τιμές.
0: Ναι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Νωρίς είναι ακόμα, όπως είπατε, προς τα αρχές μέσα Νοεμβρίου που θα ανοίξουν και τα ελαιοτριβία, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Ζανετίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Και αυτό τον Οκτώβρη κάνουμε τη γνώση δημιουργικό παιχνίδι στο νησί μας. Πού? Στο Καστελόριζο, στο Φεστιβάλ Γρίφων και Επιστήμης από 16 έως 18 Οκτωβρίου.
4: Ένα τριήμερο γεμάτο γρίφους, ανακαλύψεις και επιστημονικές εκπλήξεις.
3: Φεστιβάλ Γρίφων Καστελορίζου, παιχνίδια επιστήμης 16 έως 18 Οκτωβρίου.
4: Μια μεγάλη γιορτή της επιστήμης για μικρούς και μεγάλους που διοργανώνει το Μουσείο Γρίφων στο ακριτικό μας νησί.
3: Για πληροφορίες, castellorizofestival.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα» συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Υπάρχουν ελιές που θυμούνται αιώνες και κάτω από αυτές γεννιούνται νέες συναντήσεις. Για πέμπτη χρονιά η Πολυκρήτη παρουσιάζει στην Άξο το πολιτιστικό φεστιβάλ «Μία βραδιά κάτω από την ελιά». Τα Πολυκρήτη Gastronomic Dialogues ενώνουν γαστρονομία, τέχνη και πολιτισμό. Οι σερφς δημιουργούν μαζί με τα παιδιά του νησιού. Και το Σάββατο η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο βιολί και ο Ανδρέας Συμβουλόπουλος στο πιάνο. Μία βραδιά κάτω από την ελιά. 8 με 10 Οκτωβρίου στην Άξο. Πληροφορίες πολυκρήτη.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εν αναμονή της σύνδεσής μας με τον Υπουργό Υγείας, να πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα που μας έρχεται από τη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου και έχει να κάνει με τις αλλαγές που φέρνει στην λειτουργία των προσχολικών κέντρων, των δημοτικών παιδικών σταθμών, ο νέος κώδικας. Μια και οι συμβασιούχοι, αυτοί οι οποίοι τόσα χρόνια στελέχωναν τους σταθμούς και πληρώνονταν μέσω ΕΣΠΑ, θα πρέπει στο εξής να μεταφερθούν στους Δήμους από το 2028, να μεταφερθούν στους Δήμους και να πληρώνονται από αυτούς. Το θέμα έχει απασχολήσει αρκετές φορές τη δημοσιότητα. Χθες τέθηκε και στην Δημοτική Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε και ενέκρινε την όλη διαδικασία. Πάμε να ακούσουμε την εισήγηση του θέματος έτσι όπως κατατέθηκε στη συνεδρίαση από τον αρμόδιο υπάλληλο, τον κύριο Μουστάκα.
1: Σταματάει η χρηματοδότηση του προσωπικού ΕΣΠΑ από το 2000, από την σχολική χρονιά 2027-2028, και για το λόγο αυτό μας εν τέλει κατά κάποιον τρόπο να προσθέσουμε τις θέσεις του υφιστάμενου προσωπικού στον δικό μας ΟΕΗ. Σύμφωνα λοιπόν με την διαδικασία αυτή προστίθενται 185 θέσεις με συγκεκριμένα

σκεπτικό, το οποίο υπάρχει στην εισήγηση στο μεγαλύτερο μέρος, και με μια οικονομική επιβάρυνση συνολικά, η οποία από τον προϋπολογισμό του 2028 θα ανέλθει περίπου στα 4,5 εκατομμύρια, τα οποία είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια πάνω από ό,τι πληρώνουμε σήμερα σαν Δήμος. Να προσθέσω ότι ο αριθμός των συγκεκριμένων μελών, ο συγκεκριμένος αριθμός, ρυθμίζεται, μας επιβάλλεται να τον καθορίσουμε σύμφωνα με έναν πρότυπο κανονισμό λειτουργίας των παιδικών σταθμών. Επίσης, υποχρεωνόμαστε να υπολογίσουμε 10% αύξηση για την καλή λειτουργία. Και τέλος, υπάρχουν 15 θέσεις νηπιαγωγών, οι οποίες μετά, θα έλεγα και από δική μας προσπάθεια του Δήμου, του Δημάρχου, καταφέραμε να σωθούν σε εισαγωγικά, ώστε αυτές μετατρέπονται πανελλαδικά βέβαια σε πιέψιλον διοικητικού, όπως είχε γίνει με τους δημοτικούς αστυνόμους, αν θυμάστε, αλλά για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών χρειάζεται να προσλάβουμε 15 άτομα για να μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να λειτουργεί με διοικητικό προσωπικό. Οπότε αυτό είναι το πλαίσιο σε γενικές γραμμές. Στον επόμενο χρόνο λειτουργίας μόνο 4 μηνών, το πρόσθετο έξοδο θα είναι ποσό, θα είναι περίπου γύρω στα 800-900 χιλιάδες ευρώ.

0: Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι η Άδωνη Γεωργιάδη μάλλον δεν θα έχουμε όπως όλα δείχνουν. Του μίλησα μόλις τώρα στο τηλέφωνο. Είναι σε σύσκεψη στην Κάλυμνο με τους ψαράδες, από ό,τι έχω μάθει, για την κινητοποίηση των αλλιέων που είναι σε εξέλιξη, και μου είπε ότι δεν μπορεί τώρα να τους αφήσει τους ανθρώπους για να βγει στον αέρα. Σεβαστό και κατανοητό. Λοιπόν, πάμε στα θέματά μας εμείς, αφού δεν μπορούμε να έχουμε τον Υπουργό Υγείας στον αέρα. Ένα πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων, άθλησης τέλος πάντων, για όλους, υλοποιεί για άλλη μια χρονιά η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου της Ρόδου. Είναι ένα πρόγραμμα που γίνεται σε διάφορες εγκαταστάσεις του Δήμου της Ρόδου με τους γυμναστές του, και το κυριότερο, πέρα από το ότι περιλαμβάνει διάφορα είδη άσκησης, το κυριότερο είναι ότι είναι δωρεάν και απευθύνεται σε όλους, σε άνδρες, σε γυναίκες, σε ηλικιωμένους, σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού. Για το πρόγραμμα αυτό μας μίλησε ο υπεύθυνος, ο εντεταλμένος για αθλητικά θέματα, ο κύριος Πλίγκος. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Για άλλη μια χρονιά η Διεύθυνση Αθλητισμού και ο Δήμος Ρόδου ξεκινάνε τα προγράμματα άσκηση για όλους. Είναι προγράμματα τα οποία γίνονται εδώ και 20 χρόνια σχεδόν, από ό,τι ξέρω και από ό,τι μου έχουν πει και οι πιο παλιοί. Είναι προγράμματα τα οποία γίνονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας, στο κλειστό της Κρεμαστής, στο κλειστό Βενετόκλειο, στο γυμναστήριο στο Καλυπάτηρα και στο βοηθητικό του Διαγόρα στο γυμναστήριο το οποίο έχουμε. Γίνεται από τους γυμναστές μας, και το σημαντικότερο είναι ότι αυτά τα προγράμματα γίνονται και στα ΚΑΠΕ για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.
2: Τι περιλαμβάνουν και δηλαδή τι είδους γυμναστική και πού απευθύνονται?
1: Απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και είναι προγράμματα τα οποία είναι ενδυνάμωσης και για όλο τον κόσμο. Και στα ΚΑΠΗ είναι για την κινησιολογία του κάθε ανθρώπου, να τους βοηθούν ώστε να κινούνται καλύτερα στους άνθρωπους που έχουν θέματα. Περιλαμβάνει τα πάντα, όπως είπαμε, ασκείς ενδυνάμωσης για όλο το σώμα, είτε με το βάρος του σώματος είτε με βάρη. Έχουμε εξειδικευμένους γυμναστές, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί γυμναστές και οι τέσσερις, και κάτω από ειδικά προγράμματα ακολουθεί όλος ο κόσμος.
2: Και επίσης υπάρχουν και διάφορα ωράρια, διαφορετικές μέρες, ώστε να βολεύουν όσο γίνεται περισσότερους συμπολίτες.
1: Είναι πρωινές οι ώρες και απογευματινές. Οπότε καλύπτουμε όλες τις ώρες της ημέρας και όλους τους ανθρώπους ανάλογα με τα ωράρια τους.
0: Και πού μπορεί να απευθυνθεί κανείς?
1: Απευθύνεται στη Διεύθυνση Αθλητισμού πάνω, στα τηλέφωνα τα οποία έχουμε αναρτήσει στη δημοσίευσή μας. Απευθύνονται και παίρνουν πληροφορίες για τα προγράμματα μας.
0: Λοιπόν, αυτά με τα προγράμματα άθλησης που υλοποιεί για άλλη μια χρονιά ο Δήμος της Ρόδου. Πάμε στην Κάλυμνο, κυρίες και κύριοι. Όπως σας είπα, δεν θα μπορέσουμε τελικά να μιλήσουμε με τον Υπουργό Υγείας, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε συνάντηση με τους ψαράδες, όπως μαθαίνουμε. Θα συνομιλήσουμε όμως με τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Ρόδου και Διευθυντή της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ρόδου, τον Μιχάλη τον Σοκορέλο, ο οποίος είναι στην Κάλυμνο μαζί με τον Υπουργό, γιατί εκεί πήγε το team της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου μας. Θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Καλή σας ημέρα, κύριε Σοκορέλο.
3: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, τι κάνετε σήμερα στην Κάλυμνο?
3: Είμαστε ήδη εμείς εδώ μια εβδομάδα περίπου. Κάναμε ένα πρόγραμμα, αυτό που είχε ξαναγίνει και στο παρελθόν, άρρωστοι που ήταν στη λίστα του νοσοκομείου της Ρόδου, επειδή θα περιμένανε την αναμονή για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να έρθει η ΣΑΤ, θα χειριστούμε. Προτιμήσαμε σε συνεννόηση με το Υπουργείο, ένα πρόγραμμα του Υπουργείου, να αφιερώσουμε μία εβδομάδα 10 μέρες, να έρθουμε να τους χειρουργήσουμε εδώ στο νοσοκομείο, που είναι το ίδιο καλό και τα χειρουργεία καινούρια. Προτιμούν να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι και από την ταλαιπωρία και από την αναμονή και από τα προβλήματα που έχουν. Και πράγματι το κάναμε. Mm-hmm. Το χειρουργήσαμε 10 αρρώστους. Mm-hmm. Ολικές αρθροπλαστικές ισχύουν και γόνατος. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι οι άνθρωποι και τώρα παρακαλούμε να ξανάρθουμε. Και το ίδιο θα πούνε και στον Υπουργό, ότι είναι ένα πρόγραμμα πρωτοποριακό πολύ καλό, εξυπηρετεί τον κόσμο, και εκτός από αυτό προέκυψαν και δύο κατάγματα, κάναμε και τα κατάγματα, είδαμε και εξωτερικούς ασθενείς, τα λέω λίγο βιαστικά,
0: ναι.
3: 40 άτομα, και από τα 40 άτομα που είδαμε Προέκυψαν 20 χειρουργία, Μαριέτα μου.
0: Α, μάλιστα. Οι μισοί θέλανε μυστέρι, δηλαδή.
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
3: Και ήδη είναι προγραμματισμένοι και αυτοί. Να δω τώρα πώς θα γίνει, είτε στη Ρόδο είτε θα ξανάρθουν εδώ πέρα. Mm-hmm. Είμαι εγώ εδώ με τον κύριο νομικάριο τον Δημήτρη. Mm-hmm. Και τον κύριο Σοκορέλο τον Σωτήρη, τον νεότερο.
0: Μάλιστα, ναι, Σοκορέλο Τζούνιορ που είναι μαζί σας.
3: Ναι, ναι.
0: Οπότε θα δείτε και αυτούς που χειρουργήσατε την περασμένη εβδομάδα και προφανώς σήμερα δεν θα κάνετε
3: τώρα
0: χειρουργία.
3: Θα κάνουμε επίσκεψη, ναι. Όχι, όχι. Ναι. Είναι μια χαρά, περπατάνε.
0: Ναι.
3: Και να πάμε μια επίσκεψη με τον Υπουργό, να τους πει μια καλημέρα και να συνομιλήσει μαζί του.
0: Μάλιστα. Και ο Υπουργός θα εγκαινιάσει και την ανακαινισμένη καρδιολογική κλινική, νομίζω, έτσι.
3: Είναι, ναι. Εδώ και η Δωρητής, ο κ. Καθοπούλης. Και θα εγκαινιαστεί και αυτή η πτέρυγα, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
3: Αυτά στη γενική.
0: Μάλιστα.
3: Αυτή είναι το Δημαρχείο, μετά πάνε στο Επαρχείο. Αυτό λέει το πρόγραμμα.
0: Ναι.
3: Ένα χαιρετισμό μετά από τον Δεσπότη. Και θα έρθουν στο νοσοκομείο που τους περιμένουμε.
0: Ναι. Τώρα να ρωτήσω, επειδή είστε μαζί με τον Υπουργό και
3: ναι,
0: προφανώς έχετε συζητήσει και πάλι όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν
3: ναι,
0: με το νοσοκομείο Ρόδου, τα ξέρει κιόλας, έτσι.
3: Ναι.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι βέβαια το προσωπικό. Η έλλειψη
3: το
0: προσωπικού
3: ξέρω
0: σε όλα σχεδόν τα επίπεδα.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Το ξέρω και αυτό είναι που προσπαθεί, γιατί είναι το πρόβλημα, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν οι θέσεις. Οι θέσεις υπάρχουν διαθέσιμες και οι πιστώσεις και τα πάντα. Δεν βρίσκονται άτομα που να θελήσουν να έρθουν στη Ρόδο. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Δεν είναι τα κίνητρα τέτοια, γιατρέ, που να
3: ναι,
0: παρακινήσουν
3: ναι,
0: γιατρούς και όχι μόνο, δεν πάσχουμε μόνο
3: ναι,
0: από γιατρούς.
3: Είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, επειδή είμαστε παραμεθόρια περιοχή, είναι τουριστική περιοχή, είναι ακριβή περιοχή και ο κάθε ένας που είναι για να έρθει σε εμάς εδώ κάτω, αν δεν έχει κάποια σχέση με την Δωδεκάνησο, είναι δύσκολο να έρθει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν λύσεις, πιστεύω, με αυτά που θα μεθοδεύσει τώρα το Υπουργείο, ότι θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Σε κάποιο μεγάλο βαθμό, Μαριέτα μου.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή κάτι πρέπει να περιμένουμε
3: ναι,
0: από το Υπουργείο
3: ναι, ναι,
0: με λίγα λόγια.
3: Ναι, ναι, μάλιστα. Ναι. Είναι εδώ και ο κύριος Ροϊλός από τη δεύτερη, είπε. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ένα αναμονή.
3: Και όλοι οι βουλευτές.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία. Ελπίζουμε να ακούσουμε διαστόματος υπουργού λύσεις που αυτή τη φορά να καταφέρουν να ενισχύσουν ουσιαστικά το ΕΣΥ,
3: ναι,
0: έτσι όπως πρέπει.
3: Το θέλω και έτσι πρέπει να γίνει και όχι μόνο σε ένα επίπεδο
0: ναι,
3: και για το ιατρικό και για το νοσηλευτικό και για το παραϊατρικό.
0: Βεβαίως και τραυματιοφορείς χρειαζόμαστε όπως και το ΕΚΑΒ θέλει ενίσχυση, όλα θέλουν ενίσχυση.
3: Όπως επίσης για να μην παραβλέπουμε που δεν το λέει κανένας και το διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου, που και αυτό έχει πρόβλημα και υστερεί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ένα αναμονή λοιπόν. Να ευχηθώ να πάνε όλα καλά με την επίσκεψη στην Κάλυμνο. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Σοκορέλο.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
3: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα. Καλημέρα.

γράφει η ζωή και είναι και πολύ όμορφο το τραγούδι με το οποίο σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Σας ευχόμαστε να έχετε μια πολύ πολύ καλή συνέχεια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε φοροδιαφυγή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021, ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες τις οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στο ΙΕΦΚΑ. Αυστηρότερες ποινές για τις τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας πριν λίγο στο Earth News. Προειδοποίησε ότι θα είναι κακούργημα η αρπαγή έστω και ενός ευρώ μέσω τηλεφωνικής απάτης. Ο Υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι στις 15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι εξαπατούν τηλεφωνικά πολίτες θα μπαίνουν πολλά χρόνια φυλακή. Την απορία της για το γεγονός ότι εξαπατούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει συντονισμένη ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τόνισε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά και δεν δέχεται το δανεισμό. Όπως είπε, η Διεθνής Ηθική των Μουσείων αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου. Με ρητή της απόφαση, το 2021, η UNESCO αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Η επανένωσή τους είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά υπουργός. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, για το οποίο συνελήφθησαν 3 άτομα νεαρής ηλικίας. Ένας 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλοι 2 για συνέργεια. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένικος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία. Από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένα κάλικας και 2 βλήματα, ενώ σε ακάλυπτο χώρο βρέθηκε ένα πιστόλι μήκους 22 εκατοστών. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι πολύ καλό, πολύ σημαντικό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Στρατηγικού Διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του Στρατηγικού Διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Τουρκία, 15χρονη μαθήτρια έβγαλε μαχαίρι, τραυματίζοντας 5 συμμαθητές της έξω από ένα συντηρητικό σχολείο κατά τη διάρκεια καυγά με άλλες συνομήλικές της. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα. Οι μαθητές έλαβαν πρώτες βοήθειες. Συνελήφθη 15χρονη. Το γραφείο της περιφέρειας της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή έρευνας για το συμβάν. Drones επιτέθηκαν σε 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, όπως επιβεβαίωσε το Συμβούλιο Υπουργών της Βουλγαρίας. Τα 2 πλοία φέρεται να επλήγησαν ενώ βρίσκονταν στη βουλγαρική αποκλειστική οικονομική ζώνη στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Μήνυμα αποφασιστικότητας και εθνικής ανεξαρτησίας εξέπεμψε χθες από την Κάρπαθο με αφορμή τα 82 χρόνια από το επαναστατικό απελευθερωτικό κίνημα του νησιού. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας συνέδεσε το μήνυμα του 1944 με το σήμερα, τονίζοντας ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις προστατεύουν με την ίδια τόλμη την πατρίδα έναντι κάθε απειλής. Σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση κατά του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου αναφορικά με το ΦΟΔΖΑ προχώρησε χθες μέσω της ΣΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Ο Δήμαρχος καυτηρίασε τη συνεχή και αποκλειστική προβολή του Περιφερειάρχη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι στην επικοινωνιακή εικόνα του οργανισμού κυριαρχεί μόνο ένα πρόσωπο, παρά το γεγονός ότι η Περιφέρεια κατέχει το 40% του φορέα, ενώ η πλειοψηφία του 60% ανήκει στους Δήμους. Αυτό το 40% έχει βαθιά ανάγκη να αυτοπροβάλλεται. Τη συμμεριζόμαστε αυτή την ανάγκη, είπε χαρακτηριστικά. Την αποφασιστικότητά του να δώσει οριστική λύση στο ζήτημα του καταβλισμού των Ρωμά στο Καρακόνερο ξεκαθάρισε χθες στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Δήμαρχος Ρόδου. Υπογράμμισε ότι ο καταβλισμός θα διαλυθεί οριστικά μέχρι το τέλος της τρέχουσας δημοτικής θητείας, επισημένοντας ότι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Μάλιστα, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, δηλώνοντας ότι θα κάνουν ό,τι χρειαστεί, ακόμα και αν αυτό τους οδηγήσει σε έκπτωση από το αξίωμά τους. Στην Κάλυμνο βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα εγκαινιάσει την ανακαινισμένη καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου. Κοσμή τώρα στις Βουλής των Ελλήνων εξελέγει για 8η συνεχόμενη φορά ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης. Συνεχίζω με την ίδια αποφασιστικότητα μέσα και έξω από τη Βουλή για τα Δωδεκάνησα και τους ανθρώπους τους, δήλωσε ο βουλευτής. Σε κινητοποίησεις βρίσκονται οι επαγγελματίες αλληλείς, ζητώντας άμεση στήριξη για το αυξημένο κόστος λειτουργίας των σκαφών τους και ιδιαίτερα για την τιμή του πετρελαίου. Παράλληλα, ζητούν την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων που, όπως υποστηρίζουν, προορίζονται για τον κλάδο, ενώ θέτουν και το ζήτημα του ανταγωνισμού από τουρκικά αλλιευτικά στο Αιγαίο. Πλέον είναι θέμα επιβίωσης λόγω του πετρελαίου. Υπάρχουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν προβλεφθεί για τον κλάδο και δεν έχουν δοθεί, δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτειας Αλίας Καλύμνου Μανώλης Κουλιάς. 76 πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν στην περιοχή των Πεύκων. Πρόκειται για 19 άντρες, 20 γυναίκες και 37 ανήλικους. Οι 56 εξ αυτών οδηγήθηκαν στη λιμενική αρχή της Ρόδου, ενώ οι υπόλοιποι 20 μεταφέρθηκαν σε κρατητήρια της ελληνικής αστυνομίας. Έθριος ο καιρός και σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστράφακες ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στην Έθνο του Αιγαίου. Η ραδιοπλόηση είναι εδώ κοντά μας, είναι μαζί μας αυτή την ώρα, από αυτή την ώρα μέχρι και τις λίγα λεπτά μάλλον πριν από τις 12. Είναι ο Γιώργος Ομπαλής στην τεχνική επιμέλεια, ο Νικός Οκάπρος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Και θα πάμε σήμερα σε ένα λίγο έτσι ζήτημα το οποίο μας απασχολεί, σαν κοινωνία μας απασχολεί, με την αφορμή των επεισοδίων που έγιναν μεταξύ εκπαιδευτικών και Ρωμά στα Νέα Λιώσια. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι για να ξεκινήσουμε με το θέμα αυτό.

Λοιπόν, κάποια στιγμή θα έχουμε, ελπίζω αύριο, στην αυριανή εκπομπή θα έχουμε ψυχολόγο ή κοινωνική λειτουργό στην εκπομπή μας, που θα μιλήσει για το ζήτημα των Ρωμά. Έχουμε και εμείς εδώ παιδιά τα οποία πάνε στο σχολείο, και μάλιστα αρκετά παιδιά, και η ένταξή τους δεν είναι μόνο στα γαθιά. Παίρνω αφορμή από το περιστατικό το οποίο έγινε στα Νέα Λιώσια, που χτυπήθηκε, τραυματίστηκε η γυναίκα από η διευθύντρια του σχολείου στα Νέα Λιώσια, από επίθεση γονέως. Το σχολείο είναι χώρος όπου, ανεξάρτητα από την καταγωγή του κάθε παιδί ή από την κοινωνική του προέλευση ή από την οικονομική του κατάσταση κτλ., πρέπει πραγματικά να έχει ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, στη γνώση, στη ζωή. Όμως η φίτηση των Ρωμά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται, και δεν νομίζω πως αντιμετωπίζεται, ούτε ως πρόβλημα ούτε ως αριθμό σε μια στατιστική. Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης, είναι ζήτημα ευθύνης της πολιτείας, και ταυτόχρονα η ένταξη προποθέτει κανόνες που ισχύουν για όλους. Συστηματική φίτηση, σεβασμός στη σχολική κοινότητα, συνεργασία με εκπαιδευτικούς και γονείς και ουσιαστική προσπάθεια ώστε κανένα παιδί να μην μένει πίσω. Και έτσι πρέπει, η κοινωνία μας θα πρέπει να εξελιχθεί. Και μάλιστα έχουμε δει πολλά παιδιά Ρωμά να δίνουν πανελλήνιες και να πετυχαίνουν πολύ καλά. Πραγματική ισότητα δεν σημαίνει διαφορετικοί κανόνες για διαφορετικούς ανθρώπους. Σημαίνει ίσα δικαιώματα, σημαίνει ίσες ευκαιρίες, σημαίνει ίδιες υποχρεώσεις. Το σχολείο πρέπει και είναι, και πρέπει να είναι, δεν είναι απαραίτητα σε κάποια σχολεία, αλλά πρέπει να είναι ένας χώρος ισότητας, ένας χώρος όπου σπάνε κοινωνικοί αποκλεισμοί, ανοίγει ο δρόμος για ένα καλύτερο μέλλον. Όμως να δίνεται αυτή η ευκαιρία να υπάρχει χώρος ισότητας, αλλά να το σέβονται και οι Ρωμά αντίστοιχα το ίδιο. Η εκπαίδευση είναι δικαίωμα, αλλά είναι και ευθύνη. Η παρουσία των παιδιών στα σχολεία δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης, προκατάληψης ή κοινωνικού αποκλεισμού, διότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα στη μόρφωση και στην πρόσβαση σε ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον. Όμως το αντίστοιχο πρέπει να γίνεται και από τους Ρωμά, από τις οικογένειες, γιατί περισσότερο όταν ένα παιδί, και δεν απαραίτητο να είναι Ρωμά, όταν ένα παιδί έχει μεγαλώσει κάπως αλλιώς, με έναν πατέρα ή μητέρα να είναι από πάνω του και να έχουν έτσι μία προστασία παράλογη μερικές φορές, τότε ξεφεύγει η κατάσταση. Και αυτή η προστασία οπωσδήποτε στο σχολείο δίνεται από τους εκπαιδευτικούς, από τους περισσότερους τουλάχιστον, για να μην είμαι απόλυτη. Αλλά μερικές φορές μπερδευόμαστε και εμείς οι γονείς και τα κάνουμε πραγματικά, τα κάνουμε τα πράγματα πολύ πιο άσχημα. Η πραγματική ένταξη δεν επιτυγχάνεται με την εγγραφή ενός σχολείου, αλλά απαιτεί καθημερινή φίτηση, καθημερινή και σταθερή φίτηση, όχι να πηγαίνουμε όποτε το σκεφτόμαστε. Συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία, συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, σεβασμό στους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή, οφείλει να στηρίξει έμπρακτα τις οικογένειες Ρωμά η πολιτεία, να αντιμετωπίζει την σχολική διαρροή, να ενισχύει τις δομές εκπαίδευσης, να παρέχει υποστήριξη. Οφείλουν να τα κάνουν όλα αυτά. Και από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν μια διαφορετικότητα, υποψιάζονται ότι κάποια στιγμή θα δεχτεί το παιδί τους επίθεση. Δεν είναι πάντα έτσι. Δεν είναι πάντα έτσι. Οι οικογένειες έχουν ευθύνη. Η εκπαιδεύση των παιδιών δεν μπορεί να θεωρείται προαιρετική. Η φίτηση είναι δικαίωμα του παιδιού και υποχρέωση που πρέπει να τηρεί. Δεν βοηθά κανένα η λογική του όλα επιτρέπονται επειδή υπάρχει διαφορετικότητα. Όπως δεν βοηθά και η αντίθετη λογική του αποκλεισμού και η λογική της γενίκευσης. Αυτή η διαφορετικότητα πρέπει να γίνεται σεβαστή, αλλά οι κανόνες να είναι κοινοί για όλους. Το ζητούμε δεν είναι ένα σχολείο το οποίο φιλοξενεί παιδιά διαφορετικής καταγωγής. Είναι ένα σχολείο που μορφώνει, εντάσσει, προστατεύει, ανοίγει δρόμους για το μέλλον, διότι η καλύτερη απάντηση στη φτώχεια, στον αποκλεισμό και στην περιθωριοποίηση είναι η εκπαίδευση.
Κανένα παιδί δεν μπορεί να στερηθεί αυτή την ευκαιρία. Κανένα παιδί. Όμως, κανένα παιδί δεν μπορεί να νιώθει ότι κάνω οτιδήποτε στο σχολείο εις βάρος των δασκάλων. Όμως, έχω ένα μπαμπά από πίσω. Έχω μία μαμά η οποία θα έρθει, θα δει, θα τραυματίσει, όπως έγινε στα Λιώσια. Και δεν είναι ελαφρύς ο τραυματισμός. Ήταν μπροστά στο παιδί της διευθυντρίας που νοσηλεύεται με αμοιχές σε σοβαρή κατάσταση. Είναι μητέρα ανηλίκου που ήταν παρός στον τραυματισμό και θα πρέπει κάπως να το φροντίσουμε αυτό. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία πιθανότατα αύριο να συνομιλήσουμε με κοινωνική λειτουργό και ίσως και με ψυχολόγο. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής. Ρολό φιλέτο 450 γραμμάρια 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ. Γλασέ 1 κιλό 2 και 69. Λακωνική κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο. Μαργαρίνι σοφτ 400 γραμμάρια 1 και 56. Αλατίνι. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία 3 επί 1 κιλό 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου, το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου. Με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο. Την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. tinosworldmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Και αυτό τον Οκτώβρη κάνουμε τη γνώση δημιουργικό παιχνίδι στο νησί μας. Πού? Στο Καστελόριζο, στο Φεστιβάλ Γρίφων και Επιστήμης από 16 ως 18 Οκτωβρίου.
4: Ένα τριήμερο γεμάτο γρίφους, ανακαλύψεις και επιστημονικές εκπλήξεις.
3: Φεστιβάλ Γρίφων Καστελορίζου, παιχνίδια επιστήμης 16 ως 18 Οκτωβρίου.
4: Μια μεγάλη γιορτή της επιστήμης για μικρούς και μεγάλους που διοργανώνει το Μουσείο Γρίφων στο ακριτικό μας νησί.
3: Για πληροφορίες, castellorizofestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Υπάρχουν ελιές που θυμούνται αιώνες και κάτω από αυτές γεννιούνται νέες συναντήσεις. Για πέμπτη χρονιά η Πολυκρήτη παρουσιάζει στην Άξο το πολιτιστικό φεστιβάλ «Μία βραδιά κάτω από την ελιά». Τα Πολυκρήτη Gastronomic Dialogues ενώνουν γαστρονομία, τέχνη και πολιτισμό. Οι σερφς δημιουργούν μαζί με τα παιδιά του νησιού. Και το Σάββατο η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο βιολί και ο Ανδρέας Συμβουλόπουλος στο πιάνο. Μία βραδιά κάτω από την ελιά. 8 με 10 Οκτωβρίου στην Άξο.

0: του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, σήμερα βρίσκεται στην Κάλυμνο ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Με ανάρτηση του γνωστοποίησε ότι στο νησί μεταφέρεται ολόκληρη η χειρουργική ομάδα της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ρόδου, προκειμένου κάποιοι ασθενείς να υποβληθούν στις επεμβάσεις που χρειάζονται, χωρίς να είναι αναγκασμένοι να μετακινηθούν στο Νοσοκομείο Ρόδου. Είπε ότι ναι, αυτό έχει γίνει και άλλες φορές, βέβαια έχει γίνει και άλλες φορές, έχουν μεταφερθεί και άλλες φορές χειρουργοί, γιατί πάσχει το νοσοκομείο της Καλύμνου, πάσχει από ορθοπαιδικούς χειρουργούς. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, επικεφαλής της ομάδας είναι ο κ. Σοκορέλος, ο οποίος είναι διευθυντής ορθοπαιδικής κλινικής του νοσοκομείου, με το συγκεκριμένο εγχείρημα να εντάσσεται στη νέα φιλοσοφία του ΕΣΥ για μεταφορά εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών στους κατοίκους των νησιών. Οι ασθενείς χρειάζονται ορθοπαιδική χειρουργική επέμβαση και αντί να μετακινηθούν προς τη Ρόδο, θα χειρουργούνται επιτόπου στο νησί τους για να μην ταλαιπωρούνται, όπως ελέγχθηκε από τους γιατρούς και από τον κύριο Γεωργιάδη. Να πούμε ότι η σημερινή επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη στην Κάλυμνο συμπίπτει με τα εγγένεια της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλύμνου, που έχουν προγραμματιστεί είχαν προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί, αυτή την ώρα βρίσκονται εκεί. Η ανακαίνιση της κλινικής αποτελεί μέρος των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα στο νοσηλευτικό ίδρυμα, και να πούμε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο ιδιαίτερα πυκνό πρόγραμμα των τελευταίων ημερών στα Δωδεκάνησα. Υπενθύμισε ότι βρέθηκε στην Κάρπαθο για τα εγγένεια του νέου αξονικού τομογράφου στο νοσοκομείο του νησιού και για τις εκδηλώσεις για την επέτειο της Επανάστασης της Καρπάθου της 5ης Οκτωβρίου του 1944, παρουσία της Προέδρου, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. Να πούμε ότι στην ίδια ανάρτηση είπε ότι το νοσοκομείο της Καρπάθου προωθείται στο νοσοκομείο η δημιουργία μονάδας τεχνητού νεφρού, ώστε οι νεφροπαθείς του νησιού να μην είναι υποχρεωμένοι

να μετακινούνται εκτός καρπάθου για τις ανάγκες της θεραπείας. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γενικότερα όλα όσα μπορεί κάποιος σε σχέση με την υγεία να κάνει στην πατρίδα του είναι πολύ καλό, διότι ξοδεύονται, διότι μετακινούνται, διότι χαλούν ένα οικογενειακό προγραμματισμό. Να πούμε επίσης ότι ο Υπουργός Υγείας έκανε αναφορά στην παρουσία του το βράδυ της Δευτέρας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Άφησε αιχμές για κυβερνητικά στελέχη που απουσίασαν επικαλούμενα υπουργικές υποχρεώσεις. Επέστρεψε από τα Δωδεκάνησα στην Αθήνα και πάλι ταξιδεύει ξανά στη Ρόδο για να πάει στην Κάλυμνο, είπε ο ίδιος. Είναι ένα πλήρες ρεπορτάζ που μας δίνει η εφημερίδα Ροδιακή, και το μεγαλύτερο βάρος δίνεται στη σημερινή δράση στην Κάλυμνο, με τη μετακίνηση της χειρουργικής ομάδας στη Ρόδο, προκειμένου να περιοριστούν σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των μικρότερων νησιών, δηλαδή την ανάγκη να μετακινούνται σε μεγαλύτερα νοσοκομεία, ακόμη και για προγραμματισμένες επεμβάσεις. Και μην ξεχνάμε ότι το χειρουργικό, το ορθοπαιδικό μάλλον, είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι ο καθένας θα έρθει με σπασμένα κόκαλα, με πόδια, με χέρια, με πιθανόν με σπονδυλική στήλη ή με οτιδήποτε άλλο. Οπότε δεν είναι καθόλου εύκολη αυτή η μετακίνηση, ούτε για τους ίδιους αλλά ούτε και για τις οικογένειές τους, να ξεφεύγουν από τον οικογενειακό προγραμματισμό και να πηγαίνουν σε άλλα νησιά προκειμένου να νοσηλευτούν. Το να πας σε άλλο νησί προϋποθέτει ένα μεγάλο κόστος, η μετακίνηση, τα εισιτήρια, η μετακίνηση εντός του νησιού, το να νοικιάσει ο δικός σου άνθρωπος ένα σπίτι ή να μην νοικιάσει ένα σπίτι και να είναι πάνω από τον ασθενή. Λοιπόν, αυτό θα γίνει σήμερα, εγκαινιάζεται η ορθοπαιδική κλινική, η καρδιολογική κλινική στο Βουβάλιο νοσοκομείο της Καλύμνου, και η ορθοπαιδική ομάδα της Ρόδου μεταφέρεται εκεί για άλλη μία φορά, για να με επικεφαλής τον κύριο Σοκορέλο, τον διευθυντή της ορθοπαιδικής κλινικής, για να μπορέσει να εξυπηρετήσει κάποιους ανθρώπους, να εξυπηρετήσει κάποιους ανθρώπους και να μην έχουν την ανάγκη να μεταφερθούν σε ένα άλλο τόπο, πιθανότατα στη Ρόδο ή στην Αθήνα σε κάποιες περιπτώσεις.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Γιάννη Παπά, τον πρώην Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και βουλευτή του Δεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Παπά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε την όμορφη Κάλυμνο.
0: Από την όμορφη Κάλυμνο. Τι γίνεται εκεί στην Κάλυμνο? Έχει, υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις?
1: Σήμερα έχουμε, σήμερα κάνουμε τα εξής. Πρώτον, κάνω μια συσκευή στο Δημαρχείο με τον Υπουργό, τον Άδων του Γεωργιάτου, τον Υπουργό Υγείας, όπου ξαναήρθαμε για πολλωστή φορά στην Κάλυμνο να εγκαινιάσουμε στο νοσοκομείο μια μονάδα καινούργια επίσης, μέσα στο πρόγραμμα όλων των ανακαινήσεων που έχει γίνει στο νοσοκομείο της Κάλυμνου. Και παράλληλα, ο Υπουργός να δώσει χαρητήρια στην χειρουργική ομάδα του Μιχάλη Τσοκορέλου, του Διευθυντή της Χειρουργικής Ορθοπαιδικής της Ρόδου, όπου γίνανε εδώ στην Κάλυμνο το προηγούμενες μέρες πάνω από 10 χειρουργία και είδανε πάνω από 60 καλύμνιους ασθενείς που είχαν προβλήματα σοβαρά ορθοπαιδικά. Και αυτό το πρόγραμμα το οποίο ο Άδων Γεωργιάδης θέλει να το συνεχίσει, και είναι η νέα λογική του Υπουργείου Υγείας, ότι πάμε, το εσύ πάει κοντά στους ασθενείς, γίνεται ασθενοκεντρικό. Δηλαδή πλέον δεν θα πηγαίνει ο πολίτης να περιμένει στην ουρά να γίνει το χειρουργείο του, να δει τους γιατρούς. Άρχονται γιατροί στους τόπους εδώ και είναι μια σειρά έργων που έχουν γίνει. Φανταστείτε, όταν ο κύριος Γόγος, ο οποίος χειρούργησε, πήραμε και πολλά συγχαρητήρια και από τον Πολωνό πρέσβη στην Ελλάδα για ένα χειρουργείο που έγινε σοβαρό μέσα στο καλοκαίρι από ένα τουρίστα Πολωνό που ήταν στην Κάλυμνο, έκανε και ο κύριος Γόγος χειρουργία. Ήρθαν από το Ιπποκράτη, το νοσοκομείο, οι κλινικές και είδανε παθολόγοι γιατροί, γυναικολόγοι γιατροί. Είδανε πάνω από 600 άτομα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο Καλύμνους εδώ στο νησί. Ένα πρόγραμμα συνέχεια στήριξης των ακριτικών περιοχών, αλλά πάνω απ' όλα των νησιών μας που είναι σημαντικό για εμάς. Αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με την Κάρμα, αλλά χθες να πούμε ότι χθες ήμασταν πάλι με τον Υπουργό Υγείας στην Κάρπαθο, όπου εκτός από τις εκδηλώσεις για την επανάσταση της Καρπάθου, είδαμε παράλληλα και κάναμε γένεια για το νέο αξιονικό τομογράφο που μπήκε στο νοσοκομείο της Καρπάθου, στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, και επίσης ξεκινάει να δημιουργείται μια μονάδα τεχνικού νεφρού στην Κάρπαθο, ένα αίτημα δεκαετιών των κατοίκων της Καρπάθου και της Ζωρικής Ζωσκάσου. Βλέπετε λοιπόν ότι καθημερινά είμαστε στα νησιά μας, καθημερινά δίνουμε λύσεις, προχωράμε πράγματα τα οποία χρόνια τώρα ήταν αιτήματα των νησιωτών μας. Και αυτή τη στιγμή τα κάνουμε πράξη.
0: Αυτό το ξεκινήσατε.
1: Οι πράξεις, μιλάνε τα έργα, μιλάνε οι πράξεις. Αυτή είναι η υποχρέωση του πολιτικού να κάνει αυτό το οποίο ζητάει ο πολίτης. Ζητάει από αυτό να το κάνει πράξη.
0: Αυτό
1: και να πω κλείνοντας, γιατί μπαίνουμε σε μια άλλη σύσκεψη στο επαρχείο. Να πω κλείνοντας ότι στο Δημαρχείο είδαμε και τους εκπροσώπους των ψαράδων με τον Υπουργό. Μιλήσαμε με τον Υπουργό, τους υπουργούς οικονομικών και τον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης, τον κύριο Καβαθά Θανάση. Είχαμε επικοινωνία και με τον κύριο Πετραλιά. Θα προχωρήσουμε σύντομα σε λύση επιδότηση, επιπλέον επιδότηση. Πετρελαίου ήταν 16 λεπτά, αλλά έχει πει το Υπουργείο θα την ανεβάσει. Ψαράζει γύρω στα 50. Πιστεύουμε ότι θα βρεθεί μια λύση κοντά στο νούμερο που θέλουν. Αλλά θέλω να πω, και αυτό το μήνυμα δώσαμε από εδώ, τους ψαράδες μας είμαστε πάντα δίπλα τους και κοντά τους χρόνια τώρα, και με την κρίση κορονοϊού το δείξαμε και την πληθωριστική κρίση το δείξαμε και την ενεργειακή κρίση το δείξαμε, και πάντα τους έχουμε στηρίξει όλους τους κλάδους. Και το είπαν και οι τρεις εκπρόσωποι των κλάδων που ήταν εδώ, και της παράκτειας και της Μεσσαλίας και της μεγάλων πελαγήσεων. Τους στηρίξαμε σε όλα αυτά τα χρόνια πολύ δυναμικά και κρατήσανε τα σκάφη της θάλασσης και συνεχίσανε τον αγώνα που κάνουν εδώ στα νερά μας. Τον αγώνα στην πρώτη γραμμή, θα έλεγα μάχης, που είναι εδώ η περιοχή δικιά μας. Και αυτό που θέλω να πω είναι, θέλω ένα μήνυμα στους λαϊκιστές να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται οι οικονομικές κρίσεις, γιατί θεωρούν ότι έτσι θα μαζεύσουν ψήφους και ψηφαλάκια, όπως τα λένε οι ίδιοι. Αν κάποιοι άνθρωποι θα γίνουν βουλευτές εκμεταλλεύοντας και βάζοντας μπροστά τους ψαράδες να κάνουν πράγματα τα οποία να τους οδηγήσουν στα άκρα με παρορμητισμούς και με λαϊκισμούς, αυτό είναι επικίνδυνο και δεν μπορεί η Ελλάδα να πέσει με αυτόν τον λαϊκισμό και με αυτούς τους ανθρώπους. Οι ίδιοι ψαράδες το είπανε, οι ίδιοι ψαράδες λένε ένα μήνυμα, και επιτέλους τέρμα, τέλος ο λαϊκισμός. Δεν παίζουμε με τις ζωές και τα επαγγέλματα και το μέλλον ούτε των ψαράδων μας, ούτε των κλάδων.
0: Κάποιοι ψάχνουν να βρουν ευκαιρία, κύριε Παπά, αλλά και με τα δύο θέματα, και με τις υγείας και με τους ψαράδες. Είχατε ασχοληθεί επισταμμένος όταν ήσασταν και υφυπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, και μάλιστα για τα νοσοκομεία ιδιαίτερα.
1: Και συνεχίζουμε να το κάνουμε και να το κάνουμε, και αυτή είναι η υποχρέωσή μας, κυρία Βάλα, να ξέρετε. Γι' αυτό μας ο ελληνικός λαός μας έστειλε στη Βουλή να αγωνιζόμαστε και να παλεύουμε για να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα που καθημερινά δημιουργούνται και δεν σταματάνε. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ να παλεύουμε και να συνεχίζουμε. Πρέπει να σας αφήσω όμως τώρα, συγχωρέστε με. Πρέπει να πω στη σύσκεψη στο επαρχείο, γιατί έχουμε
0: να πάμε να κάνουμε μεταγένειες στον σώμα. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Γεια σας. Τώρα λοιπόν σε λίγο ξεκινούν τα εγγένεια του νοσοκομείου, τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η Κάλυνος είχε πάντα ένα μεγάλο νοσοκομείο, το οποίο φιλοξενούσε και ασθενείς από την Πάτμο, τη Λέρο, τους Λειψούς, την Αστυπάλαια και από την ΚΟ. Όπως όσο και να φαίνεται παράξενο, η ΚΟΣ είχε ένα πολύ περιορισμένο νοσοκομείο όλα αυτά τα χρόνια. Μέχρι που τώρα βέβαια έχει αναβαθμιστεί, έχει γίνει, είναι ένα εξαιρετικό νοσοκομείο τώρα με πολύ καλές παροχές, και αυτό είναι, μάλλον οφείλεται στη δραστηριότητα του νέου διοικητή, του κυρίου Φανιού, ο οποίος διετέλεσε και διοικητή στη νησί της Καλύμνου. Άλλαξε το κομμάτι της υγείας στην Κάλυμνο και τώρα αλλάζει το κομμάτι της υγείας στην ΚΟΜ. Αποκορύφωμα βέβαια αυτό όταν τελειώσει το νέο νοσοκομείο, ίδρυση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, ένα έργο το οποίο επίσης παλεύουν από χρόνια, παλεύει από χρόνια ο Γιάννης Παπάς, από την εποχή του κορονοϊού. Θυμάμαι η πρώτη σύσκεψη, η οποία κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης, είχε σε φωτογραφία τον δήμαρχο της ΚΟ, τον διοικητή της ΚΤΥΠ ΑΕ και τον Γιάννη τον Παπά με μάσκες του κορονοϊού. Φανταστείτε από πότε είναι. Συνεχίζουν όμως, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες ως προς την έβρεση του οικοπαίδου. Νομίζω ότι έχουν ξεπεραστεί πολλά πράγματα και νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε και το νοσοκομείο της Κόνα βοηθά. Παρ' όλα αυτά, όταν περνάς θάλασσα είναι θάλασσα. Τι σημαίνει Κος και τι σημαίνει Λέρος και τι σημαίνει Κάλυμνος. Όταν υπάρχει ακόμα ένα νοσοκομείο που προσεγγίζει πιο εύκολα ο πολίτης στο βόρειο συγκρότημα, είναι ευχής έργων. Είναι και το νοσοκομείο βεβαίως της Λέρου. Και εντάξει, όσο μπορεί η υγεία γίνεται καλύτερη, όπως και στην Κάρπαθο, όπως και στο κομμάτι της Καρπάθου. Αλλά σε λίγο θα λειτουργούν έτσι. Το ΕΣΥ θα πηγαίνει ταξίδι στον πολίτη. Το ΕΣΥ θα πηγαίνει σε κάθε νησί, σε κάθε μέρος που μπορεί να υπάρχει μια μονάδα να φιλοξενήσει χειρουργία ή οτιδήποτε άλλο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, Δεν μου πολύ αρέσει σήμερα η δημοσιογραφία μας, και εμένα δεν μου αρέσει γενικότερα η δημοσιογραφία, η δημοσιογραφία μάλλον, όταν έχει ειδήσεις έτσι αντιπαράθεσης των τοπικών αρχόντων, διότι φέρουν τον κόσμο σε μία, υπάρχει μία θλίψη και μία βεβαιότητα, όμως σε μερικά πράγματα κάποιοι έχουν δίκιο. Σε μερικά πράγματα κάποιοι που έχουν την εμπειρία της πολιτικής έχουν και ανάλογο δίκιο. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν έργα, πολλά έργα, τα οποία φαίνονται σε όλα τα νησιά. Μιλάω για όλη την Δωδεκάνησο, σε όλα τα νησιά, είτε δήμοι είναι αυτοί, είτε περιφέρεια λέγεται αυτή. Λοιπόν, ας επικεντρωθούμε στα έργα και εν πάση περιπτώσει ας προσπαθήσουμε ο ένας να κατανοήσει τον ρόλο του άλλου, οι δήμοι και οι περιφέρειες, να κατανοήσει τον ρόλο του άλλου, έτσι ώστε να συνεργάζονται. Έχουμε όμορφα μυαλά εδώ, έχουμε φωτεινά μυαλά. Αυτό που μας χαλάει αρκετά είναι ότι αυτά τα φωτεινά μυαλά μερικές φορές λειτουργούν ανάποδα και στοχεύουν σε εξαγγελίες, σε πολιτικές, σε λόγια και σε αντιπαραθέσεων, τα οποία δεν ικανοποιούν τον κόσμο. Προσωπικά δεν είμαι και της αντιπαράθεσης, έτσι. Υπάρχουν λόγια και τρόπος να πει ο καθένας οτιδήποτε με έναν διαφορετικό τρόπο. Αυτός που δηλώνει αντιπαράθεση, αυτός που φωνάζει, αυτός που επιμένει, αυτός που προσπαθεί να να ηγηθεί της ομάδας με φωνές. Δεν ηγείται της ομάδας με φωνές οπωσδήποτε, και θα τον ξεχάσει εύκολα. Δεν τον καταλάβεις καταρχήν και μετά τον ξεχάσει εύκολα. Η συζήτηση η ομαλή και ήρεμη είναι η καλύτερη. Τέλος πάντων, το Πασόκ τώρα. Το Πασόκ, το οποίο θα βρίσκεται, ο κ. Ανδρουλάκης θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο. Η Άρτη Νοτίου Αιγαίου θα είναι εκεί με το συνεργείο, με τον Φίλιππο Αλαβέρα. Θα πάει στο Καστελόριζο διότι πρέπει να ακολουθήσει τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος κάλεσε την τηλεόραση της ΕΡΤ. Όπως ξέρετε, η τηλεόραση της ΕΡΤ δίνει σήμα και εικόνα σε όλα τα ελληνικά κανάλια. Εκεί που δεν πάνε τα ελληνικά κανάλια, πάει η τηλεόραση της ΕΡΤ και δίνει για την ενημέρωση του κόσμου. Το Πασόκ λοιπόν λέει όχι στα σενάρια της κυβέρνησης των ηττημένων. Πρέπει να φύγει από την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, να εφαρμοστεί το κυβερνητικό πρόγραμμα από το Πασόκ. Ποιο πρόγραμμα? Εγώ έτσι λίγο απορώ πάνω σε αυτό. Θέλει να υπάρχουν, το Πασόκ θέλει να υπάρχει η πρωτοβουλία, να του δοθεί η πρωτοβουλία να συγκροτηθεί η κυβέρνηση, να πάει στην αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία. Ναι, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρετε, κύριε Ανδρουλάκη, τώρα που έχουν φύγει και όλα τα στελέχη. Όλα τα στελέχη σας έχουν φύγει, έχουν πάει στην Νέα Δημοκρατία. Όλα τα στελέχη τα ηχηρά ονόματα. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς θα τα καταφέρετε μετά από τόσες μεταγραφές και με την... μετά από τόσες μεταγραφές που έχουν γίνει, μετά από τόσα στελέχη που έχουν γίνει, πώς θα τα καταφέρετε εκτός από το να ασκείτε κριτική, να έχετε στην κυβέρνηση, να έχετε και μια ομάδα ανθρώπων ικανών να κυβερνήσουν σε αυτή τη χώρα με τέτοιες συγκυρίες και τέτοια μεγάλα προβλήματα? Νομίζω ότι αυτό που λέτε, ότι έχει βαρεθεί ο κόσμος στα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές άνευ περιεχομένου, δεν νομίζω πως ισχύει. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά τρωτά σημεία της κυβέρνησης. Βασικά ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος, διότι οι μισθοί δεν τους φτάνουν. Δεν τους φτάνουν ούτε για ψώνια να πάνε, για ψώνια εννοώ για να φάνε, έτσι, όχι για να ντυθούν και τα λοιπά. Αυτό πια έχει καντήσει πολυτέλεια. Υπάρχει σενάριο, φαντάζομαι, στο μυαλό όλων όσων είναι αντιπολίτευση, αλλά στην πράξη δεν νομίζω να είναι εύκολο να τα φτιάξει κανείς, να τα δημιουργήσει. Λέει ο κ. Ανδρουλάκης ότι οι 120 δόσεις ήταν αρχικά πρώτες του Πασόκ. Μπορεί, θα μπορούσε να είναι. Δεν πρέπει να αφορά, λέει, αυτό που ήδη είναι σε 72 δόσεις, αλλά και αυτούς που είναι 48 και 24 και περάνε δύσκολα κτλ. Βέβαια, και ακόμα περισσότερες. Την προηγούμενη φορά που είχαν κάνει, που είχαν εφαρμόσει αυτό με τις 120 δόσεις, μαζεύτηκαν αρκετά χρήματα για τον κρατικό κορβανά, που έτσι κι αλλιώς λείπουν. Αυτή τη φορά, όταν με την εφαρμογή, πάλι θα γίνει το ίδιο πράγμα και πάλι θα μαζέψουν χρήματα, διότι οι 72 και οι 48 και οι 24 δόσεις πραγματικά περνούν δύσκολα και δεν μπορώ να ρίξω σε αυτό άδικο στον κύριο Ανδρουλάκη. Όμως ξεκίνησε να εφαρμόζεται και εδώ και με αυτή την κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν υπάρχει, λέει, πέρα άλλο σενάριο στο μυαλό και στη σκέψη του Πασόκ πέρα από την πολιτική αλλαγή. Και μετά τι θα γίνει? Είχαμε πολιτική αλλαγή και τότε με το λεφτά υπάρχουν. Πείτε μας ένα πρόγραμμα. Κάντε μας ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Και τότε θα δούμε και θα κρίνουμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να βάλει στο μυαλό του ότι θα πρέπει να αλλάξουμε κυβέρνηση για να αλλάξουν οι πολιτικές. Να αλλάξουν οι πολιτικές πώς? Εξηγήστε μας, πείτε μας το πρόγραμμά σας. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, εδώ θα ολοκληρώσουμε, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσετε τις τοπικές ειδήσεις. Είναι η Χριστίνα ή είναι η είναι η Χριστίνα η Μέγα στις ειδήσεις, είναι η Δέσποινα η Κουλούμπρη. Εν πάση περιπτώσει, δεν ενημερώθηκα πριν μπω μέσα, διότι οι ειδήσεις λέγονται ανάλογα με, με το ποιος δεν έχει δουλειά εκείνη την ώρα. Κάπως έτσι συμβαίνει. Ραντεβού κυρίες και κύριοι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη. Μήνυμα αποφασιστικότητας και εθνικής ανεξαρτησίας εξέπεμψε χθες από την Κάρπαθο με αφορμή τα 82 χρόνια από το επαναστατικό απελευθερωτικό κίνημα του νησιού, ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Σασούλας. Συνέβεσε το μήνυμα του 1944 με το σήμερα, τονίζοντας ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις προστατεύουν με την ίδια τόλμη την πατρίδα έναντι κάθε απειλής. Σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση κατά του Περιφερειάρχη αναφορικά με τον ΦΟΣ, δεν προχώρησε χθες μέσω της έρευνας του Αιγαίου ο Δήμαρχος Ρόδου. Ο κ. Χωριάδης καυτηρίασε τη συνεχή και αποκλειστική προβολή του Περιφερειάρχη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι στην επικοινωνιακή εικόνα του οργανισμού κυριαρχεί μόνο ένα πρόσωπο, παρά το γεγονός ότι η Περιφέρεια κατέχει το 40% του φορέα, ενώ η πλειοψηφία το 60% ανήκει στους Δήμους. Αυτό το 40% έχει βαθιά ανάγκη να αυτοπροβάλλεται, τη συμμεριζόμαστε αυτή την ανάγκη, είπε χαρακτηριστικά. Την αποφασιστικότητά του να δώσει οριστική λύση στο ζήτημα του καταβλισμού του Ρωμά στο Καρακόνδερο ξεκαθάρισε χθες στην ΕΡΤ ο Αιγαίο Δήμαρχος. Υπογράμμισε ότι ο καταβλισμός θα διαλυθεί οριστικά μέχρι το τέλος της τρέχουσας δημοτικής αρχής, επισημένοντας ότι η προσπάθεια, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Μάλιστα, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, δηλώνοντας ότι θα κάνουν ό,τι χρειαστεί, ακόμα και αν αυτό οδηγήσει σε έκπτωση από το αξίωμά τους. Σφοδρή επίθεση κατά τώρα του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρη Βαγιανού, με αφορμή το νέο πολυσέλιδο κείμενό του για τον Νότιο Υδραγωγείο, εξαπέλυσε η Περιφέρεια δια του εκπροσώπου τύπου Κώστα Ταρασλιά. Του καταλογίζει πολλαπλούς ρόλους, από τέτοιχνες και περιβαλλοντολόγο μέχρι τραγουδιστή, σημειώνοντας ότι αποτυγχάνει στον πλέον κρίσιμο του σωστού διαχειριστή που θα προστατεύσει το περιβάλλον και δεν θα ρυπαίνει τη θάλασσα με χιλιάδες κυβικά μέτρα λιμάτων. Ο εκπρόσωπος τύπου υποκατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η συνέχεια της υπόθεσης θα δοθεί πλέον στις δικαστικές αίθουσες. Στην Κάλυμνο βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, στην εγκαινιάσει την ανακαινισμένη καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου. Κοσμήτωρα της Βουλής των Ελλήνων εξελέγει για 8η συνεχόμενη φορά ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Ψηλάντης. Συνεχίζω με την ίδια αποφασιστικότητα μέσα και έξω από τη Βουλή για τα Δωδεκάνησα και τους ανθρώπους τους, δήλωσε ο κύριος Ψηλάντης. Σε κινητοποίησεις βρίσκονται οι επαγγελματίες αλλοί, ζητώντας άμεση στήριξη για το αυξημένο κόστος λειτουργίας των σκαφών τους και ιδιαίτερα για την τιμή του πετρελαίου. Παράλληλα, ζητούν την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και, όπως υποστηρίζουν, προορίζονται για τον κλάδο, ενώ θέτουν και το ζήτημα του ανταγωνισμού από τουρκικά αλλιευτικά στο Αιγαίο. Πλέον είναι θέμα επιβίωσης. Λόγω του πετρελαίου, υπάρχουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν προβλεφθεί για τον κλάδο και δεν έχουν δοθεί, δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτιας Αλίας Καλύμνου Μανώλης Κουλιάς. Στη Ρόδο ολοκληρώνεται σήμερα το συνέδριο Ομοσπονδίας Ταξιδιωτικών Πρακτόρων της Ινδίας με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 επαγγελματιών της Ινδικής τουριστικής αγοράς. Μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο Νίκος Καβαλιέρος, ο Managing Partner, ο διεθνών εταίρος της World, τόνισε ότι η διοργάνωση αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τη Ρόδο και την Ελλάδα, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε νέες συνεργασίες και περισσότερα ταξιδιωτικά προγράμματα από την Ινδία προς τη χώρα μας. 76 πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν στην περιοχή των Πεύκων. Πρόκειται για 19 άνδρες, 20 γυναίκες και 37 ανήλικους. Οι 56 εξ αυτών οδηγήθηκαν στη λιμενική αρχή της Ρόδου, ενώ οι υπόλοιποι 30 μεταφέρθηκαν σε κρατητήρια της Ελλάς. Για παραβίαση περιοριστικών όρων συνελήφθησαν 4 νεαροί άνδρες υπήκοοι Μπαγκλαντές στην Ίσυρο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο λιμάνι, οι συλληφθέντες επέδειξαν τις αρχές δελτία αιτούντος ασύλου, στα οποία όμως αναγραφόταν ο γεωγραφικός περιορισμός παραμονής τους στο νησί της Κο. Έθριος ο καιρός και σήμερα στην περιοχή μας, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Δέκατο έβδομο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Ηρωική νήσος Κάσος, 9, 10, 11 Οκτωβρίου 2026. Συζητάμε, σχεδιάζουμε, προτείνουμε για αυτά που έρχονται στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δήμοι, μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπών, κοινωνίες, επιχειρηματική και πανεπιστημιακή κοινότητα. Όλοι μαζί στην ηρωική νήσο Κάσος, στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών, 9, 10, 11 Οκτωβρίου 2026.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στη σημερινή ραδιοφωνική Αττική Εφημερίδα. Σήμερα είναι Τρίτη, 6 Οκτωβρίου του 2026, η ώρα είναι 12 και 14 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι λίγο πριν από τη μία. Ραδιοφωνική Αττική Εφημερίδα από τις συχνότητες της Ερτρόδου, Ερτ Νοτίου Αιγαίου, με Νίκο Κάπρο στην κονσόλα του ήχου, με Νίκο Κάπρο στην μουσική επιμέλεια, με Γιώργο Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων.

συνεχίζει και ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του Κολοσσός για την αυριανή ευρωπαϊκή του αναμέτρηση στις 6 ώρα το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας για την πρώτη αγωνιστική μέρα του συγκεκριμένου ομίλου όπου έχει ενταχθεί για την διοργάνωση FIBA EuroCup. Κολοσσός θα παίξει απέναντι στην Καραϊόβα, την ρουμανική ομάδα, η οποία και αυτή τώρα, όπως και ο Κολοσσός, ξεκίνησε το πρωτάθλημα της χώρας της και μάλιστα κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, όπως κέρδισε και ο Κολοσσός το δικό του παιχνίδι. 113-98 κέρδισε η Καραϊόβα στην έδρα της σε αυτό το παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της Ρουμανίας στο μπάσκετ. Την άποψή του για το τι περιμένουμε και τι θα πρέπει να περιμένουμε στο συγκεκριμένο αυριανό παιχνίδι εξέφρασε δημόσια ο Ζώης Καράμπελας, παίκτης του Κολοσσού, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά: είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον Κολοσσό και θέλουμε να μπούμε από την αρχή με ενέργεια και συγκέντρωση. Ξέρουμε τον αντίπαλό μας, είμαστε προετοιμασμένοι για ένα σκληρό παιχνίδι και στην έδρα μας θέλουμε να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας. Θα τα δώσουμε όλα μαζί με τον κόσμο στο πλευρό μας.

την Κυριακή λίγο μετά το μεσημέρι, στη μία μετά το μεσημέρι συγκεκριμένα, έχουμε πρεμιέρα για την γυναική ομάδα του Ιπποκράτη που θα αγωνιστεί στην έδρα της απέναντι στον Κρόνο Γέρακα για την πρεμιέρα της Women National League. Για μία ακόμη χρονιά η γυναική ομάδα του Ιπποκράτη δοκιμάζεται σε εθνική κατηγορία και μάλιστα με υψηλές απαιτήσεις, αλλά σύμφωνα με τον προπονητή της ομάδας, τον Γιάννη Παπούλη, η ομάδα έχει προετοιμαστεί κατάλληλα. Βέβαια θα μπορούσε να προετοιμαστεί ακόμη καλύτερα αν είχε τη δυνατότητα να δίνει πιο συχνά φιλικά παιχνίδια. Είναι γνωστό το πρόβλημα γενικώς για τις νησιωτικές ομάδες. Εδώ ο Κολοσσός έπαιξε πρώτο παιχνίδι εντός έδρας της Καλλιθέα απέναντι στην Δόξα Λευκάδας προχθές, χωρίς να δώσει ούτε καν ένα φιλικό στην Ρόδο, χωρίς να την δούνε οι φίλαθλοι της ομάδος την ομάδα πριν του είναι πρώτη επίσημη παρουσία αγωνιστική. Οπότε κάπως έτσι θα πρέπει να αποδεχτούμε και το ότι ο Ιπποκράτης τόσο στις γυναίκες όσο και στους άντρες θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να δώσουν παραπάνω παιχνίδια προετοιμασίας που θα βοηθούσαν και τους δύο προπονητές. Ο Γιάννης Παπούλης πάντως είναι ευχαριστημένος με αυτά που έχει κάνει μαζί με τους συνεργάτες του και από την προσπάθεια των κοριτσιών, και ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουν από την αρχή την Κυριακή το μεσημέρι να επιβάλλουν τον δικό τους ρυθμό οι αθλήτριες του Ιπποκράτη και στην ΚΟ να σημειώσουν την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Women National League απέναντι στον Κρόνο Γέρακα.

Να μείνουμε στο μπάσκετ, να μείνουμε στην ΚΟ, να πάμε όμως στο διπλανό δωμάτιο, στα διπλανά αποδυτήρια και πάμε στην κατηγορία των ανδρών, στην ανδρική ομάδα του Ιπποκράτη που συμμετέχει στην National League 2, στον δεύτερο όμιλο συγκεκριμένα και που έχοντας χάσει την πρεμιέρα στην ΚΟ από την ομάδα του Αθηναϊκού με 75-7 καλείται να δώσει το πρώτο εκτός ΚΟ παιχνίδι, το οποίο θα γίνει, προσέξτε, την Κυριακή στις 3.30 το απόγευμα και όχι στις 5, και αυτό λόγω μετακινούμενης ομάδος, έτοιμα μετακινούμενης ομάδος του Ιπποκράτη δηλαδή. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 3.30 το απόγευμα νωρίτερα και όχι στις 5, και το παιχνίδι αυτό θα γίνει απέναντι στον ΚΑΟ Μελισσίων. Οπότε έχουμε δεύτερη αγωνιστική ημέρα, National League 2, δεύτερος όμιλος, 3.30 το απόγευμα στην Αθήνα, ΚΑΟ Μελισσίων, Ιπποκράτης, για την συνέχεια του πρωταθλήματος της ανδρικής ομάδος του Ιπποκράτη.

Πάμε στο ποδόσφαιρο, πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία και συγκεκριμένα στον 8ο όμιλο που συμμετέχουν οι ομάδες της Ρόδου. Μετά και την δεύτερη αγωνιστική ημέρα, ο Διαγόρας είναι ο μόνος ο οποίος θα πρέπει να εκφράσει την ικανοποίησή του για το 0-0 που πήρε εκτός έδρας απέναντι στον Ιωνικό. Οι άλλες μας ομάδες γνώρισαν δύο ήττες και μία ακόμη ισοπαλία. Ισοπαλία στα Φάντου, ο Αέρα απέναντι στον ΠΑΟ Ρουφ 0-0 σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εντός έδρας για την ομάδα του Αέρα που έχει νέο προπονητή, τον Πέτρο Ρουτζιέρη. Και από την άλλη πλευρά η εντός έδρας ήττα του Ιάλισσου από το Εγάλιο με 1-0 και με το ίδιο σκορ ιτήθηκε εκτός έδρας ο Απόλλωνας Καλυθιών από την Δόξα Βύρονος. Βέβαια υπάρχουν και πολλά παράπονα από την ομάδα του Απόλλωνα Καλυθιών, η οποία μάλιστα εξέδωσε δύο ανακοινώσεις σχετικές με την διαιτησία αλλά και με την ατμόσφαιρα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στο γήπεδο όπου έχασε απέναντι στο Δόξα Βύρονος, επαναλαμβάνω. Η αναμέτρηση στο δημοτικό στάδιο του Βύρονα μας άφησε αρκετά ερωτηματικά, λέει η πρώτη ανακοίνωση του Απόλλωνα Καλυθιών, συγκεκριμένα της διοίκησης του σωματείου. Ο διαιτής κύριος Μπέγκος του συνδέσμου Αργολίδας από το ξεκίνημα της αναμέτρησης με τις αποφάσεις του και τις κίτρινες κάρτες έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα για τη μη τήρηση ισονομίας. Στην επανάληψη ήταν ξεκάθαρο σε όλους ότι ήταν θέμα χρόνου να πάρει απόφαση αλλίωσης αποτελέσματος. Ο καταλογισμός του πέναλτι έγινε σε μια φάση που έμοιαζε σαν παίχτης που είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο, είχε αγωνιστική εντολή να πέσει θεατρικά για να κερδίσει την εσχάτη των ποινών. Ζητάμε να μην οριστεί ξανά σε παιχνίδι της ομάδας μας διαιτής ο κ. Μπέγκος του συνδέσμου Αργολίδας και να τιμωρηθεί από τα αρμόδια όργανα. Στέλνουμε προς πάσα κατεύθυνση το μήνυμα πως είναι η τελευταία φορά που ανεχόμαστε αλλίωση αποτελέσματος και ύποπτες συμπεριφορές πίσω από την πλάτη μας. Αυτό είναι το ένα θέμα που μας απασχολεί ή μάλλον απασχολεί τον Απόλλωνα Καλυθιών και μας προκειμένου να σας ενημερώσουμε εσάς. Η δεύτερη ανακοίνωση έχει να κάνει με τα όσα έγιναν στο γήπεδο με αφορμή, λέει η δεύτερη ανακοίνωση του Απόλλωνα, με αφορμή τα επεισόδια στην εξέδρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ενημερώνουμε τους φίλους της ομάδος πως θα καταθέσουμε όλα τα στοιχεία που έχουμε, φωτογραφίες και βίντεο, στην αθλητική δικαιοσύνη όπως έχουμε υποχρέωση. Διευκρινίζουμε ότι δεν έχουμε παράπονο από τα μέλη της διοίκησης Δόξας Βύρονα, αλλά ζητάμε από τις αρμόδιες αρχές τον εντοπισμό και την τιμωρία εκείνων που επιτέθηκαν άναντρα και χτύπησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Απόλλωνα που βρέθηκαν στο γήπεδο.

Για να ολοκληρώσουμε την ενότητα της τρίτης ειδικής κατηγορίας στο ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, να σας υπενθυμίσω και τα παιχνίδια που θα κληθούν να δώσουν οι ομάδες μας την επόμενη τρίτη αγωνιστική μέρα στον 8ο όμιλο της κατηγορίας. Καταρχήν έχουμε το πρώτο ροδίτικο ντέρμπι στο δημοτικό στάδιο της πόλης, ο Διαγόρας φιλοξενεί τον Αέρα που για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι θα το παίξει στη Ρόδο. Τα δύο προηγούμενα παίξει στην έδρα του, τώρα καλείται να παίξει απέναντι στον Διαγόρα στο δημοτικό στάδιο της πόλης. Αυτό είναι το ένα παιχνίδι που μας ενδιαφέρει. Το άλλο έχει να κάνει με τον Ιάλ στο παίξει εκτός έδρας απέναντι στην Δόξα Βίρνος, ενώ από όνας Καλυθιών μετά από δύο εκτός έδρας παιχνίδια, τα δύο ισάριθμα παιχνίδια της πρεμιέρας του 8ου ομίλου της κατηγορίας, ο Απόλλωνας Καλυθιών παίζει για πρώτη φορά εντός έδρας, αυτή τη φορά απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο σε λάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 €. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία 28 Σεπτεμβρίου με 10 Οκτωβρίου. Η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου μετατρέπεται σε ένα εργαστήρι μουσικής και τέχνης. Συναυλίες κλασικής μουσικής, εργαστήρια, μουσικός περίπατος, έκθεση φωτογραφίας, προβολές. Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία 28 Σεπτεμβρίου με 10 Οκτωβρίου.
2: Ένα μουσικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο ταξίδι.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Ηρωική νήσος Κάσος 9, 10, 11 Οκτωβρίου 2026. Συζητάμε, σχεδιάζουμε, προτείνουμε για αυτά που έρχονται στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δήμοι, μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπών, κοινωνίες, επιχειρηματική και πανεπιστημιακή κοινότητα. Όλοι μαζί στην ηρωική νήσο Κάσος, στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών, 9, 10, 11 Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Υπάρχουν ελιές που θυμούνται αιώνες και κάτω από αυτές γεννιούνται νέες συναντήσεις. Για πέμπτη χρονιά η Πολυκρήτη παρουσιάζει στην Άξο το πολιτιστικό φεστιβάλ «Μία βραδιά κάτω από την ελιά». Τα Πολυκρήτη Gastronomic Dialogues ενώνουν γαστρονομία, τέχνη και πολιτισμό. Οι σερφς δημιουργούν μαζί με τα παιδιά του νησιού και το Σάββατο η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο βιολί και ο Ανδρέας Συμβουλόπουλος στο πιάνο. «Μία βραδιά κάτω από την ελιά». 8 με 10 Οκτωβρίου στην Άξο. Πληροφορίες πολυκρήτη.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Είναι η ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα Φίλες και Φίλοι της σημερινής ημέρας, 3η 6 Οκτωβρίου του 2026. Εδώ είμαστε, εγώ στο στούντιο, Νίκος Κάμπρος στην κονσόλα του ήχου και στη μουσική επιμέλεια. Εγώ είμαι ο Γιώργος Αθανασίου και όλοι εσείς είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Πάμε στην δεύτερη ενότητα της σημερινής έκδοσης. Πάμε στο τοπικό μας ποδόσφαιρο. Μετά από την τρίτη εθνική κατηγορία, πάμε στην Α κατηγορία Blue Star Ferries, που διοργανώνει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δεκανής, τοπικό ποδόσφαιρο όπως λέμε, σε άλλη γλώσσα, άλλη αθλητική γλώσσα, μην παρεξηγηθώ κιόλας, ελληνικά η μία, ελληνικά και η άλλη. Λοιπόν, Άρης Αρχαγγέλου, τα παιχνίδια που διεξάγονται σήμερα την τρίτη αγωνιστική ημέρα, είναι τέσσερα στο σύνολο. Άρης Αρχαγγέλου, ΠΑΟΚ στο γήπεδο Αρχαγγέλου. Το παιχνίδι αυτό έχει ξεκινήσει 12.30 το μεσημέρι. Κλεάνθης, Δόξα Καρδάμενα στο γήπεδο του Παραδεισίου, η Σέντρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Στο Φίλιππος Δελαπόρτα στο γήπεδο Κρεμαστής, ο τοπικός φίβος υποδέχεται τον Ποστόνα Καρπάθου, το παιχνίδι αυτό στις 4 το απόγευμα σήμερα. Ενώ στην ΚΟ, στο Ζιπάρι συγκεκριμένα, η Αναγέννηση Ασφεντίου υποδέχεται τον Ευκλή, το παιχνίδι είναι βραδινό και θα ξεκινήσει σε 9 και 4. Οπότε έχουμε 4 παιχνίδια να διεξάγονται σήμερα για την τρίτη αγωνιστική μέρα της πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries. Και τα επαναλαμβάνω γρήγορα: Άρης Αρχαγγέλου ΠΑΟΚ ΚΟ, Κλεάνθης Παρασίου Δόξα Καρδάμενας, Φίβος Κρεμαστής Ποστών Καρπάθου και Αναγέννηση Ασφεντιού Ευκλής Σορονής. Για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας και συγκεκριμένα για την δεύτερη αγωνιστική ημέρα, αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στο δημοτικό στάδιο της πόλης, δημοτικό στάδιο Ρόδου, ο ΑΣ Ρόδος υποδέχεται τον Αστέρα Παστίδας. Για την τρίτη αγωνιστική ημέρα, το Σάββατο στις 10.30 το πρωί στην Αντιμάχια, Αντίμαχος Ρόδος. Και για την επόμενη αγωνιστική

ημέρα, τέταρτη αγωνιστική. Έχουμε το Σάββατο 3 αναμετρήσεις στο Φίλιππος Δε Λαπόρτα, στην κρεμαστία ο τοπικός φίλος υποδέχεται τον Άρη Αρχαγγέλου, μια κυτρινόμαυρη μονομαχία. Στο γήπεδο Καρδάμενα στην ΚΟ στις 4 το απόγευμα επίσης του Σαββάτου η τοπική δόξα υποδέχεται τους Πάνθηρες Ρόδου. Και τέλος στο γήπεδο Μαρετσών Σάββατο επίσης 4 το απόγευμα ο τοπικός Ηρακλής αγωνίζεται απέναντι στον Ευκλής Ορονής.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με τη σημερινή ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα. Η νέα σχολή της πρωίας Ανοιχτής Θάλασσας του Αθλητικού Συλλόγου στο πρώην Ανοιχτής Θάλασσας της Ρόδου ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο 3 του Οκτώβρη με την έναρξη των μαθημάτων, με την προσπάθεια να ξεκινήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι δε υποψήφοι μαθητές, οι δε καθηγητές που έχουν οριστεί και που σχεδόν κάθε φορά μεταφέρουν τις δικές τους γνώσεις στους νέους κυβερνήτες. Αυτή είναι η ουσία, να μπορέσουν τα επόμενα χρόνια να κυβερνήσουν και εφόσον το επιθυμούν σκάφος, ιστοποιητικό σκάφος έως 18 μέτρων. Η διάρκεια της σχολής είναι 8 εβδομάδες. Έχουμε μαθήματα και θεωρητικά και πρακτικά από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο. Σάββατο και Κυριακή τα μαθήματα, και από τις προϋποθέσεις το ένα μου κάνει εντύπωση να είναι ηλικία άνω των 18 ετών και να έχουν γνώση κολύμβησης. Θα μου πείτε δηλαδή κάποιος που δεν ξέρει κολύμβηση δεν μπορεί να κάνει στιγμή. Μπορεί. Δεν μπορεί όμως να συμμετάσχει στην σχολή ιστιοπολία Ανοιχτή Θάλασσα του ΑΣΙΑΤ Ρόδου, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να βάλουμε στην κουβέντα τον Μανώλη Σπυρίδη, ο οποίος είναι μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνος της σχολής, για να μας δώσει περισσότερα για την έναρξη αυτής της νέας προσπάθειας, ετήσιας προσπάθειας που κάνει ο Σύλλογος Ρόδο, ο Σύλλογος Ρόδου, ο Σύλλογος Ιστιοπλών της Θάλασσας που έχουμε στη Ρόδο. Καλό μεσημέρι, κύριε Σπυρίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Αθανασίου.
0: Ξεκινήσαμε.
1: Ναι.
0: Έχουν γίνει μέχρι τώρα όλα όσα είχαν προγραμματιστεί, δηλαδή τρεις-τέσσερις μέρες νωρίτερα έγινε μια συνάντηση γνωριμίας, δόθηκαν βιβλία, έγινε η παράδοση, η συγκέντρωση της γνωριμίας έγινε να κάνει και με τη συγκέντρωση των πληρωμάτων. Όλα αυτά τα οποία στην πραγματικότητα γίνονται πριν την έναρξη των επίσημων μαθημάτων.
1: Έγιναν όλα αυτά, όπως τα είπατε, καλώς τα είπατε, και επίσης έγινε και συγκροτήθηκαν και τα πληρώματα, μπήκαν δηλαδή μαθητές σαν πληρώματα στα τρία σκάφη του Συλλόγου, τα οποία τρία σκάφη θα κάνουν 6 εξόδους κάθε εβδομάδα. 3 το Σάββατο και 3 την Κυριακή. Και θα έχουν περίπου από 7 άτομα πλήρωμα το κάθε σκάφος, σύν τον εκπαιδευτή.
0: Μάλιστα.
1: Οι εκπαιδευτές μας είναι όλοι μέλη του συλλόγου μας, έμπειροι ιστιοπλόοι.
0: Φαντάζομαι Κουμνάκης,
1: Κουμνάκης,
0: Μιχαλάκης.
1: Κουμνάκης, Μιχαλάκης, Καραφανής, Ερακόπουλος, Μιχαλάκης και Κασιώτης.
0: Κάτσε καλά. Ένα ολόκληρο πλήρωμα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Και με πολλούς κυβερνήτες.
1: Όλοι οι κυβερνήτες.
0: Ναι, ναι, ναι. Κύριε Σπυρίδη, συμφωνείτε με αυτό που είπα προηγουμένως, ότι κάποιος που δεν ξέρει κολύμβηση μπορεί να κάνει ιστιοπλοεία αλλά δεν μπορεί να συμμετάσχει στην συγκεκριμένη σχολή?
1: Κοίταξε, είναι πολύ εύκολο πράγμα να μάθει ο καθένας κολύμβηση. Τώρα τι να λέμε, δηλαδή...
0: Όχι, το λέω γιατί είναι προϋπόθεση για να είμαι εγώ.
1: Βέβαια είναι προϋπόθεση.
0: Να είναι ενήλικας, αλλά άνω των 18 ετών και να έχει γνώση κολύμβησης.
1: Άνω των 18 ετών, γιατί κάνουμε ανοιχτή θάλασσα πια, δεν κάνουμε τρίγωνο εδώ για τα... μέσα στο κόλπο, ας πούμε, για τα μικρά παιδιά. Ταξιδεύουμε σε πέλαγος. Έτσι. Ναι. Και ας πούμε ότι ξαφνικά για κάποιο λόγο πέφτει ο άλλος μέσα. Και δεν φοράει στο σημείο. Τι θα κάνουμε, θα πνιγεί? Πρέπει να ξέρει κολύμβηση.
0: Ναι.
1: Για κάποιο πολύ απλό λόγο μπορεί να γλιστρήσει και να πέσει.
0: Ναι.
1: Πώς θα το κάνουμε, πρέπει να ξέρει κολύμβηση.
0: Ακούγεται χαζό ως προς το ότι θα γλιστρήσει, σιγά μην γλιστρήσει κτλ. Προέχει ασφάλεια, το ξέρω.
1: Ακριβώς.
0: Προέχει ασφάλεια όλων.
1: Πάντα. Το θεωρούμε βασικό στοιχείο ασφάλειας στο να γνωρίζει κολύμβηση, δεν το συζητάμε.
0: Να, λογικό. Ήθελα να σας ρωτήσω, πάμε στο Δεκέμβριο. Δεκέμβριο θα γίνουν οι εξετάσεις.
1: Αρχές Δεκέμβρη, τέλη Νοέμβρη με αρχές Δεκέμβρη μπαίνουμε στη διαδικασία των εξετάσεων για την πιστοποίηση. Είναι προϋπόθεση για να πιστοποιηθούν ως κυβερνήτες.
0: Έχει εικόνα ο Σύλλογος για το τι γίνεται μετά την σχολή? Δηλαδή υπάρχουν ποσοστά που λένε ότι οι μισοί μένουν στο Σύλλογο, οι μισοί θα κάνουν ιστιοπλοεία, οι μισοί των μισών θα επιδιώξουν να γίνουν κυβερνήτες.
1: Ναι. Θα ήταν τεράστια επιτυχία να μείνουν οι μισοί στην ιστιοπλοεία, κακά τα ψέματα. Πολλοί, πάρα πολλοί έρχονται και για την εμπειρία, να αποκτήσουν την εμπειρία. Λέμε εμείς ότι οι δυνατότητες που έχετε για το δίπλωμα που θα πάρετε είναι σχεδόν τέσσερις. Η μία είναι να χαρείτε τη θάλασσα. Είναι διασκέδαση η ιστιοπλοεία, είναι διασκέδαση. Βέβαια, αρκεί να έχεις όλες τις προϋποθέσεις, τη γνώση και το αίσθημα της ασφάλειας. Γιατί θα παίρνεις και άλλους ανθρώπους μαζί σου. Σαν κυβερνήτης. Άρα είναι, το ένα είναι η διασκέδαση, να ταξιδέψεις. Το δεύτερο είναι συμμετοχή σε αγώνες. Μπορεί να έρθει στο σύλλογό μας, να μπει πλήρωμα σε κάποιο σκάφος, μπορεί να φέρει και δικό του σκάφος αν θέλει, να καταμετρηθεί και να ακολουθήσει τη διαδικασία για αγώνες. Το τρίτο είναι να ακολουθήσει επαγγελματική καριέρα. Έχουμε βοηθήσει πολλά παιδιά να βρουν δουλειά και μάλιστα για όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή υπάρχει ζήτηση για δουλειά σε βάσεις που νοικιάζουν σκάφη. Υπάρχει ζήτηση μάλιστα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Όποιος το σκεφτεί, έτσι σοβαρά μπορεί ξεκινώντας από εμάς να ακολουθήσει επαγγελματική καριέρα. Και το τέταρτο είναι, ξέρεις, παίρνεις ένα δίπλωμα και το καρφιτσώνεις στην τροπεοθήκη του σαλονιού σου και το βλέπεις. Λες, έκανα και αυτό.
0: Ναι. Αν και υπάρχει ένα πέμπτο, δοκιμάσεις αστακομακαρονάδα, βράδυ αγώνα μέσα στο σκάφος, με κρασί και λίγο μουσική με κιθάρα.
1: Ναι, δεν θα ξαναφύγει. Θα είναι συνέχεια.
0: Εσείς γελάτε.
1: Θα τον κάνουμε πελάτη.
0: Εσείς γελάτε, αλλά εγώ ξέρω τι γίνονται. Έχω προσκληθεί, γι' αυτό το λέω.
1: Έχεις προσκληθεί.
0: Βέβαια, και μάλιστα στη Σύμη, όχι, δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει, αλλά είναι μέρος του παιχνιδιού αυτή τη ιστιοπλοεία.
1: Δεν θα φεύγεις μετά.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι μόνο εγώ, όλοι.
1: Όλοι. Έτσι ακριβώς. Μα είπαμε, εν τέλει η ιστιοπλοεία είναι διασκέδαση.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό το κάνουμε, να περάσουμε καλά.
0: Ωραία.
1: Είναι εκτονώνεσαι, ξεχνάς την καθημερινότητα, ξεφεύγεις και γυρνάς με γεμάτες μπαταρίες.
0: Σωστό. Και τις παίρνεις και μαζί σου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Κύριε Σπυρίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Παρακαλώ, κύριε Θανασίου,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Καλή συνέχεια στους
1: μαθητές. Το μόνο που θα σας πω είναι περίπου 40 μαθητές έχουμε φέτος μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να γίνουν και 45. Έτσι,
0: προλαβαίνουμε, δηλαδή, προλαβαίνουμε.
1: Και ναι και όχι. Είμαστε στα όρια μας εμείς.
0: Ναι. Ναι, γιατί θυμάμαι και μια εβδομάδα πίσω να πάνε τα μαθήματα ως προς το... την εγγραφή κάποιων υποψηφίων δεν είναι κακό, αλλά μέχρι εκεί.
1: Όχι, κάνουμε μια αναπλήρωση, δεν είναι κάτι το τρομερό, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσεις όλα τα μαθήματα, γιατί είναι διαφορετικές έτσι, ενότητες. Άλλο η αεροδυναμική, είναι η ναυτιλία, είναι οι πρώτες βοήθειες, είναι οι καταστάσεις ανάγκης, η μετεωρολογία, όλα αυτά.
0: Έχει και άλλες σχολές όμως, μιας και μου το θυμίσατε, κύριε Σπυρίδη.
1: Έχουμε και άλλες σχολές που εξειδικεύουμε κάποιο επικοινωνίες.
0: Αυτές οι σχολές γίνονται μετά την ολοκλήρωση της σχολής των νέων κυβερνητών.
1: Μπορεί και ενδιάμεσα, γιατί φέρνουμε εκπαιδευτές από την Αθήνα και τους εκμεταλλευόμαστε και για τους αρχάριους, αλλά και για τους προχωρημένους. Τα κάνουμε δηλαδή έτσι για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και οικονομικά. Κάνουμε και τις δύο σχολές, αλλά το δεύτερο απευθύνεται σε προχωρημένους.
0: Μάλιστα. Ωραία,
1: η θεωρία ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και πώς επικοινωνείς μέσα στη θάλασσα για να έχεις τη σωστή έτσι, βοήθεια όταν χρειαστεί.
0: Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σπυρίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Μένουμε στον αυταντισμό, φίλες και φίλοι. Το Swimming Grand Prix των Rhodes Penguins επιστρέφει. 6 αγωνιστική σταθμή, μία ολόκληρη σεζόν γεμάτη προσπάθεια, προσωπικά ρεκόρ, Grand Prix records, βαθμολογίες, μοναδικά μετάλλια και δυνατές στιγμές μέσα και έξω από την πισίνα. Ένας θεσμός που έχει γίνει σημαντικό κομμάτι της κολύμβησης στη Ρόδο, αλλά και γενικότερα των Δωδεκανήσων, και που φέτος είμαστε έτοιμοι να τον πάμε one step further, ένα ακόμη βήμα. 17 Οκτωβρίου ξεκινάει αυτό το Swimming Grand Prix. 17 Οκτωβρίου η πρεμιέρα, 21 Νοεμβρίου η συνέχεια, 23 Ιανουαρίου, 20 Μαρτίου και 12 Ιουνίου είναι οι 5 πρώτες αγωνιστικές ημέρες του Grand Prix. Φινάλε στις 24 Ιουλίου. Η πρώτη κίνηση λοιπόν πλησιάζει, 17 Οκτωβρίου. Be ready!

Ολοκληρώσουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα. Ξανά κοντά σας αύριο στις 12 και 10 το μεσημέρι, πάντοτε μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Ο Νίκος Κάπρος ήταν όλη αυτή την ώρα μπροστά στη κονσόλα του ήχου, μπροστά στους υπολογιστές για τη μουσική επιμέλεια. Ο Γιώργος Θανασίου ήταν μπροστά στο μικρόφωνο, στους υπολογιστές, στο τηλέφωνο για την επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Από όλους εμάς, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Ραντεβού αύριο στις 12 και 10.

0: ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Τρίτη σήμερα 6 Οκτωβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Για τρίτη μέρα συνεχίζει η μεγάλη φωτιά που πέρασε την Κυριακή από βουλγαρικό έδαφος σε ελληνικό στον Εύρο. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποτίμηση των καταστροφών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη. Για έκτη μέρα οι αλλοίς κρατούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμαρτυριόμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητώντας επιδότηση. Στην Κάλυμνο βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας για τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς για τρίτη ημέρα συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι σε βουλγαρικό έδαφος και το απόγευμα της ίδιας ημέρας πέρασε σε ελληνικό έδαφος. Οι δυνάμεις παραμένουν ισχυρές και επισήμως η πυροσβεστική κάνει λόγο για φωτιά που βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για τρίτη μέρα, όντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επικυρούν σε αυτό το μέτωπο της φωτιάς που καίει εκεί στη Ρούσα, μικρό δέριο του Δημού Σουφλίου. Όπως είπες και εσύ, μια φωτιά που ξεκίνησε την Κυριακή από τη Βουλγαρία το απόγευμα της Κυριακής πέρασε το ελληνικό έδαφος. Εχθές νωρίς το μεσημέρι, το λέγαμε κιόλας όταν ήμασταν στον αέρα, υπήρξε ένα μικρό άνοιγμα αισιοδοξίας, θα έλεγα. Mm-hmm. Αποδείχθηκε όμως ότι δεν είχε διάρκεια. Το μέτωπο δεν ήταν τελικά πολύ κοντά στο να ελεγχθεί. Προφανώς είχαμε και σε κάποια σημεία και πάλι κάποιες έτσι αναζωπηρώσεις. Τέλος πάντων, τα πράγματα δυσκόλεψαν, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Ενισχυμένες είναι και σήμερα. Από το πρωί βρίσκονται στο πεδίο 265 πυροσβέστες, 12 πεζοπόρα τμήματα, 59 οχήματα από αέρο συνδράμουν, 11 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα, ακόμη ένα πετάει, έχει συντονιστικό ρόλο. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν, για να καταλάβουμε τώρα λίγο και το εύρος, δεν είναι μόνο από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουν έρθει από Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, ακόμα και από Αττική. Το μέτωπο εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα, Βίκη, έχει πολλές εστίες μέσα στην πυκνόφυτη δασική έκταση που καίγεται. Χαρακτηρίζεται δύσκολο και σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική θέλει ακόμα δουλειά για να ελεγχθεί. Παρότι εχθές η φωτιά πλησίασε λίγο περισσότερο τον οικισμό της Ρούσας, μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει θέμα να απειληθεί το χωριό. Οι κάτοικοι της περιοχής βοηθούν και εκείνοι με όποιον τρόπο μπορούν. Από το πρωί, από ό,τι μας λένε, διακρίνουν μία κάπως καλύτερη εικόνα. Όμως, επειδή είχαμε και το χθεσινό, περιμένουν με αγωνία κάποια επίσημη επιβεβαίωση από την πυροσβεστική που θα κάνει λόγο για οριοθέτηση και για έλεγχο αυτού του μεγάλου πύρινου μετόπου. Στο πεδίο, να σας πω, κλείνοντας, βρίσκεται από χθες και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, Βίκη.
0: Μάλιστα, μιλάμε για δάσος εκεί που καίει.
1: Για δάσος, πέφκα, δρύες. Ενδιάμεσα βέβαια μπορεί να έχει και κάποια ανοίγματα, να είναι λίγο πιο χαμηλή η βλάστηση, αλλά είναι το δάσος αυτών των ανθρώπων. Μιλώντας μαζί τους από το πρωί, μιλώντας στην ΕΡΤ εννοώ, έλεγαν πόσο μεγάλη είναι η αγωνία τους για αυτό το τοπίο που τους περιβάλλει. Είναι πραγματικά μαγικό τοπίο, πολύ πυκνόφυτο. Και είναι και ο χώρος τους, δηλαδή δεν είναι μόνο ο χώρος στον οποίο έχουν γύρω από το χωριό τους, είναι ο χώρος που και επαγγελματικά ακόμα δραστηριοποιούν οι άνθρωποι αυτοί. Γι' αυτό ξαναλέμε, είναι μεγάλη η αγωνία τους και βοηθούν και αυτοί με όποιον τρόπο μπορούν. Δηλαδή ακόμα και με κλαδιά είναι όλες αυτές τις ημέρες έξω και προσπαθούν να βοηθήσουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Μάλιστα. Μακάρι να έχετε ευχάριστα νέα κατά τη διάρκεια της ημέρας, Χρυσούλα.
1: Αυτό ευελπιστούμε, Βίκη, ότι στη διάρκεια τουλάχιστον της ημέρας, γιατί για να διακρίνουν οι κάτοικοι μια κάπως καλύτερη εικόνα, επειδή είναι και κοντά στο σημείο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι σήμερα κάπως θα έχουμε τον έλεγχο ή ακόμα και την οριοθέτηση αυτού του μεγάλου όπυρνου μέτωπου. Μεγάλο, έτσι. Είναι σε αρκετά χιλιόμετρα εκτείνεται.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας μετά τη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα την ίδια ημέρα στην Μιλίτσα. Μάλιστα, για τη φωτιά στη Μιλίτσα συνελήφθηκε ένας 70χρονος. Για όλα αυτά τώρα θα μας ενημερώσει ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και Κώστα, να θυμίσουμε ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί, έτσι δεν είναι, 31 Οκτωβρίου είναι.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Βίκη, που πρέπει να θυμούνται όλοι οι πολίτες, ότι η αντιπυρική περίοδος ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου και φαίνεται ότι κάποιοι το αγνοούν όλο αυτό. Και ως συνέπεια ήταν, παρότι το ημερολόγιο χθες θα δείχνει 5 Οκτωβρίου, να έχουμε δύο πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες και χρειάστηκε να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις της προσβεστικής Μεσσηνίας, ενώ και οι δύο πυρκαγιές έκαψαν συνολικά περισσότερα από 130 στρέμματα δασικής και αγροτοδασικής έκτασης. Τώρα η πρώτη φωτιά, Βίκη, ξέσπασε γύρω στις 11 το πρωί στη Μιλίτσα του Δήμου Μεσσηνίας και μάλιστα κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί και το 112, καλώντας κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 39 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα, έχοντας κάψει περίπου 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Και όπως σωστά είπες νωρίτερα, για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά συνελήφθη από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Μεσσηνίας ένας 70χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες εκτελούσε γεωργικές εργασίες με αγροτικό μηχάνημα και συγκεκριμένα καταστροφέα. Ο 70χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ αναμένεται να του επιβληθεί ένα αρκετά τσουχτερό διοικητικό πρόστιμο. Τώρα, λίγες ώρες αργότερα, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, νέα πυρκαγιά ξέσπασε ανατολικά του Αυλώνα Τριφυλίας προς τα Πλατάνια και κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Και εκεί κινητοποίησαν μεγάλοι 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ένα αέρια μέσα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα, έχοντας κάψει περίπου 100 στρέμματα δασικής έκτασης. Τώρα, οι δύο πυρκαγιές, αυτό που είπαμε και στην αρχή, έρχονται να μας θυμίσουν ότι παρά το γεγονός πως βρισκόμαστε τον Οκτώβριο, η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε ισχύ και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου, οι συνθήκες εξακολουθούν να απαιτούν ιδιαίτερη μεγάλη προσοχή. Είχαμε ισχυρούς βοριάδες τις τελευταίες μέρες, κυρίως και κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών, γιατί παράλληλα εδώ στη Μεσσηνία ξεκινάει και η ελαιοσυγκομιδή και καταλαβαίνεις ότι πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να μπουν στα χωράφια τους, όμως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και να θυμούνται ότι η αντιπυρική περίοδος τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου.
0: Έτσι ακριβώς, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνεχίσουμε εμείς, καθώς έχουμε πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Ενώ συνδρομή παρέχουν επίσης και οι υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, Θεότιδας. Δεν φεύγουμε από τις φωτιές, ωστόσο όμως εδώ είχαμε σήμερα τα ξημερώματα πυρκαγιά σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρικαλά θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια, να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις, σε εργοστάσιο βαμακιού, λίγο έξω από τα Τρίκαλα, στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Γλίνους, επί της οδού Καρδίτσης. Όπως πολύ σωστά είπες, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 σήμερα τα ξημερώματα. Πήρε βεβαίως πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω του έφλεκτου υλικού. Έχει ήδη κατακάψει 6 αποθήκες με βαμβάκι. Καταλήφθηκαν βέβαια μεγάλες προσπάθειες από την πρώτη στιγμή για να μην εξαπλωθεί και στα παρακείμενα κτίρια. Και αναφερόμαστε στο πρώην οικοκυστήριο Παλαιολόγου που έχει περάσει βεβαίως στα χέρια άλλης εταιρείας, των αδερφών Καραγιώργου. Κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη του πυροσβεστικού σώματος, 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Τέθηκε πολύ γρήγορα φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο στο σημείο παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση βεβαίως τυχόν αναζωπηρώσεων λόγω του έφλεκτου υλικού. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς, τα οποία θα διερευνηθούν ως γνωστόν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το ανακριτικό για την ακρίβεια του πυροσβεστικού σώματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η αποτίμηση των καταστροφών, καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών σε Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη αποτίμηση από το Οροπέδιο από ψηλά. Να σας πω λοιπόν ότι μιλάμε για 18.000 στρέμματα κάτω από τη λάσπη και το νερό. Ουσιαστικά το νερό έχει περιοριστεί περίπου στα 4.000 στρέμματα αυτή την ώρα, αλλά κάτω από τη λάσπη είναι η παραγωγή της ντομάτας, είναι η παραγωγή της πατάτας, είναι όλα τα φυτά που παραγωγή φύτεψαν για χειμερινά αγροτικά προϊόντα, τα οποία έχουν καταστραφεί ολος καιρός. Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι έχουν μπει μέσα περίπου στα 100.000 ευρώ, άνθρωποι δηλαδή που είχαν 100 στρέμματα πατάτα και δεν είχαν καταφέρει να βγάλουν ούτε τα 10. Η παραγωγή ήταν όψιμη φέτος, γιατί είχαμε περσινές βροχές όψιμα, οπότε μετακινήθηκε περίπου ένα μήνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για μια τεράστια ζημιά. Τώρα, να πάμε στην Ιεράπετρα, όπου εκεί δουλεύουν τα συνεργεία της Αντιπεριφέρειας Λασιθίου, τα συνεργεία του Δήμου, προκειμένου να αποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο, το οποίο πάει προς Μακρύγιαλο. Και οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί μιλάμε για ένα τμήμα του νότιο οδικού άξονα, του επαρχιακού δικτύου, δηλαδή από Ιεράπετρα προς Μακρύγιαλο, που έχει καταστραφεί ολος καιρός. Μιλάμε για δίκτυα ίντερνετ, για δίκτυα νερού, για δίκτυα αποχέτευσης, εγκαταστάσεις, αγροτικούς δρόμους, οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές, και οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς θα πάνε να μαζέψουν τις ελιές τους φέτος, γιατί έχουν μετατραπεί οι δρόμοι σε ριάκια. Και επίσης να σας πω ότι οι υποδομές που έχουν πάθει ζημιά στο παραλιακό μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο δρόμος, αλλά φανταστείτε όλο το παραλιακό μέτωπο, όλη η θαλάσσια ζώνη, που από παραλίες που ξέραμε παντού στην κακή σκάλα, μια πολύ όμορφη παραλία με γαλάζια σημαία, έχει γίνει ουσιαστικά κήτη ρέματος. Όπου υπήρχε δηλαδή ποτάμι και ήταν δρόμος, που είχε γίνει δρόμος στη νέα εποχή, ξανά έγινε ποτάμι και δημιούργησε κήτη στη θάλασσα. Εχθές ήρθε το κλιμάκιο, το υπουργικό, όπου κατέγραψε αυτές τις ζημιές. Θα δοθούν άμεσα, όπως είπαν, χρήματα για όσοι έχουν υποστεί ζημιές στα κτίρια, και θα μέχρι το 2030 αναμένεται να σταματήσουν στην περιοχή όλες οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τραπεζικά δάνεια και άλλα. Τώρα, το ζήτημα όμως σε κάθε περίπτωση είναι οι υποδομές, να γίνουν αυτές οι υποδομές που χρειάζεται και αυτά τα δημιουργικά έργα, για να μην ξανασυμβεί αυτό. Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η πολιτεία, γιατί ο κόσμος κινδυνεύει. Και να κλείσω λέγοντας ότι είχαμε πτώσεις βράχων από σημεία εκεί πάνω στο δρόμο, στην Αγία Φωτιά και στην περιοχή των Φέρμων, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Εκεί θα πρέπει να έρθουν επιστήμονες γεωλόγοι, προκειμένου να δώσουν την πραγματική εικόνα στο Δήμο και στην περιφέρεια, για να γίνουν αυτά τα κατάλληλα έργα, τα οποία είναι και κοστοβόρα και χρονοβόρα, και να θωρακίσουν την περιοχή από πτώση βράχων. Μιλάμε για τεράστιους όγκους, οι οποίοι βρέθηκαν στη μέση του δρόμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς, όπως είπαμε, ναι, μεν η υποχώρηση της κακοκαιρίας στην Κρήτη υπάρχει πλέον, ωστόσο όμως έχει εκκινήσει και η διαδικασία για την αποκατάσταση των καταστροφών και της αποζημίωσης των πληγέντων. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
5: Μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες και η καταγραφή, η έλεγχη στα κτίρια που έχουν πληγεί, ώστε να αποτυπωθούν οι ζημιές τόσο σε κατοικίες και επιχειρήσεις, όσο φυσικά και στο κομμάτι των υποδομών. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά, προκειμένου να λάβουν οι άνθρωποι που έχουν πληγεί τα προβλεπόμενα επιδόματα και τις ενισχύσεις που απαιτούνται. Χρειάζεται να έχουν το έγγραφο της αυτοψίας, τα έντυπα Ε1 και Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Εφόσον υποβληθεί άρτιο και ολοκληρωμένο το αίτημα, προβλέπεται αποστολή των χρημάτων εντός 10 ημερών. Αυτή τη διαδικασία την κάνουν οι Δήμοι. Για την αποκατάσταση των κατοικιών προβλέπεται κρατική ενίσχυση στο 100% μετά την εκτίμηση που θα κάνει η κρατική αρρωγή, ενώ για κτίρια χωρίς σημαντικές ζημιές, στον φέροντα οργανισμό προβλέπεται η διαδικασία εφάπαξ τιμής ανά τετραγωνικό, ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα οι επισκευές. Για τις επιχειρήσεις, μετά την αυτοψία που θα γίνουν από τους ελέγχους και την εκτίμηση της ζημιάς, αλλά και τον έλεγχο του φακέλου, να είναι πλήρης δηλαδή και σωστός, προβλέπεται η δυνατότητα αποστολής των χρημάτων εντός 15 ημερών. Για τον εξοπλισμό, η αποζημίωση ανέρχεται στο 70% του συνολικού ποσού που θα εκτιμηθεί ως ζημιά. Θα ανακοινωθεί από την αρμόδια κυβερνητική επιτροπή η αναστολή των υποχρεώσεων φορολογικών και ασφαλιστικών, καθώς και των πληστηριασμών, ενώ έχει τεθεί ένας αρκετά έτσι, σημαντικός στόχος να συγκεντρωθούν από την περιφέρεια Κρήτης τα αιτήματα όλων των Δήμων, αλλά και της ίδιας της περιφέρειας συνολικά για χρηματοδότηση εντός 15 ημερών. Αυτό υπόθηκε χθες από τους υπουργούς, ήδη η περιφέρεια τρέχει τις διαδικασίες. Με την αξιολόγηση τώρα των αναγκών θα καθοριστεί και η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση πλέον των έργων αποκατάστασης των υποδομών, που είναι και ένα πολύ βασικό στοιχείο, διότι όπως τονίστηκε χθες, ο χειμώνας είναι μπροστά. Αυτή η κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη μήνα Οκτώβριο, όχι όπως είχαμε συνηθίσει άλλες χρονιές, Φεβρουάριο-Μάρτιο, στο τέλος δηλαδή του χειμώνα. Ο χειμώνας είναι μπροστά, οι υποδομές θα πρέπει να αποκατασταθούν έγκαιρα, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η τροτότητα του νησιού και ειδικά στις περιοχές που επλήγησαν, καταλαβαίνει κανείς ότι με μία απλή νεροποντή μπορεί να έχουμε χειρότερα.
0: Ναι.
5: Έτσι. Γι' αυτό και εκεί θα πρέπει να δοθεί μια ειδική μέρημνα, και είναι κάτι που τονίστηκε χθες και στη σύσκεψη του νησού Ηράκλειο, αλλά και στις κατηδίαν επιτόπιες επισκέψεις των υπουργών που είδαν πλέον με τα ίδια τους τα μάτια το μέγεθος της καταστροφής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε εμείς τώρα θέμα, καθώς για έκτη ημέρα οι αλλοίοι κρατούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμαρτυρώμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητώντας επιδότηση. Τα φρέσκα ψάρια έχουν εξαφανιστεί από τις αγορές, οι ιχθυόσκαλες παραμένουν κλειστές, ενώ κάποιοι προσπαθούν να προμηθευτούν ψάρια παράνομα. Στην ιχθυόσκαλα τώρα, στην Πάτρα, οι αλλοίοι της Αχαΐας εμπόδισαν φορτίο με ψάρια από την Τουρκία. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η Αλής, λοιπόν, όπως είπες, μέλη του Συλλόγου Μέσης Αλίας Πατρών και Δυτικής Ελλάδας, προχώρησαν χθες σε μια κίνηση αποκλείοντας την είσοδο της Ιχθυόσκαλας στην Πάτρα και εμποδίζοντας έτσι φορτηγά που ήταν φορτωμένα με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν και στην Ιχθυόσκαλα. Και είναι στο πλαίσιο των γενικότερων κινητοποιήσεων των αλλοίων, πρέπει να σας πω, η κινητοποίηση αυτή στην Ιχθυόσκαλα. Είναι αντιμέτωπη με ένα πολύ δύσκολο, όπως μας λένε, οικονομικό περιβάλλον. Εκτός από το, όπως είπες, για τα καύσιμα, το ναυτιλιακό πετρέλαιο και λοιπά, τα ναυτιλιακά καύσιμα, αυτή τη στιγμή μου έλεγαν ότι πωλείται γύρω στο 1,30 με 1,60 ευρώ το λίτρο. Τη στιγμή που μία μηχανότρατα χρειάζεται κατά μέσο όρο τον μήνα 30.000 με 40.000 λίτρα. Οπότε το κόστος εκεί είναι απαγορευτικό και επισημαίνουν ότι θα μπορούσαν στη χώρα μας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να υπάρχει ιδιαίτερη επιδότηση και στα καύσιμα, στο ναυτιλιακό πετρέλαιο δηλαδή. Επίσης, όσον αφορά την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και τους επαγγελματίες αλλοιείς, αυτό που τους ανησυχεί είναι και μία αβεβαιότητα, μπορώ να το πω έτσι, για το θέμα των θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο. Αυτό που φοβούνται είναι ότι θα χάσουν την πρόσβαση σε αλλιευτικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια, πολύ σημαντικό για τους αλλοίς είναι οι αθρώες εισαγωγές από άλλες χώρες. Όπως σου είπα, η Τουρκία και εμπόδισαν χθες τα φορτηγά που ήταν φορτωμένα με ψάρια από την Τουρκία να έρθουν και να περάσουν από την Ιχθυόσκαλα της Πάτρας και να διοχετεύσουν το προϊόν στην αγορά.
0: Νίκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και όπως είπαμε, οι πάγκοι στα ιχθυοπολία από φρέσκα ελληνικά ψάρια αδειάζουν λόγω της απεργίας των αλλιέων, ενώ η ίδια εικόνα υπάρχει και στις λαϊκές αγορές. Τα μόνα ψάρια που θα βρει κανείς είναι κατεψυγμένα ή εισαγόμενα, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Σωματείων Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας, Άγγελος Δερετζής. Σας τον ακούσουμε.
7: Έχουν απεργία και οι αλλοίοι. Δεν έρχονται ψάρια. Τώρα είναι μερικά που είναι κάτι λίγα. Τώρα μα ψωνίζουν οι συνάδελφοι, αλλά εμείς έχουμε πει συμπεραστεκόμαστε και στους αλλοίοι. Όποιοι θέλουν στον πρωτογενή τομέα. Πτυχιοτροφείο μπορεί να είναι και μπορεί να είναι και εισαγωγή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν αντέχουν ούτε εκείνοι, δεν αντέχουμε ούτε εμείς. Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα. Είναι το ίδιο που παθαίνουν και οι παραγωγοί του διαγρότες, έτσι. Οι περισσότεροι τα παρατάνε γιατί δεν αντέχουν το κόστος. Οι επαγγελματίες ναι, έχουν αυξηθεί τα έξοδα λόγω είναι οι μετακινήσεις, αλλά η παραγωγή πολύ παραπάνω. Γιατί το κόστος έχει ανέβει στα λοιπάσματα, σε όλα τα είδη.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει η Ένωση Υπαλληλών του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας στις Σέρες, 5 μήνες μετά την αιματηρή συμπλοκή της 3ης Μαΐου του 2026 με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς κρατουμένους. Η κατάσταση είναι εκρηκτική και σήμερα ζητούν την ενίσχυση του προσωπικού. Η Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Από τις ΣΕΡΕΣ ζητούν λοιπόν την ενίσχυση του προσωπικού, ζητούν άμεσα λύση όπως η αποσυμφόρηση, αλλά και μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Ένωση, το Σοφρονιστικό Κατάστημα Νιγρήτας έχει προβλεπόμενη χωρητικότητα 600 κρατουμένων, ενώ σήμερα φιλοξενεί περίπου 840 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 140% της προβλεπόμενης χωρητικότητας. Τονίζουν στην ανακοίνωσή τους πως όταν σχεδόν 900 κρατούμενοι συγκεντρώνονται σε ένα κατάστημα 600 θέσεων, όταν η πραγματική δύναμη φύλαξης έχει περιοριστεί περίπου στους 40 υπαλλήλους, όταν δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όταν υπάρχουν ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες και μέσα ασφαλείας και όταν οι εργαζόμενοι λειτουργούν καθημερινά στα όρια των αντοχών τους, ο κίνδυνος ενός σοβαρού περιστατικού δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ένα μακρινό ή θεωρητικό ενδεχόμενο. Συμπληρώνοντας πως δεν θέλουμε η επόμενη ανακοίνωση σωματείου μας να είναι ανακοίνωση λυπητηρίων για έναν συνάδελφό μας. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Σερών, τόσο ο πρόεδρος της Ένωσης Γιώργος Τσιλιμπόνης, όσο και ο γραμματέας Διονύσης Ελληνίδης, επισήμαναν την αναγκαιότητα άμεσης λύσης, λέγοντας μάλιστα πως δεν υπάρχει επαρκής εξοπλισμός ασφαλείας, όπως χειροπέδες, ασύρματοι, αντιμαχαιρικά γυλαίκα για τους υπαλλήλους, ούτε καν ρουχισμός, αφού όσοι φορούν στολή αναγκάζονται να τις αγοράζουν οι ίδιοι. Αυτή την ώρα αναμένουν τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ομοσπονδίας τους, γιατί παρόμοια προβλήματα υπάρχουν και σε πολλές φυλακές της χώρας, μη αποκλείοντας να προχωρήσουν σε στάσεις εργασίας ως μέτρο πίεσης για να επιληθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και ας ακούσουμε εμείς τώρα ένα απόσπασμα από όσα είπε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Σερών ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας, Γεώργιος Τσιλιμπόνης.
9: Η φυλακή είναι 850 και ανεβαίνει με αυτούς που είναι στα δικαστήρια να φτάνουν με τους 900, διότι αυτοί πάνε στα δικαστήρια δικάζονται και γυρνάνε. Η φυλακή είναι κατασκευασμένη για 600. Πάνω να πει ότι υπάρχουν 600 κρεβάτια. Δεν υπάρχουν παραπάνω. Όλοι οι υπόλοιποι αναγκάζονται να κινηθούν στο πάτωμα.
0: Από εκεί
9: και πέρα δεν έχουμε και στρώματα πλέον. Έχει φτάσει τόσο ψηλά ο αριθμός των κρατουμένων που δεν υπάρχουν στρώματα.
10: Και οι άνθρωποι αυτοί που κοιμούνται, όπου βρουν δηλαδή στο πάτωμα, έτσι χύμα.
9: Ακριβώς. Σε ένα χώρο 9 τετραγωνικών που προορίζεται για 3 άτομα και όχι για 5 και 6.
11: Και για 850 κρατουμένους, όπως λέτε εσείς, πόσα άτομα είστε?
9: Οι φύλακες που είναι μέσα στη φύλαξη είναι στα 40 άτομα περίπου.
10: Ναι, οι οποίοι βέβαια παρόντες φαντάζομαι δεν είστε καθημερινά και οι 40, με βάρδιες δουλεύετε.
9: Γιατί
10: ναι.
9: Μοιράζονται στις βάρδιες τα πόστα ο καθένας το κενό που πρέπει να καλύψει. Το ίδιο ισχύει όμως να ξέρετε και για τους διοικητικούς. Διότι και αυτοί αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία που πρέπει ένας άνθρωπος για να πάει να φύγει στο δικαστήριο, όταν θα έρθει, τα εγγραφά του, τα πάντα.
11: Και επίσης λέτε ότι δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
9: Ακριβώς, το πιο κύριο πιστεύω σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα, γι' αυτό και γίνονται και τόσες μεταγωγές προς το ΕΣΥ, προς το ψυχιατρίο. Αν υπήρχε γιατρός, όλες αυτές οι άσκοπες μετακινήσεις δεν θα υπήρχε λόγος να γίνουν.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στην Λέσβο και στη Μυρσίνη Τσινέλη. Καθώς Μυρσίνη σήμερα κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά για τον αυτόδη πυρετό.
12: Πράγματι, μηνυτήρια αναφορά για τη διαχείριση του αυτόδος πυρετού στη Λέσβο κατέθεσαν 2 περιβαλλοντικοί σύλλογοι και συγκεκριμένα η Πρωτοβουλία Ερεσού, Περιβαλλοντικός Κοινωνικός Σύλλογος και ο Φυσιολατρικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Μανταμάδου η Ηλιαχτίδα. Όπως υποστηρίζουν, η διαχείριση της ζωονόσου στην Λέσβο από τις 15 Μαρτίου που εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα, αλλά και η αδράνεια όλο το προηγούμενο διάστημα όταν είχε διαπιστωθεί ύπαρξη ζωονόσων στα τουρκικά παράλια, έχουν προκαλέσει ολέθριες επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και στην κοινωνική της συνοχή, στην τοπική οικονομία και στο περιβάλλον της Λέσβου. Να πούμε ότι η μηνυτήρια αναφορά απευθύνεται ενάντια σε κάθε αρμόδιο πρώην και νυν υπουργό, προϊστάμενο κτηνιατρικής υπηρεσίας, περιφερειάρχη και δήμαρχο, κατά το βαθμό και στα πλαίσια ευθύνης των αρμοδιοτήτων τους που διαχειρίστηκε ή διαχειρίζεται από θέση ευθύνης το θέμα του αθώδους πυρετού στη Λέσβο. Επίσης, όπως είπε ο δικηγόρος των δύο συλλόγων που κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά, το αίτημα απευθύνεται και στη Βουλή, θα κατατεθεί και στη Βουλή στους 300 βουλευτές και ζητούν τη συνδρομή τους για να γίνει εξεταστική επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε ότι στην πολυσέλιδη μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης, αναφέρονται, όπως είπαμε, στην αδράνεια σε προγενέστερο χρόνο για να μην έρθει ζωονόσο στο νησί, αλλά και τη διαχείριση της ζωονόσου τους τελευταίους 7 μήνες, σε λάθη στο χρόνο ολοκλήρωσης της εχνηλάτησης, ακόμη και στον τρόπο θανάτωσης των ζώων. Η διαχείρισή τους παρήγαγε υγειονομικές και περιβαλλοντικές βόμβες και στο Κοιτά, αλλά και σε άλλες περιοχές, σημειώνουν.
0: Μάλιστα.
12: Τους λάκους αυτούς νεκρών ζώων και γάλακτος τους έχει ήδη επισκεφτεί ολόκληρη η άγρια πανίδα της Λέσβου, οπότε έχουμε διασπορά. Ενώ αναφέρονται και στις απαντήσεις που πήραν ανά καιρούς ευρωβουλευτές που κατέθεσαν σχετικά ερωτήματα στον αρμόδιο επίτροπο και ο οποίος είπε ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά ουδέποτε το επίσημο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας μας δεν κατέθεσε αίτημα για να βοηθηθεί η χώρα μας. Περιμένουμε τα αποτελέσματα, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε εμείς τώρα στα Γιάννενα και στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καθώς το επίκεντρο της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ηπείρου βρέθηκε σήμερα το πρωί το ζήτημα των ελέγχων για την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο θα αξιολογούνται τα αποτελέσματα όταν εντοπίζονται αντισώματα σε ζώα. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
13: Δίκη, καλό μεσημέρι. Ένας νέος κύκλος προβληματισμού ανοίγει στην Ήπειρο γύρω από την εφαρμογή των ορολογικών ελέγχων, αλλά για την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως για το τι θα ακολουθηθεί όταν σε ένα ζώο ανοιχνεύονται αντισώματα. Το ζήτημα συζητήθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου με αφορμή το νέο πρόγραμμα επιτήρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Ήπειρος περιλαμβάνεται στις 9 περιφέρειες όπου θα πραγματοποιηθούν δειγματοληπτική έλεγχοι σε κτηνοτροφικές μονάδες. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στην περιοχή θα ελεγχθούν 154 εκμεταλλεύσεις, ενώ από κάθε μονάδα θα λαμβάνονται δείγματα αίματος από 15 ζώα. Τώρα, το βασικό ερώτημα αφορά την ερμηνεία ενός θετικού αποτελέσματος. Η ανίχνευση των αντισωμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει και ενεργή λίμωξη, καθώς μπορεί να σχετίζεται και με προηγούμενο εμβολιασμό. Το θέμα το έθεσε σήμερα ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπήρωσης, Γιώργος Πρέτζας, ζητώντας να διευκρινιστεί ποια διαδικασία θα εφαρμόζεται όταν προκύπτει οροθετικότητα και ποια θα είναι αυτή η αντιμετώπιση για τα ζώα και τις μονάδες. Από την πλευρά του Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καθημάνης, αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα και ανέφερε ότι έχει ήδη μεταφέρει το συγκεκριμένο προβληματισμό στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως είπε από την πλευρά του, το Υπουργείο υπάρχει η θέση ότι έχει βρεθεί τρόπος ώστε να διαχωρίζονται οι περιπτώσεις εμβολιασμού από εκείνες της πραγματικής νόσησης. Και στη συζήτηση έγινε επίσης και αναφορά στο ενδεχόμενο οι κτηνοτρόφοι να δηλώσουν αν έχουν προχωρήσει σε εμβολιασμό των ζώων τους και ωστόσο εκφράστηκαν και επιφυλάξεις για το κατά πόσο μια απλή υπεύθυνη δήλωση μπορεί να αποτελέσει και ένα επαρκές εργαλείο σε ένα τόσο σοβαρό υγειονομικό θέμα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Με τις καιρικές συνθήκες πλέον να ευνοούν από χθες το βράδυ την Κρήτη, έχουν πραγματοποιηθεί 4 επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών μεταναστών νότια του νησιού. Η Κατερίνα Πολίζου από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Κατερίνα.
14: Καλό μεσημέρι. Συνολικά και στις 4 επιχειρήσεις έχουν διασωθεί 195 αλλοδαποί μετανάστες, χωρίς να έγινε γνωστό μέχρι στιγμής αν μεταξύ των διασωθέντων υπάρχουν γυναίκες και παιδιά. Στην τελευταία χρονική περίπτωση εντοπίστηκε από μη επαναλαμβανόμενο ένα αέριο μέρος μέσω της Frontex Λέμβος με 50 αλλοδαπούς νότια ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων από ναυαγοσταστικό σκάφος του λιμενικού, με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές και τους ανέμους να πνέουν 3 από 4. Νωρίτερα και πάλι στους Καλούς Λιμένους διασώθηκαν 42 ναυτικά μίλια νότια της περιοχής, 65 άνθρωποι που επίσης μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής από σκάφος του λιμενικού. Επιπλέον υπήρξαν δύο ακόμα επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Αιγαίας Γαλήνης. Σε αμφότερες περιπτώσεις διασώθηκαν 40 άνθρωποι, συνολικά 80, οι οποίοι αφού εντοπίστηκαν από μη επανδρομένο σκάφος της Frontex, οδηγήθηκαν με ασφάλεια πάντα στο λιμάνι της Αιγαίας Γαλήνης, κάτω από σχετικά καλές καιρικές συνθήκες. Έτσι έχουμε 195 ανθρώπους σε διάστημα μιας βραδιάς, από χθες το βράδυ μέχρι νωρίς σήμερα τα ξημερώματα. Γεγονός που δείχνει ότι μόλις σκοπάζουν οι άνεμοι, αρχίζουν οι αφήξεις των μεταναστών, με το θέμα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας στο Ηράκλειο να παραμένει ανοιχτό.
0: Ανοιχτό, έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.
15: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έχουμε σημαντική χρηματοδότηση ύψους 1.200.000 ευρώ, την οποία εξασφάλισε ο Δήμος Δυτικής Άμμου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο την απόκτηση ακινήτου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης των δημοσίων υπαλλήλων. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤΑ Βόρειου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς έχουμε αρκετά προβλήματα στον εξέβρεση στέγης για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ για να υπηρετήσουν. Είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι γιατροί, και γενικότερα οι Δήμοι έχουν αναλάβει τώρα και έχουν υπομειστεί με λίγα λόγια όλη αυτή την προσπάθεια για την εξέβρεση λύσης ή την χρηματοδότηση, αν θέλετε. Και κάτι τέτοιο αντίστοιχο συζητάτε τώρα και για τους γιατρούς του νοσοκομείου, όπου συζητάτε μια γενναία πρόταση από τους Δήμους που θα έχει και μια σοβαρή επιδότηση, αλλά και και τη σύντηση θα αναλάβουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα κίνητρα θα είναι ακόμα περισσότερα. Όμως να επανέλθω στο θέμα μας, η σχετική πίστοση ενέρχεται στο ποσό, όπως είπες, του 1.200, προορίζεται για την αγορά κατάλληλου ακινήτου, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί για τη φιλοξενία και παραμονή προσωπικού του δημοσίου. Η απόκτηση του ακινήτου αναμένεται να δημιουργήσει ένα επιπλέον κίνητρο για εργαζόμενους του δημοσίου που θα επιλέγουν να υπηρετήσουν στη Δυτική Σάμμο και το Καρλόβωση ως τόπο εργασίας και διαμονής. Πρόκειται για μια παρέμβαση με ιδιαίτερη συμβασία για την τοπική κοινωνία, καθώς η ενίσχυση της στεγαστικής δυνατότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους μπορεί να συμβάλλει στην κάλυψη αναγκών στελέχωσης υπηρεσιών, αλλά βεβαίως και στην περαιτέρω ενδυνάμιση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της περιοχής. Με λίγα λόγια, και να αυξήσουμε τον κόσμο που θέλει να έρθει εδώ πέρα και να υπηρετήσει εδώ στο νησί της Σάμμου, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να δώσουμε και περισσότερα κίνητρα για να μας προτιμήσουν. Γιατί έτσι είναι οι ακριτικές περιοχές, όπως μου έλεγαν οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται βεβαίως και στην Ανατολική Σάμμο, αλλά βέβαια αυτά έχουν να κάνουν περισσότερο με το νοσοκομείο, όπως σας προανέφερα.
0: Μάλιστα.
16: Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: κοινοπραξία εταιριών, όπου μέσα είναι η Chevron και η Energean μεταξύ άλλων. Έτσι λοιπόν, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική ασφάλεια και στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρηθούν, συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Ίσων η μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου Πρόγραμμα Ερεύνας Υδρογοναθράκων Ερευνητική Γεώτρηση Ασοπός 1 στο οικόπεδο 2 Ιόνιο Πέλαγος, είναι βόρεια της Κέρκυρας και σε απόσταση 44 χιλιόμετρων από το νησάκι Οθονή, το οποίο ανήκει στα Διαπόντια νησιά, που με τη σειρά τους ανήκουν διοικητικά στην Κέρκυρα. Η Περιφερειακή Αρχή εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση του έργου, θέτοντας συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, 17 τον αριθμό. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ωστόσο, αναπτύχθηκε ένας ευρύτερος προβληματισμός για το κατά πόσον υπάρχει σήμερα η απαιτούμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περίπτωση ενός σοβαρού περιστατικού, αλλά και για το πώς θα ελέγχεται στην πράξη η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Εισηγητής του θέματος ήταν ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης Οροταξίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Σπύρος Ιωάννου. Όπως είπε, το έργο αφορά αποκλειστικά τη διάνοιξη μιας υπεράκτειας ερευνητικής γεώτρησης με την ονομασία Ασοπός 1 σε μεγάλα θαλάσσια βάθη. Επισημαίνεται ρητά ότι το προτινόμενο έργο είναι αυστηρά ερευνητικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση θετικού εντοπισμού κοιτάσματος, οποιαδήποτε μελλοντική φάση αξιολόγησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης και παραγωγής θα απαιτήσει πλήρη ανεξάρτητη και αυτοτελή διαδικασία περιβαλλοντικής εκτίμησης και νέας μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Να τονιστεί βέβαια εδώ ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς υπήρχε θετική εισήγηση, όπως είπαμε, από τον αρμόδιο θεματικό αντιπεριφερειάρχη με 17 όρους και προϋποθέσεις, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων, ενώ τοποθετήθηκαν και πολλοί εκπρόσωποι φορέων από την Κέρκυρα και όχι μόνο, οι οποίοι τάχθηκαν αρνητικά και εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίθεση, επιφυλασσόμενοι και να κινηθούν νομικά, αλλά και για τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην Κέρκυρα και στην ευρύτερη περιοχή και στο Ιόνιο Πέλαγος σε σχέση με αυτή τη διαρευνητική εξόρυξη.
1: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Απέρριψε το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου την εισήγηση της Διευθύντριας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Χίου, με την οποία ζητούσε την καθαίρεσή του από τη θέση του Διευθυντή. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του πειθαρχικού, η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρχείου, Ευτυχία Αυλισίδου, παραχώρησε συνέντευξη τύπου, όπου χρειάστηκε αρκετή ώρα προκειμένου να παρουσιάσει όλη την έκθεσή της κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η αποτυχία ήταν μια περίοδο δεκαήμερη με έντονη συζήτηση στην τοπική κοινωνία για το θέμα αυτό. Όταν ήρθε στην επικαιρότητα με ανακοίνωση του Συλλόγου Νέων και Κηδεμών του Σχολείου, που ήταν υπέρ του Διευθυντή, και ακολούθησαν μια σειρά ανακοινώσεις από φορείς ή από πρόσωπα όπως πρώην μαθητές του Σχολείου υπέρ του Διευθυντή. Και τελευταία ανακοίνωση ήταν και η ανακοίνωση που έδωσε την Κυριακή η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ. Χθες λοιπόν το απείζε με 2 ψήφους υπέρ και 3 κατά, ακύρωσε αυτή την εισήγηση δευτεροβάθμιας, για την οποία η κυρία Βλησίδου, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, αφιέρωσε περίπου μία ώρα για να την παρουσιάσει στην ουσία σελίδα προς σελίδα όλη αυτή την έκθεση κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου του κ. Κουσοδόντη. Όπως σημείωσε, για την ίδια δεν πρόκειται για ένα κατηγορητήριο, αλλά για διοικητικές διαπιστώσεις, και ότι η πρόθεσή της ήταν που την έκανε οδηγήσει το θέμα στο απείζε, δεν ήταν η αρχική τιμωρία, αλλά η διαπίστωση κακής άσκησης καθηκόντων ως διευθυντής. Σημείωσε ότι για την ίδια διαπιστώσεις αυτές είναι ενεργές και ότι ο έλεγχος θα συνεχιστεί, αρχής γενομένης από ένα έγγραφο που έλαβε χθες και όπου, όπως είπε, παρατηρείται παρατυπία, ενώ αναμένεται να υπάρξει έλεγχος μετά από αυτό που διαπίστωσε στα πρακτικά του Μουσικού Σχολείου Χίου και στα πρακτικά των υπολείπων σχολείων. Σε ερώτησή μας αν φέρει ευθύνη για αυτό το θέμα, μιας και είναι χρόνια στην και κατά πόσο θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοιες παρατυπίες ή και παράνομες πράξεις με τις αλλοιώσεις δημοσίων εγγράφων από την πλευρά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, σημείωσε ότι δεν περίμενε ότι θα συναντούσε μια τέτοια κατάσταση όταν ένα τυχαίο γεγονός με μια εκδρομή που είχε προγραμματίσει το Μουσικό Σχολείο στη γειτονική Λέσβο την περασμένη άνοιξη.

0: δείξει, την έκανε να ζητήσει τα στοιχεία και εκείνο διαπιστώσει αυτά τα θέματα. Παράλληλα όμως αναφέρθηκε πολλή ώρα για θέματα αυταρχικής και κακοποιητικής συμπεριφοράς του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, που όπως είπε μια σειρά εκπαιδευτικών τα κατέθεσαν αυτά στην ΕΛΜΕΧΙΟΥ τον περασμένο Μάιο, αφού ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία για την, να οδηγηθεί ο Διευθυντής του Σχολείου στο περιφερειακό, στην ουσία πειθαρχικό όργανο. Η εξέλιξη που έχουμε βέβαια είναι ότι μετά την απόρριψη αυτής της έκθεσης αναμένεται να συνεχίσει ο ίδιος τα καθήκοντά του στη θέση αυτή, ενώ και η ίδια η κυρία Βλησίδου τόνισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, γιατί ήταν και αυτό ένα θέμα παραφιλολογίας, θα έλεγα, από τη θέση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και από εκεί και πέρα η ίδια θα λειτουργεί όπως και πριν, με αυστηρό έλεγχο προς το Μουσικό Σχολείο αλλά και τα άλλα σχολεία, και με ενημέρωση κατευθείαν των αρμοδίων γραφείων και στο Υπουργείο για να έχουν γνώσει το τι γίνεται στο συγκεκριμένο σχολείο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή, και να πάμε τώρα στην Κάλυμνο, που βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας για τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας. Λοιπόν, από τη Ρόδο, πράγματι ο Υπουργός Υγείας επισκέφτηκε σήμερα την Κάλυμνο για τα εγγένεια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου του νησιού. Μέρος της ανακαίνησης έχει καλυφθεί από ιδιώτες στη μνήμη του πατέρα τους. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σας πω ότι στην Κάλυμνο μαζί με τον Υπουργό βρίσκεται ένα ιατρικό team του νοσοκομείου της Ρόδου, ορθοπαιδικών του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον Διευθυντή της Ορθοπαιδικής Κλινικής. Και αυτό γιατί πριν από μία περίπου εβδομάδα, κλιμάκιο ορθοπαιδικών του νοσοκομείου της Ρόδου πήγε στην Κάλυμνο, και ήταν η δεύτερη φορά που έγινε αυτό, και χειρούργησε στο νοσοκομείο της Καλύμνου ασθενείς που βρίσκονταν στην λίστα αναμονής για χειρουργείο στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ορθοπαιδικοί ασθενείς δηλαδή που δεν μπορούσαν κανονικά να χειρουργηθούν στην Κάλυμνο και περίμεναν να κληθούν για να έρθουν στη Ρόδο να υποβληθούν σε επέμβαση. Τελικά πήγε ιατρικό team από τη Ρόδο στην Κάλυμνο και τους χειρούργησε. Όπως μας είπε το πρωί ο Διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής, χειρουργήθηκαν 10 περιστατικά που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής και 2 κατάγματα που προέκυψαν στην συνέχεια, ενώ έγιναν εξετάσεις σε 40 πολίτες που προσήλθαν για να εξεταστούν, και από αυτούς προέκυψε ότι περίπου οι μισοί χρειάζονται και αυτή η χειρουργική επέμβαση. Αυτό τώρα δεν ξέρουμε αν θα γίνει στην Κάλυμνο ή στη Ρόδο η επέμβαση σε αυτούς. Έτσι λοιπόν, για αυτούς τους λόγους βρέθηκε σήμερα στην Κάλυμνο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πρέπει να σας πω ότι χθες ήταν στην Κάρπαθο. Εκεί έκανε επίσκεψη στο νοσοκομείο και εγγενίασε το τμήμα του αξονικού τομογράφου. Το νοσοκομείο στην Κάρπαθο είναι καινούριο, άρχισε να λειτουργεί πριν από λίγα χρόνια, έτσι και ο αξονικός τομογράφος είναι καινούριος. Βέβαια και αυτό το νοσοκομείο στην Κάρπαθο, όπως και στην Κάλυμνο, όπως και στη Ρόδο, αλλά και σε όλα λίγο πολύ τα νησιά, αντιμετωπίζει πολλά πολλά προβλήματα έλλειψης προσωπικού, όχι μόνο ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού και παραϊατρικού και τεχνολόγων και τραυματιοφορέων. Νομίζω ότι σχεδόν δεν υπάρχει ειδικότητα που να μην έχει ελλείψεις, ιδιαίτερα εδώ στα νησιά. Αυτά βέβαια τα ξέρει ο Υπουργός, γιατί μας επισκέπτεται συχνά, έχει εικόνα των προβλημάτων άμεση. Περιμένουμε ενδεχομένως κάποιες ενέργειες από το Υπουργείο για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, που στα νησιά βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι στην υπηρετική Ελλάδα. Βίκη.
1: Υπεγράφει μεταξύ του Δήμου Καβάλας και της ΕΤΑΒ το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής τμήματος της ακτής Καλαμίτσας. Για το τι περιλαμβάνει τώρα η συμφωνία θα μας ενημέρωσε η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα.
3: Βίκη, για τους κατοίκους της Καβάλας και τους κατοίκους της περιοχής εκεί της Καλαμίτσας, η χθεσινή μέρα ήταν ιδιαίτερη και ιστορική, χαρακτηρίζεται από πολλούς. Έκλεισε μια υπόθεση που κράτησε περίπου 14 χρόνια και με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής για 30 χρόνια, τμήμα της ακτής της Καλαμίτσας περνά πλέον στα χέρια του Δήμου Καβάλας. Εντός του μισθίου για την παραθαλάσσια έκταση συνολικού εμβαδού 10.510 τετραγωνικών μέτρων, Περιλαμβάνονται χώρος αθλοπαιδιών, παιδική χαρά, κτίρια αποδυτηρίων, χώρου εστίασης και γραφείων. Θα πρέπει να θυμίσουμε πως για την εξέλιξη αυτή υπήρξαν διεκδικήσεις φορέων και πολιτικού κόσμου, αλλά και κινητοποιήσεις πολιτών τα περασμένα χρόνια, και πρόσφατα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπούπολης Καλαμίτσας είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 8.000 υπογραφές καβαλιωτών για το ζήτημα αυτό. Τώρα, χθες υπήρξαν και σχετικές δηλώσεις και σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Καβάλας. Ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Θεόδωρος Μουριάδης, ανέφερε πως η κίνηση αυτή έδειξε πόσο σημαντική είναι η Καλαμίτσα για όλους μας. Δεν είναι δυνατόν να λεγόμαστε τουριστική πόλη και η συγκεκριμένη παραλία να βρίσκεται σε αυτό το χάλι. Πιστεύω, ανέφερε ο κ. Μουριάδης, θα γίνουν η αιτία για να φτιαχτεί όλη η ακτή. Ενώ συμπλήρωσε πως άμεσα θα ξεκινήσουν οι μελέτες για τα έργα που πρέπει να γίνουν ώστε να δημιουργηθεί μια παραλία αισθητικά και λειτουργικά άρτια. Από την πλευρά του πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηπούπολης Καλαμίτσας, ο κ. Νίκος Μωυσίδης, ανέφερε πως η υπογραφή του πρωτοκόλλου αποτελεί μια δικαίωση της προσπάθειάς τους. Mm-hmm. Υπάρχουν και κρυφοί ήρωες σε αυτή την προσπάθεια, είπε χαρακτηριστικά, και περιμένει βέβαια και αυτός, όπως και οι κάτοικοι της Καλαμίτσας, αλλά και όλοι οι καβαλιώτες, να ξεκινήσουν αυτά τα έργα, γιατί μόνο έτσι θα αλλάξει και θα γίνει και πιο ασφαλής η συγκεκριμένη περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα, και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στη Μαργαρίτα Βάρθη, καθώς και εκεί έχουμε μια σημαντική εξέλιξη για την αξιοποίηση ενός ιστορικού ακινήτου στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας. Μιλάμε για την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κτηρίου Ασάνη από την ΕΤΑΒ για 30 χρόνια, Μαργαρίτα.
4: Η σύμβαση Δίκη Καλό Μεσημέρι προβλέπει μίσθωση για 30 χρόνια με δυνατότητα παράθεσης για ακόμη 10. Ανάδοχος είναι η εταιρεία Κοντός Concrete ATE, η οποία είχε καταθέσει την υψηλότερη προσφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2025. Ο μισθωτής αναλαμβάνει ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα για την πλήρη ανακαίνιση και κτηριακή αναβάθμιση του ακινήτου με στόχο την αποκατάσταση και την επαναλειτουργία του. Το κτίριο Ασάνη είναι εξαόρροφο, συνολικής επιφάνειας 867 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται στην πλατεία Δημαρχείου, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας, που έχει ενταχθεί στον κατάλογο της UNESCO. Πρόκειται για ένα κίνητο με ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική σημασία, το οποίο παρέμενε για χρόνια σε κατάσταση εγκατάλειψης και είχε χαρακτηριστεί μάλιστα και επικίνδυνο σε έναν από τους πλέον χαρακτηριστικούς χώρους του ιστορικού κέντρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ακίνητο είχε παραχωρηθεί το 2023 στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, ωστόσο η παραχώρηση ανακλήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2024, καθώς δεν κατέστη δυνατή η ένταξή του σε χρηματοδοτικό εργαλείο και την αποκατάστασή του. Έτσι, μετά από χρόνια Βίκη, η αδράνεια στο κτίριο Ασάνη περνά πλέον στη φάση της αποκατάστασης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο νέο ρόλο που θα αποκτήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε ισχύ, εντωμεταξύ, έχει τεθεί η σύμβαση παραχώρησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας στην εταιρεία U Resort Βασιλίτσα μετά την κύρωσή της με νόμο από τη Βουλή. Ο Αντώνης Μαυρίδης θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
5: Καλό μεσημέρι, Βική. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα λοιπόν με το νόμο 5318 του 2026, κυρώθηκε η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας και της εταιρείας Resort Βασιλίτσα Μονοπρόσωπη ΑΕ. Έτσι, σύμφωνα με αυτό, η εταιρεία αναλαμβάνει τη χρήση, τη λειτουργία, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου, ωστόσο η έναρξη της λειτουργίας του υπό τη νέα παραχωρησιούχο θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της χειμερινής περίοδου. Δηλαδή η τρέχουσα χειμερινή περίοδος θα λειτουργήσει με το υπάρχον καθεστώς από την επόμενη χειμερινή περίοδο, όπως προβλέπεται στη σύμβαση, μετά τη χειμερινή περίοδο 26-27 θα είναι στην δυνατότητα ανάπτυξης μέσα από την εταιρεία αυτή το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας. Παράλληλα, η εταιρεία ζητά να συμπεριληφθεί στους καταλόγους επικοινωνίας και ενημέρωση των αρμοδίων. Ήδη κάνει κάποιες επαφές προκειμένου να συμμετάσχει σε συναντήσεις, σε ημερίδες, σε διαβουλέψεις, σε δράσεις που σχετίζονται με τον ορεινό και το χειμερινό τουρισμό. Έχει βγάλει και ένα πρόγραμμα ουσιαστικά που αφορά την προώθηση του χειμερινού και ορεινού τουρισμού, και η Βασιλίτσα και η περιοχή των Γρεβενών ενδείκνυται για κάτι τέτοιο. Αφορά τον αθλητισμό, την τουριστική ανάπτυξη αλλά και τις υποδομές της περιοχής. Όπως επισημαίνεται, η ανάπτυξη του χιονοδρομικού κέντρου μπορεί να συμβάλλει έτσι στην ενίσχυση του ορεινού τουρισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης. Στόχος είναι να δημιουργηθούν όλοι εκείνοι οι διάβλοι συνεργασίας, έτσι ώστε να προσδώσει πολλά τόσο για την περιοχή των Γρεβενών όσο και ευρύτερα για τη Δυτική Μακεδονία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί σήμερα το μεσημέρι στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Σύλλογος Δασκάλων Λάρισας, ο οποίος διαμαρτύρεται για υπερπληθή τμήματα και τεχνητές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και τα κενά βεβαίως που υπάρχουν σε συγκεκριμένες ειδικότητες. 70 κενά δασκάλων και νηπιαγωγών για την παράλληλη στήριξη μαθητών, όπως είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ο κ. Δημήτρης Παπαποστόλου. 10 κενά επίσης στην αγγλική γλώσσα, τα οποία βεβαίως πρέπει να καλυφθούν. Και υπάρχει και το θέμα βεβαίως με τα υπερπληθή τμήματα και χαρακτηριστικές περιπτώσεις βεβαίως. Που παιδιά που μένουν κυριολεκτικά, υπάρχει περίπτωση τέτοια όπου το σπίτι του παιδιού είναι ακριβώς, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το σχολείο και το παιδί αυτό αναγκάζεται να πάει σχολείο σε άλλη συνοικία προκειμένου να μην σπάσει, για να μην σπάσει ένα τμήμα το οποίο ξεπερνάει να παραμείνει στους 25 μαθητές. Και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν έτσι ένα κλίμα δυσφορίας, αφού όπως είπε ο κ. Παπαποστόλου υπάρχουν και τάξεις διαθέσιμες αλλά και εκπαιδευτικό προσωπικό, ναι, για να σπάσουν τα τμήματα και να γίνεται καλύτερα η εκπαιδευτική διαδικασία. Γιατί άλλο αν κάνεις μαθήματα ας πούμε σε μια τάξη με 25 μαθητές δημοτικού και να υπάρχουν πέρασα και παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη, και άλλο να κάνεις σε μια τάξη με 15. Καθαρά για παιδαγωγικούς λόγους, όπως ανέφερε ο ίδιος, υπάρχει βεβαίως και μια περίπτωση μιας πολύτεκνης δασκάλας, η οποία τουλάχιστον όπως είπε ο κ. Παπαποστόλου, δήλωσε και προκάλεσε και την παρέμβασή του ότι θα θελήσει βεβαίως να μπει σε καθεστώς αναγκαστικής άδειας, γιατί δεν μπορεί βεβαίως, είναι υπεράριθμη και θα πρέπει να καλύπτει τις ώρες σε σχολεία που βρίσκονται σε αρκετή απόσταση, σε μακρινή απόσταση από το σπίτι της, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην μπορεί να διαχειριστεί επαρκώς την καθημερινότητά της με 5 παιδιά. Όλα αυτά χρήζουν της δέουσας προσοχής βεβαίως από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και γι' αυτό γίνεται και η παράσταση διαμαρτυρίας στις 2 η ώρα, είναι προγραμματισμένη, Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα περίπου 650 μαθητές σε 5 σχολεία της Κιάθου συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για τη χωριστή συλλογή οργανικών υλικών, την κομποστοποίηση και την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων. Η Ελένη Μανώλη θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
7: Καλώς μεσημέρι. Ήταν για αρκετές μέρες, 6-7 μέρες που έκαναν σχετικές ενημερώσεις οι μαθητές. Πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Kir Bio Waste, που, του προγράμματος Interreg Euromedis, το οποίο ο Δήμος Κιάθου συμμετέχει σαν συνεργαζόμενος φορέας. Τις παρουσιάσεις αυτές έκανε η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλους, εταίρος του έργου, στο πρώτο και το δεύτερο δημοτικό, στο γυμνάσιο, το Λύκειο και στο ΕΠΑΛ της Κιάθου. Τι έμαθαν οι μαθητές, πώς να διαχειρίζονται σωστά τα βιοαπόβλητα και τις αρχές κυκλικής οικονομίας. Έμφαση ιδιαίτερα δόθηκε στις καθημερινές συνήθειες που μπορούν να περιορίσουν τα απορρίμματα και τη σπατάλη τροφίμων, καθώς και στην αξιοποίηση των οργανικών υπολοιμάτων μέσω της κομποστοποίησης. Το Key Bio Waste είναι διετές έργο που επιδιώκει την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης βιοαποβλήτων με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών ωφελών. Συμμετείχαν εταίροι από Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, καθώς και 19 συνεργαζόμενοι φορείς. Να πω ακόμη ότι σύμφωνα με το Δήμο Σκιάθου, από το 2020 έχουν ξεκινήσει ενέργειες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης κατασκευής μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων στο νησί του Παπαδιαμάντη. Η υλοποίησή της προβλέπεται να γίνει από το Φορέα Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο. Έχουμε ιστορικό χαμηλό, σημείωσαν οι γεννήσεις στην Ηλία το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η δημογραφική συρρήκνωση της Ηλίας συνεχίζεται και αυτή την δεκαετία με αμείωτο ρυθμό. Από το 2020 μέχρι σήμερα συνολικά 20% κάτω οι γεννήσεις. Και δυστυχώς φέτος έχουμε μόλις 781, αρκετά κάτω από το όριο των 1000. Αν λάβουμε υπόψη το 2020 είχαμε 980 περίπου, είμαστε ακόμα πιο κάτω, πολύ μεγάλη διαφορά. Οι θάνατοι περιορίστηκαν φέτος στους 1812 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Κάθε χρόνο η Ηλία χάνει πάνω από 1000 κατοίκους, έχει διαρκές έλλειμμα, μειώνεται ο πληθυσμός και δεν φαίνεται κιόλας η τάση να αντιστραφεί όλο αυτό. Οι γεννήσεις είναι πολύ λιγότερες και στην πενταετία αυτής της δεκαετίας είμαστε περίπου 7.000 λιγότεροι πολίτες στον νομό της Ηλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτή για το κοινό η ομαδική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Βιογεωγραφίες», η οποία παρουσιάζεται στα Ιωάννινα. Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Μόμος Ταξιδεύει». Άνοιξε τις πύλες στις 26 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό, όπως είπες και εσύ, για δύο μήνες μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τριών σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών με αφετηρία και κοινό παρονομαστή «Το Βίωμα» και τον τρόπο που αυτό ξεδιπλώνεται ή καθρεφτίζεται στον τόπο. Παρελθόν και παρόν, ύλη και πνεύμα, μνήμη και συνείδηση καταγράφονται με ιδιαίτερο τρόπο στις πολύχρονες φωτογραφικές εργασίες της Βίκης Γεωργίου, του Βασίλη Νέμπεγλεριώτη και του Στρατή Βογιατζή. Μέσα από διαδρομές που διασχίζουν τους γενέθλιους τόπους, το έργο τους επιχειρεί να φανερώσει τοπία που παραμένουν κρυμμένα παρότι σε κοινή θέα, εκεί που το προσωπικό συναντά το συλλογικό και η γεωγραφία διασταυρώνεται με την αυτοβιογραφία. Να πούμε ότι η έκθεση, την επιμέλεια της οποίας υπογράφει ο Ηρακλής Παπαϊωάννου, είναι ανοιχτή για το κοινό με ελεύθερη είσοδο και ότι το Φωτομετρία International Photography Festival το φετινό του 2026 πραγματοποιείται στα Ιωάννινα από 26 Σεπτεμβρίου ως 29 Νοεμβρίου και η φετινή 18η διοργάνωση περιλαμβάνει 14 εκθέσεις σε 10 σημεία της πόλης με περισσότερους από 50 δημιουργούς. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθριος λοιπόν προβλέπεται αύριο καιρό σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα δυτικά που θα πυκνώσουν μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 28 βαθμούς και τους 27 στα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο με ένταση το πρωί έως 5 μποφόρ με τάσεις εξασθένησης.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Και να λοιπόν που το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει στην κορυφή της ατζέντας και της επικαιρότητας. Ένα ζήτημα που είναι ευρωπαϊκό και όχι μόνο ελληνικό, όπως διεμήνυσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τα εκφράζει την εδώ μιλώντας στο News Radio 105,8 τη βεβαιότητα ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στη βάση τους, θα επιστρέψουν εδώ στην Αθήνα, θα επανενωθούν. Είναι θέμα χρόνου, όπως είπε η ίδια χαρακτηριστικά. Και όλα αυτά ενώ είναι πυρετώδης η προετοιμασία στην Αθήνα για την υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο. Σε λίγες ώρες από τώρα καταφθάνει ο επικεφαλής του State Department για μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη, η οποία πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και διεθνών ανακατατάξεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του ΕΚΠΑ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για τη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύος και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων του Ανσοκυριάκου Μητσοτάκη, ασκώντας κριτική στην Ισπανική κυβέρνηση. Απάτη Μαμού θα αποκαλύφθηκε για τον ΕΦΚΑ μέχρι στιγμής 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης. Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής του State Department κινείται σήμερα η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Όμως να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, θα τα δούμε σε λίγο, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα, με την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ένα θέμα στο οποίο επιμένει η Αθήνα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προαναγγέλει εντατικοποίηση των πιέσεων προς το Βρετανικό Μουσείο και τη Βρετανική κυβέρνηση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Φρίσα, η οποία παρακολούθησε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του ΕΚΠΑ και μας μεταφέρει το πλαίσιο των επόμενων κινήσεων της ελληνικής πλευράς. Κατερίνα, τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός?
2: Ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα για πολλή ώρα ότι είναι άμεση η ανάγκη, είναι η σημερινή συγκυρία ιδιαίτερα επίκαιρη για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως ανέφερε, γιατί ουσιαστικά είναι κομμάτια από το μνημείο που διαμελίστηκε και όχι την επιστροφή τους. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην εντατικοποίηση των προσπαθειών της ελληνικής πολιτείας, έκανε αναφορά στις προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν και στις δηλώσεις που είχε κάνει ο σημερινός Βρετανός Πρωθυπουργός πριν να αναλάβει, ότι είναι επιταγή υποχρέωση να επιστρέψουν τα γλυπτά στη χώρα, ενώ τόνισε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συζήτηση, όπως υπάρχει συζήτηση για ποιο θα είναι η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, και να είναι το ζήτημα, το θέμα της επιστροφής της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, ένα από τα θέματα που δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό, που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ηνωμένου Βασιλείου. Να σας πω, όπως την προανέφερε, αναφέρθηκε και στο στεγαστικό πρόβλημα και ανέφερε την περίπτωση της Ισπανίας και την πολιτική που ακολούθησε και αναφέρθηκε επίσης και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση για να στηρίξει ακριβώς τα νίκια. Στο ίδιο συνέδριο μίλησε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το πρωί και αναφέρθηκε στην σημασία της πόλης των Αθηνών. Έκανε μια ιστορική αναδρομή και κυρίως έκανε λόγο ότι η Αθήνα είναι ένας τόπος που συναντώνται άνθρωποι με ρίζες διαφορετικές από όλη τη χώρα και ξεπερνούν τους διχασμούς. Γρηγόρη.
1: Μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Περιμένεις και εσύ τηλεφωνική γραμμή να ακούσουμε τα σχετικά ηχητικά. Μένουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας βεβαίως που προέκυψε, που έχει να κάνει με την επανένωση των γλυπτών του Παρθενών. Ένα θέμα στο οποίο έχει αναφερθεί αρκετές φορές ο Πρωθυπουργός και πρόσφατα μάλιστα έχει στείλει πριν από λίγες ημέρες ένα ακόμα αυστηρό μήνυμα προς την Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενών. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε πριν από λίγο από αυτό το συνέδριο, όπου έφρασε την ανάγκη επανένωσης των γλυπτών του Παρθενών. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και συνεχίσουμε αμέσως μετά.
3: Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια μοναδική υπόθεση. Δεν μιλάμε λοιπόν ούτε αμφισβητούμε την παγκοσμιότητα των μουσείων, όμως η επανένωση στην Αθήνα θα θέσει και ένα πολύ καλό προηγούμενο για μια πολύ καλή εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και άλλων μουσείων, καθώς επίσης και του Βρετανικού Σημείου. Τώρα, όσον αφορά αυτό που ρωτήσατε, ναι, είχαμε συζητήσεις. Δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει πολύ, αλλά σαφώς θα ενισχύσουμε περαιτέρω, έτι περαιτέρω, τις διεκδικήσεις μας.
1: Θα συνεχίσουμε έτσι περαιτέρω λοιπόν τις διεκδικήσεις μας. Ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για το θέμα των γλυπτών τώρα και τη σταθερή ελληνική θέση. Μίλησε νωρίτερα στο News 35,8 και στις πρωινές διαδρομές η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται λύση δανεισμού ούτε αναγνώριση κυριότητα στη Βρετανική πλευρά, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος παραμένει η επιστροφή και η επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Τα γλυπτά θα επιστρέψουν, θα επανενωθούν στην Αθήνα. Διότι πλέον όλη η τάση είναι εκεί. Βλέπετε θησαυρούς από όλο τον κόσμο, από σημαντικά μουσεία, τα οποία επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους. Μετά από 40 χρόνια, είχαμε το 2021 μια ρητή απόφαση της UNESCO που αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχει η διεθνής ηθική των μουσείων, έτσι όπως αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων. Είναι θέμα χρόνου. Η Ελλάδα όμως δεν μπορεί να παρεκκλίνει από την βασική της κόκκινη γραμμή. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη Βρετανική πλευρά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε δανεισμό. Δεν δεχόμαστε τον δανεισμό, διότι ένας δανεισμός θα σήμαινε έμεση αποδοχή κυριότητας. Είμαστε λοιπόν πιστοί στην ελληνική θέση στις κόκκινες γραμμές μας και επιδιώκουμε με κάθε μέσο, μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας και του διαλόγου, να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα ήταν επιπόλαιο να πούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει αύριο ή μεθαύριο, πάντως το βέβαιο είναι ότι θα γίνει.
1: Θα ήταν επιπόλαιο λοιπόν, ακούσαμε να λέει η κυρία Μενδώνη, αν θα γίνει αυτό αύριο ή μεθαύριο, αλλά είναι το βέβαιο είναι ότι σίγουρα θα γίνει η επιστροφή και επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Υπουργός απάντησε επίσης στις αντιδράσεις για τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για την επιστροφή εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Όπως τόνισε, επιστράφησαν όλα τα κοιμήλια που μπορούσαν σε αυτή τη φάση να ταυτοποιηθούν και να τεκμηριωθούν. Ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί χωρίς η Ελλάδα να παραιτείται από κανένα από τα δικαιώματά της.
2: Το μνημόνιο, μάλλον κατανόησης, μιλάει για την πρώτη φάση. Σε αυτή την πρώτη φάση, ό,τι μπορούσε να ταυτιστεί, να τεκμηριωθεί. Ξέρετε, υπάρχουν αρχές στη λογική των επαναπατρισμών και νομικές και ηθικές. Ό,τι λοιπόν μπορούσε να ταυτιστεί και βρισκόταν στο μουσείο, αυτά όλα έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πρώτη φάση και το μνημόνιο μιλάει ακριβώς για την πρώτη φάση, χωρίς η Ελλάδα να απεμπολεί κανένα άλλο δικαίωμά της, και επίσης το μνημόνιο προβλέπει την συνέχιση αυτής της συζήτησης. Διαπραγμάτευση γίνεται, διαπραγμάτευση κάνουμε. Έχουμε και εμείς τα χαρτιά μας, έχουν και οι Βούλγαροι τα δικά τους. Για μας ο στόχος είναι να επανέλθουν να επανέλθουν τα κοιμήλια τα οποία έχουν κλαπεί στην Ελλάδα κάποια στιγμή. 50 χρόνια, και αν θέλετε και με την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν κατέληξαν πουθενά. Προτιμάμε δηλαδή να έχουμε 0 κοιμήλια πίσω, τα οποία όπως είπα και δεν το αμφισβητεί κανείς, είναι εξαιρετικά πολύτιμα, 0 κοιμήλια, από το να έχουμε τα 48 ή 55, ό,τι θέλετε, ή 48, σας είπα, είναι καταγεγραμμένα στους αριθμούς.
4: Αλλά 55 είναι, ναι.
2: Ναι, 55. Τι προτιμάμε, το τίποτα?
1: Πάντα και σταθερά και διαχρονικά λοιπόν παραμένει ψηλά στην κορυφή της ατζέντας της ελληνικής πραγματικότητας το θέμα, το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα. Τώρα γυρίζουμε σελίδα στην Αθήνα. Θα είναι σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με την επίσκεψή του να πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του με την ελληνική πλευρά. Πάμε ξανά στην διπλωματική μας τάχτηρα, την Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει ορίσει τις πληροφορίες. Κατερίνα, τι σηματοδοτεί αυτή η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department, και είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο ότι δεν συνδυάζεται με ταυτόχρονη επίσκεψη στην Άγκυρα? Έχει τη σημασία του το σημείο αυτό?
2: Βεβαίως, η επίσκεψη αυτή του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, σε μια κρίσιμη περίοδο για την περιοχή, σηματοδοτεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, της εξωτερικής πολιτικής της Ουάσιγκτον, την έμφαση που δίνει ότι είναι σταθερός παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας στη χώρα μας, στην ευρύτερη περιοχή, και βέβαια σηματοδοτεί και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Αναμένονται λοιπόν να συζητηθούν όλα τα θέματα για την ενίσχυση αυτήνης της αμερικανο-ελληνικής σχέσης, με αφορμή τον έκτο γύρο, τον στρατηγικό διάλογο, την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας, το ενεργειακό, με ιδιαίτερη έμφαση στον κάθετο διάδρομο, και βέβαια τις περιφερειακές εξελίξεις. Θα συζητηθεί βεβαίως η προκλήση, σύμφωνα με πληροφορίες και της Τουρκίας και στην ευρύτερη περιοχή, η παρουσία της χώρας μας και βεβαίως η συμβολή της στη σταθερότητα, όπως σας είπα, της Μεσογείου.
1: Αυτά είναι τα βασικά θέματα που μας μετέφερες τώρα, που θα απασχολήσουν τις συζητήσεις, οι οποίες αύριο είναι σημαντικές συζητήσεις, έτσι, με τον Υπουργό Εξωτερικών.
2: Και τον Πρωθυπουργό στη συνέχεια, από τον οποίο θα γίνει δεκτός ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και θα αρχίσουν και οι συνομιλίες, οι εργασίες, οι ομάδες εργασιών μέχρι αργά το βράδυ. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο μπορεί και να μιλήσει στην ΜΗΚΑ, και έχει τη σημασία του και το στίγμα που θα δώσει. Βέβαια. Μένει να το δούμε.
1: Βεβαίως. Από το πρωί λοιπόν, έτσι και αλλιώς θα το παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό και θα καταγράφουμε όλες τις εξελίξεις. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Σε αυξημένη επιφυλακή, καταλαβαίνουμε κυρίες και κύριοι, ότι βρίσκονται οι αρχές από σήμερα, με δρακόντια μέτρα ασφαλείας να έχουν σχεδιαστεί για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα ισχύσουν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, προκαλώντας αλλαγές στην κίνηση στο κέντρο.
5: Έχει τώρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πιστεύετε ότι θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος?
6: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
5: Οι οδηγοί πρέπει όμως να το αποφύγουν.
6: Εννοείται ότι πρέπει να το αποφύγουμε, γιατί η παιδιά είναι θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε στο Ζωή Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το πώς και πώς μπορούν να κινηθούμε αύριο στους δρόμους. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, Ζωή? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Κατά την μετακίνηση της αυτοκινητοπομπής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο, μιλάμε, δεν έχει γίνει βεβαίως για λόγους ασφαλείας η ώρα, αργά το απόγευμα, σήμερα, νωρίς το βράδυ, σε βασικούς οδικούς άξονας θα υπάρξουν προσωρινές διακοπές και περιορισμοί στην κυκλοφορία. Μέχρι και το πρωί της Πέμπτης θα βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες αύριο, όπως προείπατε, θα κορυφωθούν. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της αστυνομίας, θα γίνονται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου, γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους όπως η Βασιλή Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλή Σαμαλίας, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Στους οδηγούς συστήνεται να αποφύγουν τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα, Γρηγόρη, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και πορείες. Στα μέτρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως μέτρα τάξης, αστυνομία Αθηνών, ασφάλεια, τροχεία, ενώ θα επιστρατευτούν και ντρόνους.
1: Για τα μέτρα ασφαλείας, βέβαια, και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εν όψη της επίσκεψης του κ. Ρούμπιο, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έτσι, Ζωή.
7: Έτσι. Και είπε ότι καλό είναι να ενημερωθούν οι πολίτες από τις ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις απαγορεύσεις που υπάρχουν στην κυκλοφορία για να πάνε όλα καλά με τις μετακινήσεις του Υπουργού Εξωτερικών, τον ΙΠΑ.
1: Ωραία, Ζωή, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στην εκπομπή Συνδέσεις του Ερνιούς ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Κώστα Παπαχλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις απαγορεύσεις στην κυκλοφορία.
4: Υπάρχουν ανακοινώσεις της αστυνομίας, της τροχέας, συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες θα αποκλειστούν εκ των πραγμάτων και θα περιοριστεί η κυκλοφορία. Άρα, καλό είναι να διαβάζουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να έχουμε γνώση των μέτρων που θα ληφθούν από την πλευρά της τροχέας, προκειμένου η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών να είναι ασφαλής και να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μέρες.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα, γιατί είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί στην Αττική, με τις αρχές να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας υπόθεσης απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ, με τη ζημιά να υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. 8 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, ανάμεσά τους, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόεδρος κόμματος και η σύζυγός του, παρακαλώ. Πάμε στη Σπυριδούλα Καγκλατζίου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τον τρόπο δράσης του συγκεκριμένου κυκλώματος? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της Διευθυνσής Αντιμετώπισης Αθηνών στις περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε, όπως γνωρίζουμε, τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν στο όνομα αχυρανθρώπων. Τώρα, συνολικά 10 φαίνεται να είναι τα μέλη της οργάνωσης, ενώ μέχρι αυτή την ώρα έχουν συλληφθεί 8 και αναζητούνται ακόμα 2. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να είναι ένας παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος μαζί με την σύζυγό του. Τα υπόλοιπα μέλη είχαν δευτερεύοντες ρόλους, ήταν λογιστές, επιχειρηματίες ή αχυράνθρωποι, άνθρωποι δηλαδή που είχαν οικονομικό πρόβλημα και τους βάζανε μπροστά να είναι εκείνη στην ουσία η οποία ήταν υπεύθυνη για τις εταιρείες αυτές τις βιτρίνες. Μέχρι στιγμής η δράση τους φέρεται να ξεκίνησε το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν διάφορες εταιρείες, είτε ένδυσης, καταστήματα ένδυσης, είτε εστίασης νυχτερινά, κέντρα, εστιατόρια, είτε διαφημιστικές εταιρείες. Χρησιμοποιούσαν αυτούς τους αχυρανθρώπους και στη συνέχεια δεν κατέβαλαν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν λοιπόν τα χρέη συσσωρεύονται, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμειναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό τομέα μόνο εκτιμάται να ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ συνολικά για το δημόσιο μέσω της φοροδιαφυγής φαίνεται τα κέρδη τους να αγγίζουν και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι το θέμα θα έχει και συνέχεια. Η έρευνα μόλις ξεκίνησε, όπως μας είπες, και η επιχείρηση με ανθρώπους που έστειναν εταιρείες. Είχαν συσταθεί στο όνομα χειρανθρώπων, δηλαδή επιχειρηματίες, λογιστές κτλ. Και με τον τρόπο αυτό φέσωναν τον ΕΦΚΑ. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε, Σπυριδούλα Καγκλατζή, και θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Τώρα, από το αστυνομικό δελτίο, μας έρχονται και οι επόμενες ειδήσεις. Στο στόχαστρο των αρχών, στο στόχαστρο της αστυνομίας, βρίσκονται τηλεφωνικές απάτες. Η μεγάλη μάστιγα των ημερών, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη να αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους δρούν οι επιτίδη και στην ανάγκη προστασίας των πολιτών. Πάμε και πάλι στο Ζώη Κακαβάτο, ένα αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα όσα είπε σε συνέντευξή του στο Ερτνιούς και στους Κώστα Παπαχλημίτζου και Στέλλα Παπαμιχαήλ, ο υπουργός. Τι είπε ακριβώς Ζώη ο κ. Χρυσοχοΐδης για τους επιτίδιους αυτούς όσον αφορά τις τηλεφωνικές απάτες και ποια είναι η εικόνα που έχει η αστυνομία με τις συλλήψεις και όλα αυτά?
7: Σημείωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συλλήψεις. Εκτίμησε ότι το φαινόμενο θα περιοριστεί σημαντικά. Η πρόβλεψή μου, είπε ο Υπουργός, είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα, δηλαδή οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το επόμενο μεγάλο μέτωπο αφορά τις απάτες στο διαδίκτυο, καθώς όλο ένα και περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται πια μέσω ίντερνετ. Ο κ. Χρυσοχοΐδης αποκάλυψε επίσης ότι προωθείται διάταξη ώστε η εκμετάλλευση ηλικιωμένων να αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική περίπτωση, να είναι ιδιώνυμο. διώνυμο η εκμετάλλευση γυναικών, έτσι ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή, ανέφερε στην συνέντευξη που έδωσε το πρωί στο Έρτνους.
1: Επίσης, μίλησε και για άλλα θέματα. Μίλησε και για την εγκληματικότητα γενικότερα και για την ενδοοικογενειακή βία, και αυτό πολύ μεγάλη πληγή σύγχρονες κοινωνίες ζωή, αλλά και για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα.
7: Κυκλοφοριακό, είπε ότι είναι πρόβλημα, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες της Αττικής.
1: Οδύσσια καθημερινή για εκατομμύρια ανθρώπους, βέβαια.
7: Και όπως τα λες, βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Υπουργός, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με την ονομασία Κόμβος, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας της βασικής λεωφόρου της Αθήνας. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί 20-25% η ροή των αυτοκινήτων έχει κίνηση σε όλη την Αττική. Για την ενδοοικογενειακή βία, αποκάλυψε ότι μόνο στην Αττική καταγράφονται περίπου 100 καταγγελίες την ημέρα, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 3.000 περιστατικά το μήνα. Αναφέρθηκε και στην μικροεγκληματικότητα. Όπως είπε, υπάρχει εκτίμηση ότι δεν υπάρχει αύξηση της εγκληματικότητας, δεν υπάρχει καμιά αύξηση, είπε χαρακτηριστικά.
1: Ναι, και ήταν κατηγορηματικό σε αυτό το σημείο ο Υπουργός Ζωή.
7: Υπάρχουν, είπε, κατά περιόδους αυξήσεις για εντοπισμό συγκεκριμένων φαινομένων, όπως οι αρπαγές από αλυσίδες στις γυναίκες και οι απάτες. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων. Αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων που προχωρά κανονικά, αν και υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση.
1: Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις, να μείνουμε για λίγο σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα, σε αυτή τη μεγάλη μάστιγα με τις τηλεφωνικές απάτες. Νέα ρύθμιση για την αυστηρότερη τιμωρία όσων εκμεταλλεύονται ηλικιωμένους, προανήγγειλε μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς. Λοιπόν, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με την εκμετάλλευση ηλικιωμένων αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώνυμο αδίκημα.
4: Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και έχουν, όπως είπατε εσείς, πάρα πολλές συλλήψεις.
9: Ναι.
4: Να σας πω, η πρόβλεψή μου είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ, αλλά έρχεται ένα άλλο θέμα που είναι οι διαδικτυακές απάτες.
10: Ναι.
4: Δηλαδή, μέσω του ίντερνετ, συναλλαγές μεγάλες.
10: Με τις τηλεφωνικές πώς θα τελειώσουμε, λέτε?
4: Θα τελειώσουμε τη σύλληψη όλων αυτών.
10: Α,
4: τελειώσουμε.
10: Είναι, ναι, θέμα χρόνου, θεωρείτε?
4: Ακριβώς.
9: Ναι. Δεν ξέρω εγώ. Αυτό που λέτε καθημερινή, οι 270 συλληφθέντες φέτος, είναι ένα μικρό κομμάτι, είναι μεγάλο κομμάτι αυτών που δρούνε σε αυτό?
4: Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι, ναι. Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι.
9: Μάλιστα.
4: Και είναι, κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις, γίνονται πολλές συλλήψεις, διότι είναι αυτοί,
9: ναι,
4: είναι εγκληματικές ομάδες. Είναι μεγάλες.
9: Βέβαια, εδώ διαβάζω, λέει, περισσότεροι 167 είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά. Καταλαβαίνω, ποια είναι η αστυνομία. Ναι. Φεύγουν μετά, το ξανακάνουν.
4: Κοιτάξτε, τώρα εδώ είναι μια άλλη συζήτηση που υπάρχει σχετικά με την ποινική μεταχείριση όλων αυτών. Ήδη προωθούμε μια διάταξη, ούτως ώστε να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, δηλαδή ιδιώνυμο,
9: ναι,
4: η εκμετάλλευση ηλικιωμένων. Έτσι, ναι, ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή.
1: Το κρατάμε αυτό το τελευταίο, ότι εξετάζεται η μετατροπή του αδικήματος αυτό σε ιδιώνυμο, με την εκμετάλλευση ηλικιωμένου να αντιμετωπίζεται ως ιδιώνυμο αδίκημα και να έχει μεγαλύτερη ποινή, όπως είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έδωσε συνέντευξη στον Γιώργο Σιαδήμα, προαναγγέλλοντας αυστηρότερες ποινές και ειδικό τμήμα της Ελλάς για την αντιμετώπιση τους. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
11: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη καινούργια, η οποία καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις κακούργημα. Άρα λοιπόν όλοι όσοι θα συλλαμβάνονται θα πηγαίνουν, από την ώρα που θα καταδικάζονται, θα πηγαίνουν φυλακή.
12: Άρα σας διακόπτω λίγο εδώ πέρα. Για να πάει κάποιος φυλακή, για να είναι κακούργημα, θα έπρεπε για παράδειγμα να έχει φάει εντός αγωγικών 120.000 ευρώ.
11: Ναι, αυτή ήταν,
12: για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο.
11: Αυτή ήταν η διατύπωση του ποινικού νόμου εδώ και δεκαετίες όσον αφορά το ποια απάτη χαρακτηρίζεται κακουργηματική. Και αυτή η διάταξη προέβλεπε και προβλέπει μέχρι και σήμερα που μιλάμε ότι πάνω από το ποσό των 120.000 ευρώ. Τώρα.
12: Άρα δηλαδή και 10.000 να είναι, και 5.000 να είναι, και 20.000 να είναι, θα είναι κακούργημα.
11: Τώρα από ένα ευρώ.
1: Από ένα ευρώ λοιπόν πλέον θα λογίζεται ως κακούργημα. Την απορία της τώρα για το γεγονός ότι εξαπαντούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει συντονισμένη ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μάλιστα ρωτήθηκε να καταθέσει ορισμένους χαρακτηριστικούς τρόπους με τους οποίους δρούν αυτά τα κυκλώματα.
2: Αυτό που θα παρατηρήσει λοιπόν ένας συμπολίτης μας είναι ότι είναι επίμονοι και προσπαθούν να τους προκαλέσουν φόβο ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους ή για τη ζωή κάποιου οικείου προσώπου. Είναι το συχνότερο που συναντούμε στις τελευταίες μορφές απατών. Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι δεν τους επιτρέπουν να κλείσουν την τηλεφωνική σύνδεση. Έρχονται συνεχώς σε επικοινωνία μαζί τους, ώστε να μην μπορούν να κλείσουν το τηλέφωνο και να καλέσουν είτε την ελληνική αστυνομία είτε κάποιον οικείο τους. Αυτό θα πρέπει να τους προβληματίσει και μόνοι τους να κλείσουν το τηλέφωνο. Γι' αυτό και πλέον η οδηγία που δίνουν οι συνάδελφοι σε όλη τη χώρα που ασχολούνται καθημερινά με τέτοιου είδους περιστατικά είναι κλείστε το τηλέφωνο ακόμη και αν θεωρείτε ότι ακούτε ένα οικείο σας πρόσωπο.
13: Εδώ ακούγαμε μια νέα απάτη τώρα τελευταία. Προσπάθησαν να εξαπατήσουν κάποιο ηλικιωμένο άτομο, δεν τα κατάφερα και κάναν δεύτερο τηλεφώνημα. Μιμούμενε τους αστυνομικούς.
2: Είναι κάτι που συναντούμε σε περίπτωση που δεν καταφέρουν την πρώτη φορά να πείσουν τα θύματα τους
13: και δείχνει και πόσο επίμονοι είναι. Αστυνομικούς.
2: Σε καμία περίπτωση ποτέ κάποιος αστυνομικός δεν θα ζητήσει από έναν πολίτη να κινηθεί με τέτοιο τρόπο και να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα. Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ακούμε έναν αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε εμείς οι ίδιοι είτε το τοπικό αστυνομικό τμήμα είτε το 100 που είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ γνωστό σε όλους.
1: Ακόμα λοιπόν και αν πιστεύουμε ότι μιλάμε με αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, σημαντικό αυτό να το θυμόμαστε σε κάθε περίπτωση και επικοινωνούμε μόνοι μας με το 100 ή με την άμεση δράση, με το οικείο αστυνομικό τμήμα, ακόμη και αν η φωνή του συγγενικού προσώπου, όπως είπε, μπορεί να είναι προϊόν τεχνητής επεξεργασίας. Τώρα, νωρίτερα ακούσαμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να λέει ότι θα αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώνυμο αδίκημα η εκμετάλλευση ηλικιωμένων. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό στην ορολογία, το ιδιώνυμο που ανέφερε ο κ. Χρυσοχοίδης? Ο Βασίλης Βραχιώτης, δικηγόρος, μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας, στο Ερμιούς Ρέντι 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
14: Όταν κάποιες ιδιαίτερες περιστάσεις, σε αυτό που εξήγηλε ο Υπουργός για τους ηλικιωμένους, αυτές οι ιδιαίτερες περιστάσεις δημιουργούν στην ουσία μια καινούρια πράξη, ένα καινούριο αδίκημα. Δηλαδή.
15: Εδώ έχουμε ένα καινούριο αδίκημα.
14: Η απάτη είναι αδίκημα. Προβλέπεται στον ποινικό κώδικα και τιμωρείται αναλόγως. Με ειδικό ποινικό νόμο, γιατί συνήθως έτσι έχουμε τα ιδιώνυμα, με ειδικό ποινικό νόμο οι συγκεκριμένες περιστάσεις της μεγάλης ηλικίας θα συνιστούν ένα αδίκημα το οποίο θα αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Το πιο γνωστό αντίστοιχο αδίκημα για να καταλάβει ο κόσμος είναι παραδείγματος χάρη η σωματική βλάβη, η οποία είναι ιδιώνυμο στην περίπτωση που είναι κατά ανηλίκου, μικρού παιδιού, υπέργυρου ατόμου πάλι, εγκύου και πάει λέγοντας.
15: Και σημαίνει βαρύτερη ποινή.
14: Σημαίνει είτε βαρύτερη είτε ελαφρύτερη. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή που συζητάμε για τη σωματική βλάβη, η εδώ θα έχουμε βαρύτερη ποινή. Όμως στην υφαίρεση που είναι η κλοπή μεταξύ συγγενών και αντίστοιχα είναι ένα ιδιώνυμο χαρακτηρισμένο αδίκημα, έχουμε ειδική πρόβλεψη για χαμηλότερη ποινή επειδή είναι μεταξύ συγγενών. Άρα λοιπόν είτε βαρύτερη είτε ελαφρότερη.
15: Μάλιστα.
14: Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση σαφέστατα ο Υπουργός εννοεί βαρύτερη ποινή.
1: Προφανώς λοιπόν ο Υπουργός εννοεί βαρύτερη ποινή με το ιδιώνυμο για αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί την κοινή νόμη τα τελευταία 24 ώρες έχει να κάνει με την υπόθεση των κρυπτονομισμάτων που ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Μια πολύ σημαντική υπόθεση και για την οποία έχουν γίνει ήδη 17 συλλήψεις στην Κατερίνη. Ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία σε ακόμα 9 άτομα και μόνο προανακριτικά έχουν προκύψει όλα αυτά τα στοιχεία. Η κυρία Δημογλίδου, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, είπε ότι η υπόθεση έχει μπει στην ανάκριση, αλλά υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα. Τι ακριβώς εννοεί, για να την ακούσουμε.
2: Είχαμε τη σύλληψη 17 ατόμων, αλλά και το σχηματικό σμό δικογραφίας σε ακόμα 9 άτομα και σκεφτείτε ότι μόνο προανακριτικά έχουν προκύψει αυτά. Η υπόθεση έχει μπει στην ανάκριση, οπότε καταλαβαίνετε πόσοι εμπλεκόμενοι μπορεί να προκύψουν. Και χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη δεν υπάρχουν θύματα. Δεν υπάρχουν θύματα που να έχουν καταγγείλει στην ελληνική αστυνομία ότι έχουν εξαπατηθεί υπό το φόβο της επίκληξης προφανώς από το οικογενειακό περιβάλλον ή από το φιλικό περιβάλλον. Πολλές φορές έχουμε το αίσθημα της ντροπής,
15: ναι,
2: όμως βέβαια. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι στην ανακριτική διαδικασία να μας προκύψουν τα θύματα.
15: Και τότε πώς θα στηρίξετε τις κατηγορίες?
2: Ουσιαστικά όλη η έρευνα στηρίχθηκε καθαρά στην στην εργασία των αστυνομικών, επειδή ακριβώς υπήρξε μια πληροφορία ότι υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα που δραστηριοποιείται με αυτόν τον τρόπο και προβαίνει και σε διακεκριμένη νομοποίηση εσόδων από αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, και έτσι σιγά σιγά καταφέραμε να φτάσουμε και στα αρχηγικά μέλη αυτής της εγκληματικής ομάδας, αλλά και σε άλλα άτομα τα οποία τι παρατηρήσαμε, γι' αυτό και μιλάμε για τη μέθοδο της πυραμίδας. Παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν θύματα τα οποία στη συνέχεια προέτρεπαν και άλλα θύματα να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό ακριβώς και ίσως δεν έχουμε καταγγελίες ακόμη από θύματα, καθώς και οι ίδιοι ουσιαστικά συμμετείχαν με κάποιο τρόπο στη συνέχεια στην εγκληματική ομάδα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Πώς είναι η επόμενη μέρα. Η Κρήτη, η οποία εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Η κακοκαιρία υποχώρησε, άφησε όμως πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές, αγροτικές εκτάσεις να έχουν πλημμυρίσει και τις ζημιές να είναι μεγάλες. Πάμε στο οροπέδιο Λαστείου και βρίσκεται ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα από την περιοχή. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιώργος Παπαδάκης? Κάποιο πρόβλημα έχουν συνδεθεί μας με τον Γιώργο Παπαδάκη στο οροπέδιο Λασιθίου. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες συνθήκες, είναι μεγάλες οι καταστροφές και σε πολλά δίκτυα, έτσι κι αλλιώς στην Κρήτη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βεβαίως το αντιμετωπίζουν στις αγροτικές καλλιέργειες. Μάλιστα, νωρίτερα στο Λασίθι βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου ενημερώθηκε για τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και τις ζημιές στις καλλιέργειες. Έχουμε τώρα όμως τον Γιώργο Παπαδάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου αλλά και γενικότερα στην Κρήτη?
16: Γρηγόρη, τα νερά έχουν υποχωρήσει, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Τα 2/3 του κάμπου του οροπεδίου παραμένουν σκεπασμένα από το νερό. Η αγωγή που μεταφέρουν το νερό στο φράγμα από Σερλέμι φαίνεται ότι έχουν φτάσει στο όριό τους, έτσι. Δηλαδή εξακολουθεί η αποστράκηση, αλλά σήμερα, τέταρτη μέρα στην ουσία μετά την σφοδρή νεροποντή, ο κάμπος, όπως είπα, στα 2/3 του παραμένει καλυμμένος από το νερό. Αυτό για να δούμε τον όγκο της βροχόπτωσης εδώ, στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου η αγροτική παραγωγή έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά, δηλαδή πάνω από 85% η παραγωγή πατάτας και πάνω από 50% η παραγωγή των κυπεστικών. Ένα στοιχείο που θα επηρεάσει, όπως μας έλεγαν και οι παράγοντες της αγοράς, τις τιμές στην κεντρική λαχανοαγορά της Αθήνας, στο Ρέτι. Τώρα από εκεί πέρα, πριν από λίγο ολοκλήρωσε την περιοδία του εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήρθε κατάγεται από εδώ, από την μητέρα του, όπως είναι γνωστό. Συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο και με παράγοντες των αγροτικών συλλόγων της περιοχής. Διαπίστωσε με τα μάτια του και, όπως ανέφερε και σε δηλώσεις στην ΕΡΤ, έχει ήδη αγνώση του τι σημαίνει αυτή η καταστροφή για τον πληθυσμό του οροπεδίου, που δεν έχει άλλα εισοδήματα. Είναι το υψόμετρο τέτοιο που δεν επιτρέπει, για παράδειγμα, εδώ την καλλιέργεια ελαιοδέντρων ή αμπελιών. Οι άνθρωποι ζουν λοιπόν μόνο από τις εποχικές καλλιέργειες, και διαπιστώθηκε και το εξής, που του μετέφεραν και οι αγρότες, ότι αν δεν υπάρξουν αποζημιώσεις έγκαιρα και αν δεν υπάρξουν και μέτρα πραγματικής αποστράγγισης και εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα, όπου θα έχουμε και άλλες βροχοπτώσεις, τότε πολύ πιθανόν το έδαφος του οροπεδίου, μια έκταση της τάξης των 25-30.000 στρεμάτων, να μην μπορεί να καλλιεργηθεί την ερχόμενη άνοιξη. Άρα οι αγρότες της περιοχής θα χάσουν στην ουσία δύο περιόδους καλλιεργητικές.
1: Και δεν υπάρχουν περιθώρια για τέτοιες απώλειες. Μάλιστα, έβλεπα και συγκλονιστικές εικόνες, συγκλονιστικά πλάνα νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερνιούς από το πρωί, με αγρότες να σκύβουν μπροστά στην κάμερα του Ερνιούς, να βάζουν το χέρι τους κάτω από τα νερά που είναι πλημμυρισμένα στα χωράφια και να βγάζουν πατάτες, για παράδειγμα.
16: Ναι, οι οποίες έχουν καταστραφεί πλέον. Δεν υπάρχει να προωθηθούν στην αγορά. Ήταν λίγο πριν την συγκομιδή τους.
1: Έτσι.
16: Και μιλάμε για πάνω από 3.000 τόνους προϊόντος. Ο οποίος θα έφτανε στο μεγαλύτερο μέρος, όπως είπα νωρίτερα, στην αγορά του Ρέντι.
1: Περιμένουμε λοιπόν, περιμένουμε τώρα να δούμε και τα κυβερνητικά μέτρα έτσι, σήμερα, για τη στήριξη.
16: Βεβαίως, χθες ήταν εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο πήγε και στην περιοχή της Ιεράπετρας. Σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, βρίσκεται στην περιοχή του Μυλοποτάμου, εκεί που είχαμε το άλλο μεγάλο πλήγμα, με σημαντικές καταστροφές και σε ζωικό κεφάλαιο και στην επαρχιακή οδοπία. Ο κύριος Ανδρουλάκης συντάχθηκε στην ουσία με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σαν πρώτη από τη δέσμη, από την κυβέρνηση, αλλά είπε ότι δεν πρέπει να μείνουμε στα ναι. Ό,τι είπαν χθες τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να υλοποιηθούν και μάλιστα άμεσα. Μην πάμε με ρυθμούς χελώνας. Και εκεί ανέφερε ότι γιατί κινδυνεύουν οι αγρότες ακριβώς να χάσουν ακόμη μία χρονιά. Όχι μόνο τούτη δηλαδή που χάθηκε τώρα. Τώρα, Γρηγόρη, απόψε πληροφορούν ότι συνεδριάζει η κυβερνητική επιτροπή ακριβώς για να συγκεκριμενοποιήσει τα έργα.
1: 4 ώρα το απόγευμα συνεδριάζει η κυβερνητική επιτροπή, Γιώργο, κρατική αναλογή.
16: Να πούμε ότι έτοιμα από την περιφέρεια αλλά και από τους Δήμους συνολικά είναι οι αποζημιώσεις που θα έρθουν στην Κρήτη να έρθουν στο μοντέλο των αποζημιώσεων που έγιναν, που συνέβη στη Θεσσαλία στα, μετά την καταστροφική επέλαση του Ντάνιελ. Και τούτο γιατί απεδείχθηκε ότι και το μοντέλο λειτουργεί σε ένα μεγάλο βαθμό.
1: Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούν το θέμα και θα επανέλθουμε έτσι κι αλλιώς στην Κρήτη. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Μάλιστα, νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σε συνέντευξή του σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης, αναφέρθηκε στη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των πληγέντων από τη Θεομηνία στην Κρήτη, αλλά και στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Αναφορικά με τα όσα περιμένουμε για την Κρήτη, είπε ότι στις 4 συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η δέσμη μέτρων για τους πληγέντες. Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, προβλέπονται αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών. Μάλιστα, οι Δήμοι και η Περιφέρεια έχουν κληθεί να προχωρήσουν εντός 15 ημερών στην καταγραφή των αναγκών και στην υποβολή των σχετικών ετοιμάτων, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι αυτοψίες. Και από την Κρήτη πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, σήμα εκλογικής ετοιμότητας και ενότητας, εξέπεσε ο Πρωθυπουργός από την επαιτειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, επαιτειακά, αλλά και σε καθαρά, όπως είπε στη Σύπρα, εκλογικό τόνο κινήθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να θέτει ευθέως ως ορίζοντα τις εκλογές της άνοιξης του 27. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε τις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας και έθεσε στόχο την επανάληψη της επίδοσης του κόμματος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το κάναμε το 19, το κάναμε το 23 και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της άνοιξης του 27. Το δεύτερο πολιτικό μήνυμα ήταν το δίλημα που έθεσε με τη σταθερότητα ως βασικό εκλογικό διακύβευμα, ιδιαίτερα όπως είπε μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που ο ίδιος περιέγραψε ως δύσκολο. Μίλησε για δύσκολους και δούμε μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Στο ίδιο πλαίσιο, μάλιστα, έβαλε και απέναντι στη σταθερότητα αυτό που χαρακτήρισε πλάνη των κάποιων λαϊκιστών, λέγοντας πως αυτή την πορεία δεν θα τη ξαναθέσουμε σε κίνδυνο, δεν θα γυρίσει επί χώρα πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φορούσαν καινούργια ρούχα. Ιδιαίτερα αναφορά έκανε στη σχέση σταθερότητας και αλλαγής, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής αλλά και να ανανεώνεται συνεχώς, ενώ ο βασικός άξονας ομιλίας ήταν το κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Συνέδεσε δε αυτό το σχέδιο με μια Ελλάδα που θα παραμείνει οικονομικά αναπτυσσόμενη και θα μπορεί, όπως είπε, να στηρίζει τους πολίτες από το πλεόνασμα της ανάπτυξης.
0: Η Μαϊλάνη για μια εκδήλωση στην οποία είχαν πολλές παρουσίες αλλά και αρκετές απουσίες. Μάλιστα, είχαμε και εχμές από υπουργούς, όπως για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος άφησε εχμές ξεκάθαρες κατά συναδέλφων του υπουργούς που έλειπαν από την εκδήλωση. Ποιους αναφερόταν?
1: Ακριβώς, τα μηνύματα της πίσω που έδωσε ο Πρωθυπουργός ήταν με αυτά κατέληξε στην ομιλία του. Μάλιστα, αποχωρώντας, έκανε και 4 σουτ στα καλάθια μπάσκετ που είχαν στηθεί, λέγοντας πως αν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε τις εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει, γιατί κέρδισε 4 στα 4. Και στο παλιό αμαξοστάσιο του ΣΥΡΙΟΥ, όπως είπε και εσύ, υπήρχε πολλοί κόσμο, 3.500 άτομα συγκεντρώνει ο χώρο, μπορεί να γέμισε, αλλά οι απουσίες προκάλεσαν και το ανάλογο σχολιασμό στα πηγαδάκια. Η απουσία του Αντώνη Σαμαρά ήταν δεδομένη, εκείνη του Κώστα Καραμαλή σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενοι. Απόν ήταν και ο Βαγγέλης Μημαράκης λόγω υποχρεώσεων στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς και ο Νίκος Δένδιος, ο οποίος συμμετείχε στη Σύνοδο Πρωτοβουλίας Αδριατικής στην Βενετία. Και όσον αφορά τους πρωθυπουργούς, να πούμε πως θα έχουν και ενδιαφέρον και η παρουσίαση των τοποθετήσεων τους αύριο σε μια ομιλία για τον Κώστα Καραμαλή και νωρίς σήμερα το απόγευμα σε συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα, του Αντώνη Σαμαρά. Ως προς τον κύριο Μημαράκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε ερωτηθεί σχετικά επικαλέστηκε τις υποχρεώσεις του στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ για τον κύριο Δένδια κυβερνητικά και κομματικά στελέχη απέφυγαν εχθές τους σχολιασμούς. Σήμερα όμως, όπως είπε εσύ, ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε χωρισμένα να τον κατονομάσει, με αρκετή σαφήνεια σε αυτή την απουσία. Μάλιστα, σημείωσε πως απορώ με ορισμένους συναδέλφους που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας γιορτή, γιατί λέει είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα αλλαγήρισα διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται με ομιλίες, αλλά σφυριλατίδες, κοινούς αγώνες και στην κοινή μας πορεία, έγραψε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεωργιάδης. Να δούμε αν θα υπάρχει και συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση.
0: Ωραία, Άγη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, γιατί έχουμε και συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να ακούσουμε όμως πρώτα ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη χθεσινή εκδήλωση.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε και να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω. 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Τώρα ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγιε Βαγιάννου, γιατί οι βιομηχανοί περιμένουν σε λίγες ώρες

0: Τώρα να ακούσουν κάτι για το ενεργειακό κόστος από τον Πρωθυπουργό.
1: Προσέχουμε την Γενική Συνέλευση του ΣΕΔ και εκεί αναμένεται να παρουσιαστούν τουλάχιστον στο γενικότερο πλαίσιο τα κυβερνητικά μέτρα για το ενεργειακό κόστος της ελληνικής βιομηχανίας. Μάλιστα, στις προηγούμενες μέρες κυβερνητικές διαρροές ήθελαν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να έχει ετοιμάσει ήδη μια οικονομική παρέμβαση, αξιοποιώντας το έκτακτο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευελιξία στις κρατικές ενισχύσεις και ένα πακέτο σύμφωνα με πληροφορίες, το οποίο κινείται περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρουν πως στόχος είναι να διαμορφωθεί μια ευρεία περίμετρος μέτρων ώστε να καλυφθούν όσο δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και σε αυτά τα ζητήματα, στον αριθμό των δικαιούχων, τη διάρκεια της παρέμβασης αλλά και την ύψη της επιδότησης, αναμένεται πιθανόν σήμερα να ανεβρεθεί και ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα παρρυθμίσει και τη σειρά παρεμβάσεων που έχει ήδη θεσπίσει η νομολογική κυβέρνηση για τον αναπτυξιακό νόμο και το χωροταξικό, έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη αξιοποίηση των συγκεκριμένων χρημάτων που υπάρχουν από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άγιε Βαγιάννο, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη χθες το απόγευμα στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Ευθέως με τον Παναγιώτη Στάθη. Και εκεί επεσήμανε ότι είναι επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας η πολιτική αλλαγή. Τόνισε μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Πολιτική ανατροπή με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε.
2: Η χώρα για να κυβερνηθεί θέλει πρόγραμμα, στρατηγική, πολιτικό προσωπικό, το ξαναλέω, και όχι εξαρτήσεις. Εμείς λοιπόν, αυτά είναι τα τρία μας πλεονεκτήματα. Νομίζω ότι με αυτά τα τρία πλεονεκτήματα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την ανατροπή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η χώρα,
3: κύριε Πρόεδρε,
2: δεν χρειάζεται άλλη διχόνοια και άλλη τοξικότητα. Ένας λόγος που τα δύο σχέδια Μητσοτάκη και Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν είναι γιατί επενδύουν στο διχασμό. Αυτά που λέτε είναι διχαστικά διλήμματα. Είναι εκβιασμοί. Το σενάριο είναι ένα. Το σενάριο της πολιτικής αλλαγής. Πάμε στις εκλογές για να φύγει από την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και να υπάρχει κυβέρνηση προοδευτική, σοσιαλδημοκρατική, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Θα πήγαινα στις Βρυξέλλες, μόλις έβλεπα προβλήματα με την ολοκλήρωση ενός ευρωπαϊκού έργου, που είναι η διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, και θα έλεγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δικό μας το έργο και των 27 κρατών, ελάτε να διασφαλίσουμε την ολοκλήρωσή του. Και όχι να κοροϊδεύω τον ελληνικό λαό και να λέω ήρεμα νερά, ενώ δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά επί της ουσίας.
0: Τώρα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, μίλησε πριν από λίγο στο Ερνιούς Ρέντ 105,8 και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή εάν το ΠΑΣΟΚ επιμένει να απορρίπτει κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η ίδια επιπλέον άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα.
4: Δεν είναι μόνο μία στρατηγική απόφαση του ΠΑΣΟΚ, είναι και κάτι το οποίο απορρέει από την ταυτότητά του. Το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Η κατάθεση ευθύνης που έκανε την περίοδο του 2012. Και που από κάποιους χρησιμοποιήθηκε όλη αυτή η περίοδος προκειμένου να υποκαταστήσουν το ΠΑΣΟΚ ως δημοκρατική παράταξη και βλέπουμε την κατάληξή του σήμερα, έπεσε στο κενό. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε ως ο αντίπαλος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, πολιτεύεται με αυτήν την λογική γιατί είναι διαφορετικά τα συμφέροντα και οι κοινωνικές τάξεις τις οποίες εκπροσωπεί.
5: Απορρίπτεται όμως και ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με αυτό που συνηθίζει να λέγεται ως διαμόρφωση της κυβέρνησης των ιτημένων.
4: Καταρχήν αυτά τα περί κυβέρνησης των ιτημένων που αποτελούν έτσι απέλπιδες προσπάθειες από ανθρώπους που από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή έχουν μόνο μια προσωποπαγή. Ένα προσωποπαγές όχημα και μια
5: προσωπική Τσίπρα εννοείται.
4: Ναι. Ναι, δεν υπάρχει. Εδώ έχουμε ένα αγώνα προσωπικής σταδιοδρομίας. Περί αυτού πρόκειται.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Πάμε εκτός συνόρων. Τώρα σε ημέρα μαζικών κινητοποιήσεων έχει μετατραπεί η σημερινή στη Γαλλία, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να κατεβαίνουν στους δρόμους, ενώ τις προηγούμενες ημέρες δεν έλειψαν και τα επεισόδια. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκριτηριά μας, το Μαΐδα Παπαϊωάννου, που θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Το Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι η κατάσταση στο Παρίσι?
7: Λοιπόν, σε λίγο, σε 3 λεπτά από τώρα ξεκινάει η μεγάλη κινητοποίηση των μαθητών εδώ στο Παρίσι, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει σε άλλες περιοχές της χώρας, τη Λούζ, Στρασβούργο, Νάντ, Λιόν, έγιναν και σημειώσουν τολισμένα επεισόδια. Είχε αρκετό κόσμο συγκεκριμένα στο Παρίσι, στη Μασσαλία, και στο Στρασβούργο, πολύ κόσμο. Τώρα να μένετε εδώ πέρα στο Παρίσι, να δούμε αν οι μαθητές θα κατέβουν μαζικά στους δρόμους μαζί με τα συνδικάτα των καθηγητών, των εκπαιδευτικών γενικότερα, αλλά και πολιτικούς, οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν και να ενθαρρύνουν τους μαθητές. Οι μαθητές στο παρόν θεωρούν ότι δεν έχουν δεχτεί θετική αποδοχή από την κυβέρνηση στα αιτήματά τους, γι' αυτό θα επιμείνουν. Φυσικά η ημέρα όλων των κινδύνων αναφορικά με τη βία έχει σημειωθεί πολύ βία εδώ στην Πορτογαλική Πρωτεύουσα τις τελευταίες μέρες. Ήδη σήμερα δύο κορίτσια τραυματίστηκαν, αλλά προς το παρόν οι αρχές έχουν ρίξει στους δρόμους την κυριολεκσία μαζικά πολλές ομάδες ασφάλειας για να είναι σίγουροι ότι δεν θα ξεφύγουν, επειδή περιμένουν και αναρχικούς, μάλλον τα black blocks, τα περίφημα black blocks, που θέλουν να συγκρούονται, επιθυμούν να συγκρούονται με την αστυνομία, ώστε να μην υπάρξουν χειρότερα. Θέλω να σας πω όμως ότι στην κομπή όλους τους διάδρομους που έχουν ασφαλίσει οι αστυνομικοί έχουν κλείσει φυσικά τα μαγαζιά, έχουν κλείσει όλα τα γραφεία για να μην γίνουν χειρότερα.
0: Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Θωμαίδα Παπαϊόνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Παρίσι και τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Τουρκία. Γιατί σήμερα είναι συναγερμός το πρωί σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης μετά την επίθεση με μαχαίρι που άφησε μαθητές τραυματίες. Αστυνομία και διασώστες έφτασαν στο σημείο, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στην Ελβίρα Κρίθα, την ανταποκριτριά μας, η οποία έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το περιστατικό?
3: Γρηγόρη, 8:40 σήμερα το πρωί, μια 15χρονη μαθήτρια πήγε έξω από το παλιό της σχολείο στην περιοχή Μπασάξεχιρ της Κωνσταντινούπολης, όπου ενεπλάκη από ό,τι φαίνεται σε καυγά, και εκεί χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο, κατά πάσα πιθανότητα μαχαίρι, επιτέθηκε σε 8 συμμαθητές της, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δύο σε πολύ σοβαρή, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργού Υγείας. Τώρα, αυτό φυσικά η μαθήτρια συνελήφθη και διεξάγεται έρευνα. Είναι ένα περιστατικό, Γρηγόρη, από τα πολλά του τελευταίου διαστήματος. Από την Άνοιξη και μετά έχουμε δει τουλάχιστον 4 περιστατικά, κάποια πολύ νεκρά και αιματηρά, σε σχολεία της Τουρκίας, με πρωταγωνιστές έφηβους μαθητές, τα οποία βέβαια έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ και τις αρχές και την κοινή γνώμη εδώ. Μάλιστα, για αυτόν τον λόγο έχει επιβληθεί στην Τουρκία απαγόρευση μετάδοσης του περιστατικού από τα μέσα ενημέρωσης και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι αρχές φοβούνται ζητήματα μιμητισμού των παιδιών. Από αυτές τις ενέργειες υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι οι πρώτες επιθέσεις τότε την άνοιξη στα σχολεία της Τουρκίας, στην Ανατολική Τουρκία, είχαν προκαλέσει φαινόμενα με μιμητισμού στα παιδιά, και έτσι προσπαθούν οι αρχές και με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν λίγο το φαινόμενο. Πάντως είναι κάτι που παρακολουθούν οι αρχές διεξοδικά, καθώς αυτά τα φαινόμενα φαίνεται πως πληθαίνουν τον τελευταίο καιρό στην Τουρκία.
0: Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κωνσταντινούπολη πίσω στα δικά μας, να δούμε τα νεότερα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται, μέσα στην ημέρα αναμένεται να ανοιχθεί το χρηματοκιβώτιο που βρέθηκε και κατασχέθηκε από το σπίτι του στη Βούλα, καθώς οι αρχές αναζητούν στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ηλία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ανοίχθηκε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε διαδικασία εδώ στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών. Ανοίχθηκε το χρηματοδικηγόριο και, όπως μας είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, κ. Λικούδης, το χρηματοδικηγόριο ήταν, Γρηγόρη, τελείως άδειο. Δεν είχε κάτι οτιδήποτε μέσα. Ήταν χαρακτηριστικά, είπε ο κ. Λικούδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους λίγο πριν συνδεθούμε, ότι το χρηματοδικηγόριο ήταν τελείως άδειο. Σε κάποιες ερωτήσεις που κάναμε οι δημοσιογράφοι για το πού κινείται η υπόθεση, μας είπε ότι είναι μια υπόθεση η οποία ανακριτική έρευνα θα διαρκέσει πολλούς μήνες, καθώς χρειάζεται να διευκρινιστούν διάφορες σκοτεινές πτυχές της. Περιμένουμε την ίδια στιγμή να ολοκληρωθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, καθώς είναι ένα πράγμα αυτό και είναι άλλο τα μηνύματα, τα δεδομένα από τα κατασκευθέντα κινητά, να το σημειώσω, αλλά βεβαίως περιμένουμε και τις απαντήσεις των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, συνοψίζοντας, το χρηματοκιβώτιο που ήταν στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη επισήμως πλέον ήταν τελείως άδειο, αφού ανοίχθηκε παρουσία του δικηγόρου της οικογένειας. Δεν ήταν κάποιο μέλος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν μόνο ο νομικός εκπρόσωπος, ο κ. Λικούδης. Και όπως είπα, είναι μια υπόθεση η οποία σίγουρα θα διαρκέσει πολλούς μήνες η ανακριτική ερεύνα, όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη.
0: Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς, Ηλιακούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο ανακριτή οδηγήθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί ο 30χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στον νυν σύντροφό της στο Λαύριο την περασμένη Πέμπτη. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 32χρονος ρουμανικής καταγωγής κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του στον 5ο τακτικό ανακριτή. Απολογήθηκε για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και για 4 πλημελήματα. Σήμερα, με πληροφορίες στην απολογία του, υποστήριξε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι είχε καταναλώσει νωρίτερα χάπια και αλκοόλ, όπως επίσης και ότι δεν συνέβη τι ακριβώς έγινε κατά την επίθεσή του στο σπίτι της οικογένειας, της πρώην συντρόφου του, όπου μέσα βρισκόταν και ο φίλος της, αλλά και τα ανήλικα παιδιά του πρώην ζευγαριού, με αποτέλεσμα και οι δύο να τραυματιστούν σοβαρότερα ως ο νυν σύντροφος της 32χρονης κοπέλας και να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν είναι η εξέλιξη. Μάλιστα. Παίρνει το δρόμο για την φυλακή μετά την απολογία του. Ενώ τραγική ηρωνία είναι ότι για αύριο είχε αναβληθεί το δικαστήριο μετά την καταγγελία, την τελευταία καταγγελία της κοπέλας για ενδοοικογενειακή βία στις αρχές του Σεπτέμβρη. Αύριο θα εκδικαζόταν συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε όμως, Έλενα, το γύρω μας στον κόσμο, με το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσικής, το οποίο απονεμήθηκε πριν από λίγο στον Βέλγο Φράνσις Χέλτσεν για την καθοριστική συμβολή του στον εντοπισμό και την παρατήρηση των νετρίνων. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πολύ σημαντική και καθοριστική, όπως είπες, η συμβολή του 82χρονου Βέλγου φυσικού στον εντοπισμό και την παρατήρηση αυτών των σωματιδίων, που είναι από τα πιο μυστηριώδη και διακριτικά, όπως τα αναφέρουν οι επιστήμονες στο σύμπαν. Ήταν καθοριστική συμβολή του στη δημιουργία του παρατηρητηρίου Ice Cube στην Ανταρκτική, καθώς ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε ότι ικανός αριθμός νετρίνων μπορεί να παγιδεύονται στους πάγους της Ανταρκτικής ώστε να παρατηρηθούν. Τώρα, αυτή η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται και είναι πιθανό να οδηγήσει στην εξιχνίαση και την διερεύνηση ανεξήγητων μέχρι σήμερα κοσμογονικών και κοσμικών φαινομένων. Τώρα, ο Χέλτνερ θα λάβει το βραβείο του $1 εκατομμύριο από την Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και, όπως είπαμε και χθες, Γρηγόρη, είναι η εβδομάδα για την απονομή των φετινών βραβείων Νόμπελ μέχρι και την Παρασκευή, που αναμένεται να δοθεί και το Νόμπελ Ειρήνης.
0: Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν. Εκεί θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι ότι τα άλλα δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά καταλαβαίνουμε έχει πολύ και πολιτικό ενδιαφέρον το Νόμπελ Ειρήνης. Πάμε στη Μέση Ανατολή τώρα, και όπου κλιμακώνει η ένταση ανάμεσα στους Χούθη της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Τι ακριβώς συμβαίνει, Έλενα?
10: Οι μάχες συνεχίζονται για τον έλεγχο κυρίως των στενών του Μπαμπ Ελ Μαντέμ, των στρατηγικής σημασίας στενών. Η κυβέρνηση της Ιεμένης υποστηρίζει ότι ελέγχουν την πόλη Μόκα στρατηγικής σημασίας και άλλα σημαντικά σημεία γύρω από τα στενά. Ωστόσο, οι Χούθη το αρνούνται, όμως οι μάχες συνεχίζονται με σφοδρότητα και οι Χούθη συνεχίζουν τις επιθέσεις του στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν αεροδρόμια της χώρας και στο Ριάντ, το διεθνές αεροδρόμιο, κάτι που η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει. Την ίδια ώρα, πάντως, να πούμε ότι πολύ σημαντική εξέλιξη είναι το γεγονός ότι η Τουρκία Ινδία και Πακιστάν συμφώνησαν να ενεργοποιήσουν το αμυντικό σύμφωνο της ΜΕΚΑ που υπέγραψαν οι τρεις χώρες τον περασμένο Αύγουστο, στέλνοντας στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία.
0: Την ίδια ώρα πάντως ΕΣΟ και ασφαλές ευτυχώς είναι το πλήρωμα ελληνόκτητου πλοίου που δέχθηκε πλήγμα στα Σύνα του Ορμούς.
10: Πρόκειται για το ελληνόκτητο πλοίο Μιστράλ. Χθες το βράδυ αναφέρθηκε ότι χτυπήθηκε στα στενά του Ορμούς, ανοιχτά του Ομάν. Το πλήρωμα, 30 μελές πλήρωμα, είναι ασφαλές, ανάμεσά τους 11 Έλληνες. Το πλοίο κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες τώρα ελέγχεται για τυχόν ζημιές.
0: Και να κλείσουμε με μια σύντομη αναφορά στο μέτωπο της Ουκρανίας. Δύο εμπορικά πλοία πλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Βουλγαρίας και ένα από αυτά βυθίστηκε. Με το πλήρωμά του δυστυχώς να αγνοείται.
10: Ναι, πολύ σοβαρά περιστατικά αυτά στην Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Βάρνας στη Βουλγαρία. Το ένα πλοίο υποσημαία Τόγκο βυθίστηκε αφού δέχτηκε πλήγμα από ντρόουνς, όπως αναφέρουν οι βουλγαρικές αρχές, και δυστυχώς παρά τις έρευνες το πλήρωμα εξακολουθεί να αγνοείται. Το άλλο επίσης εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε επίσης από ντρόουνς, το πλήρωμά του ωστόσο διασώθηκε. Είχαμε και δηλώσει τη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από το Ρέικιαβικ που βρίσκεται. Και χαρακτήρισε απαράδεκτες αυτές τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τελευταίο ταγκό απόψε για τον Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.
11: Ακριβώς 2 ώρα τα ξημερώματα από την RTO Sport θα μπορούμε να δούμε την αναμέτρηση Αργεντινή-Μπενίν. Το Μπενίν είναι το δευτερεύον, το τριτεύον έτσι στην υπόθεση, όποιος και να ήταν. Νομίζω το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και θα υπάρχουν έτσι αρκετά συγκινητικές στιγμές. Ο σίγουρα μεγαλύτερος Αργεντινός μετά τον Μαραντόνα και από σύγχρονος ίσως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής για πολλούς και όλων των εποχών. Οπότε σήμερα τελευταίο παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινή. Στα δικά μας 7 η ώρα το απόγευμα, ΕΡΤ 2 Sport, Βόρεια Ιρλανδία Ελλάδα, για την πάλι την ομάδα των Ελπίδων. Η εθνική μας ομάδα θέλει νίκη με 2-0, με 2 γκολ διαφορά, για να προκριθεί όσο καλύτερη δεύτερη. Το έχει, είναι αρκετά καλή ομάδα και νομίζω ότι απόψε θα κερδίσουμε τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά και θα προκριθεί στα τελικά του Euro μετά από 25 χρόνια στο Euro Under 21.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
12: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 5 μποφόρ και στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 και τοπικά στα δυτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντο Γιαννίδου μας συνοψίσει στην επικαιρότητα.
6: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπου και θα εξεταστούν τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες της Κρήτης. Στο οροπέδιο Λασιθίου που χτυπήθηκε από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε ταχύ αποζημίωση και πάγωμα των οφειλών για τους πληγέντες. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι μιλούν για πρωτοφανή καταστροφή, τονίζοντας ότι δεν έχουν ζήσει κάτι αντίστοιχο τα τελευταία 70 χρόνια, ενώ συνεχίζεται παράλληλα η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και άλλες υποδομές. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ρούμπιο αναμένεται σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα και η επίσκεψή του πραγματοποιείται στον απόϊχο της σταθερής εμβάθυνσης των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αναδεικνύοντας το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε υπόθεση φοροδιαφυγής. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα και αναζητούνται 2 ακόμη, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η ζημιά ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της, σύμφωνα με τις αρχές, ίδρυαν εταιρείες στο όνομα αχυρανθρώπων, άφηναν απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια έκλειναν τις εταιρείες όταν έφτανε η ώρα καταβολής των οφειλών προς τον ΙΕΦΚΑ. Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα. Η ενοποίησή τους δεν είναι απλώς ελληνικό ζήτημα, αλλά υπόθεση της Ευρώπης, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο στη σύγχρονη πόλη». Όπως είπε, η επανένωση των γλυπτών πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία μοναδική περίπτωση, καθώς τα γλυπτά αποτελούν μέρος της συζήτησης για τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη στεγαστική κρίση, υπογραμμίζοντας ότι είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύρια κατοικία, ασκώντας παράλληλα κριτική στην ισπανική κυβέρνηση. Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα να δημιουργήσουμε το Bill to Rent χτίσιμο για ενοικίαση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ξεκίνησε η πρώτη φάση επαναπατρισμού. Καλύτερη επιστροφή 48 παρά 0 κοιμηλίων, είπε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Η Υπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντική, τονίζοντας ότι οι δύο γειτονικές χώρες, που είναι φίλες μεταξύ τους και πρέπει να ζήσουν μαζί, καταφέρουν σιγά σιγά να υπουλώσουν τραύματα του παρελθόντος. Όπως ανέφερε, είναι γνωστή η κλοπή και η αφαίρεση θησαυρών και εκκλησιαστικών κοιμηλίων από μοναστήρια της Μακεδονίας την περίοδο μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μοναστήρια και Μητροπόλεις της Μακεδονίας, σημείωσε η κυρία Μενδώνη, υπέστησαν αρπαγή ιδιαίτερα σημαντικών εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και σήμερα άνοιξε στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή, το οποίο ήταν απολύτως άδειο, όπως ενημέρωσε ο δικηγόρος της οικογένειας Χαράλαμπος Λυκούδης. Ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση με drones με στόχο τη βόρεια γέφυρα του Κιέβου, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, επικαλούμενο το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο ανέφερε ότι η γέφυρα χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού προσωπικού.
6: Ο καιρός.
13: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μονοτοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
14: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε στο μεσημεριανό ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 4 θα μείνουμε εδώ σε διάδραση εκπομπή, σε διάδραση και η ματιά μας. Και θέλω να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή με μία διαπίστωση, με αφορμή και ένα θέμα το οποίο έχουμε κανονίσει να φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή αύριο και να το διανθίσουμε. Έχει να κάνει με την επικοινωνία, τη γλωσσική επικοινωνία των νέων. Η διαπίστωση λοιπόν ξεκινά με το ότι κάθε νέα γενιά, για να αποτυπώσει το στίγμα της στον κόσμο αυτό, πρέπει πρώτα να βρει τη δική της φωνή, το δικό της μοναδικό τρόπο να επικοινωνεί. Για παράδειγμα, αυτή την ανάγκη για έκφραση, για διεκδίκηση, τη βλέπουμε να παίρνει μια πολύ δυναμική, σχεδόν εκρηκτική μορφή στους δρόμους της Γαλλίας. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα κορυφώνονται σήμερα με μια μαζική πανεκπαιδευτική διαδήλωση που η αλήθεια είναι ότι έχει θέσει τις αρχές σε κατάσταση απόλυτης επιφυλακής. Μια κοινωνική πραγματικότητα που αποδεικνύει όμως ότι οι νέοι άνθρωποι βρίσκουν πάντα τον τρόπο να βγαίνουν προς τα έξω και να κάνουν την παρουσία τους αισθητή. Και αυτό προσομοιάζει και λίγο με μια άλλη εξίσου σημαντική επανάσταση που συντελείται καθημερινά, πιο αθόρυβα μεν, αλλά με τεράστια επίδραση, τη γλωσσική επανάσταση των νέων. Δηλαδή συχνά οι παλαιότεροι στέκονται κριτικά απέναντι στον τρόπο που μιλά η νέα γενιά, θεωρώντας τη γλώσσα ελλιπή ή εγκλωβισμένη σε ψηφιακά σύμβολα. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας ζωντανός κώδικας ταυτότητας.

λοιπόν η σημερινή για την Γαλλία. Βρισκόμαστε σε μια νέα φάση κλιμάκωσης. Πάνω από 5.000 συλλήψεις μέχρι τώρα, ανάμεσά τους εννοείται και πάρα πολλοί μαθητές.

προσφέρουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωση αυτή τη στιγμή αναμένεται να συμμετάσχουν στη διαδήλωση στην πρωτεύουσα της χώρας περίπου 20 με 40.000 διαδηλωτές. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.

Σε ένα άλλο θέμα θα πάμε τώρα, το οποίο θέμα αφορά επίσης παιδιά και εφήβους, αλλά από μια άλλη σκοπιά. Τα περιστατικά παιδιών και εφήβων που παθαίνουν καρδιακή ανακοπή μέσα σε ένα σχολείο, σε έναν αθλητικό χώρο ή σε έναν αγώνα, είναι από εκείνες τις ειδήσεις που δύσκολα ξεχνάς, γιατί πίσω από αυτή την είδηση υπάρχει πάντα το ίδιο ερώτημα. Τι θα μπορούσε να είχε γίνει σε αυτά τα πρώτα κρίσιμα λεπτά μέχρι να φτάσει η εξειδικευμένη βοήθεια? Υπάρχει όμως κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Ποιο είναι αυτό? Για παράδειγμα, να εκπαιδεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους στην κάρπα ή στη χρήση απεινιδωτή και στις βασικές πρώτες βοήθειες. Και εδώ έρχεται ένας οργανισμός που έχει βάλει στο επίκεντρο τα παιδιά, το Kids Save Lives, τα παιδιά σώζουν ζωές, εκπαιδεύει μαθητές και εκπαιδευτικούς, προσπαθώντας να κάνει το αυτονόητο, δηλαδή να δημιουργήσει μια γενιά ανθρώπων που δεν θα παγώνουν μπροστά σε ένα επίγον περιστατικό, αλλά θα ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Μαζί μας λοιπόν είναι ο πρόεδρος του οργανισμού Kids Save Lives, είναι ο κύριος Αναστάσης Στεφανάκης, για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Χαίρετε κύριε Στεφανάκη. Θέλω να ξεκινήσουμε από το εξής. Με ακούτε? Κάπως δεν μας ακούει, έπεσε η γραμμή, θα ξανακαλέσουμε.

0: Έχουμε τώρα τον κύριο Στεφανάκη μαζί μας. Δεν ξέρω, κύριε Στεφανάκη, αν ακούσατε τον πρόλογο που έκανα για την εισαγωγή στο θέμα μας. Σας καλωσορίζω λοιπόν, σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλησπέρα κυρία Μπίντα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Δεν έχω ακούσει κάτι ακόμη, αλλά μπορούμε να μπούμε στο θέμα.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Οι κάρπα και οι απεινατές θα πρέπει να μπουν σε κάθε έτσι σπίτι, όλοι να γνωρίζουν για αυτά.
0: Αυτό ακριβώς ανέφερα πριν, ότι η αλήθεια είναι ότι όταν ακούμε για ένα παιδί, για παράδειγμα, που υπέστη καρδιακή ανακοπή σε ένα γήπεδο, σε ένα σχολείο, η πρώτη σκέψη είναι συνήθως αν υπήρχε απεινιδωτής, αν υπήρχε γιατρός, αν υπήρχε ασθενοφόρο κοντά. Υπάρχει όμως και αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς, όπως αυτό που διδάσκετε εσείς, να εκπαιδεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να γνωρίζουν να κάνουν κάρπα ή να χρησιμοποιούν απεινιδωτή. Εσείς έχετε βάλει λοιπόν στο επίκεντρο τα παιδιά. Εκπαιδεύετε παιδιά, μαθητές, εκπαιδευτικούς. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό το πιο δύσκολο ερώτημα. Όταν ένα παιδί ή ένας έφηβος παθαίνει καρδιακή ανακοπή, πόσο κρίσιμα είναι αυτά τα πρώτα λεπτά μέχρι να έρθει η βοήθεια, πόσο πραγματικά μπορεί να αλλάξει την έκβαση ενός τέτοιου περιστατικού, η κάρπα ή η χρήση απεινιδωτή?
1: Υπέροχο το ερώτημά σας. Δυστυχώς η καρδιακή ανακοπή δεν κάνει διακρίσεις. Δεν απειλεί μόνο τις ζωές των παππούδων, των γιαγιάδων, αλλά και νέων και παιδιών και βρεφών, ακόμη και αθλητών. Όλοι μας κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής μας μπορεί να απειληθούμε από την καρδιακή ανακοπή.
0: Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ακούσει αρκετά περιστατικά ανακοπή σε παιδιά και εφήβους, και δεν ξέρω, υπήρχε και αυτή η λανθασμένη εικόνα που είχαμε για το ποιος κινδυνεύει, για παράδειγμα, από καρδιακή ανακοπή.
1: Στην Ελλάδα πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε. Μάλιστα κατέχουμε θλιβερές τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη. Είμαστε από τους τελευταίους στην επιβίωση των θυμάτων καρδιακής ανακοπής. Είμαστε από τους τελευταίους στον αριθμό των απεινιδωτών. Είμαστε από τους τελευταίους που δεν γνωρίζουμε κάρπα. Άρα ακόμα και αυτό είναι στο πλαίσιο μιας γενικής παθογένειας που δεν λειτουργούν κάποια πράγματα, γι' αυτό και δεν σώζονται άνθρωποι στην Ελλάδα.
0: Εσείς αυτό πραγματοποιείτε, εκπαιδεύετε παιδιά, μαθητές, εκπαιδευτικούς? Γιατί ξέρετε, μπορεί να υπάρχει ένας απεινιδωτής για παράδειγμα κάπου. Από την άλλη, δεν ξέρεις αν την ίδια στιγμή, καθ' όλη τη διάρκεια ενός σχολικού ωραρίου, ενός αθλητικού έτσι γεγονότος, υπάρχει κάποιος που μπορεί να την χρησιμοποιεί. Ένα παιδί μπορεί να κάνει κάρπα?
1: Θα έλεγα σε καλύτερη ποιότητα σε σχέση με τους ενηλίκους. Κάπου το 2010 αναγνωρίσαμε πως οι καλύτεροι μαθητές είναι τα παιδιά. Είναι σφουγγάρια, το ακούμε και το ξανακούμε, και όταν βάζαμε ένα παιδί και δίπλα τη μαμά ή το μπαμπά του, καταλάβαμε πως ήθελε ελάχιστα δευτερόλεπτα για να εκτελέσει τέλη τη δεξιότητα, ενώ οι ενήλικοι γονείς του θέλαν περισσότερο χρόνο για το κατανοήσουν.
0: Ίσως οι ενήλικοι είχαν περισσότερο φόβο ότι μπορούν να κάνουν κάτι λάθος και να προκαλέσουν ενδεχομένως μεγαλύτερη βλάβη, αλλά αυτό δεν ισχύει στα παιδιά.
1: Ναι, τα παιδιά έχουν ενθουσιασμό έμφυτο και με χαρά λέγανε ότι εγώ θα ήθελα να κάνω πρώτος πρακτική εξάσκηση, και όλο αυτό μας κινητοποιήσει να δημιουργήσουμε ένα ανθρωπιστικό μη κερδοσκοπικό σωματείο που ονομάστηκε φυσικά Kids Save Lives. Τα παιδιά σώνουν ζωές. Μέχρι τώρα έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 500.000 μαθητές στα ελληνικά σχολεία. Έχουμε πει σε τουλάχιστον 5.000 ελληνικά σχολεία. Μιλάμε για δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Και άλλους 160.000 γονείς και κυρίως εκπαιδευτικούς. Όλο αυτό έφερε αποτελέσματα, αλλά καταλάβαμε πως πάλι δεν μπορούμε να σώσουμε ζωές στην Ελλάδα, γιατί δεν υπήρχαν απεινιδωτές, και εκεί που υπήρχαν δεν γνωρίζαμε πού βρίσκονται, γιατί συνήθως τους κλειδώνανε μέσα σε δουλάπια. Το 2016 πήραμε μια απόφαση να δημιουργήσουμε τον Εθνικό Χάρτη Απεινιδωτών. Εκεί είδαμε πολλές παθογένειες, γιατί οι περισσότεροι απεινιδωτές δεν είχαν μπαταρίες, δεν είχαν ηλεκτρόδια. Κάτι που συναντήσαμε τώρα και στο φημισμένο περιστατικό του Γιώργου Μαζονάκη, που δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά ο απεινιδωτής που υπήρχε. Με πολύ αγώνα φέτος έχουμε 3.600 απεινιδωτές λειτουργικούς και γνωρίζουμε που βρίσκεται μέσα στο τηλέφωνό μας. Αν μπούμε παραδείγματος χάρη στην σελίδα του Kids Save Lives ή αν κατεβάσουμε το app I Save Lives, εγώ σώζω ζωές, θα το βρίσκω, θα με πλοηγεί στον πλησιέστερο απεινιδωτή.
0: Ανάλογα με το που βρίσκομαι, δηλαδή, θα μου λέει που βρίσκεται ο πλησιέστερος απεινιδωτής, ο οποίος είναι πλήρως λειτουργικός.
1: Έτσι, και όχι μόνο αυτό το στίγμα, έχουμε τα στοιχεία του υπευθύνου, το τηλέφωνο του, έτσι ώστε ενώ ξεκινάει κάποιος κάρπα, εγώ να τρέχω και να τηλεφωνώ, έρχομαι να πάρω τον πινότη, ετοίμασέ τον. Αυτό τελικά, αν δουλέψει στην Ελλάδα και φτάνει ο απεινιδωτής σε 1, 2, 3, 4, 5 λεπτά, θα έχουμε ποσοστό επιτυχίας και επιβίωσης πάνω από 50%. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σας πω ότι το 95% των θυμάτων καρδιακής ανακοπής πεθαίνει. Κάτι πρέπει να αλλάξει, να ανεβάσουμε αυτό το ποσοστό επιβίωσης και κάνουμε εκτός από τις εκπαιδεύσεις μας, κάνουμε και πολλές δράσεις ευαισθητοποίησης. Μία τέτοια έρχεται σε λίγες ημέρες και θα είναι η μεγαλύτερη δράση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς στις 16 Οκτωβρίου και καλούμε όλα τα ελληνικά σχολεία, αλλά και άλλους φορείς, εταιρείες, ποδοσφαιρικές ομάδες, όλοι οι άνθρωποι να κάνουν την αίτησή τους, αίτηση συμμετοχή στο site μας, στο πεδίο εκπαίδευση, να συμμετέχουν για 60 λεπτά, 10 με 11 το πρωί, εμείς θα είμαστε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και διαδικτυακά θα συνδεθούμε πολλούς ανθρώπους για να κάνουμε νέο πανελλήνιο ρεκόρ ταυτόχρονη κάρπα. Ακόμα και αν δεν έχετε εσείς κανονικά προπλάσματα, εμείς θα σας πούμε τον τρόπο να φτιάξετε αυτοσχέδια προπλάσματα. Πέρσι, 60.650 μαθητές πήραν το μήνυμα, συμμετείχαν σε αυτή την ημέρα και αυτή η δράση τελικά βραβεύτηκε και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Κατέκτησε το πρώτο βραβείο στον κόσμο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ανεσιολόγων. Πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα για τον απλό λαό να καταλάβει ότι, ιδιαίτερα από μικρή ηλικία, ότι μπορώ να βοηθήσω στο να κάνω λίγη κάρπα. Ακόμα και η κακή κάρπα είναι καλύτερη από την καθόλου κάρπα. Έστω να τρέξω να φέρω ένα πινωτή και ας τον χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος. Και έστω να κατεβάσω ένα app στο κινητό μου, το iSave Life, για να με βοηθήσει πάνω εκεί στο άγχος και στο φόβο μου, να τα βάλει όλα τα πράγματα σε μία τάξη και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, λίγα λεπτά να έχουν γίνει όλα.
0: Εσείς τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, πηγαίνετε στα σχολεία, όπως μας είπατε, 500.000 μαθητές έχουν ήδη εκπαιδευτεί. Σας καλούν τα σχολεία ή έτσι ναι. γίνεται, δηλαδή, αν τώρα μας ναι. ακούει κάποιος, ένας διευθυντής ενός σχολείου, ένας εκπαιδευτικός, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας και να σας καλέσει να πάτε σε ένα σχολείο?
1: Χαρά μας, πέρυσι μόνο συμμετείχαν στο πρόγραμμά μας 1.350 σχολεία. Ένα στα 6 σχολεία.
0: Μιλάμε για σχολεία όλης της χώρας.
1: Όλης της χώρας. Δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρία προγράμματα. Το Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που όλοι μπορούν να μπουν. Το Εργαστήριο Δεξιοτήτων που έχει τρεις τάξεις. Πρώτη Δημοτικού, Τετάρτη Δημοτικού και Πρώτη Γυμνασίου. Όλα τα σχολεία μπορούν να κάνουν έτσι συμμετοχή στο site kidsavelife.gr στο πεδίο εκπαίδευση. Είναι δωρεάν για όλους. Αυτό θα πρέπει να το πούμε, πως ό,τι προσφέρει το KidSavelife σε εκπαίδευση προσφέρεται δωρεάν σε χάρτες απεινωτών, σε χάρτες first responders και application iSavelife. Μόνο τα προγράμματα πιστοποίησης έχουν λίγα μόνο ευρώ για τα λειτουργικά έξοδα.
0: Αν παραμείνουμε λίγο στα σχολεία, ξέρετε, καμιά φορά παρακολουθώ κάποια ταινία, κάποια σειρά, ξένη, και παρακολουθώντας το τι συμβαίνει μέσα σε κάποια άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, στο ορολόγιο πρόγραμμα, βλέπω ότι ενδεχομένως έχουν μπει τέτοιου είδους μαθήματα, για παράδειγμα η εκπαίδευση στην κάρπα. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν αυτό θα μπορούσε να μην είναι πια μια δράση, αλλά αν θα έπρεπε ένα να μάθημα. Αποτελεί ένα σταθερό μάθημα. Όπως για παράδειγμα και στην Κεντρική Ευρώπη που υπάρχει σταθερό μάθημα κολύμβησης, για παράδειγμα, και τα παιδιά πρέπει όλα να περάσουν από το να μάθουν κολύμβη για την ασφάλειά τους. Πάνω σε αυτή τη λογική.
1: Είναι υπέροχο αυτό που λέτε και έρχεται απλά να υποστηρίξει. Το 2016 βγήκε μια παγκόσμια έτσι κοινή δήλωση από τους μεγαλύτερους ανθρωπιστικούς οργανισμούς της αναζωογόνησης που έλεγε «Kids Save Lives, εκπαιδεύστε τα παιδιά όλου του κόσμου στα σχολεία τους». Κάτι που το κάνουν στη Βόρεια Ευρώπη, κάτι που το κάνουν στην Αμερική, στην Αυστραλία, στον Καναδά και σε άλλες χώρες Ασίας. Πρέπει κάποια στιγμή, από το 2018 κάνουμε επίσημα αιτήσεις στο Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας για να θεσμοθετήσει το μάθημα της κάρπα. Φέτος τρέχει για πρώτη φορά από το KidSavelife και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας το πρώτο πιλωτικό μάθημα ένταξης κάρπα στα σχολεία. Για 100 σχολεία της Θεσσαλονίκης. Αυτό το πρόγραμμα θα το καταθέσουμε στο Υπουργείο Παιδείας με την ελπίδα να το πάρει και να το κάνει μάθημα κάρπα στα σχολεία, γιατί λείπει εδώ και πολλά χρόνια.
0: Τυχερά τα παιδιά αυτά, θέλω να πω, για τα 100 σχολεία της Θεσσαλονίκης, και είναι κάτι που δεν το γνώριζα. Εσείς έχετε θέσει και ένα στόχο, δηλαδή να υπάρχουν απεινιδωτές στα σχολεία και γενικότερα στους δημόσιους χώρους. Σε αυτό πώς τα πάμε γενικώς?
1: Με πολύ έτσι μικρά βήματα. Το 2021 κάναμε κάτι το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Επικοινωνήσαμε το Υπουργείο Οικονομικών και τους ζητήσαμε να τους κάνουν πιο φθηνούς. Σε μία εβδομάδα με νέο νόμο μπήκε στο υπερμειωμένο ΦΠΑ 6% η πώληση ενός απεινιδωτή. Άρα πλέον είναι φθηνή. Οι απεινιδωτές κοστίζουν 800, 900, 1000 ευρώ, κρατάνε για 20-30 χρόνια και απλά θα αλλάζουμε μπαταρίες και ηλεκτρόδια. Πρέπει όσοι μας ακούνε, σύλλογοι, εταιρείες, σχολεία, να μαζέψουν 2-2 ευρώ και να πάρουν έναν αυτό με εξωτερικό απεινιδωτή. Το κράτος έπρεπε να το κάνει, αλλά δεν το κάνει μέχρι τώρα. Κάποια στιγμή είχε γίνει μια εξαγγελία από την Υπουργό Παιδείας ότι θα μπουν 10.000 απεινιδωτές στα σχολεία. Μετά, με δεύτερη δήλωση, πήγε στους 6.500 απεινιωτές. Ήταν να μπουν αυτό το καλοκαίρι που μας πέρασε. Δεν έχουν μπει ακόμη. Και δεν φτάνουν μόνο αυτοί στα σχολεία. Πρέπει να μπει σε κάθε χώρο εστίαση, σε κάθε πλατεία, σε κάθε υπηρεσία.
0: Σε έναν αθλητικό χώρο, εκεί που υπάρχουν παιδιά. Και όπως είπατε και εσείς, γιατί δεν μιλάμε μόνο για παιδιά, μιλάμε και για όλο τον πληθυσμό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στεφανάκη, που μας δώσατε έτσι περάσατε το μήνυμα για άλλη μια φορά. 16 Δεκάτου είναι το επόμενό μας ραντεβού σε αυτή την μεγάλη πανελλαδική δράση που πραγματοποιείτε. Και θα είμαστε κι εμείς εκεί, όλοι όσοι μας ακούνε τώρα, για να περάσουμε όλοι μαζί το μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Αναστάσης Στεφανάκης, ο πρόεδρος του οργανισμού Kids Save Lives. Τα παιδιά σώζουν ζωές.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεδριάζει σε λίγη ώρα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπου και θα εξεταστούν τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες της Κρήτης. Στο οροπέδιο Λασιθίου βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου ζήτησε ταχύ αποζημίωση και πάγωμα των οφειλών για τους πληγέντες. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για τη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Η κρίση στέγασης είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζοντας μια νέα πρόταση, το χτίσιμο για ενοικίαση Build to Rent, από το συνέδριο του ΕΚΠΑ. Ξεκίνησε η πρώτη φάση επαναπατρισμού. Καλύτερη επιστροφή 48 παρά 0 κοιμηλίων που εκλάπησαν, είπε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, χαρακτηρίζοντας σημαντική τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας. Σε εξέλιξη έρευνες για το κύκλωμα απάτης στον ΙΕΦΚΑ, μεταξύ των 8 συλληφθέντων, παρουσιαστής και πρόεδρος κόμματος. Αναζητούνται 2 ακόμα άτομα. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο» από το όραμα στη δράση. 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση και πάμε να καλωσορίσουμε μαζί τον Παντελή Μάνα, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τα νέα που μας έρχονται από τις αγορές μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Επιτέλους, βαθιά ανάσα παίρνουν σήμερα οι αγορές, κυρίως του πετρελαίου και των ομολόγων που είχαν δεχτεί και τις μεγαλύτερες πιέσεις τον περασμένο μήνα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Βλέπουμε μια σημαντική πτώση σήμερα των διεθνών τιμών του πετρελαίου, πάνω από 2% και για τους δύο τύπους.
0: Αυτό έχει να κάνει με την αύξηση των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, κυρίως οφείλεται στις πληροφορίες αλλά και στις δηλώσεις που επιβεβαιώνουν αυτές τις πληροφορίες, στις δηλώσεις που έκανε σε ένα ενεργειακό συνέδριο ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΕΛ, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν επανέλθει στο 80% των προπολεμικών επιπέδων. Ο ίδιος ωστόσο όμως έσπευσε να προειδοποιήσει τις αγορές ότι η συγκεκριμένη αγορά δεν θα μπορεί να απορροφά επαόριστον τις επιπτώσεις του πολέμου. Δηλαδή, όσο παρατείνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα σημεία, γιατί βλέπουμε ότι έχει επεκταθεί και στην Ιεμένη και στη Σαουδική Αραβία, τόσο δυσκολότερη γίνεται η διαχείριση των επιπτώσεων από τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου. Αυτά είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΕΛ, μεγάλης πετρελαίου.

0: μέρος από τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών της G7 για να απορροφήσουν τις πιέσεις στις τιμές. Πάντως, έχουμε και μεγάλη αποκλιμάκωση επιτέλους στις αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών και γενικότερα, κυρίως όμως των ευρωπαϊκών χωρών, έχουν μεγαλύτερη αποκλιμάκωση σε σχέση με την πτώση των αποδόσεων που παρατηρούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο και ανεβαίνουν ως φυσικό επακόλουθο οι χρηματιστηριακές τιμές. Ειδικότερα τώρα έχουμε στην αγορά πετρελαίου το αμερικανικό αργό να κινείται κάτω από τα $88. 87,30 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό και επιτέλους κάτω από τα $100 και το Brent. 97,90 δολάρια η τιμή του Brent αυτή τη στιγμή στην αγορά του Λονδίνου και ας ελπίσουμε ότι θα δούμε και αποκλιμάκωση εδώ στις λιανικές τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Τα πολύτιμα μέταλλα ανεβαίνουν λίγο υψηλότερα, πήγε $4,200 ανά ουγγιά ο χρυσός, ακριβώς δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο ενώ χθες ήταν λίγο χαμηλότερα και στα $62 κινείται το ασήμι. Πάμε τώρα στην αγορά των ομολόγων όπου εδώ έχουμε σημαντική αποκλιμάκωση όπως είπαμε και νωρίτερα. 5,26% υποχωρεί κατά 5 μονάδες βάσης η απόδοση των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά 6 μονάδες βάσης χαμηλότερα κινείται η απόδοση των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου στο 5,36% και στην Ευρώπη τώρα έχουμε πτώση 4 μονάδες βάσης για την απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων 3,45% συγκεκριμένα το ποσοστό απόδοσης, ενώ έχουμε 13 μονάδες βάσης χαμηλότερα την απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας και της Ιταλίας, 4,72% υποχώρησε η απόδοση τώρα των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας και στο 4,50% υποχωρεί η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Ιταλίας και ακολουθεί με μεγάλη πτώση επίσης η απόδοση των ελληνικών ομολόγων, 12 μονάδες βάσης χαμηλότερα είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων στο 4,35% και κατά 8 μονάδες βάσης χαμηλότερα είναι η απόδοση των ισπανικών και των πορτογαλικών ομολόγων που κινούνται στο 4,04% και 3,92% αντίστοιχα και στις χρηματιστηριακές αγορές. Έχουμε θετική εικόνα αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε και λίγο πριν. Άνοδο 0,72% στη Φραγκφούρτη, κέρδη 0,60% στο Παρίσι, κατά 0,37% ενισχύεται ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, κέρδη 0,84% και 0,82% εμφανίζουν αντίστοιχα το ισπανικό και το ιταλικό χρηματιστήριο, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος στο ελληνικό χρηματιστήριο που κινείται ξανά προς τις 2.700 μονάδες, είναι στις 2.683 μονάδες ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή με κέρδη 1,65%.
1: Ανάσα λοιπόν, από τα κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ πολύ, Παντελή.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια.

0: Πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε την εκπομπή με ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την ηλεκτροκίνηση. Η ηλεκτροκίνηση έχει μπει για τα καλά στην ζωή μας. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Έχει μπει. Οι ελληνικοί δρόμοι γεμίζουν καθημερινά με ηλεκτρικά οχήματα. Όμως, πέρα από αυτά που γνωρίζουμε, δηλαδή από την οικονομία, για παράδειγμα, ή την ησυχία που προσφέρουν, δεν ξέρω πόσα πραγματικά γνωρίζουμε για την οδηγική τους συμπεριφορά σε απαιτητικές συνθήκες. Για παράδειγμα, οι ελληνικές καιρικές συνθήκες έχουν ιδιαιτερότητες. Επηρεάζει αυτό την οδηγική ασφάλεια, για παράδειγμα, των ηλεκτρικών αυτοκινήτων? Πάμε μαζί με τον Πάρη Ποντίκα, που είναι δημοσιογράφος με εξειδίκευση σε τέτοια θέματα οδικής ασφάλειας αυτοκινήτου, για να ξεδιαλύνουμε λίγο όλους τους μύθους αλλά και τις αλήθειες, να δούμε γύρω από την οδική ασφάλεια των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Γεια σου, Πάρη.
1: Καλό απόγευμα σε εσένα, Ρέτη, και στους ακροατές μας. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, κερδίζουν συνεχώς έδαφος στους ευρωπαϊκούς αλλά και στους ελληνικούς δρόμους. Είναι αθόρυβα, δεν χρησιμοποιούν κινητήρα εσωτερικής καύσης και έχουν λιγότερα μηχανικά εξαρτήματα σε σχέση με τα συμβατικά αυτοκίνητα. Αυτό σίγουρα σημαίνει λιγότερες βλάβες, αλλά όχι ότι δεν παρουσιάζουν και καθόλου βλάβες. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι συνθέστερες αιτίες ακινητοποίησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου και ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια απλή βλάβη και σε ένα σοβαρό πρόβλημα της μεγάλης μπαταρίας. Ας ξεκινήσουμε όμως από μια σημαντική διευκρίνηση. Όταν μιλάμε για μπαταρία σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, συνήθως εννοούμε δύο διαφορετικά συστήματα. Το πρώτο είναι μια μεγάλη μπαταρία υψηλής τάσης. Η τεχνολογία συνήθως είναι ιόντων λιθίου, η οποία κινεί το αυτοκίνητο. Και το δεύτερο είναι η μικρή βοηθητική μπαταρία των 12 βολτ. Η δεύτερη τροφοδοτεί τα ηλεκτρονικά συστήματα, τις κλειδαριές και τις μονάδες ελέγχου για την εκκίνηση των διαδικασιών του αυτοκίνητου, όπως και στα συμβατικά αυτοκίνητα.
0: Ναι, κάνουμε μάθημα τώρα, ξέρεις, για να καταλαβαίνουμε.
1: Για να τα ξέρουμε. Παρά το γεγονός ότι το όχημα κινείται με ηλεκτρική ενέργεια, η μπαταρία των 12 βολτ παραμένει μία από τις συχνότερες αιτίες ακινητοποίησης. Αυτά δεν τα λέμε εμείς. Είναι στοιχεία της γερμανικής λέσχης ADAC, όπως ήταν η ΕΛΠΑ σε εμάς, όπου η μπαταρία εκκίνησης αποτελεί την κυριότερη αιτία βλάβης.
0: Η μικρή τόσο, που λέμε.
1: Ακριβώς. Τόσο στα ηλεκτρικά και στα συμβατικά αυτοκίνητα. Σε πολλές περιπτώσεις το πρόβλημα δεν βρίσκεται στη μεγάλη μπαταρία εκκίνησης, αλλά στη μικρή βοηθητική μπαταρία. Όταν λοιπόν η μπαταρία αυτή αποφορτιστεί, μπορεί να μην ανοίγουν οι πόρτες, να μην ενεργοποιείται η οθόνη, να μην ξεκινάει η διαδικασία λειτουργίας του αυτοκινήτου. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όλα τα καινούργια αυτοκίνητα είναι μικροί υπολογιστές, οι οποίοι είναι σε σειρά μεταξύ τους. Και όταν κάτι δεν αρέσει, είναι κάτι σαν τα Windows, για να το πω έτσι απλά και πιο λαϊκά. Η λύση είναι συνήθως η φόρτιση ή η αντικατάστασή της, πάντα σύμφωνα όμως με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
0: Η αντικατάσταση αυτή τη μπαταρία, τη μικρή, είναι ακριβή.
1: Γιατί
0: τη μεγάλη ακόμα δεν ξέρουμε και πόσο μπορεί να φτάσει.
1: Οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σαφώς είναι πιο ακριβές από τις συμβατικές. Και ακόμα και οι μπαταρίες από τα αυτοκίνητα που έχουν σύστημα start-stop συμβατικά είναι πιο ακριβές. Γιατί δίνουν συνέχεια τάση. Μία δεύτερη συχνή κατηγορία προβλημάτων αφορά το σύστημα φόρτισης. Μπορεί να παρουσιαστεί δυσλειτουργία στον ενσωματωμένο φορτιστή, στο καλώδιο, στη θύρα φόρτισης ή στην επικοινωνία ανάμεσα στο αυτοκίνητο και το φορτιστή. Μερικές φορές η φόρτιση διακόπτεται επειδή υπάρχει πρόβλημα στη γείωση, στην παροχή του ρεύματος ή στον ίδιο το σταθμό. Αυτό μπορεί να το κάνετε έτσι λίγο εικόνα, όπως φορτίζετε το κινητό σας όταν πηγαίνετε. Γιατί δεν λειτουργεί το κινητό μου, γιατί δεν φορτίζει, είτε επειδή το καλώδιο έχει πρόβλημα, είτε επειδή το charger σας έχει πρόβλημα, ή επειδή δεν έχετε ρεύμα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν πρέπει να επιχειρούμε παρεμβάσεις σε καλώδια ή εξαρτήματα, προσέξτε, γιατί είναι υψηλή τάση. Ο οδηγός μπορεί να ελέγξει αν το καλώδιο έχει συνδεθεί σωστά, αν ο σταθμός λειτουργεί και αν εμφανίζεται κάποια ένδειξη σφάλματος. Αν όμως το πρόβλημα παραμείνει, χρειάζεται επικοινωνία με την οδική βοήθεια ή με εξουδετερωμένο συνεργείο, για να μην έχουμε παρατράγουδα, έτσι.
0: Σε ό,τι αφορά αυτό που λες, το εξουδετερωμένο συνεργείο, υπάρχει πληθώρα, ας πούμε,
1: σε
0: μεγάλες πόλεις, ή ακόμα έχουμε το θέμα αυτό με το ότι δεν υπάρχουν μηχανικοί συνεργεία που να γνωρίζουν επακριβώς τι μπορεί να συμβαίνει σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γιατί θέλει και μια άλλη εξειδίκευση.
1: Όσο αυξάνονται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα αυξάνονται και τα συνεργεία που βρίσκονται εκτός των συμβεβλημένων εταιριών αυτοκίνητου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και τεχνίτες οι οποίοι κατασκευάζουν και επισκευάζουν τις μπαταρίες των αυτοκινήτων, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μπαταρία, έτσι. Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο αποτελείται από μπαταρίες και από στοιχεία μπαταριών. Οπότε υπάρχουν, είναι λίγα αυτή τη στιγμή.
0: Αλλά όσο ο φαντασμοστόλος μεγαλώνει εδώ στην χώρα μας, τόσο περισσότερη εξειδικευμένη μηχανική θα υπάρχουν.
1: Ναι, όσο η ζήτηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξάνεται, τόσο θα υπάρχουν και περισσότεροι επαγγελματίες που θα ασχολούνται με αυτό, όπως θα δούμε και επαγγέλματα όπως είναι οι εξατμισάδες, όπως είναι έτσι, αυτοί που κάνουν ρεκτιφιέ στις μηχανές εσωτερικής καύσης, σιγά σιγά να κλείπουν, διότι το μέλλον από ό,τι φαίνεται είναι ηλεκτροκίνηση. Άλλα προβλήματα έτσι που είπες πριν για καιρικά φαινόμενα.
0: Ναι, δηλαδή ας πούμε, θυμάμαι και τώρα πέρυσι, πρόπερσι, θυμάμαι. Ακριβώς, στον Παρνασσό, που είχε δημιουργηθεί μια τεράστια ουρά και εν τέλει αποδείχθηκε ότι είχε να κάνει, με δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία δεν άντεξαν το πολύ κρύο, να το πω έτσι απλά.
1: Όχι, δεν άντεξαν. Κοίταξε, οι συνθήκες αλλάζουν σίγουρα. Οι βόρειοι λαοί. Όπως είναι οι Γερμανοί, οι Νορβηγοί, έτσι που εκεί έχουμε και τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτοί οι Σουηδοί, έτσι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν φτιάξει τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να ανταπεξέρχονται και στο κρύο και σε θερμοκρασίες που πραγματικά εδώ με εμάς θα βάζαμε τα γέλια. Έτσι. Μιλάμε για θερμοκρασίες οι οποίες είναι πολύ κάτω του μηδενός, έτσι, του Κελσίου, των μηδέν Κελσίου βαθμών. Τώρα τι γίνεται, υπάρχουν συστήματα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία προθερμαίνουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η αλήθεια είναι ότι σε extreme καταστάσεις, όπως είναι σε πολύ κρύο και πολύ ζέστη, οι μπαταρίες τείνουν να υπολειτουργούν και να έχουν λιγότερο
0: Να αποφορτίζονται και απότομα, για παράδειγμα, στον δρόμο.
1: Όχι, αυτό συγκεκριμένο παράδειγμα που είχαμε ήταν επειδή δεν είχαν υπολογίσει σωστά. Είχαν πάει εκεί και δεν είχαν φορτίσει. Μείναν πολύ σταθεροί με air condition, με χειμώνα.
0: Δεν είχαν φορτίσει πάρα πολύ, γιατί θυμάμαι ότι ήταν φορτισμένα, αλλά ξέρω εγώ μέχρι τη μέση περίπου.
1: Ήταν μέχρι τη μέση. Οπότε όταν χρησιμοποιείς το καλωριφέρ, είναι ακριβώς η μπαταρία, είναι ακριβώς όπως είναι η βενζίνη. Εάν λοιπόν έχεις το καλωριφέρ σου, θα καίσεις σίγουρα περισσότερο. Ό,τι δεν χρησιμοποιείς ένα ηλεκτρικό σύστημα, σου δίνει περισσότερη παράταση ζωής για την κίνηση. Οπότε όταν χρησιμοποιείς το air condition ή το καλωριφέρ, σίγουρα θα έχεις λιγότερα, θα μπορείς να διανύσεις λιγότερα χιλιόμετρα. Τότε ήταν extreme συνθήκες, η αλήθεια είναι. Από τότε μέχρι σήμερα το οδικό δίκτυο φόρτισης έχει βελτιωθεί. Είμαστε σε πολύ καλή μοίρα αναλογικά με το τι αυτοκίνητα ηλεκτρικά έχουμε.
0: Και με το πώς ήταν η κατάσταση, ας πούμε, 4-5 χρόνια πριν.
1: Σίγουρα. Και όσο πάνε τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Τώρα,
0: θέλω να σε ρωτήσω για κάτι άλλο. Η συμπεριφορά μας, η οδική συμπεριφορά μας, ας πούμε, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με το να οδηγείς ένα ηλεκτρικό όχημα παρά ένα συμβατικό. Δηλαδή υπάρχει. Πρέπει να έχουμε κάτι στο νου μας, ότι, ξέρω εγώ, σε ό,τι αφορά τις αποστάσεις ασφαλείας ή τα φρεναρίσματα.
1: Να σου πω, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πιο βαριά. Είναι αυτοκίνητα που είναι πιο βαριά, αλλά έχουν και συστήματα ανάκτησης. Το σύστημα ανάκτησης είναι αυτό το οποίο φορτίζει την ώρα που το αυτοκίνητο ρολάρει, φορτίζει την μπαταρία του. Αυτό λοιπόν, όταν αφήνεις τον γκάζι, έτσι, σε φρενάρει. Οπότε είναι ένα επιπλέον προσόν, διότι δεν χρησιμοποιείς πολύ, δεν φύρονται τα φρένα του αυτοκινήτου και ταυτόχρονα ανακτά και ενέργεια.
0: Άρα, καλό είναι όταν αγοράζει κάποιος ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και είναι η πρώτη φορά, λίγο να τα δει και αυτά. Δηλαδή, να δει και το ποια είναι η καλύτερη, ας πούμε, συμπεριφορά στο δρόμο, γιατί ανάλογα με το πώς αντιδρά το συγκεκριμένο αυτοκίνητο το ηλεκτρικό.
1: Επίσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι. Να ξέρεις να οδηγείς αυτόματο αυτοκίνητο, γιατί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι αυτόματα, οπότε είναι γκάζι φρένο, ξεχνάς το αριστερό σου πόδι, σαν να μην το χρησιμοποιείς, σαν να έχεις ένα πόδι, έτσι. Είναι δεξί γκάζι φρένο με το δεξί πόδι. Αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να έχεις αποστάσεις ασφαλείας, σίγουρα, περισσότερες από ένα άλλο αυτοκίνητο.
0: Ένα συμβατικό, ας πούμε.
1: Με ένα συμβατικό και είναι ένας διαφορετικός τρόπος οδήγησης. ο οποίος βέβαια είναι ιδανικός. Όταν οδηγείς αυτοκίνητο αυτόματο, και ειδικά τα καινούργια αυτοκίνητα και στα αυτοκίνητα με εσωτερική καύση και βότια, τα διπλούς συμπλέκ παραδείγματος χάρη, είναι πολύ οικονομικά, είναι πολύ πιο γρήγορα, κάνουν τις αλλαγές.
0: Και πόσο ξεκούραστο. Δηλαδή, πολλές φορές που έχω μπλέξει σε κίνηση, ονειρεύομαι αυτό, να είχα ένα αυτόματο αυτοκίνητο. Φρένο γκάζι, φρένο γκάζι. Παρ' όλα αυτά, αν ρωτήσεις κάποιον της γενιάς μας, ρε παιδί μου, αν θα επέλεγε να πάρει τώρα ένα αυτοκίνητο και του έλεγε δεν παίρνεις ένα αυτόματο. Δεν θέλουν, κυρίως οι άντρες. Σου λέει δεν είναι αυτό ο τρόπος οδήγησης.
1: Ναι, αυτό μπορώ εγώ να πω. Και ένα πέτρο έρχεται, έτσι μου αρέσουν τα αυτοκίνητα, είναι ότι όταν οδηγείς ένα αυτοκίνητο με διπλό συμπλέκτη, καταλαβαίνεις πραγματικά ότι δεν μπορείς σε ένα χειροκίνητο κυβότιο εσύ να κάνεις χρόνους περισσότερους.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό για την αγωνιστική οδήγηση.
0: Για την αγωνιστική, τώρα αγωνιστική που να κάνουμε εμείς στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή ακόμα και σε κεντρικούς δρόμους.
1: Ναι, τώρα για το feeling, την αίσθηση δηλαδή που έχεις, ναι, ίσως ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά, αίσθηση είχες και με τα αυτοκίνητα του 80. Τα οποία είναι 90, που σου φαινόσουν ότι πήγαινες με 300 χιλιόμετρα την ώρα, δεν πήγαινες.
0: Αλλά δεν πήγαινες, ναι, σωστά.
1: Ναι, τώρα τα καινούργια αυτοκίνητα προσφέρουν άλλες φοροδιαγραφές και άλλες σίγουρα και άλλο επίπεδο ασφάλειας.
0: Και στοχεύουν και άλλο, δηλαδή στοχεύουν στην ασφάλεια, στην εξοικονόμηση και στην δική σου ξεκούραση, αν μη τι άλλο. Με τόσους αισθητήρες δεν χρειάζεται καν να σκεφτείς πολλές φορές όταν οδηγείς με τα καινούργια αυτοκίνητα.
1: Η σωστή συντήρηση είναι για όλα τα αυτοκίνητα και για τα ηλεκτρικά. Έτσι. Η σωστή συντήρηση είναι λοιπόν σημαντική. Χρειάζεται τακτικός έλεγχος της μπαταρίας των 12 βολτ, των ελαστικών, των φρένων, γιατί αυτά είναι τα. Εντάξει, έχεις μπαταρίες, δεν έχεις τη λάδια και όλα τα άλλα όμως έχεις. Έτσι. Δηλαδή, ελαστικά, φρένα, συστήματος ψύξης και καλωδίων φόρτισης, ενημερώσεις λογισμικού, πρέπει οπωσδήποτε να εγκαθίσταται. Όλα αυτά. Και σε περίπτωση που ακινητοποιηθείς, δεν πρέπει ποτέ να επιχειρήσει να ανοίξει τη μεγάλη μπαταρία, έτσι.
0: Ναι.
1: Ή να αγγίξει το πορτοκολλί καλώδιο, τα πορτοκαλί
0: καλώδια. Εκεί δεν βάζουμε χέρι. Εκεί το καταλάβαμε, δεν βάζουμε χέρι.
1: Ποτέ.
0: Ωραία. Πάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι
0: καλά. Για άλλη μια φορά για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, γεια.
1: Καλή συνέχεια.

μεταξύ να έχετε στο νου σας ότι σήμερα και αύριο το κέντρο της Αθήνας κυρίως θα μοιάζει με φρούριο. Έχουμε την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, οπότε έχουμε και αυξημένα μέτρα ασφαλείας και έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη το πρωί. Καλό είναι λοιπόν να αποφύγετε τη μετακίνησή σας με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, να αξιοποιήσετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λοιπόν, αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι. Ήταν ο Θάνος Τσιμέκας, θυμίζω, στη ρύθμιση των ήχων μας. Ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και δίνουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πολύ λίγο και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό απόγευμα. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπου και θα εξεταστούν τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες της Κρήτης. Στο οροπέδιο Λασιθίου, που χτυπήθηκε από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε ταχεία αποζημίωση και πάγωμα των οφειλών για τους πληγέντες. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι μιλούν για πρωτοφανή καταστροφή, τονίζοντας ότι δεν έχουν ζήσει κάτι αντίστοιχο τα τελευταία 70 χρόνια. Ενώ συνεχίζεται παράλληλα η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και άλλες υποδομές. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε υπόθεση φοροδιαφυγής. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα και αναζητούνται 2 ακόμη, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονταν στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εδώ και μήνες, λόγω ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η ζημιά ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της, σύμφωνα με τις αρχές, ίδρυαν εταιρείες στο όνομα Αχυρανθρώπων, άφηναν απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια έκλειναν τις εταιρείες όταν έφτανε η ώρα καταβολής των οφειλών προς τον ΙΕΦΚΑ. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης. Στο μεταξύ, αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτείων υποδέχθηκε σήμερα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτείων στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης, στην αναβάθμιση της ασφάλειας των συνόρων και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου. Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα. Η ενοποίησή τους δεν είναι απλώς ελληνικό ζήτημα, αλλά υπόθεση της Ευρώπης. Τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα διάλογη για την Αθήνα από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη. Όπως είπε, η επανένωση των γλυπτών πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική περίπτωση, καθώς τα γλυπτά αποτελούν μέρος της συζήτησης για τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη στεγαστική κρίση, υπογραμμίζοντας ότι είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύρια κατοικία, ασκώντας παράλληλα κριτική στην Ισπανική κυβέρνηση. Θέλουμε να κτίσουμε, να δώσουμε κίνητρα, να δημιουργήσουμε το building to rent, χτίσιμο για ενοικίαση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ξεκίνησε η πρώτη φάση επαναπατρισμού. Καλύτερη επιστροφή 48 παρά 0 κοιμηλίων, είπε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μερδόνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Η Υπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντική, τονίζοντας ότι οι δύο γειτονικές χώρες που είναι φίλες μεταξύ τους και πρέπει να ζήσουν μαζί, καταφέρουν σιγά σιγά να επουλώσουν τραύματα του παρελθόντος. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα. Με κεντρικό σύνθημα «Λέτε πως οι νέοι είναι το μέλλον, τότε ακούστε τους». Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων από την έναρξη των διαμαρτυριών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις αναμένεται αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με θερμοκρασίες σχετικά υψηλές για την εποχή. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία από 6 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Earth News Radio 105,8.

μια υπέρτατη αγάπη. Ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 60. Κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 65.

σήμερα και αύριο. Όχι μόνο δύο κορυφαία άλμπουμ του 1965, στην 13η και την 14η εκπομπή για αυτή τη χρονιά, αλλά δύο κορυφαία άλμπουμ του περασμένου αιώνα, σήμερα και αύριο, στο Earth News, που μπορεί να στείλετε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber, με λατινικούς χαρακτήρες. A Love Supreme, Ιανουάριο του 65. Είναι το οριστικό, όπως έχει γραφτεί, ποίημα τόνου του σαξοφωνίστα John Coltrane. Είναι ένα άλμπουμ που από τότε μέχρι σήμερα συγκαταλέγεται στα άλμπουμ της jazz με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, αλλά είναι και ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα στην ιστορία της jazz, από τα σπουδαιότερα άλμπουμ που έχουν δημιουργηθεί ποτέ, και αυτά έγιναν το 65, όπως και αυτό που θα παρουσιάσω αύριο. Πολύ σωστά γράφει ένας φίλος εδώ ότι δεν είναι μόνο του 65, το είπα, είναι του αιώνα, του περασμένου αυτό το άλμπουμ, και μέχρι τώρα δεν έχει βγει κάτι καλύτερο από αυτό και στον νεότερο αιώνα. Και επίσης να πω σε έναν άλλο φίλο, τον Μάριο, ότι ναι, πράγματι ακούγεται και μάλιστα σε μεγάλη διάρκεια στο τέλος του ντοκιμαντέρ Once in a Lifetime. Λοιπόν, μηνύματα θα στέλνετε επίσης, αν θέλετε, με μεγαλύτερα κείμενα, αν σας ενδιαφέρει, και παρατηρήσεις και σχόλια και ερωτήσεις, όπως ξέρετε, μας βοηθούν να καταλάβουμε τι σημαίνει εκεί έξω. Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ο Γιάννης Πετρίδης παρουσιάζει σήμερα και αύριο δύο διαφορετικές πλευρές του 1965. Με αυτόν που ακούσατε και αυτούς που θα ακούσετε μέχρι το τέλος. Το 65 ο Σινάτρα κυκλοφορεί ένα άλμπουμ που λέγεται ότι το ονόμασε έτσι από τον δίσκο των Beatles, Beatles 65. Έτσι λοιπόν το Σινάτρα λέγεται Σινάτρα 65. Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, τον Beatles είχε βγει τον Ιανουάριο και το έχουμε παρουσιάσει. Για να ακούσουμε 2-3 τραγούδια από αυτό το άλμπουμ.

καταλάβω ότι τι αγόραζε ο δίσκος, τι δίσκους αγόραζε ο κόσμος το 65, από τη μια Σινάτρα και George Coltrane και από την άλλη Beatles και Rolling Stones. Και αυτά έπαιζαν τα ραδιόφωνα τότε. Όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα. Κάποια μόνο από αυτά. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό ήταν υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερο πρωτότυπου τραγουδιού, αλλά το έχασε από το Chim Chim Cherry του Mary Poppins. Είναι το δεύτερο, ή μάλλον είναι ένα από τα δύο τραγούδια που ο Σινάτρα τραγουδά και έχουν σχέση με την πόλη του Σικάγο. Στο ίδιο άλμπουμ, Luck Be a Lady, τραγούδι που είχε πει στον κινηματογράφο και στην ταινία Guys and Dolls απρόσμενα 10 χρόνια πριν ο Μάρλον Μπράντο.

ένα τρίτο τραγούδι από το Sinatra 65 και αμέσως κολλητά ένα τραγούδι μέσα από τα 100 πρώτα. Προσέξτε όμως τι τραγούδι είναι αυτό που ήταν στα 100 πρώτα δίπλα στους Beatles και τους Stones.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Το συνολικό ύψος της ζημιάς για το δημόσιο ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναζητούνται δύο άτομα. Εντός της ημέρας στη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ, δρακόντια μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψή του στην Αθήνα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Μηνύσει σε 18 influencers και trappers για προώθηση παράνομου τζόγου, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, σημείωσε. Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη δεύτερη τετραμερή συνάντηση για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα. Σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων έχει προχωρήσει η αστυνομία. Στην Ιεμένη, συνολικά πάνω από 270 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες στις συγκρούσεις με τους Χούθη. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Αυτή η ερμηνεία της Barbara Streisand δεν υπήρχε στο άλμπουμ της που έβγαλε το 1965, θα το παρουσιάσω σε λίγο. Είχε βγει σε μικρό δίσκο, 45 στροφών, και έγινε επιτυχία. Απλά έτσι για να καταλάβετε ποια τραγούδια ήταν στο Hot 100 εκείνη την εποχή. Λέγεται My Man, μια φοβερή ερμηνεία από την Barbara Streisand, είναι η αρχή της καριέρας της και γι' αυτό έγινε η νούμερο ένα τραγουδίστρια. Όχι μόνο σε επιτυχία, αλλά και η φωνή είναι η μοναδική. Θέλω όμως να σταθώ στο τραγούδι, γιατί έχει σχέση και με τη χώρα μας. Το τραγούδι δεν είναι της δεκαετίας του 50 ή του 60. Είναι ένα γαλλικό τραγούδι που έρχεται από την δεκαετία του 20, δηλαδή 100 χρόνια πριν. 100 χρόνια ήταν και από την γέννηση του Coltrane πριν από μερικές μέρες, στη δεκαετία του 20. Λοιπόν, αυτό κυκλοφόρησε το 1921 που θα ακούσουμε τώρα. Έγινε ένα τραγούδι που όχι μόνο στη Γαλλία θεωρείται από τα σπουδαιότερα, αλλά στην Αμερική με αυτούς τους στίχους που ακούσατε το έχουν πει πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Αυτή που το έκανε επιτυχία τότε το 20 είναι μια Γαλλίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια που κάποτε ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη γυναίκα καλλιτέχνη στον κόσμο. Το όνομά της Miss Nugget.

επιτυχιών, ιδιαίτερα μετά το 40 για τη Σοφία Βέμπο. Μεταξύ άλλων, έχει γράψει και τους στίχους του επίσημου ύμνου του ΠΑΟΚ, για να γνωρίζετε και να τα συνδέσετε όλα αυτά μαζί. Και άλλα πολλά. Αυτός έχει γράψει τους στίχους «Παιδιά της Ελλάδας, παιδιά». Ο Μίμης λοιπόν τρώει φόρος. Εμπνεύστηκε το τραγούδι, το ύφος του τραγουδιού και τους στίχους από αυτό το τραγούδι που ακούσατε. Και η μουσική είναι του Μενέλαου Θεοφανίδη. Είναι η Σοφία Βέμπο, ο ανθρωπός μου.

ωραίος και κολυμπάει μέσα στο χρέος, γιατί και ένα κουστούμι μονάχα έχει που το φοράει χιονίζει βρέχει, γιατί κι όλο τα πίνει κι όλο τα σπάει κι όλο σε μένα μετά ξεσπάει, γιατί

για το φεγγάρι και ένα λουλούδι δεν μου έχει πάρει, γιατί μονάχα πίκρες μου έχει χαρίσει, ποτέ δεν μου έχει γλυκομιλήσει, γιατί ποτέ δεν μου έχει χαμογελάσει και ο έρωτάς του με έχει γεράσει, γιατί

0: βλέπεις ο άνθρωπός μου.
1: Από τις πιο αγαπημένες και μεγαλύτερες ελληνίδες τραγουδίστριες, η Σοφία Βέμπο, κάπου θα έχετε ακούσει η πιο νεαρή το όνομά της, έστω και αν δεν ακούτε τα τραγούδια αυτής της εποχής. Κανείς στιχουργός, όχι μόνο εδώ αλλά και αλλού, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η τελευταία δεκαετία, δεν θα τολμούσε να γράψει αυτούς τους στίχους που ακούσατε σήμερα. Αυτά είναι γραμμένα για πριν από 70-80 εκατό χρόνια. Επιστρέφουμε στην Barbara Streisand για να ακούσουμε το άλμπουμ που έβγαλε το φθινόπωρο του 65. Δύο άλμπουμ έβγαλε μέσα στο 1965. My name is Barbara Too. Και εδώ ακούμε τη δική της εκδοχή στο τραγούδι για το οποίο μιλήσαμε την περασμένη εβδομάδα, που είχε πάρει και το Όσκαρ εκείνη τη χρονιά.

0: όσοι δεν άκουσαν τις εκπομπές της περασμένης εβδομάδος, ας τις βρουν στο Earth Echo για να μάθουν την ιστορία του τραγουδιού, από ποια ταινία είναι και τη μουσική από την ταινία. Το άλμπουμ My Name is Barbara Too ήταν το δεύτερο από τα δύο άλμπουμ στούντιο που συνέδεσαν την Barbara Streisand με το ομώνυμο ντεμπούτο της τότε στην τηλεόραση. He touched me.
1: He touched me. He put his hand near mine and then he touched me.

Η Μπάρμπαρα στην καλύτερη εποχή της. Η καριέρα της κρατάει ακόμα μέχρι σήμερα. Το άλμπουμ αυτό έγινε πλατινένιο πολύ γρήγορα τότε. Έφτασε στο νούμερο 2 του αμερικάνικου Hit Parade και στο 6 του βρετανικού chart. Ήταν οι Beatles βέβαια που δεν άφηναν κανένα να πάει ίσως στο νούμερο 1 τότε. Περνάμε στον τρίτο τραγουδιστή αυτής της μουσικής, που το 65 έβγαζε και αυτός επιτυχίες. Και είναι μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις ότι η καριέρα του έφτασε μέχρι την εποχή του MTV για να κάνει ντουέτα με την Katie Lang και την Lady Gaga. Η έκδοση του Tony Bennett στο τραγούδι που ακούσαμε πριν από την Barbara Streisand έγινε επιτυχία στα 100 πρώτα. Κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 65. Και ακούμε Tony Bennett, The Shadow of Your Smile.

δεκαετίες έχουν περάσει για να γραφτούν τέτοια τραγούδια. Πρέπει να πάμε πριν από το 2000 για να βρούμε τραγούδια ανάλογα. Μετά το 2000 δεν υπάρχει ούτε ένα. Σαν και αυτό που ακούσατε, σαν και αυτό που έρχεται, που ήταν ηχογράφηση του Τόνι Μπένετ το 1965, το κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο 45 στροφών. Την προηγούμενη χρονιά το έχει ηχογραφήσει ο Σινάτρα. Μέχρι το 90 έχει γνωρίσει 300 διαφορετικές πετυχημένες εκτελέσεις αυτό εδώ.

Με την Barbara Streisand σχεδόν ολοκληρώσαμε το 65. Με τον Sinatra όμως και τον Tony Bennett δεν τελειώσαμε. Υπάρχουν και άλλες ενδιαφέρουσες ηχογραφήσεις από το 65 και από τους δύο. Αύριο μη χάσετε το άλλο από τα σπουδαιότερα άλμπουμ του 65 και ένα από τα σπουδαιότερα του περασμένου αιώνα που άλλαξε τη μουσική. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε προληπτική εκένωση δύο πολυκατοικιών στην Καλλιθέα προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις μετά τον εντοπισμό δύο φιαλιδίων που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη ουσία. Τα δύο φιαλίδια εντοπίστηκαν επί της οδού Λασκαρίδου 174, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες περιέχουν πικρικό όξι σε κρυσταλλοποιημένη μορφή. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος και να προχωρήσει στην περισυλλογή των φιαλιδίων. Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη δεύτερη τετραμερή συνάντηση για την ενέργεια και την διασυνδεσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου, με τους υπουργούς να επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του ρόλου του ως αξιόπιστης ενεργειακής πύλης προς την Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίστηκε η συμμετοχή της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας στον κάθετο διάδρομο, καθώς και επικείμενη έναρξη κατασκευής της διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσα στους οποίους trappers, έχουν κατατεθεί για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Αυτό αποκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας μάλιστα ότι οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο πριν μεταβεί στην Αθήνα, ο κ. Ρούμπιο χαρακτήρισε τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του στη χώρα μας. Λεπτομέρειες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Στο μεταξύ, την προσωπία υψηλού επίπεδου της κυβέρνησης των ΗΠΑ υποδέχτηκε σήμερα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης, στην αναβάθμιση της ασφάλειας των συνόρων και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε υπόθεση φοροδιαφυγής. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα και αναζητούνται 2 ακόμα άτομα, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονταν στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εδώ και μήνες, λόγω ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η ζημία ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αύξηση της πίεσης προς τη βρετανική πλευρά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εντάσσοντας τη διεκδίκηση στη συζήτηση για την αναθέρμανση των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα. Η ενοποίησή τους δεν είναι απλώς ελληνικό ζήτημα, αλλά υπόθεση της Ευρώπης, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα διάλογοι για την Αθήνα από το μύθος στη σύγχρονη πόλη. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η επανένωση των γλυπτών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία μοναδική περίπτωση, καθώς τα γλυπτά αποτελούν μέρος της συζήτησης για τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα με κεντρικό σύνθημα «Λέτε πως οι νέοι είναι το μέλλον, τότε ακούστε τους». Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων από την έναρξη των διαμαρτυριών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με θερμοκρασίες σχετικά υψηλές για την εποχή. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, στην Αττική λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 27 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία από 6 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

Αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, Florence and the Machine, είχαν έρθει και εδώ στην Αθήνα. Οπότε και το μουσικόφιλο κοινό που την παρακολουθεί, αυτή και το συγκρότημά της, την παρακολούθησε από κοντά και νομίζω ότι άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Αυτό λοιπόν το καταπληκτικό τραγούδι, λίγο πολύ όπως τα πιάσατε και από τα αγγλικά, έχει να κάνει με πολλά. Γιατί στην ουσία λέει, δεν χρειάζεται να είμαι ήσυχος, δεν χρειάζεται να είμαι ευγενικός, δεν χρειάζεται να είμαι τόσο πολύ φυσιολογικός και αντιμέλητος και απίστευτος, αλλά στην ουσία όλοι ουρλιάζουν, όλοι χορεύουν, τραγουδούν, κινούνται και τελικά όλοι ουρλιάζουν. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, φαίνοντας στο μυαλό μου και την κραυγή του Μούνχ και οτιδήποτε μπορεί να έχει κάνει το ουρλιαχτό, το υπέροχο ποίημα που έχουμε παίξει και σε μουσική από τον Πάνο Κατσιμίχα, αναρωτιέμαι, έχουμε λόγους να φωνάζουμε, να ουρλιάζουμε, να διατρανώνουμε με δυνατή φωνή, για να το πω έτσι πιο, όχι ευγενικά, δεν είναι και το ζήτημα, για να μην του δίνω ένα δραματικό τραγικό στοιχείο, περισσότερο από όσο υπάρχει στη ζωή μας. Έχουμε τη δυνατότητα, δηλαδή και την ευκαιρία, την όρεξη, τη δύναμη, τη θέληση να διατρανώνουμε δυνατά τα θέλω μας, τα πιστεύω μας, τις διεκδικήσεις μας, τα αιτήματά μας και εν τέλει τη διαμαρτυρία μας.

0: σε κάποιες χώρες, σε κάποια σημεία του πλανήτη, σε κάποια σημεία της Ευρωπαϊκής Υπήρου, όχι πολύ μακριά από μας. Φαίνεται πως το έχουν και το κάνουν και το πράττουν καθημερινά, ακούραστα, επί εβδομάδες, επί μήνες, μέχρι να πετύχουν κάτι. Και κάπου το πετυχαίνουν.
1: Life ain't always empty. Life ain't always empty.
0: Ακόμα καλύτερα, διάβαζα χθες που πολύ σωστά μου επισημάνατε ότι ήταν η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικού, η 5η Οκτωβρίου, ότι οι εκπαιδευτικοί ανά τον κόσμο έχουν ακριβώς αυτό, αυτή τη δύναμη, να διοχετεύουν, να τροφοδοτούν με γνώση τους μαθητές. Τους μαθητές, τους φοιτητές, όσους, τους πολίτες, τον κόσμο, το λαό, όποιον πεινάει για γνώση και την ψάχνει και την αφομοιώνει. Και αυτό ακριβώς, δηλαδή το τελικά, το δικαίωμα στη γνώση και την αφομοιωμένη γνώση, την πρόσβαση σε αυτήν, θυμίζω Προμηθέας, όλο αυτό το δώρο που μπορεί να έχει κανείς ή επιβάλλεται να κατέχει, είναι αυτό που φοβούνται σε γενικές γραμμές οι άνθρωποι που στηρίζουν το σύστημα και στηρίζονται από αυτό.

εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ μένουμε. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Μας ακούτε και από το AirTeco, airteco.gr ή αλλιώς σκέτο AirTeco, η εφαρμογή που μπορείτε να έχετε κατεβάσει και να το κάνετε αν δεν το έχετε κάνει στις συσκευές, στα κινητά σας, στα tablet σας, για να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και όλα τα ραδιοφωνικά δρόμενα στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.

Μαζί μας και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, αυτή την ώρα 5 με 6. Η ώρα ήδη πλησιάζει 5 και 4 σε αυτό εδώ το απόγευμα της Τρίτης, 6 του Οκτωβρίου. Μέχρι τις 6 λοιπόν θα είμαστε παρέα εδώ παρακολουθώντας την επικαιρότητα που είναι γεμάτη και πλούσια και σήμερα και απόψε.

Και μέσα σε όλα προέκυψε και η έκτακτη είδηση σχετικά με το τι συμβαίνει ακριβώς σε δύο πολυκατοικίες στην Καλλιθέα που έχουν εκενωθεί για προληπτικούς λόγους. Ένας πολίτης φαίνεται να εντόπισε μια επικίνδυνη ουσία, ένα κρυσταλλοποιημένο πικρικό οξύ, εκρηκτική ύλη στην ουσία μέσα σε φιαλίδια στην οδό Λασκαρίδου 174. Αναμένουμε, έχουμε κάνει την επαφή και αναμένουμε ενημέρωση από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας της Καλλιθέας, του Προαστίου, αφού και αυτός ενημερωθεί θα μας δώσει, λέει, τα νεότερα. Εδώ είμαστε λοιπόν και παρακολουθούμε την επικαιρότητα, παρακολουθούμε φυσικά την έλευση, την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο, κατά άλλους με τα πολλών βαΐων και κλάδων και επένων για το τι θα μας φέρει, για το τι θα πει, γιατί τι συζητήσεις θα γίνουν, τι διαπραγματεύσεις, ποια θέματα θα ανοιχτούν, αν θα υποθούν και πράγματα πίσω από τις κλειστές πόρτες και τι θα αποκομίσουμε από όλη αυτή την επίσκεψη. Κατά άλλους, ένας Αμερικανός αξιωματούχος σε ανώτατο, πολύ υψηλό επίπεδο που έχει να κάνει με τα εξωτερικά θέματα και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, δεν είναι σχεδόν ποτέ θετικά αποδεκτός, δεν είναι persona grata για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, κάπου στη μέση, αν κάποιος σταθεί και καταλάβει και κατανοήσει το συμφέρον της χώρας και το τι μπορεί να σημαίνει αυτή η επίσκεψη, θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε, θα το σχολιάσουμε, θα το δούμε στην πορεία. Καλό είναι να στέκεται κανείς και να ακούει όλες τις απόψεις χωρίς να φτάνει σε ακρότητες, κατά την ταπεινή μας γνώμη, χωρίς αντικείμενο. Δηλαδή, εντάξει, παραδοσιακά γίνονται πορείες και διαμαρτυρίες για να δείξει ένα κομμάτι του ελληνικού λαού ότι είναι όχι ο συγκεκριμένος ο Ρούμπιος πρόσωπο, αλλά το αξίωμά του ότι δεν είναι αποδεκτό εντός της ελληνικής επικράτειας για άλλους λόγους, πολύ αρκετά παλαιότερους, κάποιος μπορεί να βρει και νεότερους, αλλά καλό είναι να κοιτάμε μπροστά, η δική μου γνώμη, και να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε από τον κάθε ένα, από την κάθε μία που επισκέπτεται τη χώρα ή ανάλογα με τις σχέσεις που έχουμε με τις χώρες. Τώρα, αυτό είναι το ένα πολύ σημαντικό θέμα που περιμένουμε. Ουσιαστικά θα είναι τριήμερη επίσκεψη, έρχεται σήμερα, αύριο Τετάρτη θα είναι η πιο σημαντική μέρα των συναντήσεων από το πρωί και μέχρι την Πέμπτη το πρωί, περίπου προς το μεσημεράκι που θα αποχωρήσει, θα υπάρχουν και πολλά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και μπορείτε να τα δείτε και στη σελίδα του ΕΡΤ News και γενικότερα μέτρα στα μέσα μεταφοράς και στη διακοπή κυκλοφορίας και σε ό,τι άλλο έχει λάβει η τροχέα και γενικότερα η πολιτεία για να περιφρουρήσει αυτή την επίσκεψη. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε τη συνέχιση των επαφών, είπα, Ιράν μέσω Κατάρ με το επίκεντρο στα στενά του Ορμούζ που αλλού. Αυτό σημαίνει ότι ανεβοκατεβαίνει το πετρέλαιο Brent και γενικότερα όλες οι άλλες τιμές που συμπαρασύρει. Έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα από άποψη των αστυνομικών τώρα, το αστυνομικό δελτίο είναι αυτό, ή εμπίπτηκε στο οικονομικό έγκλημα εάν αποδειχθεί, τις 25 εταιρείες που στήθηκαν από τη Σπύρα με αρχηγό τον κάποτε υποψήφιο ως Περιφερειάρχη Αττικής και φερόμενο, παρουσιαζόμενο ως δημοσιογράφο. Δεν λέμε ονόματα, δεν ξέρω γιατί δεν λέμε ονόματα, λέει δεν το λέει, δεν το επιτρέπει ο νόμος, τέλος πάντων. Για ολόκληρη απάτη λοιπόν που είχε στηθεί κατά του ΙΕΦΚΑ, με αχυρανθρώπους, με μεγάλη ζημία και με Σπύρα λοιπόν που δρούσε με αρχηγούς τον φερόμενο λοιπόν, τον γνωστό αυτόν τέλος πάντων τηλεορασάνθρωπο, δεν ξέρω πώς να το πω, άνθρωπο των μέσων και τη σύζυγό του. Έχουν ήδη συλληφθεί αυτοί οι δύο. Στην Ισπανία, νέα αντιπαράθεση στη σκιά της παρέτησης Σάντσεθ, ακόμα και εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν μετασεισμικές δονήσεις από αυτή την παρέτηση και τις εκλογές που κήρυξε ο πρωθυπουργός της χώρας. Ο κύριος Μητσοτάκης επέκρινε την ισπανική κυβέρνηση για αποτυχία στη διαχείριση της στεγαστικής κρίσης και το Πασόκ απάντησε ότι η ελληνική τραπεζική κρίση αντιμετωπίστηκε με προστασία της πρώτης κατοικίας, ενώ η Νέα Δημοκρατία προωθεί μαζικούς πληστηριασμούς. Αυτά και άλλα πολλά. Δεν τον έχουμε τον κύριο Παπαχρήστο. Πάμε σε τραγούδι.

έχουμε τον αντιδήμαρχο, ούτε και το δήμαρχο με τον οποίο επικοινώνησε η Λουίζα Μαραβελάκη, που έχει και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την ευχαριστώ πολύ. Μας διαβεβαίωσε λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να βγει να πει κάτι ο κύριος ο δήμαρχος της περιοχής, γιατί το επεισόδιο θεωρείται λήξαν. Έχει αναλάβει η αστυνομία, η περιοχή ελέγχθηκε, οι κάτοικοι γύρισαν στα σπίτια τους. Οπότε, πώς να το πούμε τώρα, δεν υπάρχει καπνός, δεν υπάρχει και φωτιά. Στην περιοχή εκεί της Καλλιθέας, που νωρίτερα, λίγο νωρίτερα, εντοπίστηκαν αυτά τα φιαλίδια με το επικίνδυνο οξύ.

Ήχος από τη Λουίζα Μαραβελάκη, ο Θάνος Τσιμέκας επιμελείται την εκπομπή, τον ήχο και τεχνικά και γενικώς την εκπομπή. Και η Δέσποινα Σαρκίρη είναι, δεν βλέπω, δεν νομίζω πως είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι, δεν τη βλέπω. Δέσποινα μου, κάνε δύο νοήματα. Στο 210-60-09-604-605. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας γραπτοί και πολύ άμεση είναι το Viber φυσικά, στο Earth News Radio και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες που πολλές φορές σας έχουμε αναφέρει και κοινοποιήσει. Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και το μικρόφωνο.

0: λέγαμε χθες, αυτές τις μέρες, τις μέρες του Οκτωβρίου, το πρώτο δεκαήμερο, έχουμε παραδοσιακά κάθε χρόνο τις ανακοινώσεις των απονομών, των βραβεύσεων από την Επιτροπή της Στοκχόλμης για τα βραβεία Νόμπελ στους τομείς που απονέμονται, έτσι. Χθες είχαμε την απονομή του βραβείου Νόμπελ 2026 για τον τομέα της ιατρικής και φυσιολογίας σε τρεις επιστήμονες σχετικά με τις ανακαλύψεις τους στα φωτοευαίσθητα κανάλια ιόντων και την οπτογενετική. Οπότε δεν σας κρύβω ότι και για μένα, σε μένα προσωπικά, δημιουργήθηκε η απορία. Αλλά από ό,τι κατάλαβα και σε πολλούς ακροατές και φίλους δηλαδή, γενικώς συναδέλφους, που μου είπανε, Έλενα, βρες κάποιον άνθρωπο ειδικό επιστήμονα να μας εξηγήσει τι είναι αυτή η οπτογενετική και τι μπορεί να σημαίνει αυτό το επίτευγμα και η βράβευση για τον ίδιο τον άνθρωπο τελικά, πώς θα τον ωφελήσει. Και βρήκαμε τον καθήλυνα αρμόδιο, τον κύριο Στράτο Κοσμίδη, που είναι καθηγητής φυσιολογίας, νευροφυσιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Είναι πάντα τιμή μας για τους σπουδαίους επιστήμονες της χώρας να μιλούν στην εκπομπή και πιστέψτε με ότι τους ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και χαρά. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την περίφημη οπτογενετική, και μόνο ο όρος μας είναι αρκετά καινούριος, κύριε καθηγητά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι και τι σημαίνει πάνω απ' όλα ως τεχνική αυτό που κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν, να το πω, να ελέγξουν, να εντοπίσουν οι τρεις αυτοί νομπελίστες τελικά, ο Ντάισεροθ, ο Χέγκεμαν και ο Νάγκελ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η οπτογενετική, όπως λέει το όνομά της, είναι ένας συνδυασμός οπτικών τεχνικών, δηλαδή να χρησιμοποιείς το φως, μαζί με κάποιες μορφές γενετική τροποποίηση που πρέπει να επιφέρεις στα κύτταρα, προκειμένου να πάρεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Αυτή είναι η γενική ιδέα του τι είναι οπτογενετική. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, το Νόμπελ δόθηκε στην ικανότητα που, στη δυνατότητα που δόθηκε στην επιστημονική κοινότητα με το φως να διεγείρουν επιλεκτικά νευρώνες ή να τους αναστέλουν.
0: Νευρώνες του εγκεφάλου φυσικά.
1: Ναι, ναι, mm-hmm. ναι. Ναι. Μπορεί να το κάνει σε οποιοδήποτε κύτταρο, αλλά επειδή οι νευρώνες είναι τα κατεξοχήν κύτταρα που διεγείρονται ή μπορεί να ανασταλούν, και εκεί πέρα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, mm-hmm. Εκεί αναπτύχθηκε η τεχνική. Η ιδέα είναι ότι ξεκινάει αυτό με, ή τέλος πάντων, ξέρετε, σε κάθε τέτοια περίπτωση όταν αναπτύσσετε μια τέτοια τεχνολογία, αναπτύσσεται ταυτόχρονα και ένα αφήγημα για αυτήν. Mm. Οπότε το αφήγημα είναι ότι, και η πραγματικότητα, ότι ο Francis Crick, ο γνωστός επίσης νομπελίστας για τη σπουδαία ανακάλυψη της δομής του DNA, ο Francis Crick λοιπόν, αφού πήρε τον Νόμπελ για την ανακάλυψη του DNA, μετά έστρεψε την προσοχή του στον εγκέφαλο, mm-hmm. και το 1979 έκανε μια σειρά από δημοσιεύσεις που αντιστοιχούσαν σε κάποιες διαλέξεις που είχε κάνει στο Scientific American, και εκεί είπε ότι προκειμένου να μελετήσουμε τον εγκέφαλο, ο οποίος είναι από τα πλέον πολύπλοκα συστήματα που έχει η φύση, θα ήταν καλό να έχουμε μια τεχνική με την οποία να μπορούμε να επιδρούμε σε συγκεκριμένα κύτταρα και να αφήνουμε όλα τα υπόλοιπα ανέγκυχτα. Και αυτό το είπε γιατί μέχρι τότε και για πολλά χρόνια ακόμα ένας τρόπος για να μελετάς τον εγκέφαλο αλλά και άλλα τέτοια συστήματα ήταν να καταστρέψεις μια δομή και να δεις τι επίπτωση έχει αυτό στον υπόλοιπο εγκέφαλο. Αυτά ήταν τα περίφημα lesion studies, τα οποία στην αρχή μπορούν να γίνουν χειρουργικά, μετά μπορεί να γίνουν φαρμακευτικά και το καθεξής. Mm-hmm. Είχε πει λοιπόν ο Κρίκ ότι καλό θα ήταν να μπορούσαμε να ελέγχουμε συγκεκριμένα έναν τύπο κυτάρου και να τον διεγείρουμε, τον αναστέλουμε, να δούμε τι θα κάνει το υπόλοιπο σύστημα, και είχε προβλέψει ότι το φως θα ήταν ιδανικά ένα μέσο, γιατί μπορείς με το φως να έχεις πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια και είναι και πάρα πολύ γρήγορο, γιατί η δυναμική των νευρώνων είναι της τάξης των μιλισεκόντων, οπότε θες κάτι πάρα πολύ γρήγορο, είναι πάρα πολύ μικρή, αλλά θες να είναι και πολύ ακριβές. Είχε πει λοιπόν το φως ενδεχομένως να είναι αυτό που θα μας βοηθήσει, αλλά τότε ήμασταν σχετικά μακριά. Mm-hmm. Τώρα, είπα στην αρχή ότι αυτή η ιστορία ήταν αφήγημα το 79, γιατί η πρώτη στην πραγματικότητα ένδειξη ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το φως για να μελετήσουμε τις νευρώνες αλλά και άλλα κύτταρα είχε δοθεί ήδη το 1949 Ήταν μια δημοσίευση που είχαν κάνει Keynes και Hill, που είχαν καταγράψει δραστηριότητα νευρώνα χρησιμοποιώντας ιδιότητες του φωτός. Οπότε στην πραγματικότητα από το 49 θα έλεγα μπαίνει αυτή η ιδέα.
0: Το ξέραμε, ας πούμε, ναι.
1: Δεν ξέραμε, γιατί δεν θέλω τώρα να υποτιμήσω τον Νόμπελ, γιατί είναι για άλλο πράγμα το Νόμπελ.
0: Ναι.
1: Αλλά η ιδέα ότι το φως μπορεί να χρησιμοποιηθεί, γι' αυτό ήταν ήδη από το 49, και το 73 είχαμε και τις πρώτες καταγραφές με χρωστικές ανόργανες που μπορούσαμε να βάφουμε νευρώνες και να δούμε την δραστηριότητά τους. Έχοντας λοιπόν να πει τώρα, να ξαναγυρίσουμε στο 79 και δίνοντας αυτή την ιδέα, ο Κρικ, χρειάστηκαν δύο, θα έλεγα εγώ, σταθμοί στην κατανόησή μας. Ένα ήταν, και έρχομαι στο φετινό πανάξιο Νόμπελ, στην παρατήρηση που έκανε αρχικά ο Πίτερ Χέγκεμαν, ότι υπήρχε ένα θήκος, όπως και πολλά άλλα βέβαια, έτσι, το οποίο κινούνταν, είχε την ικανότητα, είναι μονοκύτταρος ο οργανισμός αυτό το θήκος, και μπορεί να κινηθεί προς το φως και μάλιστα μπορεί να αποφύγει και το φως. Οπότε μπήκε η ιδέα πώς μπορεί ένας οργανισμός να ανταποκριθεί στο φως και να εκτελέσει και κίνηση ανάλογα με το φως, και να μιλάμε για ένα κύτταρο. Οπότε μαζί με τον Νάγκελ βρήκανε την πρωτεΐνη αυτή, η οποία είναι φωτοευαίσθητη, άρα βρήκανε μία πρωτεΐνη μέσα στο κύτταρο, την απομόνωσαν, την χαρακτήρισαν, η οποία είναι μία πρωτεΐνη η οποία ανταποκρίνεται στο φως. Έχει δηλαδή, έχει βασικά ρετινάλι, όπως έχουν και τα κύτταρα του οφθαλμού μας. Και όταν πάρει φωτόνιο, ανοίγει κάποιο κανάλι. Αν το κανάλι διεγείρει το κύτταρο, τότε το κύτταρο διεγείρεται. Αν αναστέλει, ήταν η τσαναλοροντόξιν και η χαλοροντόξιν, που παρεπτόμενη σελοροντόξιν είχε ανακαλυφθεί πιο παλιά, το 1971.
0: Αυτό το φύκος που λέτε είναι αυτό που ο λαός μας γνωρίζει καλύτερα ως πράσινο φύκι.
1: Ναι, αλλά είναι
0: μονοκύτταρος οργανισμός.
1: Μεγάλο...
0: Όχι, ότι πάμε στη θάλασσα και βρίσκουμε τα φύκια, ναι, κατάλαβα. Ναι.
1: Είναι ένας μικροοργανισμός, έχει πάρα πολλούς τέτοιους. Δεν είναι,
0: ναι.
1: Απλά αυτή την κλαμιντομόνας που μελετούσα.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν ήταν η μία ανακάλυψη, και το άλλο πράγμα που χρειάστηκε για να γίνει η οπτογενετική ήταν να συνειδητοποιήσουμε ότι για να έχουμε πολλά διαφορετικά κύτταρα και στο σώμα μας αλλά και στον εγκέφαλο, προφανώς αυτά, γιατί όλα έχουμε τα ίδια γονίδια, προφανώς τα διαφορετικά ήδη κυτάρων εκφράζουν διαφορετικές πρωτεΐνες. Άρα υπάρχουν διαφορετικά γονίδια που είναι ενεργοποιημένα ανάλογα με τον ιστό κτλ. Οπότε έγινε μια χαρτογράφηση εκεί πέρα και καταλάβαμε ότι μπορείς να βρεις συγκεκριμένα γονίδια που εκφράζονται σε συγκεκριμένα κύτταρα. Και υπάρχουν κάποια στοιχεία μέσα στο DNA που ονομάζονται κινητές, οπότε μπορείς να ξέρεις ότι ένα συγκεκριμένο είδος κυτάρου θα εκφράζει μια πρωτεΐνη, αλλά μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον εκκίνητή του.
0: Κύριε καθηγητά, μένουμε εκεί. Μην κλείσετε τη γραμμή σας, σας παρακαλώ. Να ακούσουμε τίτλους στο και μισή υποχρεωτικά, γιατί συνδέονται πάνω μας και άλλοι σταθμοί. Και
1: πολύ
0: μετά
1: ευχαριστώ.
0: Να συνεχίσουμε ακριβώς από εκεί που το αφήσαμε, από αυτή τη διαδρομή. Δηλαδή, όπως είπατε, φως, πρωτεΐνες, ανοίγουν τα κανάλια των ιόντων. Από εκεί και μετά, τι μπορεί αυτό να σημαίνει και φυσικά τι μπορεί να σημαίνει συνολικά για τον ίδιο τον άνθρωπο σήμερα, βεβαίως. Σας ευχαριστώ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκενώθηκαν λίγο νωρίτερα δύο πολυκατοικίες στην Καλλιθέα λόγω συναγερμού από δύο μπουκαλάκια που πιθανόν περιείχαν πικρικό οξύ σε κρυσταλλοποιημένη μορφή. Μηνύσεις υποβλήθηκαν σε 18 influencers και trappers για προώθηση παράνομου τζόγου, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, σημείωσε. Σε λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Αναμένονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Εντός της ημέρας στη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψή του στην Αθήνα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα. Σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων έχει προχωρήσει η αστυνομία. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι μετά τους τίτλους ειδήσεων. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece μαζί. Εδώ στην εκπομπή μένουμε εδώ σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, και μέσα σε όλα τα γεγονότα της επικαιρότητας και η απονομή των Νομπέλ. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Στράτο Κοσμίδη, καθηγητή φυσιολογίας, νευροφυσιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και κύριε καθηγητά, γεια σας και πάλι.
1: Γεια σας.
0: Και συζητούσαμε, είχαμε μείνει ακριβώς εκεί λοιπόν, στο πώς φωτίστηκε το φύκος και μετά συνεχίστηκε, φαντάζομαι, με ποιο τρόπο η διαδικασία, όσο μπορείτε συνοπτικά, για να τα κατανοήσουμε κιόλας.
1: Μετά έκανα στα χέρια της πραγματικότητα δύο εργαλεία. Ένα, ξέραν ότι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα κομμάτια κινητών για να εκφράσουν όποια πρωτεΐνη ήθελαν σε όποιο κύτταρο ήθελαν, και είχαν και αυτές τις πρωτεΐνες οι οποίες ήταν φωτοευαίσθητες. Αυτά λοιπόν τα δύο στοιχεία τα συνέδεσαν, τα έβαλαν σε ιούς, σε αδενοϊούς οι οποίοι είναι απενεργοποιημένοι, μπορούν να διαμολύνουν τα κύτταρα αλλά δεν θα σκοτώσουν τα κύτταρα, οπότε γινόταν η διαμόλυση με τους ιούς, περνούσε αυτό το γονιδίωμα μέσα στο κύτταρο και το κύτταρο εξέφραζε αυτή την φωτοευαίσθητη πρωτεΐνη. Οπότε είχε ένα κύτταρο το οποίο κανονικά δεν ανταποκρινόταν στο φως, τώρα μπορούσε να ανταποκριθεί στο φως, είτε να διεγερθεί είτε να ανασταλεί από κάποια φωτεινή δέσμη, και έχεις τώρα έναν απόλυτο έλεγχο για το τι θα κάνεις με συγκεκριμένο τύπο κυτάρου. Αυτή ήταν η συμβολή του Dysorov τώρα, αυτός που προχώρησε ένα βήμα παραπάνω και έφερε αυτό το πράγμα, παραδείγματος χάρη, στους εγκεφάλους των ποντικών.
0: Πέρασε στα θηλαστικά δηλαδή, στο πώς μπορεί να επιδράσει αυτό ή να έχει μια κάποια επίδραση στους νευρώνες των θηλαστικών.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε λίγο στην πόσο μεγάλη σημασία είχε αυτό το επίτευγμα, αυτή η εξέλιξη επιστημονική, η απόδειξη μάλλον, στο να υπάρχουν κάποιες εφαρμογές, αν και πότε, οψέποτε, στον ανθρώπινο οργανισμό, είτε τον εγκέφαλο, την όραση, την ακοή κλπ.
1: Κοιτάξτε, αρχικά έχει πάρα πολύ μεγάλη επίδραση στην επιστήμη. Δηλαδή, είναι αυτό που περιέγραψε ο Κρικ, δηλαδή όπως είχε πει ο Κρικ ότι μακάρι να είχαμε μία μέθοδο που με απόλυτη ακρίβεια θα μας επέτρεπε να διεγείρουμε να στέλνουμε συγκεκριμένους τύπους κυτάρων χωρίς να πειράζουμε τα υπόλοιπα, είναι μια πραγματικότητα. Αυτό δηλαδή μας έδειξε και επιβεβαίωσε και κάποιες υποθέσεις που είχαμε για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος. Μας βρήκε memory engrams, δηλαδή συγκεκριμένα κυκλώματα τα οποία είχαν αποθηκευμένες συγκεκριμένες μνήμες. Φανταστείτε ότι παίρνει ένα ζώο με κατάλληλο χειρισμό, δηλαδή ρίχνοντας φως, το κάνει να αναπαράγει όλη τη συμπεριφορά, παραδείγματος χάρη του φόβου, που ήταν από τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα. Οπότε αρχίσαμε να αποκωδικοποιούμε και να καταλαβαίνουμε τι γίνεται μέσα στον εγκέφαλο. Αυτό ήταν ήδη πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ.
1: Τώρα, σε εφαρμογές, και έχει και πάρα πολλές άλλες τέτοιες εφαρμογές. Σε εφαρμογές τώρα σε κλινικό επίπεδο ρωτάτε, αν και δεν είναι ο τομέας μου αυτός, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν μελέτες σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, νομίζω μία είναι ήδη σε φάση 2β, όπου ενδεχομένως ακριβώς με την ίδια διαδικασία, δηλαδή με έγχυση απενεργοποιημένων ιών οι οποίοι φέρουν αυτές τις φωτοευαίσθητες πρωτεΐνες και μεταθρέφουν άλλα κύτταρα των φυστροειδή σε φωτοευαίσθητα, με πολύ, πολύ σημαντική εφαρμογή ακριβώς σε ασθενείς των οποίων πεθαίνουν τα φωτοευαίσθητα κύτταρα των φυστροειδή, οπότε προϊόντος του χρόνου αυτοί τυφλώνονται. Σε αυτούς λοιπόν έχει δοκιμαστεί με πολύ ενθαρρυντικά, η νόσος είναι η μελοχρωστική αμφιστροειδοπάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα, πρώτα αποτελέσματα για αποκατάσταση της όρασης σε αυτούς τους ασθενείς.
0: Αυτό αν και όποτε συμβεί θα είναι φυσικά καταπληκτικό, θα είναι ένα μεγάλο δώρο της επιστήμης. Και για την ακοή για τα κοχλιακά εμφυτεύματα, κύριε καθηγητά, από όσο γνωρίζετε, τώρα ξέφυγα λίγο από το αντικείμενό σας, αλλά είναι...
1: γιατί αυτές είναι φωτοευαίσθητες. Μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη γονιδιακή θεραπεία, γιατί αυτό είναι μια μορφή γονιδιακή θεραπεία στην πραγματικότητα. Είναι το πάδερμα γονιδιακή θεραπεία και οπτογενετική. Αλλά επειδή η όραση ακριβώς στηρίζεται σε φωτεινά ερεθίσματα, έχει ευθεία εφαρμογή. Δεν ξέρω για τα κοχλιακά αν υπάρχει κάτι.
0: Πάντως μπορούμε να πούμε, ας πούμε έτσι, κάπως εραστεχνικά να το διατυπώσω εγώ και εσείς να με διορθώσετε, ότι αυτό το άναμα ή το σβήσιμο της δραστηριότητας των νευρικών κυττάρων μέσα σε ένα ζωντανό εγκέφαλο, σε κάθε περίπτωση μπορεί να βοηθήσει για την ενδελεχέστερη μελέτη των νευρώνων, των νευρονικών κυκλωμάτων.
1: Αυτό είναι σίγουρα, ήδη έχει δώσει.
0: Αυτό είναι το όφελος δηλαδή τελικά.
1: Ναι, ήδη από το 2010 αυτή η τεχνική της οπτογενετικής δηλαδή έχει χαρακτηριστεί ως η τεχνική της δεκαετίας και πράγματι δηλαδή μετά από 15 χρόνια έδωσε ένα Νόμπελ και έχει όπως λέτε και κλινικές εφαρμογές. Δηλαδή κλινικές εφαρμογές και πέρα από αυτές που συζητήσαμε και στο Deep Brain Stimulation για ασθενείς δηλαδή με Parkinson έχει...
0: Ναι, ναι. Ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με την... Δεν το ξέρω.

0: σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση, κύριε καθηγητά. Και εσείς να είστε καλά, και θέλουμε, ξέρετε, να προβάλλουμε και μέσα από τους Έλληνες επιστήμονες και μέσα από τους συναδέλφους σας διεθνώς, και ακόμα περισσότερο και από τη διασπορά που έχουμε επίσης διακεκριμένους. Θέλουμε να δείχνουμε αυτό για τους επιστήμονες και το έργο τους. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί τώρα αυτοί οι τρεις, Ντάισερ, Οθχέγκεμαν, Νάγκελ, ποιος ξέρει τώρα, όπως και εσείς φαντάζομαι, πόσες ώρες, μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια από τη ζωή τους την πέρασαν πάνω στο εργαστήριο και την περνάνε, για να έχουμε εμείς τώρα αυτά τα αποτελέσματα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, βέβαια. Είναι ευχαρίστηση, δηλαδή η δικιά μας να δουλεύουμε σε αυτά.
0: Ακόμα πιο ωραίο αυτό που λέτε.
1: Το μυαλό μας είναι ότι το τι θα γίνει, αλλά αυτό ήταν μια ευτυχή συγκυρία. Να πω και σε προσωπικό επίπεδο ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτό το Νόμπελ, γιατί εγώ δούλεψα στην οπτογενετική, δηλαδή από τη γέννησή της, σε άλλο τομέα, στον τομέα που αυτές οι πρωτεΐνες δεν διεγείρουν ή αναστέλουν τα κύτταρα, ναι, αλλά μας δίνουν σήμα για το τι κάνουν αυτά τα κύτταρα, είτε το κυτάριο ασβέστιο, είτε οπότε είμαστε, ας πούμε, στο ίδιο πεδίο έρευνας.
0: Βεβαίως, το καταλαβαίνω.
1: Είναι για όλο το πεδίο μεγάλη νίκη, οπότε ήταν για όλους μας μεγάλη χαρά. Δηλαδή, αυτές τις μέρες το έχουμε συζητήσει αρκετά με τους συναδέλφους στο εξωτερικό.
0: Βέβαια, το καταλαβαίνω, και σας συγχαίρω και εσάς και όλη την κοινότητα την επιστημονική. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοσμίδη. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.
1: Γεια
0: σας.
1: Γεια σας.

Και στο μεταξύ, κάπου εδώ κοντά μας, στην Καλλιθέα, πράγματι ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εντοπισμού και απομάκρυνσης των φιαλιδίων με το επικίνδυνο οξύ, το πικρικό οξύ, την έφλεκτη αυτή κρυκτική ύλη που εντοπίστηκε στην οδό Λασκαρίδου. Και πηγαίνουν τώρα, τα έχουν όλα περισυλλέξει και τα πηγαίνουν για έλεγχο, να δούμε τι ουσία είναι αυτή και τι περίεργη υπόθεση είναι αυτή. But the shit that I was falling through. Όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο η συνάδελφος ρεπόρτερ Σοφία Ορφανού.

Καλησπέρα στο Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, που πάντοτε μου έφυγε καλή δημοσιογραφική εκπομπή και πιάνει ευχή σου, νομίζω. Καλησπέρα και στο Σπύρο, ο οποίος αναφέρεται στον Μάρκο Ρούμπιο και την προηγούμενη ταυτόχρονη ιδιότητά του, όπως λέει, εμπλοκή του σε πολύ έτσι δύσκολα επίπεδα. Και αναφέρεται στην απαγωγή Μαδούρο, ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες, λέει, αυτής της απαγωγής, και προσπαθεί να μας εξηγήσει τι εστί Ρούμπιο κατά τις δικές του πληροφορίες. Ο Άγχελ και το Διονυσιακό πρώτο βραβείο της Eurovision, συγγνώμη, ναι, έχουμε πολλά εδώ μηνύματα, αναφέρεσαι και στο συγκεκριμένο. Τον συνέλαβαν για οικονομική απάτη, λέει, γιατί δεν είναι αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος, αλλά έξω κοινοβουλευτικού. Πάντως, όπως και να έχει, η ζημιά για το δημόσιο είναι 6,5 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα. Πάρα πολύ σκοτεινή υπόθεση, Άγχελ. Το ένα δεν, αν το εννοείς έτσι όπως το έχω καταλάβει, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Καλησπέρα, Έλενα, λέει ο Παναγιώτης. Στο γραφείο μου έχω σημείωμα από τον ψυχολόγο του σχολείου μου για να δω τι σου γράφει εν συντομία. Αγρίμη να γίνεσαι για το θέλος σου, φώναζε και κράβγαζε για την ψυχή σου. Πολύ ωραίο, μπράβο στην ψυχολόγο του σχολείου σου. Επειδή στην αρχή μιλούσαμε για το ουρλιαχτό και για το, πώς το λέγαμε, θα ουρλιάζω, θα χορεύω, θα τραγουδώ, θα φωνάζω. Ο Αριστίδης, καλό

απόγευμα στην Έλενα και σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Να τους επαναλάβω: Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σφυρόερα, Λουίζα Μαραβελάκη, Δέσποινα Σαρκίρη και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Άλλαξε η βάρδια από την πατρίδα του ιστορικού Πολύβιου και του στρατηγού Επαμεινόνδα. Γεια σου, βρε Αριστίδη, από τη μεγαλόπολη της Αρκαδίας. Γενικώς η Αρκαδική γη, επειδή είναι πατρόα γη, είναι αγαπημένη μου. Οπότε έχουμε βγάλει πολύ σημαντικές μορφές, έτσι. Και συγγνώμη για το πρώτο πληθυντικό.

0: Θα ζητήσω συγγνώμη από τον καλεσμένο μας που περιμένει στη γραμμή για να συνομιλήσουμε πολύ γρήγορα με τον κύριο Νίκο Ρήγα, τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, για αυτή την υπόθεση της Καλλιθέας. Κύριε Ρήγα, γεια σας, καλησπέρα σας.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
0: Σας παρακαλώ, ενημερώστε μας έτσι επισήμως για το τι συμβαίνει, το τι συνέβη στην περιοχή.
1: Εντάξει, έχει γίνει μια προληπτική εκένωση δύο κτηρίων. Βρίσκεται εκεί και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η δικιά μας, στα αστυνομία, αλλά και τα ΤΕΜ, γιατί βρέθηκαν δύο φιαλίδια από μια ουσία η οποία μπορεί να κρυθεί ότι είναι επικίνδυνη. Mm-hmm. Γίνονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες. Είναι στο κεντρικό δρόμο της Καλλιθέας. Το τμήμα εξωτερικών συγκριτικών μηχανισμών πραγματοποιεί τον απαραίτητο έλεγχο για να περισυλλέξει τα φιαλίδια με τις ουσίες τις οποίες βρίσκονται μέσα σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα να δούμε,
0: να δούμε τι είναι,
1: τι υλικό είναι. Αυτό θα πάει σίγουρα στα εγκληματολογικά εργαστήρια,
0: ναι,
1: και στα εργαστήρια χημίας του κράτους και της αστυνομίας. Να δούμε αυτές τις ουσίες τι είναι, πόσο επικίνδυνες μπορεί να είναι, τι μπορούν να προκαλέσουν και βέβαια πώς βρέθηκαν στο σημείο.
0: Πώς βρέθηκαν, δηλαδή βρέθηκαν σε κάποιο σημείο εκτός των οικημάτων. Απλά εκενώθηκαν τα δύο γειτονικές πολυκατοικίες.
1: Εντάξει,
0: για προληπτικούς λόγους.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει αποσαφινιστεί πλήρως, αλλά βρέθηκαν εκεί. Αυτό θεωρείται μια επικίνδυνη ουσία. Αλλά το πόσο επικίνδυνη και αν ήταν ικανή να κάνει κάτι. Απλά γενικά, όταν βρίσκουμε τέτοιες περιπτώσεις, είτε εγκρηκτικών ή μηχανισμών ή εμπριστικών μηχανισμών, ή ουσίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν κάτι τέτοιο, ή ακόμα και ουσίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μια ανάφλεξη, είναι πολύ σόφρο να γίνονται κάποιες προληπτικές εκενώσεις, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει κανείς,
0: ναι,
1: να μην τρέχουμε κατόπιν εορτής, να μην
0: βεβαίως,
1: έχουμε
0: τραυματίες,
1: θύματα. Ναι.
0: Πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα και σύμφωνα με το πρωτόκολλο.
1: Ζητάμε πάντα την κατανόηση των πολιτών οι οποίοι θα ταλαιπωρηθούν για λίγο. Mm-hmm. Σημασία είναι η ζωή μας, η ασφάλειά μας και όχι η περιστασιακή ταλαιπωρία για λίγη ώρα.
0: Βεβαίως. Από όσο ξέρετε, έχουν επανέλθει, έχουν γυρίσει στα σπίτια τους οι κάτοικοι ή δεν το γνωρίζετε ακόμα?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω γνώση ότι έχουν γυρίσει ακόμα.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να έχουν γυρίσει.
0: Ναι.
1: Όταν πλέον θα.
0: Είναι σίγουρο.
1: Ακόμα και όταν τελείως τα φιαλίδια, τελείως δεν θα κινδυνεύσει κανείς, τότε θα επιστρέψουν. Αυτό είναι και το μικρότερη σημασία, θα νομίζω, αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Ο λιγόλεπτη ακόμα παραμονή εκτός.
0: Ναι.
1: Σε μια ώρα που ο κόσμος ούτως ή άλλως είναι στις δουλειές του ακόμα.
0: Εντάξει.
1: Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν μείνει πίσω.
0: Εντάξει, κύριε Ρήγα. Σας ευχαριστώ.
1: Επόμενες θα έχουμε σίγουρα,
0: ναι,
1: περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Θα το παρακολουθούμε και εμείς εδώ, ναι, από, ναι, το ERT News. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλά,
0: γεια σας. Ο κύριος Νίκος Ρήγας, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, για την υπόθεση της ανακάλυψης του εντοπισμού αυτών των φιαλιδίων με το, μάλλον, το πικρικό οξύ, με αυτή την επικίνδυνη ουσία που δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι, αλλά σίγουρα για το φόβο των Ιουδαίων, όπως λέμε. Ίσως και όχι μόνο, έχει γίνει όλη αυτή η κινητοποίηση στην Καλλιθέα, στην οδό, όπως είπαμε νωρίτερα, Λασκαρίδου, στον αριθμό 174, εκεί περίπου, σε εκείνο το σημείο. Πάμε τώρα να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Τριαντάφυλλο Ακριώτη. Ο κύριος Ακριώτης είναι καθηγητής στο Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, κύριε Ακριώτη. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ και για την υπομονή σας. Εμείς θέλαμε να τα πούμε από χθες, γιατί την Κυριακή που δεν είχαμε εκπομπή, πάντως ήταν η Παγκόσμια ημέρα των ζώων, 4 Οκτωβρίου, κάθε χρόνο τιμάται, και το φετινό μήνυμα ήταν «Δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους». Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ακριβώς διάβαζα ότι αυτό που είναι αυτή τη στιγμή τα μάτια των ζώων, ο κόσμος μέσα από τα μάτια τους, είναι ίσως και ένα σωρό επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, που μπορεί εμείς να μην το παρατηρούμε, αλλά τα ίδια τα ζώα το παρατηρούν και πολύ μάλιστα, ή ενστικτοδός μπορεί να μετακινούνται ή να αλλάζουν τον τρόπο της ζωής τους τελικά και εκείνα. Είναι έτσι?
2: Ακριβώς. Mm. Δηλαδή, αυτό που δεν μπορούμε εμείς εύκολα οι άνθρωποι να καταλάβουμε, οι άνθρωποι στην σύγχρονη εποχή, μετά τη βιομηχανική επανάσταση, είναι ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο το άγχος για το air condition, αν θα δουλέψει ή όχι, αν θα έχουμε λίγη δυσφορία από τη ζέστη, από τη βροχή. Είναι ότι τα ζώα δεν μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα σε τέτοιες αλλαγές στο κλίμα, και το κλίμα τα επηρεάζει βαθύτατα, όχι μόνο τα ζώα, και αναφέρομαι βασικά στα άγρια ζώα, λιγότερο στα όσα είναι υπό την προστασία μας, όχι μόνο τα ζώα αλλά κάθε τι ζωντανό. Δηλαδή ξέρουμε ότι το κλίμα είναι βασικός παράγοντας που δημιουργεί τη διαφορά ανάμεσα σε ένα τροπικό δάσος, μία έρημο, ένα ξέρω, άλλο οικοσύστημα πάνω στο πλανήτη. Αυτό που αλλάζει βασικά είναι το κλίμα. Όταν λοιπόν αλλάζει αυτό, επηρεάζεται βαθύτατα ολόκληρο οικοσύστημα. Τα ζώα έχουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις αλλαγές που προκαλεί σήμερα ο άνθρωπος, και για να το κάνουν αυτό δεν έχουν άλλους τρόπους από το να λειτουργήσουν οι φυσικοί μηχανισμοί της φυσικής επιλογής, όπου όποιος καταφέρνει να επιβιώνει και αφήνει τα παιδιά του στην επόμενη γενιά, όποιος δεν τα καταφέρνει χάνεται πολύ πιο γρήγορα.
0: Ναι, πολύ σωστά.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ αργό όμως. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο να προσέξουμε. Είναι κάτι που έχει συμβεί στις μέρες μας και έχουμε τις αξιοθαύμαστες, ας πούμε, προσαρμογές που βλέπουμε στον έμβιο κόσμο.
0: Ναι.
2: Αλλά έχει συμβεί σε κλίμακα όχι απλώς χιλιάδων ετών, δεκάδων, εκατοντάδων και εκατομμυρίων ετών.
0: Σωστά, σωστά. Γιατί ακόμα, ας πούμε, θα είχαμε δεινόσαυρους να κυκλοφορούν τώρα ανάμεσά μας.
2: Εμείς προκαλούμε κάποια αλλαγή στο κλίμα, η οποία συντελείται μέσα σε λίγες δεκαετίες. Αυτό είναι αστραπιαίο. Είναι κάτι αντίστοιχο με την σύγκρουση ενός μετεωρίτη με τη Γη που προκάλεσε τη μαζική εξαφάνιση δεινοσαύρων πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια.
0: Ναι, σωστά.
2: Είναι πάρα πολύ γρήγορο και επομένως δυστυχώς θα υπάρξουν αρκετά σοβαρές επιπτώσεις στην άγρια ζωή, στη βιοπικιλότητα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Σαφώς. Αυτό που έτσι από μόνη μου σκέφτομαι, περισσότερο το έχω και απορία, προηγείται η αλλαγή και έπεται η εξέλιξη, όπως είπατε, η φυσική επιλογή από το ένστικτο, φαντάζομαι, που διαθέτουν τα ζώα, ή πώς να το πω, με το που έχουμε την οποιαδήποτε αλλαγή, όχι μόνο κλίματος.
2: Θέλετε να σας εξηγήσω πώς λειτουργεί η φυσική επιλογή. Υπάρχουν παραλλαγές μέσα σε ένα είδος οποιοδήποτε φυτού ζώου, ό,τι πάρουμε. Υπάρχουν παραλλαγές οι οποίες κληρονομούνται, δίνουν χαρακτηριστικά στους οργανισμούς, αλλά έχουν μια κληρονομική βάση. Άλλο είναι λίγο πιο ψηλό, άλλο είναι λίγο πιο κοντό, άλλο είναι λίγο πιο ανοιχτόχρωμο, άλλο λίγο πιο σκουρόχρωμο, άλλο αντέχει λίγο περισσότερο σε μια ασθένεια, άλλο λιγότερο. Αυτές όλες οι παραλλαγές εκτίθενται στην μάχη για την επιβίωση και την αναπαραγωγή. Εκείνα τα άτομα τα οποία καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν αφήνουν τα δικά τους χαρακτηριστικά στις μελλοντικές γενιές περισσότερο, και έτσι υπάρχει μια τάση να αλλάζει κάποιο είδος με την πάροδο του χρόνου. Προϋπάρχουν διαφοροποιήσεις, προϋπάρχουν διαφορές από άτομο σε άτομο, και με η επίδραση του περιβάλλοντος πάνω σε αυτές είναι που τελικά καθορίζει κατά πού θα πάει η εξέλιξη κάποιου είδους.
0: Υπάρχει,
2: κατευθυνθεί. Πρέπει να προϋπάρχει.
0: Αλλά υπάρχει περίπτωση εμείς οι άνθρωποι, οι φτωχούλιδες που δεν καταλαβαίνουμε ή κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, να παρατηρήσουμε εκ των υστέρων μία αλλαγή σε μία περιοχή, στη βιοποικιλότητα μιας περιοχής, και τότε να πάρουμε χαμπάρι ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής π.χ. έφυγαν τα ζώα από εκεί?
2: Το βλέπουμε ήδη αυτό.
0: Το βλέπουμε, συμβαίνει.
2: Και μπορούμε, έχουμε τα τεχνικά μέσα να το γνωρίζουμε, όπως λέμε, σε πραγματικό χρόνο.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, δηλαδή που συμβαίνει. Βλέπουμε αλλαγές να συμβαίνουν.
0: Έχουμε κάποιο παράδειγμα να μας πείτε για κάποιο είδος?
2: Πολλά, ναι. είναι πάμπολες οι πιθανές επιδράσεις, αλλά έχουμε κάποια παραδείγματα τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά. Όπως ας πούμε, ξέρουμε ότι στο παρελθόν είχαμε πελαργούς που ήταν ένα μεταναστευτικό είδος. Έφευγαν το χειμώνα από την Ευρώπη και από την Ελλάδα να πάνε στην Αφρική. Είναι μερικές 2-3 δεκαετίες τώρα που βλέπουμε με αυξημένη συχνότητα πελαργούς να μένουν στη Νότια Ευρώπη και
0: γιατί δεν έχουν λόγο να φύγουν. Δεν έχουν λόγο να φύγουν γιατί ας πούμε δεν κρυώνουν, να το πω έτσι.
2: Βρίσκουν τροφή, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να βρουν αρκετή τροφή. Το να κρυώνουν έρχεται δεύτερο. Γιατί αν έχουν αρκετή τροφή, τα περισσότερα ζώα μπορούν να κάψουν θερμίδες και να παράξουν ενέργεια, να θερμανθούν. Αυτό που τα περιορίζει είναι η διαθεσιμότητα τροφής και ενεργειακού περιεχομένους με στην τροφή τους. Αντέχουν οι πελαργοί μια χαρά στο κρύο, αν έχουν όμως τροφή. Παλιότερα δεν βρίσκανε, σήμερα βρίσκουν. Αυτοί οι πελαργοί πιθανώς να έχουν και μέσα τους μια πώς το πούμε, κληρονομήσιμη τάση να μην φεύγουν μακριά και θα το δώσουν στις επόμενες γενιές. Μπορεί μετά από 50 χρόνια, 100 χρόνια να έχουμε τους περισσότερους πελαργούς να μην φεύγουν.
0: Να πάψουν να αποδημούν.
2: Γιατί αυτοί που δεν ταξιδεύουν και αποφεύγουν όλες τις κακουχίες της μετανάστευσης, όλο αυτό το ταξίδι που έχουν να κάνουν και να πάνε μακριά, μπορεί αυτοί που δεν φεύγουν τελικά να επιβιώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Μάλιστα.
2: Να ωφελούνται από αυτό.
0: Κάτι τελευταίο, γιατί ο χρόνος καταλαβαίνετε. Υπάρχει περίπτωση να μπερδευτούν, δηλαδή να γίνει κάποια βλάβη στον κύκλο της φύσης και στις συνήθειές τους και να μπερδευτούν από την κλιματική αλλαγή σε σημείο που να αλλοιώσει κατά πολύ ή κατά ένα μέτριο βαθμό την εξέλιξή τους?
2: Την εξέλιξή τους θα μπορούσε. Θα σας πω όμως κάτι άλλο το οποίο μπορεί να συμβαίνει. Πρέπει πράγματα πολλά να γίνονται στη σωστή εποχή. Όταν φτάνουν τα χελιδόνια, ας πούμε, από την Αφρική την Άνοιξη, είναι προγραμματισμένα αμέσως να ξεκινήσουν με τις φωλιές τους. Θα βρούνε πολλά έντομα, περισσότερο το Μάιο, λιγότερο τον Ιούνιο, και από τον Ιούλιο αρχίζουν να είναι όλο και λιγότερα. Εάν λοιπόν φτάσουν πολύ καθυστερημένα, μπορεί να μην προλάβουν να μεγαλώσουν τα αυγά τους, τους νεοσούς τους, και να πεθάνουν τα περισσότερα, να έχουν χαμηλή παραγωγικότητα. Εάν έρθουν πολύ νωρίς πάλι, μπορεί να πάλι να πέσει έξω αυτό το αυτός ο προγραμματισμός που έχουν μπροστά τους για το επόμενο, την επόμενη άνοιξη και το καλοκαίρι. Όσο αποσυντονίζονται αυτά τα πράγματα, όσο είναι πιο απρόβλεπτος ο καιρός, τόσο πιο δύσκολο είναι να ξαναβρούν την λεπτή, ας πούμε, ρύθμιση που είχαν μέχρι τώρα.
0: Σωστό. Άρα το ξέρετε που θέλω να το πάω και να κλείσουμε με αυτό, κύριε καθηγητά, ότι τελικά δεν είναι μόνα τους. Μάλλον δεν είμαστε οι μόνοι κάτοικοι σε αυτό το πλανήτη, οπότε πρέπει να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους.
2: Υπήρχε και πριν από εμάς.
0: Ακριβώς. Και πρέπει να τον αφήσουμε όπως είναι.
2: Πρέπει να είναι.
0: Για να μην πω καλύτερο, και υπάρχει άρρηκτα συνδεδεμένη μοίρα των ανθρώπων με τα ζώα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε, κυρία Κριώτη.
2: Καλό
0: σας απόγευμα.
2: Γεια.
0: Ο κύριος Τριαντάφυλλος Ακριώτης, ο καθηγητής στο Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και πώς μου αρέσει όταν συζητώ με τόσο μορφωμένους ανθρώπους, με καθηγητές, με επιστήμονες, και μας μαθαίνουν πράγματα, έστω και αν είναι λίγο πιο, να το πω έτσι, πιο εξειδικευμένα, πιο ακαδημαϊκά. Αλλά γι' αυτό είναι. Αν λέμε όλοι τα ίδια ή τα ξέρουμε αυτά που μας λένε, τότε δεν έχουμε νόημα ύπαρξης, λόγο ύπαρξης. Καλησπέρα Μαριάννα, καλησπέρα Γεράσιμε. Όχι, όχι, να μην κάνεις διάλειμμα. Δεν μας ενοχλείς καθόλου, το αντίθετο. Παρακολουθώ πολύ ενδιαφέρον πάντοτε όλα τα σχόλιά σου. Καλησπέρα Αλέξανδρε από τις Σέρες που μας στέλνεις χαιρετισμούς. Καλησπέρα Βασίλη από τη Δράμα με τα πολύ εύστοχα σχόλιά σου. Θα σας αφήσω τώρα. Να ξέρετε πάντως ότι αύριο από τις 6 το πρωί της Τετάρτης ως τις 6 το πρωί της Πέμπτης θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πάρα πολλά μέτρα Η πιο δύσκολη μέρα δηλαδή θα είναι αύριο, λόγω του προγράμματος του Μάρκο Ρούμπιο που επισκέπτεται απόψε την Αθήνα για περίπου 2,5 μέρες, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Δελτίο ειδήσεων τώρα και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου, θα τα πούμε αύριο μετά τις 5. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Απομακρύνθηκαν τα δύο φιαλίδια που φέρεται να είχαν εκρηκτική ουσία και εντόπισε πολίτες στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιείχαν πικρικό οξύ σε κρυσταλλοποιημένη μορφή. Άμεσα στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ παράλληλα εκκαινώθηκαν προληπτικά δύο πολυκατοικίες στην οδό Λασκαρίδου και Ιατρίδου. Κανονικά αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή. Αναμένεται η άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Έλληνα ομόλογό του. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του στη χώρα μας. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη της επίσκεψης. Λεπτομέρειες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσα στους οποίους τράπερς έχουν κατατεθεί για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Αυτό αποκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας μάλιστα ότι οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία. Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη δεύτερη τετραμερή συνάντηση για την ενέργεια και την διασυνδεσιμότητα στη νοτιοανατολική Ευρώπη που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου, με τους υπουργούς να επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του ρόλου του ως αξιόπιστης ενεργειακής πύλης προς την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη και τα δυτικά Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό χαιρετίστηκε η συμμετοχή της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας στον κάθετο διάδρομο, καθώς και η επικείμενη έναρξη κατασκευής της διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε υπόθεση φοροδιαφυγής. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα και αναζητούνται 2 ακόμα, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονταν στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εδώ και μήνες, λόγω ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η ζημία ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σε λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, όπου αναμένονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Νωρίτερα, κατά την ομιλία του σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, προανήγγειλε την αύξηση της πίεσης προς τη Βρετανική πλευρά για την επανένωση των κλειπτών του Παρθενώνα, εντάσσοντας τη διεκδίκηση στη συζήτηση για την αναθέρμανση των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε, η επανένωση των κλειπτών πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική περίπτωση, καθώς τα κλειπτά αποτελούν μέρος της συζήτησης για τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 32χρονος δράστης για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της πρώην σύζυγου και νυν συντρόφου της στο Λαύριο. Προανακριτικά ισχυρίστηκε ότι πάσχει από κατάθλιψη και ότι πριν από την πράξη είχε καταναλώσει χάπια και αλκοόλ. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συζύγου και μη κατά συρροή, καθώς και για 4 πλημελήματα. Στη Γερμανία συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπία ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γερμανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, η εισαγγελία διερευνά τον επικεφαλής κατά την περίοδο 1998-2005 για προδοτική κατασκοπία, αποκάλυψη κρατικών απορρίτων, απόπειρα προδοσίας και κατασκοπία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγος μόνο τοπικές νεφώσεις, αναμένεται αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με θερμοκρασίες σχετικά υψηλές για την εποχή. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, στην Αττική λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη αίθριος ο καιρός και η θερμοκρασία από 6 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή?
3: Άκουσε να δεις.

Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε. Είναι το απολύτως σχετικό και τα κρουστά που ακούτε σε αυτό το εξαιρετικό κομμάτι του Super Group, των Cream, είναι βέβαια του Ginger Baker. Ένα αστριλικό ντράμερ που έφυγε σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου του 2019. Σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου του 2026 ο ήλιος θα περιμένει να ξεκινήσει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων γύρω στις 7 και 2 πρώτα λεπτά θα πάει να ξεκουραστεί. Μην ξεχνάτε ότι τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου έχουμε και την αλλαγή της ώρας. Εκεί να δείτε σκοτεινιές.

Λοιπόν, έχουμε Ginger Baker στα κρουστά. Είναι, λέει, χαρακτηριστικό το παίξιμό του στο συγκεκριμένο τραγούδι, λένε αυτοί που ξέρουν από μουσική, όχι εγώ. Γιατί ενώ στα τέσσερα τέταρτα του ροκ το δεύτερο και το τέταρτο είναι συνήθως τα δυνατά χτυπήματα, αυτός έκανε ένα γκρουβοκόλπο, λέει, τονίζοντας το πρώτο και το τρίτο μέτρο. Δεν ξέρω τι θέλουν να πούν οι ποιητές, αλλά αφού το διάβασα σας το είπα. Αν είχαμε τον Βασίλη Νικολόπουλο που είναι και ντράμερ εκτός από ηχολήπτης, θα τον φέρναμε εδώ να τον βάλουμε να το παίξει στα... Ένα τέτοιο πράγμα, αλλά δεν τον έχουμε. Έχουμε όμως Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαριάτζελα Μεταλινού. Έχουμε Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Έχουμε Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και σε αυτό το Super Group Γενικών Καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

έχουμε και παρουσιαστές αρχηγούς κομμάτων που εμπλέκονται, λέει, σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σε απάτη που αφορά το ΝΕΦΚΑ και ψάχνουμε τα λεφτά. Έχουμε και αυξημένη επιφυλακή από σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, διότι σήμερα βέβαια έρχεται ο κύριος Ρούμπιο, αύριο είναι γεμάτη η ατζέντα του, θα δει και τον ομολογό, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, θα δει και τον Πρωθυπουργό. Το πρόγραμμα του, και απαντάω ακόμα και πριν μου θέσετε το σχετικό ερώτημα, γιατί ένας ακροατής με ρώτησε χθες, μου λέει αύριο, χθες με ρώτησε για σήμερα, το μεσημέρι θέλω να πάω Καλλιθέα και αυτά που... Κοιτάξτε, το πρόγραμμα για λόγους ασφαλείας δεν είναι δημοσιοποιημένο με ακρίβεια. Φεύγει από εδώ, πάει εκεί. Έτσι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Αύριο πάντως, καλό θα είναι αν μπορείτε το κέντρο της Αθήνας να το αποφύγετε όλος διόλου, όλος χερός, ή να χρησιμοποιήσετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί τα μέτρα θα είναι κυλιόμενα και θα αλλάζουν και θα προσαρμόζονται. Γι' αυτό δεν είναι ότι δεν θέλουμε να σας πούμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες, αλλά ήθιστε να μην δίνονται τέτοιες λεπτομέρειες με ακρίβεια για το πρόγραμμα μετακίνησης ενός τέτοιου καλεσμένου. Και μέσα σε όλα, όπως έλεγα, έρχεται και η κυρία Φόντερ Λάιεν και μας πετάει ένα εμπλουτίζεται, λέει, η Ευρώπη με μακεδονική γλώσσα, μακεδονικό πολιτισμό και τα λοιπά. Έχουμε αντιδράσεις βέβαια και με διαφορετική αφετηρία από ευρωομάδες ελληνικών κομμάτων που ζητούν διευκρινήσεις από την κυρία Φόντερ Λάιεν, γιατί εντάξει η συμφωνία των Πρεσπών, εντάξει μπορούν στο εσωτερικό τους τη γλώσσα να τη λένε μακεδονική, που είναι μια διάλεκτος κυριλική, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, πάντως δεν έχει να κάνει, αλλά δεν μπορεί να βγαίνει τώρα υψηλότατη αξιωματούχος Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μιλάει για μακεδονικό πολιτισμό. Βάλε ένα, αφού τον έχουμε βάλει το γεωγραφικό προσδιορισμό, ο πολιτισμός της λατρεμένης Βόρειας Μακεδονίας, βάλε, της υπέροχης, της καταπληκτικής, που δεν μπορεί να το πετάσει έτσι αυτό το πράγμα. Δικαίως λοιπόν υπήρξαν αντιδράσεις, καλό θα είναι και αξιωματούχοι της Ευρώπης, ξέρω εγώ, να έχουν λίγο το νου τους πριν πούνε τέτοια. Εκτός αν τον έχουν το νου τους και κάτι άλλο θέλουν.

Ήταν μια τέτοια μέρα που λέτε, 6 Οκτωβρίου του 1951, και η ανθρωπότητα ενημερώθηκε για ένα... Ήταν σημαντικό, απλώς δεν ήταν καλό. Ο Στάλιν, 6 Οκτωβρίου του 1951, ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. Και χαρήκαμε. Αυτή είναι επίσης μια ημερομηνία, το 73, 6 Οκτωβρίου του 1973 ήταν και ανήμερα της μεγαλύτερης εβραϊκής γιορτής, που είναι το Γιόμ Κιπούρ. Το Ισραήλ δέχθηκε ταυτόχρονη επίθεση από Αίγυπτο και Συρία, ξέσπασε ο Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Είναι μια δύσκολη επέτειος. Σήμερα έχουμε 6, αύριο 7 είναι η επέτειος της επίθεσης της Χαμάς, που έβαλε μπροστά τις μιλόπετρες της ιστορίας και που έχουμε φτάσει να τελείται και μια γενοκτονία εκεί στη Γάζα και την Παλαιστίνη, και ακόμη να λέμε αυτόματοποιών και όλα τα σχετικά.

Αλλά έτσι από τα σημερινά καλά έχει, είναι γεμάτη η επικαιρότητα, γιατί είπαμε και αυτή η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών από διαφορετικές οπτικές ειδωμένη, έχει πάντως από όποια οπτική και να το δεις έχει ενδιαφέρον. Τώρα ποιοι το εκτιμούν ως θετικό, έχει και πολύ βαριά ατζέντα εδώ που τα λέμε. Ο κύριος Ρούμπιο φέρνει μαζί του και ένα μεγάλο φάκελο, αφορά φυσικά τους δεσμούς και τις σχέσεις φιλίας με τη χώρα μας, αλλά έχει να κάνει με τα ενεργειακά, έχει να κάνει με εξοπλιστικά, έχει να κάνει με ένα σωρό πράγματα. Από τα σίγουρα θετικά είναι ότι οι φίλοι και γείτονές μας στην Τουρκία δεν έχουν ξετρελαθεί από τη χαρά τους. Και έχουμε και τους μαθητές που διαδηλώνουν εξοργισμένοι, λέει, με τις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τι ενοχλεί τους μαθητές? Η έλλειψη εκπαιδευτικών και τα μαθήματα που διεξάγονται χωρίς καθηγητές. Οι υπερπλήρεις αίθουσες διδασκαλίας. Τα ελλιπή ή ερυπωμένα σχολικά κτίρια και εγκαταστάσεις. Οι πολύ μακρές σχολικές ημέρες και τα απαιτητικά ωράρια. Τα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος και οι ανισότητες μεταξύ των σχολείων. Οι προτινόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό. Όλα αυτά στη Γαλλία. Που σήμερα περιμέναμε και περιμένουμε, αν και έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία, την κορύφωση αυτών των εκδηλώσεων. Έχει μπει σε μια περιδίνηση η χώρα από τις αντιδράσεις των μαθητών. Και μια που λέμε μαθητών, αυτές οι, τώρα θα την πω τη λέξη, αυτές οι μόδες, γιατί εγώ νομίζω ότι τέτοιες είναι. Δηλαδή είναι ένας μιμητισμός που είναι αναμενόμενος βέβαια, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Έχει πάρει διαστάσεις παγκόσμιας επιδημίας. Παλιά ακούγαμε στο τάδε, λέει, αμερικανικό σχολείο, πήγε ένας μαθητής, πυροβόλησε, έκανε, λέει, τι είναι δυνατόν στα σχολεία. Μετά τα ακούσαμε κι αλλού, μετά ήρθανε και πιο κοντά. Στην Τουρκία σήμερα το πρωί, έξω από ένα σχολείο, μια 15χρονη μαθήτρια πήρε ένα μαχαίρι και άρχισε να μαχαιρώνει. 15χρονη μαθήτρια. Νομίζω 8 άτομα πρέπει να μαχαίρωσε. Ναι, καυγά, λέει, με συνομιλίκους. Τραυμάτισε 8 συμμαθητές. Και για να κορυφώσουμε αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, το συζητήσαμε και χθες, Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών, με την κυρία Μαλισόβα, για τις σχέσεις γονέων και εκπαιδευτικών και όλα τα σχετικά. Πάει μια γιαγιά σε έναν νηπιαγωγείο στα Πατήσια και λέει: «Δώστε μου το εγγονάκι μου». Της λέει η νηπιαγωγός, επειδή στο ποιος παίρνει το παιδί είναι εγγεγραμμένη η μητέρα, θα πρέπει να μου δείξετε να υπάρχει μια υπεύθυνη δήλωση. Τι λες ρε εσύ, της λέει η γιαγιά, λογομαχία. Και μετά επιτέθηκε η γιαγιά, η 76χρονη, στην νηπιαγωγό, χειροδίκησε, τη γρατζούνισε στο πρόσωπο. Μετά λίγο αργότερα πήγε η μητέρα που πήρε το παιδί, αλλά έβρισε νηπιαγωγούς και τα λοιπά. Όλα αυτά για την παραλαβή ενός νηπίου, έτσι. Άμα αρχίσουν και οι γιαγιάδες και πηγαίνουν και πλακώνονται στα νηπιαγωγεία, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού ακριβώς έχουμε φτάσει. Α, και έχουμε και την Ισπανία, πάει σε πρόορες εκλογές, το είπαμε, με τη στεγαστική κρίση, που δεν είναι μόνο της Ισπανίας, είναι όλης της Ευρώπης, είναι και δική μας, και ο κύριος Σάντσεθ λέει θα πάρει μέτρα από πριν καν πάει στις εκλογές. Γιατί εδώ τα λέμε ρε παιδιά, μια καμαρούλα που την πληρώνεις λες και είναι μέγαρο και μετά δεν έχεις ούτε τους λογαριασμούς, εντάξει, δεν είναι πράγματα αυτά. Πάμε στην καμαρούλα όμως, θα πάμε στις μεγάλες μουσικές αίθουσες, γιατί ήταν μια τέτοια μέρα το 2018, έφυγε από τη ζωή μια πολύ σπουδαία λυρική φωνή, η Μονσεράτ Καμπαγέ.
Η οποία δεν είχε πρόβλημα, παρότι οι λυρικοί καλλιτέχνες το προσέχουν αυτό, να τραγουδήσει και τραγούδια, ξέρετε, όχι του λυρικού ρεπερτορίου. Όταν έγραψε το Μπαρτσελόνα μαζί με το Φρέντι Μέρκιουρι, που νομίζω ήταν και ο επίσημος ύμνος των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης το 1992, η δημοτικότητά της εκτοξεύθηκε στην κορυφή. Ο Μέρκιουρι, που ήταν μεγάλος θαυμαστής της, θεωρούσε ότι η φωνή της ήταν η καλύτερη στον κόσμο.

επειδή το ψάξαμε για να δούμε αν υπάρχει και κάποια άλλη εξέλιξη, έχουμε μείνει στη λήξη νομίζω συναγερμού στην Καλυθέα, γιατί βρέθηκαν αυτά τα φιαλίδια με πικρικό οξύ. Αυτό είναι, λέει, ανατινάζεται με το παραμικρό, θεωρείται υγρή βόμβα κτλ. Λίγο πριν πήρε ένα ειδικό κλιμάκιο τα φιαλίδια που βρέθηκαν, λέει, σε ένα σπίτι. Είχε πεθάνει η γυναίκα, πήγε η εγγονή, βρήκε αυτά τα φιαλίδια. Είναι μια περίεργη ιστορία. Θα δούμε τι γίνεται ακριβώς. Πάντως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανησυχία. Και μια που λέγαμε πριν για τα μεγάλα μέγαρα και τα μικρά σπιτάκια και τις καμαρούλες, έχουμε δύο διατάγματα για τη στεγαστική πολιτική που έχει προωθήσει ο Πέδρο Σάντσεθ, που απορρίφθηκαν από τη Βουλή, που γι' αυτό πάει σε πρόωρες εκλογές, αλλά εντωμεταξύ λέει θα φροντίσει να μην διώχνουν από τις καμαρούλες τους φτωχούς ανθρώπους.

βλέπω και κάποια μηνύματά σας. Ναι, ίσως προλάβουμε μερικά τώρα για να μην στριμωχτούμε. Μετά θα, να ξέρετε, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής θα βγούμε για ψάρεμα, παιδιά. Βέβαια το ψάρεμα είναι άλλο όταν το παλιό έμπαινε σε μια βαρκούλα, έμπαινε και ένα καλάμι. Η σύγχρονη αλεία είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση που αντιμετωπίζει και πάρα πολλά προβλήματα πέρα από τους κινδύνους που έχει κάθε επάγγελμα που συνδέεται με την θάλασσα και που είναι βέβαια στην καρδιά της παραγωγικής διαδικασίας, με την έννοια ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα τρόφιμα το ψάρι. Και υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα, με τελευταία βέβαια αυτά που έχουν προκύψει με τη μεγάλη παγκόσμια οικονομική κρίση, με τα πετρέλαια, με την ενέργεια, με τις τιμές, με. Και κάποια στιγμή θα ψάχνουμε, ας πούμε, να βρούμε εμείς κάποιους εδώ στη χώρα μας και που να βγούνε να ψαρέψουν και δεν θα βρίσκουμε. Γιατί διάβαζα κάπου ότι για να πάρεις, λέει, ένα καλό δίχτυ, ας πούμε, άμα κάνεις γρή-γρή, θέλεις 100 χιλιάρικα. 100 χιλιάρικα, παίρνεις ένα διαμερισματάκι, μια καμαρούλα Airbnb, το νοικιάζεις, κάθεσαι και ούτε θαλασσοδέρνες, ούτε κάνεις, ούτε μου το κόψανε, πέρασαν αδελφίνοι, ας πούμε, και είχα πρόβλημα, ούτε χάλασε αυτό, ούτε ψάχνω στην Ελλάδα να βρω αλλιεργάτες και δεν βρίσκω. Ξέρετε ότι περισσότεροι που φέρνουμε είναι από απ' έξω, είναι από την Αίγυπτο, ας πούμε, πάρα πολύ. Γιατί λοιπόν ένας νέος άνθρωπος να κάτσει να ασχοληθεί με αυτό? Απάντηση σε αυτό το ερώτημα ίσως πάρουμε λίγο αργότερα. Εν τω μεταξύ όμως, τι κοιτούσα? Α, που μου λέγατε ο τελικός πήγαν, λέει, κακός έλεγες ψέματα. Πήγαν, λέει, χθες. Εγώ είδα και τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμανλή και τον κύριο Μεϊμαράκη στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, πάτε να με μπερδέψετε. Στο βίντεο wall εννοείται. Εντάξει. Δεν ήταν διαζώσεις, εμείς αυτό λέγαμε. Μη μου στείνετε τέτοιες παγίδες μέσα στον πανικό της εκπομπής, γιατί μπορεί να πέσω και εύκολα εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, τι λέγαμε για μικρά σπιτάκια και καμαρούλες? Να δούμε μια καμαρούλα, ένα σπιτάκι πορτογαλέζικο ή πορτογαλικό. Πάμε στους τίτλους με τη φωνή της υπέροχης Αμάλια Ροντρίγκες. Η βασίλισσα του Φάντο είχε γεννηθεί 1 Ιούλιο του 20 στη Λισαβόνα. Στη Λισαβόνα ολοκλήρωσε και τη ζωή της μια τέτοια μέρα το 1999.

Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ λατρεύω αυτά τα ηχοχρώματα. Μόνο που ακούς αυτές τις τονικότητες, δεν ξέρω, κάτι σου φτιάχνει στη διάθεση. Να βάζουμε αύριο όλη μέρα το πρωί και το μεσημέρι, το χάμα είναι πυγμένος ο κόσμος προς το κέντρο και δεν να περάσει. Να βάζουμε Αμάλια Ροντρίγκες έτσι να φτιάχνει διάθεση.

0: Πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, για να δούμε τι μεταδίδει ο Κώστας Νούσης στο Earth News για αυτή την υπόθεση με το οξύ.
1: Η οποία χρησιμοποιεί το παλαιότερα για επικάλυψη, για κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, μεταξύ άλλων και για κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Βεβαίως να πούμε ότι κατασχέθηκε η συγκεκριμένη ουσία, δύο φιαλίδια, έχει λήξει ο συναγερμός, οι ένικοι έχουν επιστρέψει.
2: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για καινούριους ιδιοκτήτες που μπήκανε μέσα στο διαμέρισμα
2: και εντόπισαν και βρήκαν,
1: αυτά τα φιαλίδια ακριβώς και βρήκαν ότι...
2: Πάντως είναι οξύμορο, έτσι, και περίεργο. Θα έλεγα εγώ το συγκεκριμένο.
1: Έχουν πάρει, έχουν κατασχέσει, έχουν κατασχέσει τα δύο φιαλίδια και τα εξετάζουν περαιτέρω, δεδομένου ότι πρόκειται και για υλικό το οποίο χρησιμοποιούσαν, όχι συγκεκριμένη πιθανότητα, το υλικό το συγκεκριμένο χρησιμοποιείται και για επικάλυψη εκρηκτικών μηχανισμών.
0: Ακούσαμε επιτόπιο ρεπορτάζ από τον Κώστα Νούση, γιατί όπως σας είπαμε έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά πάντα όταν είσαι επιτόπου μπορεί να έχεις μια πληρέστερη και μια πιο ακριβή εικόνα. Οπότε είμαστε έτοιμοι για τους τίτλους των ειδήσεων.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τέλος συναγερμού μετά την απομάκρυνση από δύο μπουκαλάκια που πιθανόν περίχαν πικρικό οξύ στην Καλυθέα σε κρυσταλλοποιημένη μορφή. Μηνύσεις υποβλήθηκαν σε 18 influencers και trappers για προώθηση παράνομου τζόγου, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, σημείωσε. Σε λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ αναμένονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Εντός της ημέρας στη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Τρακόντια μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψή του στην Αθήνα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός όλη τη χώρα, σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων έχει προχωρήσει η αστυνομία. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, ως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

ξετρελάθηκε η Μαρίλια Γεροντίδη. Μου λέει, πώς ήξερες ότι θέλω να ακούσω Bonnie M για να χορέψω, να εκτονωθώ? Δεν το ήξερε, είναι η αλήθεια, αλλά είχα σημειωμένο στο μουσικό μου ημερολόγιο ότι ο Ρομπέρτο Αλφόνσο Φάρελ, ο Μπόμπι Φάρελ δηλαδή, που ήταν η ανδρική φιγούρα στους Bonnie M, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στην Αρούμπα. Ο οποίος δεν τραγουδούσε ακριβώς, δηλαδή πιο πολύ χόρευε, έκανε κάτι εκφωνήσεις. Σε όλους τους δίσκους των Bonnie M αποκαλύφθηκε ότι τραγουδούσε ο παραγωγός του συγκροτήματος, γιατί ο Φάρελ δεν ήταν το δυνατό του σημείο, αλλά στα χορευτικά ήταν και γραμμωμένος, έβγαινε ημίγυμνος και χόρευε. Έλεγε και κανένα δυο, συνήθως ήταν playback και στις εμφανίσεις, αλλά ήταν ο τραγουδιστής των Bonnie M, τι να κάνουμε. Δηλαδή η φωνή που ακούτε δεν είναι και σίγουρο ότι είναι η δική του. Είναι πιθανό να είναι η δική του. Σίγουρα είναι το μήνυμα του Γιώργου από την Ξάνθη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά και γενναιόδωρα λόγια σου. Θα το ρίξουμε λίστες καριώκες, που ξέρω ότι λατρεύω τα αγγλικά. Άμα κάνω βόλτα Ξάνθη, Γιώργο, είσαι ο πρώτος που θα επικοινωνήσω, στο λέω. Πριν το μάθει οποιοδήποτε άλλος. Τι λέει ο Κώστας? Μην ξεχάσεις να πεις ότι απαγορεύεται η συνάθρηση πάνω από 3 άτομα, όπως παλιά. Δεν ισχύει, Κώστα μου, αυτό, οπότε δεν μπορώ να το πω. Ο Χρήστος, είμαστε στο εργαστήριο με το γιο μου. Το Σαββατοκύριακο που λείπεις, λέει, είναι πολύ. Έλα βρε Χρήστο μου. Εντάξει, ευχαριστώ, είναι πολύ κολακευτικό. Βάλε αυτό, γιατί το έχουμε κοντζά μερτέκο on demand. Άσε μια μέρα, μην ακούσεις. Κάτσε και αν κάνεις καμιά δουλειά πιο ήρεμος. Και την εκπομπή που δεν άκουσες, βάλει την Σάββατο ή Κυριακή. Στο ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να ακούτε ζωντανά τα προγράμματα, όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και εκπομπές με δική σας επιλογή. Οπότε, τι λέει η Πέπη, μου έχει στείλει μια φοβερή φωτογραφία με μπουφάν τη ΣΑΕΚ, με μοτοσακό είναι αυτό ή μοτοσυκλέτα. Θα ήθελα να γίνω, λέει, μασκό τη ΣΑΕΚ, μπορώ? Δεν ξέρω, να ρωτήσεις τους υπεύθυνους της ΠΑΕ. Εγώ θα σε έκανα άνετα. Η αγαπημένη του μπαμπά μου, η Αμέλεια, μου έγραψε. Πάμε γρήγορα στα Viber και άλλα. Α, δεν έχω πει καθόλου εντωμεταξύ, Earth News και No Radio, για να στείλετε μήνυμα στο Viber. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες η σελίδα μας στο Facebook, για να στείλετε μηνύματα με το Messenger. 210-6009-604-605 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ήρθαν τόσο μαζεμένα που έλεγα ότι τα έχω πει, σιγά μην τα έχω πει. Λοιπόν, ο Σπύρος, γιατί δεν έστειλε επιστολή ο κύριος Μητσοτάκης στη φίλη του να τη βάλει στη θέση της για όσα είπε περί μακεδονικής γλώσσας? Έχει στείλει τώρα μία ο Πρωθυπουργός, μπας και σοβαρευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πάρει μέτρα για το ενεργειακό και τα ρεύματα και τα καύσιμα, Σπύρο μου. Άσε να κάνει αυτό, καλά θα τα ακούσει από πολλές πλευρές, δεν υπάρχει περίπτωση, κυρία Φόντερ Λάιεν. Ο Μιχάλης, καλή θεματολογία και μουσικές αφήνεις. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Ο Παναγιώτης, δεν έχω καταλάβει ακόμα ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που παραχωρήσαμε στους Σκοπιανούς το όνομα της Μακεδονίας μας. Δεν το παραχωρήσαμε, Βόρεια Μακεδονία τους λένε. Και μαζί και την ιστορία. Είναι ιστορικά καταγεγραμμένο, δεν έχουν καμία σχέση με τη Μακεδονία. Ίσως να έχουμε στα βόρεια σύνορα ένα κρατήδιο, ίσως λέει, για να έχουμε ένα κρατήδιο που δεν θα είναι απειλή. Αλλά τώρα λουζόμαστε τα αποτελέσματα της συμφωνίας. Τα λουζόμασταν και πριν. Δεν θέλω εγώ να υπερασπιστώ καλή κακή συμφωνία, αλλά η Μακεδονία και τέτοιο και σε διεθνή φόρα και σε αυτά, πριν κάνουμε τη συμφωνία των Πρεσπών, δεν έβαζαν καν το βόρεια. Δεν ήταν να πεις ότι εκεί δεν υπήρχε θέμα και ξαφνικά το φτιάξαμε. Τώρα είναι μεγάλη κουβέντα. Τι είναι προς όφελός μας και τι. Μπαρσελώνα, άλλη κορυφαία Ανδρέα, η Αμάλια Ροντρίγκες. Ποιος το έγραψε αυτό? Αγαπητός Γεράσιμος. Πολύ χαίρομαι, Γεράσιμε, που σου άρεσε. Και ο Μίτσος, πριν πάω να παίξω καμιά μπάλα. Αχ, από Βόρειο Δυτική Μακεδονία, αυτό το κουκλί μου είναι μια φωτογραφία, ένα σκυλάκι. Πραγματικά, και κάτι μάτια. Ήρθε, λέει, πεινασμένο στην αυλή μου, αδύνατο και πεινασμένο. Φαντάζομαι, Μίτσο, ότι θα το έχεις υιοθετήσει ή θα ψάχνεις κάποιον για υιοθετήσει.

0: σειρά να δώσουμε μάλλον στο Δημήτρη που είναι έτοιμος να μας ξεναγεί στα αθλητικά και θα προλάβω μετά να δούμε και τα τελευταία μηνύματα. Γεια σας κύριε Καϊμά, καλώς ήρθατε.
1: Κύριε, τι κάνατε?
0: Καλά εσείς, πώς είστε?
1: Ωραία.
0: Είπαμε, γεια σας.
1: Είπαμε για τη συνάντηση Μητσοτάκη Μαρινάκη.
0: Όχι, και περίμενα να σε ρωτήσω, αλλά επειδή είσαι τσακάλι, εσύ δεν περιμένεις να σε ρωτήσω εγώ.
1: Λοιπόν, υπήρξε πριν από λίγο συνάντηση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Μάλιστα. Θες να πεις τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, όχι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το διευκρινίζουμε.
1: Ήταν και ο ίδιος στη συνάντηση και ο Παύλος.
0: Αλλά ήταν και ο άλλος κύριος Μαρινάκης.
1: Ναι. Μάλιστα. Η συνάντηση με αφορμή το Καραϊσκάκης.
0: Μάλιστα.
1: Από του χρόνου, ο καλός ήχος των πραγμάτων, θα ξεκινήσουν τα έργα για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού.
0: Ήταν σύσκεψη δηλαδή και παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Ακριβώς. Τη συνάντηση μεταξύ άλλων ήταν ο Δήμαρχος Πειραιά, ο κύριος Γιάννης Μόραλες, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Παράταγος Υπουργός Γιώργος Μιλωνάκης, ο Παύλος Μαρινάκης,
0: μάλιστα,
1: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ο γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Κουτνατζής.
1: Ωραία, αυτό δεν είχα.
0: Ναι, καλά.
1: Οπότε ήταν η συνάντηση για το Καραϊσκάκης. Έχει γίνει και παρουσίαση από πλευράς Ολυμπιακού πριν από λίγους μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Ναι, πώς θα είναι το νέο γήπεδο και τα σχέδια και αυτά.
1: Από τη νέα χρονιά ο Ολυμπιακός θα παίζει στο Ολυμπιακό στάδιο για την ώρα. Για ταυτόχρονα θα κατασκευάζεται το νέο γήπεδο και ο Παναθηναϊκός θα πάει στο
0: δικό του, στο ελληνικό που φτιάχνει, στο βοτανικό. Ναι, έχεις
1: στο
0: δίκιο.
1: Βοτανικό. Παλιά ελληνικό ήταν, τι είχε προτείνει,
0: ναι,
1: ο Σουβλιάς.
0: Ναι,
1: από
0: όχι.
1: 25 χρόνια.
0: Όχι, ο Παναθηναϊκός θα είναι του βοτανικού ο μάγκας, δεν θα είναι του ελληνικού.
1: Αλλά και στο ελληνικό έχει προταθεί πριν από 25 χρόνια περίπου.
0: Στο ελληνικό έχει άλλη ιστορία. Έχουμε και ένα θέμα αύριο εμείς.
1: Αλλά δεν ήσουν πολύ μακριά, έτσι.
0: Με σύραγγες. Εκεί που ήταν ο Άγιος Κοσμάς και πήγαιναν όλες οι ομάδες και κάνανε τέτοιο προπόνηση. Τώρα θα πληρώνουμε για να. Ναι. Άστο, μεγάλη κουβέντα.
1: Λοιπόν.
0: Το μέση μόνο να μου. Α, πες μου τα τωρινά εσύ.
1: Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει το παιχνίδι της Εθνικής.
0: Μάλιστα.
1: Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα. Είναι το τελευταίο παιχνίδι για την Εθνική μας. Θέλει νίκη με 2 γκολ διαφορά.
0: Ώστε.
1: Για να προκριθεί απευθεία στου ομίλου. Το δούμε από την F2 Sport και
0: πολύ
1: επειδή
0: ωραία.
1: Ήταν για μέση.
0: Α, ναι, μου το έχουν βάλει ήδη στην οθόνη. Σε λίγο ξεκινάει. Μπράβο.
1: Και τα ξημερώματα πάλι από F2 Sport.
0: Το τελευταίο ταγκό του Λιονέλ Μέση.
1: Με την Εθνική Αργεντινή. Θα συνεχίζει να παίζει.
0: Ναι, καλά, αλλά με την εθνική. Αποχαιρετά την εθνική ομάδα της χώρας του και να ξέρει ο κόσμος, όσες δεν αντέχετε 2 ώρα τη νύχτα, κανόνισαν εκεί τα τσακάλια οι δικοί μας στην Ερδίο Σπορ. 5 η ώρα το απόγευμα της Τετάρτης θα το έχεις επανάληψη.
1: Ναι. Γενικότερα νομίζω μπορεί να είναι και πάνω γενικότερα στο Netflix. Να υπάρχει.
0: Καλά,
1: και
0: εντάξει.
1: Και καιρό το παιχνίδι.
0: Αλλά λέμε σε επανάληψη. Όταν αρχίσει το απολύτως σχετικό, θα βλέπετε το μέση που θα τελειώνει το παιχνίδι και θα βάλουμε.
1: Χωρίς φωνή.
0: Και θα βάλουμε τη φωνή του Καϊμά που θα μας πει τι ακριβώς έκανε.
1: Αντρέας
0: και Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Τελευταία μηνύματα που προλαβαίνω, γιατί μετά έχουμε και την ωραία μας συζήτηση. Αν είχα χαρίσει, λέει, τη φωνή μου στην παλιά Ερτένα ή στη ΝΕΤ. Στη ΝΕΤ όχι, αλλά στο ραδιόφωνο μπορεί να με έχετε ακούσει. Σε τηλεόραση δεν νομίζω, δεν το θυμάμαι. Απόλυτα ορθές κατ' εμέ, λέει, Θαλιά πιες. Α, για την παράδοση και παραλαβή μαθητών του Δημοτικού για την ασφάλεια όλων μας, το Υπουργείο πολύ σωστά έχει δώσει όλους τους γονείς σαφείς και ρητές οδηγίες. Απόλυτα ορθές κατ' εμέ, απλά όπως συνήθως κανείς δεν δίνει σημασία. Ναι. Αλλά η νηπιαγωγός δεν μπορούσε, αφού έχει τέτοια εντολή, να έχει βεβαίωση όταν άλλος παραλαμβάνει το παιδί να το δώσει έτσι. Και άμα γινόταν κάτι και έλεγαν ότι η γιαγιά το πήρε, ας πούμε, γιατί διαφωνούσε με τη μητέρα, ποιος θα βρίσκεται τον πελάτη? Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά.
2: Από την Ήδρα στο Καβοντόρο, στη Σαλαμίνα μονεμβάσια.
0: Αχ, αυτά τα υπέροχα καραβάκια και υπέροχα τραγουδισμένα. Αλλά αυτό τον καιρό, να ξέρετε, τα καραβάκια τα ωραία, τα αλλιευτικά, είναι αραγμένα. Ναι, είναι αραγμένα.

έχουμε σοβαρότατες κινητοποιήσεις των αλλοιών σε όλη τη χώρα. Αλλά είναι και αυτό το μεγάλο ερώτημα στις μέρες μας, πια ένα νέο παιδί και αν έχει κάνει και κάποιες σπουδές, γιατί να μπλέξει με αυτή, γιατί είναι πολύ σοβαρή η αποστολή, είναι λειτουργήμα να παρέχει τροφή σου, άλλως δεν το συζητώ. Αλλά δεν είναι και απλό πράγμα. Δεν είναι σηκώθηκα, πήγα στο γραφείο, με πονάει λίγο η μέση μου, πήρα αντεπονάκι, πήγα ξανά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Παρόλο που κάποιες μπαλάντες, ας πούμε, το βλέπουν ονειρικό. Αχ, και να μου να λέει ψαράς, να αρμενίζω στα πέλαγανα όπως αυτό το ωραίο. Είναι το περίφημο Fisherman's Blues των Water Boys.

0: Εντάξει, άλλο η τέχνη, άλλο η φαντασία και άλλο η πραγματικότητα. Θα ζητήσουμε να μάθουμε την πραγματικότητα, γιατί έχουμε πει ότι εμείς οι άνθρωποι, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, έχουμε χάσει μεγάλη επαφή από βασικές διαδικασίες για την επιβίωση των ανθρώπων, όπως είναι η παραγωγή, ας πούμε, του φαγητού, οι αγροτικές εργασίες, η αλεία κτλ. Έχουμε μαζί μας, και τον ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε, ένα νέο άνθρωπο, ένα νέο μορφωμένο, μην το πάρετε στραβά, δεν υποτιμώ καθόλου, αντιθέτως, την αλλιευτική δραστηριότητα, αλλά όταν κάποιος έχει εναλλακτικές στα 30 του, ας πούμε 31, γιατί να μην πάει σε κάτι πιο εύκολο, γιατί είναι και μεγάλη επένδυση η αλεία. Δεν πήρα μια βαρκούλα, βγήκα, έριξα ένα διχτάκι, έφερα 5 ψάρια, πήγα στην αγορά και έζησα. Αυτές είναι εικόνες από 50-100 χρόνια παλιότερα. Και για να δούμε και για τις κινητοποιήσεις, ο κύριος Απόστολος Χούλης είναι γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων Γρίγρι. Έχει, αν δεν κάνω λάθος, εκεί έδρα στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Είναι όμως νεότατος και πρέπει να είναι και οικογενειακή παράδοση. Τώρα θα θέσω εγώ τα ερωτήματα, αφού τον καλωσορίσω πρώτα, γιατί είμαι γενέστατος. Κύριε Χούλη, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για το βήμα.
0: Εμείς.
1: Έχετε δίκιο σε αυτά που είπατε.
0: Σε κάποια από αυτά, αλλά εσείς θα μας πείτε την πραγματική εμπειρία, γιατί εγώ διάβασα, ας πούμε, δυο από εδώ, διάβασα μια συνέντευξή σας, άλλο να περιγράφεις κάτι και άλλο να το ζεις. Εσείς λοιπόν ψαρεύετε με γρι-γρι, που είναι, νομίζω, ότι κυκλωτικό δίχτυ, αυτό είναι το γρι-γρι, δεν είναι η τράτα που σκάβει τους βυθούς.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα την αρχή για να με
0: παρακαλώ,
1: επιτρέπετε.
0: Βάλτε εσείς το καπετάνιος, για βάλτε πλώρη, πάμε.
1: Ναι, είναι έκτη μέρα με τα καΐκια δεμένα. Οι οικογένειες μας μετρούν τις ζημιές τους και τα έξοδα τρέχουν. Ελπίζουμε τώρα να ακουστήκαμε στο κράτος και να πάψει από την κρατική αδιαφορία.
0: Μάλιστα.
1: Τα αιτήματά μας πλέον είναι.
0: Τι αφορούν,
1: γνωστά.
0: Για πείτε μας όμως 2-3 βασικά, να έχουμε κι εμείς μια εικόνα, αν κάποιος δεν ξέρει.
1: Το πρώτο και κύριο, γιατί αυτό που μας έκανε να δέσουμε, είναι το κόστος των καυσίμων.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν η χαρητική βολή στον κλάδο μας, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτός ο κλάδος χρόνια δοκιμάζεται και όποιο πρόβλημα δημιουργείται δεν λύνεται ποτέ.
0: Μάλιστα. Άρα χρονίζουν και σωρεύονται τα προβλήματα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
1: Φυσικά. Και τώρα εμείς δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με το καύσιμο, με το ναυτιλιακό πετρέλαιο που λέμε. Έχουμε να κάνουμε πολλά παράγωγα πετρελαίου. Έχουμε να κάνουμε τα λιπατικά. Έχουμε να κάνουμε το φελιζόλ. Έχουμε να κάνουμε με τα δίχτυα. Έχουμε να κάνουμε τις μεταφορές των φορτηγών.
0: Αυτό που είπατε με τα δίχτυα, κάπου διάβασα σε μια συνέντευξή σας ότι το δίχτυ αυτό που ρίχνετε εσείς, νομίζω στο γρι-γρι είναι 3-4 πλεούμενα, δεν το κάνει ένα μόνο του, έτσι είναι?
1: Για να εξηγήσουμε τώρα τον τρόπο που λειτουργεί ένα γρι-γρι, είναι το σκάφος και έχει ακόμα μια βοηθητική βάρκα, λάτζα.
0: Μάλιστα, που το απλώνουν και τα λοιπά. Αλλά αυτό το δίχτυ διάβασα ότι κάνει 100 χιλιάρικα.
1: Ενδεχομένως αυτές 100, άλλος μπορεί να έχει μεγαλύτερο να τα ξεπεράσει, άλλο καίκι πιο μικρό λιγότερα.
0: Τεράστια ποσά. Παίρνεις ένα διαμερισματάκι μικρό, έτσι.
1: Το οποίο το ρίχνουμε στη θάλασσα και δεν ξέρουμε να το πάρουμε πάνω.
0: Να.
1: Πρέπει να. Αυτό το ρίσκο ποιος θα το πάρει, ποιος νέος που είπατε προηγουμένως θα το πάρει αυτό το ρίσκο.
0: Αυτό.
1: Να αναλάβει να δουλέψει σε τέτοιες επιχειρήσεις.
0: Και με δύσκολες συνθήκες, γιατί δεν κάθεστε να δίνετε οδηγίες. Είστε στη θάλασσα, με ό,τι καιρό έχει, με το ρίσκο που έχει η θάλασσα, δεν είναι απλό πράγμα. Είναι ένα σκάφος που θέλει συντήρηση, γιατί και αυτό είναι πανάκριβο. Πώς δεν πήρατε, ας πούμε, που είστε εσείς, είπαμε νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, 3-4 Airbnb. Να τα νοικιάζετε και να πείτε εδώ κάτσε Απόστολη και να εισπράττεις τα νίκια. Τι σας έκανε να βγείτε στη θάλασσα να κάνετε αυτή τη σημαντικότατη βέβαια δουλειά, το ξαναλέω.
1: Δείτε, δεν γίνεται να γίνουμε όλοι ξενοδόχοι. Δεν γίνεται όλη η συμπεριφορά των ανθρώπων να ξεκινάει και να τελειώνει στο πώς θα αποκτήσει χρήματα.
0: Μόνο γκαρσόνια και...
1: Ναι, όχι, ναι. Ο καθένας όπως είπατε κάνει το λειτουργήμά του.
0: Μάλιστα.
1: Απλά ο κάθε άνθρωπος στο δικό του περιβάλλον, στο οικογενειακό του περιβάλλον, σε αυτό που ενδεχομένως καταφέρνει και δουλεύει με το δικό του κέφαλο, τα βάζει κάτω και λέει το τι θα κάνει. Εγώ
0: και την ταυτότητά του. Είστε νέος εσείς, εκεί στα 31, δεν το λέω.
1: 31 χρονών, μάλιστα. Έχω τελειώσει την Ευελπίδων, υπηρέτησα κανονικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Κάποια στιγμή πήρα την απόφαση να γυρίσω γιατί μεγάλωσα μέσα στο ΚΑΕΚΙ.
0: Μπορούσατε να έχετε και μια στάνταρ καριέρα στρατιωτικού, νομίζω, έτσι δεν είναι.
1: Μπορούσα, τώρα την πήραμε την απόφαση.
0: Να.
1: Η πρώτη αρχή του πολέμου είναι η εκλογή του σκοπού και μονής αυτών. Τώρα κάναμε αυτή την επιλογή.
0: Ωραία, πήρατε Ευελπίδων και τη φέρατε στο ΚΑΕΚΙ. Μου αρέσει πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί όμως, τι σας όθησε, συγγνώμη που ρωτάω πιο προσωπικά, αλλά είναι σημαντικό για κάποιους και κάποιες από εμάς που δεν έχουμε την εμπειρία σας.
1: Δεν είναι προσωπικό, γιατί ο κάθε ψαράς νέος που θα μπει πάνω κάτω για τον ίδιο λόγο. Επειδή έχουμε μάθει, πάει συνήθως, μεγαλώνει σε μια τέτοια οικογένεια ψαράδικη.
0: Μάλιστα.
1: Και μπαίνει σε μια τέτοια οικογένεια.
0: Και επομένως συνεχίζεται μια ιστορική διαδρομή, να το πούμε έτσι.
1: Θα έρθω σε λίγο, πέσω, στο, μιλάω. Είμαστε εδώ πέρα και μπροστά στην πλατεία Αριστοτέλους και περνάει ο καθένας.
0: Α, στην πλατεία Αριστοτέλους, δεν είσαστε. Ναι. Γιατί στα λιμάνι δεν έχουν αποπλέψει τα αλλιευτικά, παραμένουν. Όχι, έτσι.
1: Είμαστε εδώ κανονικά μέσα στα σκάφη μας, μέσα στις τιμονιέρες μας, εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους μπροστά.
0: Μάλιστα.
1: Να συνεχίσω αυτό που πήγαμε να σας πω προηγουμένως.
0: Mm-hmm.
1: Θα εκτιμήσει κάποιο παιδί, μεγαλωμένο από μια μάνα που έχει μάθει το παιδί να αγαπάει τον πατέρα στην απουσία.
0: Mm-hmm.
1: Και μέσα από εκεί καταλαβαίνεις και μπαίνεις σε αυτό το επάγγελμα.
0: Μάλιστα.
1: Αν κάποιος νέος τώρα ή οποιοδήποτε κάτσει βάλει τα σύν και τα πλην, κάνει ένα αλγευρικό άθροισμα, αν αξίζει να μπει πλέον στη θάλασσα, είτε αυτό λέγεται παράκτη αλία είτε λέγεται μέση αλία,
0: mm-hmm.
1: Δεν θα το κάνει. Mm-hmm. Απλά πιο πολύ παίρνουν το βάρος, να πω, της ναυτικής ιστορίας της κάθε οικογένειας και θέλουν να το σηκώσουν.
0: Πρέπει να έχεις και ένα άλλο ηθικό κίνητρο, κάτι μέσα σου, κάτι,
1: ναι,
0: που έχει
1: έτσι
0: να κάνει με τη θάλασσα και την αυτοσύνη. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, εσείς που ψαρεύετε με αυτόν τον τρόπο, δεν βρίσκεται εύκολα Έλληνες αλλιεργάτες, ή κάνω λάθος? Και αυτό δεν ξέρω, δεν πρέπει να αφορά μόνο εσάς, πρέπει να αφορά πολλούς συναδέλφους σας.
1: Πολύ σωστά. Αυτό είναι ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχουμε σε κλάδος εδώ και χρόνια. Κάποτε ολόκληρες παράκτες κοινωνίες ζούσαν από τα πληρώματα, αυτά τα σκάφη.
0: Να.
1: Πλέον, επειδή μιλάμε για ταλαιπωρία και δύσκολη δουλειά,
0: mm-hmm.
1: και πιο νέοι Έλληνες δεν έχουμε μάθει. Έχει φύγει αυτή η κουλτούρα στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς υπάρχουν πληρώματα, φέρνουμε από την Αίγυπτο και μπορούμε να βγάζουμε τα κάκια στη δουλειά.
0: Αλλιώς
1: θα ήμασταν ήδη σταματημένοι.
0: Ναι, γιατί δεν μπορείτε και μόνος σας. Αυτή είναι μια δουλειά που θέλει ομάδα και συνεργασία. Αυτό με τους Αιγύπτιους αλλιεργάτες, δηλαδή πώς γίνεται, επικοινωνείτε με κάποιους και αφορά όχι μόνο εσάς, αφορά τον κλάδο σας γενικότερα?
1: Ναι. Υπάρχει μια συμφωνία, θα τα πω πάρα πολύ απλά για να, mm-hmm. για να το καταλάβει οποιοδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια δικρατική συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου εδώ και κάποια χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ, ας πούμε, θέλω να φέρω πλήρωμα από την Αίγυπτο. Θα κάνω τα χαρτιά, θα εγκριθώ με δικαιολογητικά και θα φέρω, ας πούμε, 12 άτομα για να δουλέψει το δικό μου το σκάφος. Αντίστοιχα, οποιοδήποτε άλλος για τα δικά του μέτρα και τα δικά του θέλω. Κάνει την αίτηση, εγκρίνεται κανονικά με χαρτιά όλα.
0: Ναι, ναι, αυτό το ξέρω ότι γίνεται επίσημα. Αυτό σημαίνει όμως ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Άρα εμείς πια δεν το κάνουμε αυτό. Αυτό που λέγατε, οι παράκτιες κοινωνίες.
1: Όχι, όχι. Είμαστε στον κίνδυνο. Αυτή η καταστροφή έχει έρθει και θα το καταλάβουμε σε μερικά χρόνια. Ο ψαράς είναι ένας ιστορικός παραγωγικός κλάδος, ο οποίος πλέον δεν μαθαίνεται. Δηλαδή τώρα, άμα σας πω ότι από τα 200 καέκια της δικιάς μου κατηγορίας έχουν οι 30 καπετάνοι συνεχιστές μέσα, mm-hmm. καταλαβαίνω ότι μιλάμε για κάτι που χάνεται.
0: Ναι.
1: Πόσο μάλλον και για τα πληρώματα, που πλέον σας είπα δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας μέσα στα πληρώματα.
0: Και μετά ποιος θα ψαρεύει εδώ στα δικά μας τα μεσογειακά νερά? Θα τρώμε όλοι ψάρια Ατλαντικού? Το κάνουμε εδώ, ήδη βέβαια.
1: Εδώ έρχεται να προσθέσουμε το πρόβλημα το μεγάλο που έχουμε με την Τουρκία και να πούμε ότι η Τουρκία απέναντίας αντιμετωπίζει τη δικιά της αλία ως ένα στρατηγικό κλάδο.
0: Να.
1: Τον οποίο το στηρίζει.
0: Και λειτουργεί και κάπως επιθετικά μερικές φορές, ή κάνω λάθος?
1: Τον λειτουργεί έξυπνα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Εμείς είμαστε η Ελλάδα, έχουμε το Αιγαίο. Δεν θα έπρεπε να ξεκινάμε και να τελειώνουμε στη θάλασσα, στους ψαράδες.
0: Ναι, ναι. Πολύ ωραία το λέτε. Τώρα, πριν σας ευχαριστήσω και που μοιραστήκατε κάποιες από τις εμπειρίες σας, δεν είναι δυνατόν όλες, και καταγράψατε και κάποια σοβαρά ζητήματα, τι περιμένετε από κάπου μια απάντηση, κάποια βελτίωση τουλάχιστον στο κομμάτι των καυσίμων για να ξαναβγείτε στο ψάρεμα?
1: Ναι, το βασικό μας αίτημα είναι, όπως το είπατε, θέλουμε, επειδή έχουμε προτείνει το τι πρέπει να συμβεί, και δεν ζητάμε παράλογα πράγματα, ζητάμε πράγματα που γίνονται δίπλα μας στην Ευρώπη, σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Δεν γίνεται να είμαστε Ευρώπη μόνο στις υποχρεώσεις, έχουμε και κάποια δικαιώματα. Ζητάμε μια επιδότηση στο καύσιμο για να μπορέσουμε να είμαστε βιώσιμοι.
0: Μάλιστα. Πότε περιμένετε κάποια απάντηση, δηλαδή πώς πάει τώρα αυτή η ιστορία?
1: Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση επίσημα. Αναμένουμε, παραμένουμε δεμένοι στα λιμάνια, κλειστές οι ιχθυόσκαλες, και συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι να δικαιωθούμε.
0: Και κάποιοι πήγανε σε μια, εκεί στη Νέα Μηχανιώνα, ενώ έχετε κλειστεί, κάποιοι πήγαν να βγάλουν ψάρια, νομίζω. Υπήρξε ένα θέμα εκεί. Δεν ξέρω.
1: Είτε, άλλο η νομιμότητα, άλλο ο σεβασμός και η συνέστηση που πρέπει να στηρίξει τον ψαρά όταν είσαι έμπορος. Mm-hmm. Η ιστορία θα κρίνει τον καθένα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χούλη. Και εύχομαι σύντομα να λυθούν κάποια θέματα και να ξαναβγείτε. Και να ξαναβγείτε στη θάλασσα.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς, ο κύριος Απόστολος Χούλης, αλιέας, ψάρας. Μεγάλη ωραία κουβέντα. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Αλιέων Γρήγρη. Εδώ ολοκληρώσαμε εμείς τη διαδρομή μας. Ναι, τώρα το είδα και εγώ, παιδιά. Σαν σήμερα το 2020, στα 65 του, έφυγε ο Έντι Βαν Άλεν, ο θρυλικός αυτός ιδρυτής των Βαν Άλεν, από τους καινοτόμους κιθαρίστες στην ιστορία της ροκ. Το tapping, λέει, ήταν μια τεχνική που την καθιέρωσε αυτός ευρύτερα. Εσείς που ξέρετε τα μουσικά θα καταλάβετε. Ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας, πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχεται ο Θάνος Χιαφάκας και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Τα τελευταία πολύ γενναιόδωρα μηνύματα που δεν διάβασα, και το δικό σου Νίκο, σας ευχαριστώ θερμότατα. Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λέτε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 6 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρη Σφαέλου. Στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην Αθήνα σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο. Οι συμβολισμοί, οι συμφωνίες και η βαριά ατζέντα της επίσκεψης. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν? Φρούριο η πόλη. Κυριάκος Μητσοτάκης για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ήταν μέρος ενός ενιαίου μνημείου, το οποίο εκλάπη. Ευρωπαϊκό ζήτημα η ενοποίησή του, θα συνεχίσουμε τις διεκδικήσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Είναι θέμα χρόνου η επανένωση, δηλώνει στο Earth News Radio η Λίνα Μεντώνη. Κύκλωμα απάτησε στον ΙΕΦΚΑ, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος μεταξύ των 8 συλληφθέντων. 5 εκατομμύρια η συνολική ζημιά για το δημόσιο, πάνω από 25 εικονικές εταιρείες σε 5 χρόνια. Θα τελειώσουμε με τις τηλεφωνικές απάτες, δηλώνει στο Earth News ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ιδιώνυμο η εκμετάλλευση των ηλικιωμένων, τονίζει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Πρόβλημα και με τις διαδικτυακές απάτες. Σε λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, αναμένονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Να δοθούν άμεσα λύσεις στους πληγέντες της Κρήτης, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το οροπέδιο Λασιθίου. Μοντέλο τύπου Ντάνιελ ζητούν οι κάτοικοι. Άδειο το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν υπήρχε ούτε έγγραφο ούτε αντικείμενο. Βυθισμένη σε κρίση Γαλλία, το χάος στα σχολεία και τους δρόμους, τα δημοσιονομικά και τα πολιτικά σύννεφα πυκνώνουν πάνω από το Παρίσι. Και τέλος, με την στήριξη του ΤΣΕΝΤΕΟΥ εξελέγει ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ. Είναι η πρώτη φορά που ένας πολιτικός της ακροδεξιάς καταλαμβάνει αντίστοιχο αξίωμα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
3: Greece is a very important U.S. ally. It's a place that we have not just a military presence, but strong economic ties. So it's an opportunity to go there and see them.
2: Και θα ξεκινήσουμε από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο φτάνει απόψε στην Αθήνα και κομίζει μια σειρά συμφωνιών που αφορούν στην ενέργεια, την ασφάλεια και τη διμερή συνεργασία, αναβαθμίζοντας περαιτέρω τη στενή εταιρική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο επικεφαλής του State Department θα έχει αύριο συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο πλαίσιο του Ελληνοαμερικανικού Στρατηγικού Διαλόγου. Και στη συνέχεια έχει πλούσιο πρόγραμμα και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλησπέρα. Τι σηματοδοτεί καταρχάς αυτή η επίσκεψη? Οι αναλυτές αναφέρουν ότι είναι κάτι παραπάνω από μία απλή διπλωματική επίσκεψη.
4: Είναι κίνηση στήριξη στην Αθήνα ουσιαστικά. Η παρουσίαση από σήμερα μέχρι και αύριο το βράδυ αργά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας, ο Μάρκο Ρούμπιο, έρχεται απόψε. Έχει πλούσια ατζέντα όπως ανέφερες. Κορυφαία θέματα είναι το ενεργειακό, τα θέματα ασφάλειας αλλά και οι περιφερειακές εξελίξεις. Και είναι σημαντικό ότι η επίσκεψη εδώ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για την ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, είναι πολύ μετρημένα πια λόγω των εξελίξεων, των ραγδαίων εξελίξεων στη διεθνή σκηνή του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτό έχει τη σημασία του, όπως αναφέρουν πληροφορίες. Ενώ επίσης με ενδιαφέρον να αναμένονται τα αποτελέσματα των συναντήσεων και των επαφών και των συνομιλιών που θα έχει. Είναι ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια εφόρηση στήλη συνάντηση, συνομιλίες που θα έχει ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας με την ελληνική πλευρά. Θα γίνει βεβαίως εκτός και θα έχει συνομιλίες από τον Πρωθυπουργό, ενώ νωρίτερα την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου θα την κηρύξει νωρίς το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να μιλήσει αργά το απόγευμα και στην Πνίτα. Μένει να το δούμε. Αυτό οι πληροφορίες λένε ότι όλα συλλήνουν ότι θα πραγματοποιηθεί σε αυτή η ομιλία που ήθελε να κάνει και για συμβολικούς λόγους και κυρίως για να παρουσιάσει τις προτεραιότητες και τα ιδιαίτερα σημαντικά σημεία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Μένει να το δούμε. Και βέβαια εκτιμάται ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων σε κορυφαία θέματα όπως είναι η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο
2: και συμφερόντων, έτσι, γιατί ακριβώς, η εξωτερική ακριβώς πολιτική των κρατών, όπως έλεγε και ο Βενιζέλος, είναι τα συμφέροντα των κρατών.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Επίσης με ενδιαφέρον να αναμένονται και τα αμυντικά, πέρα από την επαναβεβαίωση και την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας, και υπάρχουν πληροφορίες ότι θα έχουμε και πράσινο φως για τα F-35.
2: Θέλω δύο πράγματα να σε ρωτήσω. Εάν κρίνεις ότι είναι και μια γεωπολιτική ψήφος εμπιστοσύνης, γεωπολιτική όμως προς την πατρίδα μας, τη χώρα μας, και επίσης το έχουμε συζητήσει 2-3 φορές και στον αέρα, Κατερίνα, στο δρομολόγιο του Ρούμπιο δεν υπάρχει η Άγκυρα. Ο συμβολισμός αυτός υποδηλώνει κατά την κρίση σου και μια ποιοτική μεταβολή, δηλαδή η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον ως αυτοτελής στρατηγικός εταίρος?
4: Η εκτίμησή μου είναι ότι αντιμετωπίζεται η Αθήνα τον τελευταίο καιρό άλλωστε και με τις συμφωνίες που έχει αναπτύξει με τις γειτονικές χώρες όπως το Ισραήλ ως αυτόνομος εταίρος της ΗΠΑ, το έχει αποδείξει. Είναι ένας ψήφος εμπιστοσύνης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το ότι έρχεται στην Αθήνα. Είναι αυτόνομη δηλαδή η παρουσία του εδώ. Στο παρελθόν το έχουμε συζητήσει, έχει συμβεί μόνο άλλες δύο φορές. Η τελευταία ήταν με τον κύριο Μπλίνκεν την εποχή που ήταν η κυβέρνηση η δημοκρατική. Και βέβαια μένει να δούμε έμπρακτα το μήνυμα τη στήριξη της Αθήνας, και αυτό αναμένεται αύριο.
2: Θα το δούμε στην πράξη, λες. Κατερίνα, μένεις μαζί μας. Όπως λοιπόν τονίζουν διπλωματικές πηγές, ο έκτος στρατηγικός διάλογος καλύπτει πλέον έναν εξαιρετικά ευρύ πεδίο που περιλαμβάνει την ενέργεια με τον κάθετο διάδρομο και τις επικείμενες ερευνητικές δραστηριότητες και γεωτρήσεις από τους αμερικανικούς κολοσσούς ExxonMobil και Chevron, την άμυνα με επίκεντρο τα F-35, τον εξυγχρονισμό των F-16 και την ενίσχυση του εξοπλισμού τους, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το διμερές εμπόριο και τις επενδύσεις. Ακούμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.
5: Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Σας θυμίζω ότι είναι ο γερουσιαστής που το 2019 είχε προτείνει στη γερουσία το νομοθέτημα για την Ανατολική Μεσόγειο και είναι ένας πρώτος πολιτικούς που είχε συνειδητοποιήσει τη διασύνδεση μεταξύ της ασφάλειας και της ενέργειας.
2: Στη σημασία και την πρόοδο των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
6: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς. Αυτό αποτελείται από μια σειρά από κινήσεις όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς.
2: Εν τω μεταξύ, σε ισχύ έχουν τεθεί τα μέτρα της αστυνομίας στην Αθήνα, τα οποία θα είναι πολύ αυξημένα. Κατά τη μετακίνηση του Ρούμπιο από το αεροδρόμιο προς το κέντρο σε βασικούς οδικούς άξονες, θα υπάρξουν προσωρινές διακοπές και περιορισμοί στην κυκλοφορία. Οι ρυθμίσεις αυτές κορυφώνονται αύριο και θα ισχύσουν μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Ακούμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, που μίλησε για τα μέτρα στο Earth News και την εκπομπή Συνδέσεις.
7: Υπάρχουν ανακοινώσεις της αστυνομίας, της τροχέας, συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες θα αποκλειστούν εκ των πραγμάτων και θα περιοριστεί η κυκλοφορία. Άρα καλό είναι να διαβάσουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να έχουμε γνώση των μέτρων που θα ληφθούν από την πλευρά της τροχέας, προκειμένου η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών είναι ασφαλής και να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μέρες.
2: Τώρα, την ίδια ώρα, την ανάγκη επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου της εφημερίδας στο Βήμα. Νωρίτερα για το θέμα είχε μιλήσει εδώ στο Earth News Radio ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αποκαλύπτοντας ότι είναι ζήτημα χρόνου. Στην Κατερίνα Φρύσα και πάλι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη νέα προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη, Κατερίνα, αλλά και στις δυνατότητες διεύρυνσης της πολιτιστικής συνεργασίας με το Βρετανικό Μουσείο.
4: Ακριβώς έτσι είναι. Ο Πρωθυπουργός σήμερα σε παρέμβασή του σε συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα, διάλογοι για την Αθήνα είναι το θέμα του διήμερου συνεδρίου του Βήματος, μίλησε για πολλή ώρα θα λέγαμε, ξεκίνησε την παρέμβασή του με το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, έκανε λόγο για επανένωση όπως είπε χαρακτηριστικά και όχι για επιστροφή, γιατί ουσιαστικά έχει διαμελιστεί ένα μέρος από το μνημείο, είπε ότι είναι η επικαιρότητα ιδιαίτερα σημαντική, η συγκεκριμένη χρονική στιγμή για την επανένωση των γλυπτών και βέβαια έκανε λόγο ότι δεν τίθεται θέμα ιδιοκτησίας πιανού είναι τα συγκεκριμένα γλυπτά, είναι αποδεικταίο ότι ο Έλγιν τα έκλεψε, ήταν ένας απατεώνας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αναφέρθηκε στη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου και στην ανάγκη και ότι το θέμα των γλυπτών του Παρθενών δεν είναι μόνο ελληνικό θέμα αλλά και ευρωπαϊκό.
2: Μάλιστα, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
8: Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια μοναδική υπόθεση. Δεν μιλάμε λοιπόν ούτε αμφισβητούμε την παγκοσμιότητα των μουσείων, όμως η επανένωση στην Αθήνα θα θέσει και ένα πολύ καλό προηγούμενο για μια πολύ καλή εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και άλλων μουσείων, καθώς επίσης και του Βρετανικού Σημείου. Τώρα, όσον αφορά αυτό που ρωτήσατε, ναι, είχαμε συζητήσεις. Δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει πολύ, αλλά σαφώς θα ενισχύσουμε περαιτέρω, έτι περαιτέρω, τις διεκδικήσεις μας.
2: Νωρίτερα για το θέμα των γλυπτών και τη σταθερή ελληνική θέση μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
4: Χαρακτήρισε ζήτημα... Θα επιστρέψουν, θα επανενωθούν στην Αθήνα. Διότι πλέον όλη η τάση είναι εκεί. Βλέπετε θησαυρούς από όλο τον κόσμο, από σημαντικά μουσεία, τα οποία επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους. Μετά από 40 χρόνια είχαμε το 2021 μία ρητή απόφαση της UNESCO που αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχει η διεθνής ηθική των μουσείων, έτσι όπως αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων. Είναι θέμα χρόνου. Η Ελλάδα όμως δεν μπορεί να παρεκκλίνει από την βασική της κόκκινη γραμμή. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη Βρετανική πλευρά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε δανεισμό, δεν δεχόμαστε τον δανεισμό, διότι ένας δανεισμός θα σήμαινε έμεση αποδοχή κυριότητας. Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν πιστοί στην ελληνική θέση στις κόκκινες γραμμές μας και επιδιώκουμε με κάθε μέσον, μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας και του διαλόγου να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα ήταν επιπόλαιο να πούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει αύριο ή μεθαύριο, πάντως το βέβαιο είναι ότι θα γίνει.
2: Υπουργός σχολίασε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου και τις αντιδράσεις για τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για την επιστροφή εκκλησιαστικών κοιμηλίων.
4: το μνημόνιο μάλλον κατανόησης, μιλάει για την πρώτη φάση. Σε αυτή την πρώτη φάση, ό,τι μπορούσε να ταυτιστεί, να τεκμηριωθεί, ξέρετε, υπάρχουν αρχές στη λογική των επαναπατρισμών, mm-hmm. και νομικές και ηθικές. Mm-hmm. Ό,τι λοιπόν μπορούσε να ταυτιστεί και βρισκόταν στο μουσείο, αυτά όλα έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πρώτη φάση και το μνημόνιο μιλάει ακριβώς για την πρώτη φάση, χωρίς η Ελλάδα να απεμπολεί κανένα άλλο δικαίωμά της, και επίσης το μνημόνιο προβλέπει την συνέχιση αυτής της συζήτησης. Διαπραγμάτευση γίνεται, διαπραγμάτευση κάνουμε. Έχουμε και εμείς τα χαρτιά μας, έχουν και οι Βούλγαροι τα δικά τους. Για μας ο στόχος είναι να επανέλθουν, τα κοιμήλια τα οποία έχουν κλαπεί στην Ελλάδα κάποια στιγμή. 50 χρόνια, και αν θέλετε και με την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά, οι διαδικασίες της διαπραγμάτευσης δεν κατέληξαν πουθενά. Προτιμάμε δηλαδή να έχουμε 0 κοιμήλια πίσω, τα οποία όπως είπα και δεν το αμφισβητεί κανείς, είναι εξαιρετικά πολύτιμα, 0 κοιμήλια, από το να έχουμε τα 48 ή 55, ό,τι θέλετε, ή 48 σας είπα είναι καταγεγραμμένα στους αριθμούς.
9: Αλλά 55 είναι, ναι.
4: Ναι, 55. Τι προτιμάμε, το τίποτα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στην μεγάλη απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Αρχηγός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος με έντονη τηλεοπτική παρουσία φέρεται να είναι επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Ο πολιτικός αρχηγός συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και ακόμη 7 άτομα που είναι επιχειρηματίες και λογιστές. Το κύκλωμα ίδρυε εικονικές εταιρείες όπως εστιατόρια και διαφημιστικές εταιρείες, τις οποίες έκλεινε χωρίς να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Σπυριδούλα Κακλατζή είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Σπυριδούλα.
10: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, πώς να πιάσουμε να ξετυλίξουμε αυτό το περίεργο κουβάρι.
10: Ξεκινάμε από το Δεκέμβριο του 2013, τότε όταν ιδρύθηκαν οι πρώτες εταιρείες φαντάσματα. Από το 2013 μέχρι και σήμερα, το 2026, έχουν ιδρυθεί 25 εταιρείες, η μία μετά την άλλη, εταιρείες φαντάσματα, οι οποίες λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο και είχαν στόχο να κερδίζουν οι ηθήνοντες νόες χρήματα σε βάρος του δημοσίου. Τώρα, τα μέλη της οργάνωσης είναι 10. Οι 9 έχουν συλληφθεί, όπως είπες και εσύ. Αρχηγικά μέλη φέρεται να είναι ο παρουσιαστής και αρχηγός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος μαζί με τη σύζυγό του. Mm-hmm. Ενώ από τα υπόλοιπα μέλη 4 είναι λογιστές.
2: Το οποίο κόμμα έχει μια ιστορία και πέρασε σε κάποιον άλλον στην πορεία. Στο πρόσωπο αυτό το οποίο συνελήφθη, έτσι.
10: Έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, ήταν και μέσα στην Βουλή για κάποια χρόνια. Βέβαια, αυτό που εξετάζουν οι αρχές ως παράνομη δραστηριότητα του κόμματος που θα πούμε, δεν συνάδει χρονικά με τη στιγμή που ήταν μέσα στη Βουλή, μιλάμε για αρκετά χρόνια αργότερα.
2: Μετά, ναι.
10: Εκτός λοιπόν από τους δύο αρχηγούς, έχουμε τα υπόλοιπα μέλη 4 λογιστές, 2 επιχειρηματίες, 2 αδέρφια που είχαν μαγαζί εστίασης μαζί με τα αρχηγικά μέλη, καθώς και 4 αχυρανθρώπους. Οι 2 μάλιστα ζευγάρι ήταν, ο ένας έβγαινε και συχνά στην τηλεόραση στον πλευρό του παρουσιαστή, είχε και ένα ψευδόνυμο, Μίστερ Κολοτούμπας. Mm-hmm. Τώρα, πώς δρούσανε. Φαίνεται ότι αυτές οι εταιρείες που είχαν ιδρύσει χρησιμοποιούσαν ανθρώπους, τους αχυρανθρώπους, για να έχουν το όνομά τους να είναι σε αυτούς οι εταιρείες. Δεν πλήρωναν εισφορές στον ΙΕΦΚΑ, και από εκεί έχουμε μια απάτη που φτάνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά και δεν πλήρωναν και άλλους φόρους, είτε φόρο εισοδήματος είτε ΦΠΑ, και οι συνολικές απάτες για το δημόσιο αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
2: Mm-hmm. Πολλά χρήματα. Το δικό μου το ερώτημα, επειδή τα χρόνια της δραστηριότητας εντός εισαγωγικών αυτής δεν είναι λίγα, είναι πολλά, πώς κατάφερνε αυτή η εγκληματική οργάνωση να περνάει κάτω από το ραντάρ των αρχών και της αστυνομίας?
10: Φαίνεται, και γι' αυτό είναι μάλιστα και στο στόχαστρο για την αρχή, για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Γιατί φαίνεται ότι χρησιμοποιούσαν τα παραθυράκια, τα λογιστικά παραθυράκια, για να ανοίγουν δρόμους διαφυγής του χρήματος και με τράπεζες του εξωτερικού, όχι μόνο του εσωτερικού. Τώρα, υπήρχαν καταγγελίες στην ελληνική αστυνομία και έτσι ξετυλίχθηκε το κουβάρι, και φτάνουμε από το 2013 στο 2026 και να ερευνάται και το κόμμα από το 2024 2004 και έπειτα, καθώς το Άνω φαίνεται να είχε και εισρωές μαύρου χρήματος σε τραπεζικό λογαριασμό της Ελλάδας και από τις άλλες εταιρείες και από το εξωτερικό, mm-hmm. φαίνεται να έχουμε και εικονικά τιμολόγια που έχουν βγει για το κόμμα, αλλά φαίνεται να έχουμε και εικονικές εκμισθώσεις ακινήτων. Δηλαδή, δεν πρόκειται, είχαμε ξεκινήσει σήμερα το πρωί με την υπόθεση ως απάτη προς τον ΙΕΦΚΑ. Φαίνεται οι απάτες λοιπόν να είναι πολύ περισσότερες και πολύ πιο μεγάλες από τον ΙΕΦΚΑ και το 1,5 εκατομμύριο που είχαμε μάθει στην αρχή. Έχει ανοίξει αυτή η υπόθεση και θα δούμε πού θα φτάσει και τις επόμενες μέρες, θα έχουμε περισσότερες προφορίες.
2: Σπάει και τα ελληνικά σύνορα. Υπάρχουν ενδεχομένως και διασυνδέσεις και με το εξωτερικό. Ακούγεται και το άλλο για ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, έχουμε ακούσει. Ποιος ξέρει τι άλλο θα βγάλει όλη αυτή η ιστορία. Πάντως είναι μια ιστορία που όντως προκαλεί το κοινό αίσθημα και προκαλεί γενικότερα εντυπώσεις, γιατί είναι πρόσωπα πάρα πολύ γνωστά, πρόσωπα που τα έχουμε συναντήσει στις τηλεοράσεις μας και όχι μόνο, και μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο ήταν και είναι πολύ γνωστό, απλώς έχει αλλάξει επικεφαλής. Δεν είναι ο ίδιος που ήταν επικεφαλής αυτού του κόμματος. Και είναι αυτός που, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο παρουσιαστής, ο οποίος συνελήφθη.
10: Και να υπογραμμίσουμε ότι η αλλαγή της ηγεσίας έγινε το Δεκέμβριο του 23, όταν εκλέχθηκε αυτός ο άνθρωπος για αρχηγός, και από το 24 και μετά εξετάζεται αυτή η παράνομη δραστηριότητα. Οπότε φαίνεται να μην υπάρχει άμεση σύνδεση με τις προηγούμενες ηγεσίες.
2: Μα το αντίθετο συμβαίνει, γιατί ο πρώην αρχηγός, ας το πούμε έτσι, έχει βγει και έχει καταγγείλει τον νυν αρχηγό. Έτσι. Λοιπόν, Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Τώρα στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι τηλεφωνικές απάτες, την πρόωθηση ρύθμισης ώστε η εκμετάλλευση ηλικιωμένων να αντιμετωπίζεται με αυστηρότερη τιμωρία, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Θυμίζουμε ότι ο κ. Χρυσοχοίδης είχε δείξει το ζήτημα της αυστηροποίησης του πλαισίου για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων και τον περασμένο μήνα, προαναγγέλλοντας αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός ανέφερε ότι οι εγκληματικές οργανώσεις στείνουν τηλεφωνικά κέντρα και χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους για να πείσουν κυρίως ηλικιωμένους να τους παραδώσουν την περιουσία τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για την νέα ρύθμιση που θα προβλέπει αυστηροποίηση των ποινών.
9: Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και έχουν, όπως είπατε εσείς, πάρα πολλές συλλήψεις.
11: Ναι.
9: Να σας πω, η πρόβλεψή μου είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ, αλλά έρχεται ένα άλλο θέμα που είναι οι διαδικτυακές απάτες.
10: Ναι.
9: Δηλαδή μέσω του ίντερνετ, συναλλαγές μεγάλες.
10: Με τις τηλεφωνικές πώς θα τελειώσουμε, λέτε?
9: Θα τελειώσουμε τη σύλληψη όλων αυτών.
10: Α,
9: τελειώσουμε.
10: Είναι θέμα χρόνου, θεωρείτε?
9: Ακριβώς.
11: Ναι. Ναι. Δεν ξέρω εγώ, αυτό που λέτε καθημερινή, οι 270 συλληφθέντες φέτος, είναι ένα μικρό κομμάτι, είναι μεγάλο κομμάτι αυτών που δρούν σε αυτό?
9: Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι, ναι. Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι.
11: Μάλιστα.
9: Και είναι, κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις, γίνονται πολλές συλλήψεις, διότι είναι αυτοί,
11: ναι,
9: είναι εγκληματικές ομάδες. Είναι μεγάλες.
11: Βέβαια, εδώ διαβάζω, λέει, περισσότεροι 167 είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά. Άρα καταλαβαίνω, ναι, πια είναι αστυνομία. Ναι. Φεύγουν μετά, το ξανακάνουν.
9: Κοιτάξτε, τώρα εδώ είναι μια άλλη συζήτηση που υπάρχει σχετικά με την ποινική μεταχείριση όλων αυτών. Ήδη προωθούμε μια διάταξη, ούτως ώστε να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, δηλαδή ιδιώνυμο,
11: ναι,
9: η εκμετάλλευση ηλικιωμένων. Έτσι, ναι, ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή.
2: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Χρυσοχοίδη για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και τον Γιώργο Σιαδήμα. Και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, προαναγγέλλοντας αυστηρότερες ποινές, αλλά και ειδικό τμήμα της Ελλάς για την αντιμετώπιση τους.
12: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη καινούργια, η οποία καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις σε, ναι, κακούργημα. Άρα λοιπόν όλοι όσοι θα συλλαμβάνονται θα πηγαίνουν, από την ώρα που θα καταδικάζονται, θα πηγαίνουν φυλακή.
13: Άρα σας διακόπτω λίγο εδώ πέρα. Για να πάει κάποιος φυλακή, για να είναι κακούργημα, θα έπρεπε για παράδειγμα να έχει φάει εντός αγωγικών 120.000 ευρώ.
12: Ναι, αυτή ήταν,
13: για το ξεκαθαρίσουμε
12: αυτή
13: λίγο,
12: αυτή ήταν η διατύπωση του ποινικού νόμου εδώ και δεκαετίες όσον αφορά το ποια απάτη χαρακτηρίζεται κακουργηματική. Και αυτή η διάταξη προέβλεπε και προβλέπει μέχρι και σήμερα που μιλάμε ότι πάνω από το ποσό των 120.000 ευρώ. Τώρα.
13: Άρα δηλαδή και 10.000 να είναι, και 5.000 να είναι, και 20.000 να είναι, θα είναι κακούργημα.
12: Τώρα από ένα ευρώ.
2: την απορία της για το γεγονός ότι εξαπατώνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει συντονισμένη ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 και της εκπομπής Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
4: Αυτό που θα παρατηρήσει λοιπόν ένας συμπολίτης μας είναι ότι είναι επίμονοι και προσπαθούν να τους προκαλέσουν φόβο ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους ή για τη ζωή κάποιου οικείου προσώπου. Είναι το συχνότερο που συναντούμε στις τελευταίες μορφές απατών. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι δεν τους επιτρέπουν να κλείσουν την τηλεφωνική σύνδεση. Έρχονται συνεχώς σε επικοινωνία μαζί τους, ώστε να μην μπορούν να κλείσουν το τηλέφωνο και να καλέσουν είτε την ελληνική αστυνομία είτε κάποιον οικείο τους. Αυτό θα πρέπει να τους προβληματίσει και μόνοι τους να κλείσουν το τηλέφωνο. Γι' αυτό και πλέον η οδηγία που δίνουν οι συνάδελφοι σε όλη τη χώρα που ασχολούνται καθημερινά με τέτοιου είδους περιστατικά είναι κλείστε το τηλέφωνο ακόμη και αν θεωρείτε ότι ακούτε ένα οικείο σας πρόσωπο.
14: Εδώ ακούγαμε μια νέα απάτη τώρα τελευταία. Προσπάθησαν να εξαπατήσουν κάποιο ηλικιωμένο άτομο, δεν τα κατάφερα και κάναν δεύτερο τηλεφώνημα, μιμούμενε τους αστυνομικούς.
4: Είναι κάτι που συναντούμε σε περίπτωση που δεν καταφέρουν την πρώτη φορά να πείσουν τα θύματα τους
14: και δείχνει και πόσο επίμονοι είναι αστυνομικούς.
4: Σε καμία περίπτωση ποτέ κάποιος αστυνομικός δεν θα ζητήσει από ένα πολίτη να κινηθεί με τέτοιο τρόπο και να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα. Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ακούμε έναν αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε εμείς οι ίδιοι είτε το τοπικό αστυνομικό τμήμα είτε το 100 που είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ γνωστό σε όλους.
2: Στον σταθμό μας και τον Δημήτρη Πετρόπουλο μίλησε και ο Βασίλης Βραχιώτης, δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, και εξήγησε τι σημαίνει το ιδιώνυμο που ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης για τις ηλεκτρονικές απάτες.
15: Όταν κάποιες ιδιαίτερες περιστάσεις, σε αυτό που εξήγηλε ο Υπουργός για τους ηλικιωμένους, αυτές οι ιδιαίτερες περιστάσεις δημιουργούν στην ουσία μια καινούρια πράξη, ένα καινούριο αδίκημα. Δηλαδή,
16: εδώ έχουμε ένα καινούριο αδίκημα.
15: Η απάτη είναι αδίκημα. Προβλέπεται στον ποινικό κώδικα και τιμωρείται αναλόγως. Με ειδικό ποινικό νόμο, γιατί συνήθως έτσι έχουμε τα ιδιώνυμα, με ειδικό ποινικό νόμο οι συγκεκριμένες περιστάσεις της μεγάλης ηλικίας θα συνιστούν ένα αδίκημα το οποίο θα αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Το πιο γνωστό αντίστοιχο αδίκημα για να καταλάβει ο κόσμος είναι παραδείγματος χάρη η σωματική βλάβη, η οποία είναι ιδιώνυμο στην περίπτωση που είναι κατά ανηλίκου, μικρού παιδιού, υπέργυρου ατόμου πάλι, εγκύου και πάει λέγοντας.
16: Και σημαίνει βαρύτερη ποινή.
15: Σημαίνει είτε βαρύτερη είτε ελαφρύτερη. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή που συζητάμε για τη σωματική βλάβη, η εδώ θα έχουμε βαρύτερη ποινή. Όμως στην υφαίρεση που είναι η κλοπή μεταξύ συγγενών και αντίστοιχα είναι ένα ιδιώνυμο χαρακτηρισμένο αδίκημα, έχουμε ειδική πρόβλεψη για χαμηλότερη ποινή επειδή είναι μεταξύ συγγενών. Άρα λοιπόν είτε βαρύτερη είτε ελαφρότερη.
16: Μάλιστα.
15: Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση σαφέστατα ο Υπουργός εννοεί βαρύτερη ποινή.
2: Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Στο στόχαστρο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται 18 influencers, οι οποίοι ελέγχονται για τη φερόμενη εμπλοκή τους στην προώθηση παράνομων διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών μέσω αναρτήσεων διαφημιστικού περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειωτέων ότι έχουν πάνω από 3,5 εκατομμύρια ακολούθους. Ανάμεσά τους είναι μοντέλα, τράπερ και πρώην παίκτες reality που κατηγορούνται για προώθηση 19 μη αδειοδοτημένων ιστότοπων και παρόχων τυχερών παιχνιδιών. Η σχετική μηνυτήρια αναφορά έγινε από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων έπειτα από έρευνα. Μετά και την εφαρμογή των νέων διατάξεων για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου από τον περασμένο Ιούνιο, τα συγκεκριμένα πρόσωπα είναι αντιμέτωπα με πρόστιμα από 5 έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση. Ακούμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, που ενημέρωσε ότι έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης.
17: Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει όλες τις συνέπειες που ο νόμος προβλέπει.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ευθύς αμέσως σύνδεση με τον Γιώργο Διονυσόπουλο. Έχουμε μια εξέλιξη σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα. Γιώργο, τι ακριβώς έχει συμβεί? Καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, Θάνο. Συνεχίζει τις προκλήσεις βεβαίως η Τουρκία και σήμερα στο Αιγαίο, καθώς τουρκικά αεροσκάφη πέταξαν παραβιάζοντας τους κανόνες εναέρειας υποφορίας αλλά και τον ελληνικό εναέριο χώρο. Πιο συγκεκριμένα, δύο οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη της Τουρκίας, δύο F-16, έκαναν μία παράβαση στο FIR Αθηνών, ενώ την ίδια στιγμή ένα αεροσκάφος CN-235, κατασκοπευτικό αεροσκάφος να σημειώσω, αλλά και τέσσερα μη επανδρομένα αεροσκάφη έκαναν άλλες 9 παραβάσεις αλλά και προχώρησαν συνολικά σε 15 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου στο βόρειο ανατολικό αλλά και το νότιο ανατολικό Αιγαίο. Να σημειώσω ότι στο σύνολό τους τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και εν συνεχεία αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά που έστρεψαν στην περιοχή.
2: Γιώργο, ίσως υπάρχει και μια νευρικότητα στην Τουρκία λόγω και της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, στην Ελλάδα.
18: Μην ξεχνάμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ πρόκειται να υπογράψει μεταξύ άλλων σημαντικές συμφωνίες που αφορούν την άμυνα αλλά και τις οπλιστικά συμβόλαια μέχρι και περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Ίσως έτσι εξηγείται και αυτή η νευρικότητα από την πλευρά της Τουρκίας. Γιώργο, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε στην πορεία. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, σε συνέχεια της εκλογικής ετοιμότητας και ενότητας που εξέπεμψε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την εκδήλωση για την επέτειο ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός σε λίγο θα δώσει το παρόν στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Με την βιομηχανία να έχει στραμμένο το βλέμμα εκεί, στο Μέγαρο Μουσικής, αφού η αγωνία για το ενεργειακό κόστος παραμένει στην κορυφή της ατζέντας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος και θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Άγη.
19: Καλησπέρα. Εμένα σε λίγο να μείνω λοιπόν η μίλη του Πρωθυπουργού. Φαίνεται πως είμαστε πολύ κοντά στην ενεργοποίηση κάποιων κυβερνητικών μέτρων για το ενεργειακό κόστος που έχει η ελληνική βιομηχανία. Με τον Πρωθυπουργό να αναμένεται να δώσει ουσιαστικά το πράσινο φως σήμερα για αυτή την κρατική στήριξη. Μάλιστα, βάσει και των διαρροών που είχαμε, κυβερνητικών διαρροών που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας φαίνεται πως έχει ετοιμάσει μια οικονομική παρέμβαση αξιοποιώντας και το έκτακτο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπή για την Ευελιξία στις κρατικές ενισχύσεις. Και αυτό το πακέτο, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέρχεται στην περιοχή των 100 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Στα 100 εκατομμύρια, έτσι. Στα 100 εκατομμύρια. Ναι.
19: Στόχος, όπως λένε από πλευρά της κυβέρνησης, είναι να διαμορφωθεί μια ευρεία περίμετρος μέτρων ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις εντός των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας. Είναι κάτι που τονίζεται πάντα. Και έτσι φαίνεται πως ο αριθμός των δικαιούχων, η διάρκεια της παρέμβασης αλλά και το ύψος της επιδότησης εξετάζονται συνδυαστικά με την σχετική εξίσωση να έχει διαμορφωθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως είπαμε. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός αναμένεται επίσης να αναφερθεί και στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που έλαβε με την επιστολή του προς την κυρία Φον ντερ Λάιεν για την αξιοποίηση των εσόδων από το ΦΠΑ προκύπτουν από τις ανατιμήσεις των καυσίμων. Ενώ ουσιαστικά θα παρεμβεί και μια σειρά παρεμβάσεων που έχει θεσπίσει ή δρομολογήσει η κυβέρνηση και για τον αναπτυξιακό νόμο αλλά και για το θεσμικό της βιομηχανίας.
2: Περιμένουμε να συνδεθούμε από λεπτό σε λεπτό με το Μέγαρο Μουσικής για να ακούσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Είναι πάγιο το αίτημα για μείωση του ενεργειακού κόστους και της βιομηχανίας και αυτό το αίτημα συνδέεται άμεσα, Άγη, το ξέρεις πολύ καλά, και με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής βιομηχανίας σε σχέση με άλλες του εξωτερικού. Οπότε το ζήτημα αυτό είναι κρίσιμο. Περιμένουμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις σε σχέση
19: νομίζω
2: με το ζήτημα αυτό.
19: Την περίμετρο των μέτρων που έχει, που ουσιαστικά αναφέρεται από πλευρά κυβερνητικών πηγών και βέβαια, όπως είπες και εσύ, όλα αυτά σε απόλυτο συνδυασμό με το τι ακριβώς συμβαίνει και στην Ευρώπη.
2: Λοιπόν, Άγη, θα επανέλθουμε σε σένα μόλις ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός ή όταν θα έχουμε, εν πάση περιπτώσει, ολοκληρωμένη εικόνα για το τι έχει πει. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Άγη Βαγιάνο για το ρεπορτάζ. Και στην Κρήτη θα μεταφερθούμε τώρα, καθώς δύο μέρες μετά την κακοκαιρία που σάρωσε το νησί, το νερό υποχωρεί, όχι όμως και τα προβλήματα. Η καταγραφή αποκαλύπτει τις ζημιές σε δρόμους, υποδομές, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και σπίτια. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν τα μέτρα στήριξης των πληγέντων. Σύνδεση με την Φανή Καλαθάκη στο Ηράκλειο, που θα μας δώσει τη συνολική εικόνα της επόμενης ημέρας στην Κρήτη. Φανή, είχαμε επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στον Μιλοπόταμο. Καλησπέρα καταρχάς.
20: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πράγματι ήταν ακραίες οι βροχοπτώσεις και έτσι πολλά και τα μέτωπα και του κρατικού μηχανισμού που πρέπει να αντιδράσει τώρα σε αυτό που έχει συμβεί. Αναγνώρισε το κυβερνητικό κλιμάκιο που είδε η διεισόμαση τις καταστροφές, αναγνώρισε το μέγεθος της θεομηνίας και της αλλαγής σε όλο το τοπίο. Και στην καθημερινότητα βέβαια των ανθρώπων και στο μέλλον τους. Λοιπόν, τώρα σήμερα συνεδρίασε η επιτροπή αυτή κρατικής αρρωγής για να δούμε τι θα γίνει με τους αγρότες. Είναι μια κρεμότητα ακόμα, δεν έχουν γίνει γνωστά. Αυτό που ξέρουμε ως τώρα είναι ότι θα αποζημιωθούν στο 100% πιο άμεσα όσοι έχουν προβλήματα και καταστροφές στην πλημμύρα στα σπίτια τους. Μιλάμε για ένα ποσό από 2 έως 6.000 ευρώ, το οποίο θα μπορεί να έχει απάντηση ο καθένας που έχει ζημιές μέσα σε ένα μήνα περίπου από τώρα. Σε 15 μέρες από τώρα θα πρέπει να έχουν στείλει οι Δήμοι και η περιφέρεια τα προβλήματα που έχουν οι υποδομές σε όλες τις πληγήσεις περιοχές, ενώ για τις επιχειρήσεις έχει ανοίξει μια πλατφόρμα, θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου για να μπορούν όσοι έχουν επιχειρήσεις που επλήγησαν να υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά, τα χαρτιά για να πάρουν τις αποζημιώσεις τους. Η εκκρεμότητα είναι με τους αγρότες. Σήμερα είχαμε λοιπόν μια ακόμα επίσκεψη στα Ζωνιανά από τον αρμόδιο υπουργό, ο Δήμος παρέδωσε υπόμνημα εκεί για άμεση στήριξη και αποκατάσταση των ζημιών για να μπορέσουν να οι κτηνοτρόφοι, γιατί αυτή είναι η βασική τους εργασία εκεί, να ξαναπλησιάσουν τα ταμιοστάσια τους, γιατί είναι απροσπέλαστος ο δρόμος. Και βέβαια το υπόμνημα γράφει μεταξύ πολλών άλλων ότι είναι απαραίτητα τα αντιπλημμυρικά έργα. Αυτό είναι το πολύ βασικό. Και τώρα περιμένουμε, όπως είπα, σαν εκκρεμότητα το θέμα των αγροτικών αποζημιώσεων. Οι αγρότες μιλούν για καθολική καταστροφή αυτής της καλλιεργητικής περίοδου και της επόμενης, γιατί τώρα θα μάζευαν εσοδιά, θα έπαιρναν χρήματα για να επενδύσουν στην επόμενη περίοδο. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Ζητούν να αποζημιωθούν στο μοντέλο του Ντάνιελ, το λέμε από τις τελευταίες δύο μέρες αυτό, και όχι μέσω του ΕΛΓΑ, γιατί πιστεύουν ότι έτσι δεν θα πάρουν ούτε τα χρήματα που χρειάζονται, ούτε αρκετά γρήγορα. Το σίγουρο είναι πάντως ότι πρέπει να γίνουν ριζικές κινήσεις τώρα από την πλευρά της κυβέρνησης για να αποκατασταθούν οι ζημιές σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι καλλιέργειες, είτε είναι υποδομές, άρδευση, οδικό δίκτυο, εξοπλισμός, αγροτικός εξοπλισμός που θάφτηκε κάτω από τόνους λάσπης και νερού. Η εικόνα είναι αυτή. Το οροπέδιο Λασιδίου παραμένει μια λίμνη και σήμερα πλημμυρισμένο, δεν έχει απορροφηθεί το νερό αυτό και βέβαια είναι ακόμα Οκτώβριος. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα και μια άνοιξη που έχει βροχές, ειδικά σε αυτές τις περιοχές.
2: Μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη, κουράγιο, δύναμη, το λέγαμε και χθες, Φανή, και αρρωγή από την πολιτεία για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ορθοποδήσουν ξανά. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Βιβλικές οι καταστροφές ήταν και στο οροπέδιο του Λασιθίου. Οι πληγέντες περιμένουν να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες και η καταγραφή των ζημιών για να αρχίσει η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων. Την περιοχή επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, να ακούσει ένα απόσπασμα από όσα είπε.
21: Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο και χρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί.
2: Στην πηξίδα του κόσμου και όχι πολύ μακριά μας, στους δρόμους της Γαλλίας βγήκαν και σήμερα μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς στην μεγαλύτερη μέχρι στιγμής ημέρα κινητοποιήσεων για την κατάσταση στα σχολεία, με τους διαδηλωτές να καταγγέλουν ελλείψεις προσωπικού, γερασμένες σχολικές υποδομές και χρόνια υποχρηματοδότηση, ενώ σχεδόν 2.000 λύκια παρέμεναν αποκλεισμένα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο με τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα. Πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα? Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα στη Γαλλία.
22: Ναι, και συνεχίζει να είναι, γιατί είναι σε εξέλιξη διαδηλώσεις. Εκ

0: του Παρισιού και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Η κυβέρνηση απάντησε με ανάπτυξη δυνάμεων αντιμετώπιση ταραχών, τα γνωστά ΣΕΑΡΕΣ, υποστηρίζοντα ότι μέρο των διαδηλωτών έχει πλέον μετατραπεί σε αστική, των διαδηλώσεων, συγγνώμη, έχει πλέον μετατραπεί σε αστική βία. Χθε ένα 15χρονο ακροτηριάστηκε στη διάρκεια συγκρούσεων μαθητών με την αστυνομία στη Βόρεια Γαλλία, όταν σήκωσε από το έδαφο χειροβομβίδα κρότου λάμψη. Για τον τραυματισμό, ο νομάρχη του Πάντε Καλέ απέφυγε να σχολιάσει τι ακριβεί συνθήκε, αναφέροντα ότι περίπου 200 με 250 διαδηλωτές πετούσαν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς. Η Ένωση Μαθητών Λυκείων ανακοίνωσε τουλάχιστον 1.800 λύκια έχουν αποκλειστεί και θα μείνουν κλειστά σήμερα, ενώ είχαμε δήλωση και από τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ πριν από λίγο, ο οποίος είπε ότι για τις διαδηλώσεις φταίει το Ισλάμ και η μετανάστευση και πρόσθεσε ότι το Ισλάμ προσπαθεί να κατακτήσει μια κάποτε σπουδαία χώρα, Θάνο.
1: Να προσθέσω το πρωτοσέλιδο της ΜΟΝΤ χθες, το συζητήσαμε μαζί, δεν είχαμε το χρόνο να το συζητήσουμε. Η δυστυχία του να είσαι νέος.
0: Και η αβεβαιότητα επαγγελματική που σε ακολουθεί.
1: Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν πιστεύεις, με την εμπειρία που έχεις, ότι συγκλίνουν οι διαμαρτυρίες των Ισπανών και των Γάλλων μαθητών. Εάν συγκλίνουν αυτά τα δύο, υπάρχουν πάρα πολλές αναλύσεις και μάλιστα σε αυτές τις αναλύσεις βλέπουμε πως η ανασφάλεια μεταφέρεται στα θέματα της καθημερινότητας, η εκπαίδευση το ένα, Γαλλία, και το η κατοικία, η στέγη στην Ισπανία καθορίζουν τη δυνατότητα ενός ανθρώπου να σχεδιάζει το μέλλον του.
0: Ναι, και προς το παρόν, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν μπορεί να το σχεδιάσει το μέλλον του. Αυτό είναι ο κοινός τόπος μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας, αν θέλεις. Βέβαια, είναι διαφορετικές οι αφετηρίες. Η μία υποτίθεται ότι αφορά μόνο στην εκπαίδευση, αλλά δεν ισχύει αυτό. Και στην Ισπανία, την στέγη, αλλά και εκεί υπάρχει αυτό το οποίο οι Γάλλοι λένε πρεκαριτέ, η προσωρινή δυνατότητα να βρει κάποιος δουλειά και να μπορέσει και κυρίως να τη διατηρήσει και να έχει και σημαντικές απολαβές. Είναι η οργή της νεολαίας απέναντι ακριβώς σε αυτή την αβεβαιότητα την επαγγελματική.
1: Και η αίσθηση μερίδας των πολιτών πως οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να εγγυηθούν πρόοδο.
0: Δεν υπάρχει πίστη στην πολιτική και στους πολιτικούς κατά κύριο λόγο, έτσι. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχει χάσει την αξιοπιστία της η πολιτική τουλάχιστον σε αυτές τις δύο χώρες, και η πολιτική με Ομικρονιώτα και η πολιτική με ΙΤΑ.
1: Ίσως και γι' αυτό οι Γάλλοι επιστρέφουν στον Ντεγκόλ, σε αυτή την πατρική φιγούρα της Γαλλίας. 3 εκατομμύρια Γάλλοι είδαν την ταινία «Η ώρα της αντίστασης» με την φράση του Ντεγκόλ «Αντισταθείτε, αντισταθείτε, αντισταθείτε». Ίσως μερικά πράγματα δεν είναι τυχαία και έχουν και τον συμβολισμό τους.
0: Τώρα, δεν ξέρω, ο Μάης ήταν κατά του Ντεγκόλ, βέβαια.
1: Ο Μάης ήταν κατά του Ντεγκόλ, ναι, αλλά ξέρεις, πολλά από αυτά υποχωρούν μπροστά σε αυτό το μέγεθος της πατρικής φιγούρας.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ο Ντεγκόλ είναι μια τεράστια εμβληματική προσωπικότητα για τη Γαλλία. Θεωρείται ο θεμελιωτής της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας.
1: Τώρα, θες να πάμε Μέση Ανατολή ή στη Γερμανία?
0: Στη Γερμανία, λέω.
1: Γιατί με τη στήριξη του Τσέντεου εξελέγει ο πρόεδρος του κοινοβουλίου στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ.
0: Ο Τομπίας Ράους. Και να πούμε ότι το κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ είναι το φτωχότερο από τα 16 ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας.
1: Είναι η πρώτη φορά που ένας πολιτικός της ακροδεξιάς, Δημήτρη, καταλαμβάνει αντίστοιχο αξίωμα από πότε, λες, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ναι, και μιλάμε για μια σκληρή ακροδεξιά. Έχει στους κόλπους της πολλούς νεοναζί. Δεν είναι απλώς μια λαϊκιστική ακροδεξιά τύπου Μελόνι, Λεπέν κτλ. Είναι πολύ σημαντική. Το AFD λοιπόν είχε επικρατήσει τις εκλογές των κρατηδίων συγκεντρώνοντας 43,8. Τότε διέθετε 39 βουλευτές. Για την απόλυτη πλειοψηφία απαιτούνταν 44 έδρες. Ωστόσο, τελικό συγκέντρωση 48, κάτι που σημαίνει ότι υποστηρίχθηκε και από άλλους βουλευτές του Τσεντεού παραπάνω από όσους χρειαζόταν για να καταφέρει να αποσπάσει αυτή την νίκη.
1: Αυτό σηματοδοτεί κάτι το οποίο μπορεί να σημαίνει και μια συνεργασία στην πορεία, στο μέλλον, ή μπορεί απλώς κάποιοι μεμονωμένοι βουλευτές να στηρίζουν την εξέλιξη αυτή στην Γερμανία, την ακροδεξιά εξέλιξη της Αξονία Άγχα. Μιχάλη.
0: Έχεις δίκιο, αλλά το ΤΣΕΣΟΥ είναι οι χριστιανοκοινωνιστές, κυρίως της Βαυαρίας, που είναι πιο δεξί από το

0: CDU. Συνεπώς δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει τουλάχιστον σε επίπεδο CSU, αλλά Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης δηλαδή, αλλά το CDU, Χριστιανοδημοκράτες, θεωρητικά έχουν πιο βαθιά ριζωμένη την δημοκρατία μέσα τους, οπότε θα ήταν μάλλον δύσκολο να στηρίξουν κάτι τέτοιο. Πάντως η αρχή έγινε, Θάνο, και είναι άκρως ανησυχητική.
1: Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα από τη Γερμανία να πάμε, Δημήτρη, αν δεν έχει αντίρρηση, στη Μέση Ανατολή.
0: Εννοείται.
1: Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πλήγματα που σημειώθηκαν χθες από τους αντάρτες Χούθη σε δύο αεροδρόμια στις πόλεις Δαζάν και Ναζράν της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Βασιλείου, ενώ στον πόλεμο της Ουκρανίας τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν από τη μαζική ουκρανική επίθεση με 650 ντρόνς στην περιφέρεια της Μόσχας. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο και συνεχίζουμε μαζί του. Δημήτρη.
0: Θάνο, κοίταξε, τώρα στα μέτωπα του πολέμου δεν έχουμε κάποιες πολύ σημαντικές εξελίξεις. Στο διπλωματικό πεδίο όμως, το Κατάρ, το οποίο διαδραμάτισε και διαδραματίζει σημαντικό μεσολαβητικό ρόλο στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, δήλωσε σήμερα ότι οι συζητήσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται σε μια προσπάθεια να έρθει το αδιέξοδο μετά περισσότερους από 7 μήνες πολέμου. Οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αλλά και η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των διαφόρων μερών, συνεχίζονται μέσω του Κατάρ και των περιφερειακών εταίρων του, όπως δήλωσε σε συνέντευξη τύπου στην Δόχα αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Όπως πάντως επισημαίνουν οι αναλυτές, 7 και πλέον μήνες μετά την έναρξη των βομβαρδισμών ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, οι συνομιλίες φαίνεται να έχουν περιέλθει εκ νέου σε αδιέξοδο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον τώρα είναι ότι η Τουρκία και Πακιστάν αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν άμεσα τις προβλέψεις της συμφωνίας της Μέκας, στέλνοντας στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία ως ενίσχυση στον πόλεμο κατά των Χούθη που κλιμακώνουν τα χτυπήματά
1: αυτό
0: τους.
1: Πρακτικά πώς γίνεται?
0: Πρόσεξε τώρα. Ναι, επειδή το κοίταξα καλά.
1: Να το δούμε στην πράξη, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι
0: να το δούμε στην πράξη. Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα δεν έχει αποσαφινιστεί σε τι θα είναι αυτή η βοήθεια. Θα είναι σε άνδρες, θα είναι σε πολεμικό υλικό, θα είναι σε αεροπορία, θα είναι σε τάγκ. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Δεύτερον, δεν έχει καθοριστεί το πλαίσιο, Θάνο, αυτής της βοήθειας. Δηλαδή δεν έχουν καθοριστεί επίσης οι κανόνες εμπλοκής, έτσι. Είναι κάτι εντελώς καινούριο, το οποίο μένει να αποσαφινιστούν πάρα πολλές σημαντικές και κρίσιμες λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε ενδεχομένως η Τουρκία και το Πακιστάν να ενισχύσουν την Σαουδική Αραβία. Η ενίσχυση θα είναι σε επίπεδο αντιεροπορικής και πυραυλικής άμυνας, φύλαξης κρίσιμων υποδομών, παρέχοντας παράλληλα αποτρεπτική ισχύ απέναντι στους Χούθη. Πάντως το όλο πλαίσιο, όπως είπα, είναι εντελώς ασαφές προς το παρόν. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα τις λεπτομέρειες, οι οποίες θα έχουν μεγάλη σημασία. Πηγαίνοντας στην Ουκρανία τώρα, έχουμε 2 νεκρούς, 9 τραυματίες από μια μαζικότατη επίθεση μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Μόσχα. 650 drones έπληξαν την περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της, και είπε ότι είναι μια από τις σημαντικότερες επιθέσεις με drones που είχαν εξαπολυθεί στην περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας. Τέλος, αναφορικά με τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας, η κυρία Φοντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Κομισιόν, είπε ότι είναι απαράδεκτη μετά τα σημερινά πλήγματα σε 2 εμπορικά πλοία εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Βουλγαρίας. Όπως σημείωσε σήμερα, 2 εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν εντός της οικονομικής ζώνης της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα και το περιστατικό καταγράφηκε ένα 24ωρο μετά την επίθεση σε τουρκικό πλοίο που μετέφερε ουκρανικά σιτηρά και βυθίστηκε στα ανοιχτά των ρουμανικών ακτών και ο πλοίαρχός του σκοτώθηκε.
1: Μάλιστα, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να πάμε στο κέντρο της πόλης. Πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και αντιεξουσιαστών που προγραμμάτισαν πορεία διαμαρτυρίας μπρος στην Αμερικανική Πρεσβεία. Θα συνδεθούμε με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Θοδωρή, καλησπέρα.
3: Από μένα σε εξέλιξη βρίσκεται η πορεία από μέλη της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Η Πανεπιστημίου στα προφίλια πριν από 2 λεπτά ξεκίνησε. Εξελίσσεται η πορεία προς τα πάνω την Πανεπιστημίου, δηλαδή από τα προπήλαια με κατεύθυνση το Σύνταγμα. Υπάρχει παρουσία και αστυνομικής δύναμης, υπάρχουν μέτρα και πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Το σύνθημα της πορείας, ο λόγος της πορείας είναι για την επίσκεψη Ρούπιο στην Αθήνα, ενάντια στην επίσκεψη Ρούπιο. Μέχρι στιγμής όλα κινούνται ήρεμα. Υπάρχει πρόθεση η πορεία αυτή να φτάσει μέχρι τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ωστόσο από την άλλη πλευρά η πρόθεση των αρχών είναι να μην επιτραπεί να γίνει πορεία μέχρι τις συγκεκριμένες πρεσβείες. Οπότε αναμένουμε να δούμε στην πλατεία Συντάγματος πώς θα εξελιχθεί η πορεία από εκεί και μετά, όπου ήδη στην πλατεία Συντάγματος εξελίσσεται και η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για τον ίδιο λόγο.
1: Θοδωρή, θα επανέλθουμε αν υπάρξει κάτι νεότερο. Επί του παρόντος να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε με ειδήσεις από τον κόσμο και πάμε στην Κωνσταντινούπολη, όπου μία 15χρονη έβγαλε μαχαίρι σε διάρκεια καυγά έξω από το γυμνάσιο, με αποτέλεσμα 7 τραυματισμένες μαθήτριες και μία νεκρή. Η Έρη Σφαέλου είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο για να μας δώσει τις εξελίξεις. Έρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Το βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης έξω από το σχολείο και είχε σαν αποτέλεσμα, όπως είπε, το θάνατο μίας μαθήτριας, η οποία μετά την επίθεση διακομίστηκε στο νοσοκομείο, αλλά δεν τα κατάφερε. Πριν περιγράψουμε τι συνέβη, να πούμε ότι 2 ακόμα τραυματισμένα παιδιά από τα 8 που ανέφερες και εσύ είναι σε σοβαρή κατάσταση και δεν έχουν διαφύγει τον κίνδυνο. Αυτό που συνέβη είναι.
1: Τι συνέβη, δηλαδή, ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά, γιατί δεν είναι το πρώτο περιστατικό, αιματηρό περιστατικό στην Τουρκία. Έχουν συμβεί και άλλα και δεν είναι και λίγα αυτά τα επεισόδια με πρωταγωνιστές εφήβους.
4: Υπάρχει μία οριστεία όσον αφορά στα αίτια. Οι αρχές το μόνο που λένε είναι ότι το 15χρονο κορίτσι κρατείται και ανακρίνεται και ότι οι συνθήκες του περιστατικού είναι υποδιερεύνηση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι σήμερα το πρωί έξω από το σχολείο η 15χρονη αυτή μαθήτρια λυκείου, να πούμε το παιδί αυτό, έβγαλε μαχαίρι στη διάρκεια του καυγά και τραυμάτισε συνολικά 8 μαθήτριες. Τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι τα τραυματισμένα παιδιά είναι ηλικίας από 10 έως 13 ετών. Αλλά κατά τα άλλα οι αρχές έχουν απαγορεύσει οποιαδήποτε άλλη διαρροή πληροφορίας. Δεν υπάρχουν ούτε τηλεοπτική κάλυψη, ούτε δεν υπάρχει τίποτα, καθόλου κάλυψη του περιστατικού. Στη λογική ότι είναι υποδιερεύνηση
1: τι
4: συμβαίνει.
1: Για να μην υπάρχει και μιμητισμός, νομίζω ότι ένα κεντρικό σε σχέση με αυτή την πολιτική που προανέφερες έχει να κάνει με το γεγονός ότι φοβούνται οι αρχές ότι αυτά τα φαινόμενα μπορούν να βρουν μιμητές. Και γι' αυτό προσπαθεί η κυβέρνηση να, με τις απαγορεύσεις αυτές, να αποφύγει μια τέτοια εξέλιξη σε σχέση τουλάχιστον με τα social. Τώρα, αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από την Τουρκία. Δεύτερη μέρα σήμερα για την εβδομάδα των Νόμπελ, με το βραβείο φυσικής που απονεμήθηκε σε έναν Βέλγο επιστήμονα που συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός τεράστιου ανιχνευτή νετρίνων που βρίσκεται θαμμένος μέσα στον πάγο της Ανταρκτικής. Τι γνωρίζουμε για τον Νόμπελ φυσικής 2026, Έρη?
4: Το βραβείο αυτό απονεμήθηκε στον Βέλγο φυσικό Φράνσις Χάλζεν. Το έργο του είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο άνθρωπος αυτός βραβεύτηκε για τη συμβολή του στο παρατηρητήριο Ice Cube και για την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης. Για να το πούμε απλά, όπως το εξήγησε και η ίδια η Επιτροπή, χάρη στο έργο του Χάλζεν οι ερευνητές μπορούν να εντοπίζουν νετρίνα που έρχονται από πολύ μακριά στο σύμπαν. Τα νετρίνα είναι τα πιο διακριτικά σωματίδια στο σύμπαν, μπορούν να διασχίζουν την ύλη χωρίς να γίνονται αντιληπτά, διότι δεν έχουν μάζα και έτσι ταξιδεύουν και από πολύ μακριά. Όταν λοιπόν εντοπιστούν, ουσιαστικά διευκολύνουν την μελέτη μεγάλων βίαιων κοσμικών φαινομένων που διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ιδέα ότι συνέβησαν. Με λίγα λόγια, η δουλειά αυτού του Βέλγου επιστήμονα δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να αποκτήσουν γνώση γύρω από μέχρι στιγμής άγνωστα, τεράστια και βίαια κοσμικά φαινόμενα από το μακρινό σύμπαν.
1: Εβδομάδα Νόμπελ λοιπόν, την Παρασκευή Περιμένουμε, αν δεν κάνω λάθος, τον Νόμπελ Ειρήνης.
4: Ναι, περιμένουμε τον Νόμπελ Ειρήνης. Είναι διάφορα τα φαβορί, ο Πάπας Λέων ανάμεσά τους. Mm-hmm. Είναι μια δύσκολη συγκυρία εν μέσω πολέμου στο Ιράν. Να θυμίσουμε ότι...
1: Και η Ουκρανική κρίση, έτσι.
4: Σωστό. Κυρίως όμως το πρόσωπο του Τραμπ είναι η πέτρα του σκανδάλου εδώ πέρα. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι ο Τραμπ είχε ασκήσει πάρα πολύ σοβαρές πιέσεις για να λάβει ο ίδιος το βραβείο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν έχει αποκλειστεί από τα φαβορί. Η Επιτροπή είναι σαφής απέναντι σε αυτό. Αλλά για να καταλήξουν στον νικητή, λαμβάνουν υπόψη τους και άλλα πράγματα, γιατί έχουν στο μυαλό τους τα περσινά με την Ματσάδο, η οποία έλαβε το χρυσό μετάλλιο και το έδωσε η ίδια στον Τραμπ για να λάβει στήριξη στις πολιτικές της επιδίωξης στη Βενεζουέλα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Έρη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Στη σύλληψη τριών νεαρών ατόμων ηλικίας 18, 19 και 20 ετών προχώρησαν οι αρχές μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν τραυματισμοί. Ένικοι πολυκατοικίας που ξύπνησαν από τη φασαρία ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία συνέλαβε τα τρία άτομα μετά από καταδίωξη, ενώ εντόπισαν σε ακάλυπτο χώρο πιστόλι, κάλικες και μία βολίδα. Τα αίτια του επεισοδίου ερευνώνται. Περισσότερα για το θέμα αυτό θα ακούσουμε από την Στέλλα Χριστοδουλίδου.
5: Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κοινόχρηστο χώρο στο Παγκράτη σήμερα τα ξημερώματα, σε συνέχεια του επεισοδίου που ενεπλάκησαν τουλάχιστον τρία άτομα. Προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο δεν τα κατάφεραν και οι αστυνομικοί μόλις έφτασαν εδώ τους συνέλαβαν. Ένας ένικος φέρεται να ήταν αυτός που ειδοποίησε τις αρχές. Τώρα, ο ένας εξ αυτών ηλικίας 19 ετών αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ενώ οι άλλοι δύο αυτή της συνέργειας. Δεν έχει δηλωθεί τραυματισμός. Να πούμε βέβαια πως στο υπόγειο βρέθηκαν δύο βλήματα και ένα κάλικας, ενώ στον ακάλυπτο ένα πιστόλι 22 χιοστών. Σε κάθε περίπτωση, τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.
1: Σχεδόν 7,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατέσχεσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ. Πρόκειται για την μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που έχουν βρεθεί στο εσωτερικό της χώρας. Είναι κοντά μας ο Σπύρος Σερέτης και μας ενημερώνει. Σπύρο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Έτσι ακριβώς είναι. Μια οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων εξάδρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ, διενεργήθηκε μια συντονισμένη δράση σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους. Οι ελεγκτές, λοιπόν, κατά τον έλεγχο, βρήκαν και κατέσχεσαν τη μεγαλύτερη ποσότητα τσιγάρων που βρέθηκε στο εσωτερικό της χώρας. Μιλάμε, Θάνο, για 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Ένα φορτηγό βαρέου τύπου με παραποιημένα χαρακτηριστικά και πλαστές πινακίδες, ένα επιβατικό όχημα ιδιωτικής χρήσης, ένα δίκυκλο όχημα και ένα Clark. Να πούμε ότι τα ευρήματα των ελεγκτών οδηγούν σε μια καλά οργανωμένη δομή διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων. Τα τσιγάρα βρέθηκαν τοποθετημένα μέσα σε ξύλινες κάσες και συσκευασμένα έτοιμα προς την διανομή τους. Και να πούμε ότι οι διαφυγόντες δασμοί, Θάνο, από όλο αυτό, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ευθύς αμέσως σε σύνδεση με τον Δημήτρη Καϊμά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
7: Καλησπέρα. Είχαμε μια συνάντηση πριν από μία ώρα περίπου στο Μέγαρο Μαξίμου ανάμεσα στον Πρωθυπουργό κ. Δημήτρη Κακομητσοτάκη και στον Πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη με θέμα το νέο Καραϊσκάκης. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά, ο Γιάννης Μόραλης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Παρατοπολιτικού, ο Γιώργος Μπιλονάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο Στέλιος Κουταντζής, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, για το γήπεδο. Θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες. Θα είναι 53.000 θεατές και ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που θα έχουμε σε εξέλιξη. Παράλληλα, αυτήν ώρα έχουμε την αναμέτρηση των εθνικών της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Από την F2 το βλέπουμε. Ήδη κερδίζουν τα Ελληνόπουλα 1-0. Θέλουν ένα γκολ ακόμη για να προκριθούν στο Euro το Under 21. Ενώ το βράδυ τα ξημερώματα πάλι από την F2. Ένα ιστορικό παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινής κόντρα στο Βενίν. Αυτό είναι το λιγότερο αντίπαλο, καθώς ο Μέση κρεμάει τα παπούτσα του για την εθνική ομάδα. Οπότε καταλαβαίνουμε θα είναι ένα παιχνίδι με πάρα πολύ συγκίνηση.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
2: Ο καιρός.
1: Και εμείς ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
8: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 5 μποφόρ και στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 και τοπικά στα δυτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην άρχη συνταξή ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Ερης Φάελου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Επί του παρόντος, γεια σας, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και εκπομπή στο τέλος της ημέρας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελλάς. Μετά από αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα και αναζητούνται 2 ακόμα, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονται στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εδώ και μήνες, λόγω των ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα. Όπως προκύπτει από την έρευνα της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, είχαν άνοιξει συνολικά 25 εικονικές εταιρείες από το 2021, με εγκέφαλους του κυκλώματος 2 αλλοδοπούς και 2 Έλληνες. Στην απάτη φέρονται ότι εμπλέκονται μεταξύ άλλων λογιστές και επιχειρηματίες. Στην Αθήνα απόψε, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον 6ο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Κατά την παραμονή του στη χώρα μας θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Έλληνο ομολογό του. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών. Την ίδια ώρα αυστηρά είναι τα αστυνομικά μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψη του Αμερικανού αξιωματούχου, ενώ τίθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λεπτομέρειες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, δύο ξεχωριστές συγκεντρώσεις με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού αξιωματούχου, αντιπολεμικό συλλαλητήριο στα Προπύλια και πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία πραγματοποιούν φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία, συνδικάτα και κόμματα. Σε λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, όπου αναμένονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Αυτήν την ώρα στο βήμα βρίσκεται ο Φρανσουά Βιλερουά Ντεγκαλό, διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας. Νέο χτύπημα στο λαθρεμπόριο τσιγάρων κατάφεραν οι ελεγκτές των δυνάμενων ελέγχου οικονομικών συναλλαγών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ, οι ελεγκτές βρήκαν και κατάσχεσαν 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων, που είναι η μεγαλύτερη ποσότητα τσιγάρων που βρέθηκε στο εσωτερικό της χώρας. Τα ευρήματα των ελεγκτών οδηγούν σε μια καλά οργανωμένη δομή διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσα στους οποίους trappers έχουν κατατεθεί για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Αυτό αποκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας μάλιστα ότι οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία. Λήξη συναγερμού για το περιστατικό με τα δύο ύποπτα φιαλίδια που εντοπίστηκαν σε δύο πολυκατοικίες στην Καλλιθέα και φέρεται να περίχαν πικρικό οξύ σε κρυσταλλοποιημένη μορφή που χρησιμοποιείται για εκρηκτικές ύλες. Άμεσα στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ενώ παράλληλα εκενώθηκαν προληπτικά τα δύο κτίρια. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων σε όλο τον κόσμο με αφορμή την τρίτη επέτειο των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου που ξεκίνησαν από τη λωρίδα της Γάζας. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας επισημαίνει τον αυξανόμενο κίνδυνο επιθέσεων για αύριο Τετάρτη, όπως επίσης και διαδηλώσεων και επεισοδίων. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών που είχαν αποκλείσει την πρόσβαση σε λύκεια της Γαλλίας σήμερα, καθώς μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς κατέκλυσαν τους δρόμους στη μαζικότερη μέρα κινητοποίησεων στο πλαίσιο ενός κύματος διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις προσωπικού και τις συνθήκες στις σχολικές αίθουσες.
2: Ο καιρός.
9: Γενικά έθριος καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις αναμένεται αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με θερμοκρασίες σχετικά υψηλές για την εποχή. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8-27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός και η θερμοκρασία από 6-26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Συνέχεια τώρα στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή, Δημήτρη Φαναριώτη, Θάνος Γιαφάκα.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.

0: feel good.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Art News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Ακούγοντας το συγκεκριμένο τραγούδι, προσπαθούσαμε να θυμηθούμε που το έχουμε δει. Και θυμηθήκαμε και οι τρεις μας, είμαι εδώ μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
2: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Θυμηθήκαμε ότι το έχουμε δει στο Rocky 4 και ήταν εκεί σε εκείνη τη μεγαλειώδη είσοδο του Apollo στο ring. Πριν από τον αγώνα με τον Ιβάν Ντράγκο.
3: Με τον Ρώσο.
1: Νομίζω αυτό είναι.
3: Με τον Ρώσο.
1: Εκεί.
3: Και αυτό το τέρας.
1: Έπαιζε αυτό και είχε να κάνει έτσι με τον αμερικανικό τρόπο ζωής, έτσι, ο οποίος είχε να αντιμετωπίσει τη Ρωσία έτσι όπως παρουσιάζονταν στην συγκεκριμένη σειρά ταινιών.
3: Επί της ουσίας, τώρα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ήταν λίγο μια έτσι προπαγανδούλα αμερικανική.
1: Ναι.
3: Έτσι, σε σχέση με τον αμερικανικό τρόπο.
1: Όπως και το Ράμπο ήταν, έτσι.
2: Καλά.
3: Και το Ράμπο, γιατί στο τέλος, αφού καταφέρνει, σκοτώνει νομίζω τον πώς το λένε, τον ηθοποιό, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
3: Ο Ντράγκο.
1: Ναι. Και καλείται να.
3: Και στη συνέχεια πάει
1: στη
3: Ρωσία ο Σταλόνε. Εκεί γίνεται ο μεγάλος αγώνας και στο τέλος. Πάμε
1: να συνηθούμε με το Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ανέβηκε στο βήμα ο Πρωθυπουργός.
4: Του ΣΕΒ, αγαπητοί συνάδελφοι, στη κυβέρνηση και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι. Κύριε Πρόεδρε, σας απευθύνομαι πλέον για 7η φορά ως Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου. Και ναι, αρκεί και μόνο να αναλογιστούμε τη διαδρομή της χώρας σε αυτό το διάστημα για να διαπιστώσουμε τα άλματα τα οποία έχουμε πετύχει. Γιατί πράγματι, από την καθήλωση, η Ελλάδα κατάφερε να περάσει στην ανάπτυξη και όπως ακούσαμε και από τον κύριο διοικητή, από το περιθώριο της Ευρώπης να βρεθούμε πια στο επίκεντρό της. Ήταν μια προσπάθεια δύσκολη, αλλά γρήγορη σε σχέση με το μέγεθος των αποτελεσμάτων της. Κυρίως όμως ανθεκτική στις δυσκολίες του σήμερα και ελπιδοφόρα απέναντι στις προκλήσεις του αύριο. Ήταν μια εντολή προόδου που είναι η πηξίδα μας εδώ και 7,5 χρόνια. Με την πρώτη μας θητεία να σταθεροποιεί την οικονομία, να ελαφρύνει τους φόρους, την παραγωγή και την κοινωνία. Και τη δεύτερη να προχωρά σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, συνεχίζοντας να στηρίζει τις επενδύσεις, το εισόδημα, να θωρακίζει την άμυνα, να προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα της πατρίδας μας. Και όλα αυτά μάλιστα σε ένα περιβάλλον διαδοχικών κρίσεων από τις μεταναστευτικές εισβολές του 2020 μέχρι την τριετή πανδημία του COVID και από την ενεργειακή έκρηξη του 2022 μέχρι το διεθνές πληθωριστικό κύμα, το οποίο δυστυχώς διαρκεί ακόμα. Αυτό το οποίο πέτυχαν οι Έλληνες είναι γνωστά, πιστεύω και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά δεν βλάπτει μερικές φορές να τα επαναλαμβάνουμε. Το ΑΕΠ της χώρας από τα 185 δισεκατομμύρια του 2019 θα φτάσει τα 262 εκατομμύρια στο τέλος του 2026 σε πραγματικούς όρους. Ο ρυθμός εθνικής ανάπτυξης είναι σημαντικά υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο κεντρικός στόχος τον οποίο είχαμε θέσει να αυξήσουμε σημαντικά τις επενδύσεις επιτυγχάνεται. Έχουν ουσιαστικά υπερδιπλασιαστεί μέσα σε 7 χρόνια. Έχουμε μειώσει, αλλά όχι ακόμα πλήρως καλύψει, το επενδυτικό κενό που μας χωρίζει από τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ και με μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι η ελληνική οικονομία, η παραγωγικότητα, η οποία εκφράζεται πρωτίστως από τις επιχειρήσεις του ΣΕΒ, γίνεται ολοένα και πιο εξωστρεφής, με τις εξαγωγές να έχουν αυξηθεί σημαντικά, να ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια του 2026. Και βέβαια, στην ίδια περίοδο ανέπνευσε και η κοινωνία. Καταργήθηκαν ή μειώθηκαν παραπάνω από 90 φόροι. Η ανεργία, χειρότερη μορφή κοινωνικής αδικίας, έπεσε από το 18% το 2019 στο 7,4% τον Αύγουστο του 2026. Παράλληλα, η βασική αμοιβή, ο κατώτατος μισθός, έχει ήδη, θέλω να θυμίσω, αυξηθεί 6 φορές. Με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ το 2028. Ο μέσος μισθός να έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ για πλήρη απασχόληση, ήταν ο στόχος που είχαμε θέσει για το 2027, με στόχο να φτάσει τα 1.800 ευρώ το 2030. Και με τις μόνιμες αυξήσεις να επιστρέφουν σε μισθούς και συντάξεις, συνοδεύοντας μέτρα που ευνοούν την επιχειρηματικότητα. Και βέβαια, ίσως το σημαντικότερο απ' όλα, η πατρίδα μας σημειώνει σήμερα την ταχύτερη αποκλιμάκωση δημοσίου χρέους στην ιστορία των χωρών του ΟΣΑ. Όλα αυτά τα δεδομένα επιβεβαιώνονται και επαναλαμβάνονται στο προσχέδιο το οποίο κατέθεσε ο Υπουργός Οικονομικών και το Οικονομικό Επιτελείο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εκεί μεταφέρουμε στο πεδίο της πράξης τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσα στην τελευταία Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ναι, εν μέσω λοιπόν παγκόσμιων αναταράξεων, εν μέσω μιας αγοράς ομολόγων η οποία διακρίνεται από πολύ μεγάλη νευρικότητα, η Ελλάδα ξεχωρίζει ως μία από τις λίγες χώρες που μπορεί να παράγει όχι μόνο πρωτογενή αλλά και πραγματικά πλεονάσματα και να μειώνει με πολύ γρήγορη ταχύτητα το δημόσιο χρέος της. Ξέρετε, ανήκω σε μια γενιά πολιτικών, μεγαλώσαμε τη δεκαετία του 80 και ακούγαμε εδώ και πολλές δεκαετίες ότι το χρέος, αυτό το μεγάλο δημόσιο χρέος, τελικά θα πνίξει την ελληνική οικονομία. Και για πρώτη φορά από το 1980 και μετά η χώρα καταφέρει και επιτυγχάνει να μειώνει σημαντικά το δημόσιο χρέος της και να μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές ένα πολύ μικρότερο βάρος από αυτό το οποίο μας κληροδότησαν σε εμάς οι προηγούμενες γενιές. Και αυτή η επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής είναι ουσιαστικά ένα εθνικό οπλοστάσιο εντός εισαγωγικών απέναντι σε όσα ξεκινούν από την Ουκρανία, το Ορμούζ, την Ερυθρά Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή και πολιορκούν πλέον ολόκληρο τον πλανήτη. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πολύ σύνθετη ενεργειακή κρίση. Ξέρουμε ότι το παραμικρό χτύπημα σε μια πετρελοπηγή, σε έναν αγωγό, εκτοξεύει τις τιμές στην ενέργεια, ακριβένοντας τις μεταφορές, τις πρώτες ύλες και τελικά έχοντας επιπτώσεις στις τιμές των προϊόντων στα ράφια όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Και κάθε ένταση σε αυτές τις περιοχές, ναι, τροφοδοτεί αυτόματα τον πληθωρισμό και όπως είπαμε, τη σειρά αυτή αναταραχή μεταφράζεται σε μια καταιγίδα στην αγορά ομολόγων. Κατά συνέπεια, οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές. Γι' αυτό και πριν από ένα μήνα είχα προειδοποιήσει για έναν δύσκολο χειμώνα. Σήμερα λέω πως αυτός μπορεί να διαφαίνεται ακόμα δυσκολότερος. Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, το εθνικό οπλοστάσιο για το οποίο μίλησα πριν αποδεικνύει τις αντοχές του. Γιατί είναι αλήθεια ότι αυτά τα αναχώματα τα οποία υψώσαμε κρατούν ακόμα τις αυξήσεις των καυσίμων στο όριο και κάτω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Ενώ η αξιοπιστία που πετύχαμε επιτρέπει, δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω, στο ελληνικό κράτος, στην ελληνική δημοκρατία να δανείζεται σήμερα φθηνότερα από 4 από τα 7 κράτη της πανίσχυρης ομάδος των G7. Και δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πολλοί θα μπορούσαν να προβλέψουν πριν από κάποια χρόνια. Όμως, ας το ξέρουμε, στην παρούσα κατάσταση κάθε επιμέρους εθνική πολιτική δεν μπορεί παρά να έχει τα όρια της. Και εδώ ανοίγω μια παρένθεση και ακόμα μια φορά θα επιμείνω στην ανάγκη να κρατηθεί και να τηρηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία. Η χώρα μας, κύριε Υπουργέ, κύριε Διοικητά, κατέκτησε με πολύ κόπο την αξιοπιστία την οποία έχασε την προηγούμενη δεκαετία. Και στο επίκεντρο αυτής της αξιοπιστίας είναι η δυνατότητα της κυβέρνησης, του Γενικού Λογιστηρίου, να επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Γνωρίζουμε πια ότι οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες ορίζουν οροφές δαπανών, τις οποίες δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε και θα επαναλάβω και εδώ ακόμα μια φορά, δεν θα ξεπεράσουμε. Στηρίζουμε την κοινωνία πάντα μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται, η οποία παράγει πλεονάσματα, χωρίς όμως να θέσουμε σε κίνδυνο αυτή τη δημοσιονομική σταθερότητα που με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Και μιας και αναφέρθηκε και ο κύριος Παπαδημητρίου στην συζήτηση την οποία είχατε πριν στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετέχω, πράγματι έχω εισηγηθεί στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την δυνατότητα διερεύνησης μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, καθώς βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ενδεχομένως να απαιτείται μια υπερεθνική αντίδραση στην ευρωπαϊκή πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε. Μια απάντηση που πρώτο βήμα της θα μπορούσε να είναι μια αυξημένη αλλά χρονικά προσδιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία, η οποία θα αξιοποιεί το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα του αυξημένου πληθωρισμού η χώρα έχει πρόσθετα έξοδα κυρίως από το ΦΠΑ πέρα και πάνω από αυτά τα οποία προσδοκούσαμε. Χωρίς λοιπόν να διαταράξουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες, η πρόταση είναι σχετικά απλή, να αξιοποιήσουμε αυτά τα πρόσθετα υπερέσοδα από τον πληθωρισμό, ο οποίος τροφοδοτείται από την ενεργειακή κρίση, για στοχευμένα και προσωρινά, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Και αυτό θα έδινε δυνατότητα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες να καταρτήσουν ένα σχέδιο στοχευμένων παρεμβάσεων απέναντι στις συνέπειες της παρούσας δοκιμασίας. Θα έχουμε την ευκαιρία στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συζητήσουμε αυτές τις προκλήσεις αλλά και πολλές άλλες που αφορούν συνολικά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, η συγκυρία υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιληφθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν γύρω μας. Την προσαρμογή σε παγκόσμιες μεγατάσεις που μας αφορούν όλους. Την κλιματική αλλαγή με τις πρωτοφανείς φυσικές καταστροφές. Την ψηφιοποίηση της παραγωγής με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη η οποία θα αλλάξει τα πάντα γύρω μας τα επόμενα χρόνια. Τις μεγάλες δημογραφικές αλλαγές με κοινωνίες στην Ευρώπη οι οποίες γερνούν, δημιουργώντας άλλες προκλήσεις για τη φροντίδα των ηλικιωμένων αλλά και τα εθνικά συστήματα υγείας. Αλλά βέβαια και τους εμπορικούς πολέμους και τη γεωπολιτική αστάθεια στην οποία αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Όλα αυτά είναι δεδομένα με αλυσιδωτές επιπτώσεις και στις ζωές των πολιτών και στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά τελικά και στην ευρωστία των δημόσιων ταμείων. Και γι' αυτό και θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα τόσο της πολιτείας όσο και της επιχειρηματικότητας. Όπως μας καλεί, κύριε Πρόεδρε, και το σύνθημα της φετινής Γενικής Συνέλευσης, οφείλουμε να κινηθούμε αποφασιστικά προς μια παραγωγική Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Θα προσέθετα μάλιστα προς μια Ελλάδα ταυτόχρονα πιο ανθεκτική, πιο δίκαιη και πιο ισχυρή. Γιατί σίγουρα τα θεμέλια της οικονομίας μας είναι σήμερα πιο στέρεα. Με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τις τράπεζες με δυνατούς ισολογισμούς να μπορούν να χρηματοδοτούν τις επενδύσεις, τις επιχειρήσεις μας, ειδικά τις επιχειρήσεις του ΣΕΒ να είναι πολύ πιο εξωστρεφείς, τη γραφειοκρατία να έχει περιοριστεί και την ενέργεια να προέρχεται όλο ένα και πιο πολύ από ανανεώσιμες πηγές. Και είναι μια πρόοδος που αποτυπώνεται, όπως είπα, στις εξαγωγές, αλλά και στην υλοποίηση του κεντρικού στόχου που είχαμε θέσει να έχουμε αυξανόμενο μερίδιο συμμετοχής της μεταποίησης της βιομηχανίας και της υψηλής τεχνολογίας στο ΑΕΠ μας. Όπως φυσικά και στην επέκταση της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας. Αλλαγές που με τη σειρά τους συντείνουν στον κεντρικό μας στόχο που δεν μπορεί να είναι άλλος από τη βελτίωση της παραγωγικότητας, η οποία ναι, από το 2020 αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο της Ευρώπης, ενώ επιτυχάνεται πια και ειδικά ο δείκτης απόδοσης της εργασίας. Το στοίχημα λοιπόν, το κοινό μας στοίχημα, είναι πώς θα συνεχιστεί αλλά και θα επιταχυνθεί αυτή η προσπάθεια. Ανέκαθεν πίστευα πως καμία χώρα δεν προχωρά αν δεν την κινητοποιεί σε κομβικό ρόλο η ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι αυτές οι οποίες θα τραβήξουν το κάρο της ανάπτυξης την επόμενη τετραετία. Και γι' αυτό και η κυβέρνησή μου μένει πάντοτε, κύριε Πρόεδρε, ανοιχτή στους προβληματισμούς αλλά και στις προτάσεις σας. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα και σε όλες τις στιγμές. Έχετε διαπιστώσει ωστόσο ότι πολλά από τα εύλογα αιτήματα του ΣΕΒ ενσωματώνονται σταδιακά στις καθημερινές πολιτικές μας. Ενώ έρονται μικρά και μεγάλα εμπόδια που δυσκολεύουν τις επενδύσεις, δίνοντας μια νέα πνοή στην επιχειρηματικότητα και στη δημιουργία. Και τα πεδία δράσης μας δεν είναι λίγα. Προτεραιότητές μας για τους επόμενους μήνες, αλλά και για τα επόμενα χρόνια, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις επερχόμενες εκλογές. Ξεκινώ με ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πολλές φορές. Τη δικαιοσύνη. Καθυστερήσεις στην απονομή της οποίας αυξάνουν την αβεβαιότητα και αποθαρρύνουν συμπράξεις, ειδικά με ξένα κεφάλαια. Για μας επομένως, ο νέος δικαστικός χάρτης δεν ήταν απλά μια επιλογή με νομικά χαρακτηριστικά. Ήταν μια επιλογή αναπτυξιακή και με αποτελέσματα τα οποία είναι ήδη χειροπιαστά. Ο μέσος χρόνος έκδοσης μιας πρωτόδικης απόφασης έχει μειωθεί από τις 774 στις 309 μέρες. Και πλέον πρέπει να γνωρίζετε ότι δικάζονται περισσότερες υποθέσεις από όσες εισάγονται. Και με αυτόν τον τρόπο λύνουμε εκκρεμότητες περασμένων ετών. Το στοίχημα λοιπόν είναι να χτίσουμε πάνω σε αυτά τα θεμέλια και το 2030 να είμαστε μια από τις 5 ταχύτερες χώρες στην απονομή της δικαιοσύνης. Περνάω σε έναν άλλον κρίσιμο τομέα όπου τους τελευταίους μήνες και κύριε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και υπό την πίεση των οροσύμων του Ταμείου Ανάκαμψης κάναμε μια πολύ σημαντική πρόοδο στο χωροταξικό. Γνωρίζετε καλά πως η αποσπασματικότητα και η ασάφεια έχουν ανοίξει πολλές πληγές σε πολλές περιοχές. Εδώ όμως συντελείται μια μικρή, ίσως και μεγάλη, σίγουρα σιωπηλή επανάσταση, γιατί δεν μιλάμε πολύ για αυτή. Έχουμε πια 3 ειδικά χωροταξικά πλαίσια, τη βιομηχανία και τα logistics, για τον τουρισμό, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενώ ταυτόχρονα προχωράει μια πολύ δύσκολη και σύνθετη άσκηση που είναι η εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων για κάθε δήμο της πατρίδας μας. Για πρώτη φορά, σε συνδυασμό και με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, μπαίνει τάξη στην οργάνωση του χώρου. Όλοι θα γνωρίζουν ποιες χρήσεις γης επιτρέπονται και πού. Άρα τέλος στην αβεβαιότητα που δυστυχώς άλλοτε για εσάς τους επιχειρηματίες ήταν κανονικότητα. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα στελέχη του ΣΕΒ που ασχολήθηκαν με το θέμα για την εξαιρετική συνεργασία, ειδικά για το χωροταξικό που αφορά την βιομηχανία. Νομίζω ότι έγιναν δεκτές πολλές από τις προτάσεις σας, οι πιο πολλές θα έλεγα, διότι ήταν προτάσεις κοινής λογικής οι οποίες εκπορευόντουσαν από τη δικιά σας εμπειρία στο πεδίο της διαχείρισης της ελληνικής γραφειοκρατίας. Μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο διατρέχει όλη την επικράτεια, σταδιακά βρίσκει τη λύση του. Πολύ περισσότερο και θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό, που ταυτόχρονα η χώρα διαθέτει πια μια εθνική στρατηγική για την περιφερειακή ανάπτυξη. Συνδέοντας επενδύσεις και δημόσιες υποδομές που γίνονται σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο με τις δικές σας δράσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν στους δικούς σας σχεδιασμούς περιλαμβάνατε τον κρίσιμο παράγοντα που λέγεται ελληνική περιφέρεια. Ξέρω ότι το κάνετε σε ένα βαθμό, αλλά μπορούμε να το κάνουμε μαζί πιο μεθοδικά και ακόμα πιο εστιασμένα. Συνεχίζω με την ενέργεια, η οποία και αυτή αποτέλεσε αντικείμενο της προηγούμενης συζήτησης, η οποία παραμένει στο επίκεντρο, καθώς οι απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης, τελευταίες διαδοχικές κρίσεις, αλλάζουν διαρκώς το τοπίο, ιδίως στην ενεργοβόρα βιομηχανία. Και εδώ έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Δεν μιλάμε αρκετά για αυτήν. Αναφέρομαι στη σημαντική διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας. Είμαστε πια χώρα που βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα στην παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο και από τον άνεμο. Και βέβαια θα πρέπει να εξηγήσουμε σε όλους ότι όσο περισσότερη ενέργεια παράγουμε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο χαμηλότερες τελικά είναι και οι τιμές ενέργειας για τον τελικό καταναλωτή, το νοικοκυριό, την επιχείρηση. Και βέβαια είμαστε πια, κοίταζα τις τιμές των τελευταίων εβδομάδων που είχαμε καλό αιωλικό και ηλιακό δυναμικό, είμαστε πια μια χώρα που έχει από τις χαμηλότερες τιμές χοντρικής ενέργειας στην ηλεκτρική ενέργεια και είμαστε πια μια χώρα η οποία εξάγει ηλεκτρική ενέργεια από εκεί που μέχρι και πριν από 2 χρόνια εισάγαμε. Όμως το φυσικό αέριο, εισαγόμενο φυσικό αέριο, συνεχίζει ακόμα να διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό το κόστος του ρεύματος, πάλι ένα μεγάλο αντικείμενο συζήτησης για το πώς πρέπει να κοστολογείται η ενέργεια στην Ευρώπη, σύνθετα τεχνικά ζητήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν. Το ντίζελ επιμένει να ακριβαίνει τις μεταφορές, παρά την προσπάθεια την οποία έχει κάνει και η ελληνική κυβέρνηση αλλά και τα ελληνικά δηληστήρια να στηρίξουν την τιμή στην Αντλία. Είναι κάτι το οποίο ξέρω πολύ καλά ότι υπονομεύει τη θέση σας έναντι του ανταγωνισμού. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό μαζί να δουλέψουμε με αυτοσυγκράτηση και με συνεργασία για να περάσει και αυτή η καταιγίδα. Ειδικά για τη βιομηχανία, για να αναφερθώ λίγο πιο τεχνικά στην ενεργοβόρο βιομηχανία, θέλω να θυμίσω αυτά τα οποία έχουμε ήδη κάνει, την αντιστάθμιση του έμεσου κόστους διοξιδίου του άνθρακα που αυξήθηκε κατά 75 εκατομμύρια για 50 εταιρείες, τις χαμηλότερες χρεώσεις για δίκτυα εκπομπών ρήπων, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τη μείωση κατά 50% της εισφοράς 23.000 επιχειρήσεων στη ΣΥΚΟ. Όλα αυτά συνθέτουν μια παρέμβαση ύψους σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Η αλήθεια ωστόσο επιμένει ότι οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν, κύριε Πρόεδρε, και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάθμισης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Τόσο εκτιμάται η νέα κρατική παρέμβαση για την στήριξη της βιομηχανίας και λεπτομέρειες της νέας πρωτοβουλίας θα ανακοινωθούν από τα συναρμόδια Υπουργεία τις επόμενες μέρες. Η ουσία όμως θα είναι πάντα μία. Αυτή η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στον κόσμο της δημιουργίας και της εργασίας, θωρακίζοντας την ανταγωνιστικότητα και υψώνοντας άμυνα στο υψηλό κόστος παραγωγής και στην ακρίβεια που αυτό συνεπάγεται. Απέχοντας ωστόσο, και θέλω να το τονίσω αυτό, από λογικές που ίσως να ακούγονται μερικές φορές ωραίες σε κάποια αυτιά, ειδικά τώρα που εισερχόμαστε σε μια παραδεταμένη προεκλογική περίοδο, ο πειρασμός να τάξει κανείς κάτι παραπάνω μπορεί να είναι πιο έντονος. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα ενδώσω, διότι αυτές οι ενδεχόμενες προτάσεις ρισκάρουν να περάσουν, όπως είπα, το λάθος μήνυμα, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Γιατί θα το ξαναπώ ακόμα μία φορά. Η αξιοπιστία μας είναι η βάση της σταθερότητας και αυτή η σταθερότητα είναι τελικά το εφαλτήριο της ανάπτυξης. Και το επενδυτικό στοίχημα, άλλωστε, δεν κρίνεται μόνο εδώ, αλλά και στους πόρους που θα κινητοποιηθούν για να ιδρυθούν καινούριες μονάδες παραγωγής, συστήματα, προϊόντα, υπηρεσίες. Γνωρίζετε πολύ καλά πολλοί από εσάς, όσοι περάσατε τις συμπληγάδες της κρίσης, τι σημαίνει οι στρόφιγγες της χρηματοδότησης να μένουν κλειστές. Σήμερα, ωστόσο, οι συνθήκες ευτυχώς είναι διαφορετικές. Οι τράπεζες είναι σε θέση να χρηματοδοτούν πάλι πολλά βιώσιμα επενδυτικά σχέδια, με τα δάνεια μάλιστα του Ταμείου Ανάκαμψης να πρωταγωνιστούν, καθώς οι εκταμιεύσεις συνεχίζονται. Και εδώ, ναι, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου και να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν έτσι ώστε να μπορέσει η χώρα να αξιοποιήσει κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία αυτή η κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε το 2020 για να στηρίξει την ελληνική οικονομία. Να σημειώσω επίσης ότι από τους πόρους, από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, 1,5 δισεκατομμύριο έχει πλέον μεταφερθεί στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ως μια μαγιά ικανή να κινητοποιήσει μέσω της μόχλευσης έως και 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ειδικά, θέλω να το τονίσω αυτό, για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και βέβαια το τραπεζικό σύστημα πια διαθέτει σήμερα μια πλεονάζουσα, σημαντική πλεονάζουσα ρευστότητα. Και ενθαρρύνουμε πάντα τις τράπεζες να παίρνουν τα απαραίτητα επιχειρηματικά ρίσκα και να στηρίξουν αυτήν την άνθηση της ελληνικής οικονομίας, ειδικά της ελληνικής παραγωγής, της ελληνικής μεταποίησης, με πολλές περισσότερες επενδύσεις. Και βέβαια, να εκφράσω και την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι μεγαλύτερες εταιρείες μπορούν πια και φαίνεται να έχουν τη διάθεση να αντλήσουν πόρους από το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο για πολλά χρόνια ήταν ουσιαστικά απαγορευμένη πηγή χρηματοδότησης. Είναι πια μέλος του Euronext, του μεγαλύτερου χρηματοπιστωτικού οργανισμού διαχείρισης χρηματιστηρίων στην Ευρώπη. Επιτρέψτε μου να κάνω τέλος και μία αναφορά στην συνεισφορά του αναπτυξιακού νόμου, με βάση των οποίων έχουν ήδη εγκριθεί 928 σχέδια ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και γνωρίζετε και εσείς καλά ότι έχουμε πια ένα αυστηρό πλαίσιο αξιολόγησης μόλις 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης για μία επένδυση. Και όλα αυτά μέσα σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον το οποίο έχει ως προτεραιότητα την ανταγωνιστικότητα. Και επειδή μιλήσαμε πριν και για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, θέλω να θυμίσω, κύριε Πρόεδρε, και στα μέλη σας ότι προβλέπεται στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, όταν με το καλό αυτό συμφωνηθεί, ένα νέο Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανταγωνιστικότητας. Αυτή τη στιγμή η πρόταση της Επιτροπής μιλάει για 450 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω αν τελικά το ποσό θα είναι αυτό ή αν θα είναι χαμηλότερο. Θα μιλάμε όμως για εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτοί οι πόροι δεν θα έχουν εθνική κλίδα κατανομής. Θα διεκδικηθούν από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αξιοκρατικά. Και αυτό απαιτεί, ειδικά από τις μεγάλες επιχειρήσεις, μέλη του ΣΕΒ, την απαραίτητη προετοιμασία σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, με την ελληνική κυβέρνηση, έτσι ώστε να μπορέσουν

Πρέπει να βρούμε την πολιτική βούληση και τη συνεννόηση να φοράμε περισσότερο το ευρωπαϊκό μας καπέλο και λιγότερο το εθνικό μας καπέλο, ώστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε μεγάλες τολμηρές αλλαγές. Η Ένωση Επενδύσεων και Καταθέσεων, στην οποία αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, απολύτως κρίσιμη για να μπορούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να δουν κεφάλαια εδώ πέρα στην Ευρώπη. Η δυνατότητα αυτού που αποκαλούμε 28th regime, ένα καθεστώς ευρωπαϊκής ουσιαστικά νομοθέτησης, δραστηριότητας κυρίως εταιριών startups που θα μπορούν να εκμεταλλεύονται πλήρως την ενιαία αγορά, χωρίς κάθε φορά να χρειάζονται να παίρνουν επιμέρους αδειοδοτήσεις από όλες τις χώρες στις οποίες θέλουν να επιχειρήσουν. Λέμε ότι σήμερα έχουμε μια ενιαία αγορά. Ναι, έχουμε μια ενιαία αγορά προϊόντων, αλλά δεν έχουμε κατά ανάγκη μια ενιαία αγορά υπηρεσιών και πρέπει να κάνουμε βήματα τολμηρά σε αυτήν την κατεύθυνση. Πρέπει να ισορροπήσουμε ως Ευρώπη μεταξύ της ανάγκης να είμαστε πρωταγωνιστές στην πράσινη μετάβαση, αλλά ταυτόχρονα να λάβουμε και υπόψη ότι υπάρχουν κλάδοι της βιομηχανίας για τους οποίους αυτή η μετάβαση θα είναι εξαιρετικά ακριβή. Και αν πρέπει κάπου να πατήσουμε φρένο για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε αυτούς τους κλάδους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, δεν πρέπει να διστάσουμε να το κάνουμε. Και τέλος, πρέπει ως Ευρώπη να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες ανισορροπίες ως προς τις παραγωγικές δυνατότητες κάποιων άλλων χωρών, που ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών έχουν σήμερα τέτοια παραγωγική δυνατότητα που μπορούν ουσιαστικά να πλημμυρίσουν τις ευρωπαϊκές αγορές με προϊόντα τα οποία ενδεχομένως και να αφανίσουν ολόκληρους κλάδους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις προκλήσεις οι οποίες μας απασχολούν και θα μας απασχολήσουν στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, συνδέονται όμως άμεσα και με τις εθνικές μας προτεραιότητες, αλλά και με τη δυνατότητα της Ευρώπης να ορθώσει ένα ανάστημα και να αξιοποιήσει αυτές τις τεράστιες δυνατότητες που ως Ήπειρος έχουμε. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να κλείσω με ένα ειδικό και ένα γενικότερο σχόλιο. Το πρώτο ειδικό αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο, που κατά τη γνώμη μου συμπληρώνει το τόξο των προτεραιοτήτων που μόλις ανέλησα, δηλαδή την απάντηση στην ενεργειακή κρίση, την ταχύτητα στη δικαιοσύνη, το χωροταξικό, τη μέρημνα για μια εθνική βιομηχανία, τα ζητήματα της χρηματοδότησης. Αναφέρομαι δε ειδικά στους εργαζόμενους, γιατί ακριβώς βρίσκονται στην καρδιά όλων των παραπάνω. Με την ποιοτική εργασία να αποτελεί πλέον ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα και πλούτο. Το διαπιστώνετε άλλωστε κι εσείς, όταν σε μια αγορά εργασίας πια με πολύ χαμηλότερη ενεργεία δυσκολεύεστε να προσελκύσετε άξιους και κατάλληλους συνεργάτες. Ρόλος της πολιτείας είναι να φροντίσει ώστε η νέα γενιά των Ελλήνων να διαθέτει όλο και πιο εξειδικευμένους επαγγελματίες σε αρμονία με τα ζητούμενα της εποχής. Και εδώ θέλω να συγχαρώ πραγματικά τη Σιβητανίδιο Σχολή και μπράβο σας που τη βραβεύσατε, διότι αυτό το οποίο είδα στο βίντεο δεν είναι απλά μία, θα έλεγα, αναγνώριση της σημασίας των τεχνικών επαγγελμάτων. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να επικοινωνήσουμε πια στην ελληνική κοινωνία. Είδα και κάτι ακόμα όμως. Είδα την υπερηφάνεια αυτών των αποφύτων ότι τα τεχνικά επαγγελμάτα δεν έχουν να ζηλέψουν σε κάτι από άλλα επαγγελμάτα τα οποία απαιτούν ένα πτυχίο ενός πανεπιστημίου. Και εδώ πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε μια μεγάλη δουλειά. Το κάνει ήδη το Υπουργείο Εργασίας με τις ακαδημίες τις οποίες ιδρύουμε μέσα στις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να πείσουμε τα νέα παιδιά ότι υπάρχουν τόσα καλά επαγγέλματα τα οποία δεν απαιτούν κατά ανάγκη ένα πτυχίο πανεπιστημίου. Με καλύτερες απολογές, με καλύτερες προοπτικές καριέρας και κατεξοχήν αυτά είναι τα επαγγέλματα τα οποία κινδυνεύουν λιγότερο από την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης. Τη δικιά σας ευθύνη τώρα είναι οι συνθήκες εργασίας να γίνονται όλο ένα πιο ελκυστικές, με συμμετοχή στα κέρδη των επιχειρήσεων. Έχω μιλήσει πολλές φορές για το πόσο σημαντικό είναι για τις επιχειρήσεις να μπορούν να προσφέρουν προγράμματα συμμετοχής στα κέρδη των επιχειρήσεων και γιατί όχι συμμετοχής και στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων, με κίνητρα που θα υπερβαίνουν και άλλες δυσκολίες όπως η γονεϊκότητα. Ίσως θυμάστε, κύριε Πρόεδρε, την πρώτη φορά που μίλησα στο ΣΕΒ ήταν το 2016 ως αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πριν από ακριβώς

0: 10 χρόνια. Τότε ίσως σας είχα ευνηδιάσει, μπορεί να σας είχα σοκάρει και λίγο, ζητώντας μια συμφωνία αλήθειας ανάμεσά μας. Μια ειλικρινή σχέση μεταξύ πολιτείας και επιχειρήσεων. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς ψευδείς υποσχέσεις. Σήμερα, 10 χρόνια μετά, νομίζω ότι αυτή η σχέση έχει και δοκιμαστεί και έχει αντέξει. Συνεπώς θα πρότεινα να την ανανεώσουμε, πολύ περισσότερο ειδικά τώρα που η συγκυρία επιβάλλει τη συσπήρωση, τη συνένωση όλων των δυνάμεων της χώρας μας. Όσο για την δεύτερη σκέψη μου, τη γενικότερη την καταθέτω αμέσως για να μην σας κουράζω, δεν αφορά άλλωστε μόνο την πολιτεία και την επιχειρηματικότητα, αλλά και όλους τους Έλληνες, καθώς συνδέεται με την επόμενη μέρα της πατρίδας μας και με αυτή την συμφωνία πρόοδου και ευημερίας, με ορίζοντα το 2030 που είχα την ευκαιρία να περιγράψω στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο δρόμος που θεωρώ ότι μπορεί να μας οδηγήσει και πάλι στο ξέφωτο. Μακριά από εσωτερικές, από εξωτερικές απειλές, από εσωτερικά πειράματα κυβερνησίας που θα γκρέμιζαν όσα με κόπο έχτισε μέχρι τώρα η κοινωνία μας. Ως σημαντική πολιτική δύναμη του τόπου, λοιπόν, σας καλώ να συγκρίνετε αυτό το σχέδιο με όσα ακοστολόγητα και ανεύθυνα διακινούνται γύρω μας, αναλογιζόμενοι τις συνθήκες που διαμορφώνονται σε ένα κόσμο αβέβαιο, αναγνωρίζοντας επίσης ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι και κυρίως μια ρεαλιστική πηξίδα στην πορεία της. Είναι μια πορεία σταθερότητας, σιγουριάς, συνέχειας και συνέπειας. Πιστεύω ότι αν εξετάσετε την πρότασή μας και τη θεωρήσετε αξιόπιστη, θα σας ζητήσω να υπογράψετε και αυτή τη νέα ελπιδοφόρο συμφωνία για το σήμερα και για το αύριο της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο τέλος της μέρας. Είμαι με τον Θάνο του Σιαφάκα, με τον Δημήτρη του Φαναριώτη
3: και τον Βαγγέλη Σαρή.
2: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Παρακολουθήσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, και είπε αρκετά σημαντικά. Περιμέναμε ούτως ή άλλως κάποιες παρεμβάσεις, Θάνο και Δημήτρη, αναφορικά με τα ενεργειακά. Και ήρθε ουσιαστικά να προαναγγείλει, να ανακοινώσει, πιο σωστά να το πω, επιπλέον ενίσχυση των ενεργοβόρων βιομηχανιών
3: και τους βασικούς κλάδους μέσω της άμεσης επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος, και είπε μάλιστα ότι το μέτρο θα αφαιρεί συνολικά βάρη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η εξειδίκευσή του θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός.
2: Από τα συναρμόδια Υπουργεία.
4: Μίλησε για επιχειρήσεις που αφορούν σε τσιμέντα, τρόφιμα, πλαστικά, χαρτικά, αυτά συγκράτησα, και όντως ισχύει αυτό που είπε ο Δημήτρης, η παρέμβαση θα αφαιρεί βάρη της τάξης των 95 εκατομμυρίων ευρώ. Είπε ότι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις, και ήρθε η ώρα σήμερα να κάνουμε το επόμενο βήμα. Είναι αυτή η επιδότηση που είπε και ο Δημήτρης και ο Βαγγέλης, ρεύματος που θα αφαιρεί βάρη της τάξης των 95 εκατομμυρίων ευρώ. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική είδηση της ομιλίας.
2: Όλοι μαζί για να ξεπεράσουμε και αυτή την καταιγίδα, ήταν ο τίτλος που έδωσε, έτσι, προαναγγέλλοντας αυτή την παρέμβαση.
4: Μια άλλη έτσι προσέγγιση που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι περάσαμε από την καθήλωση στην ανάπτυξη και για πρώτη φορά από το 1980 η χώρα μειώνει σημαντικά το δημόσιο χρέος. Επαναλαμβάνει αυτή την πρόταση που έχει καταθέσει στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια δημοσιονομική ευελιξία, ώστε η χώρα να αξιοποιήσει τα υπερέσοδα από τον πληθωρισμό για μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Ο πληθωρισμός όντως δημιουργεί υπερέσοδα, και είπε αυτά να έχουν μια κατεύθυνση την κοινωνία, είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Μίλησε για τα πολεμικά μέτωπα και σημείωσε πόσο επηρεάζουν τον πληθωρισμό, αλλά ότι δημιουργούν και μια καταιγίδα στην αγορά ομολόγων, και είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε, ότι σας είχα προειδοποιήσει για έναν δύσκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Τώρα μπορώ να πω ότι θα είναι ακόμη δυσκολότερος. Άρα οι συνθήκες χειροτερεύουν.
3: Και επ' αυτού είπε ότι η αξιοπιστία που έχει ανακτήσει ελληνική οικονομία επιτρέπει πλέον στην ελληνική δημοκρατία να δανείζεται φθηνότερα από πολλές από τις 7 χώρες της G7, μια εξέλιξη που, όπως τόνισε, ελάχιστοι θα μπορούσαν να προβλέψουν πριν από μερικά χρόνια.
4: Και αν δεν κάνω λάθος, αν κατάλαβα καλά, μίλησε για ένα νέο ταμείο ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας που προσπαθεί η Ευρώπη συνολικά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που θα είναι της τάξης, το παλεύουν από ό,τι κατάλαβα, των 450 δις, πολλά τα χρήματα, τα οποία θα τα διεκδικήσουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές. Το τι ακριβώς σημαίνει αυτό, φαντάζομαι θα το εξηγήσουμε στην πορεία, θα το εξηγήσει η κυβέρνηση στην πορεία. Είπε για άλλη μια φορά ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα σταθερό χέρι. Χθες μας είχε πει για έναν καλό καπετάνιο, καλό πλήρωμα και καλό σκαρί, και για μια σταθερή πηξίδα. Επενδύει πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, στο κομμάτι της σταθερότητας.
2: Δεν θα μπω στην, δεν θα χαϊδέψω αυτιά προεκλογικά, υπερχαρακτηριστικά, και δεν πρόκειται ποτέ να στείλουμε τα λάθος μηνύματα τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. Δεν θα το ακούσετε αυτό από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση.
3: Και το άλλο το σημαντικό που είπε ήταν η παρέμβασή του στην, μάλλον στις παρεμβάσεις του για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης. Επισήμανε ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις αυξάνουν την αβεβαιότητα και λειτουργούν ανασταλτικά για την οικονομική δραστηριότητα, και εκεί υπογράμμισε ότι ο νέος δικαστικός χάρτης δεν αποτελεί μόνο μία μεταρρύθμιση με νομικά χαρακτηριστικά, αλλά εντάσσεται σε μία ευρύτερη αναπτυξιακή λογική.
2: Τώρα για το θέμα της, των όσων εξήγηλε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, του πακέτου το οποίο παρουσίασε, κάλεσε τον χώρο της βιομηχανίας, από την οποία ζήτησε ουσιαστικά μια παράταση της συμφωνίας και για την επόμενη ημέρα. Κάλεσε λοιπόν τον κόσμο της βιομηχανίας να συγκρίνει τα όσα εξήγηλε από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
4: Το δικό του σχέδιο.
2: Ακριβώς, απέναντι στα ανεύθυνα, όπως είπε, που ακούμε από εδώ και από εκεί. Ήταν μια σαφής αναφορά στα όσα λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Δημήτρης Φαναριώτης, Θάνος Γιαφάκας
1: και Βαγγέλης Άρης.
0: Και είμαστε σε βραδιά αναμονής του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο. Φτάνει στην Αθήνα μέσα στις επόμενες ώρες, απόψε. Θα δούμε πότε ακριβώς. Για λόγους ασφαλείας δεν υπάρχει σαφές πρόγραμμα, έτσι, δεν υπάρχει σαφής προγραμματισμός ώρας. Και εμείς είμαστε εδώ παρόλα αυτά, μέσα, μαζί με όλο τον μηχανισμό του Earth News, προκειμένου να σας μεταφέρουμε. Θα δώσουμε όλα τα νεότερα μόλις το αεροπλάνο που μεταφέρει τον Μάρκο Ρούμπιο πατήσει στο αεροδρόμιο, τροχοδρομήσει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Όπου υπάρχουν και πάρα πολλοί ρεπόρτερ του Earth News εκεί για να μας μεταφέρουν όλες τις λεπτομέρειες, όλα ενδεχομένως τα παρασκήνια. Είναι μια σε κάθε περίπτωση, όταν έρχεται επικεφαλής του State Department στην Ελλάδα, είναι μια εξόχως σημαντική είδηση, ειδικά δε παιδιά, νομίζω στους καιρούς που ζούμε, με δύο πολέμους σε πλήρη εξέλιξη, με την αναστάθεια αυτή και, να, και τα, η ατζέντα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, από ενεργειακά μέχρι άμυνα.
2: Και με τα νερά του Αιγαίου να είναι ελαφρώς και κάτι παραπάνω από ελαφρώς. Το έδαφος είναι
1: τρικυμιώδες.
0: Έχει ένα κυματισμό.
2: Σε ελληνική ταινία το έλεγε.
1: Δεν έχει τρικυμία όμως. Μην είμαστε
0: Τζένι Τζένι.
2: Α, ναι, μπράβο.
0: Είναι τρικυμιώδες το έδαφος.
2: Το έλεγε ο Μπάρκουλης, έτσι.
0: Ο Μπάρκουλης που την
1: κουβαλούσε. Μια μέρα θα σας βάλω να κάνετε εκπομπή για τις ελληνικές ταινίες. Οι γνώσεις σας με έχουν καταπλήξει, ειλικρινά.
0: Ποτήρι και ζημιά. Μην ανησυχείς, στηρίξου πάνω μου, που λέει η Καρέζη, την οποία κρατούσε αγκαλιά, έτσι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια σημαντική...
2: Πώς φύγαμε από το Ρούμπιο τώρα και πήγαμε
1: στο... Και το πήγατε πάλι καλά που δεν μιλήσατε για τον Χατζηχρήστο.
0: Το Τζένι Τζένι.
2: Πάντως Τζένι Τζένι, πολιτική
1: υποκίνηση.
2: Συνεχίζεται, ναι, για χαρακτηριστικά και η ταινία αυτή.
0: Μαντάς, γκοτσός, γκοτσός, έτσι. Λοιπόν,
2: δεν απέχουμε και πάρα πολύ.
0: Είναι ιδιαίτερα γεμάτο το πρόγραμμα του επικεφαλής του State Department εδώ στην Αθήνα. Για το λόγο αυτό θα έχουμε και σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχετε υπόψη όλοι ότι η αυριανή ημέρα θα είναι πολύ δύσκολη στις μετακινήσεις, αν σκοπεύετε τουλάχιστον να πλησιάσετε τα επικίνδυνα σημεία. Το κέντρο της πόλης πάνω απ' όλα. Η ελληνική αστυνομία μας έχει προειδοποιήσει ήδη. Αν θα πρέπει να κατέβετε στο κέντρο της Αθήνας, μην πάρετε σε καμία περίπτωση αυτοκίνητο. Προτιμήστε τα μέσα μεταφοράς και δει τα σταθερής τροχιάς, έτσι. Και ας έχετε υπόψη σας ότι και κάποιοι σταθμοί του μετρό ενδεχομένως να κλείσουν, με εξαίρεση, όπως διευκρινίστηκε, του Ευαγγελισμού, εξαιτίας βέβαια και του νοσοκομείου.
2: Θα είναι μια δύσκολη ημέρα, οπότε αν υπάρχει κάποιος λόγος, ναι, με τα μέσα ενημέρωση, με τα μέσα μεταφοράς.
0: Με τα μέσα μεταφοράς. Αλλιώς, και τα μέσα ενημέρωση εκεί θα είναι αλλιώς, ούτως ή άλλως.
2: Αλλιώς καλό είναι να το αποφύγουμε. Από μένα καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλό βράδυ,
2: και
0: Θάνο.
2: Και καλή συνέχεια στο Βαγγέλη.
0: Εγώ με τον Δημήτρη συνεχίζουμε εδώ. Περιμένουμε τον Μάρκο. Έτσι, θα σε ενημερώσω άμα έρθει.
2: Okay.
0: Λοιπόν, έρχονται όμως και έρχεται και δελτίο ειδήσεων. Η Άρη Φαέλου είναι εδώ και περιμένει να μας μεταφέρει τις τελευταίες ειδήσεις, να μας τα συνοψίσει.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Παρεμβάσεις για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στην αποκλιμάκωση του χρέους, σημειώνοντας πως η Ελλάδα είναι μεταξύ των λίγων χωρών που παράγουν πραγματικά πλεονάσματα παρά τις διεθνείς αναταράξεις. Όπως σχολίασε, δεν θα μπει στον πειρασμό να ρισκάρει την αξιοπιστία της χώρας χαϊδεύοντας αυτιά προεκλογικά. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάρθρωσαν οι αρχές, οι οποίες προχώρησαν σε 8 συλλήψεις και αναζητούν 2 ακόμα άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονταν στο στόχαστρο της αστυνομίας για ξέπλυμα χρήματος εδώ και μήνες, με αφορμή ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές. Όπως προκύπτει από την έρευνα της δίωξης οικονομικού εγκλήματος, είχαν ανοίξει συνολικά 25 εικονικές εταιρείες από το 2021. Εγκέφαλοι του κυκλώματος φέρονται να είναι 2 Αλλοδαποί και 2 Έλληνες, ενώ στην απάτη φέρονται να εμπλέκονται μεταξύ άλλων λογιστές και επιχειρηματίες. Στην Αθήνα απόψε, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα συμμετάσχει στον 6ο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Κατά την παραμονή του στη χώρα, θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Έλληνα ομολογό του. Στην ατζέντα των επαφών, η άμυνα, η ενέργεια, η περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και θέματα επενδύσεων και τεχνολογίας. Αυστηρά είναι τα αστυνομικά μέτρα ασφαλείας λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, ενώ έχουν τεθεί σε ισχύ εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Όλες οι λεπτομέρειες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο earthnews.gr. Δύο ξεχωριστές συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται με αφορμή την επίσκεψη. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια πραγματοποιούν φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία, συνδικάτα και κόμματα. Το ΠΑΜΕ κάλεσε σε συγκεντρώσεις στην πλατεία Συντάγματος. 7,4 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων κατέσχεσαν οι αρχές έπειτα από συντονισμένους ελέγχους που πραγματοποίησαν σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και αποθηκευτικούς χώρους. Όπως ανακοίνωσε η αρμόδια αρχή, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που έχει βρεθεί στο εσωτερικό της χώρας. Τα ευρήματα καταδεικνύουν μια καλά οργανωμένη δομή διακίνησης λαθρέων καπνικών. Άδειο ήταν το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη, το οποίο ανοίχτηκε σήμερα στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Χαράλα Μπολικούδη. Στο μεταξύ, διαγραμμένα αρχεία και αναζητήσεις για ισχυρές ουσίες φέρεται να εντοπίστηκαν στο κινητό της κατηγορούμενης γιατρού. Αναφορά σε χορήγηση μέθης στον τραγουδιστή έγινε σε ομαδική συνομιλία των εργαζομένων του ιατρείου. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσα στους οποίους trappers, έχουν κατατεθεί για υποθέσεις προώθησης παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Στην προανακριτική διαδικασία βρίσκονται οι εν λόγω υποθέσεις, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Η αστυνομία έκανε σήμερα χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών που είχαν αποκλείσει την πρόσβαση σε λύκεια της χώρας. Ενώ μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς κατέκλυσαν τους δρόμους στη μαζικότερη ημέρα κινητοποιήσεων στο πλαίσιο ενός κύματος διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις προσωπικού και τις συνθήκες στις σχολικές αίθουσες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις αναμένεται αύριο σε όλη τη χώρα, με θερμοκρασίες σχετικά υψηλές για την εποχή. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός και η θερμοκρασία από 6 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στη συνέχεια, στο τέλος της μέρας, με τους Βαγγέλη Ελισάρη και Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι ο Γιώργος Τσολάκης στην έκανε τη χάρη, γιατί έλεγες ότι βάζει γαλλικά επειδή τον παρακαλώ.
1: Τον είχες προσεγγίσει ή κάτι είχες κάνει. Κάτι
0: και εσύ τον προσέγγισες όμως, γι' αυτό έβαλε το Μίο Σινιόρε τραγούδι του 63.
1: Εγώ τα λέω στον αέρα, γιατί μας παρακολουθεί ο άνθρωπος.
0: Φυσικά.
1: Ακούει. Όπα σου λέει, πάμε λίγη Ιταλία παραπάνω.
0: Ναι. Σωστό.
1: Γιατί έχουμε παράπονα.
0: Είναι τη μουσική έχει γράψει ο Εντοάρντο Βιανέλο. Το ερμήνευσαν μεταξύ άλλων ο Τζιάννη Μοράνι, ο Κλιφ Ρίτσαρντ και την ελληνική διασκευή ο Δάκης. Και ποια είναι η θεματολογία του τραγουδιού? Μια ταπεινή προσευχή προς το Θεό, εξού και το Μίο Σινιόρε, με παράκληση βεβαίως της ιταλικής μουσικής.
1: Η ιταλική σκήνης. Μουσική, η οποία νομίζω ότι η ιταλική γλώσσα γενικότερα είναι τόσο μελωδική,
0: ναι.
1: Έτσι που είναι, όταν ακούς και έναν Ιταλό, δεν γνωρίζω προσωπικά Ιταλικά, όταν ακούω έναν Ιταλό να μιλάει έτσι και με αυτό το ταπεραμέντο, ανάλογα και με το γεωγραφικό προσδιορισμό του καθενός, τη γεωγραφική, ναι, του, από που προέρχεται, είναι σαν να τραγουδά, μιλούν σαν να τραγουδούν. Πώς,
0: το ξέρω,
1: πώς
0: γιατί
1: την Κέρκυρα, οι συμπατριώτες σου, έτσι.
0: Είμαστε λίγο τα κερκυραϊκά είναι λίγο τραγουδιστική.
1: Είναι όντως. Έχουν μια τραγουδιστική διάθεση.
0: Τόσα
1: έτσι,
0: χρόνια είναι το κρατία, τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια εποχή όπου γράφτηκαν κορυφαία τελικά τραγούδια. Το Ακασαντή Ρένε, Φυσαρμόνικα, είναι πάρα πολλά αυτά τα τραγούδια αυτής της υπέροχης εποχής. Είμαστε στο News Radio 105,8 με τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να πούμε ότι είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου, Δημήτρη. Είναι η Μαρία Σφυρόερα, ήταν μέχρι και πριν από λίγο η Λουίζα Μαραβελάκη μαζί της στην παραγωγή, και είναι και ο Γιώργος Σολάκης βέβαια σταθερά στις μουσικές μας επιλογές, έτσι.
0: Ναι. Να πούμε επίσης ότι περιμένουμε σε λίγο. Σε πόσο ακριβώς δεν ξέρουμε, για λόγους ασφαλείας προφανώς δεν έχει ανακοινωθεί η ακριβής.
1: Δεν ανακοινώνεται επίσημα.
0: Ώρα.
1: Την άφηξη του κυρίου
0: Ρουπίου
1: στο αεροδρόμιο.
0: Πολύ, όπως είπαμε νωρίτερα, πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη. Ένα full πρόγραμμα για τον επικεφαλής του State Department και από αύριο. Αύριο το βράδυ θα αναχωρήσει για να πάει στην Πορτογαλία. Εκεί θα συζητήσει θέματα τα ενεργειακά και τεχνολογίας ζητήματα.

0: ρεύματα βεβαίως. Και στη συνέχεια...
1: Τα μέτρα πάντως μέχρι και την Πέμπτη το πρωί θα ισχύουν, να ξέρουμε, τα κυκλοφοριακά μέτρα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους των Αθηνών ισχύουν μέχρι και το πρωί της Πέμπτης.
0: Και το λέγαμε και νωρίτερα, Βαγγέλη, με τον Θάνο, όποιος δεν έχει σοβαρή δουλειά αύριο στο κέντρο, εκεί η Χίλτον, Αμερικάνικη Πρεσβεία κτλ, καλό είναι να το αποφύγει, γιατί είναι σίγουρο ότι θα ταλαιπωρηθεί. Δηλαδή, η κίνηση είναι κάτι το οποίο υπάρχει στην Αθήνα κάθε μέρα και σχεδόν κάθε ώρα. Καταλαβαίνεις ότι αύριο, επειδή φαντάζομαι και ότι οι μετακινήσεις του δεν θα έχουν ανακοινωθεί για λόγους ασφαλείας.
1: Έχει πολύ πλούσιο εντωμεταξύ πρόγραμμα. Ναι. Θα πάει από εδώ, θα πάει από εκεί, θα συναντηθεί με τον ομολογό του, τον κύριο Γέρα Πετρίτη, θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, θα πάει στην Πνίκα, σίγουρα θα περάσει από την...
0: Και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Βέβαια, με το είναι τέτοιο, θα περάσει με το... σίγουρα από την Αμερικανική Πρεσβεία, έτσι, και δεν ξέρω και αν θα κινηθεί μαζί με την Αμερικανίδα Πρέσβη προς κάποια κατεύθυνση. Άλλοι. Είναι ιδιαίτερος γεμάτο το πρόγραμμά του. Όπως είπες και εσύ, δεν ανακοινώνεται επακριβώς για λόγους ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά γνωρίζουμε ότι θα είναι πολύ πολύ γεμάτο. Άρα θα έχει αρκετές μετακινήσεις. Άρα από όπου περνάει θα κλείνουν οι δρόμοι.
0: Ακριβώς. Και μέσα σε όλα αυτά να προσθέσουμε ότι θα υπάρχουν, υπάρχει και σήμερα γίνεται, αλλά και αύριο θα υπάρχουν αντιαμερικανικές διαδηλώσεις στην Αθήνα. Και αυτό θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο μια εξαιρετικά επιβαρημένη κυκλοφορικά κατάσταση.
1: Φανταστείτε τώρα, ας πούμε, απόψε ότι θα φτάσει κάποια στιγμή στο αεροδρόμιο και από εκεί βέβαια, προκειμένου να μεταβεί στο κέντρο της πόλης, θα υπάρξουν αποκλεισμοί δρόμων.
0: Ναι.
1: Για την αυτοκινητοπομπή που θα τον συνοδεύει.
0: Δεν ξέρω αν θυμάσαι όταν είχε έρθει ο George Bush senior, ο μπαμπάς Bush, όχι ο George Walker. Mm-hmm. Το θυμάμαι αυτό χαρακτηριστικά γιατί είχα μπλοκαριστεί στον περιφερειακό του Λυκαβητού. Μπλοκαρίστηκα για 2-3 ώρες μαζί με πάρα πολλούς άλλους οδηγούς, όπου κάποια στιγμή ψάχναμε όλοι, βρίσκαμε μια θέση, το παρκάραμε και φεύγαμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να... Εντάξει, θα μου πεις τότε ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Αθηνούλα είναι και το ρημοτομικό του 20 του 30. Καταλαβαίνεις ότι δεν θα χωρέσουν ούτε τα αυτοκίνητα, ούτε όλες αυτές οι μετακινήσεις των επισήμων θα είναι ένα ζήτημα.
1: Αφού ξεκίνησαν τα σχολεία, την λειτουργία τους, βλέπουμε πλέον την κίνηση να έχει επιστρέψει κανονικότατα και κάθε μέρα
0: και αυτό...
1: να είναι πάρα πολύ αυξημένη στις βασικές αρτηρίες οδικές της πόλης.
0: Γι' αυτό νοσταλγώ τον Αύγουστο, Βαγγέλη, που ήμουνα εδώ, έφυγα προς τα τέλη Αυγούστου για τις διακοπές μου και πραγματικά αυτό που ευχαριστιόμουν ήταν ότι μπορούσα να κατέβω στο κέντρο σε 10 λεπτά. Αυτό δεν γίνεται ποτέ παρά μόνο τον Αύγουστο. Ήταν υπέροχη η Αθήνα του χρόνου πάλι.

0: Εντάξει, τώρα τι να πω, έτσι, δεν ξέρω.
1: Γιώργο Τσολάκη, μας έχεις τρελάνει σήμερα. Μας έχεις βάλει δύο από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια.
0: Μετά την Ιταλία μας πήγε Παρίσι κατευθείαν.
1: Ακριβώς.
0: Θα ρίσκε και το ξέρω ότι θα κάναμε αυτή τη συζήτηση.
1: Το Παρίσι, το οποίο καίγεται ουσιαστικά. Εντάξει, όχι ακριβώς καίγεται, αλλά έχουμε πάλι σοβαρές σύγκρουσες.
0: Το Παρίσι και ολόκληρη η Ιταλία. Έτσι,
1: κυριαρχεί. Απλώς σήμερα ήταν η κεντρική διαδήλωση στο Παρίσι. Και ήταν και αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον Θάνατο Σιαφάκα, Βαγγέλη, ότι εντάξει, επισήμως μπορεί να είναι τα γερασμένα κτίρια, η έλλειψη καθηγητών, πολυάριθμοι μαθητές στην τάξη, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι η αγωνία των νέων για το μέλλον τους. Τώρα έκανε παρέμβαση ο κύριος Τραμπ για τη Γαλλία, είπε ότι είναι αποτέλεσμα του Ισλάμ όλο αυτό το οποίο γίνεται, και ότι αυτό ευθύνεται για τις διαδηλώσεις.
0: Η εξάπλωση του Ισλαμισμού.
1: Η εξάπλωση του Ισλαμισμού.
0: Δεν έχει να κάνει με τα παιδιά, δηλαδή, και τις δικές τους, τους δικούς τους προβληματισμούς και τα ζητήματα τα οποία θέτουν. Δεν έχει καμία σχέση με τα σχολεία, αλλά με μια ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση στην κάποτε σπουδαία Γαλλία. Αυτό έγραψε στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Και την έχει κατακτήσει, λέει, το Ισλάμ, την κάποτε σπουδαία Γαλλία.
0: Ήταν η μέρα πανεθνικής κινητοποίησης σήμερα στην Γαλλία, να πούμε, και κορυφώθηκε και η ένταση κατά το Υπουργείο Εσωτερικών. Γύρω στους 56.000 ανθρώπους διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα, στο Παρίσι, και 200.000 σε ολόκληρη τη Γαλλία. Οι διοργανωτές πάντως δίνουν ένα πολύ ψηλότερο νούμερο, μιλούν για 450.000 διαδηλωτές σε πανεθνικό επίπεδο και 100.000 μόνο στο Παρίσι.
1: Και δεν ήταν μόνο διαδηλωτές, Βαγγέλη, ήταν και γονείς, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, μέλη συνδικάτων. Αυτό το οποίο διάβαζα και είχε μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι το πρόσωπο των κινητοποιήσεων στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, των νέων δηλαδή, το ενσαρκώνει ένας Γαλλοαλγερινός, ο Ριάντ Ράνι, ο οποίος...
0: Αυτά βλέπει ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Και σου λέει,
1: να το Ισλάμ, αυτό φταίει.
0: Δεν είναι μαθητικό το κίνητρο, έτσι. Δεν έχει να κάνει με τα σχολεία.
1: Κοίτα, ο Γαλλοαλγερινός αυτός είναι πρόεδρος της Συνδικαλιστικής Ένωσης Μαθητών Λυκείου. Έχει εξελιχθεί ένα από τα βασικά πρόσωπα του κινήματος, το οποίο διαμαρτύρεται για αυτό όλα αυτά που είπαμε, συνθήκες εκπαίδευση, έλλειψη εκπαιδευτικών, μεγάλος αριθμών μαθητών στις τάξεις. Και σήμερα η Γαλλική Ρε Παριζιέν έχει ένα αφιέρωμα στο προφίλ του Ρανί. Τον περιγράφει ως ένα 19χρονο απόφυτο λυκείου που μεγάλωσε στο Ρουμπέ, στη Βόρεια Γαλλία, σε λαϊκό περιβάλλον, και ανέπτυξε από νεαρή ηλικία έντονο ενδιαφέρον για την κοινοτική, κοινωνική και πολιτική δράση. Ενώ η Le Monde και το RTL, ραδιοτελεβιζιόν Λουξεμβούρ, τον παρουσιάζουν ως μια από τις κεντρικές φωνές των μαθητικών κινητοποιήσεων. Είναι αυτή, ξέρεις, έχω πάει δύο φορές αποστολή στο Sunset Denis όταν γινόντουσαν τα φοβερά επεισόδια στα δύσκολα προάστια του Παρισιού, και είχα πάρει και συνεντεύξεις από Μαροκινούς, Αλγερίνους, Τινίσιους, οι οποίοι ήταν εκεί. Ένα γκέτο ουσιαστικά είναι το Sunset Denis, και μου λέγανε τότε, δεν το ξεχάσω αυτό, μου λέγανε ότι θέλουμε πολύ να βρούμε μια δουλειά, να βγούμε από αυτή τη φτώχεια και τη μιζέρια και να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Αλλά δυστυχώς, λέει, άμα σε λένε Αχμέτ και δεν σε λένε Ολιβιέ ή Μάρκ, είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις δουλειά. Δηλαδή το όνομα και η φιλή σου, αν θέλεις,
0: πόσο πολύ επηρεάζει.
1: Πόσο πολύ επηρεάζει, ακριβώς.
0: Και σε αυτές τις χώρες που υποτίθεται ότι έχουν πλέον ενταχθεί σε πολύ μεγάλο
1: βαθμό. Έχουν ενσωματωθεί.
0: Έχουν ενσωματωθεί, ναι, και ισχύει, μιλάμε για δεύτερες και τρίτες γενιές μεταναστών.
1: Και αστυνομικούς έχει, οι οποίοι είναι από χώρες της Αφρικής. Απλώς το ζήτημα είναι εκεί ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί, όλοι αυτοί οι νέοι που ζουν στα περίφημα δύσκολα προάστια της Γαλλίας, τα υποβαθμισμένα προάστια, είναι πολύ πιο επιρρεπείς προς τη βία, ακριβώς γιατί είναι περιοθεροποιημένοι. Ας θυμίσω ότι είχε πάει, αν θυμάσαι, ο Νικολάς Σαρκοζή το 2007 και είχε πει θα πάρω το κάρσερ. Ο κάρσερ είναι ένα πληστικό μηχάνημα γνωστό, και είχε πει ότι με το κάρσερ θα τους καθαρίσω όλους αυτούς και θα φύγουν. Και έβλεπα και αντίστοιχα ρεπορτάζ στη γαλλική τηλεόραση. Υπήρχαν γήπεδα μπάσκετ τα οποία είχαν ρημάξει, υπήρχαν εγκαταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργούν. Δυστυχώς όμως είναι παραμελημένες περιοχές τελείως και όπως είναι φυσιολογικό, για να μπορέσουν να βρεθούν χρήματα για όλους αυτούς, αναγκαστικά μπλέκουν με ναρκωτικά, πωλήσεις ναρκωτικών και άλλες έτσι έκνομες ενέργειες. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, γιατί η Γαλλία έχει πραγματικά πάνω από ένα εκατομμύριο, κατά πρώτον έχει 7 εκατομμύρια μουσουλμάνους και δεύτερον είναι περίπου το 1 εκατομμύριο, ναι Βαγγελή, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό βέβαια, 65 εκατομμύρια νομίζω ότι είναι όλη η Γαλλία. Και όλες αυτές οι περιοχές είναι τόσο υποβαθμισμένες όπου εκεί πέρα πλέον μπορούν και να ριζοσπαστικοποιηθούν, να γίνουν τρομοκρατικές ενέργειες. Εδώ βέβαια πληρώνει το απεικιοκρατικό της παρελθόν η Γαλλία προφανώς. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει στη Γαλλία δεν ξέρω πώς θα τελειώσει και αν θα γίνουν κάποιες κινήσεις από πλευράς της κυβέρνησης. Τη στηρίζει ο κύριος Μελανσόν από την ανυπότακτη Γαλλία όλους αυτούς τους νέους. Απ' την άλλη η Μαρίν Λεπέν θέλει τάξη και ασφάλεια, law and order που έλεγε και ο κύριος Τραμπ. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στη Γαλλία και να δούμε πώς θα εξελιχθεί μέσα στα προσεχή 24 ώρα.
0: Τώρα να πούμε ότι ναι, είμαστε εδώ και παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις αναφορικά με την άφιξη, την αναμενόμενη άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Παρακολουθούμε όλες τις συνδέσεις και τα κυκλώματα εδώ μέσα από το Earth News που βρίσκεται επιτόπου με τους καλούς συναδέλφους, και όταν έχουμε νεότερα θα συνδεθούμε με τα κυκλώματα αυτά και τους συναδέλφους μας προκειμένου να σας μεταφέρουμε όλες τις λεπτομέρειες.

0: Λοιπόν, Δημήτρη, φαίνεται ότι έχει φτάσει, έχει προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Έχουν κατέβει δύο σκάλες από ό,τι βλέπω.
0: Το αεροσκάφος που μεταφέρει τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, και τον μετέφερε στην χώρα μας. Υπάρχει μια κινητοποίηση τώρα βλέποντας το
1: κύκλωμα αστυνομία
0: του Earth News από το αεροδρόμιο, μέσα από την πίστα εκεί, όπου βρίσκεται η κάμερα του Earth News και οι καλοί συνάδελφοι. Υπάρχει μια κινητοποίηση. Λοιπόν, φαίνεται ότι ήδη έχουν μπει οι σκάλες, έχουν πλησιάσει, προκειμένου να γίνει η αποβίβαση των επιβαίνοντων στο αεροσκάφος που μεταφέρει τον Μάρκο Ρούμπιο. Και μένει να τον δούμε να κατεβαίνει. Βλέπουμε ότι η ώρα πλησιάζει 9.30. Εμείς θα προχωρήσουμε κανονικά στους τίτλους ειδήσεων, να πούμε. Η Αφροδίτη Χρυσοχώου θα είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Λογικά, κάποιος κατεβαίνει, μισό λεπτό, από την πρώτη σκάλα θα κατέβει λογικά ο κύριος Ρούμπιο. Προφανώς πρώτα θα κατέβουν τα μέλη της ασφάλειας και ενδεχομένως κάποιοι δημοσιογράφοι τον συνοδεύουν στο αεροπλάνο. Και βεβαίως υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα. Μέτρησα τουλάχιστον 10 περιπολικά. Βάλε και την ασφάλεια του κυρίου Ρούμπιο, βάλε και την ασφάλεια της Αμερικανικής Πρεσβείας.
0: Κατά πληροφορίες να πούμε ότι θα τον υποδεχθεί ο Έλληνας ομολογός του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
1: Βέβαια, η πρέσβυρα της Αμερικής στην Ελλάδα. Είναι απολύτως λογικό.
0: Είναι λογικό να υποδεχθεί τον επικεφαλής του State Department.
1: Το πλάνο πάντως έχει εστιάσει τώρα του Earth News πάνω στην πόρτα, την προστινή πόρτα, γιατί από εκεί θα βγει ο κύριος Ρούμπιο. Είναι θέμα δευτερολέπτων ή λεπτών να τον δούμε να βγαίνει από την κεντρική πόρτα του αεροσκάφους, και στη συνέχεια προφανώς θα μπει στα αυτοκίνητα ασφαλείας και στη συνέχεια θα μεταβεί λογικά, φαντάζομαι, στην Αμερικανική Πρεσβεία ή στην Πρεσβευτική Κατοικία. Δεν ξέρω πού θα διανυκτερεύσει.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων, Δημήτρη, και θα επιστρέψουμε και πάλι για όλα τα νεότερα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Αθήνα έφτασε πριν από λίγα λεπτά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Στο επίκεντρο των επαφών του με την ελληνική κυβέρνηση θα βρεθούν η άμυνα, η ενέργεια και οι περιφερειακές εξελίξεις. Στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος με επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα φέρει συνολικά βάρη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ από την παραγωγή, εξήγηλε απόψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΖΕΒ. Την Ελλάδα ως παράδειγμα οικονομικής προσαρμογής και επιτυχίας ανέδειξε ο επίτιμος διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας μιλώντας στη συνέλευση του ΣΕΒ. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα ήθελαν να έχουν τις επιδόσεις της Ελλάδος στη μείωση του ελλείμματος και του χρέους, είπε χαρακτηριστικά ο Φρανσουά Βιλερουά Ντιγκαλό. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η συνολική ζημιά σε ΕΦΚΑ και δημόσια από τη δράση κυκλώματος. Συνελήφθησαν 8 άτομα, αναζητούνται 2 ακόμη. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα, που είναι η μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που βρέθηκε στη χώρα, κατέσχεσαν οι ελεκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν πόλεις της Γαλλίας από τις συνεχιζόμενες μαθητικές κινητοποίησεις. 6.100 προσαγωγές και πάνω από 900 τραυματίες. Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μακρόν με φόντο τις μαθητικές κινητοποίησεις. Η σουηδική αστυνομία πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν ένοπλο άνδρα έξω από το βασιλικό ανάκτορο. Ένοπλος κρατούσε μαχαίρι και ζητούσε από τους φρουρούς να τον πυροβολήσουν. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: Λοιπόν, Δημήτρη, έφτασε ο Μάρκο Ρούμπιο, τον υποδέχθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Έλληνας ομολογός του, όπως είπαμε,
1: και
0: η κυρία Γκυλφόιλ. Να συνδεθούμε, είναι ο Αλέξανδρος Μορτουντάκ, ο καλός συνάδελφος εκεί, να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Earth News και να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
2: Αμυντικοί εξοπλισμοί, ενεργειακές συμφωνίες, προώθηση των συμφωνιών, των εταιρικών συμφωνιών, οι οποίες μπορούν να προάγουν και να φέρουν πιο γρήγορα τα αποτελέσματα στον χώρο της ενέργειας, είναι αυτά τα οποία περιμένουμε από αύριο και από την κοινή συνέντευξη τύπου των δύο υπουργών μετά τη συνάντησή τους για αρχή.
3: Είναι, όπως σωστά το περιγράφεις, μικρό το εύρος των συμφωνιών που έχουν ανακοινωθεί σχετικά με το ευρύτερο πλαίσιο. Είναι η ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την προστασία αρχαιολογικού εθνολογικού υλικού, επιστολή προθέσεων για συνεργασία ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, το Μνημόνιο Κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών, γιατί και η ναυτιλία είναι ένας βασικός άξονας που θα τεθεί στη συνάντηση. Να δούμε, Αλέξανδρε, και το επίσημο πρόγραμμα που έχει ο Μάρκο Ρούμπιο για αύριο.
2: Αδριάννα, με ακούς λίγο περίεργα, διότι είμαστε ακριβώς δίπλα από τον κινητήρα του αεροσκάφους. Σε ακούω πολύ δύσκολα. Αντιλαμβάνομαι ότι η ερώτηση ήταν για το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ξεκινάει αύριο στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του. Κατόπιν θα βρεθεί στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας, όπου θα γίνει μια μικρή σύντομη τελετή για την εγγενίαση της καινούργιας πτέρυγας και την ανακαίνιση του εμβληματικού κτηρίου της Αμερικανικής Πρεσβείας. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι έχει ξεκινήσει η αυτοκινητοπομπή. Αποχωρεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στη συνέχεια θα έχει την ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Θα προηγηθεί παρουσία του ή υπογραφή το Μνημόνιο Συνεργασίας, το Letter of Intent, με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Κατόπιν θα είναι η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ και βεβαίως η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό και το δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.
3: Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτείων και βεβαίως στον ενεργειακό τομέα δίνεται και ιδιαίτερη βαρύτητα στον κάθετο διάδρομο και στις επικείμενες ερευνητικές δραστηριότητες και τις γεωτρήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Είχαμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, με την τηλεόραση του Earth News και το Δελτίο με την Αντριάννα Παρασκευοπούλου που βρίσκονταν στον αέρα. Ακούσαμε τον καλό συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Μορτουντάκ, από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, να μας μεταφέρει, Δημήτρη, και το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών το αυριανό, το οποίο, όπως είχαμε πει και νωρίτερα, θα είναι ιδιαιτέρως πυκνό. Φεύγει τώρα, βλέπουμε ακόμα.
1: Τεράστια αυτοκινητοπομπή.
0: Πολύ μεγάλη
1: αυτοκινητοπομπή. Είναι πέραν του αυτοκινήτου που βρίσκεται ο κύριος Ρούμπιο. Υπάρχουν μπροστά 3 αυτοκίνητα ασφαλείας, από πίσω άλλα 7-8.
0: Το οποίο, επίτρεψε μου να σου πω, ναι, το αυτοκίνητο στο οποίο μπήκε ο κύριος Ρούμπιο, στην πορεία κάπου χάνεται και δεν ξέρεις μετά, βλέποντας την αυτοκινητοπομπή, ποιο είναι σίγουρα το αυτοκίνητο μες στο οποίο είναι. Ναι. Στο ξεκίνημα τώρα το βλέπεις. Λίγο μετά γίνεται ένα μπλέξιμο ή θελημένο, προκειμένου να μην γνωρίζει κανείς σε ποιο από τα αυτοκίνητα που βλέπει και φαντάζεται ότι θα μπορούσε να είναι μέσα, γιατί φαίνονται ίδια, είναι όντως
1: είναι
0: ο Αμερικανός αξιωματούχος
1: που ακολουθεί και ο κύριος Τραμπ. Έχει 5-6 ίδια αυτοκίνητα, ολόιδια, το περίφημο θηρίο,
0: το τέρας,
1: με θωράκιση,
0: ναι,
1: 8
0: το
1: και βάρος 5 τόνων, το οποίο αντέχει μέχρι βλήμα πυροβολικού, και αν κάποιος επίδοξος δολοφόνος θέλει να πλήξει, εν πάση περιπτώσει, το αυτοκίνητο του κύριου Τραμπ, δεν θα γνωρίζει σε ποιο απ' όλα βρίσκεται μέσα. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι είναι και αυτή η λογική με τα πολλά αυτοκίνητα, τα πάρα πολλά που βλέπουμε, και φυσικά περιπολικά και μπρος και πίσω.
0: Όσοι κινείστε βέβαια αυτήν την ώρα έξω, εδώ στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, ας έχετε υπόψη ότι η αυτοκινητοπομπή ξεκινά τώρα, ξεκίνησε μάλλον τώρα, από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, από την πίστα του, και έχει κατεύθυνση το κέντρο της πόλης. Από όπου περνά ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακοπή στην κυκλοφορία,
1: δρόμος,
0: ακριβώς.
1: Βέβαια.
0: Οπότε ας είστε προετοιμασμένοι, ας αποφύγετε την διαδρομή που μπορείτε να φανταστείτε ότι θα ακολουθήσει από την Αττική Οδό και να φτάσει στη συνέχεια στο κέντρο της Αθήνας, γιατί θα υπάρξουν σίγουρα καθυστερήσεις στους γυροδρόμους.

0: μεταφοράς μέσα σταθερής τροχιάς που σίγουρα θα φτάσετε στον προορισμό σας, με εξαίρεση κάποιες στιγμές που ενδεχομένως κάποιοι σταθμοί του μετρό θα είναι κλειστοί. Άρα ναι, αυτό πρέπει να το γνωρίζετε.
1: Και όπως θα μετακινείται ο κύριος Δρούμπη, και κάποιοι δρόμοι θα κλείνουν απροειδοποιητά ξαφνικά μέχρι να περάσει για να ξανανοίξουν οι δρόμοι μετά. Αύριο εντωμεταξύ είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα για το Ισραήλ.
0: Είναι η θλιβερή επέτειος, έτσι.
1: Είναι η θλιβερή επέτειος της 7ης Οκτωβρίου. Και όπως είναι φυσιολογικό.
0: Τις επίθεσεις από τη Χαμάς.
1: Τις επίθεσεις από τη Χαμάς με 1.200 νεκρούς, βιασμούς, τραγικά πράγματα, φρικαλαιότητες.
0: Και πολλούς ομήρους.
1: Και πολλούς ομήρους.
0: Έτσι, που τους ψάχναμε, θυμάσαι για πόσο σωστά. Καιρό. Τους ομήρους μέσα στα λαγούμια εκεί που τους είχαν κρύψει.
1: Ήταν μια τραγική όλη αυτή η κατάσταση βέβαια. Να πούμε ότι είναι σε ύψιστη επιφυλακή αύριο ο Ισραηλινός στρατός. Έδωσε εντολή ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο κύριος Κατς.
0: Φοβούνται ενδεχόμενες επιθέσεις, έτσι, σε Ισραηλινών συμφερόντων, σημεία.
1: Γιατί αυτό μου που έγινε με το αεροπλάνο τώρα με τον Χαμάμι.
0: Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί απόλυτα, έτσι, το
1: αλλά,
0: τι ακριβώς συνέβη.
1: Είχε πολύ έντονο άρωμα δημοκρατίας, έτσι, δεν ήταν κάτι
0: εξ αρχής το έλεγαν οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Ναι, Δημήτρη.
1: Και έλεγε λοιπόν ο κύριος Κατς ότι οι εντολές αυτές για τον ύψιστο συναγερμό δόθηκαν καθώς υπήρχαν πληροφορίες που αφορούν σε σχέδια της Χαμάς να επιχειρήσει να διεξαγάγει επιθέσεις κατά των Ισραηλινών δυνάμεων, το IDF δηλαδή. Προειδοποίησε ο κύριος Κατς ότι αν οι Ισραηλινές δυνάμεις υποστούν απώλειες, αυτοί που θα πληρώσουν βαρύ τίμημα θα είναι η Χαμάς και ο πληθυσμός της Γάζας. Ενώ αυτό που φοβούνται κατά κύριο λόγο οι Ισραηλινές αρχές είναι πιθανές ενέδρες εναντίον στρατιωτικών φυλακίων στις περιοχές της Γάζας που ελέγχονται από τον Ισραηλινό στρατό, αλλά καθώς και για απόπειρες απαγωγής στρατιωτών. Στο μεταξύ, επιστρέφοντας σε αυτό τον φοβερό πόλεμο, να πούμε ότι πλέον η Γάζα, όπως ξέρουμε, το 85% έχει ισοπεδωθεί, είναι μόνο ερείπια. Και το τραγικό της κατάστασης είναι ότι παρά το σχέδιο του κυρίου Τραμπ για την ανοικοδόμηση της Γάζας δεν έχει μπει ούτε ένα σέντ αυτή τη στιγμή, παραμένει ερείπια κυριολεκτικά η Γάζα. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει, γιατί θέλουν να κάνουν μάθημα, 3 χρόνια δεν έχουν κάνει μαθήματα τα παιδάκια στη Γάζα, και φτιάχνουν θρανία για τους μαθητές με υλικά από τα ερείπια, με μπετόβεργες, με ξύλα, για να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν τα μαθήματά τους. Μαθήματα γίνονται σε σκηνές και σε άλλους προσωρινούς χώρους. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, περίπου 500.000 παιδιά συμμετέχουν σε χώρους μάθησης που υπηστηρίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά υπάρχουν περίπου 200.000 παιδιά που εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός οποιασδήποτε μορφής οργανωμένης εκπαίδευσης. Ο πόλεμος είναι πάντα κάτι πάρα πολύ άσχημο, κάτι καταστροφικό, το οποίο δυστυχώς πλήττει ανεπανόρθωτα χώρες, λαούς, και είναι κάτι το οποίο πραγματικά πάντα σε όλους τους πολέμους, και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, αυτοί που πληρώνουν το μάρμαρο Ευαγγέλιο είναι τα παιδιά. Αυτό είναι το χειρότερο. Δεν είναι δηλαδή οι μαχητές της Χαμάς ή δεν ξέρω ποιοι, είναι τα παιδιά.
0: Έχουμε δύο πολέμους στην ευρύτερη γειτονιά μας και βλέπουμε πόσο μας έχουν αγγίξει οικονομικώς πλέον ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι μόνο βέβαια, και χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη μέχρι πόσο θα τραβήξει αυτή η υπόθεση.
1: Γιατί σκέψτε, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, λέγαμε όλοι ότι εντάξει, θα προελάσει ο Πούτιν, σε ένα μήνα θα έχει καταλάβει την Ουκρανία. 4,5 και πλέον χρόνια ο πόλεμος στην Ουκρανία και 7 και πλέον μήνες ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό το δεύτερο πόλεμο όλοι υπολόγιζαν ότι θα προχωρήσει σε πολύ σκληρούς βομβαρδισμούς η Ουάσιγκτον και θα τελειώσει το πρόβλημα. Αλλά δυστυχώς το μόνο που δεν συμβαίνει είναι να τελειώνει. Έχει υπάρξει ένα τέλμα πολύ σοβαρό αυτή τη στιγμή. Η διπλωματία φαίνεται ανήμπορη να μπορέσει να εν πάση περιπτώσει να δώσει ένα δρόμο, μια πιθανή διέξοδο, ενδεχομένως μια λύση σε όλα αυτά τα σκληρά πολεμικά μέτωπα, και βέβαια είναι και το ενεργειακό, το οποίο είναι σε εξέλιξη ακριβώς λόγω αυτών των δύο πολέμων.

0: Βαγγέλη. Αυτό που κοιτούσα παντού, Δημήτρη, γιατί μου αρέσει λίγο η στατιστική. Και
1: ξέρω, κάνεις ρεπορτάζ κάθε μέρα.
0: Έχω ένα μικρό κόλλημα με το θέμα της βενζίνης. Ναι. Βλέπω ότι σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, η τιμή της αμόλυβδης που βάζω στο συγκεκριμένο πρατήριο που βάζω πάντα, ναι, είναι σταθερή. Ήταν στα 2,13 και 7, ενώ έχει αυξηθεί κατά 10 λεπτά η τιμή του ντίζελ. Ναι. Από την προηγούμενη εβδομάδα, από το προηγούμενο δεκαήμερο. Και είναι μια σημαντική διαφορά αυτή. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι έχει διατηρηθεί σταθερό, τουλάχιστον σε αυτά τα επίπεδα, το μέρος που αφορά την τιμή της αμόλυβδης.
1: Ευτυχώς δεν έχουμε πετρελαιοκίνητα, δεν λες?
0: Ναι, γιατί βλέπουμε ότι καβαλάει πλέον, έχει ανέβει αρκετά και σε διεθνές επίπεδο, οπότε μεταφέρεται πλέον και στην Αγγλία.
1: Και αν θυμάσαι, πριν από 2-3-4 χρόνια όλοι έσπευδαν να αγοράσουν ντίζελ αυτοκίνητα λόγω της φθηνής τιμής του καυσίμου. Και τώρα έχει έρθει τούμπα το πράγμα, έτσι.
0: Έχει αλλάξει πολύ. Γι' αυτό και δεν πρέπει να βιαζόμαστε στις κινήσεις αυτές, γιατί πολλές φορές η περιραίουσα ατμόσφαιρα στο χώρο του αυτοκινήτου, της αυτοκίνησης, αλλά και της εγχώριας οικονομίας μπορεί να μας παρασύρει να κινηθούμε προς κάτι συγκεκριμένο, προς το φυσικό αέριο, προς το υγραέριο κάποιες περιόδους, προς τον ηλεκτρισμό, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πλέον. Φαίνεται παρόλα αυτά ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μάλλον θα κυριαρχήσουν μέσα στα επόμενα χρόνια. Ναι, και η απεμπλοκή μας από τα ορυκτά καύσιμα προς τα εκεί σηματοδοτεί ότι θα κινηθούμε.
1: Και επειδή εγώ έχω μεγάλο πάθος με το αυτοκίνητο, από μικρό παιδί αγοράζω κάθε μήνα 1-2, αν έχω χρήματα και 3 κάποιο ξένο περιοδικό αυτοκίνητο. Βλέπω, και το λέγαμε χτες και με αφορμή τους δασμούς 45% που προτίθεται να επιβάλλει η Βρετανία.
0: Μεγάλη Βρετανία, για τα κινέζικα.
1: Για τα κινέζικα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πραγματικά μια εισβολή αυτή τη στιγμή η οποία γίνεται, που έχει στριμώξει στα σκηνιά την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.
0: Και ήδη βλέπουμε πώς έχει επηρεάσει τα εργοστάσια της ναι, ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.
1: Ναι, κλείνουν εργοστάσια. Πόσα εργοστάσια.
0: Ακριβώς.
1: Πόσα εργοστάσια έκλεισαν. Και χιλιάδες εργαζομένους.
0: Κατ' επέκταση έμειναν ακριβώς. Ναι. Χιλιάδες εργαζόμενοι εκτός.
1: Εδώ υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες επιδοτούνται από το κράτος. Και οπότε έχουν οικονομικά προβλήματα, σπέβδει το κράτος να τις βοηθήσει, να τις σώσει, εν πάση περιπτώσει να τις βοηθήσει να έχουν μεγαλύτερες πωλήσεις και να μην κλείσουν. Αυτό αντίστοιχο πράγμα δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Δηλαδή οι αυτοκινητομηχανίες πρέπει να επιβιώσουν από μόνες τους.
0: Νομίζω ότι απαγορεύεται κιόλας, ναι, να υπάρξει τέτοιου είδους στήριξη, έτσι, ναι, γιατί αρκετές φορές για εταιρείες οι οποίες είναι έτσι ορόσημο για κάποιες χώρες, νομίζω ότι απαγορεύεται το να υπάρξει σαφή στήριξη από την πολιτεία απέναντι σε μια τέτοια εταιρεία.
1: Γι' αυτό μας έχουν στριμώξει τα σκηνιά οι Κινέζοι.
0: Και να δούμε. Και να δούμε μέχρι που θα πάει, γιατί έχουν κάτι πολύ βασικό. Έχουν φθηνά εργατικά χέρια.
1: Ναι.
0: Και ατέλειωτα. Ατέλειωτα.
1: Ατέλειωτα. Εργατικά. Όπως το λες ακριβώς, ατέλειωτα.
0: Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σύν για τις κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες. Γι' αυτό και μπορούν να χτυπούν σε αυτές τις τόσο χαμηλές τιμές, να δίνουν, που είναι δελεαστικές, τουλάχιστον για μας εδώ, τους Ευρωπαίους καταναλωτές, έτσι.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε αρχικά, να επιστρέψουμε πίσω στα δικά μας, Δημήτρη, γιατί είχαμε τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που έχει εντοπιστεί ποτέ στο εσωτερικό της χώρας μας. Κατασχέθηκε από ελεγκτές του ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, και εξαρθρώθηκε ένα καλά, όπως φαίνεται, οργανωμένο κύκλωμα. Για την υπόθεση έχουν γίνει μέχρι τώρα 4 συλλήψεις. Οι έρευνες συνεχίζονται για διασυνδεδεμένα κυκλώματα. 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα εντοπίστηκαν. Οι διαφυγόντες δασμοί και οι φόροι ξεπερνούν το 1.400.000 ευρώ, ενώ που εντοπίστηκε το παράνομο φορτίο σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και αποθήκες. Και μάλιστα ήταν τοποθετημένα μέσα σε ξύλινες κάσες με μεταλλική επένδυση για να μην
1: σε αναγνωρίζει το
0: X-ray. Έτσι, οι ακτίνες X-ray, να μην γίνεται σκανάρισμα, να μην γίνονται αντιληπτά. Έτσι, λοιπόν, πάμε εκτός συνόρων, πάμε Τουρκία.
1: Εκτός συνόρων πάμε στην Τουρκία, διότι ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο ηγέτης του Εθνικιστικού Κόμματος ΜΕΧΑΠΕ, είναι και αυτός ο παδός της γαλάζιας πατρίδας φυσικά.
0: Βέβαια. Ακροδεξιός εταίρος του Τραμπ.
1: Του Ερντογάν. Δεν πειράζει. Εντάξει, και οι δύο καλές σχέσεις έχουν ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Έδωσε λοιπόν ένα νέο σήμα για πρόωρες εκλογές, ο Μπαχτσελή, τοποθετώντας διεξαγωγή του εντός του 28, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για νέα υποψηφιότητα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
0: Το λέγαμε αυτό πάλι. Ναι. Ότι έτσι και προκηρύξει πρόωρες εκλογές, δύναται να διεκδικήσει και άλλη προεδρία.
1: Ακριβώς. Μα γι' αυτό το κάνει.
0: Άρα γι' αυτό. Και ο Μπαχτσελή, δηλαδή, εκεί μας στρέφει, έτσι, αν κατάλαβα καλά.
1: Ακριβώς. Θα επιτρέψει λοιπόν στον Ερντογάν να διεκδικήσει ξανά την προεδρία. Και μάλιστα, όπως υποστηρίζει ο κύριος Μπαχτσελή, σε κατάλληλη στιγμή και με τη μέγιστη δυνατή συνένεση, τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητας Ερντογάν με τη Λαϊκή Συμμαχία, χαρακτήρισε τους σχετικούς νομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους περισσότερο από επαρκής και συνέδεσε τη στήριξή του με την ανάγκη εμπειρίας στη διαχείριση των εξελίξεων. Κοίτα, ο Ερντογάν είναι αυτό το οποίο, το έχω ξαναπεί από την εκπομπή μας, είναι δεινόσαυρος. Έτσι λέγονται οι ηγέτες, οι οποίοι με κάθε τρόπο, όπως και ο Πούτιν, ας πούμε, που θέλουν να παραμείνουν στην εξουσία SAE. Όσο θα ζουν. Τώρα, θα ζει ο Ερντογάν το 28. Κανείς δεν το γνωρίζει αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, θα είναι ξανά, αν ζει και αν όλα πάνε καλά, θα είναι ξανά για άλλη μία θητεία πρόεδρος. Εντάξει. Δεινόσαυρος. Πάμε.
0: Πάμε κινηματογράφο.
1: Να πάμε κινηματογράφο, γιατί υπήρχε μια τεράστια συζήτηση όλο τον προηγούμενο χρόνο για μια εξαγορά μαμούθ. Η Paramount απέκτησε τελικώς τη Warner Bros. Discovery.
0: Μια κολοσσούς, έτσι, που εξαγοράζει ο ένας τον άλλον.
1: Εννοείται. Η Paramount ανοίξει τη Skydance, ολοκλήρωσε την εξαγορά της Warner Bros. Discovery έναντι 81 δισεκατομμυρίων δολαρίων
0: 81
1: σήμερα. Τρελά νούμερα. Ενώνοντας τις δυνάμεις της με δύο από τα παλαιότερα στούδιο του Hollywood στην Αμερική. Ο νέος γίγαντας του Hollywood θα έχει μια μικρότερη επωνυμία, Skydance, αλλά είναι μια από τις μεγαλύτερες συγχωνεύσεις που έγιναν ποτέ στη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Και τι φέρνει αυτή η συγχώνευση, Βαγγέλη?
0: Αυτό είναι σημαντικό. Τι φέρνει για την επόμενη μέρα στον κινηματογράφο, έτσι, στις παραγωγές.
1: Αμέ, γιατί είναι και πλατφόρμες στη μέση. Έτσι. Φέρνει δύο από τα παλαιότερα στούδιο παραγωγής ταινιών στην Αμερική, μαζί με το HBO Max. Και ακόμα και δίκτυα όπως το CNN σύντομα θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη με την Paramount Plus, το CBS και κινηματογραφικούς τίτλους κορυφαίους όπως το Top Gun και το και The Godfather, νονός. Και όλα αυτά θα τεθούν υπό την ηγεσία ενός δισεκατομμυριούχου, του David Ellison, και του νέου συνδιευθύνοντος συμβούλου του, η non-crites. Με αυτόν τον τρόπο η δύναμη συγκεντρώνεται ακόμα περισσότερο στα χέρια λίγων και μεγάλων παικτών, οι οποίοι κυριαρχούν ήδη στον κλάδο. Βαγγέλη.
0: Να κλείσουμε με μια είδηση από τον αθλητικό τομέα. Στο στάδιο Monumental του Buenos Aires. Αχ, τι ωραίο, θέλω πολύ να πάω κάποια στιγμή στο Buenos Aires. Ο Λιόνελ Μέση θα φορέσει για τελευταία φορά απόψε τη φανέλα της Εθνικής. Η Αργεντινή προετοιμάζεται για το πιο συναισθηματικά φορτισμένο παιχνίδι στην ιστορία του ποδοσφαίρου της. Το φιλικό με αντίπαλο το Μπενίν θα μεταδοθεί, να πούμε, τα ξημερώματα από την R2 Sport, 2 η ώρα τα ξημερώματα, και θα είναι το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι ουσιαστικά από αυτόν τον σπουδαίο παίχτη προς την, με τη φανέλα της
1: Αλμπισελέστ. Είναι γύρω στο 40, ο Μέση 39, νομίζω, ή 40, κάτι τέτοιο. Το συζητάγαμε πρόσφατα με τους καλούς φίλους μας, τον Δημήτρη τον Καϊμά και τον Τάσο τον Επιτρόπου.
0: Δεν θυμάμαι κι εγώ σίγουρα, πάντως τον είδαμε τώρα και το καλοκαίρι έτσι στα παιχνίδια. Ήταν, προσπαθούσε και έδινε τον καλύτερο του εαυτό, έτσι. Και ήταν συγκινητικός και πάνω απ' όλα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εμψύχωνε όλη την ομάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Είναι σημαντικό.
1: Και θα φορέσει μια ειδική φανέλα για την περίσταση, η οποία θα είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για αυτόν τον αγώνα, η οποία προορίζεται για το προσωπικό του μουσείο, δίπλα στα πολυάριθμα τρόπαια και τις διακρίσεις που έχει κατακτήσει.
0: Άρα θα είναι ξεχωριστή και η φανέλα, γιατί είναι ξεχωριστή αυτή η βραδιά του, την αφιερωμένη στον Μέση, έτσι. Ο Αργεντίνος Σταρ, πάντως είμαι σίγουρος ότι δεν θα φύγει από τον χώρο του ποδοσφαίρου και δεν πρέπει να λείψει συνολικά από τον χώρο του ποδοσφαίρου, με όποιον ρόλο και αν έχει την επόμενη μέρα.
1: Το πιθανότερο θα είναι να γίνει προπονητής κάποιας ομάδας, ενδεχομένως της εθνικής ομάδας του. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας στάρ και όλοι οι φίλοι της στρογγυλής θεάς θα στενοχωρεθούν πολύ όταν θα τον χάσουν.
0: Πάμε
1: από
0: λοιπόν,
1: τα γήπεδα.
0: Πάμε λοιπόν να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας
1: και τις ακροατριές μας.
0: Δημήτρης Φαναριώτης,
1: Βαγγέλης Αρής.
0: Ήμασταν εδώ στο τέλος της μέρας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων.
1: Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Παρεμβάσεις προϋπολογισμού 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ενώ επανέλαβε ότι στην επικείμενη σύνοδο κορυφής θα ζητήσει πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη και των πολιτών εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμα στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στην αποκλιμάκωση του χρέους, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των λίγων χωρών που παράγουν πραγματικά πλεονάσματα παρά τις διεθνείς αναταράξεις. Όπως σχολίασε, δεν θα μπει στον πειρασμό να ρισκάρει την αξιοπιστία της χώρας, χαϊδεύοντας αυτιά προεκλογικά. Στην Αθήνα έφτασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον οποίον υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο Ελεύθερος Βενιζέλος ο Γιώργος Γεραπετρίτης και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Κατά την παραμονή του στη χώρα, θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Στην ατζέντα των επαφών, η άμυνα, η ενέργεια, η περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και θέματα επενδύσεων και τεχνολογίας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο. Κατά τη δεύτερη ημέρα, πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη συνολικά 40 αυτοψίες στις δημοτικές κοινότητες Αγίου Ιωάννη του Δήμου Ιεράπετρας και Αξού, Βενίου και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και το πάγωμα των πληστηριασμών για τους πληγέντες, προσθέτοντας ότι οι αποζημιώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών. Στόχος, όπως είπε, είναι η καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάρθρωσαν οι αρχές, οι οποίες προχώρησαν σε 8 συλλήψεις και αναζητούν 2 ακόμα άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονταν στο στόχαστρο της αστυνομίας για ξέπλυμα χρήματος εδώ και μήνες με αφορμή ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές. Όπως προκύπτει από την έρευνα της δίωξης οικονομικού εγκλήματος, είχαν ανοίξει συνολικά 25 εικονικές εταιρείες από το 2021. Εγκέφαλοι του κυκλώματος φέρονται να είναι 2 Αλλοδαποί και 2 Έλληνες, ενώ στην απάτη φέρονται να εμπλέκονται μεταξύ άλλων λογιστές και επιχειρηματίες. 7,4 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων κατέσχεσαν οι αρχές έπειτα από συντονισμένους ελέγχους που πραγματοποίησαν σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και αποθηκευτικούς χώρους. Όπως ανακοίνωσε η αρμόδια αρχή, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που έχει βρεθεί ποτέ στο εσωτερικό της χώρας. Τα ευρήματα καταδεικνύουν μια καλά οργανωμένη δομή διακίνησης λαθρέων καπνικών. Άδειο ήταν το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη, το οποίο ανοίχθηκε σήμερα στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας Χαράλα Μπολικούδη. Στο μεταξύ, διαγραμμένα αρχεία και αναζητήσεις για ισχυρές ουσίες φέρεται να εντοπίστηκαν στο κινητό της κατηγορούμενης γιατρού. Αναφορά σε χορήγηση μέθη στον τραγουδιστή έγινε σε ομαδική συνομιλία των εργαζομένων του ιατρείου. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσα στους οποίους trappers, έχουν κατατεθεί για υποθέσεις προώθησης παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Στην προανακριτική διαδικασία βρίσκονται εν λόγω υποθέσεις τον Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Η αστυνομία έκανε σήμερα χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών που είχαν αποκλείσει την πρόσβαση σε λύκεια της χώρας, ενώ μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς κατέκλυσαν τους δρόμους στη μαζικότερη ημέρα κινητοποιήσεων στο πλαίσιο ενός κύματος διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις προσωπικού και τις συνθήκες στις σχολικές αίθουσες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες μονοτοπικές νεφώσεις αναμένεται αύριο σε όλη τη χώρα με θερμοκρασίες σχετικά υψηλές για την εποχή. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός και η θερμοκρασία από 6 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, τι μας ξημερώνει με την Εφέλη Λιγερού.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος θυμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος, η σπουδαία ναυμαχία, ζωντανεύει ξανά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε, Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο, είναι Φέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια όπως κάθε μέρα, με τη Μαρίλα Γεροδίδη στον ήχο. Πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα Τρίτη 6 του μηνός με πάρα πολλά νέα, επικαιρότητα, θέματα, τραγούδια.

Και ξεκινάμε, γιατί σήμερα έφτασε ήδη στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, ένας πάρα πολύ στενός συνεργάτης του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου. Φυσικά παρούσα στην αποδοχή, τον υποδέχτηκε ο κύριος Γεραπετρίτης, ήταν και η πρέσβης, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Και η επίσκεψη αυτή, η οποία είναι από μόνη της πάρα πολύ σημαντική, συνδέεται και με τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια, τώρα θα συζητηθούν πάρα πολλά θέματα, δηλαδή το εύρος των θεμάτων τα ξεπερνάει αυτά, οπότε το πλαίσιο νομίζω ότι είναι λίγο συμβατικό. Και κάτι που αξίζει να το πούμε, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει στην ελληνική πρωτεύουσα και δεν πάει κάπου αλλού. Δηλαδή, τι εννοώ? Ότι η Αθήνα είναι ο μοναδικός σταθμός της περιοδίας του στην ευρύτερη περιοχή. Έχει τη σημειολογία του και αυτό. Αύριο Τετάρτη 7 του μηνός ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει τα γένεια της νέας πτέρυγας του κτίριου της Αμερικανικής Πρεσβείας. Μετά έχουμε ομιλία, θα εκφωνήσει την ομιλία του στην ΑΠΝΙΚΑ. Θα συναντηθεί το απόγευμα της ίδιας μέρας, μιλάμε για Τετάρτη, έτσι, 7 του μηνός, θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα έχει και επιστρέψει από την Κροατία. Και πολλά. Φυσικά θα έχουμε και εκείνες δηλώσεις των δύο υπουργών εξωτερικών. Διεξάγονται και από το μεσημέρι εργασίες του έκτου γύρου, του στρατηγικού διαλόγου. Και η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με το δείπνο που θα παρατεθεί προς τιμήν του. Φυσικά παρουσία του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εξωτερικών και πολλών άλλων.

Διαβάζω, έχω μπει τώρα από με μεγάλη περιέργεια και σε αμερικανικά μέσα, όπου καλύπτουν και με πολλές λεπτομέρειες την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Και πως έφτασε αμέσως μετά το ταξίδι του στην Ισλανδία. Έχουν φωτογραφίες από την επίσημη υποδοχή του. Μιλούν για τον κύριο Γεραπετρίτη, την Γκίλι Φόιλ, το πρόγραμμα, τις συμφωνίες που θα υπογραφούν. Γιατί βλέπετε, στο πλαίσιο του διαλόγου προβλέπεται υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Θα ανανεωθεί το μνημόνιο συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού ως τον 15ο αιώνα. Υπογράφεται επιστολή προθέσεων, letter of intent λέγεται στα αγγλικά, για τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριντα. Και τέλος, το τρίτο και τελευταίο, θα υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών, είναι βάση της Διεθνούς Σύμβασης. Τέλος πάντων, διευκολύνει την απασχόληση των ναυτικών και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων στην ναυτιλία. Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε και για το timing. Το timing δεν είναι ποτέ τυχαίο. Είναι πάντα πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε μια τέτοια επίσκεψη. Ποια είναι η χρονική συγκυρία της επίσκεψης Ρούμπιο?

Λοιπόν, λέγαμε για το timing, ότι πρέπει λίγο να βλέπουμε αυτές τις επισκέψεις, την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα τη δεδομένη στιγμή, όχι μόνο για αυτό που είναι ή τουλάχιστον, ξέρετε, οι τίτλοι, τα θέματα, η επίσημη ατζέντα. Ας πούμε ότι είναι η παράτυπη μετανάστευση, ασφάλεια των συνόρων, καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος. Εκεί επισήμως εστιάζουν οι επαφές. Στην πραγματικότητα είναι πολύ δυνατά στην ατζέντα η ενέργεια, ειδικά τώρα. Ο τομέας της ενέργειας, η προώθηση του αμερικανικού φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και φυσικά πρέπει να δούμε που δεν πάει ο Ρούμπιο. Δεν πάει στην Άγκυρα. Δεν πάει στην Άγκυρα. Αυτό κάτι λέει. Έτσι, είναι ένας διπλωματικός συμβολισμός. Κάτι υποδηλώνει. Μια ποιοτική μεταβολή. Οι πολύ αισιόδοξοι αυτό λένε, ότι η Αθήνα αντιμετωπίζει τη Ελλάδα, αντιμετωπίζει το έτσι δυνατό στρατηγικός εταίρος. Μακάρι!

0: πάμε στον Αλέξανδρο Μόρτουντακ να μας πει για την επίσκεψη, για την άφιξη συγκεκριμένα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα, Νεφέλη, καλησπέρα στις ακροάτες και στους ακροατές. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ότι έρχομαι μετά το Losing My Religion. Με ένα θέμα στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση δείχνει μεγάλη πίστη αντιθέτως και
0: εμπιστοσύνη
1: στην επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας συγχρόνως της χώρας βρίσκεται πλέον στην Αθήνα. Αύριο ξεκινάει το επίσημο πρόγραμμά του στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 9 το πρωί για τη συνάντησή του με τον κύριο Γεραπετρίτη και τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν τρεις συμφωνίες. Υπάρχουν τρεις συμφωνίες οι οποίες θα υπογραφούν. Αφορούν στο Letter of Intent, στην πρόθεση δηλαδή συνεργασίας, η επιστολή προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφθορά της Φλόριντα. Υπάρχει η ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για τους εισαγωγικούς περιορισμούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και θα υπογραφεί και ένα μνημόνιο κατανόησης για τα πιστοποιητικά ικανότητας ναυτικών. Ένα κρίσιμο και σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των σχέσεων στην ναυτιλία. Βεβαίως, αυτό το οποίο ενδιαφέρει όλους είναι τι άλλο θα προκύψει. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή και για την περιοχή και γενικώς για την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας κατόπιν αυτής της επιφανώς σύσφυξης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων ως στρατηγικού συμμάχου της Αμερικής. Προφανώς θα συζητηθεί το Ιράν, προφανώς θα συζητηθούν τα στενά του ορμού, είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει την χώρα η οποία πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια ναυτιλία. Προφανώς και θα συζητηθούν τα εξοπλιστικά, ένα θέμα το οποίο αφορά εμάς, αφορά προφανώς τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα τα προμηθεύσουν, αφορά την γείτονα χώρα η οποία υποδέχθηκε εντός εισαγωγικών τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και εκείνη με ένα μπαράζ παραβιάσεων νωρίτερα σήμερα στο Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά είναι τα θέματα τα οποία έρχονται να συμπληρώσουν, αν μου επιτρέψει, το κάδρο που είναι πιο άλλο το ενεργειακό.
0: Υπόθεση
1: του καλωδίου, το αμερικανικό LNG, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μπορούν να εμβαθύνουν και τις οικονομικές και τις στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών.
0: Ήθελα να μου σχολιάσεις το τι δεν θα κάνει ο Ρούμπιο. Δεν θα πάει στην Άγκυρα. Τι σημαίνει αυτό? Έχει ιδιαίτερη σημειολογία εν μέσω και ενός ανταγωνισμού για την αεροπορική περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και πολλών άλλων θεμάτων?
1: Όντως, κάτι θες να πεις για τα F-35?
0: Ναι. Ένα βασικό ζήτημα για την Αθήνα.
1: Και προφανώς είναι ένα θέμα για την Αθήνα. Είναι ένα μεγαλύτερο και ακαθέστερο θέμα για την Άγκυρα,
0: βέβαια,
1: η οποία προφανώς και συναντά τα γνωστά προβλήματα. Άρα έχει σημασία το ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν συνδυάζει, όπως στο παρελθόν συνέβαινε και συνηθιζόταν ίσως, την επίσκεψή του στην Ελλάδα με μια αντίστοιχη επίσκεψη στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι είναι αυτόνομες οι σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πλέον σχέσεις οι οποίες όχι μόνο βρίσκονται στο καλύτερό του σημείο εδώ και πολλά χρόνια, αλλά είναι σχέσεις οι οποίες έχουν αναπτύξει τα δικά τους συμφέροντα και τη δική τους ταύτιση αυτών των συμφερόντων. Δεν είναι τυχαίο ότι συγκεκριμένες εταιρείες αμερικανικού ενδιαφέροντος είναι και αυτές στο τραπέζι των συζητήσεων σε αυτήν την σύντομη επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Τώρα, η Τουρκία όντως και δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο αναδεικνύουν την αγανάκτηση της γείτονος χώρας. Η Ελλάδα δεν τονίζει αυτή την διάσταση. Είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεται προφανώς. Είναι κάτι το οποίο χαίρεται. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο αφορά στην ουσία των διμερών σχέσεων. Η ουσία των διμερών σχέσεων είναι η δοκιμασμένη πλέον στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της ενέργειας, της οικονομίας και της άμυνας και όλα τα άλλα τα οποία αυτοί οι τομείς φέρνουν. Βεβαίως, να πούμε εδώ ότι εμείς περιμένουμε αυτά αποτελέσματα. Εμείς, η Ελλάδα περιμένει αυτά αποτελέσματα. Το ίδιο και η Αμερική. Υπάρχει και ένα επίπεδο όμως πολύ υψηλών συμβολισμών.
0: Mm-hmm.
1: Και για την Ελλάδα, εδώ ταιριάζει και η προηγούμενη μας συζήτηση σε έναν βαθμό,
0: mm-hmm,
1: και για τις ίδιες τις ΗΠΑ. Ο κ. Ρούμπιο επέμενε να εκφωνήσει μία ομιλία στην Τνίκα, όπως και θα γίνει αύριο. Αυτή η ομιλία έχει από την αρχή εκ των προτέρων ειδικό βάρος. Είναι μια ομιλία του πλέον προβεβλημένου διπλωμάτη ίσως παγκοσμίως, ο οποίος έρχεται στην μακρά προεκλογική περίοδο για τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, να απευθύνει ένα μήνυμα μιας χώρας η οποία τα καταφέρνει στην ενέργεια, τα καταφέρνει στην οικονομία, σε τομείς που ίσως εκφράζουν την ανασφάλεια των Αμερικανών πολιτών αυτή τη στιγμή. Έρχεται λοιπόν να απευθύνει έναν λόγο επιτυχίας από την πατρίδα της δημοκρατίας. Είναι σημαντικό για μια χώρα η οποία οδεύει προς εκλογές. Είναι σημαντικό για τον ίδιο τον κύριο Ρούμπιο, ο οποίος είναι ένας φιλόδοξος πολιτικός σε κάθε περίπτωση και ένας προβεβλημένος πολιτικός ή μη τι άλλο. Και όλα αυτά περιμένουμε να δούμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό σου βράδυ, ο Αλέξανδρος Μουρντουντάκ, ο καλός συνάδελφος, τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα πάμε κατευθείαν σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, πάρα πολύ γρήγορα, στο τι μας ξημερώνει, στην Εφέλη Γερού, εμένα και στην παρέα μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απόψε στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκ Ρούμπιο, κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο, τον υποδέχτηκαν ο Έλληνας ομολογός του Γιώργος Γεραπετρίτης και ανώτατη αντιπροσωπεία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, με επικεφαλή στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Με κατηδίαν συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και αργότερα με τον Πρωθυπουργό, ξεκινά αύριο νωρίς το πρωί το επίσημο πρόγραμμα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας λόγω της άφηξης του Αμερικανού αξιωματούχου. Κλειστήρι δρόμοι της πρωτεύουσας γύρω από το πρώην Χίλτον, στο οποίο θα καταλήσει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας με κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις ολόκληρο το κέντρο, σε ισχύ από σήμερα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος με επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα φέρει συνολικά βάρη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ από την παραγωγή, εξήγηλε απόψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Την ικανοποίηση της βιομηχανίας για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για το ενεργειακό κόστος εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΣΕΦ. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό κοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους. Διέπραταν για χρόνια τεράστια πάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλο εύρος φοροδιαφυγή. Η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχόου.

Επιστρέψαμε σχεδόν 10 και 35, 11 παρά 25, όπως το θέλει να το πει ο καθένας. Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Έτσι, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρίλη Γεροντίδη στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Φυσικά το πρώτο μισάωρο της εκπομπής μας ήταν αφιερωμένο στο Μάρκ Ρούμπιο. Και λέω να συνεχίσουμε διότι το ξέρουμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής θα εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Τι θα πει, τι πιστεύετε ότι θα πει από τη γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού? Λοιπόν, έδωσε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο πια της ομιλίας του σε δηλώσεις του ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Ντίλαν Τζόνσον. Μας έδωσε έτσι ένα τυράκι, είπε ότι η ομιλία θα είναι επικεντρωμένη στην υπεράσπιση του δυτικού πολιτισμού σε έναν χώρο φυσικά με υψηλή συμβολική σημασία. Με φόντο, λέει, την Ακρόπολη, και σας διαβάζω τις δηλώσεις του, θα ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας ως την πρώτη πλήρη έκφραση των ιδιωτήτων που θα καθόριζαν τη Δύση. Μάλιστα. Ωραία, περιμένουμε όλα αυτά, θα τα δούμε αύριο, την πρώτη μέρα που αρχίζει το πρόγραμμά του, έτσι.

δεν μπορεί να έχουμε εστιάσει στον Μάρκο Ρούμπιο, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα της επικαιρότητας. Εδώ όλοι συζητάνε και έχουν αγωνία για το αν θα ξαναμιλήσει ή αν να μπεις με τον Νίκο Γαρβέλα. Άκου να δεις τώρα. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την σχεδόν ενδοοικογενειακή κόντρα, σύγκρουση κτλ. Αλλά και στον Κριστιάνο Ρονάλντο, διότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάπως άδειασε την εθνική Πορτογαλίας και ο κόσμος του θύμωσε πάρα πολύ. Και ο 41χρονος στάρ, σούπερ στάρ τώρα, ποιο στάρ έχει ξεπεράσει αυτός το μέγεθος ενός απλού στάρ, έβγαλε στη δημοσιότητα μια ανακοίνωση, γιατί είχε υποσχεθεί ότι θα εξηγήσει τους λόγους που έφυγε από την αποστολή. Το κάνει, αφήνει ξεκάθαρες αιχμές για τον προπονητή, τον Ζόρζε Ζέσους, αλλά στην πραγματικότητα λέει ότι ζητάει συγγνώμη και δηλώνει ότι είναι στη διάθεση της ομάδας.

Τρελαίνομαι για αυτό το τραγούδι.

0: Και πάμε να καλησπερίσουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά την κυρία Ευαγγελία Δρακοπούλου, η οποία είναι αστροφυσικός, είναι μέλος της ομάδας αστροσωματιδιακής φυσικής του Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος. Γεια σας!
1: Γεια σας, καλησπέρα!
0: Τι κάνετε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Πάμε τώρα να καταλάβουμε αυτό το Νόμπελ φυσικής, πώς προέκυψε, έτσι. Τι ακριβώς έχει κάνει Φράνσις Χάλζεν.
1: Φράνσις Χάλζεν και το πείραμα Ice Cube. Η ιδέα πίσω από αυτό, ο Φράνσις Χάλζεν πήρε το Νόμπελ φυσικής, το απονομήθηκε το Νόμπελ φυσικής, κατά βάση για το όραμα που είχε να χτίσει, να σχεδιάσει και εν τέλει να χτίσει ο ίδιος και πολλοί άλλοι επιστήμονες του Ice Cube. Αυτό είναι το μόνο αυτή. Αυτό το τηλεσκόπιο νετρίνων, το οποίο είναι τοποθετημένο στην Αντρακτική, στο Νότιο Πόλο. Και η ιδέα είναι ότι αντί να έχουμε ένα συμβατικό τηλεσκόπιο, που στρέφουμε το τηλεσκόπιο προς τον ουρανό για να δούμε φως, να

0: Ελλάδα. Η ιδέα είναι με τα νετρίνα λοιπόν ότι είναι σωματίδια που παράγονται κάπου στο σύμπαν, εκτός του ηλιακού μας συστήματος, το παράγουν κάποιοι κοσμικοί επιταχυντές, τους λέμε, διάφορες πηγές που μπορούν να τα παράξουν, όπως για παράδειγμα στο περιβάλλον των μαύρων τρυπών ή τέτοιου είδους φαινόμενα. Και ακριβώς επειδή είναι σωματίδια τα οποία μπορούν να διαπεράσουν την ύλη και δεν σταματούν, μπορούν να έρθουν σε ευθεία τροχιά από όποια πηγή έχουν παραχθεί στο σύμπαν σε εμάς τη γη. Οπότε η ιδέα είναι πώς θα ανοιχνεύσουμε αυτά τα σωματίδια.
1: Μας εξηγείτε λίγο γιατί στο Νότιο Πόλο.
0: Το γιατί στο Νότιο Πόλο ήταν για να βρούμε τα νετρίνα, ακριβώς επειδή διαπερνούν την ύλη και δεν σταματούν πουθενά, και γι' αυτό ίσως τα έχετε ακούσει και σαν σωματίδια φαντάσματα, είναι ότι ήθελε να, και θέλουμε εν γέννη, να έχουμε όγκους νερού ή πάγου, που είναι διαφανείς, αλλά μεγάλους όγκους, για να μπορούμε να έχουμε μερικούς φωτοανιχνευτές, ανιχνευτές φωτός, τους οποίους τοποθετούμε σε αυτούς σε τεράστιους όγκους, σε όγκο που ανακαλύπτει ένα κυβικό χιλιόμετρο, οπότε είναι πολύ δύσκολο να γίνει επίγεια κάπου στη γη αυτός επιταχυντής. Και έτσι μπορούμε μέσα στον πάγο να έχουμε δωρεάν όγκο, να το θέσω έτσι, νερού. Όταν καταφέρουμε να τοποθετήσουμε τους φωτοανιχνευτές, βλέπουμε το φως που αφήνουν το νετρίνο καθώς ταξιδεύουν μέσα στον πάγο ή αντίστοιχα στο νερό.
1: Μας εξηγήσατε όσο πιο απλά μπορείτε το τι έκανε, τι έχει επιτύχει. Σε τι μας βοηθάει, δηλαδή, είναι ένα, ας πούμε διαβάζουμε, είναι ένα νέο εργαλείο, μας προσέφερε ένα νέο εργαλείο για να μελετήσουμε το σύμπαν, το φως, τα ραδιοκύματα. Εξηγήστε το μας λίγο αυτό.
0: Αυτό το νέο εργαλείο, αυτό που κάνουμε είναι να μπορούμε για πρώτη φορά να βρίσκουμε νετρίνο πολύ υψηλών ενεργειών. Για να δώσω μια αίσθηση, ναι, να καταλάβετε ότι οι ενέργειες που μιλάμε για τον μεγάλο δρονικό επιταχυντή στο ΣΕΡΝ, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί παράγονται σωματίδια, γίνονται συγκρούσεις και μπορούμε να καταλάβουμε τα φαινόμενα του σύμπαντος και γενικότερα από τι αποτελεί τη ύλη και τέτοιου είδους πράγματα. Θεμελιώδη ερωτήματα. Αυτές οι ενέργειες σε σχέση με τις ενέργειες των νετρίνων που ανιχνεύονται στο σύμπαν, οι ενέργειες των νετρίνων που ανιχνεύονται στο σύμπαν είναι χίλιες φορές μεγαλύτερες από τις ενέργειες που μπορούμε εμείς να παράξουμε στη γη. Οπότε αυτό που γίνεται είναι να ανοίγει στην ουσία ένα νέο παράθυρο παρατήρησης, το οποίο δεν μπορούμε να δούμε με τα συμβατικά τηλεσκόπια. Για τα φωτόνια από αυτές τις πηγές που είναι εκτός του ηλιακού συστήματος και τις περισσότερες φορές και εκτός του γαλαξία μας, δεν φτάνουν στη γη. Τα φωτόνια μπορούν να απορροφηθούν από την ύλη που υπάρχει διάρκεια της πηγής που τα έχει παράξει μέχρι να φτάσουν στη γη. Τα νετρίνα μπορούν να διαπεράσουν τα πάντα. Οπότε στην ουσία μας δίνουν πληροφορία για το τι έχει παραχθεί, τι φαινόμενα τα έχουν δημιουργήσει στο σύμπαν και πού βρίσκονται αυτές οι πηγές τους, οι κοσμικοί επιταχυντές, οι πηγές παραγωγής.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Οπότε είναι μια.
1: Τι σπουδαία.
0: Έχουν αρχίσει να δημιουργούνται και άλλα πειράματα.
1: Τι σπουδαία διάκριση και τι σπουδαίος επιστήμονας, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο Φράνσις Χάλθεν. Πάρα πολύ ωραία.
0: Στην ουσία εισήγαγε ένα νέο πεδίο παρατήρησης, ένα νέο πεδίο αστρονομίας που κανείς δεν είχε σκεφτεί μέχρι τότε.
1: Πολύ εντυπωσιακό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας το εξηγήσατε.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ελπίζω να το έκανα όσο το δυνατόν καλύτερα.
1: Ναι, το κάνατε πραγματικά. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, κυρία Δρακοπούλου. Γεια σας. Ήταν η κυρία Ευαγγελία Δρακοπούλου, αστροφυσικός. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.

έγινε καλά. Ο Τραμπ επιτίθεται κατά του Fox News, του δικού του τηλεοπτικού δικτύου, εννοώ του τηλεοπτικού δικτύου που τον έχει υποστηρίξει όσο κανένα, ένα συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο. Συχνά οι επιθέσεις του Τραμπ κατά μέσων ενημέρωσης δεν είναι κάτι σπάνιο. Είναι συχνές και στοχευμένες. Δύσκολα όμως τον έχουμε δει να στρέφει τα πυρά του στο φιλικό μέσω ενημέρωσης Fox News, μάλιστα.

βλέπω το βίντεο, γιατί ο Ρούμπιο έφτασε στο ξενοδοχείο, στο κέντρο της Αθήνας, τέλος πάντων, και τον συνόδευσε μια εντυπωσιακή πομπή 32 οχημάτων μέχρι την είσοδο του ξενοδοχείου, γύρω από το οποίο φυσικά, όπως φαντάζεστε, επικρατούν συγγνώμη, δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έτσι γύρω από την περιοχή, πάρα πολλές. Τώρα να ξέρετε ότι η κυκλοφορία εδώ και ώρα των οχημάτων διεξάγεται κανονικά. Και να το θυμάστε ότι και αύριο η μέρα έχει τις προκλήσεις της σε σχέση με την, με το κέντρο της Αθήνας.

0: Λοιπόν,
1: τι λέτε να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, σε ένα διάλειμμα μουσικά ήρεμα και να επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Εντάξει, η Μαρία Σφυρόρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και θα μείνει στη δημοσιογραφική επιμέλεια μαζί μας. Μαρίλα Γεροντίδη επίσης στον ήχο. Τις ευχαριστούμε και τις δύο. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Οπότε, καλύψαμε την πρώτη ώρα την άφιξη του Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, πώς έφτασε, ποια είναι η ατζέντα, ποιο είναι το πρόγραμμά του για αύριο, η σημειολογία, μια μικρή ανάλυση, κάπως να το αποκωδικοποιήσουμε. Και είπαμε και για το Νόμπελ Φυσικής, να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός που κέρδισε και τι έχει καταφέρει. Και επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα με τελείως άλλα θέματα, αλλά την ίδια διάθεση για παρέα μαζί σας. Επιστρέφουμε γρήγορα.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Παρεμβάσεις 95 εκατομμύριων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ενώ επανέλαβε ότι στην επικείμενη σύνοδο κορυφής θα ζητήσει πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη και των πολιτών εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμα στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στην αποκλιμάκωση του χρέους, σημειώνοντας πως η Ελλάδα είναι μεταξύ των λίγων χωρών που παράγουν πραγματικά πλεονάσματα παρά τις διεθνείς αναταράξεις. Όπως σχολίασε, δεν θα μπει στον πειρασμό να ρισκάρει την αξιοπιστία της χώρας χαϊδεύοντας αυτιά προεκλογικά. Στην Αθήνα έφτασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον οποίο υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Γιώργος Γεραπετρίτης και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Κατά την παραμονή του στη χώρα θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και με τον Έλληνα ομολογό του, ενώ θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Στην ατζέντα των επαφών η άμυνα, η ενέργεια, η περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και θέματα επενδύσεων και τεχνολογίας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο. Κατά τη δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη συνολικά 40 αυτοψίες. Στις δημοτικές κοινότητες Αγίου Ιωάννη του Δήμου Ιεράπετρας και Αξού, Βενίου και Ζωνιανών του Δήμου Μιλοποτάμου. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και το πάγωμα των πληστηριασμών για τους πληγέντες, προσθέτοντας πως οι αποζημιώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών. Στόχος, όπως πρόσθεσε, η καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάρθρωσαν οι αρχές, οι οποίες προχώρησαν σε 8 συλλήψεις και αναζητούν 2 ακόμα άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονταν στο στόχαστρο της αστυνομίας για ξέπλυμα χρήματος εδώ και μήνες με αφορμή ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές. Όπως προκύπτει από την έρευνα της δίωξης οικονομικού εγκλήματος, είχαν ανοίξει συνολικά 25 εικονικές εταιρείες από το 2021. Εγκέφαλοι του κυκλώματος φέρονται να είναι 2 Αλλοδαποί και 2 Έλληνες, ενώ στην απάτη φέρονται να εμπλέκονται μεταξύ άλλων λογιστές και επιχειρηματίες. 7,4 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων κατέσχεσαν οι αρχές έπειτα από συντονισμένους ελέγχους που πραγματοποίησαν σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και αποθηκευτικούς χώρους. Όπως ανακοίνωσε η αρμόδια αρχή, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που έχει βρεθεί στο εσωτερικό της χώρας. Τα ευρήματα καταδεικνύουν μια καλά οργανωμένη δομή διακίνησης λαθρέων καπνικών. Άδειο ήταν το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη, το οποίο ανοίχτηκε σήμερα στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Χαράλα Μπολικούδη. Στο μεταξύ, διαγραμμένα αρχεία και αναζητήσεις για ισχυρές ουσίες φέρεται να εντοπίστηκαν στο κινητό της κατηγορούμενης γιατρού. Αναφορά σε χορήγηση μέθη στον τραγουδιστή έγινε σε ομαδική συνομιλία των εργαζομένων του ιατρείου. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσα στους οποίους τράπερς, έχουν κατατεθεί για υποθέσεις πρόωθησης παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Στην προανακριτική διαδικασία βρίσκονται οι εν λόγω υποθέσεις, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Η Ρωσία ετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Οι Ουκρανικές υπηρεσίες και η πολεμική αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στο βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε, σημείωσε. Ωστόσο, πρόσθεσε πως η Ουκρανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική βοήθεια των συμμάχων της, προκειμένου να αμυνθεί αποτελεσματικά στις ρωσικές επιθέσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες μονοτοπικές νεφώσεις αναμένεται αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με θερμοκρασίες σχετικά υψηλές για την εποχή. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις από 3 έως 5 μποφόρ. Από 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 8 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός και η θερμοκρασία από 6 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, τι μας ξημερώνει με την Εφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

άλλα λατρεμένο Νάνσι Σινάτρα. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Air News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Αλλά δεν είμαι μόνη μου. Μαρία Σφυρόαιρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρία Γεροντίδη στον ήχο. Τρεις γυναίκες.

σαν να μην έφταναν όλα αυτά που έχουμε γενικά, έχουμε και το θρίλερ με τον... με ό,τι είχε να κάνει τέλος πάντων με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αυτή η τρομερή υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει από τις 9 Σεπτεμβρίου. Πόπο, θα κλείσει ένας μήνας σε λίγες μέρες. Και μαθαίνουμε ότι η γιατρός έκανε μέθη και σε άλλους ασθενείς και στον εαυτό της και στην κόρη της, και μιλάνε τώρα οι εργαζόμενοι, γιατί και αυτές οι γυναίκες, οι νοσηλεύτριες, οι γραμματίστοι ήταν, και αυτές δεν καταλάβαιναν τι ακριβώς γίνεται. Και ακούμε για ένα μυστικό σιρτάρι που ήταν κλειδωμένο και απογορευόταν να έχει πρόσβαση οποιοδήποτε, και απορούμε πώς συνέβαιναν όλα αυτά τόσα χρόνια.

0: πάμε να καλησπερίσουμε και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία της, την κυρία Ελευθερία Ντεκό. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Μια καλλιτέχνης φωτισμού σας καλύπτει αυτός ο τίτλος. Νιώθω ότι δεν σας περιγράφει ακριβώς, αλλά δεν ξέρω.
1: Ένας τίτλος είναι.
0: Ένας
1: τίτλος
0: είναι.
1: Σχεδιάστρια. Μελετήτρια φωτισμού.
0: Ακριβώς.
1: Καλλιτέχνης, ναι. Θεωρώ ότι τη δουλειά μου την κάνω. Είναι τέχνη και επιστήμη μαζί, οπότε ό,τι και να πείτε με καλύπτει.
0: Λοιπόν, νέα φωτιστική ταυτότητα για τον ιστορικό περίπατο της Αθήνας. Ο αναβαθμισμένος πια φωτισμός των οδών Διονυσίου Αεροπαγίτου και Αποστόλου Παύλου. Να το πούμε με την υποστήριξη του Ιδρύματος ΟΝΑΣ, ένας από τους πιο όμορφους περιπάτους της Αθήνας. Πείτε μας για αυτό το υπέροχο project.
1: Βέβαια. Νομίζω δεν υπάρχει άλλος περίπατος από τον δρόμο σαν και
0: όχι,
1: αυτό,
0: όχι.
1: Στον πλανήτη.
0: Στον πλανήτη. Αυτό ήθελα. Νομίζω ότι θα πείτε στην Ελλάδα και θα σας έλεγα στον κόσμο.
1: Όχι, στον κόσμο όλο. Στον κόσμο όλο. Διονυσίου Αεροπαγίτου Αποστόλου Παύλου, αυτός ο περίπατος με αυτή τη θέα προς το Παρθενώνα, αρχίζοντας από τη νότια πλευρά και κατηφορίζοντας τη δυτική μέχρι το Θησίο, είναι μοναδικός περίπατος. Όλοι μας τον έχουμε περπατήσει στην Αθήνα και είναι μοναδικός περίπατος. Το project άρχισε πριν 5 περίπου χρόνια, όταν μας ανατέθηκε από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, που είναι ο μέγας δωρητής του έργου αυτού, να σκεφτούμε τον φωτισμό στα πλαίσια της, πώς να πω, της συνέχειας του φωτισμού της Ακρόπολης που είχαμε ολοκληρώσει το 2020.
0: Βέβαια.
1: Και με έναν τρόπο να αγκαλιάσει αυτό το βράχο με το συγκλονιστικό αυτό μνημείο.
0: Άρα δεν μπορείτε να το δείτε αυτόνομα, ήταν μέρος, ας πούμε, του γενικότερου, έτσι,
1: ναι,
0: φωτισμού, βέβαια.
1: Ακριβώς, δεν είναι ένας οποιοδήποτε δρόμος, είναι αυτός ο οποίος αγκαλιάζει σαν ανάσα της πόλης το βράχο της Ακρόπολης.
0: Πρέπει να έχει πολύ θάρρος κάποιος για την οποιαδήποτε παρέμβαση.
1: Βέως.
0: Ναι, πρέπει, ναι.
1: Δεν το κρύβω, μεγάλη ευθύνη. Μεγάλη ευθύνη και πολλές φορές μπορεί να έχεις έτσι ένα όραμα, μια ιδέα πώς θα το φωτίσεις, αλλά μπορεί να μην υπάρχουν τα μέσα, τα υλικά, να μην έχει κατασκευαστεί ένα φωτιστικό σώμα, ένας ιστός όπως θα τον φανταζόταν κανείς για να πλαισιώσει, για να τοποθετηθεί ακριβώς αυτό το δρόμο. Και εκεί τα διλήμματα και οι επιλογές ήταν περιορισμένες, αλλά και τα διλήμματα μεγάλα, γιατί θέλαμε ένα φωτιστικό σώμα το οποίο να μην ανταγωνίζεται, να μην παρομοιάζει με κείωνα, να είναι κάτι το οποίο να είναι πάρα πολύ λιτό, minimal και κατ' επέκταση διαχρονικό, που να βγάζει σωστό φωτισμό, που να μην έχει θάμβωση, που να μπορεί να αντιμάρει για να έχουμε αυξομοιώσεις της έντασης κατά βούληση, να έχει μια θερμοκρασία χρώματος τέτοια που να μην είναι αυτή που συνηθίζουμε να βλέπουμε στους άλλους δρόμους, αυτό το ψυχρό λευκό, αλλά καταφέραμε, το παραγγείλαμε ειδικά να είναι στο χρώμα, αν προσέξει κανείς, χρώμα φως λευκό, όπως αυτό των τυχών, ένα θερμό λευκό όπως αυτό των τυχών. Σαν να είναι ο φωτισμός του περιπάτου αυτού, σαν να είναι συνέχεια του μνημείου. Άρα ναι, δεν το αντιμετωπίσαμε όπως έναν οποιοδήποτε άλλο δρόμο, αλλά αυτόν το συγκεκριμένο.
0: Και τελικά τι πιστεύετε ότι καταφέρατε?
1: Δεν ξέρω, αυτό θα το πούν οι περιπατητές όταν έτσι περπατήσουν, αλλά εκείνο που είχαμε σκοπό να καταφέρουμε είναι να είναι η διαδρομή, το περπάτημα, η βόλτα γύρω από την Ακρόπολη ευχάριστη όσο αφορά το φωτισμό, ήπια, να μην ανταγωνίζεται το φως της Ακρόπολης, να μην σε εμποδίζει στη θέαση προς τα εκεί. Γι' αυτό και όλοι είναι τοποθετημένοι από την απέναντι πλευρά, δηλαδή στη Διονυσίου Αεροπαγίτου είναι από την πλευρά που είναι οι κατοικίες. Κατηφορίζοντας προς τη Διονυσίου Αεροπαγίτου, είναι προς από την πλευρά του λόφου της Μίκας. Έτσι να μην εμποδίζει κανένα στοιχείο προς τη θέαση, προς το μνημείο. Να είναι ευχάριστη η διαδρομή, είτε κάποιος θέλει να περπατήσει με την παρέα του χαρούμενα και ωραία, ή κάποιος έτσι να στοχαστεί, να κάτσει στο παγκάκι και να στοχαστεί. Βέβαια, σε όλη τη διαδρομή υπάρχουν έτσι και μερικές, αυτό που λέω, φωτιστικές στιγμές. Είναι στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγίτου, πρόσφατα έχει τοποθετηθεί το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη, mm-hmm. και αυτό έτσι δωρεά και έργο του...
0: Του Ιδρύματος,
1: του Ιδρύματος, ναι, και έργο του Γλύπτου, ναι, του Πραξιτέλη.
0: Και είχαμε μιλήσει μαζί του πριν από λίγο καιρό.
1: Α, τι ωραία.
0: Ναι.
1: Και εκεί έτσι προσπαθήσαμε με έναν διαφορετικό τρόπο να φωτίσουμε λίγο πιο θεατρικά το Γλυπτό, να μοιάζει ότι έρχεται ακόμα και το βράδυ το φως μέσα από τις φυλλωσιές και κάπως να κάνει έναν περίεργο ρεαλισμό, ποιητικό ρεαλισμό θα έλεγα. Λίγο πιο πέρα φωτίσαμε το άγαλμα του Μακρυγιάννη. Προχωρώντας υπάρχει ένα σημείο που είναι τα χνάρια, τα ίχνη της κατοικίας Πρόκλου, του τελευταίου νεοπλατωνικού φιλοσόφου, mm-hmm. και τα περπατάγαμε όλο αυτό το διάστημα από πάνω, δεν τα βλέπαμε, δεν το παρατηρούσαμε. Τώρα χωρίς να κάνουμε έτσι εστιασμένο φωτισμό ακριβώς εκεί, τα έχουμε φωτίσει διακριτικά, αλλά πλέον διακρίνονται μέσα στη νύχτα. Φωτίστηκαν για πρώτη φορά τα ερείπια της Ρωμαϊκής Δεξαμενής, που είναι κάποια αρχαία ευρήματα, αν τα παρατηρήσει κανείς ανεβαίνοντας προς το Ηρώδιο δεξιά, τα σκαλάκια. Mm-hmm. Υπήρχαν εκεί, αλλά ήταν αφώτιστα και τα καλοκαίρια πηγαίνοντας στις παραστάσεις κανένας δεν τα πρόσεχε. Οπότε αυτή τη φορά έτσι τα φωτίσαμε και τους δώσαμε έτσι την
0: αξία τους, την υπόσταση τους.
1: Φωτίσαμε το παρκάκι που ενώνει την Ροβέρτου Γκάλι με τη Διονυσίου Αεροπαγίτου, πολύ λίγο και διακριτικά, ίσως προσθέσουμε κάτι της ακόμα, αλλά δεν θέλαμε να ενοχλήσουμε τα πουλιά τη νύχτα που mm-hmm. κοιμούνται εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι μικρές στιγμές πάνω στην Διονυσίου Αεροπαγίτου. Φωτίστηκε και το μικρό μονοπατάκι, αυτό που είναι από την περίφραξη του μνημείου. Έτσι, και αν κάποιος θέλει να φύγει από τον πολύ κόσμο και να πάει πιο διακριτικά πίσω στο μονοπάτι, φωτίζεται και αυτό χαμηλά, με πολύ χαμηλό φωτισμό, επειδή πέδιο θα έλεγε κανείς. Περίπου αυτές είναι οι επεμβάσεις που έγιναν.
0: Ναι.
1: Διακριτικές θεωρώ και χωρίς μεγάλη επέμβαση παρέμβαση, δηλαδή τοποθετήσαμε 125 φωτιστικά σώματα, τα 106 ήταν σε ίδιες θέσεις και προς των υφιστάμενων ιστών, 19 είναι οι καινούργιες θέσεις. Και από αυτά είναι περίπου τα 70 έχουν μονή κεφαλή επάνω στην κορφή, ενώ 50 από αυτά έχουν διπλή κεφαλή και φωτίζουν προς τις κατοικίες. Mm. Για να υπάρχει φωτοδότηση και προς τις κατοικίες στη Διονυσίου Αεροπαγίτου, όχι μόνο προς τον πεζόδρομο.
0: Ναι. Νομίζω ότι έχετε πει, έχετε γράψει ότι πρέπει να ξέρουμε και τι να αφήνουμε στο σκοτάδι. Mm-hmm. Πότε το σκοτάδι είναι απαραίτητο, αλλά και πότε γίνεται εγκατάλειψη? Γιατί πολύ συχνά στην Αθήνα έχουμε αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει εγκατάλειψη, ειδικά το βράδυ.
1: Κοιτάξτε, είναι μεγάλο πράγμα η ισορροπία σε όλα τα πράγματα,
0: ναι.
1: Όχι μόνο στο φως και στο σκοτάδι. Αυτό το σύμβολο του Yin Yang, που όλοι μας το ξέρουμε, που είναι μισό λευκό και μισό μαύρο,
0: βέβαια,
1: δείχνει αυτή την ισορροπία. Τώρα πώς αυτό μπορεί να το καταφέρει κανείς στη ζωή του γενικότερα, αλλά και στο φωτισμό μέσα σε μία πόλη, είναι μία μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη ιστορία που χρειάζεται παιδεία. Αφενός στους πολίτες, στους δημάρχους και στους μελετητές φωτισμού, πόσο ενδίδουν στο φως, στην υπερβολή, πόσο ισορροπούν το σκοτάδι, πόσο δεν φοβούνται να αφήσουν κομμάτια σε μια διαδρομή, σε ένα κτίριο αφώτιστα, έτσι ούτως ώστε να υπογραμμιστεί το φωτισμένο κομμάτι. Γιατί ξέρετε, δεν είναι όλο φωτισμένο. Ένα πρόσωπο, αν το φωτίσεις παντού, δεν αναγνωρίζεις τα χαρακτηριστικά.
0: Τα χαρακτηριστικά, ναι.
1: Αυτό συμβαίνει σε όλα. Απ' την άλλη, όλοι χρειαζόμαστε αυτή την εναλλαγή σε όλα τα πράγματα. Στη γεύση, στην ακοή, είναι μόνο στην όραση, σε όλα τα πράγματα. Χρειαζόμαστε αυτή την ισορροπία, αυτή την εναλλαγή φως και σκοτάδι. Και για να αναδειχθεί το φως χρειάζεται το σκοτάδι. Αυτό που λέω είναι σαν ένα ταγκό.
0: Ναι.
1: Χορεύουν δύο.
0: Υπάρχει κάποιο σημείο της Αθήνας που όταν το βλέπετε λέτε «εδώ θέλω να παρέμβω». Αδικείτε.
1: Όχι. Υπάρχουν πολλά σημεία στην Αθήνα, όχι μόνο στο Δήμο της Αθήνας, αλλά στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και στην Αθήνα, που θέλω να παρέμβω, αν μου δινόταν ποτέ το δικαίωμα, όχι για να φωτίσω, αλλά για να σβήσω τα φώτα. Είναι αυτή τη στιγμή, αν ανέβετε σε ένα ψηλότερο σημείο, είτε στο Λυκαβητό, είτε στην Ακρόπολη, σε κάποια ψηλότερα σημεία και κοιτάξετε τα ολόγυρα της συνοικίας, θα δείτε μια ανομοιομορφία, μια υπερβολή σε κάποιες περιοχές, ένα έντονο πολύ λευκό φως που εμποδίζει τους ανθρώπους να κοιμηθούν καταρχήν το βράδυ, όσοι μένουν δίπλα. Κάτι το οποίο... πώς να πω, επεμβαίνει σε αυτό που λέμε night sky και βραδινή εικόνα μιας πόλης. Και αν όπως λέτε, αν είχα το δικαίωμα και μπορούσα να παρέμβω, θα ήταν κυρίως για να σκοτεινιάσω και να αφαιρέσω φως από κάποια σημεία και όχι να προσθέσω.
0: Πώς βλέπετε να αλλάζει η σχέση μας με τον δημόσιο χώρο? Γιατί είχαμε πάντα, δεν ξέρω τώρα πάντα, αλλά σίγουρα τα τελευταία πολλά χρόνια μια προβληματική σχέση με τον δημόσιο χώρο.
1: Δεν έχουμε ακόμα.
0: Έχουμε ακόμα, ναι. Βλέπετε να αλλάζει αυτό κάπως?
1: Δεν βλέπω κάτι να αλλάζει, γιατί ξέρετε, η σχέση μας με το δημόσιο χώρο είναι η σχέση μας γενικότερα με τους συνανθρώπους μας, η σχέση μας με τη φύση, η σχέση μας με τον συνανθρωπό μας. Δεν έχει να κάνει. Ο δημόσιος χώρος είναι εμείς όλοι έξω από το σπίτι μας. Όμως εμείς είμαστε ίδιοι, μέσα και έξω. Δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Θα χρειάζεται έτσι παιδεία, έτσι αυτοστοχασμό. Ο καθένας λίγο να σκεφτεί τι θα ήθελε, πώς θα ήθελε την πόλη του, τι θα ήθελε από την πόλη του, τι του λείπει, και αυτό που του λείπει να φροντίσει να το φέρει.
0: Ναι.
1: Στην πόλη δεν είναι το περισσότερο φως, δεν είναι ότι μας φοβίζει το σκοτάδι, είναι άλλα πράγματα νομίζω που ξεκινούν έτσι από πολύ μέσα μας.
0: Πάντως νιώθω ότι στα έργα σας, γενικά στα έργα σας, το φως δεν λειτουργεί ως φως. Είναι ένας τρόπος αφήγησης. Θα συμφωνούσατε?
1: Ευχαριστώ που το λέτε. Ναι, το φως αφηγείται. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Το φως αφηγείται. Ναι, το φως αφηγείται είτε στο θέατρο, είτε στον δημόσιο χώρο. Και καλό είναι να αφηγούμαστε μια ωραία ιστορία. Και μια αληθινή ιστορία.
0: Μακάρι, εύχομαι το τελευταίο σας αυτό το πολύ σημαντικό project να μας κάνει να ξαναδούμε, να μας βοηθήσει να ξαναδούμε μια πόλη που θεωρούμε ότι γνωρίζουμε. Να επαναπροσεγγίσουμε την πόλη
1: μακάρι,
0: αυτή.
1: Μακάρι, περνώντας από αυτό το πεζόδρομο, έτσι να σηκώσουμε τα μάτια ψηλά προς την Ακρόπολη με έναν διαφορετικό τρόπο. Είναι ένα σύμβολο, είναι να την επισκεφθούμε και το πρωί, να στοχαστούμε τι συμβολίζει, τι συμβόλιζε. Τι είναι, πού περπατάμε. Ξέρετε, η Διονυσίωρο Παγίτου είναι ένας δρόμος 2.500 ετών. Έχει κουβαλάει ιστορία στην Αψίδα, στην... πώς λέμε?
0: Αχ, ναι.
1: Ξέρετε,
0: κόλλησε και το δικό μου μυαλό.
1: Στην Πύλη Ανδριανού.
0: Ναι.
1: Γράφει επάνω στο ψηδωτό κομμάτι. Εδώ είναι η πόλη από τη μια μεριά, εδώ είναι η Αθήνα του Θησαία και από την άλλη ο Ανδριανός έγραψε εδώ είναι η πόλη του Ανδριανού και όχι του Θησαία. δείχνει μια διαδρομή. Αυτή τη διαδρομή την περπατάμε 2.500 χρόνια. Δεν είναι το φως που θα μας κάνει έτσι να... Είναι επειδή το συζητάμε απλά, αλλά το φως αυτό καθ' αυτό, αν είναι ήπιο και διακριτικό, ίσως μας επιτρέψει να στοχαστούμε και να κοιτάξουμε προς το μνημείο, να κοιτάξουμε προς το πλακόστρωτο του Πικιόνι, την οικία Πρόκλου, να μην προσπεράσουμε το Μουσείο της Ακρόπολης, να κάτσουμε στο παγκάκι του Καβάφη και ίσως να διαβάσουμε τα ποιηματά του, ίσως να μπούμε στο Μουσείο της Ακρόπολης άλλη μια φορά, ίσως να στοχαστούμε για την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας ουσιαστικά και έτσι πιο ζεστά από ό,τι το κάνουμε μέχρι τώρα. Αυτό θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και σε σχέση με αυτό που είπατε πριν, την δημόσια...
0: Ναι, τη σχέση μας με το δημόσιο χώρο.
1: Με το δημόσιο χώρο. Δεν μόνο έχουμε σχέση με το δημόσιο χώρο, αλλά έχουμε σχέση με την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας.
0: Κυρία Ντεκό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
1: Και εσείς, γεια σας.
0: Γεια σας.

με αυτή την πάρα πολύ ωραία συζήτηση με την Ελευθερία Ντεκό. Χάρηκα πάρα πολύ με αφορμή τον αναβαθμισμένο φωτισμό. Φωτισμό, συγγνώμη, τον Αντώνη Δημησίου Αρπαγίτου και Αποστόλου Παύλου. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ. Air News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, τον Μάρκο Ρούμπιο. Υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο Έλληνας ομολογός του Γιώργος Γεραπετρίδης και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων, Κίμπερλι Κιλφόιλ. Η διήμερη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτείων. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας με κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα γύρω από το πρώην Χίλτον, στο οποίο έχει καταλήξει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ισχύει από σήμερα ως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα. Στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Την ικανοποίηση της βιομηχανίας για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξωκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους. Διέπρεταν για χρόνια τεράστια πάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φόρου διαφυγή. Μεγάλο κύκλωμα διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων εξάρθρωσαν οι αρχές. Κατασχέθηκαν 7,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

Έρχεται μια τρελή είδηση από τη Γερμανία, διότι συνελήφθη πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό του Αζερμπαϊτζάν. Δηλαδή ερευνάται και κατηγορείται για κατασκοπία και απόπειρα έσχατης προδοσίας. Ένα τρομερό ρεπορτάζ από το περιοδικό Der Spiegel.

συνεχίζεται και το θρίλερ με τη Χάλι Μπέρι, την οσκαρική ηθοποιό, θυμίζω, έχει κερδίσει Όσκαρ, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Ολίβια Μαρτίνες, αυτό τον Γάλλο ηθοποιό που τον ξέρουμε, είχε κάνει μεγάλη επιτυχία από την ταινία Άπιστη με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, αν θυμάστε. Τέλος πάντων, είχαν ερωτευτεί τρελά, είχαν παντρευτεί, απέκτησαν ένα παιδί το 2013, χώρισαν, στα μαχαίρια είναι εδώ και χρόνια, κυρίως για οικονομικά ζητήματα, και τώρα την κατηγόρησε ότι κακοποίησε σωματικά τον 13χρονο γιο τους και ο δικαστής περιμένει τη 13 Οκτωβρίου να εκδικαστεί η απόφαση, αλλά πάγωσε την συνεπιμέλεια που είχε το ζευγάρι.

άλλη απίστευτη ιστορία είναι αυτό με την πνευμονική πανόλη στη Ρωσία. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση, βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τι έγινε? Μια εργαζόμενη στο Ινστιτούτο κατά της Πανόλης στη Ρωσία έχασε τη ζωή της όταν έσπασε, διαλύθηκε στα χέρια της ένας δοκιμαστικός σωλήνας στο εργαστήριο. Αυτό το

άνθρωπο σε άνθρωπο, λιγότερο συχνή. 200 άνθρωποι είχαν έρθει σε επαφή με την εργαζόμενη και τέθηκαν υπό αυστηρή ιατρική παρακολούθηση. Θα δούμε.

Μάρη, λέει Γεροντίδη, επειδή βλέπω μια φανταστική φωτογράφηση του Bad Bunny από τη Vogue. Συγκεκριμένα έχει φτιάξει μια νέα στήλη, τέλος πάντων, διαδικτυακή και όχι μόνο η Vogue, όπου φωτογραφίζει διάσημους ανθρώπους με τα σκυλιά τους, με τα ζώα τους και κυρίως τα σκυλιά τους. Είναι ο Bad Bunny λοιπόν με την Sansa, την σκυλίτσα του, στο Dog της Vogue. Dog λέγεται το, και είναι πάρα πολύ γλυκό και μιλάει για τη ζωή του μαζί της, οπότε να ακούσουμε και λίγο Bad Bunny που ταιριάζει τέτοια ώρα.

Είπα ότι ο Μάικλ Ντάγκλας κυκλοφόρησε την βιογραφία του, την αυτοβιογραφία του, What a Hell of a Ride νομίζω ότι είναι ο τίτλος, σήμερα, σε 6 του μηνός, ναι, σήμερα, και αποκαλύπτει τα πάντα, μιλάει για την παιδική του ηλικία, για τον πατέρα του, για τις σχέσεις, για το Hollywood, για τις φήμες γύρω από το όνομά του. Τώρα είναι ένας άνθρωπος που έχει κυριαρχήσει το Hollywood πόσες δεκαετίες. Είναι 82 ετών, ξεκίνησε στα 18-20 του, είχε την πρώτη του επιτυχία και έχει λειτουργήσει ως πάρα πολύ πετυχημένος παραγωγός. Βρίσκεται πίσω από κάποιες από τις πιο πετυχημένες ταινίες, όχι μόνο ως πρωταγωνιστής.

Λοιπόν, φτάνει σιγά σιγά η ώρα που θα πούμε καληνύχτα ένας τον άλλον, θα χαιρετήσουμε ένας τον άλλον. Φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, αλλά ήθελα να σας θυμίσω ότι αύριο είναι μια δύσκολη μέρα σε ό,τι έχει να κάνει με τις μετακινήσεις. Ο Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στην Αθήνα, οπότε καταλαβαίνετε, μετακινήσεις του, τα μέτρα ασφαλείας, η αυτοκινητοπομπή που θα τον ακολουθεί, όλα θα δημιουργήσουν μια σχετικά μεγάλη αναστάτωση στους δρόμους της Αθήνας. Απλά σας το θυμίζω. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια για τις 2 ώρες και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Η Μαριλία Γεροντιδή στον ήχο επίσης την ευχαριστούμε πολύ. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε αύριο 10 η ώρα. Η Ιωάννα Ταραμπίκου θα είναι μαζί μας, επιστρέφει. Οπότε θα είμαστε έτοιμες να σας υποδεχτούμε στην παρέα μας 10 με 12 όπως κάνουμε κάθε μέρα. Αύριο Τετάρτη, άντε, είναι σαν, όχι είναι σαν μεσοβδόμαδα. Εντάξει, δεν θα πω ότι τελείωσε η εβδομάδα, αλλά κάτι έχουμε κάνει. Πριν το καταλάβουμε, θα έρθει ξανά το Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ιερής Φαέλου. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επανέλαβε ότι στην επικείμενη σύνοδο κορυφής θα ζητήσει πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη και των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας πως η Ελλάδα είναι μεταξύ των λίγων χωρών που παράγουν πραγματικά πλεονάσματα παρά τις διεθνείς αναταράξεις. Στην Αθήνα έφτασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον οποίο υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Γιώργος Γεραπετρίτης και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Κατά την παραμονή του στη χώρα θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και με τον Έλληνα ομολογό του, ενώ θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Στην ατζέντα η άμυνα, η ενέργεια, η περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και θέματα επενδύσεων και τεχνολογίας. Σε πλήρη εξέλιξη η καταγραφική αποτίμηση των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Κατά τη δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη συνολικά 40 αυτοψίες. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και το πάγωμα των πληστηριασμών για τους πληγέντες, προσθέτοντας πως οι αποζημιώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών. Στόχος, όπως είπε, είναι η καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάρθρωσαν οι αρχές, οι οποίες προχώρησαν σε 8 συλλήψεις και αναζητούν 2 ακόμα άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονταν στο στόγαστρο της αστυνομίας για ξέπλυμα χρήματος εδώ και μήνες με αφορμή ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές. Όπως προκύπτει από την έρευνα της δίωξης οικονομικού εγκλήματος, είχαν ανοίξει συνολικά 25 εικονικές εταιρείες από το 2021. 7,4 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων κατέσχεσαν οι αρχές έπειτα από συντονισμένους ελέγχους που πραγματοποίησαν σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και αποθηκευτικούς χώρους. Όπως ανακοίνωσε η αρμόδια αρχή, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που έχει βρεθεί ποτέ στο εσωτερικό της χώρας. Τα ευρήματα καταδεικνύουν μια καλά οργανωμένη δομή διακίνησης λαθρέων καπνικών. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσα στους οποίους trappers, έχουν κατατεθεί για υποθέσεις προώθησης παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Στην προανακριτική διαδικασία βρίσκονται εν λόγω υποθέσεις, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Η Ρωσία ετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Οι Ουκρανικές υπηρεσίες και η πολεμική αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στο βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε, σημείωσε. Ωστόσο, πρόσθεσε πως η Ουκρανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική βοήθεια των συμμάχων της, προκειμένου να αμυνθεί αποτελεσματικά στις ρωσικές επιθέσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες μονοτοπικές νεφώσεις αναμένεται σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με θερμοκρασίες σχετικά υψηλές για την εποχή. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις από 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός και η θερμοκρασία από 6 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, Καρινό Εξπρές με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
1: Λοιπόν, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 εξημερώνει. Είναι το νυχτερινό Εξπρέσι με ο Αλέξανδρος Λαχανάς, ο μηχανοδηγός του νυχτερινού Εξπρέσι για το 22ο ταξίδι τη σεζόν. Σταθμάρχης ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Σήμερα γιορτάζουν ο Σέργιος και ο Πολυχρόνης. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 26 το πρωί και θα δύσει στις 6 και 59 για πρώτη φορά ένα λεπτό πριν τις 7. Όλο και μεγαλώνει η νύχτα, καλό αυτό για μας. Η διάρκεια της μέρας είναι 11 ώρες και 34 λεπτά. Σαν σήμερα, το 1919, ιδρύεται η KLM, ο κρατικός αερομεταφορέας της Ολλανδίας, που είναι η παλαιότερη αεροπορική εταιρεία που εξακολουθεί να λειτουργεί υπό το αρχικό της αυτό όνομα. Το 1949 δημιουργείται στη ρωσική ζώνη κατοχής της Γερμανίας η Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας, η Ανατολική Γερμανία όπως την ξέραμε. Ο Βίλχεμ Πικ είναι ο πρώτος πρόεδρος του νεοσύστατου κράτους, ενώ ο Ότο Γκρέτβολ αναλαμβάνει την πρωθυπουργία. Το 1973 έχουμε νέα απόπειρα δολοφονίας κατά του Μακαρίου στην Κύπρο, με παγίδευση του δρόμου από τον οποίο θα διερχόταν το αυτοκίνητό του. Ο Αρχιεπίσκοπος θα σωθεί λόγω πρόωρης έκρηξης. Το 1985 εκδηλώνεται πειρατεία στο ιταλικό κρουαζιερόπλοιο Ακίλε Λάουρο στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από βαριά οπλισμένους Άραβες του Λαϊκού Μετόπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Απειλούν να ανατινάξουν το πλοίο και να σκοτώσουν τους Αμερικανούς επιβάτες αν δεν απελευθερωθούν 50 Παλαιστίνοι που κρατούνταν στις φυλακές του Ισραήλ. Μάλιστα, εκτελούν, δολοφονούν έναν Αμερικανοεβραίο επιβάτη και ρίχνουν το πτώμα του στη θάλασσα. Τελικά, μετά από διαπραγματεύσεις, διαβουλεύσεις και διπλωματικές προσπάθειες δύο ημερών, παραδίδονται και συλλαμβάνονται, μεταφέρονται στην Ιταλία όπου συλλαμβάνονται από τις Ιταλικές δυνάμεις. Το Ακίλε Λάουρο δεν μακροημέρευσε. Το 1994 εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ βρισκόταν στον Ινδικό ωκεανό εκεί ανοιχτά της Σομαλίας και βυθίστηκε. Πάμε στο 2015, όπου με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση. 144 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, Χρυσής Αυγής, Δημοκρατικής Συμπαράταξης, δηλαδή ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, ΚΟΚΟΕ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρών δίνουν αρνητική ψήφο. Το 2020, ιστορική απόφαση, εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές εφετείου κακουργημάτων, ένοχος ανθρωποκτονίας ο δολοφόνος του Φίσα, ο Γιώργος Ρουπακιάς. Και το 2003, 2023, η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, σε μια ευνηδιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διδύουν στο Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνοντας περί τους 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και πιάνοντας γύρω στους 240 ομήρους. Είναι η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίας. Και με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να πούμε ότι η 7η Οκτωβρίου δεν είναι απλώς μια του 23, δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο, αλλά είναι μια μαύρη σελίδα. Μια μέρα που ο τρόμος εισέβαλε στα σπίτια ανθρώπων, σε κοινότητες, σε ένα χώρο που υπήρχαν οικογένειες, παιδιά και άμαχοι. Η επίθεση αυτή της Χαμάς στο Ισραήλ, με τις απαγωγές και την ομηρία ανθρώπων, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανένα πολιτικό επιχείρημα, με κάποια ιστορική αναφορά, με κάποια επίκληση στην απόγνωση. Τρομοκρατία δεν είναι αντίσταση όταν δολοφονεί ανυπεράσπιστους ανθρώπους, δεν είναι αγώνας όταν απαγάγει παιδιά, δεν είναι δικαιοσύνη όταν μετατρέπει το θάνατο σε όπλο. Και απέναντι στην τρομοκρατία δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχει μόνο η ανθρώπινη ζωή. Η 7η Οκτωβρίου μας θυμίζει κάτι που δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ, ότι κανένας λαός δεν πρέπει να ζει με το φόβο ότι μπορεί να γίνει στόχος επειδή γεννήθηκε στη λάθος πλευρά ενός συνόρου. Και κανένα παιδί των Ισραηλινών ή των Παλαιστινίων δεν πρέπει να πληρώνει με τη ζωή του τις αποφάσεις και τα εγκλήματα των ενόπλων. Την 7η Οκτωβρίου ακολούθησαν τα αντίπεινα, τα οποία ήταν πάρα πολύ σκληρά. Βομβαρδισμούς αμάχων, καταστροφές, θάνατος αμάχων, θάνατος μικρών παιδιών, εκτελέσεις, λιμοκτονία, ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Όλα αυτά είναι τα κατάλοιπα ενός πολέμου το οποίος τελικά δεν διεξάγεται με στρατό αντιμέτωπος στρατού. Καταδίκη της τρομοκρατίας, καταδίκη της δολοφονίας αμάχων, απέτηση για την προστασία κάθε ανθρώπινης ζωής. Η τρομοκρατία δεν είναι πατρίδα, θρησκεία ή δικαίωμα, αλλά έχει μόνο θύματα. Ακούτε το νυχτερινό Express από το Earth News Radio στους 105 και 8. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μήνυμα στο Viber, στο Earth News Radio ή στο Messenger, στην προσωπική μου σελίδα, στο Alex Λαχανάς, με λατινικούς χαρακτήρες. Και ξεκινάμε την περιπλάνησή μας με Χαρούλα Αλεξίου.

Τα Σουρουπόματα λοιπόν, ένα από τα παλιά τραγούδια της Χαρούλας Αλεξίου. Τη μουσική, όπως θα καταλάβατε, το στυλ του είναι αξεπέραστο και δεν μοιάζει με κανενός άλλου. Ήταν του Γιώργου Ζαμπέτα φυσικά. Και η στίχη του Πυθαγόρα. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1975 και έχει τίτλο 12 λαϊκά τραγούδια. Δεν είχαν στενή συνεργασία ο Ζαμπέτας με την Αλεξίου. Είχαν μια καλλιτεχνική σχέση στην αρχή της καριέρας της Αλεξίου, που της έγραψε μερικές από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της. Στον ίδιο δίσκο, ας πούμε, είναι το επίσης υπέροχο «Τι γλυκό να σ' αγαπούν», σε στίχους του ανταγωνιστή του Πυθαγόρα, του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Όπως και να το κάνουμε, ένα δίσκο στα πρώτα βήματα της Χαρούλας, και ο Ζαμπέτας δούλευε με νέους ανθρώπους, με νέους καλλιτέχνες, και αγαπούσε πάρα πολύ τα νέα παιδιά, οπότε σε αυτό το πλαίσιο ήταν και η συνεργασία του με την Αλεξίου. Πάμε για τη συνέχεια. Στράτος Διονυσίου.

Λοιπόν, κύριος ήρθε και κύριος φεύγω. Στράτιος Διονυσίου, τραγουδάει Μουσαφίρι. Δίσκος κυκλοφόρησε το 87. Εγώ ξένος ήταν το άλμπουμ, ο τίτλος του άλμπουμ, και ήταν από τους πιο εμπορικούς και επιτυχημένους δίσκους της καριέρας του μεγάλου αυτού ερμηνευτή. Τα πιο πολλά τα έγραψε ο Μουσαφίρης. Και τι να θυμηθώ τώρα, εγώ ξένος ένα, και του Λιμανιού και του Σαλονιού στον ίδιο δίσκο δύο. Αυτό που ακούσαμε, το Κύριος ήρθε και Κύριος φεύγω τρία. Λέγε με παλιόπαιδο τέσσερα. Εγώ να δεις, μου λες με αγαπάς, εγώ να δεις, πέντε. Πολλά, πολλά τραγούδια πραγματικά γίνανε τεράστιες επιτυχίες. Ήταν η κορύφωση της καριέρας του μεγάλου Στράτου Διονυσίου και η στενή του συνεργασία με αυτόν τον θαυμάσιο, τον μεγάλο δημιουργό, τον Τάκη Μουσαφίρη. Ο Σωτήρης από τα Νότια Προάστια, καλησπέρα, λέει, από μένα και από τον Παντελή. Καλή εκπομπή. Καλησπέρα και στους δύο, καλή ακρόαση. Ο Γιώργος από την Καβάλα, μόλις επιβιβάστηκα, λέει, στο νυχτερινό εξπρες. Καλό ταξίδι μας. Καλό ταξίδι μας, Γιώργο. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Περιμένω τα μηνύματά σας. Η βραδιά προβλέπεται μεγάλη και ενδιαφέρουσα σήμερα. Για πάμε να δούμε, να ακούσουμε Πάριο.

Για πάντα λοιπόν, μας είπε ο Γιάννης Πάριος, ένα τραγούδι που είναι από το 75 σε μουσική του Νίκου Καρβέλα και στίχους της Βαρβάρας Τσιμπούλη. Έξι χρόνια αργότερα ο Πάριος έβγαλε και ένα άλλο τραγούδι προσθέτοντας στον τίτλο τη λέξη «Μαζί». Το «Για πάντα μαζί» δηλαδή. Το 1981, άλλο το «Για πάντα», άλλο το «Για πάντα μαζί» και τα δυο είναι του Γιάννη Πάριου. Τη μουσική του «Για πάντα μαζί» την είχε γράψει ο Λαβράνος. Είναι άλλος ένας μεγάλος συνθέτης που συνεργάστηκε μαζί του ο Γιάννης Πάριος. Θέλω να πω στους Αθηναίους που θα κυκλοφορήσουν αύριο το πρωί, θα πρέπει να κυκλοφορήσουν με τα αυτοκίνητά τους για να πάνε στη δουλειά τους αύριο το πρωί, να έχουν το νου τους ότι θα ταλαιπωρηθούν, γιατί είναι στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου, πέριξ της πλατείας Συντάγματος και σε κεντρικές λεωφόρους όπως η Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου και κάθετη δρόμη σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί. Θα υπάρχουν και απαγόρευση συγκεντρώσεων στην περιοχή εκείνη που περικλείεται από τους δρόμους Ριζάρη, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, Μελίνας Μερκούρη, Κόνιαρη, Αναστασίου Τσόχα, Βασιλής Σοφίας, Κεσαρίας, πάμε από κάτω στη Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, Βασιλέως Αλεξάνδρου Εφρονίου και Ριζάρη. Εδώ απαγορεύονται οι συναθρήσεις, οι συγκεντρώσεις. Θα είναι γενικά μια δύσκολη μέρα. Προτείνω, αν δεν είναι ανάγκη να πάρετε οπωσδήποτε το αυτοκίνητό σας, πάρτε το μετρό, είναι η μόνη λύση, γιατί και τα λεωφορεία θα έχουν ένα θεματάκι. Θα υπάρχει το σχετικό μποτιλιάρισμα. Καλύτερα να πάρετε το μετρό, όσοι μπορείτε να μετακινηθείτε σε κάποια στάση του μετρό και από εκεί να πάρετε το μετρό να πάτε στην ευχή του Θεού πραγματικά για να περάσει αυτή η μέρα που θα είναι δύσκολη στους δρόμους της Αθήνας. Θα έχει καλό καιρό τουλάχιστον, σκεφτείτε να έβρεχε κιόλας.

Όσο και εγώ λοιπόν αυτή την πανέμορφη και ρομαντική μπαλάδα το 74 που ακούστηκε στην ερωτική δραματική ταινία του Ερίκου Ανδρέου «Ψυχή και Σάρκα», ερμήνευσε ο Γιώργος Σούνας, τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Χατζινάσιος και τους στίχους ο Αλέξης Αλεξόπουλος. Ο Γιώργος Σούνας, σας αποκαλύψαμε σε κάποια προηγούμενη εκπομπή ότι δεν είναι άλλος από τον ίδιο το συνθέτη, Γιώργος Χατζινάσιος, που δεν ήθελε να, για δικούς του λόγους, δεν ήθελε να λέει το όνομά του, αλλά είχε αυτή την όμορφη, την τρυφερή, ας πούμε, τη μελωδική φωνή, πραγματικά υπέροχη φωνή. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί ο Χατζινάσιος δεν ήθελε ο ίδιος να τραγουδήσει. Ψάχναμε πάντοτε να βρούμε ποιος είναι αυτός ο Γιώργος Σούνας. Δεν υπήρχε ούτε φωτογραφία του ούτε τίποτε πουθενά στο διαδίκτυο. Και τελικά καταλάβαμε ότι πρόκειται για τον ίδιο το συνθέτη, τον Γιώργο Χατζινάσιο. Στο soundtrack αυτό υπάρχει και το άλλο τραγούδι, νομίζω το έχω παίξει από την εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος. Το Ζεστό το Χέρι με τη Δήμητρα Γαλάνη. Και υπάρχουν και ωραία ορχιστρικά κομμάτια τα οποία ντύνουν μελαγχολικά αυτή την υπέροχη ταινία. Αν δεν την έχετε δει, είναι, νομίζω, αξίζει να τη δείτε για τους δύο, καταρχάς για τους δύο τόσο ερωτικούς και όμορφους πρωταγωνιστές, τον Μπρέκα και την Κορίνα Τσοπέη, μίση φίλιος πριν από λίγα χρόνια. Λοιπόν, μου λέει η Μάχη, μου στέλνει μήνυμα, καλή εκπομπή Άλεξ, με φοβερό ξεκίνημα απόψε. Η Μάχη είναι γνωστή φίλη του Στράτου Διονυσίου, έτσι, πατριώτησα, οπότε μάλλον σ' άρεσε το «Κύριος ήρθε και Κύριος φεύγω». Θα βάλουμε κι άλλο παρακάτω. Λοιπόν, σας θυμίζω τους τρόπους να επικοινωνείτε μαζί μας στο Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς στο Messenger με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας και μιας και μιλήσαμε για την Δήμητρα Γαλάνη, ας ακούσουμε Δήμητρα Γαλάνη.

0: Θα σ' αγαπώ λοιπόν από τα πιο αισθαντικά τραγούδια ερωτικά της ελληνικής μουσικής. Δήμητρα Γαλάνη το τραγούδισε, το κομμάτι κυκλοφόρησε το 79 στο δίσκο Εικόνες. Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Χατζηνάσιος, που συνέχισε τη σπουδαία συνεργασία του με τη Γαλάνη, όπως αναφέραμε νωρίτερα και στην ταινία Ψυχή και Σάρκα, και τους στίχους ο αξέχαστος φίλος, παλιός φίλος, αξέχαστος πραγματικά, ο Γιάννης Καλαμίτσης. Μου γράφει η Τζέννη ότι η απάντηση του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς δεν ήταν απλά αντίπεινα, ήταν γενοκτονία και εθνοκάθαρση και στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, όπου δεν υπάρχει Χαμάς. Μην εξισώνετε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους, θύτες και θύματα. Όλες τις απόψεις τις διαβάζουμε εδώ, όπως έχετε καταλάβει. Αν είναι ευπρεπείς και τεκμηριωμένες, δεν έχουμε κανένα θέμα να διαβάσουμε. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε και να λέτε ό,τι θέλετε στο Viber, στο Earth News Radio και στο Messenger, στο Alex Lahanas, με λατινικούς χαρακτήρες. Και μια και πήγαμε λιγάκι στο, βγήκαμε λιγάκι εκτός συνόρων, έχουμε την Αθηνά Κοροβέση, η οποία έχει να μας πει ενδιαφέροντα πράγματα. Αθηνά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Αλέξανδρε, σε εσένα και τους ακροατές σου.
0: Εμένα με ανησύχησε πάρα πολύ αυτή η είδηση που έρχεται από τη Σιβηρία με αυτό το θάνατο από Πανόλη, έτσι. Γιατί αυτό μας έλειπε τώρα. Δηλαδή, από τη μία αφήσαμε πίσω τον κορονοϊό, πέσουμε Παναγία μου. Ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω.
1: Ναι, θυμίζει εποχές COVID αυτή η ιστορία. Είναι αυτή η ιστορία με τον μυστήριο θάνατο μιας 28χρονης ερευνήτριας που επαναφέρει λοιπόν στο προσκήνιο μία νόσο που εξακολουθεί να εμφανίζεται σε ορισμένες περιοχές του νόσου, του κόσμου, όπως είπες και εσύ. Είναι η νόσος της πνευμονικής Πανόλης και έχει προκληθεί ανησυχία για το ενδεχόμενο εξάπλωσής της. Να δούμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά πως έχουν.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για την Ντάρια Σιπίλοβα, εργαστηριακή ερευνήτρια, 28 ετών, στο Ινστιτούτο Ερευνών, κατά της Πανόλης μάλιστα, δηλαδή ερευνούσε το Ινστιτούτο αυτό, τη συγκεκριμένη νόσο, στη Σιβηρία και την Άπο Ανατολή. Μιλάμε για την περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Μογγολία, σε μια πόλη ενωνόματι Ιρκούτς. Εμφάνισε λοιπόν ξαφνική αδιαθεσία αυτή η κοπέλα και απεβίωσε μέσα σε λίγες ημέρες. Οι ακριβείς συνθήκες για τον θάνατο της δεν είναι σαφείς και προκύπτει λοιπόν το μείζον ερώτημα εάν ο ιός μπορεί να ξέφυγε από το εργαστήριο στην Σιβηρία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι επρόκειτο για Πανόλη, διότι αυτό που υποστηρίζει η Ρωσία είναι ότι πέθανε από πνευμονία άγνωστης προέλευσης.
0: Καλά, καλά, εντάξει.
1: Πάντως εδώ κάνουν μεγάλη αίσθηση τα δημοσιεύματα που βγαίνουν και μάλιστα έχουμε και ένα δημοσίευμα των Times της Μόσχας, σύμφωνα με το οποίο η ερευνήτρια εξομολογήθηκε στο ιατρικό προσωπικό του Ινστιτούτου ότι έσπασε κατά λάθος δοκιμαστικό σωλήνα με ζωντανά βακτήρια Πανόλης εκείνη την ημέρα.
0: Κινηματογραφική ταινία, κανονικά. Όποιος έχει δει το ξέσπασμα με τον Ντάστιν Χόφμαν, εντάξει, καταλαβαίνει.
1: Ναι, και μάλιστα εξαιρετικά ανησυχητικό είναι ότι σχεδόν 200 στενές επαφές της έχουν τεθεί σε καραντίνα 3 εβδομάδων, παρά το γεγονός ότι οι ρωσικές αρχές υποβαθμίζουν το περιστατικό, διαβεβαιώνουν πως δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα της νόσου στην περιοχή του Ιρκούτς. Μάλιστα ο κυβερνήτης εκεί τονίζει ότι η κατάσταση είναι σε απόλυτο έλεγχο και ότι η πόλη λειτουργεί κανονικά. Έχουμε δημοσίευμα και από την Telegraph που υποστηρίζει ότι η Ρωσία επιχειρεί να συγκαλύψει το θάνατο της Σιπίλοβας και οι αποκαλύψεις λοιπόν αυτές έρχονται μάλιστα και σε μια στιγμή που ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει τον χαμηλό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία στην Ρωσία. Εμφανίζεται λοιπόν καθησυχαστικός από πλευράς του ο Διεθνής Οργανισμός παρά την όλη αυτή η αναταραχή.
0: Καλά, ας το αφήσουμε αυτό. Έχουν μπει σε καραντίνα κάποιοι εκεί πέρα μέσα. Στο κέντρο, ναι.
1: Οι 200 στενές επαφές της. Και μάλιστα έχει κάνει και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, πριν αναχωρήσει, πριν έρθει στη χώρα μας, είπε ότι στην ουσία τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια από πλευράς των ρωσικών αρχών και ότι αυτή τη στιγμή από πλευράς του είναι ανεύθυνο να κάνει κάποια εικασία, αλλά πρέπει να μάθουμε το τι συνέβη, τονίζει. Μάλιστα, ο Τραμπ προσφέρθηκε και να συνδράμει την Ρωσία στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Είπε συγκεκριμένα ότι οποιοδήποτε έχει τέτοιο, όποια χώρα έχει τέτοιου είδους προβλήματα, εμείς πάντα θα βοηθάμε. Και ποια ήταν η απάντηση της Ρωσίας σε αυτό? Ήρθε η απάντηση από την Ρωσική Υγειονομική Εποπτική Αρχή, την αρμόδια λοιπόν εκεί αρχή, που πέρασε στην αντεπίθεση και ηρωνευόμενη την Ουάσιγκτον και τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Μόσχα ήταν εκείνη που ήταν έτοιμη να παράσχει βοήθεια στις ΗΠΑ για την έξαρση της Ηλαράς, διότι υπάρχει έξαρση των κρουσμάτων Ηλαράς σε συγκεκριμένες αμερικανικές πολιτείες. Οπότε λοιπόν βλέπουμε πως η Μόσχα περνά στην αντεπίθεση με αυτό. Και κλείνοντας να σου πω πως φυσικά το Κρεμλίνο προτρέπει το κόσμο να μην ακούει αυτές τις φήμες όπως τις χαρακτηρίζει, ενώ την ίδια στιγμή οι φιλοκυβερνητικές ειδησιογραφικές ιστοσελίδες έχουν διαγράψει αναρτήσεις σχετικά με την Πανόλη, και το ίδιο έκαναν και τοπικοί αξιωματούχοι από όλες τις περιοχές εκεί της Λυγής και όπου πέθανε και η κοπέλα μας.
0: Τουλάχιστον είναι ένας θάνατος προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να έχει νοσήσει, τουλάχιστον δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία, ή να έχει αποβιώσει. Άρα ας μείνουμε σε αυτό. Αυτό είναι, έστω μπορεί να είναι μακάβριο από μια άποψη, να είναι λυπηρό, αλλά απ' την άλλη έχει και ένα τόνο αισιοδοξίας ότι περιορίστηκε στο ένα άτομο η απώλεια από την διαρροή αυτή του πώς να το πω, του ιού.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε τώρα στα πιο χειροπιαστά εδώ στην Ευρώπη, με αυτό που γίνεται στη Γαλλία, έτσι. Όχι ακριβώς στη γειτονιά μας, αλλά η Γαλλία πάντοτε είναι, θα έλεγα, η λοκομοτίβα συνήθως εξελίξεων στην Ευρώπη. Τουλάχιστον κοινωνικών εξελίξεων.
1: Σωστά, και είναι και μια χώρα με ιστορικό μεγάλο μαθητικών οργανώσεων, διοργανώσεων και διαδηλώσεων. Όμως η χθεσινή, δηλαδή αυτή που ολοκληρώθηκε πριν από ελάχιστες ώρες, θεωρείται από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ημερών. Ήταν μια ημέρα πανεθνικής κινητοποίησης η χθεσινή στη Γαλλία, και η ένταση κορυφώθηκε νωρίτερα όταν σημειώθηκαν σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των

0: συγκέντρωση, διαδήλωση. Οι διοργανωτές οι ίδιοι μιλούν για 450.000 διαδηλωτές σε πανεθνικό επίπεδο και 100.000 μόνο στο Παρίσι. Στην ουσία διπλασιάζουν τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, όπως γίνεται πάντα άλλωστε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Πάντως, εγώ που έβλεπα πλάνα, όπως θα έβλεπες και εσύ προφανώς, δεν είδα μαθητές. Δηλαδή, είδα. Δεν ξέρω αν ήταν νέοι βέβαια, είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα, αλλά δεν μου μοιάζαν για μαθητές. Μάλλον έχει πάρει διαστάσεις πια ήδη.
0: Πήρε διαστάσεις, διότι μαζί με τους μαθητές στους δρόμους κατέβηκαν γονείς, φοιτητές και εκπαιδευτικοί και μέλη συνδικάτων, αλλά φυσικά δεν έλειψαν και οι κουκουλοφόροι.
1: Καλά, αυτοί λοιπόν πάντοτε είναι.
0: Ακριβώς.
1: Μπαίνουν μέσα σε συγκεντρώσεις και τα κάνουν γυαλιά καρφιά.
0: 6.000 οι συλλήψεις από την αρχή αυτού του κύματος διαμαρτυριών που ξεκίνησε στις 17 Σεπτέμβρη, συνεχίζεται μέχρι σήμερα αμύωτο. Είχαμε και για αυτό το περιστατικό παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ. Πήρε θέση μέσω του social της πλατφόρμας του και με καταγγελτικό λόγο απέδωσε αυτές τις κινητοποιήσεις στην εξάπλωση του Ισλαμισμού. Είπε συγκεκριμένα ότι αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία δεν έχει σχέση καμία με τα σχολεία, αλλά με μια ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση στην κάποτε, όπως είπε, σπουδαία Γαλλία. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η ανάρτησή του στο σύνηθες ύφος που μας έχει λοιπόν συνηθίσει ο ίδιος. Και μην ξεχνάμε, Αλέξανδρε, πως τα προηγούμενα 24 ώρα συνέβηκαν και τραγικά περιστατικά στη Γαλλία, διότι ένας 13χρονος στην βόρεια πόλη Λανς έχασε το χέρι του, ακροτηριάστηκε όταν έπιασε χειροβομβίδα. Ένα άλλο παιδί, ένα 14χρονο λίγο έξω από το Παρίσι, έχασε τα δόντια του, έχει κάνει ράματα στο στόμα του, πίνει μόνο με ένα,
1: με ένα καλαμάκι.
0: Και γι' αυτό το περιστατικό, πριν λίγες ώρες μάθαμε ότι κατηγορείται για βιοπραγία αστυνομικός. Οπότε υπάρχουν και ποινικές συνέπειες. Να δούμε τι επρόκειτο να γίνει. Και όλα αυτά φυσικά προκαλούν και πολιτική κρίση, διότι ο Πρωθυπουργός, ο Σεμπαστιάν Λεκορνή, καταδικάζει ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης της Ταραχής, κατηγορεί την αριστερά. Και να δούμε τι θα γίνει και στην Γαλλία, τι πολιτικό αντίκτυπο μπορεί να έχουν.
1: Ναι, για πες μου τώρα, μιας και έλεγες για τον Τραμπ, τι δήλωση ήταν αυτή που έκανε? Κάτι είπε στο Ιράν ότι μπορεί να καταστρέψει το Λος Άντζελες, το Σαν Ντιέγκο. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Λοιπόν, αυτή την περίοδο καταρχάς βρίσκεται σχεδόν καθημερινά ο Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογικές συγκεντρώσεις.
1: Ναι, λογικό είναι. Σε ένα μήνα έχει τις ενδιάμεσες.
0: Ακριβώς. Και τον κατέγραψαν στην Νεμπράσκα να υποστηρίζει ότι, είπε το εξής, υποστήριξε επί της ουσίας ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου που προκύπτουν από τον πόλεμο με το Ιράν δικαιολογούνται από την ανάγκη να εμποδιστεί η Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Τι είπε όμως πιο συγκεκριμένα? Είπε ότι είναι λίγο υψηλές οι τιμές των καυσίμων και είναι ένα μικρό τίμημα για να διατηρήσουμε τον κόσμο ασφαλή, να διατηρήσουμε την χώρα μας ασφαλή. Μπορούν να καταστρέψουν μια πόλη, ας καταστρέψουν το Λος Άντζελες, ας καταστρέψουν το Σαν Ντιέγκο. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό τίμημα και όλα αυτά θα τελειώσουν πολύ σύντομα, όπως είπε.
1: Μας
0: έχει συνηθίσει να λέει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, την άλλη μέρα μπορεί να πει ότι θα τελειώσει την επομένη των ενδιάμεσων εκλογών και επί της ουσίας τονίζει ότι το να καταστρέψουν, αυτό δηλαδή προκύπτει από τη δήλωσή του αυτή, ότι το να καταστρέψουν δύο πόλεις, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή Ιρανή, δεν είναι και κάτι μεγάλο σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων. Αυτό ήταν το νόημα. Φυσικά έχει ξεσπάσει μια τεράστια πολιτική φύλλα. Τον κατηγορούν ως παρανοϊκό, ως διαταραγμένο. Και
1: το Λος Άντζελες ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει έτσι κι αλλιώς την μπούκα. Έτσι είναι γνωστή η θέση του απέναντι στο δήμαρχο και στον κυβερνήτη μάλλον της Καλιφόρνιας.
0: Και στον κυβερνήτη, τον Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος μάλιστα φυσικά τον χαρακτηρίζει παρανοϊκό και επικίνδυνο και τονίζουν και βουλευτές των Δημοκρατικών ότι η πυρηνική εξόντωση μιας αμερικανικής πόλης δεν είναι φυσικά ένα θέμα για γέλια.
1: Σωστά. Λοιπόν, Αθηνά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε καληνυχτίζω γιατί είναι προχωρημένη η ώρα. Να είσαι καλά. Εμείς συνεχίζουμε με Αλέκα Κανελίδου.

τραγούδι σταθμό στο ελληνικό τραγούδι, αυτή η ερωτική μπαλάντα, το «Άσε με να φύγω», με τη συγκλονιστική φωνή της Αλέκας Κανηλίδου. Μουσική έγραψε ο Γιώργος Μανίκας και τους στίχους ο Νίκος Ελληναίος. Το τραγούδι παρουσιάστηκε στο 13ο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το 1974, όπου απέσπασε το τρίτο βραβείο και κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά σε δίσκο 45 στροφών. Αργότερα, βέβαια, συμπεριλήφθηκε και στον προσωπικό δίσκο της Κανηλίδου, 12 ερωτικές στιγμές. Τότε στο Φεστιβάλ Τραγουδιού του 1974 ο μεγάλος νικητής ήταν ο Τόνης Βαβάτσικος, αν το θυμόσαστε, με το τραγούδι «Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας». Ένας τίτλος ο οποίος έπιανε μια μισή σειρά. Ήταν ο ίδιος ο συνθέτης και ο στιχουργός. Και δεύτερο είχε έρθει το «Αν» με το Μιχάλη Βιολάρη. Η Κανηλίδου ήρθε τρίτη, το τραγούδι της Κανηλίδου, αλλά κέρδισε τις εντυπώσεις, αν και περιορίστηκε στο τρίτο βραβείο. Κέρδισε πανηγυρικά το βραβείο καλύτερης ερμηνείας από την Επιτροπή και τους δημοσιογράφους, και ίσως εκείνο το κομμάτι τελικά δεν είναι τυχαίο ότι έμεινε το πιο διαχρονικό εκείνης της εποχής. Δηλαδή από όλα τα τραγούδια του 13ου Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, το «Άσε με να φύγω» είναι αυτό που ακόμα τραγουδιέται μέχρι σήμερα. Τα άλλα δεν έχουν ξεχαστεί τελείως, αλλά δεν ακούγονται συχνά. Για να πάμε λίγο σε πιο λαϊκά ακούσματα, Τζένι Βάνου.

Σε βλέπω στο ποτήρι μου λοιπόν. Τζένι Βάνου το ερμήνευσε το 75. Μουσική Πλέσας, στίχη Λιμπερόπουλος, Ηλίας Λιμπερόπουλος. Από το δίσκο Αμάρτησα, Αγάπησα Αμάρτησα. Έχει πολλές διαχρονικές επιτυχίες αυτό το άλμπουμ, μεγάλες, τεράστιες. Σε βλέπω στο ποτήρι μου, Αγάπησα Αμάρτησα, Ερωτά μου αγιάτρευτε, Αν είναι αγάπη αμαρτία. Πολλές πραγματικά. Και ουσιαστικά η Τζένι Βάνου με αυτό το δίσκο καθιερώθηκε ως η απόλυτη ιέρια του ερωτικού πάθους και του πόνου καρδιάς της δεκαετίας του 70. Ο Γιάννης από το Κιλκής, καλησπέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα και καλές εκπομπές μου εύχεται. Σε ευχαριστώ Γιάννη μου. Η Δώρα από το Ηράκλειο, Χαλάλη το ξενύχτη λέει με τέτοια τραγούδια. Σε ευχαριστώ Δώρα. Σας θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας: Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Ήθελα να σας μιλήσω λίγο για αυτό το που βγήκε σήμερα στη δημοσιότητα, ότι η Επιτροπή Παιγνίων έχει υποβάλει μηνυτήρια αναφορά για 18 influencers με συνολικούς ακολούθους 3,6 εκατομμύρια για προώθηση μη αδειοδοτημένων ιστότοπων τυχερών παιγνιδιών. Ίσως θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο διαφορετικά για τους influencers. 18 λοιπόν βρίσκονται στο μικροσκόπιο, αλλά υπάρχουν χιλιάδες. Υπάρχουν εκατοντάδες που κάνουν την ίδια δουλειά. Έτσι, τι κάνουν? Προωθούν διαφημιστικά πακέτα. Εδώ βρίσκεται το πραγματικό ζήτημα. Γιατί ο influencer δεν πουλάει απλώς ένα προϊόν. Πουλάει τρόπο ζωής. Πουλάει εικόνα. Πουλάει επιτυχία. Σου δείχνει το αυτοκίνητο, το ξενοδοχείο, το ακριβό ρολόι, το ταξίδι, το πάρτι, και σου λέει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, κοίτα τη ζωή που κάνω. Μόνο που πίσω από αυτή τη βιτρίνα υπάρχει και μια ευθύνη. Όταν έχεις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να σε παρακολουθούν, η επιρροή σου δεν μπορεί να είναι παιγνίδι. Και όταν αυτή η επιρροή χρησιμοποιείται για να στείλει έναν άνθρωπο σε ένα παράνομο ιστότοπο τζόγου, τότε το πράγμα ξεφεύγει από το κάνω μια διαφήμιση και πληρώνομαι. Και εδώ ακριβώς τελειώνει η πλάκα. Η ζωή χαρισάμενη που βλέπουμε στα stories έχει και λογαριασμό, και κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να τον πληρώσει. Γιατί το να βγάζεις λεφτά από την επιρροή σου είναι δικαίωμά σου. Το να ξεχνάς όμως ότι πίσω από κάθε follower υπάρχει ένας άνθρωπος, αυτό είναι άλλο πράγμα. Followers δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Και η επιρροή, όσο μεγάλη και αν είναι, δεν μπορεί να αποτελεί ασυλία. Σαμπέτας για τη συνέχεια.

Λοιπόν, μετάνιωσα. Δεν πρόσεξα την ώρα και θα μας έτρωγε η ώρα αυτό το πανέμορφο τραγούδι του Ζαμπέτα, το «Νύχτα ονειρομάνα». Έτσι λοιπόν το παίρνω πίσω και μόλις τελειώσει το δελτίο ειδήσεων θα επανέλθουμε για να τα ακούσουμε ολόκληρο από την αρχή. Από τα ωραιότερα τραγούδια του Ζαμπέτα, το έχουν πει αρκετοί αυτό, το έχει πει ο Ντουνιάς, το έχει πει η Μαριάνθη Κεφάλα. Τέλος πάντων, μόλις τελειώσει το δελτίο ειδήσεων, μείνετε εδώ, το νυχτερινό εξπρέ συνεχίζει το ταξίδι του.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το πρωί θα έχει κατηδίαν συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες στο πλαίσιο του έκτου στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα βρίσκονται η άμυνα, η ενέργεια, η περιφερειακή ασφάλεια αλλά και θέματα επενδύσεων και τεχνολογίας εν μέσω της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στις 7 το απόγευμα ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και αμέσως μετά στις 8 θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα, ενώ στα προπήλαια συγκεντρώθηκαν φοιτητές, οργανώσεις και συλλογικότητες. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ έχουν απαγορευτεί οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επανέλαβε ότι στην επικείμενη σύνοδο κορυφής θα ζητήσει πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των πολιτών. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή και η αποτίμηση των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Στο μεταξύ αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Οι αποζημιώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών. Στόχος η καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχικό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φόρο διαφυγή εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, επιχειρηματίες, λογιστές και αχυράνθρωποι που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως και για εισρωές χρημάτων στο πολιτικό κόμμα που εμπλέκεται. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές μετά την κατάσχεση χθες 7,5 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει κατασκευθεί μέχρι σήμερα στον ελλαδικό χώρο, με τη ζημιά για το δημόσιο να εκτιμάται σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση. Πυκνώνουν και τα στοιχεία που οδηγούν στην ένδειξη ότι στο Μαζονάκη χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσα στους οποίους trappers, έχουν κατατεθεί για υποθέσεις προώθησης παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, οι υποθέσεις βρίσκονται στην προανάκριση. Στη Γαλλία, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις λαμβάνουν οι μαθητικές διαδηλώσεις με συνδικάτα και οργανώσεις δικαιωμάτων να κατεβαίνουν στους δρόμους. Η συμμετοχή στην πανεθνική κινητοποίηση χθες ήταν μαζική, ενώ σημειώθηκαν εκ νέου επεισόδια. Η Ρωσία ετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, προειδοποιεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι Ουκρανικές υπηρεσίες και η πολιτική αεροπορία είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στο βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μέσα που διαθέτει το Κίεβο, αλλά η χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική βοήθεια των συμμάχων της.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 18 ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ευτυχώς που δεν το κόψες, μου λέει η Αντιγόνη από τον Πειραιά, για το τραγούδι βέβαια. Και ο Σωτήρης έχει κάνει παρέμβαση υπέρ του, της πρώτης εκτέλεσης του Γιάννη Ντουνιά το 1971. Σωτήρη μου, έβαλα τη Μαριάνθη Κεφάλα, γιατί μου αρέσει η εισαγωγή, έχει μεγάλη εισαγωγή και είναι πολύ ωραίο το μπουζούκι στην εισαγωγή. Γι' αυτό έπαιξα αυτή την επανεκτέλεση και εγώ είμαι υπέρ των πρώτων εκτελέσεων. Βέβαια, το πρώτο είπε το 71 σε δίσκο 45 στροφών ο Ντουνιάς και το 86 η Μαριάνθη Κεφάλα έκανε αυτή την εκρηκτική επανεκτέλεση. Ο μεγάλος Γιώργος Ζαμπέτας στη μουσική και ο Φόντας Φιλέρης έγραψε τους στίχους. Άκουγα νωρίτερα το δελτίο ειδήσεων για αυτή την επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίας τσιγάρων. Βρήκαν 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων, 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα, έτσι, η μεγαλύτερη ποσότητα που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Υπήρχαν πληροφορίες, αξιοποιήθηκαν από την ΑΔΕ και βρέθηκαν σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, μέσα σε φέρετρα επίσης, σε κάσες, μέσα σε κάσες ξύλινες και σε αποθήκες. Οι κάσες αυτές είχαν και μεταλλική επένδυση για να μην ανοιχνεύονται από ακτίνες χ τα τσιγάρα, ο καπνός, τα καπνικά αυτά προϊόντα. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλη ποσότητα ήταν τα τσιγάρα, αν βάλεις το ένα τσιγάρο, μέτρησα λιγάκι θα γελάσουμε αν θα το ακούσετε, πραγματικά θα γελάω, εγώ γέλασα. Το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο, 8,4 εκατοστά είναι το κάθε τσιγάρο, εκτός αν είναι εκατοστάρια. Τα συνηθισμένα τσιγάρα είναι 8,4 εκατοστά το κάθε τσιγάρο. Αν το βάλουμε λοιπόν το ένα μετά το άλλο, πόσα χιλιόμετρα σχηματίζονται, λέτε? 625 χιλιόμετρα, από εδώ δηλαδή ως την Κομωτινή. Άμα την ποσότητα αυτή τη βάζαμε στον εθνικό δρόμο, το ένα τσιγάρο μετά το άλλο, θα φτάναμε από την Αθήνα μέχρι την Κομωτινή. Οι δασμοί που, οι φόροι και οι δασμοί τέλος πάντων που γλίτωσαν οι επιτίδοι από την ποσότητα αυτή τη μεγάλη, δεν την γλίτωσαν τελικά βέβαια, θα την γλίτωναν, είναι 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Διόλου ευκαταφρόνητη η ποσότητα, έτσι. Λοιπόν, αλλάζουμε συνέχεια ρεπερτόριο, όπως τα καταλάβατε. Πάμε να ακούσουμε κάτι διαφορετικό από ένα ζευγάρι το οποίο μέχρι πρότινος ήταν πολύ αγαπημένο.

προφητικό αυτό το τραγούδι. Όντως άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, παρότι το τραγούδι γράφτηκε το 1990 από τον ίδιο τον Καρβέλα και τους στίχους έγραψε. Και το είπε ντουέτο με την Άννα Βύση, τότε ήταν στους ερωτές τους, και κυκλοφόρησε στον προσωπικό δίσκο του συνθέτη με τίτλο «Διαβολάκι». Τώρα τα πράγματα έχουν πάρει διαφορετική τροπή. Η μεγάλη ιστορία του Καρβέλα και της Άννα Βύση έχει αποκτήσει πλέον ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο. Σας τα λέγαμε και χθες και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Είδα τη μακροσκελή ανακοίνωση του Καρβέλα στο Instagram. Μεταξύ άλλων λέει: «Έχω συνθέσει, γράψει και ενορχιστρώσει με ελάχιστες εξαιρέσεις το σύνολο της δισκογραφίας της Άννας Βύση. Έχω βιώσει μαζί της και τις μεγάλες επιτυχίες αλλά και τις δύσκολες στιγμές της επαγγελματικής μας πορείας. Αυτή η κοινή πορεία έχει αποτυπωθεί μέχρι σήμερα σε όλες τις συναυλίες και εμφανίσεις της Άννας, όπως αποτυπώθηκε και στην επιλογή των τραγουδιών της συναυλίας στο ΟΑΚΑ. Τα 47 από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα είναι δικές μου δημιουργίες. Στην κοινή διαδρομή μας έως σήμερα λειτουργούσαμε με πλήρη συνεννόηση και ενότητα. Όλα αυτά τα χρόνια οι επιλογές για το πώς, πού και πότε θα παρουσιαστούν τα τραγούδια μου αποφασίζονταν από κοινού μαζί μας, μεταξύ μας. Η Άννα καταλάβαινε και μένα και τη μουσική μου. Γι' αυτό το λόγο σπάνια υπήρχε οποιαδήποτε απόκληση ή διαφωνία ανάμεσά μας. Όλα αυτά δυστυχώς φαίνεται να έχουν αλλάξει». Μπλα μπλα συνεχίζει ο Καρβέλας και ένα άλλο απόσπασμα από το κείμενό του στο Instagram. «Βιοπορίζομαι, λέει, από τη δουλειά μου και η δουλειά μου είναι να γράφω τραγούδια. Ο δημιουργός θα πρέπει να αμείβεται για τη δουλειά του όπως πρέπει να αμείβεται οποιοδήποτε άνθρωπος εργάζεται. Έτσι άλλωστε δουλεύαμε πάντοτε με την Άννα. Αυτή ήταν η συμφωνία που τηρούσαμε στις προηγούμενες συναυλίες στο Καλή Μάρμαρο. Παραδείγματος χάρη, έλαμβανα αμοιβή και αυτό ανεξάρτητα από τα δικαιώματα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης που με εκπροσωπεί ως συνθέτη και στιχουργό. Λίγες μόλις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας και ενώ η Άννα εντελώς απρόσμενα μου είπε να μην συμμετάσχω στις μουσικές πρόβες στο ΟΑΚΑ, μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Αδυνατό να κατανοήσω το γιατί η ενοικίαση εξοπλισμού και χώρου και η πληρωμή μουσικών, συντελεστών και τεχνικού προσωπικού συνιστά κόστος, ενώ η αμοιβή του δημιουργού των 47 από τα 50 τραγουδιών της συναυλίας δεν συγκαταλέγεται στο κόστος που οφείλει να έχει προϋπολογίσει η εταιρεία παραγωγής». Και καταλήγει ο Καρβέλας: «Λίγες μόλις ώρες πριν από την έναρξη της συναυλίας έλαβα ενημέρωση, λέει, από πρόσωπο που μιλούσε για λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντας της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσε να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ, ούτε καν οι οικοί και προσκεκλημένοι μου, και ότι είχαν ακυρώσει τα αρχικά εισιτήρια όλων μας και τα είχαν αντικαταστήσει με νέα εισιτήρια σε νέες θέσεις απομακρυσμένες και υποδεέστερες από τις αρχικές. Στο πλαίσιο της επικοινωνίας αυτής απάντησα το αυτονόητο, ότι η ενέργειά τους ήταν απόλυτα προσβλητική για εμένα και ότι θα ερχόμουν στη συναυλία και θα καθόμουν και εγώ και οι προσκεκλημένοι μου στις αρχικές μας θέσεις. Η απάντηση που έλαβα είναι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό, και όταν ρώτησα επιλέξει και τι θα κάνετε, θα μου απαγορεύσετε να μπω και να καθίσω στη θέση μου, η απάντηση που πήρα ήταν ότι πράγματι αυτό θα καλούνταν να κάνουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι στην περίπτωση αυτή πάβει οποιαδήποτε συζήτηση επί του οικονομικού και τελικού. Το τελειωτικό χτύπημα, λέει ο Καρβέλας, που δέχτηκα σε προσωπικό επίπεδο, ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και που μεταφέρθηκε από την Νίκη Βύση, την αδερφή της Άννας, ότι ναι, ήταν ενήμερη. Μια λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα: συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μια τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου και φυσικά δεν πήγα στη συναυλία. Η τελευταία πράξη της προσβλητικής συμπεριφοράς που μου επιφύλαξαν ήρθε μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας, όπου του είπαν να απαρνηθεί, να μην κάνει καμιά αρνητική αναφορά στην Άννα, αν θέλει να πληρωθεί. Είναι σαφές ότι δεν μιλάμε απλώς για μια απουσία από τη συναυλία, μιλάμε για μια δημόσια ρήξη, για μια σχέση δεκαετιών που φαίνεται να περνά τη μεγαλύτερη κρίση της. Ο Καρβέλας, ο άνθρωπος που έγραψε αυτή τη μουσική ιστορία πίσω από ένα τεράστιο κομμάτι της καριέρας της Άννας Βύση, βγήκε και μίλησε ανοιχτά. Μιλά για διαφωνία γύρω από την αμοιβή, για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε πριν από τη συναυλία και για μια βαθύτερη καλλιτεχνική απόσταση που, όπως λέει, έχει δημιουργηθεί πλέον ανάμεσα σε εκείνον και στην Άννα Βύση. Και υπάρχει και κάτι ακόμη πιο βαρύ, αυτό που είπε, ότι πληροφορήθηκε πως η Άννα γνώριζε τι είχε συμβεί και αυτό ήταν για εκείνον το τελειωτικό χτύπημα. Είναι μια ιστορία που πονάει ακριβώς, επειδή πίσω της υπάρχουν αυτές οι δεκαετίες κοινής δημιουργίας, οι επιτυχίες, τα τραγούδια,
μια καλλιτεχνική σχέση που, όπως και να το κάνουμε, σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι. Τώρα όμως οι δυο τους βρίσκονται στις δύο πλευρές μιας μεγάλης διαφωνίας, και όταν συγκρούονται δύο άνθρωποι που έχουν γράψει μαζί ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της μουσικής μας ιστορίας, δεν είναι απλώς μια προσωπική υπόθεση, είναι μια ρήξη που την ακούει ολόκληρη η Ελλάδα.

Το δικό σου για πάντα είναι από τις μεγαλύτερες, τις πιο αναγνωρίσιμες pop επιτυχίες του Μιχάλη Ρακιτζή. Κυκλοφόρησε στο, το 92 στο δίσκο του Έτσι Απλά, ο οποίος έγινε πλατινένιος και περιέχει και άλλα γνωστά κομμάτια όπως το Δαχτυλίδι. Και τη μουσική και τους στίχους έγραψε ο Μιχάλης Ρακιτζής. Ο Ρακιτζής που δημιούργησε το δικό του σύμπαν στη δεκαετία του 80 και του 90, κατάφερε να χαράξει έναν εντελώς προσωπικό δρόμο στο ελληνικό τραγούδι. Με αυτό τον ήχο το synthesizer έγραψε pop, rock, ηλεκτρονικούς ήχους, δυνατές μελωδίες, μπαλάντες. Και αυτή τη στίχη τους έγραφε και αυτός μόνος του, που άλλοτε μιλούσαν για τον έρωτα και άλλοτε για την καθημερινότητα. Ήταν ένα ιδιαίτερο, ένα χαρακτηριστικό μουσικό αποτύπωμα που δύσκολα μπερδεύεται με κάποιο άλλο και είχε και αυτό τη χρειά της φωνής του, η οποία δεν έμοιαζε με κανενός άλλου πραγματικά. Και ίσως αυτό το φαινόμενο Ρακιτζής, το μεγαλύτερο κέρδος θα έλεγα είναι ότι κέρδος του είναι ότι δεν προσπάθησε να μοιάσει στους άλλους. Είχε το δικό του ήχο, τη δική του εικόνα, το δικό του κοινό. Τι να θυμηθώ από τραγούδια, το «Μωρό μου φάλτσο», το «Κάνε μια ευχή», το «Bon voyage», το «Εγώ και ο Πουφ», το «Προκαλείς», το «Δεν πάμε καλά». Πάρα πολλά κομμάτια, έγιναν κομμάτια μιας ολόκληρης εποχής. Ο Ρακιτζής δεν είναι απλώς ένας τραγουδιστής ή ένας δημιουργός, είναι μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία της ελληνικής pop, ένα μουσικό φαινόμενο που αυτό τον παράξενο δικό του τρόπο και ιδιαίτερο και απολύτως προσωπικό κατάφερε να μείνει στη μνήμη μας.

μας ξυπνάει στενοχώρια και κλαίει βραχνά. Ποιος θα μπορούσε να γράψει τέτοιο στίχο? Ο Πυθαγόρας, ποιος άλλος? Σπανός Πυθαγόρας. Γράψαν αυτό το τραγούδι, το «Φταίμε κι οι δυο», αγαπημένο του Γιάννη Πάριου, κυκλοφόρησε το 78 από το χρυσό δίσκο «Τον Άγια της Αγάπησα». Στις 2 που θα τελειώσω την εκπομπή, θα φύγω γρήγορα να προλάβω να πάω στο σπίτι για να δω έναν τελευταίο χορό. Δεν μιλάω για τραγούδι Δύση, τελευταίος χορός, μιλάω για τον τελευταίο χορό του Λιονέλ Μέση, αυτού του φαινομένου του ποδοσφαίρου που θα φορέσει απόψε για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής της Εθνικής Ομάδας απέναντι στο Μπενίν, στο κατάμεστο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες. Γιατί ο Μέση δεν είναι απλώς ένας ποδοσφαιριστής που έγραψε ιστορία, είναι ένας ποδοσφαιριστής που έγινε ο ίδιος ιστορία. Ο άνθρωπος που φόρησε τη φανέλα με το 10 όσο κανείς άλλος αγωνίζεται για τελευταία φορά με την Εθνική Αργεντινής μετά από 21 χρόνια, 207 συμμετοχές και 125 γκολ, ο κύκλος του με την Αλμπιτσελέστε κλείνει. Και τι αφήνει πίσω? Ένα παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ, 2 Κόπα Αμέρικα το 21 και το 24, το παγκόσμιο κύπελλο του 2005 νέων και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο του 2008. Δεν πάμε σε... λέμε μόνο για εθνικό επίπεδο, δεν πάμε σε συλλογικό επίπεδο που κατέκτησε με την Μπαρτσελόνα τα πάντα. Ο Μέση αφήνει κάτι που δεν μετριέται σε κύπελλα και μετάλλια. Αφήνει εκείνες τις στιγμές που έκαναν εκατομμύρια ανθρώπους να σηκωθούν από τον καναπέ, να φωνάξουν, να κλάψουν, να αγκαλιαστούν. Με τις τρίπλες του, τις πάσες, τα γκολ με το αριστερό πόδι που έμοιαζε να γνωρίζει. Όχι να γνωρίζει, να τηλεκατευθύνει την μπάλα, πραγματικά. Για χρόνια τον συνέκριναν με τον Μαραντόνα. Του ζητούσαν να γίνει ο νέος ήρωας μιας χώρας που κουβαλά το ποδόσφαιρο σαν θρησκεία. Και εκείνος χρειάστηκε να περάσει από απογοητεύσεις, χαμένους τελικούς και μια σκληρή κριτική μέχρι να το σηκώσει τελικά το παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ και να ολοκληρώσει το όνειρο. Σήμερα στα 39 του δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Φεύγει με το κεφάλι ψηλά. Φεύγει ως αρχηγός, παγκόσμιος πρωταθλητής, πρώτος σκόρερ και ρέκορντμαν συμμετοχών στην ιστορία της Αργεντινής. Και το σημαντικότερο, φεύγει έχοντας συμφιλειώσει μια ολόκληρη χώρα με το παιδί από το Ροσάριο που κάποτε έφυγε για την Ισπανία κυνηγώντας το όνειρό του. Απόψε το 10 θα φορεθεί για τελευταία φορά. Και όταν ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, δεν θα τελειώσει απλώς ένας αγώνας. Θα χαμηλώσουν τα φώτα σε μια εποχή που είχε το όνομα Λιονέλ Μέση. Όσοι αντέχετε να ξενυχτήσετε και θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό από το να ακούσετε τα λαϊκά μονοπάτια του Γιάννη Ευθυμίου ή να τα κάνετε και τα δύο μαζί, γιατί όχι. Ακούμε από το ραδιοφωνάκι ή από το κινητό και βλέπουμε τηλεόραση ΕΡΤ2 Σπορ, Λιονέλ Μέση, ο τελευταίος χορός Εθνική Αργεντινής, Μπενίν.

Πού το θυμήθηκες, λέει η Μαρίνα από τον Πειραιά, το άκουγε η μαμά μου. Τώρα, Μαρίνα, πρόδωσες και την ηλικία σου. Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη λέει: ποτέ δεν χάνουμε τον καιρό μας όταν ταξιδεύουμε κάθε βράδυ με το νυχτερινό εξπρές. Ευχαριστώ, Ελένη μου. Το εσύ, λοιπόν, αυτή η υπέροχη ρομαντική pop μπαλάντα, το ερμήνευσαν ντουέτο Αντώνης Πολίτης και Τζίνας Πιλιοτοπούλου. Παρουσιάστηκε στο 16ο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το 77. Ακούσαμε άλλο ένα φεστιβαλικό τραγούδι. Ούτε αυτό κέρδισε το πρώτο βραβείο, κέρδισε το δεύτερο βραβείο. Τη μουσική για τους στίχους έγραψε ο Ρόμπερτ Βίλιαμς. Και το τραγούδι αγαπήθηκε πολύ, θεωρήθηκε από τις πιο κλασικές συμμετοχές στην ιστορία του θεσμού και γνώρισε και επιτυχημένες επανεκτελέσεις από τον ίδιο τον Βίλιαμς, την Μπέση Αργυρά και τον Λάμπι Λιβιεράτο. Τώρα, ποιος είχε πάρει το πρώτο βραβείο στο 16ο Φεστιβάλ Τραγουδιού? Μικρός που είναι ο κόσμος. Η Άννα Βύση το είχε πάρει με το τραγούδι «Ας κάνουμε απόψε μια αρχή» σε μουσική και στίχους του συμπατριώτη της, του Δώρου Γεωργιάδη. Δεν είχε ακόμα γνωρίσει τον Νίκο Καρβέλα η Βύση και τραγουδούσε τραγούδια του Δώρου Γεωργιάδη. Με αυτόν συνεργαζόταν και ήταν και πιτσιρίκα τότε, ήταν κάπου 20 χρονών. Με αυτή την εμφάνιση έκανε το μεγάλο της ξεπέταγμα στην ελληνική μουσική σκηνή, κέρδισε παράλληλα και το Πανελλήνιο Βραβείο Κοινού και σιγά σιγά η καριέρα της εκτοξεύτηκε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι απόψε παίξαμε απ' όλα. Και pop παίξαμε και λαϊκό παίξαμε και μπαλάντες παίξαμε και τραγούδια από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης παίξαμε. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Α, μάλιστα. Για ακούστε το.

0: Μάκης Χριστοδουλόπουλος Κωνσταντίνα, καίγομαι από το 91 το τραγούδι στον προσωπικό δίσκο του Μάκη Χριστοδουλόπουλου με τίτλο «Το προσκλητήριο», αυτό το pop ερωτικό λαϊκό, όπως θέλετε το λέτε, με όποιο τρόπο θέλετε, έμεινε πάντως στην ιστορία, φοβερό ντουέτο. Το έπαιξε και για ένα άλλο λόγο αυτό το τραγούδι, παρότι το έχει παίξει και ο Γιάννης Ευθυμίου που μόλις μπήκε στο στούντιο αρκετές φορές. Επειδή είναι από τα πιο γνωστά κομμάτια της Κωνσταντίνας και η Κωνσταντίνα σας σήμερα έχει γενέθλια. 7 Οκτωβρίου του... να το πω?
1: Το 63.
0: Το 63. Είναι δηλαδή 63 ετών. Είναι ζυγός. Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου είναι το πραγματικό της όνομα. Αλλά εμείς την ξέρουμε ως Κωνσταντίνα, την αγαπήσαμε ως Κωνσταντίνα.

0: Γιάννη. Είδες αυτή την ιστορία με, με την απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ, την κοίταξες καθόλου?
1: Ναι, το είδα.
0: Το είδε. Εδώ δεν μιλάμε για μια απλή περίπτωση χρέους ή μια επιχείρηση που κάποια στιγμή δεν κατάφερε να πληρώσει τις υποχρεώσεις. Μιλάμε για ένα μηχανισμό που είχε στηθεί με σχέδιο και στόχο να αφήνει πίσω τις χρέη και να φορτώνει το λογαριασμό στον ΕΦΚΑ και τελικά σε εμάς, στους φορολογούμενους.
1: Γιατί ο πρώτος ήταν ο τελευταίος.
0: Πρόσεξε, αυτοί εδώ πέρα δεν αποφεύγανε απλώς να πληρώσουν. Είχαν οργανωμένο σχέδιο να μην πληρώσουν. Τι κάνανε λοιπόν?
1: Γιατί οι άλλοι που γράφουν παράνομα φάρμακα και κονομάνε λεφτά, το ίδιο πράγμα δεν είναι από άλλη μεριά?
0: Το ίδιο είναι και χειρότερο κιόλας, γιατί τα φάρμακα είναι και πιο ευαίσθητο αντικείμενο, ας πούμε, γιατί έχουν να κάνουν με ασθένειες, με αρρώστους ανθρώπους κτλ.
1: Τέλος πάντων, συνέχισε, έκοψε.
0: Αυτοί λοιπόν δημιουργούσαν εταιρείες που εμφανίζονταν στα χαρτιά να ανήκουν ή να διοικούνται από λεγόμενους αχυρανθρώπους, δηλαδή έπαιρναν ανθρώπους που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα και τους έβαζαν επικεφαλής δίθεν των εταιριών, διαφημιστικές επιχειρήσεις, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, καταστήματα ρούχων, τα οποία πατούσαν πάνω σε νόμιμες επιχειρήσεις. Δηλαδή λέγανε ότι η τάδε επιχείρηση έχει έδρα την τάδε διεύθυνση. Στην τάδε διεύθυνση υπήρχε νυχτερινό κέντρο. Δηλαδή ένα κατάστημα ρούχων είχε έδρα ένα νυχτερινό κέντρο. Οι εταιρείες δημιουργούσαν υποχρεώσεις και κάποια στιγμή έρχονταν η ώρα να πληρωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Εκεί λοιπόν τι γινόταν, σταματούσε η κανονική.
1: Εκεί έπεφτε κανόνι.
0: Έπεφτε κανόνι. Οι εισφορές δεν καταβάλλονταν, τα χρέη συσσωρεύονταν και όταν ο λογαριασμός γίνονταν βαρύς, η εταιρεία έκλεινε, εγκαταλειπόταν και έμενε πίσω της το χρέος το δημόσιο. 1,5 εκατομμύριο το ζημίωσε και η φοροδιαφυγή έφτασε στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο μοντέλο επαναλαμβανόταν ξανά και ξανά και ξανά με διαφορετικές εταιρείες, διαφορετικά πρόσωπα εμφανίζονταν μπροστά. Οι διαχειριστές ήταν από πίσω. Στην υπόθεση έχουν συλληφθεί 9 άτομα και στο επίκεντρο βρίσκεται. Εντάξει, το όνομά του δεν θα το πω εγώ, αλλά οπουδήποτε θα κοιτάξετε θα το δείτε. Εγώ δεν το λέω για λόγους τυπικούς, διότι ο άνθρωπος δεν έχει καταδικαστεί. Θα κατηγορηθεί βεβαίως. Δεν ξέρω αν ασκήθηκε απόψε ποινική δίωξη. Αν δεν έχει ασκηθεί, θα ασκηθεί οπωσδήποτε. Είναι αρχηγός εξοικονομικού κόμματος και μπλέκει και το κόμμα μέσα σε αυτά, γιατί φέρεται ότι έκοβε τιμολόγια και το κόμμα. Και αυτός και η σύζυγός του και άλλοι 7 συνελήφθησαν και κρατούνται.
1: Ωραία πράγματα.
0: Έτσι. Η ζημιά τελικά, βέβαια, αυτές οι ζημιές όλες καταλήγουν στο δημόσιο κορβανά, δηλαδή σε χρήματα που πληρώνουμε εμείς οι ίδιοι οι πολίτες. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν είναι ότι κάποιος είναι έξυπνος, κάνει μια απάτη, έξυπνος, σε εισαγωγικά το έξυπνος, έτσι, πονηρός, κάνει μια απάτη και η απάτη περιορίζεται ανάμεσα σε αυτόν και σε μια τράπεζα ή σε αυτόν και στο δημόσιο. Το μάρμαρο το πληρώνουμε εμείς, εγώ και εσύ και δεν ξέρω πόσοι ακόμη όλοι.
1: Τι είναι δημόσιο? Δημόσιο εμείς είμαστε.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Το θέμα, τι ξέρεις, τι μου είπε κάποτε ένας φίλος.
0: Ναι.
1: Μου λέει, τα λεφτά ή τα παντρεύεσαι ή τα κλέβεις. Αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις λεφτά.
0: Ή τα παντρεύεσαι ή τα κλέβεις,
1: ναι.
0: Εμείς τίποτα από τα δύο, Γιάννη μου.
1: Άστο, μας τέλειωσε.
0: Βάλουμε Στέλιο Διονυσίου να ξεχαστούμε λίγο, έλα.

0: Κατερίνα από Περιστέρι λέει Στράτος, όχι Στέλιος.
1: Και τα δύο από σήμερα ξεκινάνε.
0: Με παρακολουθούν, Γιάννη.
1: Είναι ο πιο ωραίος τρόπος για να ξέρεις, σε παρακολουθούν.
0: Λοιπόν, ναι, ο Στράτος φυσικά, αλλά απλώς με μπέρδεψε ο Ευθυμίου, γιατί μόλις τον είδα, λέω κουμπάρος, το Στέλιος.
1: Έχει κάνει και χείριση, έκανε χείριση.
0: Τι ήταν χείριση?
1: Πώς το λένε, χολή.
0: Α, χολή, ε.
1: Ναι, το είδα τη φωτογραφία στο δίκτυο,
0: ναι.
1: Και λέω, πα, τι έγινε? Και μετά άρχισα τα τηλέφωνα. Το μεταξύ ο Στέλιος δεν σηκώνει ποτέ τηλέφωνο.
0: Κατάλαβα.
1: Και πήρα τον άλλο κουμπάρο. Ο Στέλιος έχει τρεις κουμπάρους. Έχει βαφτίσει τρία παιδιά δηλαδή. Το δικό μου, ενός παιδικού του φίλου, τον οποίο, ο οποίος λέγεται Πατζιάς και τον κορυδεύουμε την Πάτζιο.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, το λέμε τα λόγια και έναν άλλον. Λοιπόν, και λέω, του λέω, Μίτσο, τι έπαθε αυτός? Λέει, εγχείρηση έκανε. Ναι.
0: Καλά, αυτές δεν είναι τίποτα αυτές.
1: Ακριβώς.
0: Στράτιος Διονυσίου, λοιπόν, από το 71, να είχα το κουράγιο, φυσικά ήταν ο Άκης Πάνου. Απλώς είναι από τα λίγα τραγούδια όπου ο Άκης Πάνου δεν έγραψε τους στίχους. Συνήθως έγραφε στίχους μουσική μαζί. Αυτή τη φορά τους στίχους τους έγραψε ο Μπακιρτζής, ο Αντώνης Μπακιρτζής, αυτό το τραγούδι.
1: Όταν τσίμπαγε κανένα τραγούδι που του άρεσε.
0: Ναι. Το 71, σε 45 είχε κυκλοφορήσει τότε. Για πες.
1: Του ξηγιόταν ανάλογα. Δηλαδή, αν έβρισε κάτι με πολύ δυνατό στίχο, το τσίμπαγε. Μου λέγε ο Στέλιος ότι, Γιάννη, αν τουλάχιστον ο στίχος δεν σου φέρνει δάκρυα στα μάτια, με τα δικά του δεδομένα βέβαια, τότε, εκείνη την εποχή, δεν λέει τίποτα. Γιατί αν θα προσέξεις, όλα τα τραγούδια εκείνης της εποχής είναι μικρές ιστορίες.
0: Μα τι λες τώρα?
1: Αυτοτελείς κιόλα.
0: Εγώ το έχω πει αυτό. Δηλαδή, όλοι βλέπουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας μέσα σε αυτά τα τραγούδια. Μη σου πω και όλο τον εαυτό μας σε πολλά από αυτά.
1: Πολλά από αυτά μας θυμίζουν κάτι από εμάς. Και υποβοηθούμενα με την κατάλληλη μουσική, σου ανοίγουν το συνέστημα, πώς να το πω, το θυμικό, και γι' αυτό τρελαίνεσαι και τα συνδυάζεις και πολλές φορές με πράγματα και καταστάσεις.
0: Θα θυμηθώ αύριο να βάλω μπροστά το «Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν» του
1: Βασκόπουλου.
0: Για να βάλουμε τώρα για το τελείωμα μια Κέτι Γκρέι με το «Εκείνος και εκείνος». Ξέρετε, μια γυναίκα ξέρει μόνο να σου πει.
1: Σαν δικό της,

0: μια γυναίκα ξέρει και την Gray και εκείνος και εκείνος τη μουσική και τους στίχους. Έτσι, το 93. Μπράβο.
1: Εγώ μπερδεύτηκα, ήταν το όταν ακούω Καζατζίδιν ειδικό της. Το έχει γράψει για το Στέλιο.
0: Ναι, βέβαια, γιατί είχαν και ένα θυελώδη έρωτα με το Στέλιο εκεί.
1: Πέντε χρόνια
0: ήταν μαζί. Καλά, η Κέτι Γκρέι ήταν μια μεγάλη ιστορία, έτσι, μια πραγματικά τεράστια μορφή του, εκεί στη δεκαετία του 60. Ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη τραγουδίστρια της Ελλάδας, έτσι. Έσπαζε κάθε ρεκόρ στα νυχτερινά κέντρα.
1: Τα έφερνε.
0: Άναψε το τσιγάρο.
1: Δώσ' μου φωτιά.
0: Το βουνό του Νταράλα.
1: Πρωτεκτέλεση Νταράλας.
0: Πρωτεκτέλεση Νταράλας, αλλά στη δισκογραφία...
1: Ναι.
0: Το έκανε πιο γνωστό.
1: Το έχω πει ότι.
0: Μεγάλη μορφή.
1: Εμένα μου αρέσει με την εκτέλεση με τον Πουλόπουλο.
0: Από την ακραία φτώχεια.
1: Με κράζουνε. Αλλά τέλος πάντων.
0: Από την ακραία φτώχεια η Κέτι Γκρέι έγινε αυτή που έγινε. Και πέθανε 100 χρονών, έτσι.
1: Σωστά.
0: Γεννήθηκε το 24, 101. Και πέθανε το 2025. Μπράβο.
1: Ένας-ένας. Φθήνουμε.
0: Εντάξει. Μόλις να φτάσουμε στα 120, δεν έχουμε καιρό ακόμα.
1: Ορίστε.
0: Λιγότερο λες εσύ.
1: Αλλά. Λοιπόν, πρέπει να την κάνουμε.
0: Με διώχνεις σιγά σιγά. Όχι, ξέρω Γιάννη μου. Θέλεις να μείνω εδώ, το ξέρω. Αλλά ξέρεις, το μεν πνεύμα πρόθυμο, αλλά η σάρξ ασθενής λένε.
1: Λοιπόν, Βούγαρ έρχεται μόνο.
0: Πες το και έτσι. Εγώ είπα κάτι διαφορετικό. Αλλά εσύ θέλεις να με εκθέτεις συνέχεια.
1: Εσένα, γιατί πού πάω. Στο πηγάδι πήγα.
0: Μην το πεις.
1: Δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, πήγα στο πηγάδι, βόλτα.
0: Ένα νυχτερινό εξπρέσ ακόμα έφτασε στο τέλος του το ταξίδι, το 22ο ταξίδι, έφτασε στο τέλος του προορισμού του. Μπορείτε να αποβιβαστείτε και να επιβιβαστείτε σε ένα άλλο ταξίδι, πεζή, στα λαϊκά μονοπάτια, στο Γιάννη Ευθυμίου. Από εμάς καληνύχτα, καλή ακρόαση και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 το πρωί θα έχει κατηδίαν συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, με τον οποίο στις 10 θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία. Στις 6 το απόγευμα ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, όπου αναμένεται να αναφερθεί στην κοινή κληρονομιά Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπη και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων και καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα, ενώ στα προπήλαια συγκεντρώθηκαν φοιτητές, οργανώσεις και συλλογικότητες. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες από την Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που μειώνουν το χρέος και παράγουν πλεονάσματα. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Αναστέλλονται οι φορολογικές ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Οι αποζημιώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών. Στόχος η καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό Εξοκοινοβουλευτικού Κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως και για εισρωές χρημάτων στο πολιτικό κόμμα που εμπλέκεται. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές. Μετά την κατάσχεση χθες 7,5 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων, έγιναν 4 συλλήψεις. Η ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση. Παράλληλα, πυκνώνουν τα στοιχεία που οδηγούν στην ένδειξη ότι στο Μαζονάκη χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers, οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των λογαριασμών τους στα social media. Στη Γαλλία, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στη χθεσινή πανεθνική κινητοποίηση, καθώς οι μαθητικές διαδηλώσεις λαμβάνουν κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις. Συγκρούσεις ξέσπασαν στο Παρίσι με τουλάχιστον 14 τραυματίες. Έγιναν 32 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν μέχρι τις 17 του μηνός, ημέρα κατά την οποία καλούν σε διαδηλώσεις τα κίτρινα γυλαίκα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ απίθυνε προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, ενώ ο Υπουργός Άμυνας προειδοποιεί ότι σε περίπτωση επίθεσης θα υπάρξει βαρύ τίμημα για τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου τραυματίστηκε χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, ανεμιβόρειο, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 18 ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: εσύ η ραδιομάνια σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης 7 του μηνός. Ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος είναι στα πλήχτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Νότης και ξερό ψωμί. Καλημέρα άρχοντά μας και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο κέντρο της Αθήνας ως συνήθως. Η συνήθι ύποπτη. Με παράσυρε το ρέμα, μάνα μου δεν είναι ψέμα. Δεν καίγομαι γι' αυτή, δεν λιώνω. Δεν ξέρω αν την αγαπώ και άντε να τελειώνω.

0: τον νόμο και τους είπα
1: άντε γεια.
2: Μπράβο.
3: Άκου.
2: Μπράβο στην κομπανία όλοι.

Τα παιδιά από την Πάτρα που έρχονται Αθήνα και μας ακούν στο δρόμο λένε, κύριε Ευθυμίου, κάθε βράδυ μας κάνετε πύραυλο. Λοιπόν, ευχαριστούμε, λέει, σήμερα για τα ρεμπέτικα. Δεν είναι ακριβώς ρεμπέτικα, ρεμπετίζουν, αλλά είμαστε στο κλίμα. Όσο για τη φίλη μας εκεί από τα Μέγαρα που ζήτησε ρεμπέτικη βραδιά, πιστεύω απόψε να της αρέσει. Αλή τιμή, πες μια βραδιά, λέει η Μπελού.

Απόστολος Νικολαίδης σε ζωντανή ηχογράφηση στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη Μέρη από τα Μέγαρα, στο Χρήστο από τη Χαλκίδα. Χόρεψε, χόρεψε το τσιφτετέλι.

Εσείς τι λέτε για όλα αυτά, κύριε Ρεμούνδο? Στις πόλεις το χαμάμ σε ένα χαρέμι κολυμπά. Αραμπάκια το φυλάνε, στον Αλή Πασά το πάνε.

κοροϊδά είναι να κατεβεί. Πάει το θαλμόλουτρο σφαίρα. Και αν είναι και κανένα δεκαεφτάρικο, τότε γίνεται πόλεμος. Άκου τι λέει ο Μπουρνέλης.

0: στις πόλεις στο χαμάμ, σε ένα χαρέμι κολυμπά. Καλημέρα στο Γιώργο από το Μαραθώνα.
1: Μες στις πόλεις στο χαμάμ, ένα χαρέμι.
0: Στο Γρηγόρη το Μιλωνά, από τη

Χριστάκης Σύρπος λοιπόν, και παίζουν τα μπαγλαμαδάκια. Είναι το κρύο τσουχτερό, να το αντέξω δεν μπορώ, ο παραμυθατζής και μπουζουκομανία, έδωσε ρέστα. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούντος είναι στα πλήκτρα μαζί μας σήμερα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην ορεινή Αργυθέα. Καλημέρα στον Πέτρο, στον Νίκο, στον Μανώλη και στον Σταύρο που είναι υπηρεσία και μας ακούνε. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο που μας ακούει στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στο πεδίο του Άρεως. Αφιερώστε, λέει, ελπίζω και το τελευταίο να είναι του ιδίου φυράματος, της ιδίας κατάστασης. Το τραγούδι αφιερώστε το σε όσους τους αρέσει η ρεμπετομάνια. Είπαμε μπουζουκομάνια, ρεμπετομάνια. Για να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, Θανάσης Ευγενικός μαζί με τη Χασκίλ, τα Νιάτα τα Μπερμπάντικα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη που μας ακούει στο Ζωγράφου. Το επόμενο, λέει, αφιερωμένο για όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Νωρίς το πρωί θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία εν μέσω της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στις 6 το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, όπου αναμένεται να αναφερθεί μεταξύ άλλων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα, ενώ στα προπήλαια συγκεντρώθηκαν φοιτητές, οργανώσεις και συλλογικότητες. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΟ Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που μειώνουν το χρέος και παράγουν πλεονάσματα. Το πρωί ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Οι αποζημιώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών. Στόχος η καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι έπραταν για χρόνια τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση. Παράλληλα, πυκνώνουν τα στοιχεία που οδηγούν στην ένδειξη ότι στο Μαζονάκι χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers, οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των λογαριασμών τους στα social media. Έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ σε διαμέρισμα στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου, η οποία πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ 2 ένικοι, ένας 33χρονος και μία 24χρονη, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στη Γαλλία, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στη χθεσινή πανεθνική κινητοποίηση, καθώς οι μαθητικές διαδηλώσεις λαμβάνουν κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις. Συγκρούσεις ξέσπασαν στο Παρίσι με τουλάχιστον 14 τραυματίες. Έγιναν 32 συλλήψεις. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε χθες η αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Το Τελ Αβίβ προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον